0: Είναι πολύ σημαντικό να μην ξεχνούμε τις ρίζες μας και που έχουμε, τι έχουμε ως σημείο αναφοράς. Δηλαδή, σίγουρα δεν έχουμε ως σημείο αναφοράς, ας πούμε, πράγματα που ενδεχομένως κάποιοι προσπαθούν να μας περάσουν σήμερα. Τώρα, σε ό,τι αφορά συγκεκριμένα παραδείγματα, είμαστε πάρα πολύ τυχεροί που άνθρωποι όπως ο πατέρας μας, αλλά ξαναλέω, δεν προσδοκούμε την ταμπέλα του πρωτοπόρου, έτσι. Mm-hmm. Άνθρωποι όπως ο πατέρας μας έχουν βρει άλλους ανθρώπους εξίσου σημαντικούς, όχι εξίσου, πολύ σημαντικότερους, οι οποίοι σε εποχές που δεν υπήρχε η κοινωνία της πληροφορίας, κατέγραψαν και διέσωσαν πράγματα που θα ήταν σήμερα άγνωστα. Ένας τέτοιος είναι, όπως πολύ έχει ακουστεί τελευταία, ο Παύλος ο Βλαστός. Πολύ σημαντική κληρονομιά το Ιστορικό Αρχείο Κρήτης που έχει διασώσει τη συλλογή του. Εξίσου πολύ σημαντικό είναι το πώς εμείς σήμερα θα τη διαχειριστούμε αυτή τη συλλογή, όχι για δική μας δόξα, το τονίζω, πώς θα διαχειριστούμε αυτή τη συλλογή και πώς θα την δώσουμε να την ακούσει ο άνθρωπος που δεν είναι μουσικολόγος, δεν έχει γνώσεις βυζαντινής μουσικής, παράδειγμα. Mm. Αυτό προσπαθούμε εμείς να κάνουμε τώρα.
1: Και στη μουσική σας βαλίτσα σήμερα έχετε για τα διακριτικά είναι τραγούδι, το οποίο θα ακουστεί πρώτη φορά μέσα από την εκπομπή μας.
2: Ναι, μεγάλη μας χαρά.
1: Και εμάς.
2: Το κομμάτι λοιπόν αυτό φέρει μια πολύ όμορφη ιστορία, την οποία καταγράφηκε ο Παύλος ο Βλαστός. Το κομμάτι λοιπόν αυτό τραγουδιότανε κάπου στα μέσα του 19ου αιώνα στο Ρέθυμνο από κάποιους μουσουλμάνους που καταγόντουσαν από την Αίγυπτο. Αυτοί λοιπόν οι μουσουλμάνοι, οι αφέντες όπως τους γράφει, τραγουδούσαν αυτό το κομμάτι σε κηδείες. Προπορευότανε κάποιος του Λιψάνου, ο οποίος έλεγε το μισό στιχάκι και οι υπόλοιποι αφέντες που ήταν στην συνοδεία του Λιψάνου συνεχίζανε το ίδιο στιχάκι. Επίσης, ο μπροστινός έλεγε το υπόλοιπο μισό και ξανά πίσω και γινόταν αυτό το πράγμα κατά την πομπή του Λιψάνου. Οι Κρήτες τώρα, τότε, του Ρεθύμνου, ακούγοντας αυτό το κομμάτι, το πήραν, το έντεσαν με δικές τους μαντινάδες και ξεκίνησαν να το τραγουδούν στα γλέντια και σε διάφορες χαρούμενες περιστάσεις. Έτσι λοιπόν, οι αφέντες τότε, οι μουσουλμάνοι, και οι αρχές άρχισαν να κάνουν συστάσεις στους Ρεθυμνίους και να προσπαθούν να τους απαγορεύσουν να το λένε, διότι ήταν ένα κομμάτι που προοριζόταν για πένθυμες περιστάσεις κυρίως. Όμως δεν υπάκουσαν οι Ρεθύμνοι και έτσι συνεχίστηκε να τραγουδιέται και έμεινε για κάποια χρόνια και ο Παύλος ο Βλαστός το κατέγραψε.

0: Και λίγο πριν σας αποχαιρετήσω, θέλω να σας βάλω στη διαδικασία να μου πείτε λίγους στίχους από ένα γαμήλιο τραγούδι.
1: Και λέει λοιπόν ο λασιθιώτικος σκοπός της νύφης, την ιφιοντε, την ιοφιοντε, την ξεκινώ.

συνεχίζει, ποτίζει ελιές και μπουρνελιές, μιλιές και κυπαρίσα. Και μετά λέει για την μιλιά που τη κόψαν τους κλόνους και κάνανε στεφάνι και καταλήγει και να είναι καλορίζει και εκείνοι που θα τα βάλουν. Τι πιο ωραίο για να ευχηθείς σε ένα νέο ζευγάρι να έχει βιοανθόσπαρτο.

Άγιος Νικόλαος της Γης και του Πελάγους. Η Μαρία Καραγιάννη διαβάζει από το ομώνυμο βιβλίο του Αηδήμου Αρχιμανδρίτου Θεοφύλακτου Μαρινάκη.

Στα χρόνια που ζούσε ο Άγιος Νικόλαος, το δέντρο του χριστιανισμού ύφξανε καθημερινά. Οι δε καρποί του ήσαν πλούσιοι προς χαρά των χριστιανών και δόξα του αληθινού Θεού και Κυρίου ημών Ιησού Χριστού. Όμως το μισόθεο και μισάνθρωπο μάτι του διαβόλου δεν ανεχόταν να βλέπει την άνθηση του χριστιανισμού και με κάθε μέσο και τρόπο προσπαθούσε να δημιουργήσει άσχημες καταστάσεις και διώξεις εναντίον του. Όπως λέει η Αγία Γραφή, κατέβη ο διάβολος προς ημάς έχων θυμών και έφερε πολύ πόνο στην Εκκλησία. Για τον διάβολο η αύξηση του χριστιανισμού ήταν βάρος αβάσταχτο. Ο νους του ανθρώπου δεν συλλαμβάνει τι μεθοδίες μηχανεύθηκε για να ταλαιπωρήσει την Εκκλησία του Χριστού. Κατά τον 3ο αιώνα, η Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία δεχόταν από παντού επιθέσεις, διωγμούς και βία από διάφορους βαρβαρικούς λαούς. Αυτό δεν άφηνε τους Ρωμαίους αυτοκράτορες να σκεφτούν διωγμούς κατά των χριστιανών. Ο αυτοκράτορας Μάρκος Αυρίλιος, μετά από μια πολυτάραχη ζωή, αξιώθηκε να πάρει ουράνιο μήνυμα από τον Θεό. Ύστερα από το θείο μήνυμα, όχι μόνο δε δίωκε και δε βασάνιζε τους χριστιανούς, αλλά στις μέρες του οι χριστιανοί ελεύθερα τιμούσαν τον Θεό τους και εξέφραζαν την πίστη τους. Επειδή συγκεντρώνονταν πλήθη λαού γύρω από την Εκκλησία του Χριστού, αυτό δημιουργούσε εκνευρισμό μεγάλο στους ειδωλολάτρες, οι οποίοι τότε πολεμούσαν τον χριστιανισμό με σπαθή την κακία, τις κατάρες και τη διαστρέβλωση της αλήθειας. Έφτασαν και σε αυτό το απαράδεκτο σημείο να διαδίδουν χερέκακα ότι οι χριστιανοί σφάζουν μικρά παιδιά και τα τρώγουν, αναφερόμενοι στην ανέμακτη θυσία του μυστηρίου της Θείας Ευχαριστίας, όπου γίνεται λόγος για σώμα Χριστού και αίμα Χριστού, που μεταλαμβάνουν οι χριστιανοί κατά τη Θεία Λειτουργία. Ο διάβολος τότε παρακίνησε δύο αυτοκράτορες της Ρώμης κατά των χριστιανών, τον Διοκλητιανό 303 και τον Μαξιμιανό 286. Αυτό το ζευγάρι του διαβόλου, τους διώκτες του χριστιανισμού. Οι χριστιανοί τότε ζούσαν στα όρη και στις σοπές της γης. Είχε δημιουργηθεί η Εκκλησία του Φόβου, των Εξορίστων και των Κατακομβών. Στην αρχή ο Διοκλητιανός δίωκε τους χριστιανούς αυλικούς. Μετά ήρθε η σειρά του διωγμού των χριστιανών από το στρατό, για να επακολουθήσει η οργή του εναντίον των δημοσίων υπαλλήλων. Η οργή του Διοκλητιανού επεκτάθηκε και σε αυτό το γκρέμισμα των εκκλησιών, μέχρι και αυτά τα θεμέλια. Η εντολή του αυτοκράτορα ήταν ρητή. Να κατεδαφιστούν οι ναοί των χριστιανών από πάνω μέχρι τα θεμέλια. Τα εκκλησιαστικά βιβλία να συγκεντρωθούν σε σωρούς στις πλατείες και να καούν. Και οι επίσκοποι να κλειστούν σε σκοτεινές φυλακές, όπου θα τους περιμένουν βασανιστήρια και διάφορες κακοπάθειες. Για τους χριστιανούς της εποχής εκείνης παρουσιάστηκαν ανυπέβλητες δυσκολίες και πολύ κίνδυνοι, διότι στάλθηκαν σε όλη την αυτοκρατορία φοβερές διαταγές. Με τα διατάγματα κατά των χριστιανών στάλθηκαν και σκληροί τοπάρχες, ομοί και απάνθρωποι, για να εφαρμόσουν κατά γράμμα τις διαταγές των αυτοκρατόρων σε κάθε γωνιά της απέραντης αυτοκρατορίας. Οι διαταγές ήταν σαφείς. Όποιος είναι χριστιανός και θέλει να αρνηθεί το Χριστό, θα έχει μεγάλες τιμές από τον αυτοκράτορα. Εάν κάποιοι θέλουν να παραμείνουν στην πίστη του Χριστού και δεν θέλουν να θυσιάσουν στα είδωλα, στους ελληνικούς θεούς, να πεθάνουν με πολλά βασανιστήρια και μαρτύρια. Τότε χιλιάδες χριστιανοί, πιστοί στην πίστη του Χριστού, ομολόγησαν φανερά την πίστη τους, δόξασαν τον Θεό και δοξάστηκαν από τον Θεό, αφού πέθαναν μετά από πολλά μαρτύρια. Όπως πρώτος πέθανε στο Σταυρό ο Κύριος για αυτούς. Και άλλοι φυλακίστηκαν σε σκοτεινές και ανθυγιεινές φυλακές, όπως αναφέρει και η Αποκάλυψη. Ο διάβολος θα βάλει από εσάς τη φυλακή για να δοκιμαστείτε. Άλλοι που είχαν χλιαρή πίστη, που δεν είχε αγγίξει καθόλου την καρδιά τους, αρνούνταν τον Χριστό και θυσίαζαν στους ψεύτικους θεούς, στα είδωλα. Όσοι δε πάλι δεν ήθελαν να μαρτυρήσουν, ούτε και να προσφέρουν θυσίες στους θεούς των Ελλήνων, κατέφευγαν στα βουνά και σε σπήλαια και εκεί παρέμεναν κρυμμένοι μέχρι να περάσει η μπόρα των διωγμών, υποφέροντας από πείνα και δίψα, από τις καιρικές μεταβολές και γενικά
περιπλανήθηκαν φορώντας δέρματα προβάτων και δέρματα κατσικών, στερούμενοι, θλιβόμενοι και κακοπαθούντες, περιπλανόμενοι στις ερημιές και στα βουνά και στα σπήλαια και στις τρύπες της γης.

Κάποτε οι διαταγές του αιμοχαρίτη Διοκλητιανού έφτασαν και σε αυτά τα μοίρα, στον τόπο όπου αρχιεράτευε ο Άγιος Νικόλαος. Ο Διοκλητιανός αναζητά παντού τους χριστιανούς. Δεν θέλει μόνο το πίμνιο, αλλά και τους ποιμένες. Το διάταγμα του αυτοκράτορα ήταν σαφέστατο. Σε αυτό το διωγμό, ο θείος τίνει Νικόλαος, γράφει ο Όσιος Νεόφυτος ο Έγκλειστος, επειδή μέγας είναι ναυτή τα χριστιανών πρεσβεύων και την ευσέβεια ελευθέρα κυρί των γλώτη, συλλαμβάνεται υποταν το πρώτον φερόντον παρά την πόλη και δεσμά και στρέβλας και μυρίαν άλλην βάσανων καταψηφιστής, ήτα και φυλακή μετά πολλών και άλλων χριστιανών παραδίδεται. Ενή και διέμεινε χρόνο ούβραχην, Χριστού μένου δενός απολάβων, τον εκ της φυλακής δε κακόν ανεχόμενος, ουτογενναίος ως περάν της ιδέων και προσφυλών ανάσχητο. Ο θείος λοιπόν Νικόλαος, επειδή ήταν τρανός και σπουδαίο πρόσωπο στην Εκκλησία των Μοιραίων και πίστευε στο Χριστό και ελεύθερα και χωρίς φόβο κήρυτε τη χριστιανική διδασκαλία, συλλαμβάνεται από τους άρχοντες της πόλης και καταδικάστηκε να τον αλυσοδέσουν, να τον βάλουν σε μηχάνημα και να τους στρεβλώσουν, να τους στραμπουλήξουν χέρια και πόδια και τέλος να τον φυλακίσουν με άλλους πολλούς χριστιανούς. Στη φυλακή έμεινε αρκετό καιρό χωρίς να απολαμβάνει κανένα ευχάριστο και καμία εξυπηρέτηση. Τα δε άσχημα της φυλακής με γενναιότητα τα ανεχόταν και τα αντιμετώπιζε σαν κάτι ευχάριστο και αγαπητό πολύ. Αυτά διαβεβαιώνει και ο Όσιος Νικόδημος ο Αγιορείτης όταν περιγράφει τα μαρτύρια του Αγίου Νικολάου στη φυλακή. Επειδή με ελευθέραν φωνήν εκήρυτεν ο Άγιος την Ευσέβιαν, συνελήφθη από τους άρχοντας της πόλεως της Λυκίας και ετιμωρήθη με δαρμούς και στρεβλώσεις. Έπειτα ερήφθη στην φυλακή νομού με άλλους χριστιανούς. Στη φυλακή γνώρισε και το μαρτύριο της δίψας, της πείνας και βαρυτά της καταναγκαστικής έργης και παντή προπυλακισμό και πάση βασάνο. Αλλά ο αληθής άνθρωπος του Θεού Νικόλαος, ομολογητής της πίστεως του Χριστού αποδειχτής στερότατος, εστερέωνε και τους συναυτό κρατουμένους δεσμίους ομολογητάς χριστιανούς εν τες φυλακές. Όλα τα μαρτύρια τα επέμεινε ο Άγιος για το χατήρι του μεγάλου μάρτυρα του Γολγοθά. Άκουε τον Κύριο, ο οποίος υποσχόταν σε όλους που ομολογούν την καλή ομολογία ενώπιον εθνών και βασιλέων και ελάλησαν εν το ονόματι Κυρίου, απαγωμένους επί βασιλής και ηγεμόνας ένεκεν του ονόματός του, ότι και αυτός θα ομολογήσει εμπρός τον πατέρα του για αυτούς. Στη φυλακή χαιρόταν ο Άγιος Νικόλαος που δοκίμαζε κάποιες θλίψεις για το όνομα του Κυρίου, οι οποίες μεγάλωναν οι άρχοντες και οι φύλακες. Τα πάντα υπέμεινε για το όνομα και τη δόξα του Κυρίου. Στη φυλακή επίσης είχε την ευκαιρία να συνεχίσει το έργο του Κυρίου. Μόνο το περιβάλλον και οι εικόνες του έξω κόσμου είχαν αλλάξει. Τώρα ήταν ο επίσκοπος των φυλακισμένων και των βασανισμένων. Το βάρος του έργου του ήταν μεγάλο. Όλοι περίμεναν από τον Άγιο Νικόλαο και αυτός έπρεπε να τους προσφέρει τον επίγειον άρτον, τον ουράνιον, την παρηγορία, την εμψύχωση και το θερμό πατρικό λόγο. Όπως ο Απόστολος Παύλος στη Ρώμη, έτσι και ο Άγιος Νικόλαος με τα δεσμά και τα σίδερα στα χέρια και στα πόδια δίδασκε τους χριστιανούς και τους τόνιζε πόσο υπερήφανος ήταν που έφερε τα δεσμά του Κυρίου. Αυτό ήθελε να εμπνεύσει στην καρδιά των φυλακισμένων αδελφών χριστιανών, ότι για τα δεσμά τους πρέπει να είναι υπερήφανοι, όπως ο Κύριος δεν τρεπόταν για τα δικά του δεσμά όταν παρουσιάστηκε μπρος στον Πιλάτο και στους άρχοντες του Ισραήλ, ούτε και για όλες τις ταπεινώσεις και τους εξευτελισμούς που δοκίμασε για χάρη όλου του κόσμου. Τους τόνιζε πως τα δεσμά τους δεν ήταν δεσμά κακούργων και ληστών, αλλά ότι ήσαν δέσμοι του Χριστού. Και πρέπει σαν τον Παύλο να το φωνάζουν και να το διαλαλούν ότι υπήρξαν δέσμοι Ιησού Χριστού. Ο Άγιος Νικόλαος ήθελε να τους αναγεννήσει όλους μέσα στη φυλακή και κάτω από τα δεσμά τους και τα δεσμά του, διότι όλους τους αισθανόταν στην καρδιά του σαν παιδιά του και επιθυμούσε να τους κάνει ακόμη το φορτίο της φυλακής ελαφρό με τη διδασκαλία του. Και στη φυλακή αισθανόταν ότι πάνω από αυτόν υπήρχε το θέλημα του Θεού που έπρεπε να διακονεί. Γι' αυτό τους δίδασκε να είναι χαρούμενοι, διότι τους αναμένει ο Στέφανος της ζωής, ο αμαράντινος της δόξης Στέφανος,
τον οποίον θα τους ανταποδώσει ο Κύριος στην έσχατη ημέρα. Οι χριστιανοί δοκίμαζαν ανακούφιση στην καρδιά τους και λάμβαναν θάρρος, διότι είχαν πλησίον τους το δικό τους αρχιερέα και άκουγαν την πατρική του διδασκαλία. Τα δεσμά τους γινόταν πηγή χαράς και ελαφρά, τα δε μαρτύριά τους αφορμή για ψυχική αγαλίαση και εφροσύνη, διότι υπέφεραν για τον Κύριο, που πρώτος δοκίμασε θλίψεις, ταπεινώσεις, κολαφισμούς, φυλακή, ακάνθινο στέφανο και τέλος αυτό το σταυρό για χάρη τους. Και αυτός ακόμη ο θάνατος αν έρθει τους έλεγε να τον δεχθούν με χαρά, διότι τότε το όνομά τους θα γραφτεί εν βίβλο ζωής στους ουρανούς και θα βρεθούν στους κόλπους του Αβραάμ με τους άλλους δικαίους και μάρτυρες. Εκτός από τα χρόνια που πέρασε στη φυλακή, ο Άγιος Νικόλας γνώρισε και τα χρόνια της εξορίας και του εκτοπισμού σε τόπους μακριά από τους αγαπημένους του χριστιανούς της ευλογημένης Μητρόπολης του. Υπολογίζουν ότι ο Άγιος Νικόλαος πέρασε 6 χρόνια ως υπερόριος έξω από τα σύνορα του τόπου του.

απελεύθερος. Και ο μεν εχθρός της αλήθειας, ο οποίος εν τη αληθεία ουκ έστηκεν, ότι ουκ έστ την αλήθεια εν αυτό, και μετήλαξε την αλήθεια του Θεού εν το ψεύδι, αυτά ενήργησε. Αλλά ο Θεός, ο οποίος πάντα οικονομεί και θέλει το συμφέρον των ανθρώπων, τι οικονόμησε? Η ασεβέστατη βασιλής, Διοκλητιανός και Μαξιμιανός, πορεύθηκαν στον τόπο τον ετοιμασμένο από τον διάβολο και τους αγγέλους του, και το μνημόσυνό τους χάθηκε μετά θορύβου. Στη θέση τους βασίλευσε ο μακάριος και σεβαστός βασιλέας Μέγας Κωνσταντίνος, γιος του Κώνσταντα του Χλωρού και της σεβαστής Αγίας Ελένης. Ο Κώνστας, πριν αναδειχθεί ως Κέσαρας, ονομαζόταν Ιούλιος Κωνσταντίος. Το επώνυμο Χλωρός του προσθέθηκε μετά τον 6ο αιώνα στο Βυζάντιο, γιατί είχε οχρό πρόσωπο. Λεγόταν επίσης και Ερκούλιος, ο σθετός γιος του Μαξιμιανού, που καυχόταν ότι κατάγεται από τον Ηρακλή. Καταγόταν από τη Δαλματία και έγινε Κέσαρας το 293 και Αύγουστος το 305-306. Όταν έγινε Κέσαρας, χώρισε τη σύζυγό του Ελένη και παντρεύτηκε τη Θεοδώρα, κόρη του Μαξιμιανού. Η στάση του απέναντι στους χριστιανούς ήταν ευνοϊκή και αυτός ήταν ένας από τους λόγους της εχθρότητας του συνάρχοντα του Γαλερίου. Ο Κώνστας απέθανε στις 25 Ιουλίου του 306. Αυτός δίδαξε την ευσέβεια στον αγαπημένο του γιο Κωνσταντίνο, που έγινε αργότερα ο πρώτος βασιλέας των χριστιανών. Ο Μέγας Κωνσταντίνος, παρακινούμενος από θεϊκό ζήλο, αφού επικαλέστηκε σύμμαχο το Χριστό, επιτέθηκε εναντίον του Μαξεντίου. Είχε δεχθεί από τον ουρανό, όπως και ο Μέγας Παύλος, το κάλεσμα στην πίστη. Είδε ο Θεός την καθαρότητα της ψυχής του, γι' αυτό στην αρχή εμφανίστηκε στον ύπνο του. Έπειτα, κατά το μεσημέρι, με φωτεινά σημεία και ουράνια σχήματα, χάραξε το σημείο της δόξης του Χριστού και των χριστιανών στον ουρανό, τον Τίμιο Σταυρό, ενώ ακούστηκε φωνή να του λέει «Εν τούτο νίκα». Σύμφωνα με την παράδοση, την παραμονή της τελικής μάχης με το στρατό του Γαλερίου, ο Μέγας Κωνσταντίνος είδε το εξής όραμα. Στον ουρανό σχημάτισαν το σημείο του Σταυρού ηλιακές ακτίνες και γύρω του με φωτεινές γραμμές τις λέξεις «Εν τούτο νίκα». Μετά από αυτή την οπτασία, ο Μέγας Κωνσταντίνος διέταξε να χαραχθεί στις ασπίδες των στρατιωτών του το μονόγραμμα του Χριστού. Το 317 κατασκεύασε για το στρατό του τη χριστιανική σημαία, το Λάβαρο, που αντί για τους ρωμαϊκούς αετούς είχε στην κορυφή του κοντού μέσα σε στεφάνι το μονόγραμμα του Χριστού και στην εγκάρσια κεραία κρεμόταν βήλο με την εικόνα του Μεγάλου Κωνσταντίνου και των δύο γιών του. Μετά το κάλεσμα έγινε αμέσως αντιληπτή η αξία εκείνου που τον κάλεσε. Και πάλι ο φιλάνθρωπος Θεός αξίωσε τον Άγιο Κωνσταντίνο και τους άξιους να ειδούν το σημείο του Σταυρού. Γι' αυτό, αφού πήρε θάρρος με το ουράνιο και αγγελικό σημείο του Σταυρού, όταν ήρθε στη Ρώμη τον έκανε όπλο από χρυσό και με αυτό κατατρόπωσε τον αλητήριο Μαξέντιο και ελευθέρωσε τους συμπολίτες του από τον τυραννικό ζυγό. Ο Μαξέντιος υπήρξε αυτοκράτορας Ρώμης. Ήταν γιος του Μαξιμιανού Ερκουλίου. Συγκρούστηκε με τον Μέγα Κωνσταντίνο και νικήθηκε στη Μουλβία, γέφυρα του Τίβερη, όπου και πνίγηκε. Μετά την νίκη του, ο Μέγας Κωνσταντίνος εξέδωσε το διάταγμα των Μεδιολάνων, σημερινό Μιλάνο της Ιταλίας, το 312, με το οποίο ελευθερώνονταν οι φυλακισμένοι χριστιανοί. «Και εμένε εκκλησία των χριστιανών να φτιάνονται και να πληθαίνουσι. Εδέ ελληνικέ και τα είδωλα να αφανίζονται και να εξολοθρεύονται. Επειδή τι ούτους ορισμούς έστειλεν, αφέθησαν οι χριστιανοί από τις φυλακές, αλλά δίκαιο ο Άγιος ελευθερώθη από την φυλακή των μοιραίων και πάλι να αποκατέστη αρχιερεύς και επιμείνει στον τόπον του. Τα μοίρα». Το διάταγμα των Μεδιολάνων έχει ως εξής. «Εγώ, ο Αύγουστος Κωνσταντίνος και εγώ, ο Αύγουστος Λικίνιος, όταν ευτυχήσαμε να συναντηθούμε στο Μεδιόλανο και να συζητήσουμε όλα τα θέματα που αφορούν το κοινό συμφέρον, αποφασίσαμε ότι έπρεπε πρώτα απ' όλα να τακτοποιήσουμε όσα έχουν σχέση με την ευλάβεια και το σεβασμό προς το Θείο.
Δηλαδή, να δώσουμε και στους χριστιανούς και σε όλους τους άλλους την ελευθερία να επιλέξουν τη θρησκεία που θέλουν, ώστε οποιαδήποτε θεότητα και οποιαδήποτε ουράνια δύναμη υπάρχει να είναι ευνοϊκή προς εμάς και σε όλους όσους είναι κάτω από την εξουσία μας.

Μετά την αποφυλάκησή του, ο Άγιος Νικόλαος φέρουν εν εαυτό τα σημεία των κακώσεων, τα ευλογημένα στίγματα του Δεσπότου Χριστού. Τούτο μεν απέδιδεν αγρύπνος εις του ποιμνίου την ανασυγκρότησιν και κατάρτισιν και των εκκλησιών τη διοργάνωσιν τύπων, εαυτόν παρέχων αγιώτης, οσιότητος και αγάπης, εν καθαρότητη αγγελική, εν αγρυπνίες και προσευχές και νηστείες και ασκήσεις και εκτιρμής και προνοία πενήτων και ορφανών και χειρών, τούτο δε ανελάμβανε εκστρατείαν ή να αφανίσει από προσώπου της εαυτού επαρχίας παν ίχνος της θεοστιγούς ειδωλολατρείας. Σε όλους ο Άγιος Νικόλαος ήταν πατέρας στοργικός σε χριστιανούς και αλλοδόξους. Οι σχέσεις του με την αμαρτία και τους αμαρτωλούς δεν ήσαν καθόλου αγαθές. Γράφει σχετικά ο Άγιος Ανδρέας Κρήτης. «Εσύ δε τρισόλβιε πάτερ, πράος μεν ήσουν εις όλους, φοβερός δε εις τους αμαρτάνοντας, νομοθετών εις όλων των λαών, δια να απέχουν από τα πονηρά έργα και καταφυθίζοντας εις το πέλαγος των κατορθωμάτων σου ως άλλος φαραώ των παθών τας επαναστάσεις». Ο Άγιος Νικόλαος δεν ανήκει μόνο στις τάξεις των Αγίων της Εκκλησίας μας, των Πατέρων, των Θαυματουργών, αλλά και των Ομολογητών για τα μαρτύρια που γνώρισε κατά τη σύλληψή του και φυλάκισή του και για τα στίγματα στο σώμα του από τα βασανιστήρια που δοκίμασε από τους ειδωλολάτρες. Τότε η Εκκλησία του Εσταυρωμένου ξανά ψηλά στο Γολγοθά βρέθηκε σταυρωμένη μαζί με τον Σταυρωμένο Ιεράρχη, τον Άγιο Νικόλαο. Και μάρτυρας ακόμη ο Άγιος Νικόλαος λογίζεται, διότι τον μάρτυρα δεν τον αναδεικνύει η έκκληση του αίματος, αλλά η πρόθεση και τα βάσανα και οι δοκιμασίες υπερ Χριστού. Έτσι ο Οριγένης και ο Κλήμης Αλεξανδρίας διευρύνουν την έννοια του μαρτυρίου, και τούτο διότι όποιος μαρτυρά την αλήθεια, είτε με λόγια, είτε με έργα, είτε σε κάθε ευκαιρία που του δίνεται με κάθε τρόπο, εύλογα λογίζεται μάρτυρας. Ο Ιερός Χρυσόστομος τονίζει επιγραμματικά: «Πολλές φορές είπα στην αγάπη σας ότι τον μάρτυρα δεν τον κάνει ο θάνατος, αλλά και η προαίρεση και η αγαθή θέληση». Και ο Θεοφάνης Κεραμέας συμπλέει και βρίσκεται στο ίδιο μήκος κύματος με τον Ιερό Χρυσόστομο, τον Ιερό Ιερώνυμο, τον Οριγένη και άλλους, όταν σχολιάζει το μακαρισμό: «Μακάρι οι δε διωγμένοι ένε και εν δικαιοσύνης, ότι αυτόν εστίν η βασιλεία των ουρανών». Λέγει λοιπόν ο Κεραμέας: «Ο λόγος για τους διωγμούς αναφέρεται στο διωγμό κατά των μαρτύρων, τον οποίο γνώρισαν για τη δικαιοσύνη, δηλαδή του Χριστού. Γιατί ποιος είναι η δικαιοσύνη του Θεού και του Πατρός άλλος εκτός των Χριστό? Έτσι αποκαλεί το Χριστό ο Θεός λέγοντας: «Πλησιάζει γρήγορα η δικαιοσύνη μου και το έλεος μου για να αποκαλυφθεί». Ευτυχισμένοι λοιπόν αυτοί που διώκονται και υβρίζονται από τους ασεβείς για το χατήρι του Χριστού, αλλά λογίζονται μάρτυρες και εκείνοι που απομακρύθηκαν με τη θέλησή τους από του κοσμικού θορύβου και σήκωσαν με χαρά το Χριστό ζυγό του Κυρίου, και όσοι από τους φίλους του Χριστού διώκονται, υβρίζονται και χάνουν τα υπάρχοντά τους και όλα αυτά τα υπομένουν προς χάρη του Κυρίου. Όλοι αυτοί θα βρεθούν στον ουρανό και θα απολαμβάνουν τη βασιλεία του Θεού».

Άγιος Νικόλαος της Γης και του Πελάγους. Η Μαρία Καραγιάννη διαβάζει από το ομώνυμο βιβλίο του Αηδήμου Αρχιμανδρίτου Θεοφύλακτου Μαρινάκη.

Αγαπητοί ακροατές του Ράδιο Ελπίδα και της εκπομπής Αλυσμόνητες Πατρίδες, χαίρετε. Στη σημερινή μας εκπομπή θα ολοκληρώσουμε αυτό το νοσταλγικό οδηπορικό ταξίδι στις Αλυσμόνητες Πατρίδες. Αλυσμόνητες Πατρίδες, αδικαίωτες ελπίδες, πού κοιμάστε μες στη μνήμη τη διάσταση? Ποιες καμπάνες θα χτυπήσουν για να σας γλυκοξυπνήσουν, να περάσετε από τη λύθη στην Ανάσταση? Αλυσμόνητες Πατρίδες, ανεξάντλητες θηρίδες, θησαυρή ιωνική, που σας συλλήσανε. Ένα μόνο έχετε πόνο, όχι των εχθρών το φθόνο, μα εκείνους που τυχόν σας λησμονήσανε. Όταν τα αδυσόπιτα κύματα της ιστορίας μας πέταξαν πάνω στους βράχους της απόγνωσης που την είπανε Ελλάδα, τα μόνα εφόδια που καταφέραμε να διασώσουμε εμείς οι πρόσφυγες από τη Μικρά Ασία, την Καπαδοκία, τον Πόντο και την Ανατολική Θράκη, ήταν η αγάπη, η πίστη και η ελπίδα. Η αγάπη προς τις ιδιαίτερες πατρίδες μας, τις οποίες μας ανάγκασαν να εγκαταλείψουμε οι προτέτοιοι της καταστροφής μας, η πίστη προς την ορθόδοξη χριστιανική λατρεία και η ελπίδα της δικαίωσης. Η εγκατάλειψη των πατρίδων επιβλήθηκε στις ελληνορθόδοξες κοινότητες της Ανατολής σύμφωνα με τους όρους της διαβόητης και επονίδιστης συνθήκης της Λοζάνης. Αυτό το μνημείο αστικής ηθικής και πλήρους αντικειμενοποίησης του ανθρώπου, το ακατανόητον και ανήκουστον και πρωτεφανές εις τα χρονικά της ιστορίας ανθρωπομέτρημα και αντάλλαγμα, ως γίνεται στους ζωεμπόρους δια τα άλογα, τα θρέματα και κτίνη. Ο υποχρεωτικός χαρακτήρας της ανταλλαγής των πληθυσμών δεν επέτρεπε στους ανταλλάξιμους να καθορίσουν οι ίδιοι την τύχη τους. Το θρήσκευμα, η φυλή, η γλώσσα δεν δύναταν να θεωρηθούν ως βέβαιοι ενδείξεις εθνικότητος. Ο μοναδικός αλάνθαστος παράγων είναι η εθνική συνείδηση, δηλαδή η εσκεμμένη θέληση των ατόμων όπως καθορίσουν την τύχη των και αποφασίσουν εις ποιαν εθνικήν οικογένειαν επιθυμούν να ανήκουν. Όλοι μας κρατάμε σε μια γωνιά του μυαλού μας τη γλύκα κάποιων προσωπικών παιδικών μας στιγμών. Κι ίσως αυτό το κάτι ξεχωριστό και απρόβλεπτο που αποφασίζουμε να κάνουμε κάποια στιγμή στη ζωή μας να είναι αναδημιουργία των παιδικών μας στιγμών, των αναζητήσεων και των αναμνήσεων. Η γιαγιά μου που με μεγάλωσε, καθημερινά οι ίδιες κινήσεις, πλησίαζε το παράθυρο ψηλά από το δεύτερο πάτωμα του σπιτιού και έριχνε μια ματιά στο δρόμο. Αυτή ήταν και η επαφή της με τον έξω κόσμο. Μικρομάγαζα, στενά σπίτια, εμπορική κίνηση, μόχθος και αγωνία για την καθημερινή ζωή. Έβλεπε το γένος των ανθρώπων να δοκιμάζει τις αντοχές τους. Τους έβλεπε και μετά έκλεινε το παράθυρο και αποτραβιόταν. Αυτό ήταν όλο. Μάταια προσπαθούσε να συλλάβει το σχήμα, τη μορφή και το νόημα αυτού του κόσμου. Μετά καθόταν σε μια πολυθρόνα από παλιό μαύρο ξύλο, ακριβώς αντίκρι από το παλιό ρολόι. Το παλιό ρολόι, αντίκα από τη Σμύρνη, που από τα στολίσματα καταλάβαινες ότι είχε χειροτεχνηθεί από μάστορα της ψιλοδουλειάς και της τέχνης. Το πρόσεχε και το κούρτιζε συνέχεια, ίσως γιατί φοβόταν μη σταματήσει και μαζί του σταματήσει η ζωή και η ανάσα του κόσμου.
Ύστερα με έπαιρνε κοντά της και μου μιλούσε για ένα λησμονημένο παρελθόν που αγωνιζόταν να ξαναπλάσει. Αυτό τη γοήτευε, αλλά συνάμα βασάνιζε και την ψυχή της. Η επιστροφή της δεν ήταν επιθυμία, αλλά ανάγκη για να επανακτήσει την εσωτερική της ισορροπία. Επιστροφή σε έναν ονειρικό κόσμο που κάθε δρόμος, κάθε γειτονιά, κάθε πέτρα έπαιρναν χρώμα και φως. Γίνονταν ζωντανά αντικείμενα, αποκτούσαν διαφάνεια, βάθος και αξίες, παίρνοντας σχεδόν την αρχική τους μορφή. Τα σπίτια, οι άνθρωποι, ο τρόπος ζωής παρέλαβναν μπροστά μου. Όσο μίλαγε, αναζητούσε την εικόνα τους, αναπλάθοντας έναν ολόκληρο κόσμο, νοσταλγικό και ενδιαφέροντα, που αγωνίζονταν να του δώσει έκφραση και μορφή, επιβάλλοντας την παρουσία του στη μνήμη της. Το μυαλό της περιπλανιόταν σε εποχές, έπιπλα, αντικείμενα που κάποτε είχε αγγίξει. Και αυτά, σαν να τις νέβανε επικλητικά, σαν να ρηγούσαν από χαρά και συγκίνηση. Όλα περνάνε μια βελούδινη απαλότητα. Η Σμήνη ήταν μια μνήμη που την άγγιζε από καιρό σε καιρό, σαν τον άνθρωπο που αγγίζει κάθε τόσο με τα δάχτυλά του μια κλεισμένη πληγή. Φιλόξενο λιμάνι σαν αυτό της Σμήνης η καρδιά της και αστήρευτη δεξαμενή γνώση της στη μαγειρική. Ποτέ δεν σταμάτησε να μου θυμίζει ότι το καλομαγειρεμένο φαγητό και το καλοστρωμένο τραπέζι έχει την έννοια της γιορτής. Είναι μια διαδικασία ψυχική, ξετύλιγμα επιθυμίας, επικοινωνίας και ευχαριστίας. Πρέπει να ικανοποιεί τη γεύση και την όσφρηση, κάθε τι που φτιάχνεις, αλλά και την όραση και την ακοή. Θυμάμαι τις εκρηκτικές γεύσεις των φαγητών της με τη βοήθεια των μπαχαρικών που έμοιαζαν με ζωηρά χρώματα πάνω σε λευκό χαρτί. Η κανέλα, το μοσχοκάριδο, η βανίλια. Όλα ξετυλίγαν ένα ουράνιο τόξο στα μάτια μου. Όλα καθαρά και μερακλείδικα. Αυτά ήταν και τα πρώτα μαθήματα γευσιγνωσίας που πήρα μαζί με το ερέθισμα να κάνω αργότερα ένα ταξίδι στο χρόνο, στον τόπο, στα ήθη και στις γεύσεις, με σκοπό τη δημιουργία αυτού του βιβλίου που έπρεπε να αφιερώσω στη γιαγιά μου. Η Μικρά Ασία ήταν πάντα το σταυροδρόμι των λαών, η κοιτίδα των πολιτισμών, αλλά και ένα στρατηγική σημασίας χώρος που επηρέασε σε μεγάλο βαθμό τη σύγχρονη πολιτική ιστορία. Χιλιάδες χρόνια πριν, από τότε που αμέτρητες φυλές έφταναν σε αυτό το χώρο με σκοπό να κυριαρχήσουν, η Μικρά Ασία ήταν και εξακολουθεί να είναι μια ανήσυχη εθνολογικά περιοχή. Σύμφωνα με τις απόψεις των ιστορικών ερευνητών, οι πρώτοι κάτοικοι ολόκληρου του μικρασιατικού χώρου ήταν Άριοι, που ξεκινώντας από την Ινδία εξαπλώθηκαν έως τα παράλια της Ιωνίας. Το μεγάλο μεταναστευτικό κύμα των Ελλήνων προς τη Μικρά Ασία σημειώνεται κυρίως τον 8ο αιώνα π.Χ. Με τον τρόπο αυτόν πραγματοποιείται μια θαυμαστή πρόσμιξη φυλών, θρησκειών και πολιτισμό των Ελλήνων του ελλαδικού χώρου με τους πληθυσμούς που ήδη βρίσκονται στη Μικρά Ασία από τα πανάρχια χρόνια. Έπρεπε να παρέλθουν 50 χρόνια από τη μικρασιατική καταστροφή για να σκεφτούν ότι η Ανατολή δεν περιορίζεται. Η Ανατολή απλώνεται. Απλώνεται παντού. Η θρησκεία, η γλώσσα και η παιδεία στις πατρίδες της Ανατολής είχε ένα παρελθόν ανεξάρτητο από τους δυτικότροπους θεσμούς
που επιβλήθηκαν στον ελλαδικό χώρο. Όλες οι ελληνικές χώρες της Μικράς Ασίας ήταν με δικά της έθιμα, κουλτούρα και ήθη. Ήταν μια κοιτίδα πολιτισμού. Πολιτισμού μέσα από μεγάλη ιστορία. Οι λαοί της Μικράς Ασίας είχαν διατηρήσει την ιδιαιτερότητά τους τόσο κατά τη διάρκεια της περσικής κυριαρχίας όσο και στα ελληνιστικά, ελληνορωμαϊκά, βυζαντινά και τα οθωμανικά χρόνια. Ο Πόντος προσδιορίζεται γεωμετρικά βόρεια της Μικράς Ασίας. Η ιστορία του ξεκινάει με την Αργοναυτική Εκστρατεία, αμέσως μετά τον Τροϊκό Πόλεμο. Ο ελληνισμός της περιοχής αυτής, τόσο στα χρόνια του Μεγάλου Αλεξάνδρου, όσο και της Ρωμαιοκρατίας και αργότερα του Βυζαντίου, αλλά και της Τουρκοκρατίας, διατήρησε αλόβητη την εθνική του συνείδηση. Παντού υπάρχει ο πολιτισμός τους. Παντού υπάρχει μία ιστορία. Μετά την εγκατάσταση των Ελλήνων στον Εύξεινο Πόντο στη διάρκεια του 8ου αιώνα, μια σειρά από ελληνικές αποικίες δημιουργούνται στα παράλια της περιοχής. Πρώτοι, οι Μεγαρείς δημιουργούν την Ηράκλεια. Κατόπιν ιδρύεται η Σινόπη, τα Κωτίωρα, η Κερασούντα, η Τραπεζούντα, που ήταν αποικίες των Σινοπαίων, οι Ίωνες της Φωκαίας ιδρύουν και την Αμισό τη σημερινή Σαμψούντα. Ανάμεσα σε ένα βουνό και στη θάλασσα βρίσκεται η Τραπεζούντα. Ιδρύθηκε τον 7ο με 8ο αιώνα π.Χ. από κατοίκους της Σινόπης. Κατά τη διαδρομή σου από την Ινέμπολη προς τη βόρεια ακτή της Μικράς Ασίας, βλέπουμε στη διαδρομή μας απλωμένες πόλεις, σελοφοσιρές, μικρά χωριά που βρίσκονται σε βουνοπλαγιές ή μέσα σε κοιλάδες. Και ξεπροβάλλει η Σαμψούντα. Η πόλη αυτή βρίσκεται στη συνέχεια της διαδρομής ανατολικότερα και είναι απλωμένη στην ακτή, ανεβαίνει σε ορισμένα τη σημεία στις συνεχόμενες λοφοσιρές και περιβάλλεται από πολλά μικρά χωριά που βρίσκονται σε κοιλάδες. Τα σπίτια της πόλης είναι χτισμένα αντίθετα προς τις πόλεις της νότιας Τουρκίας με τούβλα. Είναι ασπρισμένα και οι στέγες σκεπασμένες με κεραμίδια. Στη Σαμψούντα, καθώς και στη δυτική ευρισκόμενη Πάφρα, στις όχθες του μεγαλύτερου ποταμού της βόρειας Μικράς Ασίας, του ποταμού Άλης, ευδοκιμεί το καλύτερο είδος καπνού όλης της περιοχής. Συνεχίζουμε με την Κερασούντα, που ευδοκιμούν οι περισσότερες κερασιές. Εμπορευόταν τις κερασιές και ίσως και γι' αυτό πήρε και το όνομα Κερασούντα. Φτάνουμε σιγά σιγά στο Βόσπορο. Αναζητούμε εικόνες και βρίσκουμε εικόνες από την Κωνσταντινούπολη. Η Κωνσταντινούπολη που βρίσκεται με θέα το Βόσπορο, τα νησιά Ήμβρος, η Ήμβρος
στολισμένη με το πράσινο των δέντρων και τον γκρίζο των γυμνών βουνών της. Κάπου εκεί διακρίνεται και η Σαμοθράκη. Ντυμένη το άρωμα το μονεξεδί, ρόδινο ανταυγιών του πρωινού μέσα σε λαμπερούς υδρατμούς. Η Κωνσταντινούπολη είναι ίσως η πιο γνωστή ιστορική πόλη του κόσμου μετά τη Ρώμη και την Αθήνα. Ιδρύθηκε από τον Κωνσταντιο Α το 324 στην τοποθεσία που βρισκόταν η αποικία των Μεγαραίων, Βυζάντιο. Η ιστορική πόλη βρίσκεται σε μια μικρή χερσόνησο που περιβάλλεται νότια από την Προποντίδα, ανατολικά βρίσκεται το στενό πέρασμα του Βοσπόρου και στο βορρά ο Κεράτιος κόλπος. Η θέση της Κωνσταντινούπολης ήταν μοναδική και αποτελεί ακόμη και σήμερα ένα από τα πιο στρατηγικά σημεία στον πλανήτη. Βρίσκεται στο σημείο που ενώνονται οι δύο ήπειροι, η Ευρώπη και η Ασία, ενώ ταυτόχρονα ελέγχει τους στρατιωτικούς δρόμους από τη Μαύρη Θάλασσα προς τη Μεσόγειο. Η πόλη υπήρξε πρωτεύουσα τριών διαδοχικών αυτοκρατοριών, της Ρωμαϊκής, της Βυζαντινής και της Οθωμανικής, με συνέπεια την ανάδειξη αλλά και τη γεφύρωση των τριών αυτών πολιτισμών. Η Κωνσταντινούπολη είναι έδρα της Ορθοδοξίας του Ανατολικού Χριστιανικού Κόσμου. Στην τοποθεσία Φανάρι βρίσκεται το Οικουμενικό Πατριαρχείο, το οποίο θεωρείται η καρδιά όλου του Ορθόδοξου Χριστιανισμού. Η Αγία Σοφία. Η Αγία Σοφία, ιερός ναός της του Θεού Σοφίας της Κωνσταντινούπολης, είναι ένας Ορθόδοξος ναός, ίσως ο σημαντικότερος όλων των εποχών και από τα αριστουργήματα της χριστιανικής αρχιτεκτονικής. Στη θέση που βρίσκεται σήμερα η Αγία Σοφία είχε χτιστεί τον 4ο αιώνα μετά Χριστόν άλλος ομώνυμος ναός, ο οποίος καταστράφηκε στη στάση του Νίκα το 532. Την ίδια χρονιά αποφασίστηκε η ανέγερση του νέου ναού από τον αυτοκράτορα Ιουστινιανό τον Πρώτο, αρχιτέκνος ήταν ο Ανθέμιος και Ισίδωρος. Σύμφωνα με την παράδοση, στα εγγένεια που έγιναν τις 27 Δεκεμβρίου το 537, ο Ιουστινιανός, μόλις αντίκρισε τελειωμένο το ναό, εξέτεινε τα χέρια του προς τον ουρανό ανακράζοντας. «Δόξα το Θεό, το καταξιώσα ντύμε, τι ούτων έργων επιτελέσε. Νενικήκασε, Σολομών». Με αυτόν τον τρόπο ήθελε να εκφράσει το θαυμασμό του για τον ναό που ήταν καλύτερος από αυτόν του Σολομώντος στα Ιεροσόλυμα. 20 χρόνια μετά την ανέγερσή του και έπειτα από πολύ δυνατό σεισμό, ο Τρούλος κατέπεσε και κατέστρεψε την αψίδα του Ιερού Άμβωνα και την Αγία Τράπεζα. Το νέο Τρούλο που υπάρχει έως σήμερα κατασκεύασε ο ανιψιός του Ισιδώρου, Ισίδωρος ο νεότερος. 24 Δεκεμβρίου του 563 τελέστηκαν τα δεύτερα εγγένεια από τον Πατριάρχη Ευτύχιο, παρουσία του Αυτοκράτορα και των πιστών της Κωνσταντινούπολης. Για τον ναό μάλιστα της Αγίας Σοφίας, ο εορτασμός των Χριστουγέννων αποκτούσε μεγάλη σημασία αφού ακολουθούσε την ετήσια μνημόνευση των δεύτερων εγγενείων του ναού. Έτσι, οι δύο εορτασμοί, δηλαδή των Χριστουγέννων και της ετήσιας μνημόνευσης των δεύτερων εγγενείων, σχετίζονται στενά. Η λειτουργία αποκτούσε ακόμη πιο επίσημο χαρακτήρα λόγω της παρουσίας του Αυτοκράτορα και την τήρηση αυστηρού βασιλικού πρωτοκόλου, που εκτός των άλλων ανήμερα τα Χριστούγεννα προέβλεπε και διαδρομή του Αυτοκράτορα με χλαμίδα και στέμα μέσα από το Ιερό Παλάτι της Κωνσταντινούπολης με κατεύθυνση τον Ιερό Ναό της Αγίας Σοφίας. Σε αυτό το σημείο θα πάμε σε ένα μικρό μουσικό διάλειμμα.

Συνεχίζουμε το ιστορικό οδηπορικό των αλυσμόνητων πατρίδων μέσα από μνήμες και από ήθη και έθιμα. Η θέα προς το Βόσπορο ήταν η μοναδική θέα της πόλης που ήταν απερίγραπτη έπρεπε να κάθεσε ώρες με θέα της πόλης αυτής. Ανάμεσα από όλα τα σπίτια που σκαρφάλωναν ψηλά στο ύψωμα, ξεχώριζαν πολύ καθαρά και με την αρμονικότητα των διαστάσεών τους τα μεγαλεπίβολα γιγαντιαία κτίρια των τζαμιών με τους επιβλητικούς τρούλους πλαισιωμένους από μικρότερους και στο πλάγια οι μιναρέδες που τον μοιρά τεινάζοντας στον ουρανό σαν θέλουν να δώσουν στους γειτονικούς συμπαγείς πέτρινους όγκους παλμό και κίνηση. Κτίρια που γοητεύουν με την αρχιτεκτονική τους ομορφιά και τη θαυμάσια τοποθεσία τους, κτίρια που θρονιάζονται σαν βασιλιάδες υποτάσσοντας τα πάντα γύρω τους. Κεράτιος κόλπος. Δεξιά η συνοικία του Γαλετά στις υπόρειες στην κορυφή του υψώματος. Δύο πελώριες γέφυρες συνδέουν την Κωνσταντινούπολη με το Γαλατά. Την καλύτερη συνολική θέα της Κωνσταντινούπολης την προσφέρει η γέφυρα που είναι κύρια συγκοινωνιακή αρτηρία ανάμεσα στα δύο τμήματα της πόλης. Εκείνο που θα μπορούσε να το ονομάσει κανείς Ευρωπαϊκού Κωνσταντινούπολη, δηλαδή τη συνοικία του Γαλατά και του Πέραν από τη μια πλευρά και την παλιά Τούρκικη Ισταμπούλ από την άλλη όχθη του Κεράτιου κόλπου. Από την ζωηρότατη κίνηση του Γαλατά περνάμε στη γέφυρα όπου χύνονται από τη μια μεριά

0: δεν αισθανόσουν τη συγκίνηση αυτή τόσο βαθιά. Τα σημαντικότερα λείψανα της γεννήσεως υπήρχαν στη Μεγάλη Εκκλησία πριν την καταστροφή της από τους ταυροφόρους το 1204. Τα πιο σημαντικά από τα λείψανα που βρίσκονται στην Αγία Σοφία και συνδέονται με τη γέννηση του Χριστού ήταν τα Άγια Σπάργανα που αποτελούνται από διάφορα εφάσματα, κάποια γενοφάσκια, ένα μαντίλι και μια πετσέτα, την οποία πιθανόν χρησιμοποίησε η Σαλόμη για να σκουπίσει το βρέφος. Τα ιερά αυτά κοιμήλια τονίζουν το συμβολικό ρόλο που έπαιζε πάντα η Αγία Σοφία στην αντίληψη των Βυζαντινών. Ο ναός αποτέλεσε σε όλη τη διάρκεια της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας την έδρα του Οικουμενικού Πατριαρχείου Κωνσταντινουπόλεως και υπήρξε ο σημαντικότερος ναός της Ορθόδοξης Εκκλησίας. Κατά την περίοδο των Σταυροφόρων, ο ναός έγινε Ρώμαιο Καθολικός και μετά την άλωση της Κωνσταντινούπολης το 1453 μετατράπηκε σε μουσουλμανικό τέμενος. Το 1930 ο Κεμάλ μετέτρεψε το τέμενο σε μουσείο. Σήμερα στο ναό πραγματοποιούνται πολλές εκδηλώσεις. Η Αγία Σοφία θεωρείται σήμερα ως ένα από τα σημαντικότερα μνημεία της παγκόσμιας κληρονομιάς και θαύμα αρχιτεκτονικής. Έχουμε φτάσει στο τέλος και της σημερινής μας εκπομπής. Έως την επόμενη ραδιοφωνική μας συνάντηση, να έχετε πίστη και ελπίδα. Χαίρετε.
1: Αλυσμόνητες πατρίδες. Ένα νοερό ραδιοφωνικό ταξίδι στις αλυσμόνητες πατρίδες του ελληνισμού. Οι παραδόσεις, τα ήθη και τα έθιμα, με άρωμα και χρώμα της Μικράς Ασίας και του Πόντου. Μια ραδιοφωνική προσπάθεια μνήμης και γνώσης. Με τη Φανή Δημητριάδου.

0: Εξομολόγηση και Θεία Κοινωνία. Ποια είναι η θέση στην προετοιμασία για τη Θεία Κοινωνία του μυστηρίου της εξομολόγησης? Πρέπει να κάνουμε αυτή την ερώτηση και να προσπαθήσουμε να απαντήσουμε, γιατί σε πολλές ορθόδοξες εκκλησίες αναπτύχθηκε και έγινε γενικά αποδεκτό το δόγμα που επιβεβαιώνει ότι η Θεία Κοινωνία για τους λαϊκούς είναι αδύνατη χωρίς το μυστήριο της εξομολόγησης και της άφεσης. Ακόμα και αν κάποιος επιθυμεί να κοινωνάει συχνά, πρέπει κάθε φορά να εξομολογείται ή τουλάχιστον να παίρνει άφεση αμαρτιών. Ήρθε πια ο καιρός να τονιστεί ανοιχτά ότι όποιες και αν είναι οι ποικίλες και μερικές φορές σοβαρές αιτίες που καθιέρωσαν την εφαρμογή αυτού του δόγματος, όχι μόνο δεν θεμελιώνονται στην παράδοση, αλλά στην πραγματικότητα οδηγούν σε τρομακτικές διαστρεβλώσεις του ορθόδοξου δόγματος της Εκκλησίας για τη Θεία Κοινωνία και το ίδιο το μυστήριο της εξομολόγησης. Για να πιστούμε γι' αυτά, θα πρέπει να θυμηθούμε την αρχική αντίληψη της Εκκλησίας για το μυστήριο της εξομολόγησης. Ήταν, και σύμφωνα με τη βασική διδασκαλία της Εκκλησίας μας, εξακολουθεί να είναι το μυστήριο της συμφιλίωσης με την Εκκλησία και της επιστροφής αυτή και στη ζωή της όλων όσων έχουν αφοριστεί, δηλαδή όσων έχουν αποκλειστεί από την ευχαριστιακή σύναξη της Εκκλησίας. Στην αρχή, το υψηλό ηθικό επίπεδο ζωής που απαιτούσαν από τα μέλη της Εκκλησίας και η πολύ αυστηρή εκκλησιαστική πειθαρχία επέτρεπε μόνο μία τέτοια συμφιλίωση και άγια κλίση του βαπτίσματος, αν κανείς πειράζεται από τον πονηρό και την αμαρτία, δεν μπορεί παρά μια φορά να μετανοήσει, διαβάζουμε στον Ποιμένα του Ερμά, ένα χριστιανικό δοκίμιο του 2ου αιώνα. Γιατί αν αμάρτανε και μετανοούσε συχνά, τότε σε αυτόν τον άνθρωπο η μετάνοια δεν θα έφερνε κανένα όφελος. Αργότερα, και μάλιστα ύστερα από το μαζικό εκχριστιανισμό της αυτοκρατορίας που ακολούθησε τη μεταστροφή του αυτοκράτορα Κωνσταντίνου, η πειθαρχία της μετάνοιας ήταν κάπως πιο χαλαρή, αλλά όμως η αντίληψη του ίδιου του μυστηρίου δεν άλλαξε καθόλου. Εξακολούθησε να είναι μόνο για εκείνους που αφορίζονταν από την Εκκλησία για πράξεις και αμαρτίες σαφώς καθορισμένες από τους κανόνες της εκκλησιαστικής παράδοσης. Έτσι, αυτή η αντίληψη για την εξομολόγηση που παραμένει στην Εκκλησία ακόμα και σήμερα φαίνεται καθαρά στις ευχές της αφέσεως. Σύναψον αυτόν τη Αγία σου Εκκλησία εν Χριστώ Ιησού το Κυρίο ημών. Αυτή παρεπιπτόντος είναι η ευχή της αφέσεως που χρησιμοποιείται παγκόσμια στην Ορθόδοξη Εκκλησία. Όσο για τη δεύτερη άγνωστη σε πολλές Ορθόδοξες Εκκλησίες, εγώ, ένας ανάξιος ιερεύς, δια της δυνάμεως της δοξίσεις εμή, σε συγχωρώ και σε απαλλάσσω. Είναι δυτικής προελεύσεως και εισχώρησε στα λειτουργικά μας βιβλία την εποχή της διακριτικής λατινοποίησης της Ορθόδοξης Θεολογίας. Άρα για όλα αυτά σημαίνουν ότι τους μη αφορεσμένους, τους πιστούς, τους θεωρούσε η Εκκλησία αναμάρτητους? Φυσικά όχι. Είναι γεγονός ότι η διδασκαλία της Εκκλησίας είναι ότι κανείς εκτός από το Θεό δεν είναι αναμάρτητος και ότι ουδείς ζήσετε και ούχ αμαρτήσει. Αλλά πάντοτε ήταν της Εκκλησίας η διδασκαλία ότι ενώ μερικές αμαρτίες πραγματικά αφορίζουν το χριστιανό, μερικές άλλες όμως δεν τον οδηγούν σε αυτόν το χωρισμό από το σώμα των πιστών και από τη συμμετοχή του στα μυστήρια. Ο Νικόλαος Καβάσιλας γράφει: «Δεν νεκρώνει κάθε αμαρτία τον άνθρωπο, αλλά μόνο η θανάσιμη. Γι' αυτό και λέγεται προσθάνατον. Έστην αμαρτία μη προσθάνατον», λέγει ο Ευαγγελιστής Ιωάννης. Γι' αυτό οι βαφτισμένοι, εάν δεν πέφτουν σε θανάσιμα αμαρτήματα, ώστε να τους χωρίσουν από το Χριστό και να επιφέρουν θάνατο, δεν υπάρχει εμπόδιο για αυτούς να κοινωνούν και να μετέχουν του αγιασμού και ένεκα πραγματικότητας και ένεκα ονόματος, διότι εξακολουθούν να είναι ζωντανά μέλη ενωμένα με την κεφαλή. Αυτό δεν σημαίνει ότι για αυτές τις αμαρτίες, τη γενική αμαρτωλότητα, την αδυναμία και την αναξιότητα ολόκληρης της ζωής μας, δεν χρειάζεται μετάνοια και συγχώρεση. Η όλη προετοιμασία για τη Θεία Κοινωνία, όπως είδαμε, είναι πραγματικά μια τέτοια μετάνοια και μια κραυγή για συγχώρεση. Εκείνο που δεν είναι απαραίτητο είναι η εξομολόγηση σαν μυστήριο και η άφεση. Η άφεση απαιτείται μόνο για εκείνους που έχουν αποχωριστεί από την Εκκλησία. Τις μη θανάσιμες αμαρτίες μας και τη γενική αμαρτωλότητα την εξομολογούνται τα μέλη της Εκκλησίας κάθε φορά που συναθρίζονται για το μυστήριο της παρουσίας του Χριστού και ολόκληρη η ζωή της Εκκλησίας πραγματικά επιτελεί αυτή τη διαρκή μετάνοια. Στην διάρκεια της Θείας Λειτουργίας ομολογούμε τις αμαρτίες μας και ζητούμε συγχώρεση με την ευχή του Τρισαγίου. Θα πρέπει λοιπόν να ξεκαθαριστεί ότι το δόγμα που δηλώνει ότι η εξομολόγηση είναι μια προϋπόθεση εκ των όνουκ άνευ για να επιτραπεί στους λαϊκούς η συμμετοχή του στη Θεία Κοινωνία δεν είναι μόνο μια παρέκκληση από την αρχική και παγκόσμια παράδοση της Εκκλησίας, αλλά είναι ένας ακροτηριασμός της Ορθόδοξης Διδασκαλίας σχετικά με την Εκκλησία, τη Θεία Ευχαριστία και την εξομολόγηση. Ακροτηριάζει το δόγμα της Εκκλησίας γιατί ασυζήτητα χωρίζει τα μέλη της σε δύο κατηγορίες, για τη μία από αυτές η αναγέννηση δια του βαπτίσματος, ο αγιασμός δια του Αγίου Χρίσματος, το ότι γίνονται συμπολίτες των Αγίων εν το οίκο του Θεού, δεν θεωρούνται ικανά να κάνουν το λαϊκό πλήρες μέλος της Εκκλησίας, δηλαδή μέτοχο στο μυστήριο εκείνο που η Εκκλησία καταξιώνει τον εαυτό της σαν σώμα Χριστού και ναό του Αγίου Πνεύματος. Ακροτηριάζει το δόγμα της Θείας Ευχαριστίας γιατί θεωρώντας σαν προϋπόθεση για τη Θεία Κοινωνία άλλα πράγματα εκτός από την ιδιότητα του μέλους της Εκκλησίας, συντελεί κατ' ουσίας το να μην βιώνουμε τη Θεία Ευχαριστία σαν μυστήριο της Εκκλησίας, σαν μια πράξη με την οποία σύμφωνα με τη Θεία Λειτουργία του Μεγάλου Βασιλείου εμείς πάντες οι εκ του ενός άρτου και του ποτηρίου μετέχοντες ενούμεθα αλλήλεις εις ενός πνεύματος Αγίου Κοινωνίαν. Τέλος, ακροτηριάζει την ίδια την εξομολόγηση σαν μυστήριο γιατί με το να γίνει ένας τύπος και στην πραγματικότητα μια απλή προϋπόθεση για τη Θεία Κοινωνία, η εξομολόγηση αντικαθιστά την πραγματική προετοιμασία για τη Θεία Κοινωνία, που όπως είδαμε είναι η αληθινή εσωτερική μετάνοια. Έτσι, η έμφαση, το κέντρο βάρους του μυστήριου της εξομολόγησης μετατοπίζεται από τη μετάνοια στην άφεση και κατανοείται μέσα στα πλαίσια μιας σχεδόν μαγικής δύναμης. Και είναι αυτός ακριβώς ο τύπος της μισομαγικής, μισονόμιμης άφεσης και όχι συμφιλίωση με την Εκκλησία από την οποία μας απέκοψαν οι αμαρτίες που ζητάμε σήμερα από την εξομολόγηση και απαιτούμε την άφεση όχι γιατί μας ενοχλεί η αμαρτωλότητά μας. Τη βρίσκουμε συνήθως φυσική και αναπόφευκτη, αλλά γιατί μας δίνει το δικαίωμα να προσεγγίσουμε τα Άγια Μυστήρια με καθαρή συνείδηση. Το μυστήριο της εξομολόγησης, τόσο σημαντικό, τόσο φοβερό για την πρώτη Εκκλησία, με το να γίνει σήμερα καθαρά μια προϋπόθεση της Θείας Κοινωνίας, έχει στην πραγματικότητα χάσει την αληθινή λειτουργικότητά του και τη θέση του στην Εκκλησία. Πώς μπορεί ένα τέτοιο δόγμα να εμφανίζεται στην Εκκλησία και να γίνεται πρότυπο, να υποστηρίζεται από πολλούς σχεδόν σαν πεμπτουσία της Ορθοδοξίας? Τρεις βασικοί παράγοντες ευθύνονται γι' αυτό. Αναφέραμε ήδη έναν από αυτούς. Είναι αυτή η κατόνομα, η μειωμένη και χλιαρή προσέγγιση στις απαιτήσεις της Εκκλησίας, αυτή η άρνηση των μυστηρίων, την οποία απέρριψαν οι πατέρες και η οποία οδήγησε στην αρχή λιγότερο, ύστερα περισσότερο, στην μη συχνή κοινωνία, ώσπου φτάσαμε να καταλαβαίνουμε τη Θεία Κοινωνία σαν μια άπαξ του έτους υποχρέωση. Έτσι είναι φανερό ότι ένας χριστιανός που προσέρχεται στα μυστήρια αραιά και πού και ο οποίος τον υπόλοιπο καιρό είναι αρκετά ικανοποιημένος με τον de facto αφορισμό του, πρέπει να συμφιλειωθεί με την Εκκλησία και δεν μπορεί να γίνει δεκτός στη Θεία Κοινωνία παρά μόνο ύστερα από το μυστήριο της μετάνοιας. Ο δεύτερος παράγοντας, εντελώς διαφορετικός από τον πρώτο, ήταν η επίδραση μέσα στην Εκκλησία της μοναστικής εξομολόγησης. Εννοούμε την πνευματική καθοδήγηση από ένα έμπειρο μοναχό σε ένα πιο άπειρο, η οποία βασιζόταν στην ιδέα της ανακοίνωσης όλων των λογισμών του άπειρου μοναχού στον έμπειρο. Ο γέροντας που διέθετε τέτοια ικανότητα για πνευματική καθοδήγηση και εξομολόγηση δεν ήταν απαραίτητα ιερέας και αυτή η εξομολόγηση δεν ήταν καθόλου δεμένη με το μυστήριο της μετάνοιας. Ήταν ένα συμπληρωματικό μέρος της μοναστικής ζωής και πειθαρχίας που βασιζόταν στην τέλεια υπακοή, στην απάρνηση του θελήματος του μοναχού. Έτσι, σύμφωνα με τα βυζαντινά μοναστικά τυπικά του 12ου και 13ου αιώνα, ο μοναχός δεν μπορούσε μόνος του να αποφασίσει αν θα προσέλθει ή όχι στη Θεία Κοινωνία χωρίς την άδεια από τον ηγούμενο ή τον πνευματικό του πατέρα, γιατί σύμφωνα με ένα από αυτά τα τυπικά, το να αποφασίσεις μόνος σου την αποχή από τη Θεία Κοινωνία είναι σαν να ακολουθείς το δικό σου το θέλημα. Στα γυναικεία μοναστήρια, η ηγουμένη είχε τη δυνατότητα για τέτοιες αποφάσεις. Έτσι έχουμε εδώ ένα είδος εξομολόγησης που δεν είναι μυστήριο συγκρινόμενο κατά γράμμα με αυτό που σήμερα θα μπορούσαμε να πούμε παροχή συμβουλών ή πνευματική καθοδήγηση. Ιστορικά θα μπορούσαμε να πούμε ότι αυτή η πνευματική καθοδήγηση πρόσφερε πάρα πολλά και έπαιξε αποφασιστικό ρόλο στο μυστήριο της εξομολόγησης. Σε μια εποχή που υπήρχε πνευματική παρακμή, την έκταση της οποίας μπορεί κανείς να δει παραδείγματος χάρη στους κανόνες της ονομαζόμενης εν τρούλο πενθέκτης οικουμενικής συνόδου που έγινε στην Κωνσταντινούπολη το 691 μετά Χριστό και οι κληρικοί έχασαν λόγω της εκοσμίκευσης την ηθική και πνευματική εξουσία τους, τα μοναστήρια έγιναν ουσιαστικά τα μόνα κέντρα πνευματικής καθοδήγησης και οι μοναχοί η μόνη πνευματική οδηγή των Ορθοδόξων. Και έτσι οι δυο αυτοί τύποι εξομολόγησης, το μυστήριο και η πνευματική καθοδήγηση, συγχωνεύτηκαν σε ένα, την πνευματική καθοδήγηση, που κατέληξε να γίνει η προετοιμασία για τη Θεία Κοινωνία και το μυστήριο που περιλαμβάνει τα πνευματικά προβλήματα που προηγουμένως τα απέκλειε. Αυτή η εξέλιξη, όσο και αν δικαιώνεται ιστορικά και πνευματικά, όσο και αν ήταν ωφέλιμη για την εποχή που έγινε, δημιούργησε πάντως μια σύγχυση που σήμερα με τις παρούσες συνθήκες φαίνεται να προκαλεί περισσότερη βλάβη παρά ωφέλεια. Δεν μπορεί κανείς να αμφιβάλλει για την πραγματική ανάγκη να υπάρξει μέσα στην Εκκλησία ποιμαντική και πνευματική καθοδήγηση. Αλλά η ουσιαστική ερώτηση είναι, αντιμετωπίζεται σήμερα αυτή η ανάγκη στη σύντομη, τρίλεπτη, πεντάλεπτη εξομολόγηση που γίνεται μια φορά το χρόνο, με κύριο σκοπό την εκπλήρωση του καθήκοντος, με την ολοφάνερη αδυναμία να φτάσει κανείς στην καρδιά του θέματος, με την αμφιβολία της εξομολόγησης που πάβει να είναι εξομολόγηση και ούτε καταλήγει σε πνευματική συνομιλία. Και ύστερα η άλλη ερώτηση είναι, ο κάθε ιερέας, ειδικά οι νεότεροι, αρκετά έμπειροι, ικανοποιητικά καταρτισμένοι ώστε να λύνουν όλα τα προβλήματα ακόμα και να τα καταλαβαίνουν? Πόσα τραγικά λάθη, πόσες πνευματικά πλανεμένες συμβουλές, πόσες παρανοήσεις θα μπορούσαν να είχαν αποφευκτεί αν είχαμε κρατήσει τη βασική παράδοση της Εκκλησίας, την παράδοση δηλαδή που κρατάει το μυστήριο της εξομολογήσεως σαν ώρα ομολογίας των αμαρτιών και βρίσκει κάποιον άλλο χρόνο και χώρο για την πολύ απαραίτητη ποιμαντική και πνευματική καθοδήγηση, η οποία ανάμεσα σε όλα τα άλλα θα βοηθήσει και τον ιερέα να αναγνωρίσει την προσωπική του ανεπάρκεια σε ορισμένες περιπτώσεις και να ζητήσει ο ίδιος βοήθεια και καθοδήγηση από τον επίσκοπό του, από έναν άλλο ιερέα, από κάποιον πνευματικά έμπειρο σε θέματα εκκλησιαστικά. Ο τρίτος και δυστυχώς αποφασιστικός παράγοντας ήταν ακόμα μια φορά η επιρροή των δυτικών σχολαστικών και η δικανική αντίληψη της μετάνοιας. Έχουν γραφτεί πολλά για τη δυτική κυριαρχία στην Ορθόδοξη θεολογία, αλλά μόνο λίγοι αναγνωρίζουν την έκταση και το βάθος αυτής της διαστρέβλωσης που προκλήθηκε από όλες αυτές τις δυτικές επιδράσεις στη ζωή της Εκκλησίας και πρώτα απ' όλα στην κατανόηση των μυστηρίων. Αυτή η δυτική επίδραση οδήγησε σε μια μετατόπιση από τη μετάνοια και τη συμφιλίωση με την Εκκλησία, που είναι η ουσία του μυστηρίου της εξομολόγησης, στην άφεση, η οποία γίνεται κατανοητή σχεδόν αποκλειστικά στα πλαίσια της νομικής ισχύως. Στην αρχική ορθόδοξη αντίληψη, η άφεση προέρχεται από τον ιερέα που είναι ο μάρτυρας της αυθεντικής και πραγματικής μετάνοιας και επομένως αυτός είναι ο έχων εξουσίαν να αγγείλει και να επισφραγίσει τη Θεία Συγχώρεση και τη συμφιλίωση του μετανοούντα με την Αγίαν Εκκλησία εν Χριστώ Ιησού, ενώ για τη δυτική λογική νοοτροπία η άφεση γίνεται αυτοδύναμη χωρίς να προηγηθεί η εξομολόγηση. Η αρχική διαφορά, αυτή που αναφέρεται από τον Καβάσιλα, ανάμεσα στις αμαρτίες που έχουν αποτέλεσμα την απομάκρυνση και σε εκείνες που δεν απομακρύνουν τον άνθρωπο από την Εκκλησία, εκλογικεύτηκε στη Δύση και παρουσιάστηκε σαν διαφορά ανάμεσα στις ηθικές αμαρτίες. Αμαρτίες που απομακρύνουν τον άνθρωπο από την κατάσταση της χάριτος και επομένως έχουν ανάγκη από το μυστήριο της άφεσης. Και στις ασήμαντες αμαρτίες, εκείνες που δεν επηρεάζουν την κατάσταση της χάριτος και για τις οποίες η συντριβή είναι αρκετή. Στην Ορθόδοξη Ανατολή και ειδικά στη Ρωσία, αυτό το δόγμα προήλθε από την υποχρεωτική σχέση ανάμεσα στην εξομολόγηση και σε κάθε θεία κοινωνία. Είναι πραγματικά ειρωνικό ότι αυτή η πιο φανερή από όλες τις λατινικές διεισδύσεις γίνεται πιστευτή από πολλούς Ορθόδοξους σαν να είναι πραγματικός κανόνας της Ορθοδοξίας, ενώ από την άλλη μεριά μια καθαρή προσπάθεια για επανεκτίμηση του μυστηρίου στο φως της γνήσιας Ορθόδοξης παράδοσης απορρίπτεται συχνά σαν ρωμαιοκαθολική παρέκκληση. Μια επανατοποθέτηση. Εκείνο που μας χρειάζεται πρώτα απ' όλα είναι, σαν πιστά μέλη της Εκκλησίας, να ξαναβρούμε το πραγματικό νόημα στα μυστήρια της Θείας Ευχαριστίας και της εξομολόγησης και να τα δούμε σαν τις πιο ουσιαστικές πράξεις με τις οποίες η Εκκλησία γίνεται αυτό που πραγματικά είναι: το σώμα του Χριστού, ο ναός του Αγίου Πνεύματος, η δωρεά της νέας ζωής, η αποκάλυψη της Βασιλείας του Θεού, η γνώση του Θεού, η κοινωνία με Αυτόν. Η Εκκλησία γίνεται όλα αυτά μέσα στο μυστήριο της σύναξης. Πολλοί συνέρχονται επί το αυτό για να απαρτήσουν την Εκκλησία, προσφέροντας σαν ένα σώμα ενωμένη διαπίστεως αγάπης και ελπίδος την Αγίαν Αναφοράν, προσφέροντες 9 στόματι και μια καρδία την ευχαριστία και σφραγίζοντας αυτή την ενότητα με το Θεό εν Χριστώ και με τους άλλους ανθρώπους εν Χριστώ, με τη συμμετοχή τους στα Άγια Δώρα. Ακόμα εκείνο που μας χρειάζεται είναι να ξανααναγκαλύψουμε τη Θεία Κοινωνία σαν την ουσιαστική τροφή που μας ενώνει με τον Χριστό, μας κάνει μέτοχους στη ζωή, στο θάνατο και στην Ανάστασή Του, σαν το μοναδικό μέσο για την τελείωσή μας σαν μέλη της Εκκλησίας και για την πνευματική μας ζωή και ανάπτυξη. Τέλος, είναι ανάγκη να ξαναβρούμε το αληθινό νόημα της προετοιμασίας για τη Θεία Κοινωνία σαν το πολύ κεντρικό σημείο της πνευματικής μας ζωής, σαν την πνευματική προσπάθεια που πάντοτε μας αποκαλύπτει την αναξιότητά μας και μας βοηθάει έτσι να επιθυμούμε το μυστήριο της θεραπείας και της συγγνώμης, και που με το να μας αποκαλύπτει το απίθμενο βάθος της αγάπης του Χριστού για μας, μας κάνει να τον αγαπούμε και εμείς και να επιθυμούμε να είμαστε ενωμένοι μαζί του. Αν ανακαλύψουμε όλα αυτά, θα βρούμε ακόμα ότι πραγματικά ολόκληρη η ζωή της Εκκλησίας ήταν πάντοτε αυτή η προετοιμασία, ότι όλοι οι κανόνες της, λειτουργικοί και πνευματικοί κανόνες μετάνοιας ή πειθαρχίας, δεν έχουν άλλο λόγο να υπάρχουν παρά μόνο για να μας βοηθούν να κάνουμε τη ζωή μας μια διαρκή προετοιμασία, όχι μόνο για τη Θεία Κοινωνία, αλλά ταυτόχρονα για εκείνο που η ίδια η Θεία Κοινωνία μας προετοιμάζει, την μακαριότητα και την πληρότητα της μέρας εις ουκέστε τέλος της αιώνιας βασιλείας του Θεού. Θα ανακαλύψουμε έτσι την πραγματική ανάγκη για το μυστήριο της μετάνοιας και της εξομολόγησης. Θα αναζητούμε σε αυτό όχι την τυπική άφεση ή μια κατάλληλη προϋπόθεση για Θεία Κοινωνία, αλλά μια βαθιά πνευματική αναγέννηση, την αληθινή συμφιλίωση με το Θεό και την επιστροφή στην Εκκλησία Του, από την οποία τόσο συχνά ξεκόβουμε, απομακρυνόμαστε χάρη στην ανέλπιδη εκοσμίκευση της ύπαρξής μας. Θα ξαναβρούμε έτσι το πνευματικό νόημα που υπάρχει στις περιόδους μετάνοιας της Εκκλησίας μας. Μεγάλη Σαρακοστή, νηστεία πρώτων Χριστουγέννων και λοιπά, που είναι οι καταλληλότερες περίοδοι για μετάνοια. Θα ξαναβρούμε μέσα μας την ανάγκη για πνευματική καθοδήγηση και πάνω από κάθε τι άλλο, με φόβο και χαρά, δέος και πίστη, θα ξαναβρούμε το μυστήριο του σώματος και αίματος του Χριστού σαν τη μοναδική πηγή και τη διαρκή όθηση για τη ζωή μας σαν χριστιανών. Φυσικά να είμαστε βέβαιοι ότι όλα αυτά δεν θα συμβούν μέσα σε μια νύχτα. Θα μας πάρουν πολύ χρόνο, μεγάλη προσπάθεια και υπομονή. Ακόμα το γεγονός ότι όλες αυτές οι ερωτήσεις και σε ένα βαθύτερο επίπεδο η πείνα και η δίψα για μια πλήρη συμμετοχή στην ουσιώδη πνευματική και μυστηριακή ζωή της Εκκλησίας εμφανίστηκαν στην Εκκλησία μας και στα μέλη της, μας επιβεβαιώνουν ότι ακόμα και στο σκοτάδι και στην πνευματική αποσύνθεση των ταραγμένων καιρών της Εκκλησίας, πύλε άδου ου κατησχίσουσι αυτής. Η Εκκλησία ανήκει σε αυτούς που ο Θεός τους εμπιστεύτηκε να ορθοτομούν το λόγο της αληθείας Του, στους επισκόπους, σαν φύλακες της αλήθειας, να φροντίζουν ώστε αυτή η πνευματική πείνα να ικανοποιείται σύμφωνα με τους αληθινούς κανόνες και τις αληθινές απαιτήσεις της εκκλησιαστικής παράδοσης. Εδώ, φίλοι μου, τέλειωσε η εκπομπή μας, όπως και το έργο του Αλέξανδρου Σμέμαν, «Μεγάλη Σαρακοστή, πορεία προς το Πάσχα». Ας κρατήσουμε ότι η Μεγάλη Σαρακοστή είναι σχολείο μετάνοιας, στο οποίο κάθε χριστιανός οφείλει να μπαίνει κάθε χρόνο για να καταφέρει να εμβαθύνει στην πίστη του, να την επανεκτιμήσει και, αν είναι δυνατόν, να αλλάξει τη ζωή του. Το όλο έργο ήταν μια προσκυνηματική πορεία προς τις πηγές της ορθόδοξης πίστης και μια εκ νέου ανακάλυψη του ορθόδοξου τρόπου ζωής. Εύχομαι από καρδιάς η εκπομπή αυτή να βρει και χώρο στην ψυχή σας και να έβαλε έστω ένα μικρό λιθαράκι στην ορθόδοξη συνείδησή σας. Ευχαριστώ τον κύριο Παντελή Καλογεράκη που ρύθμισε τον ήχο και εσάς που ήσασταν μαζί μας και σήμερα. Καλό απόγευμα. Χαίρετε.
1: Απογευματινό ανάγνωσμα.

αιρέσεις και αναιρέσεις. Μια εκπομπή που ασχολείται με το ορθόδοξο δόγμα και αναλύει τα ανορθόδοξα δόγματα. Επιμελείται και παρουσιάζει ο πρωτοπρεσβύτερος Δημήτριος Παπαδάκης, υπεύθυνος του Γραφείου Αιρέσεων της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης και οι συνεργάτες του.

0: Αγαπητοί φίλοι και φίλες, χαίρετε. Ακούτε την εκπομπή «Αιρέσεις και Νερέσεις» από τον φιλόξενο ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης και στη σημερινή μας εκπομπή θα συνεχίσουμε τη συζήτησή μας για τις θεολογικές διαφορές της Ορθόδοξης Εκκλησίας με τις προτεσταντικές ομολογίες. Στην περασμένη μας εκπομπή είχαμε αναλύσει την γένεση και την εξέλιξη του προτεσταντισμού και στη σημερινή θα ασχοληθούμε με τις βασικές θεολογικές του θέσεις και διδασκαλίες. Στο στούντιο μαζί μας είναι ο πολύ γνωστός και αγαπητός τους ακροατές μας θεολόγος κύριος Γεώργιος Τριλικάς, σύμβουλος εκπαίδευσης θεολόγων. Κύριε Τριλικά, σας ευχαριστούμε που είσαστε και σήμερα μαζί μας.
1: Και εγώ ευχαριστώ, Πάτερ Δημήτρη. Ευχές πολλές και σε εσάς και στους ακροατές σας. Συνεχίζουμε λοιπόν την συζήτηση σε ένα θέμα που ήδη ξεκινήσαμε την προηγούμενη φορά με ιστορικές πληροφορίες. Μου προτείνεται σήμερα να πάμε στο θεολογικό κομμάτι της συζήτησης, έτσι δεν είναι?
0: Ακριβώς. Και έρχομαι στην πρώτη ερώτηση. Τι κοινό έχουν οι Λουθυρανοί, οι Καλβινιστές, οι Αγγλικανοί, οι Μεθοδιστές, οι Βαπτιστές, οι Αδβεντιστές, οι Πρεσβυτεριανοί, οι Κουακέροι, οι Πεντηκοστιανοί? Τι κοινό θεολογικά έχουν όλοι αυτοί οι χριστιανοί?
1: Εισαγωγικά καταρχάς να πω, έτσι επειδή βρισκόμαστε στην αρχή της εκπομπής, ότι αναφερόμενοι σε θεολογικές δασκαλίες άλλων χριστιανών ή ανθρώπων που μετέχουν της χριστιανικής έτσι διδασκαλίας, δεν θέλουμε να κατηγορήσουμε κανέναν άνθρωπο, δεν θέλουμε να κρίνουμε οποιονδήποτε. Προς Θεού, αυτό πρέπει να είναι σαφές. Αυτό μας βοηθάει περισσότερο στην αλληλογνωριμία, αυτό μας βοηθάει να εννοήσουμε και την δική μας ταυτότητα. Και να το πω αυτό μέσα από ένα παράδειγμα. Θυμάμαι έναν άνθρωπο που έχει φύγει σήμερα από τη ζωή, που μου ανέφερε κάποια στιγμή, λέει, ξέρεις, έρχονται εδώ στο σπίτι, κάθε Κυριακή μάλιστα, ο άνθρωπος είχε κινητικά προβλήματα και δεν πήγαινε στην εκκλησία, κάποιοι άνθρωποι οι οποίοι μου λένε πολύ ωραία χριστιανικά λόγια, πολύ ωραίες χριστιανικές δασκαλίες και περνάω πάρα πολύ καλά. Μου κάνουν παρέα 1-2 ώρες, μου λένε λόγια του Χριστού. Λέω, είσαι σίγουρη ότι έρχονται για να σου λένε λόγια του Χριστού απλά ή μήπως θέλουν και κάτι άλλο από εσένα? Εκεί άρχισαν τα ερωτήματα. Λέω, εντάξει, πολύ καλά, πολύ καλά, όμως την επόμενη φορά κάνε τους μια ερώτηση για να γνωριστείτε περισσότερο. Είστε Ορθόδοξοι Χριστιανοί? Στην ερώτηση αυτή αναγκάστηκαν οι άνθρωποι και είπαν, τουλάχιστον το είπαν, ειλικρινώς, όχι, δεν είμαστε. Επομένως, ας κλείσουμε την παρένθεση αυτή. Μας βοηθάει αυτή η συζήτηση να κατανοήσουμε την ταυτότητά μας. Και έρχομαι τώρα στο ερώτημά σας. Έχουμε δύο τρόπους να προσεγγίσουμε το θέμα. Ο ένας είναι να δούμε ακριβώς ο ίδιος ο Προτεσταντισμός ποια σημεία θέλησε να προβάλλει προς τα έξω. Ο δεύτερος τρόπος είναι να δούμε, ανακεφαλαιώνοντας όλη αυτή την υπόθεση, κάποια βασικά πράγματα τα οποία έθεσε και τα οποία περτανεύουν ως κοινές αρχές ανάμεσα σε αυτές τις εκκλησίες ή κοινείς ή ομολογίες τις οποίες αναφέρεται. Για μένα, να το πω έτσι με έναν λόγο, είναι το στοιχείο του υποκειμενισμού το οποίο αναδείχθηκε, μέσω του οποίου αμφισβητήθηκε η χάρη του εκκλησιαστικού θεσμού.
0: Δηλαδή?
1: Με άλλα λόγια, στο ερώτημα πώς σώζεται ο άνθρωπος, αν ρωτήσεις κάτι τέτοιο έναν Ορθόδοξο Χριστιανό, θα σου πει να πηγαίνουμε στην εκκλησία, να κοινωνούμε, να εξομολογούμαστε, να μετέχουμε της Θείας Λατρείας και βεβαίως να είμαστε σωστοί και καλοί άνθρωποι εννοώντας τις αρχές που μας παρέδωσε ο Ιησούς Χριστός. Ωραία. Λοιπόν, πώς καταλαβαίνει αυτό το πράγμα ένας διαμαρτυρόμενος της εποχής του 16ου αιώνα αλλά και αργότερα μέχρι σήμερα? Ο άνθρωπος σώζεται από την χάρη του Θεού, την οποία μπορεί να την ανακαλύψει διαβάζοντας κυρίως την Αγία Γραφή και κατανοώντας τα μηνύματα της Αγίας Γραφής υποκειμενικά. Και για να μην παλαγοδρομούμε, αν θέλετε να διαλέξω έτσι μια πρώτη αρχή για να συζητήσουμε, είναι η μεγάλη σημασία που απέδωσε πρώτος ο Λούθερος και αποδίδουν όλοι και όλοι οι επόμενοι μετά στη συνέχεια, στα κείμενα της Αγίας Γραφής. Αυτό που έλεγε ο Λούθερος, ότι μόνο η Αγία Γραφή μπορεί να είναι αυθεντική πηγή πίστης, σόλα σκριπτούρα στα λατινικά, μόνο η γραφή είναι πηγή, αυθεντική πηγή της πίστης, είναι μια βασική αρχή που συνενώνει όλες τις προτεσταντικές παραφιάδες.
0: Επομένως, το κεντρικό δόγμα του προτεσταντισμού μπορούμε να πούμε ότι είναι η θέση της Αγίας Γραφής στη ζωή των πιστών, το σόλα σκριπτούρα.
1: Ξεκινώντας από αυτό, μπορούμε να δούμε μετά την εξέλιξη και σε επόμενα βήματα. Δηλαδή, από το μόνο η Αγία Γραφή σώζει, πηγαίνουμε μετά μόνο η Θεία Χάρις σώζει. Το ζήτημα έχει τεθεί από τον Απόστολο Παύλο. Εάν ο άνθρωπος σώζεται μέσα από αξιομιστίες, μέσα από καλά έργα, καλές πράξεις, έτσι, ή σώζεται εφάπαξ ή σταδιακά από την χάρη του Θεού, οπότε ό,τι και να κάνει ο άνθρωπος δεν μπορεί να πετύχει τίποτε, αφού η Θεία Χάρις είναι εκείνη που το σώζει, αλλά και στα επόμενα ζητήματα, δηλαδή ποια είναι η σημασία του προσώπου του Ιησού Χριστού τελικά στο λυτρωτικό έργο, ποια είναι η σημασία των μυστηρίων της Εκκλησίας, τι σημαίνει Θεοτόκος, τι σημαίνουν Άγιοι. Όλα αυτά τα ζητήματα σταδιακά, το ένα μετά από το άλλο, τέθηκαν από τον Προτεσταντισμό και ο αρχικός σκεπτικισμός στις περισσότερες των περιπτώσεων, στις περισσότερες των παραφιάδων, οδήγησε στην αμφισβήτηση και την κατάργηση βασικών δασκαλιών της υπερχιλιόχρονης χριστιανικής Εκκλησίας. Και φυσικά όχι μόνο απομακρύνθηκε από την Καθολική Εκκλησία με τον τρόπο αυτό, αλλά απομακρύνθηκε και από την Ορθόδοξη Εκκλησία. Τώρα, σχετικά με την Αγία Γραφή, για να το εξηγήσουμε λίγο περισσότερο αυτό, γιατί θα πει κάποιος, καλά, είναι κακό πράγμα. Είναι κακό πράγμα. Γιατί είναι κακό, ή γιατί είναι προβληματικό να λέμε ότι η Αγία Γραφή είναι η αυθεντική πηγή της πίστης? Συνήθως τα θεολογικά εγχειρίδια, τα παλιά θεολογικά εγχειρίδια, στα εισαγωγικά κεφάλαια υπήρχε η αναφορά ότι οι πηγές της πίστης είναι δύο, η Αγία Γραφή και η Ιερά Παράδοση. Κατά μία έννοια και η Αγία Γραφή είναι παράδοση της Εκκλησίας. Η Αγία Γραφή δεν έπεσε από τον ουρανό, αλλά βγήκε μέσα από τα σπλάχνα της Εκκλησίας και χυνώντας, μέσα από την Εκκλησία. Λοιπόν, δεν είναι όμως μόνο αυτό. Ουσιαστικά, όταν λέει ο Λούθερος και οι μεταγενέστεροι, η Αγία Γραφή είναι η πηγή της πίστης, βάζει το ερωτηματικό πώς προσεγγίζουμε την πίστη και πώς ερμηνεύουμε την Αγία Γραφή. Δηλαδή, να το πω έτσι με κάποια παραδείγματα. Άλλο πράγμα είναι να πούμε ότι ο Ευαγγελιστής Μάρκος, ο Ευαγγελιστής Λουκάς είχαν την χάρη του Θεού και εξ αυτού είναι θεόπνευστοι και έγραψαν τις εμπειρίες που είχαν από την χάρη του Θεού και έδωσαν τελικά μέσα στα ιερά κείμενα αυτό που βίωναν μέσα στην εκκλησιαστική κοινότητα, την λατρεύουσα εκκλησιαστική κοινότητα. Αυτό είναι άλλο και τελείως διαφορετικό πράγμα είναι εγώ ως απλός αναγνώστης να διαβάζω το κείμενο και να μου έρθει στο μυαλό ξαφνικά μια έξυπνη ιδέα ερμηνείας ενός εδαφίου και να το απολυτοποιήσω αυτό. Τέτοιες απολυτοποιήσεις στην ιστορία του νεότερου χριστιανισμού και ιδιαίτερα του προτεσταντισμού έχουμε άφθονες, δηλαδή αποκόπτουμε κάτι. Για παράδειγμα, να υπενθυμίσω από τις προτεσταντικές παραφιάδες, οι Αδβεντιστές, οι Μάρτυρες του Ιαχωβά, απολυτοποιούν ορισμένες φράσεις είτε από την Αποκάλυψη είτε από αλλού και δημιουργείται μια ολόκληρη χριστιανική κίνηση πάνω στο ζήτημα. Η χιλιετής βασιλεία του Χριστού, χιλιασμός. Ή, τέλος πάντων, ας μην πλατιάσουμε περισσότερο σε αυτό το ζήτημα. Να πω βεβαίως ότι ο Λούθερος αρχικά δεν θέλησε να απελευθερώσει τελείως το ζήτημα της ερμηνείας, δηλαδή αμφισβήτησε σε την μοναδικότητα του Πάπα να ερμηνεύει έγκυρα την Αγία Γραφή και μόνος αυτός να ορίζει τον προσανατολισμό της εκκλησιαστικής δασκαλίας. Αυτό το αμφισβήτησε όντως, αλλά από την άλλη δεν είπε ότι ο καθένας ας διαβάζει και ό,τι καταλαβαίνει και με αυτόν τον τρόπο θα σωθεί. Ήταν λόγιος, ήταν καθηγητής πανεπιστημίου και πίστευε στην κριτική του κειμένου, δηλαδή να δούμε τα χειρόγραφα.
0: Τι πραγματικά εννοούσε ο συγγραφέας.
1: Να δούμε τι εννοούσε ο συγγραφέας και ο κάθε συγγραφέας, αλλά και στο διάβα μετά της ιστορίας πώς διαμορφώθηκε η κειμενική παράδοση Αγίας Γραφής. Γιατί έχουμε και διαφορές, και είναι χαρακτηριστικό ότι στον χώρο του Προτεσταντισμού άνθησαν οι βιβλικές σπουδές. Οι βιβλικές σπουδές. Ακόμη και οι Ορθόδοξοι, οι δάσκαλοί μας που θέλησαν να ασχοληθούν με τα χειρόγραφα της Αγίας Γραφής, ήταν μονόδρομος να πάνε σε προτεσταντικά πανεπιστήμια προκειμένου να μελετήσουν την κριτική έκδοση της Καινής Διαθήκης. Ακόμα μέχρι σήμερα, παγκόσμια, η σπουδαιότερη έκδοση, κριτική έκδοση του κειμένου της Αγίας Γραφής, τα λέμε κριτική έκδοση, εννοούμε μια εργασία που λαμβάνει υπόψη όλα τα υπάρχοντα χειρόγραφα. Και προσπαθεί, ας πούμε, να δει το κάθε χειρόγραφο, ακόμη και αν ο αντιγραφέας έκανε κάπου ένα τυπογραφικό λάθος, να το εντοπίσει αυτό το λάθος και να το επισημάνει. Λοιπόν, είναι μονόδρομος. Αυτή η δουλειά γίνεται στην Ευρώπη. Οπότε κάποιος που θέλει να δουλέψει πάνω σε αυτό πρέπει να πάει στην Ευρώπη, έτσι. Και με αφορμή αυτό τώρα, βλέπουμε μετά στη συνέχεια να έχουμε και ακρότητες. Δηλαδή, η απολυτοποίηση του κειμένου οδήγησε στο φονταμενταλισμό. Ότι δεν είναι.
0: Δεν είναι φονταμενταλισμό. Ακούμε συχνά την έννοια αυτή.
1: Ναι, είναι η κατά γράμμα αποδοχή του κειμένου με ένα τέτοιο τρόπο που νεκρώνεται το πνεύμα του κειμένου. Δηλαδή, αν κόψουμε την φράση «Ούκαστη Θεός», που υπάρχει μέσα στην Αγία Γραφή, χωρίς να λαμβάνεις υπόψη ότι μετά στη συνέχεια είπε ένα άφρον εν την καρδία αυτού, το λέω ένα χοντρό παράδειγμα, λαϊκιστή, επιτρέψτε μου την λέξη, αλλά δείχνει ακριβώς τι θέλω να πω, θα φτάσει σε τελείως λαθασμένα συμπεράσματα. Δηλαδή κάθε τι που αναφέρεται εκεί υπόθηκε σε ένα συγκεκριμένο πλαίσιο και τώρα μετά από 2000 ετίες έχουμε όλη την άνεση να προσεγγίζουμε τον τρόπο με τον οποίο οι πατέρες μας ερμήνευσαν αυτά τα κείμενα και έχουμε άφθονες ερμηνευτικές εργασίες στον Ορθόδοξο χώρο από τον Ιωάννη Χρυσόστομο και όχι μόνο από τους πατέρες της Εκκλησίας, αλλά και εν τέλει από την ίδια την Εκκλησία, διότι μέσα στην Εκκλησία ζωοποιείται το κείμενο. Σε κάθε θεία λειτουργία που διαβάζουμε το Ευαγγελικό Ανάγνωσμα και όχι μόνο, εκεί μέσα αναδεικνύεται το κείμενο και εκεί μέσα λειτουργεί και εκεί μέσα είναι ο Χριστός παρόν. Δεν είναι το τυπογραφείο το οποίο θα μας οδηγήσει στον Χριστό, αλλά είναι η λειτουργία του κειμένου μέσα στην Εκκλησία. Λοιπόν, όλα αυτά αμφισβητήθηκαν αρχικά από την μεταρρύθμιση του κείμενου του Προτεσταντισμού για να καταλήξουμε εν τέλει σε πάρα πολλά διαφορετικά μονοπάτια τα οποία ταλαιπωρούν σήμερα και τον ίδιο τον Προτεσταντισμό, διότι και ανάμεσα στις προτεσταντικές παραφιάδες πολλές φορές έχουμε τεράστιες διαφορές στα ζητήματα αυτά.
0: Γιατί ο Λούθυρος τόνισε πάρα πολύ την αξία της Αγίας Γραφής και προσπάθησε να πολεμήσει την αξία της παράδοσης?
1: Διείδε μέσα από την αντιπαράθεσή του με την κρατούσα εκκλησία στην Ευρώπη εκείνη την εποχή, την καθολική εκκλησία, την παπική εκκλησία, όπως εμείς εδώ λέμε, εκκινώντας από

0: οι διάδοχοι του, οι επιγενέστεροι, να αμφισβητήσουν και τα ουσιώδη. Διότι αμφισβητώντας καταρχάς την εκκλησιαστική σύναξη ως τόπο και χρόνο φανέρωσης της χάρης του Θεού, στο τέλος καταλήξαμε να αμφισβητήσουμε και την ίδια την Αγία Γραφή που ο Λούθυρος έλεγε ότι αυτό είναι το. Δηλαδή, για παράδειγμα, σήμερα η τάση του πεντηκοστιανισμού στον χώρο του προτεσταντισμού, ναι μεν θεμελιώνεται στην Αγία Γραφή, αλλά το πρωταγωνιστικό στοιχείο στην λειτουργία των ανθρώπων ή των λεγόμενων εκκλησιών αυτού του χώρου δεν είναι αυτό, αλλά είναι αυτό που λένε αυτή, η εμπειρία του Αγίου Πνεύματος. Όπως το λένε αυτοί.
1: Πολύ σημαντική παρατήρηση. Και δείχνει ότι ενώ ήταν άλλες οι προθέσεις οι αρχικές του Λούθυρου, με την πολεμική, με την αντιπαράθεση, με την ένταση των γεγονότων, με την ανάγκη να βρει επιχειρήματα να αντικρούσει τον ρωμαιοκαθολικισμό, τελικά έφτασε σε κάποιες ακρότητες, όπως είπαμε.
0: Ναι, ο Λούθυρος πολύ υπουσίως χαρακτηριστικά έλεγε ότι δεν δέχομαι τίποτε το οποίο με βάση την λογική, προσέξτε το αυτό, γιατί είναι και η θύρα θα εξελίξει τη εποχή εκείνη μετά την αναγέννηση, έτσι. Με βάση την λογική και την εμπειρία, αν κάποιος δεν μπορεί να μου αποδείξει με βάση αυτά τα δύο πράγματα ότι υπάρχει αυθεντικά μέσα στην Αγία Γραφή, δεν μπορώ να δεχτώ ότι είναι και σωστό. Με τον τρόπο αυτό αμφισβήτησε την ιεραρχία της Καθολικής Εκκλησίας, αμφισβήτησε την μονοκρατορία απολυταρχία του Πάπα, αμφισβήτησε οικουμενικές συνόδους από ένα σημείο και μετά. Σήμερα νομίζω ότι όλοι οι χριστιανοί, να είμαι ακριβέστερος, τουλάχιστον ένα μεγάλο μέρος του προτεσταντισμού μπορεί να συνεννοηθεί με τους υπόλοιπους χριστιανούς, δηλαδή τους ρωμαιοκαθολικούς και τους ορθόδοξους, τουλάχιστον για την διδασκαλία της Εκκλησίας μέχρι την πρώτη Οικουμενική Σύνοδο. Τουλάχιστον. Mm-hmm. Αυτό δεν αφορά σε όλους, αλλά αφορά στις βασικές, τουλάχιστον μεγάλες παραφιάδες του προτεσταντισμού.
1: Άλλωστε, ο Λούθυρος δέχτηκε τα τρία πρώτα σύμβολα της πίστης.
0: Έτσι.
1: Στις δημόσιες θέσεις που διατύπωσε. Είπατε ότι δέχτηκε επιδράσεις ο Λούθυρος από το πνεύμα της εποχής. Μπορούμε να πούμε ότι υπήρξε συγκεκριμένη επίδραση από το θεολογικό χώρο στα πολιτιστικά δεδομένα της εποχής. Δηλαδή, ποια ήταν η επίδραση που είχε ο προτεσταντισμός ως κίνημα στην ιστορία της νεότερης Ευρώπης και του κόσμου?
0: Ναι, κοιτάξτε, να υπενθυμίσω κάτι. Στο πανεπιστήμιο που δίδαχε στη Βιτεμβέργη ο Λούθυρος, έτσι, εκεί ήταν και ο Φίλιππος Μελάχθον, μέγας ανθρωπιστής της εποχής, ο οποίος ήταν και από τους πρώτους άνθερμους υποστηρικτές της κίνησης του Λουθύρου όταν θυροκόλλησε τις 95 θέσεις και βεβαίως ακολούθησε μετά και ο ίδιος αυτήν την τάση της διαμαρτύρησης και του προτεσταντισμού. Τώρα, επηρέασαν οι θεολογικές θέσεις του Λουθύρου? Ναι, οι θεολογικές θέσεις του Λουθύρου έγιναν εργαλείο για ταχύτατη εξάπλωση ιδιαίτερο στο νέο κόσμο, δηλαδή Αμερική, Αυστραλία και όχι μόνο, και βλέπουμε ότι αυτό έδωσε και έναν πολύ πολύ ισχυρό ενθουσιασμό, παρουσίασε ένα ισχυρό ενθουσιασμό για την ανάπτυξη αυτών των περιοχών, και αυτό λένε πολλοί ότι οφείλεται ακριβώς στην θεολογική διδασκαλία του προτεσταντισμού, δηλαδή η αμφισβήτηση παραδοσιακών δομών, η αμφισβήτηση της απολυταρχίας του Πάπα, η υποκειμενική κατανόηση της Αγίας Γραφής, αυτό έδωσε όθηση. Και βλέπουμε επιδράσεις εξαιτίας αυτού ακόμα και στον τρόπο που οργανώνεται η πολιτική και η οικονομία.
1: Δηλαδή, μπορεί να επιδράσει η θεολογία στην πολιτική και στην οικονομία?
0: Δηλαδή, τα ρεύματα που ακολούθησαν στην πολιτική, βλέπουμε την πολιτική διαμόρφωση της Ευρώπης. Δεν αναφέρομαι μόνο στους πολέμους οι οποίοι συνέβησαν για θρησκεία, τους θρησκευτικούς πολέμους οι οποίοι συνέβησαν. Αναφέρομαι στην άνοδο του ρεύματος του λεγόμενου τότε φύλου.

0: ελευθερισμού, της υποκειμενικοκρατίας, την έννοια του πολίτη, την κατανόηση του ανθρώπου ως υποκειμένου. Όλα αυτά είναι ζητήματα τα οποία έφεραν αργότερα μετά την αναγέννηση, τη μεταρρύθμιση, έφεραν, οδήγησαν την Ευρώπη στον διαφωτισμό, όπου πια άρχισαμε να μιλάμε για τα δικαιώματα του ανθρώπου και του πολίτη. Αυτές οι κατακτήσεις, για να λέμε έτσι και κάποια θετικά πράγματα, οφείλονται εν πωλής στην επιρροή του προτεσταντισμού. Άλλο ζήτημα τώρα και άλλη συζήτηση, εάν η απολυτοποίηση αυτών των αρχών μπορεί να είναι επικίνδυνη και να οδηγεί πάλι σε άλλα, γιατί ο άνθρωπος δεν είναι μόνο άτομο, αλλά είναι και μέλος μιας κοινότητας. Ο άνθρωπος δεν είναι μόνο ο εαυτός του, το εγώ του ή πολύ περισσότερο το βιολογικό του σώμα, αλλά είναι άνθρωπος όσο είναι μέσα στην κοινότητα, όσο σχετίζεται με άλλους ανθρώπους και όσο μετέχει στα κοινά. Και ξέρουμε αυτή την θέση και τη διαδρομή της από την αρχαία Ελλάδα μέχρι σήμερα.
1: Και στην οικονομία, πώς επέδρασε στην οικονομία?
0: Ακριβώς αυτό το πράγμα, από μια εποχή όπου η οικονομία ελεγχότανε σχετιζότανε με την παλιά αγροτική κοινωνία της φεουδαρχικής κοινωνίας. Η μετάβαση από την αγροτική κοινωνία στην βιομηχανική εποχή και αργότερα μετά στην φιλελεύθερη οικονομία σχετίζεται διότι η υποκειμενικοκρατία που προώθησε ο προτεσταντισμός σχετίζεται, συνδέεται ή ευνοεί, εάν θέλετε, ακριβώς αυτό το πράγμα. Δηλαδή την ανάπτυξη του ατόμου, ανθρώπου, πολίτη, ο οποίος εργάζεται, αποταμιεύει, μπορεί να είναι εργαλείο εργάτη σε μια μανιφακτούρα ή σε μια, στα χρόνια της βιομηχανικής εποχής, σε ένα εργοστάσιο, αλλά είναι ακριβώς το άτομο που διεκδικεί την ανάπτυξή του εκεί μέσα. Αυτό ταιριάζει πάρα πολύ με τις αρχές και την ηθική φιλοσοφία του προτεσταντισμού. Θα σας πω δύο παραδείγματα τα οποία είναι πάρα πολύ γνωστά. Μια επιστημονική μελέτη και κάτι τι καθαρά λαογραφικό. Να ξεκινήσω με το δεύτερο. Ο δικός μας ο Καζαντζάκης, στα ταξιδιωτικά του στην Αγγλία, περιγράφει πάρα πολύ ωραία αυτό το κλίμα. Του έκανε εντύπωση αυτό ότι ο ευσεβής πιστός Προτεστάντης τότε, ναι, ήταν πολύ φυσιολογικό να δουλεύει, να αποταμιεύει, να έχει τον λογαριασμό του στην τράπεζα και την Κυριακή βεβαίως να είναι ευσεβής, πιστός. Όλα αυτά τα έβλεπε σαν ένα ενιαίο σύνολο τα οποία πέραν από μια ηθική και είναι η ηθική του προτεσταντισμού. Επιστημονικά τώρα το ζήτημα αυτό το ανέδειξε πρώτος ίσως ο γνωστός κοινωνιολόγος, ο ιδρυτής της κοινωνιολογίας, ο Μαξ Βέμπερ, με την περιβόητη γνωστή του μελέτη η ηθική του προτεσταντισμού και ο καπιταλισμός, όπου λίγο ή πολύ ισχυρίζεται ότι η μετάβαση στον καπιταλισμό δεν οφείλεται αποκλειστικά, αλλά επηρεάστηκε και ευωδόθηκε κατ' εξοχήν από τις υποκειμενικοκρατικές ηθικές αρχές του προτεσταντισμού. Είναι και αυτό βέβαια μια μεγάλη συζήτηση. Τέλος πάντων, είναι κάτι το οποίο έχει υποθεί και έχει υποστηριχθεί και το δέχονται πάρα πολύ αυτό.
1: Νομίζω πολύ ενδιαφέρουσα η ανάλυση αυτή.
0: Ωραία. Αν θέλετε από τα θεολογικά, αφού το βάλαμε προμετωπίδα στην εκπομπή μας, να πάμε και σε ένα δεύτερο ζήτημα από τα θεολογικά, από τον υποκειμενισμό, το sola scriptura, δηλαδή μόνο η Αγία Γραφή, να εξηγήσουμε και μια δεύτερη έτσι βασική θέση που από την αρχή αναδείχθηκε και εξακολουθεί μέχρι σήμερα να αξιοποιείται από τις προστατικές παραφιάδες και ενώνει αυτή η αρχή αυτές τις παραφιάδες, είναι ο υπερτονισμός της χάρης του Θεού ως κριτηρίου σωτηρίας, ως προϋπόθεσης, ως αυθεντίας για την σωτηρία του ανθρώπου και του κόσμου. Έτσι.
1: Εννοείται το λεγόμενο sola fide. Το μόνο η πίστη σώζει.
0: Ναι, ναι. Αναφέρομαι στο sola gratia. Ναι. Μόνο η πίστη. Και από την πίστη μεταβαίνουμε ή αυτά συνδέονται μεταξύ τους. Συνδέονται μεταξύ τους. Άλλοτε είναι το ένα προϋπόθεση του άλλου και άλλοτε είναι συνέπεια το ένα του άλλου. Το μόνο η χάρη σώζει, πολύ πολύ έτσι σύντομα, να υπενθυμίσω ότι ήδη στα αποστολικά χρόνια αυτό απασχόλησε τον Απόστολο Παύλο, γιατί είχε να αντιμετωπίσει τότε τον τυπικισμό, τον φαρισαϊκό τυπικισμό κάποιων ομοεθνών του την εποχή εκείνη, και αυτό επηρέαζε πάρα πολύ τις χριστιανικές κοινότητες. Δηλαδή, πώς θα σωθεί ο άνθρωπος εάν τηρεί κατά γράμμα κάποιους κανόνες που λένε θα νηστέψεις τόσες μέρες, θα κάνεις αυτές τις αγαθοεργίες, θα κάνεις, έτσι σώζεται ο άνθρωπος. Και τότε ήταν που είπε ότι εμείς δεν σωζόμαστε από τα καλά έργα, σωζόμαστε με ελευθερία. Με ελευθερία μας κάλεσε ο Θεός να σωθούμε, και σωζόμαστε με ελευθερία μέσα από τη χάρη του Θεού. Η ελεύθερη αποδοχή οδηγεί στην κοινωνία, τη μετοχή στην χάρη του Θεού, και είναι μια πορεία τελικά η σωτηρία. Αυτά είπε ο Απόστολος Παύλος. Το ζήτημα αυτό επανέρχεται στην εποχή του Λουθύρου, από τον ίδιο τον Λουθύρο, και στη συνέχεια μετά απασχολείται τους μεταγενέστερους θεολόγους και του Λουθερανισμού και του Προτεσταντισμού, οι οποίοι υπερτονίζουν το ζήτημα της Θείας Χάρης, την οποία χάρη έχουν όλοι οι άνθρωποι ή την έχει μόνο ο Χριστός. Υπενήσωμε ότι υπάρχουν διαφορές και μέσα στις προτεσταντικές παραφιάδες. Δηλαδή, εάν μόνο ο Χριστός σώζει με την χάρη του Θεού, τότε ό,τι και να κάνουμε εμείς δεν έχει καμία απολύτως σημασία. Και έτσι βλέπουμε κάποιες προτεσταντικές παραφιάδες και υπερτονίζουν ότι από τη στιγμή που ήρθε ο Χριστός, σταυρώθηκε, κυρίως αυτό, και αναστήθηκε, δεν χρειάζεται τίποτε άλλο από εμάς. Επομένως, το μόνο που χρειάζεται από εμάς είναι να πιστέψουμε σε αυτό. Εάν πιστέψουμε, σωζόμαστε. Αναγεννούμαστε και θα απολαύσουμε τη αιώνια ζωή. Απλουστευτικό το σχήμα. Έχει μια θεολογική λογική, αλλά δεν είναι η ορθόδοξη λογική με βάση εκείνο που είπα και προηγουμένως.
1: Κύριε Στριλικά, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση που είχαμε και σήμερα. Ευχαριστούμε και εσάς, αγαπητοί ακροατές και αγαπητές ακροάτριες, που ήσασταν μαζί μας. Ήταν η εκπομπή «Αιρέσεις και αναιρέσεις». Μέχρι την επόμενη συνάντησή μας, να είστε πάντα καλά.
0: Εγώ ευχαριστώ.

αιρέσεις και αναιρέσεις. Μια εκπομπή που ασχολείται με το ορθόδοξο δόγμα και αναλύει τα ανορθόδοξα δόγματα. Επιμελείται και παρουσιάζει ο πρωτοπρεσβύτερος Δημήτριος Παπαδάκης, υπεύθυνος του Γραφείου Αιρέσεων της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης και οι συνεργάτες του.

Ραδιοφωνικός σταθμός Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης 99,7 στα FM. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Συνεχίζουμε σήμερα την ανάγνωση του βιβλίου με τίτλο «Άγιος Ιωάννης της Κροστάνδης» του Επισκόπου Αλεξάνδρου Σεμενόφ, σε μετάφραση επιμέλεια Ιεράς Μονής Παρακλήτου Αττικής. Η δευτέρα συζήτηση έγινε στο Σαράπουλ το 1904. Ας την παρακολουθήσουμε από τις σημειώσεις κάποιου παρόντος. Ο Θεός με αξίωσε να παρευρεθώ στη συνομιλία που είχε ο θαυμαστός ποιμήν πατήρ Ιωάννης της Κροστάνδης με άλλους λειτουργούς της Εκκλησίας του Χριστού. Όταν λοιπόν εμφανίστηκε στην αίθουσα, όλοι οι παρευρισκόμενοι τον υποδέχτηκαν ψάλλοντας «Σήμερον η χάρις του Αγίου Πνεύματος ημάς συνήγαγε». Ο γέροντας καταρχάς επήγε στο ναό, προσκύνησε την Αγία Τράπεζα και έπειτα επέστρεψε στην αίθουσα. Προσκάλεσε όλους να καθίσουν γύρω από το τραπέζι και άρχισε να μας λέει «Είμαι πολύ ευτυχής που σας βλέπω και που θα συζητήσω μαζί σας. Ευχαριστώ που συγκεντρωθήκατε εδώ. Ευχαριστώ όσους συλλειτούργησαν μαζί μου. Ευχαριστώ για την κοινή προσευχή. Τίποτε δεν εμψυχώνει τον άνθρωπο σε οποιαδήποτε διακονία όσο η συνέστηση της συμπαραστάσεως και άλλων αδελφών στο έργο του. Ιδιαίτερα δύσκολο είναι το αίσθημα της μοναξιάς στο έργο του Θεού και στην υπηρεσία του πλησίον. Μέσα στα πλαίσια της Εκκλησίας έχουμε την ενίσχυση των Αγίων, αλλά δεν πάβει να είναι απαραίτητη και η πνευματική βοήθεια των αδελφών στην επίγειο αυτή ζωή. Να γιατί ευχαριστώ εσάς, τους συνεργάτες, στο έργο του Θεού για τη συμμετοχή στη συγκέντρωση αυτή. Ίσως αδελφοί μου συλλειτουργοί, να απορείτε πώς με τόση παρησία ταξιδεύω σε ολόκληρη τη Ρωσία και προσεύχομαι για τόσο πολλούς που ζητούν τη βοήθειά μου. Ίσως κανείς να το ονομάσει αυτό θρασίτητα. Εγώ όμως δεν θα αποφάσιζα να επομιστώ τόσο βαρύ έργο εάν δεν είχα κληθεί γι' αυτό άνωθεν. Ξεκίνησα με αυτό τον τρόπο. Κάποιος στην Κροστάνδη αρρώστησε. Ζήτησαν την βοήθεια της προσευχής μου. Εγώ είχα τη συνήθεια να μην αποκρούω καμιά παράκληση. Άρχισα λοιπόν να προσεύχομαι, αναθέτοντας τον ασθενή στο έλεος του Θεού και ζητώντας με θέρμη την εκδήλωση του Θείου Θελήματος. Ήλθε τότε σε μένα μια εξαιρετικά ευλαβής ηλικιωμένη γυναίκα που πέρασε όλη τη ζωή της θεάρεστα. Η γυναίκα αυτή μου ζήτησε επίμονα να προσευχηθώ όχι αόριστα για τον ασθενή, αλλά ειδικά για τη θεραπεία του. Ενθυμούμαι ότι ξαφνιάστηκα. Πώς εγώ μπορώ να έχω τέτοια τόλμη? Ωστόσο εκείνη πίστευε στη δύναμη της προσευχής μου και επέμεινε στο αίτημά της. Τότε ομολόγησα ενώπιον του Κυρίου την μηδαμινότητα και την αμαρτωλότητά μου. Διέκρινα το θέλημα του Θεού και άρχισα να τον παρακαλώ για τη θεραπεία του ασθενούς. Ο Κύριος απήντησε στις προσευχές μου και χάρισε την υγεία. Εγώ δεν παρέλειψα να εκφράσω ευγνωμοσύνη για το έλεος του. Μια άλλη φορά ξανά έγινε παρόμοιο θαύμα θεραπείας. Με τις δύο αυτές περιπτώσεις μου έγινε αντιληπτό το θέλημα του Θεού, η νέα μου διακονία. Τώρα και εγώ ο ίδιος το βλέπω και οι άλλοι το ομολογούν ότι επιτελούνται θεραπείες με την προσευχή μου. Ιδιαίτερα καταπληκτικές είναι οι θεραπείες των δαιμονιζομένων, οι οποίοι ταλαιπωρούνται σοβαρά. Πολλές φορές μου φέρνουν δαιμονιζόμενο που εξτομίζει βλασφημίες και ακατάληπτα λόγια. Αφού του διαβάσω τους εξορκισμούς, ειρηνεύει και δέχεται ευλαβικά τα άχραντα μυστήρια, τα οποία προηγουμένως προσπαθούσε με όλες του τις δυνάμεις να αποφύγει. Αξίζει να σημειωθεί πως οι δυστυχείς αυτοί, όταν θεραπευτούν, δεν ενθυμούνται τίποτε από όσα έλεγαν στην κατάσταση της δαιμονοπληξίας τους. Είναι πρόδειλο ότι τα εξτομίζαν όχι με τη δική τους θέληση, αλλά με κάποια άλλη θέληση αντίθετη στο Θεό. Συχνά τα πονηρά πνεύματα αντιστέκονται με λύσα στους εξορκισμούς.
Είμαι θαριζωμένη στον άνθρωπο αυτό. Έχουμε από καιρό λάβει εξουσία πάνω του. Δεν φεύγουμε από εδώ. Τελικά όμως η δύναμη του Κυρίου, την οποία τρέμουν, του συντρίβει. Για τη δική μου εσωτερική καλλιέργεια εφαρμόζω συστηματικά το αρχαίο ελληνικό ρητό, γνώθης αυτών. Έως τώρα αγωνίζομαι να γνωρίσω τον εαυτό μου. Έτσι καταλαβαίνω την αδυναμία μου σ' όλους τους πνευματικούς τομείς και αυτό με αναγκάζει να ταπεινώνομαι. Ό,τι καλό έχω είναι δώρο του Θεού. Αισθάνομαι πάντοτε στα έργα μου την πανίσχυρη βοήθειά του και θεωρώ τον εαυτό μου σαν τον αμελέστερο και χειρότερο κληρικό της Ρωσίας, διότι εάν τα χαρίσματα του Θεού που μου δόθηκαν τα είχε λάβει κάποιος άλλος, θα τα εκμεταλλευόταν ασυγκρίτως καλύτερα. Η διαρκής ευάνθησης στην έρευνα του εαυτού μου με κάνει περισσότερο προσεκτικό στη ζωή μου και θερμότερο οικέτη του Θείου Ελέους για την κάθαρση μου από τα πάθη. Με υποχρεώνει ακόμη να είμαι συγκαταβατικός στους άλλους, να τους συγχωρώ, να τους βοηθώ και να προσεύχομαι για αυτούς. Η γνώση των αδυναμιών της ανθρωπίνης φύσεώς μου είναι επίσης πολύτιμη για μένα, διότι με διδάσκει τις βασικές εκδηλώσεις του Θεού. Εξετάζοντας τον εαυτό μου, μαθαίνω το πόσο ο Κύριος είναι εσπλαχνικός, μακρόθυμος, παντοδύναμος, γοργοεπίκος, ταχύ στη βοήθεια. Αυτός είναι η πηγή της ψυχικής και σωματικής υγείας, της ηθικής καθαρότητος, της πνευματικής δυνάμεως. Εγώ όμως δεν ζω με τρόπο ασκητικό. Αλλά μην νομίζετε, αδελφοί μου, ότι το θεωρώ αυτό άξιο μιμήσεως. Κάθε άλλο, ίσως στην δραστηριότητά μου να είχα ασυγκρίτως σημαντικότερες επιτυχίες εάν διαμόρφωνα την ζωή μου σε περισσότερο ασκητικά πλαίσια. Οι συνθήκες της διακονίας μου στέρισαν τη δυνατότητα να γίνω ασκητής.

Διαβάζω εφημερίδες, αλλά πολλές φορές λυπάμαι τον χαμένο χρόνο, γιατί γράφουν πολλά περιτά και εντελώς ανώφελα. Αυτό που πάντοτε διαβάζω είναι οι καθημερινοί κανόνες του όρθρου. Η ανάγνωσή τους με κυραγωγεί στην εκκλησιαστική ζωή. Τι απέραντο βάθος περιέχουν. Πόσο επικοδομητικά περικλείουν καθημερινές ενθυμίσεις για τους Αγίους, για τους αγώνες και τις ασκήσεις τους. Με τη μελέτη αυτή, η ψυχή σιγά σιγά συνηθίζει στην κατά Θεόν πολιτεία. Εμποτίζεται με τα βιώματα των ανθρώπων εκείνων που η Εκκλησία μακαρίζει. Διαφωτίζεται και πάβει να κλίνεται στον εαυτό της. Δυναμώνει στην πάλη της με την αμαρτία. Αρκεί κάποιος να αποφασίσει την καθημερινή μελέτη των κανόνων του όρθρου και θα αντιληφθεί να βελτιώνεται εσωτερικά, να μεταβαίνει από δυνάμεως εις δύναμην. Ιδιαίτερα αγαπώ να εντρυφώ στην Αγία Γραφή, την Καινή και την Παλαιά Διαθήκη. Δεν μπορώ να ζήσω χωρίς αυτή. Τι θεόπνευστο περιεχόμενο αποθησάβρισε. Πόσοι θείοι νόμοι της πνευματικής ζωής, πόσες πολύτιμες υποδείξεις για μια ανακαίνιση μπορεί να αντλήσει ο άνθρωπος που θέλει να αναγεννηθεί. Αλλά και πόσο απαραίτητη είναι η Αγία Γραφή στον κήρυκα του Θείου Λόγου. Περιέχει ανεξάντλητα θέματα για ψυχική οικοδομή. Αρκεί να έχεις την δύναμη να διδάσκεσαι ο ίδιος και ακολούθως να τα μεταδίδεις στους άλλους. Αυτά, αδελφοί, με φώτισε ο Κύριος να σας πω. Προηγουμένως δεν είχα σκεφτεί τίποτα. Σας έδωσα μόνο ό,τι ο Θεός τοποθέτησε στην καρδιά μου. «Πέστε μας, Μπιάτουσκα», ρώτησε ένας από τους παρευρισκομένους, «με τι γεμίζετε τον ελεύθερο χρόνο κατά τα συχνά σας ταξίδια?» «Το περιβάλλον και η αλλαγή του ασκούν επάνω σας καμιά επίδραση?» «Εγώ προσεύχομαι, διαρκώς προσεύχομαι», απήντησε σύντομα ο πατήρ Ιωάννης. «Δεν μπορώ να κατανοήσω πώς είναι δυνατόν να έχει κανείς χρόνο χωρίς προσευχή. Πιστεύω βαθιά πως προσευχή είναι η αναπνοή της ψυχής. Πέστε μας ακόμη, γέροντα, τι είναι αυτό που σας κάνει την ώρα της Θείας Λειτουργίας τόσο συγκεντρωμένο, όταν καμιά φορά γύρω σας υπάρχει φοβερή αταξία και άλλα εμπόδια της προσευχής?» «Αυτό το κατόρθωσα μόνο με τη συνήθεια. Είναι όμως μεγάλο πρόβλημα να μάθει κανείς σύντομα να συγκεντρώνεται στην προσευχή και να κυριαρχεί στον εαυτό του. Χρειάζεται μια διαρκής επαγρύπνησης για να το κατορθώσουμε. Είναι ακόμη απαραίτητη η μετάνοια, μια σύντομη αναπαράσταση της μορφής του Χριστού ή του Τιμίου Σταυρού, καθώς και η πλήρης συνέστησης της πνευματικής μας αδυναμίας και ακαθαρσίας. Μάθετε μας, γέροντα», παρακάλεσε ένας άλλος, «πώς να πολεμούμε την ακιδεία, την αθυμία, την αποθάριση στο πνευματικό μας έργο. Νιώθουμε από την αρχή απογοήτευση για την προσωπική αμαρτωλότητά μας. Παραλύουν τα χέρια όταν ακούμε μέσα μας την φωνή: «Ιατρέ, θεράπευσον σε αυτόν». Διακόπτεται μερικές φορές η διάθεση για το κήρυγμα και αμέσως μας καταλαμβάνει η ακιδεία. «Είναι έργο του πονηρού αυτό», απάντησε ο πατήρ Ιωάννης. Στο σημείο αυτό ας ενθυμηθούμε το καθήκον. Οι σκέψεις του καθήκοντος πρέπει να ενεργεί υποχρεωτικά στη ζωή του ποιμένος και να τον ενθαρρύνει. «Είσαι εξουσιοδοτημένος από την Εκκλησία. Οφείλεις να εκτελείς τα καθήκοντά σου». Αυτή η σκέψη πρέπει να εμψυχώνει τον λειτουργό και να του διαλύει την κατάσταση της ακιδείας που προέρχεται από τον διάβολο. Όμως, γέροντα, έχουμε και μια άλλη μορφή ακιδείας που προέρχεται από τους βλασφήμους λογισμούς και σε αυτές τις πιο άγιες στιγμές της ιερουργίας. «Αυτή η ακιδεία», απήντησε ζωηρά ο πατήρ Ιωάννης, «σχετίζεται με την ελλιπή πίστη μας. Να περιφρονούμε τους βλασφήμους λογισμούς. Η πάλι μαζί τους είναι επιζήμια.
να μην τους δίνουμε καμιά σημασία. Όμως, κάθε δαιμονικός λογισμός που φτάνει στο σημείο να μας δημιουργεί ακηδεία, φανερώνει ότι δεν τον διώξαμε αμέσως. Του δώσαμε καιρό να κυριαρχήσει μέσα μας και ίσως να νιώσαμε κάποια ικανοποίηση μαζί του. Μην αφήνουμε ποτέ το κακό να φτάσει μέχρι την ακηδεία. Μήπως δεν γνωρίζουμε πόσο γοργοεπίκος είναι ο Κύριος και πόσο σύντομα εκπληρώνει τα αιτήματά μας? Διώξτε αμέσως από κοντά σας με τη θερμή προσευχή κάθε προσβολή της αμαρτίας, κάθε τι που δημιουργεί πνευματική σύγχυση. Εκείνος που πιστεύει με ειλικρίνεια και με θέρμη δεν κυριαρχείται ποτέ από την αθυμία. Συμφωνούμε, γέροντα, αλλά την βαθύτερη κατάσταση απογοητεύσεως την αντιμετωπίζουμε όταν βλέπουμε να θριαμβεύει το κακό. Αυτό είναι διαφορετική περίπτωση. Πραγματικά είναι δύσκολο να την υποφέρουμε. Παρόμοιες καταστάσεις είμαι υποχρεωμένος να δοκιμάζω και εγώ συχνά. Ας ενισχύουμε τον εαυτό μας με την προσευχή και τη σταθερή πίστη, όταν ο Κύριος έχει την δυνατότητα να μεταβάλει με ανεξιχνίαστο για μας τρόπο αυτό το ίδιο το κακό σε αγαθό. Μετά τη συνέντευξη, ο πατήρ Ιωάννης επεσήμανε στην αύξηση των δυσκολιών στο πνευματικό έργο. Η πάλη του ποιμένος γίνεται βαθμιδών όλο και περισσότερο σκληρή. Κάθε κληρικός είναι υποχρεωμένος να βρίσκεται στο ύψος της αποστολής του. Να απαρνείται ολοκληρωτικά τον εαυτό του και τις εγωιστικές διαθέσεις του. Γι' αυτό είναι απαραίτητη η προσεκτική ζωή, η αυτοσυγκέντρωση και η αδιάκοπη νέκρωση, η σταύρωση του εαυτού μας χάριν του ποιμνίου. Στη συνέχεια η συζήτηση εστράφει στην σύγχρονη γενική ζωή. Ο πατήρ Ιωάννης ετώνιζε τις μάταιες απασχολήσεις της κοσμικής κοινωνίας. Μια παράξενη ασθένεια εμφανίστηκε στις μέρες μας, το πάθος για διασκεδάσεις. Ποτέ δεν υπήρχε στον κόσμο τόση παραφορά για διασκεδάσεις όπως τώρα. Οι άνθρωποι έπαυσαν να ζουν σοβαρή ζωή, να κοπιάζουν για τους θλιβωμένους και να αγωνίζονται για την ηθική τους τελείωση. Έχουν αρχίσει να πλήττουν. Ανταλλάσσουν το βάθος και το περιεχόμενο της πνευματικής πορείας με τις επιπόλαιες διασκεδάσεις. Τι παραφροσύνη, μοιάζουν με τα ασύνετα παιδιά. Η διασκέδαση έγινε πλέον κοινωνικό ελάττωμα, κοινωνικό πάθος. Οι ποιμένες οφείλουν να αγωνιστούν σε αυτόν τον τομέα, να ξαναδώσουν στη ζωή το περιεχόμενο που έχασε, να βοηθήσουν τους ανθρώπους να ξαναβρούν το νόημα της ζωής. Ασφαλώς, όμως, οι ιερείς πρέπει να προετοιμαστούν γι' αυτό, να σταθούν άξιοι της κλίσεώς τους.

Με τις προσευχές του πατρός Ιωάννου έγιναν πολλές θεραπείες. Ο αριθμός τους παραμένει μεγάλος, ακόμη και αν εξαιρέσουμε τις περιπτώσεις εκείνες για τις οποίες δεν έχουμε αυθεντικά στοιχεία ή εκείνες που είναι δυνατόν να αποδοθούν σε άλλες αιτίες. Πριν έλθουμε σε επαφή με ορισμένες από αυτές, οφείλουμε να θυμηθούμε την σημασία που είχαν τα θαύματα του Κυρίου και των Αγίων. Θα κατανοήσουμε έτσι καλύτερα την αξία του πατρός Ιωάννου σαν ιαματικού. Ο ίδιος ο Κύριος, καθώς και πολλοί θαυματουργοί Άγιοι, εξηγούσε τη σημασία των θαυμάτων. Το ίδιο έκανε και ο πατήρ Ιωάννης. Η σάρκωση του Υιού του Θεού και η κάθοδος του Αγίου Πνεύματος αποτελούν το αποκορύφωμα της Θείας Αποκαλύψεως. Με την σάρκωση ο Θεός Λόγος έλαβε ανθρώπινη μορφή. Με προσιτό σε μας τρόπο φανέρωσε την Θεία Ζωή, η οποία είναι φως, αγάπη και μακαριώτης. Η τελεία ζωή αποκαλύπτεται στη σταυρική θυσία, στη διδασκαλία και στα θαύματα του Κυρίου. Ιδιαίτερα στα θαύματα εκδηλώθηκε η ζωογόνος δύναμης και ο απέραντος πλούτος της Θείας Αγάπης. Κάθε θαύμα ήταν και μια ευεργεσία. Στο πρώτο θαύμα, κατά τον γάμο στην Κανά της Γαλιλαίας, μετατρέποντας ο Κύριος το νερό σε κρασί, χάρισε στους ανθρώπους εφροσύνη, διώχνοντας τα δαιμόνια, θεραπεύοντας τους αρρώστους και αναστένοντας τους νεκρούς, ελευθέρωνε από τις τραγικές συνέπειες της αμαρτίας. Γαλινεύοντας την δρικημία, βαδίζοντας πάνω στα κύματα και πολλαπλασιάζοντας τους άρτους, εκτός από τα άλλα ωφέλη, παρουσίαζε και την προπτωτική κυριαρχία του ανθρώπου στην φύση. Ας μην απορούμε γιατί ο Χριστός δεν θεράπευσε ή δεν ανέστησε πολλούς, ούτε γιατί αργότερα απέθαναν οι αναστημένοι. Ο Κύριος ήλθε για να αναστήσει όλους και σε όλους να δωρήσει την αιώνια και μακαρία ζωή. Αυτός όμως ο τελικός τρίαμβος κατά του κακού θα πραγματοποιηθεί μετά το τέλος της παρούσας ζωής. Τα θαύματα αποτελούν πρόσκαιρες λάμψεις, προεικονίσεις του μελλοντικού θριάμβου. Ας μην απορούμε επίσης για την παντοδυναμία της Θείας Αγάπης. Όλοι μας δεν γνωρίζουμε τι κατορθώνει η ανθρώπινη αγάπη. Όλοι μας δεν γνωρίζουμε τι μπορεί να κατορθώσει μια μητέρα για το άρρωστο παιδί της. Η Θεία Αγάπη που εκδηλώθηκε με τα θαύματα του Κυρίου δεν περιορίστηκε σε υλικές βραχυπρόθεσμες ευεργεσίες. Ο Χριστός δεν έδιωχνε μόνο δαιμόνια, δεν θεράπευε μόνο ασθενείς, δεν έδινε μόνο ζωή σε νεκρούς, εθεράπευε κυρίως και ζωογονούσε νεκρωμένες από την αμαρτία ψυχές. Νίκη κατά του κακού είναι κυρίως η πνευματική αναγέννησης. Αυτή αποτελεί εγγύηση του τελικού θριάμβου. Αυτή αποτελεί το μέγα θαύμα που θα ήταν αδύνατο να το κατορθώσουν οι ανθρώπινες δυνάμεις. Ο Ιησούς επιτελούσε αυτό το μέγα θαύμα τόσο με το κήρυγμα όσο και με όλα τα άλλα μικρότερα θαύματα. Ξυπνούσε διαρκώς στις καρδιές την αγάπη και την πίστη προς Αυτόν. Ζωγονούσε δηλαδή εκείνες ακριβώς τις δυνάμεις χωρίς τις οποίες ο άνθρωπος είναι ουσιαστικά νεκρός. Ο Κύριος ποτέ δεν χρησιμοποίησε βία για να ενισχύσει την πίστη προς Αυτόν. Εκτιμούσε βαθύτατα την ελευθερία του ανθρώπου και δεν θαυματουργούσε για να διεγείρει τη φαντασία να φοβήσει ή να υποδουλώσει. Ήθελε να ελκύσει χωρίς να εξαναγκάσει. Γι' αυτό αναζητούσε στις ψυχές ένα μικρό σπόρο εμπιστοσύνης, μια σπίθα πίστεως και αγάπης πριν θαυματουργήσει. Με το θαύμα ο σπόρος φύτρωνε, μεγάλωνε και καρποφορούσε την πνευματική αναγέννηση. Όπου ο Χριστός συναντούσε μόνο δυσπιστία, εκεί, όπως αναφέρει το Ευαγγέλιο, δεν θαυματουργούσε.

Αγαπητοί ακροατές, στο σημείο μας αυτό τελείωσε ο χρόνος μας. Θα συνεχίσουμε το αναγνωσμά μας στην επόμενη εκπομπή μας. Ευχαριστώ τον κύριο Παντελή Καλογεράκη που είχε την επιμέλεια του ήχου. Ευχαριστούμε και εσάς που μας ακούσατε. Ο Θεός μαζί μας.

από την αγιολογία και την πνευματικότητα των ομοδόξων εκκλησιών. Διαβάζει ο πατήρ Αντώνιος Φραγκουλάκης.

0: Ευλογητός ο Θεός ημών πάντοτε νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν.
0: Δόξα σε Θεός ημών, δόξα σε Βασιλεύ ουράνιε, παράκλητε το πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, έλθε και σκήνωσον εν ημίν και καθάρισον ημάς από πάσης κυλίδος και σώσον αγαθέτας ψυχάς ημών.
1: Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε ηλάστη τες αμαρτίες ημών, Δέσποτα συγχώρησον τες ανομίας ημίν. Άγιε επίσκεψε και ίασε τας ασθενείας ημών, ένε και εν του ονόματός σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ερθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου. Ως εν ουρανώ και επί της γης των άρτων ημών των επιούσιων, δώσε μη σήμερον και άφεση μη τα οφειλήματα ημών. Ως και εμείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών και εμείς ενέχεις ημάς πειρασμών, αλλά ρίσει ημάς από ότου πονηρού.
0: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δεύτε προσκυνήσομε και προσπέσομε το Βασιλείμον Θεό. Δεύτε προσκυνήσομε και προσπέσομε Χριστό το Βασιλείμον Θεό. Δεύτε προσκυνήσομε και προσπέσομε αυτό Χριστό το Βασιλεί και Θεό ημών. Ελέησόν με ο Θεός κατά το μέγα ελαιός σου και κατά το πλήθος των νυχτηρμών σου εξάλληψον το ανώμημά μου. Επιπλείον πλήνον με από τη ανομία μου και από τη αμαρτία μου καθαρισόν με. Ό,τι την ανομία με κογινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιό με στη διαπαντό. Σύμωνο ήμαρτων και το πονηρών οποίων σε πείς αποσάνηκε ο θύσεν τη λόγη σου και νικήσει το κρινεσθέσαι. Ιδούγαρε να νομίε την ελήφθη και να μαρτίε και κύσει έμε. Η μήτυρ μου ιδούγαρα αλήθεια ανοιγάψα στα άδεια και τα κρύφε τη σοφία σου δηλωσάσμη. Ραντίζ με ισόπο και καθαριστήσω με, πλυνίζ με και υπερχιέω να λευκανθήσω με. Ακουτίζ με αγαλίες και αφροσύνη αγαλιάς νουστέα ταπεινωμένα. Απόστρεψον το πρόσωπό σου από τον αμαρτιό μου και πάσα στα ανομίας με εξάλληψον. Καρδία καθαρά κτίσον εν εμεί ο Θεός και πνεύμα ευθέας εγκαίριστο στην εγκάτης μου. Μη απορρίψεις με από το προσώπου και το πνεύμα στο Άγιο μη αντανέλεις απ' εμού. Απόδος μη την αγαλία στην σωτηρίου και πνεύμα τιμονικό στηριξών με. Διδάξω νόμου στα σοδούσια σε βίσαι επί σε επιστρέψου. Συρίσε με εξεμάτων ο Θεός σωτηρίας μου. Αγαλιά στη γλώσσα μου δικαιοσύνη σου, Κύριε. Τα χείλη μου ανοίξει είχε το στόμα μου να αγγελεί την ένεσή σου. Ό,τι θέλησα στη σία νεδο κάνω λοκαυτώματα ουκ ευδοκίσει. Θυσία το Θεό πνεύμα συντετριμένων, καρδία τετριμένη και ταπεινωμένη, ο Θεός σου εξουδενώσει. Αγάθινο, Κύριε, εν τη ευδοκία στην Σιών και οικοδομηθεί το τατή Χερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσει θυσία δικαιοσύνη να φοράν και ολοκαυτώματα. Τότε ανήσου συν επί το θυσιαστήριό σου Μόσχου.
0: Μακάρι η άμωμη εν οδό, η πορευόμενη εν όμο Κυρίου. Μακάρι οι εξερευνώντε τα μαρτύρια αυτού, εν όλη η καρδία εξητήσου συν αυτών. Ου γάρ οι εργαζόμενοι την ανομίαν εν τεσοδείς αυτού επορεύθησαν. Σύ εν ετήλω τας εντολά σου του φυλάξεστες φόδρα. Όφελον κατευθυνθείσαν εωδή μου του φυλάξεστε τα δικαιώματά σου. Τότε ου μη εσχυνθώ εν το με επιβλέπειν επί πάσας τας εντολά σου. Εξομολογήσω με εσύ εν ευθύτη τη καρδίας εν το με μαθηκαίνε με τα κρίματα της δικαιοσύνης σου. Τα δικαιώματά σου φυλάξω, μη με εγκαταλείπεις έως φόδρα, εν τίνη κατορθώσει νεότερο στην οδόν αυτού, εν το φυλάσεστε τους λόγους σου. Εν όλη η καρδία μου εξεζήτησάσε, μη απόσημε από τον εντολό σου. Εν την καρδία έκρυψα τα λόγια σου, όπως αν μη αμάρτωση. Ευλογητός η Κύριε, δίδαξόν με τα δικαιώματά σου. Εν τη σχήλεσή μου εξήγγυλα πάντα τα κρίματα του στόματός μου. Εν τη οδό των μαρτυρίων σου ετέρθην ως επιπαντή πλούτο. Εν τες εντολές σου αδολεσχίσω και κατανοήσω τα σοδού σου. Εν της δικαιώμασή σου μελετήσω, ουκ επιλύσω με τον λόγο σου. Ανταπόδω στο δούλο σου, ζήσον με και φυλάξω τους λόγους σου. Αποκάλυψον τους οφθαλμούς μου και κατανοήσω τα θαυμάσια εκ του νόμου σου. Πάρικος εγώ ημί εν τη γη, μη αποκρύψεις απ' εμού τα σεντολά σου. Επεπόθησεν η ψυχή μου, του επιθυμήσε τα κρίματά σου εν παντή καιρό. Επετίμησας υπερηφάνης, επικατάρατη οι εκκλίνοντες από τον εντολό σου. Περίελε απ' εμού όνειδος και εξουδένωσιν, ότι τα μαρτυριά σου εξεζήτησαν. Και γάρε κάθισαν άρχοντες και κατ' εμού κατελάλουν, ο δε δούλος σου ειδωλέσχει εν της δικαιώμασή σου. Και γάρ τα μαρτυριά σου μελέτη μου εστί και συμβουλίε μου τα δικαιώματά σου. Εκολύθη το εδάφι η ψυχή μου, ζήσον με κατά τον λόγο σου. Τα σοδούς μου εξήγγυλα και επίκουσάς μου, δίδαξόν με τα δικαιώματά σου. Οδόν δικαιωμάτων σου συνέτησόν με και αδολεσχίσω εν της θαυμασίη σου. Ενίσταξεν η ψυχή μου από ακιδείας, βεβαίωσόν με εν της λόγη σου. Οδόν αδικίας απόστησον απ' εμού και το νόμο σου ελέησόν με. Οδόν αληθείας ηρετισάμην και τα κρίματά σου ούκ επελαθόμην. Εκολύθην της μαρτυρίης σου, Κύριε, μη με κατεσχύνεις. Οδόν εντολών σου έδραμον, όταν επλάτηνα στην καρδία μου. Νομοθέτησον με, Κύριε, την οδόν των δικαιωμάτων σου και εξητήσω αυτήν διαπαντός. Συνέτησον με και εξερευνήσω τον νόμο σου και φυλάξω αυτόν εν όλη καρδία μου. Οδήγησον με εν τη τρίβω των εντολών σου, ότι αυτήν ηθέλησα. Κλείνον την καρδία μου εις τα μαρτύριά σου και μη εις πλέον αξίαν. Απόστρεψον τους οφθαλμούς μου, του μη ειδήν ματαιότητα εν τη οδό σου ζήσον με. Στήσον το δούλο σου το λόγιον σου εις τον φόβο σου. Περίελε των ονειδισμών μου, ον υπόπτευσα, ότι τα κρίματα σου Χριστά. Ιδού επεθύμησα τα σεντολά σου, εν τη δικαιοσύνη σου ζήσον με. Και έλθει επ' εμέ το έλεό σου, Κύριε, το σωτήριόν σου κατά τον λόγον σου. Και αποκριθήσω με της ονειδίζους ή με λόγον, ότι ήλπισα επί της λόγης σου. Και μη περιέλεις εκ του στόματος μου λόγον αληθείας έως φόδρα, ότι επί της κρίμασή σου επίλπισα. Και φυλάξω τον νόμο σου διαπαντός εις τον αιώνα και εις τον αιώνα του αιώνος. Και επορευόμην εν πλατισμό, ότι τα σεντολά σου εξεζήτησα. Και ελάλουν εν της μαρτυρίης σου εναντίον βασιλέων και ουκ ισχυνόμην. Και εμελέτων εν τες εντολές σου ας ηγάπησας φόδρα. Και ήρα τας χείρας μου προς τα σεντολά σου ας ηγάπησα και ειδωλέσχουν εν της δικαιώμασή σου. Μνήστητη τον λόγο σου το δούλο σου, ον επίλπισάς με. Αύτη με παρεκάλεσεν εν τη ταπεινώση μου, ότι το λόγιό σου έζησέ με. Υπερήφανοι παρινόμουν έως φόδρα, από του νόμου σου ουκ εξέκλεινα. Εμνίστην των κρυμάτων σου απαιώνος, Κύριε, και παρεκλήθην. Αθυμία κατέσχε με από αμαρτωλών των εγκαταλυμπανόντων των νόμων σου. Ψαλτά ήσαν μη τα δικαιώματά σου εν τόπο παρικίας μου. Εμνίστην εν νυχτή του ονόματός σου, Κύριε, και εφύλαξα τον νόμο σου. Αύτη εγεννήθημη ότι τα δικαιώματά σου εξεζήτησα. Μερίς μου η Κύριε, είπα του φυλάξαστε τον νόμο σου. Εδεήθην του προσώπου σου εν όλη καρδία μου, ελέησόν με κατά το λογιόν σου. Διελογισάμην τα σοντού σου και επέστρεφον τους πόδας μου εις τα μαρτύριά σου. Ιτιμάστην και ου καταράχθην, του φυλάξαστε τα σεντολά σου. Σχοινία αμαρτωλών περιεπλάκησάν μη και τα του νόμου σου ουκ επελαθόμην. Μεσονύκτιον εξεγυρώμην του εξομολογίστεση επί τα κρίματα της δικαιοσύνης σου. Μέτοχος εγώ ημί πάντων των φοβουμένων σε και των φυλασσόντων τα σεντολά σου. Του ελέου σου, Κύριε, πλήρης η γη, τα δικαιώματά σου δίδαξόν με. Χριστότητα επίησας μετά του δούλου σου, Κύριε, κατά τον λόγο σου. Χριστότητα και παιδείαν και γνώσην δίδαξόν με, ότι τες εντολές σου επίστευσα. Πρότου με ταπεινωθήνε, εγώ επλημέλησα, δια τούτο το λόγιό σου εφύλαξα. Χριστός εισή, Κύριε, και εν τη Χριστότητή σου δίδαξόν με τα δικαιώματά σου. Επληθύνθη επ' εμέ αδικία υπερηφάνων, εγώ δε εν όλη καρδία μου εξερευνήσω τα σεντολά σου. Ετηρώθη ως γάλα η καρδία αυτών, εγώ δε τον νόμο σου εμελέτησα. Αγαθόν μη ότι εταπείνωσάς με, όπως αν μάθω τα δικαιώματά σου. Αγαθός μη ο νόμος του στόματός σου υπερ χιλιάδας χρυσίου και αργυρίου. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι, και νύ και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Εχείρε σου επίησαν με και έπλασαν με, συνέτησόν με και μαθήσω με τα σέντολά σου. Η φοβούμενη είσαι, όψοντέ με και εφρανθήσω με ό,τι εις τους λόγους σου επίλπισα. Έγνων Κύριε ό,τι δικαιοσύνη τα κρίματά σου και αληθεία εταπείνωσάς με. Γεννηθεί το δί το έλεό σου, του παρακαλέσε με κατά το λόγιόν σου το δούλο σου. Ελθέτω σαν μη η εκτριμή σου και ζήσω με ότι ο νόμος σου μελέτη μου εστίν. Εσχυνθήτω σαν υπερήφανη, ότι αδίκως οι νόμοι σαν εις εμέ, εγώ δε αδολεσχίσω έντες εντολές σου. Επιστρεψάτω σαν με οι φοβούμενοι σε και οι γινώσκονται στα μαρτύρια σου. Γεννηθεί το η καρδία μου άμωμος εν της δικαιώμασή σου όπως αν μη εσχυνθώ. Εκλείπει εις το σωτήριόν σου η ψυχή μου, εις του λόγου σου επίλπισα. Εξέ λοιπόν η οφθαλμή μου εις το λόγιόν σου, λέγοντες πότε παρεκαλέσεις με. Ότι εγεννήθην ως ασκώσεν πάγνη τα δικαιώματά σου ούκ επελαθόμην. Πόσε εισήν ημέρε του δούλου σου, πότε ποιήσεις μη εκ των καταδιωκόντων με κρίσιν, διηγήσαντο μη παράνομη αδολεσχίας, αλούχ ως ο νόμος σου Κύριε. Πάσε εντολές σου αλήθεια αδίκως κατεδίωξαν με βοήθησόν μη. Παραβραχήν συνετέλεσαν με εν τη γη, εγώ δε ουκ κατέλειπον τα σεντολά σου. Κατά το έλεό σου ζήσον με και φυλάξω τα μαρτύρια του στόματός σου. Εις τον αιώνα Κύριε ο λόγος σου διαμένει εν το ουρανό, εις γενεάν και γενεάν η αλήθειά σου εθεμελίωσα στην γη και διαμένει. Τι διατάξει σου διαμένει μέρα, ότι τα σύμπαντα δούλασα. Ημί ότι ο νόμος σου μελέτη μου εστί, τότε αν απολόμην εν τη ταπεινώση μου. Εις τον αιώνα ουμή επιλάθομαι των δικαιωμάτων σου, ότι εν αυτής έζησάς με.
1: Σώση μη εγώ σώσον με, ότι τα δικαιώματά σου εξεζήτησα, εμέ υπέμεινα μαρτωλή το απολέσε με τα μαρτύρια σου συνήκα, πάση συντελείας είδων πέρας πλατεία ή εντολής φόδρα, όσοι γάψα τον νόμο σου Κύριε όλη την ημέρα μελέτη μου εστί. Υπέρ τους εχρούς μου εσώφησας με την εντολή σου ότι στον αιώνα εμή εστί. Υπερπάντας τους διδάσκοντας με συνήκα ότι τα μαρτύριά σου μελέτη μου εστί. Υπέρ πρεσβυτέρου συνήκα ότι τα σεντολά σου εξεζήτησα εκ πάσης οδούς πονηράς εκύκλωσα τους πόδας μου όπως αν φυλάξω τους λόγους σου. Από των κρυμάτων σου εξέκλεινα ότι εσύ ενομοθέτησάς με. Ως γλυκαία το λαριγγί μου τα λόγια.

Ξεκίνησα τον δε νόμο σου ηγάπησα, βοηθός μου αντιλήπτορ μου εσύ, εις τους λόγους σου επίλπισα. Εκλίνατε επ' εμού πονηρευόμενοι και εξερευνήσοντας εντολάς του Θεού μου. Αντιλαβού μου κατά το λόγιό σου και ζήσω με και μη κατεσχύνεις με από της προσδοκίας μου. Βοήθησό μου και σωθήσω με και μελετήσω εν δικαιωμασί σου διαπαντός. Εξουδένωσας πάντα τους αποστατούντας από των δικαιωμάτων σου ό,τι άδικο το ενθύμημα αυτόν. Παραβαίνοντας ελογισάμι πάντα στους αμαρτωλούς της γης δια τούτο ηγάπησα τα μαρτύριά σου, καθήλωσον εκ του φόβου σας άρκας μου, από γάρ των κρυμάτων σου εφοβήθην, επίησα κρίμα και δικαιοσύνη μη παραδός με τις αδικούσιμε, έκδεξε τον δούλων σου εις αγαθών. Μη συκοφαντισάτωσαν με υπερήφανη, η οφθαλμή με εξέλιπον εις σωτηριών σου και εις το λόγιον της δικαιοσύνης σου. Πίσω μετά των δούλων σου κατά το έλεος και τα δικαιώματά σου δίδαξό με, δούλος σου ημί εγώ συνέτησό με και γνώσω με τα μαρτύριά σου, καιρός του ποιήσε το Κυρίο διασκέδασαν τον νόμο σου. Δια τούτο ηγάψα τα σεντολά σου υπέρ χρυσίων και το πάζιον. Δια τούτο προσπάσα στα σεντολά σου, κατορθούμην πάσαν οδόν άδικον εμίμησα. Θαυμαστά τα μαρτύριά σου και τούτο εξερεύνησαν αυτά η ψυχή μου, η δήλωση των λόγων σου φωτίη και συνετήν υπείου στο στόμα μου, ίνιξα και ήρκησα πνεύμα ότι τα σεντολά σου επεπόθουν. Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι και νύν και έγιος αιώνας τον αιώνα μην. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι και νύν και έγιος τους αιώνας τον αιώνων αμήν. Επίβλεψον επ' εμέ και ελέησόν με κατά το κρίμα των αγαπώντων το όνομά σου. Τα διαβήματά μου κατεύθυνο κατά το λόγιόν σου και μη κατά κυριευσάτο μου πάσα ανομία. Λύτρωσέ με από συκοφαντίας ανθρώπων και φυλάξου τα σεντολά σου. Το πρόσωπό σου επίφανο επί τον δούλο σου και δίδαξόν με τα δικαιώματά σου. Διεξόδους υδάτων κατέδισαν οι οφθαλμοί μου επί ούκο εφύλαξα τον νόμο σου, δίκαιος η Κύριε και ευθύ εκκρίση σου. Ενετήλω δικαιοσύνη τα μαρτύριά σου και αλήθεια σφόδρα, εξέτηξε με ο ζήλος σου και επελάθοντο το λόγον σου οι εχθροί μου, πεπειρωμένο το λόγιον σου σφόδρα και ο δούλος σου ηγάπησεν αυτόν. Νεότερος εγώ ημί και εξουδενωμένος στα δικαιώματά σου και πελαθόμην. Η δικαιοσύνη σου, η δικαιοσύνη στον αιώνα και ο νόμος σου αλήθεια. Θλίψεις και ανάγκη εύρωσαν με εντολές σου μελέτη μου. Δικαιοσύνη τα μαρτύριά σου στον αιώνα συνέτησό με και ζήσω με. Εκέκραξα εν όλη καρδία μου επάκουσό μου Κύριε τα δικαιώματά σου εξητήσω. Εκέκραξα, συσώσω με και φυλάξω τα μαρτύριά σου. Προέφτασα εν αορία και εκέκραξα εις τους λόγους σου επίλπισα. Προέφτασαν οι οφθαλμοί μου προς όρθρον του μελετάν τα λόγια σου. Τη φωνή μου άκουσον Κύριε κατά το έλεος σου, κατά το κρίμα σου ζήσον με. Προσύγγισαν οι καταδιωκόντες με ανομία από δε του νόμου σε μακρύνθησαν. Εγγύηση Κύριε και πάσε ο δε σου αλήθεια. Καταρχάς έγνω εκ των μαρτυρίων σου ότι στον αιώνα θεμελίωσας αυτά. Είδε την ταπείνωσή μου και εξελούμε ό,τι του νόμου σου κεπελαθώμη. Κρίνον την κρίση μου και λύτρωσέ με δια του λόγου σου ζήσον με. Μακράν από αμαρτωλών σωτηρία ό,τα δικαιώματά σου εξεζήτησαν. Η κτιρμή σου πολύ Κύριε κατά το κρίμα σου ζήσον με. Πολλοί οι εκδιώκοντες με και θλίβοντες με εκ των μαρτυρίων σου ούκ εξέκλυνα. Είδον ασυνετούντας και εξαιτικόμην ότι τα λόγια σου εφυλάξαντο, είδε ότα σεντολά σου ηγάψα Κύριε εν το ελέη σου ζήσον με, αρχή τον λόγο σου αλήθεια και εις τον αιώνα πάντα κρίματά σου της δικαιοσύνης σου. Άρχοντες κατεδίωξά με δωρεάν και από το λόγον σου εδηλίας εν η καρδία μου, αγαλιάσω με εγώ επί τα λόγια σου ως ο ευρίσκον σκύλα πολλά. Αδικία ανεμίσησα και ευδελιξάμην το δε νόμο σου ηγάπησα. Επτάχης της ημέρας είναι σας επί τα κρίματα της δικαιοσύνης σου. Ειρήνη πολύ της αγαπώσει το νόμο σου και ουκ έστειν αυτή σκάνδαλον. Προσεδόκον το σωτήριόν σου Κύριε και τα σεντολά σου ηγάπησα. Εφύλαξεν η ψυχή μου τα μαρτύριά σου και ηγάπησεν αυτά σφόδρα. Εφύλαξα τα σεντολά σου και τα μαρτύριά σου ότι πάσε ο δε μου ενώπιόν σου Κύριε. Εγισά του ιδέησής μου ενώπιόν σου Κύριε κατά το λόγιό σου συνέτησόν με. Εισέρθη το αξίωμά μου ενώπιόν σου Κύριε κατά το λόγιό σου ρίσε με. Εξερέξονται τα χείλη μου ύμνων όταν διδάξεις με τα δικαιώματά σου.

0: επέγξετε η γλώσσα μου τα λόγια σου, ότι πάσε εν εντολές σου δικαιοσύνη. Γενναίες το ηχείρ σου, του σώσον με, ότι τα εντολά σου ηρετισάμιν. Επεπόδισα το σωτήριόν σου, Κύριε, και ο νόμος σου μελέτη μου εστί, ζήσετε η ψυχή μου και ενέσισε και τα κρίματά σου βοηθήσιμη. Επλανήθην ως πρόβατον απολωλό ζήτησα των δούλων σου, ότι τα εντολά σου κεπελαθόμιν. Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πιστεύω εις ένα Θεό Πατέρα Παντοκράτορα, ποιητήν ουρανού και γης, ορατώνται πάντων και αοράτων, και εις ένα Κύριο Ιησού Χριστόν, τον Υιό του Θεού, τον μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προπάντων των αιώνων. Φως εκ φωτός Θεών αληθινούν εκ Θεού αληθινού γεννηθέντα, ο ποιηθέντα, ομοούσιον το Πατρί τα πάντα γέν των δημάς τους ανθρώπους, και δια την μετέραν σωτηρία κατερθώντα εκ των ουρανών εισαρκωθέντα, εκ πνεύματος Αγίου και Μαρίας παρθένου και ανθρωπίσαντα. Σταυρωθέντα τα υπερημών υποντίπηλα και παθώντα και τα φέντα, και αναστάντα την τρίτη μέρα κατά τα σγραφάς, και ανερθώντα στου ουρανού, και καθεζόμουν εκ δεξιών του πατρό, και πάλιν ερχόντα δόξη κρίνε ζώντα και νεκρού σου τη βασιλεία σου, και έστε τέλο. Και στο πνεύμα το Άγιον, το Κύριον, το Ζωοποιόν, το εκ του πατρό εκπορευόμενον, το σύμπατρι και ιό συμπροσκυνούμενο, και συνδοξαζόμουν το λαλίσαν διά των προφητών. Εις μίαν Αγία καθολική και αποστολική εκκλησία, ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεση αμαρτιών. Προσδοκώ ανάσταση νεκρών και ζωή του μέλλοντος αιώνος. Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε λάστη τίτες αμαρτίες ημών. Δέσποτα συγχώρησον τας ανομίας ημίν, Άγιε επίσκεψε και ίασε τας ασθενίας ημών. Ένε και εν του ονοματός σου, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι, και νυν και έρχεσαι στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών, εν της ουρανής αγιαστήτω το όνομά σου, ερθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου, ως εν ουρανό και επί της γης των άρτων ημών των επιούσιων. Δώσει μην σήμερον και άφεση μην τα οφειλήματα ημώνος και εμείς αφίεμε τις οφειλέτες ημών και μην ενέξει μας πειρασμών αλλά ρίσει μας από ό,τι πονηρούν.
1: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
0: Αμήν. Ιδού ο νυμφίος έρχεται εν το μέσο της νυχτός και μακάριος ο δούλος ο νευρίσει γρηγορούντα. Ανάξιος δε πάλι ο νευρίσει ραθυμούντα. Βλέπε ουν ψυχή μου μη το ύπνο κατενεχθείς ή να μη το θανάτο παραδοθείς και της βασιλείας έξω κλειστείς. Αλλά νάνυψον κράζους Άγιος, Άγιος, Άγιος ή ο Θεός διά της Θεοτόκου ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι την ημέρα εκείνη τη φοβερά εννοούσα ψυχή μου γρηγόρησον, ανάπτουσα λαμπάδασον ελαίο φεδρίνουσα. Ουγαρίδας ποτέ προσέ επελεύσε τη φωνή μου η λέγουσα ιδού νυμφίο σου. Βλέπε ουν ψυχή μου μείνεις τάξης και μείνεις έξωθεν. Κρούσα ως επέντε παρθένη αλλά γρύπνος καρτέρισον ή να υπαντήσεις Χριστό το Θεό εν ελαίο πίονη και δόηση τον νυμφώνα τον θείο της δόξης αυτού. Και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων αμήν. Σε το απόρθητο τείχος το της σωτηρίας ο χείρωμα Θεωτό και παρθένη και τεύομεν. Τα στον αντίον βουλάς διασκέδασον του λαού στη λύπηνη χαρά μετάβαλε, την πόλη σου περιτύχησον, το βασιλεί συμμάχησον, το κόσμο σου ανακάλυσον. Τους ευσεβείς κρατέωσον, υπερ ειρήνης του κόσμου πρέσβευε ότι εσύ η Θεοτόκε η ελπίσιμον. Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον. Ο εμπαντή καιρό και πάση ώρα ουρανό και πηγής προσκυνούμε σε δοξαζόν Χριστός ο Θεός. Ο μακρόθυμος, ο πολυέλος, ο πολυέσπραχνος, ο τους δικαίους αγαπών της αμαρτωλούς ελαίων. Ο πάντας καλών προς σωτηρίας επαγγελίας των μελών των αγαθών. Αυτός Κύριε πρόσδεξε και ημών τη ουρατά αυτά συντεύξεις. και ήθινον τη ζωή νημό πρόστασεν του λάσου, τας ψυχάς μου αγίασον, τα σώματα άγνησον, τους λογισμούς διόρθωσον, τας ενίας κάθαρον, και ρίση μας από πάσης λήψεως κακών και οδύνης, τύχησον ημάς αγίσου αγγέλης, για την παρεμβολή αυτών φρουρούμενη, και οδηγούμεν καταντήσομεν στην ενότητα της πίστεως και στην επίγνωση της απροσίτης σου δόξης, ότι ευλογητός εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νύν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Την τιμιωτέρα των χερουβήμ και ενδοξωτέρα να συγκρίτω στο Σεραπείμ, να διαφθόρος θεολόγων τεκούσαν, την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνομεν, εν ονόματι Κυρίου ευλόγησον Πάτερ.
1: Ο Θεός ικτηρίσε ημάς και ευλογήσε ημάς, επιφάνε το πρόσωπον αυτού έφημας και ελεήσε ημάς. Κύριε και Δέσποτα της ζωής μου, πνεύμα αργίας, περιεργίας, φιλαρχίας και αργολογίας μίμηδος, πνεύμα δε σοφροσύνης, ταπεινοφροσύνης, υπομονής και αγάπης, χάρισέ μη το σοδούλο. Ναι, Κύριε Βασιλεύ, δώρισέ μη του ωράν τα εμάπτεσματα και μη κατακρίνειν των αδελφών μου, ότι ευλογητώσει εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Ναι, Κύριε Βασιλεύ, δώρισέ μη του ωράν τα εμάπτεσματα και μη κατακρίνει των αδελφών μου, ότι ευλογητώσει εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δέσποτα Θεέ, Πάτερ Παντοκράτορ, Κύριε Υιέ Μονογενές, Ιησού Χριστέ και Άγιον Πνεύμα, μία Θεότης, μία δύναμης, ελέησον με τον αμαρτωλόν, και εις επίστασε κρίμαση σώσον με τον ανάξιον δούλο σου, ότι ευλογητώσει εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε Παντοκράτορ, ο Θεός των δυνάμεων και πάσης αρκός, ο εν υψηλής κατοικών και τα ταπεινά εφορών, καρδίαστε και νεφρούς ο ετάζων και τα κρυπτά των ανθρώπων σαφώς επιστάμενος, το άναρχον και αείδιον φως, παρό ουκ έστι παραλλαγή ή τροπής αποσχίασμα, αυτός αθάνατε βασιλεύ πρόσδεξε τας οικεσίας ημών, ας κατά τον παρόντα καιρών της νυχτός, το πλήθη των σών νυκτηρμών θαρούντες, εκρυπαρών προσέ χιλέων ποιούμεθα, και άφες ημίν τα πλημελήματα ημών, τα εν έργο και εν λόγο και διανία, εκ γνώσεως ή αγνωσίας πλημεληθέντα ημίν, και καθάρισον ημάς από παντός μολυσμού σαρκός και πνεύματος, ναούς ημάς ποιών του Αγίου Πνεύματος. Και δώρισε ημίν εν αγρύπνο καρδία και νυφούση διανία, πάσαν του παρόντος βίου τη νύκτα ημάς διελθύν, απεκδεχομένους την παρουσίαν της λαμπράς και επιφανούς ημέρας του μονογενού σου Υιού, του Κυρίου και Θεού και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού, ενή μεταδόξης επί γης Κρητής των απάντων ελεύσετε, εκάστο αποδούνε κατά τα έργα αυτού, οι να μη αναπεπτοκότες και υπνούντες, αλλά εκγρηγορούντες και διεγηγερμένοι εν διεργασία των εντολών αυτού, ευρεθόμεν και έτοιμοι εις την χαράν και εις τον θείο νυμφώνα της δόξης αυτού συνεισέλθομεν, ένθα ο των εορταζόντων ήχος ο ακατάπαυστος και η ανέκφραστος ειδονή των καθορώντων του σου προσώπου το κάλος το άρητον. Σιγαρί το αληθινόν φως, το φωτίζουν και αγιάζουν τα σύμπαντα και σε υμνή πάσα εκτίσεις εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Σε ευλογούμεν ύψιστε Θεέ και Κύριε του Ελέους, τον ποιούντα αείμεθυμών μεγάλατε και ανεξιχνίαστα, ενδοξάτε και εξαίσια, ο νου και στην αριθμός, τον παρασχόντα ημίν των ύπνων εις ανάπαυσιν της ασθενίας ημών και άνεσιν των κόπων της πολυμόχθου σαρκός. Ευχαριστούμε Συ, ότι ούσιν απόλεσας ημάς τες ανομίες ημών, αλλά φιλανθρωπεύσω συνήθως και προς απόγνωσιν κειμένους ημάς ήγυρας εις το δοξολογήσε το κράτος σου, διόδη σοπούμεν την ανίκανσό σου αγαθότητα, φώτισον ημών τους της διανοίας οφθαλμούς και τον νουν ημών εκ του βαρέως ύπνου της ραθυμίας ανάστησον. Άνοιξον ημών το στόμα και πλήρωσον αυτό της εις ενέσεως, όπως αν δυνηθόμεν απερισπάστος άδυντε και ψάλιν και εξομολογήστε Συ το εν πάση και υπό πάντων δοξαζομένο Θεό, το ανάρχο Πατρί, συντομονογενή σου Υιό και το Παναγίο και αγαθό και ζωοποιό σου Πνεύματι, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
0: Δεύτε προσκυνήσομαι και προσπέσομαι το Βασιλείμον Θεό, δεύτε προσκυνήσομαι και προσπέσομαι Χριστό το Βασιλείμον Θεό, Δεύτε, προσκυνήσομαι και προσπέσομαι αυτό Χριστό το Βασιλεί και Θεό ημών. Ήρα τους οφθαλμούς μη στα όρια θενήξει η βοήθειά μου. Η βοήθειά μου παρακυρίου του ποιήσαντος τον ουρανό και τη γην. Μη δόησεις άλλον τον πόδα μου, μη δεν ιστάξει ο φυλάσσος σε ειδούν, ιστάξει ουδέ υπνός ο φυλάσσος τον Ισραήλ. Κύριος φυλάξ, Κύριος, και έπιση επιχείρα δεξιάν σου ημέρας ο ήλιος σου συγκάφησε ουδέ σελήν τη νύχτα. Κύριος φυλάξησε από παντός κακού φυλάξει την ψυχή σου, ο Κύριος, Κύριος φυλάξει την είσοδόν σου και την έξοδόν σου από του νυν και έως του αιώνος. Ιδού διευλογεί τον Κύριο πάντες η δούλη Κυρίου, η εστώτες εν οίκο Κυρίου εν αυλές οίκου Θεού ημών. Εν τες νυξίνε πάρα τα σχήρα σημών εις τα Άγια και ευλογείτε τον Κύριον, ευλογήσε σε Κύριος εξιών ο ποιήσας τον ουρανό και τη γη. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε λάστη τες αμαρτίες ημών, Δέσποτα συγχώρησον τας ανομίας ημήν. Άγιε επίσκεψε και ίασε τας ασθενίας ημών, ένε και εν το όνοματό σου, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ερθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου, ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφήμε τις οφειλέτες ημών, και μην σεν έγξει μας εις πειρασμόν, αλλά ρίσει μας από ό,τι πονηρού.
1: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
0: Αμήν. Μνήστητη Κύριος αγαθός των δούλων σου και όσα εμβίω ήμαρτων συγχώρησον, ουδείς γαράν αμάρτητος ημισίω δυνάμενος και της μεταστάσει δούνε την ανάπαυση. Ο βάθη σοφίας, φιλανθρώπος, πάντα οικοδομών και το συμφέρον πάσην απονέμω μόν δημιουργέ, ανάπαυσον Κύριε τα ψυχάς των δούλων σου εν σίγα την ελπίδα ανέθεντο το ποιητή και πλάστη και Θεό ημών. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, μετά των Αγίων ανάπαυσον Χριστέ τα ψυχάς των δούλων σου εν θα ούκες τυπώνος σου λύπη ου στεναχμός, αλλά ζωή ατελεύτητος. Και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων αμήν. Μακαρίζομαι σε πάσε γενναιέ Θεοτό και Παρθένε, εσύ γαρο αχώρητος Χριστός ο Θεός ημών χωρηθήνε ευδόκησε, μακάριες μεν και ημείς προστασία σε έχοντες, ημέρας γάρ και νυχτός πρεσβεύεις υπέρ ημών, και τα σκύπτα της βασιλείας τεσές ηκεσίες κρατείνονται, διό ανυμνούντες βοόμενση χαίρε και χαριτωμένοι ο Κύριος μετά σου. Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον.
1: Μνήστητη Κύριε των επελπίδη αναστάσεως ζωής αιωνίου και κοιμημένων πατέρων και αδελφών ημών και πάντων των ενευσεβία και πίστη τελειοθέντων και συγχώρησον αυτής παν πλημέλημα εκούσιον δε και ακούσιον εν λόγω ή έργο ή κατά διάνοιαν πλημεληθέν υπ' αυτών. Και κατασκήνωσον αυτούς εν τόπις φωτεινής, εν τόπις χλωερής, εν τόπις αναψύξεως, ένθα πέδρα πάσα οδύνη λύπη και στεναγμός, όπου η επισκοπή του προσώπου σου εφραίνει πάντα στους απαιώνος Αγίου σου. Χάρισε αυτής και ημίν την βασιλεία σου και την μέθεξην των αφράστων και αιωνίων σου αγαθών και της εις απεράντου και μακαρία ζωής την απόλαυσιν. Σιγαρή η ζωή, η ανάσταση και η ανάπαυση των κεκοιμημένων δούλων σου, Χριστέ ο Θεός ημών. Και εσύ την δόξα να αναπέμπομεν συν το ανάρχο σου Πατρί, και το Παναγίο και αγαθό και ζωπιό σου πνεύματι, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Υπερένδοξε αη Πάρθενε, ευλογημένη Θεοτό και προσάγαγε την ημετέραν προσευχήν το Υιό σου και Θεό ημών, και έτησε η να σώσει δια σου τας ψυχάς ημών. Η ελπίς μου ο Πατήρ, καταφυγή μου ο Υιός, σκέπη μου το Πνεύμα το Άγιον, Τριάς Αγία δόξαση. Την πάσαν ελπίδαν μου, εισέ ανατίθιμη, μήτερ του Θεού, φύλαξον με υπό την σκέπην σου.
0: Αμήν, ελέησον ημάς, Κύριε ελέησον ημάς, πάσης γαραπολογίας απορούντες, ταύτιση την ηκεσίαν ως δεσπότη αμαρτωλή προσφέρομεν. Ελέησον ημάς.
2: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, Κύριε λέησον ημάς επισήγαρ πεπίθαμεν, μη οργιστείς ημείς φόθρα μη δεμνηστείς των ανομιών ημών, αλλά επίβλεψον και νήνος εύσπλαχνος και λύτρωσε ημάς εκ των εχθρών ημών, σίγαρη Θεός ημών και ημείς λαός σου, πάντες έργα χειρός σου και το όνομά σου επί και κλείμεθα.
0: Και νυν και αΐ και εις αιώνας των αιώνων αμήν, της εσπλαγνίας την πύλην άνοιξον ημίν ευλογημένη Θεοτό και ελπίζονται σε μια στοχίσομεν, Χριστή με διά σου τον περιστάσεων.
2: Σίγαρη σωτηρία του γένους των χριστιανών.
0: Αμήν, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων αμήν. Την τιμιωτέρα των χερουβίμ και ενδοξωτέρα να συγκρίτως των σεραφείμ, την αδιαφθόρος θεολόγων τεκούσαν, την όντως θεοτόκων σε μεγαλύνομεν, εν ονόματι Κυρίου ευλόγησον Πάτερ.
2: Ελέησον ημάς ο Θεός, κατά το μέγα ελαιός σου δεόμεθά σου επάκουσον και ελέησον.
0: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
2: Ετιδεόμεθα υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών.
0: Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον.
2: Ετιδεόμεθα υπέρ του Αρχιεπισκόπου ημών Ευγενίου και πάσης της εν Χριστώ ημών αδελφότητο.
0: Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον.
2: Ετιδεόμεθα υπέρ του ευσεβούς ημών γένους πάσης αρχής και εξουσίας εν αυτόν και του φίλου Χρήστου ημών στρατού.
0: Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον.
2: Ετιδεόμεθα υπερελέους ζωής, ειρήνης, υγείας, σωτηρίας, επισκέψεως, συγχωρήσεως και αφέσεως των αμαρτιών των δούλων του Θεού, πάντων των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών, των κατοικούντων και ευρισκομένων εν τη πόλη ταύτη, των ενωρητών επιτρόπων, συνδρομητών αφιερωτών πασών των Αγίων του Θεού Εκκλησιών.
0: Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον.
2: Ετιδεόμεθα και υπέρ του διαφυλαχθήνε την Αγίαν Εκκλησίαν, την πόλην, την ίσον και χώραν ταύτην, και πάσαν πόλην, ίσον και χώραν, από λοιμού, λοιμού, σεισμού, καταποντισμού, πυρός, μαχαίρας, επιδρομής αλλοφύλων, εμφυλίου πολέμου και αφνιδίου θανάτου, υπέρ του ήλαιον ευμενή και ευδιάλακτον γενέστε των αγαθών και φιλάνθρωπων θεών ημών, του αποστρέψε και διασκεδάσε πάσαν οργήν και νόσων την καθημών κινουμένην, και ρίσαστε ημάς εκ της επικειμένης δικαίας αυτού απειλής και ελεήσε ημάς.
0: Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον.
2: Ετιδεόμεθα και υπέρ του εις ακούσε Κύριον των Θεών, φωνής της δεήσεως ημών των αμαρτωλών και ελεήσε ημάς.
0: Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον.
2: Επάκουσον ημών ο Θεός, ο Σωτήρ ημών, η ελπής πάντων των περάτων της γης και των εν θαλάσσι μακράν, και ήλαιος, ήλαιος, γένου ημίν δέσποτα επί τες αμαρτίες ημών και ελέησον ημάς.
0: Αμήν.
2: Ελεήμον γάρ και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις, και εσύ την δόξαν αναπέμπομεν, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την ίν και αΐ, και εις τους αιώνας των αιώνων.
0: Αμήν. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Πάτερ Άγιε ευλόγησον.
2: Δόξα σοι Χριστέ ο Θεός, η ελπίς ημών δόξα σοι. Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες της Παναχράντου και Παναμόμου Αγίας αυτού Μητρός, των Αγίων ενδόξων και πανεθήμων Αποστόλων, του Οσίου Πατρός ημών Νίκονος του μετανοήτε, και πάντων των Αγίων ελεήσε και σώσε ημάς ως αγαθός και φιλάνθρωπος, ευξόμεθα υπέρ ειρήνης του κόσμου.
0: Κύριε ελέησον.
2: Υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών.
0: Κύριε ελέησον.
2: Υπέρ του αρχιεπισκόπου ημών Ευγενίου και πάσης της εν Χριστώ ημών αδελφότητος.
0: Κύριε ελέησον.
2: Υπέρ του ευσεβούς ημών γένους.
0: Κύριε ελέησον.
2: Υπέρ ευωδόσεως και ενισχύσεως του φιλοχρήστου στρατού.
0: Κύριε ελέησον.
2: Υπέρ των απολυφθέντων πατέρων και αδελφών ημών.
0: Κύριε ελέησον.
2: Υπέρ των μισούντων και αγαπώντων ημάς.
0: Κύριε ελέησον.
2: Υπέρ των ελεούντων και διακονούντων.
0: Κύριε ελέησον.
2: Υπέρ των εντυλαμένων ημίν της αναξής εύχεστε υπέρ αυτό.
0: Κύριε ελέησον.
2: Υπέρ αναρίσεως των εχμαλώτων.
0: Κύριε ελέησον.
2: Υπέρ των ενθαλάσσι και αέρι καλός πλεόντων.
0: Κύριε ελέησον.
2: Υπέρ των εποχουμένων.
0: Κύριε ελέησον.
2: Υπέρ των ενασθενίες κατακειμένων.
0: Κύριε ελέησον.
2: Ευξόμεθα και υπερεφορίας των καρπών της γης.
0: Κύριε ελέησον.
2: Και υπερπάσης ψυχής χριστιανών ορθοδόξων.
0: Κύριε ελέησον.
2: Μακαρίζομεν τους ευσεβείς άρχοντας.
0: Κύριε ελέησον.
2: Τους ορθοδόξους αρχιερείς.
0: Κύριε ελέησον.
2: Τους κτήτωρας πασών των Αγίων του Θεού Εκκλησιών.
0: Κύριε ελέησον.
2: Τους γονείς ημών και διδασκάλους και πάντας τους προαπελθόντας πατέρας και αδελφούς ημών.
0: Κύριε ελέησον.
2: Τους ενθάνε ευσεβώς κειμένους και απανταχού ορθοδόξους. Είπομεν και πέρα αυτών το Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς.
0: Αμήν.

0: Ραδιοφωνικός σταθμός Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης στους 99,7.
1: Ευλογητός ο Θεός ημών, πάντοτε νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύματι και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε Χριστό το Βασιλείμον Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε Χριστό το Βασιλείμον Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε αυτό Χριστό το Βασιλεί και Θεό ημών. Κύριος ποιμένη με και ουδέ με υστερήσει, εις τόπο χλώησε και με κατεσκήνωσεν. Επί είδα τόσο να πάψει ως εξέθρεψέ με, την ψυχή μου επέστρεψεν, οδήγησέ με επί τρίβους δικαιοσύνη σένα και του ονόματος αυτού. Εάν γάρ και πορευθώ εν μέσω σκιάς θανάτου, ου φοβηθήσουμε κακά ότι σήμεται μου ή, η ράβδο σου και η βακτηρία σου, αυτέ με παρεκάλεσαν. Η τίμα σας ενώπιό μου τράπεζα, εξαναντίες το θλιβόντορ με. Ελείπα να σε νελέον την κεφαλή μου και το ποτήριό σου με θύσκομαι ως συγκράτηστον. Και το έλεος σου καταδιώξει με πάστα σημέρα τη ζωή μου και το κατοικεί με ενίκο Κυρίου εις μακρότητα ημερών. Του Κυρίου η γη και το πλήρωμα αυτής, οι οικουμένοι και πάντες οι κατοικούντες εν αυτή. Αυτός επί θαλασσών εθεμελίως εν αυτήν και επί ποταμών ετοίμασε εν αυτήν. Τι αναβίσετε εις το όρος του Κυρίου ή τι στήσετε εν τόπο Αγίου αυτού, αθώος χερσί και καθαρός την καρδία, όσου κέλαβεν επί Ματίο την ψυχήν αυτού και κόμωσε επί δόλων των πλησίων αυτού. Ούτως λείψετε ευλογία παρά Κυρίου και ελεημοσύνη παρά Θεού σωτήρος αυτού. Αυτή γενεά ζητούτο των Κύριων, ζητούντο το πρόσωπο του Θεού Ιακώβ. Άρα τεπίλας οι άρχοντες ημών και πάρθητε επί Λεώνιοι, και εισελεύσετε ο βασιλεύς της δόξης. Τι σε στήν ούτως ο βασιλεύς της δόξης, Κύριος κρατεός και δυνατός, Κύριος δυνατός εν πολέμο. Άρα τεπίλας οι άρχοντες ημών, και επάρθητε, πήλε αιώνιοι, και εισελεύσετε ο βασιλεύς της δόξης. Τι σε στήν ούτως ο βασιλεύς της δόξης, Κύριος των δυνάμεων, αυτός σε στήν ο βασιλεύς της δόξης. Επίστευσα, δύο ελάλησα, εγώ δε ταπεινώ θησφόδρα. Εγώ δε είπα εν τη εκστάση μου, πας άνθρωπος ψεύστης, τι ενταποδώσω το Κυρίο περί πάντων, ον ανταπέδω και μη. Ποτήριον σωτηρίου λείψομαι και το όνομα Κυρίου επικαλέσομαι. Τα σευχάς μου το Κυρίο αποδώσω εναντίον παντός του λαού αυτού. Τίμιος εναντίον Κυρίου, ο θάνατος των οσίων αυτού. Ο Κύριε, εγώ δούλωσός. Εγώ δούλωσός και υιός της παιδής κι σου, διέριξας τους δεσμούς μου. Σύ θύσω θυσίαν ενέσεως και εν ονόματι Κυρίου επικαλέσομαι. Τα σευχάς μου το Κυρίο αποδώσω εναντίος παντός του λαού αυτού. Εν αυλές οίκο Κυρίου, εν μέσω σου Ιερουσαλήμ. Δόξα Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύματι, και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός. Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον.
2: Μέλλον φαγήν άνθρωπε σώμα δεσπότου, φόβο πρόσελθε μη φλέγης πυρ την χάνη. Θείον δε πίνον αίμα προς μετουσίαν, πρώτου κατελάγηθε της ελιπούσι επί τα θαρών, μυστικήν βρόση φάγε. Προτού μετασκήν της φρικόδου θυσίας του ζώπιου σώματος του δεσπότου. Τόδε πρόσεξε το τρόπο μετά τρόμου. Δέσποτα Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, η πηγή της ζωής και της αθανασίας, ο πάσης ορατής και ορατού κτίσεως δημιουργός, ο του ανάρχου πατρός συναίδιος Υιός και συνάναρχος, ο δι υπερβολήν αγαθότητος επεσχάτων των ημερών σάρκα φορέσας, και σταυρωθείς και τηθείς υπέρ των αχαρίστων και αγνωμόνων ημών και το οικείο σου αίμα τη αναπλάσας τη φθαρίσαν υπό της αμαρτίας φύσιν ημών. Αυτός, αθάνατε βασιλεύ, πρόσδεξε καμού του αμαρτωλού την μετάνοιαν και κλείνον το ούσου εμί και εισάκουσον το ρημάτρο μου. ήμαρτον καρκύριε, ήμαρτον εις των ουρανών και ενώπιόν σου. Και ούκ μη άξιος ατενήσει εις το ύψιν της δόξης σου. Παραώργης αγαρσού την αγαθότητα τασάς εντολάς παραβάς και μη υπακούσας της εις προστάγμασιν. Αλλά σοι Κύριε, ανεξίκακο σών και μακρό θυμώστε και πολυέλους, ου παρέδω κάσμεσιν απολέστε τες ανομίες μου την εμήν πάντων αναμένων επιστροφήν. Σιγαρίπας φιλάνθρωπε δια του προφήτη σου, ότι ου θελήσει θέλων των θάνατων του αμαρτωλού ως το επιστρέψει και ζήν αυτούν. Ου γαρβούλη δέσποτα το πλάσματος ον απολέστε χειρών. Ου δε ευδοκείς επ' απολύ ανθρώπων, αλλά θέλεις πάντα σωθήνει και σε πείγνωσα αληθείας ελθήν. Διό καγό ή και ανάξιος ημί του ουρανού και της γης και αυτής της προσκέρου ζωής, όλον εμ' αυτόν υποτάξαστη αμαρτία και τες ειδονές δουλώσας και της είναι αχριώσας εικόνα, αλλά ποίημα και πλάσμα σων γεγονός. Ούκ απογεινώσκω την εμ' αυτού σωτηρίαν ο άθλιος. Τη δέσια με τρίτο εσπλαχνία θερή σας προσέρχομαι. Δέξε ούν καμή φιλάνθρωπε Χριστέ, ως την πόρνη, ως το ληστήν, ως τον τελώνην και ως τον άσωτον, και άρω μου το βαρύ φορτίο των αμαρτιών, ότι την αμαρτία νέρων του κόσμου και τας ασθενίας των ανθρώπων ιόμενους, ότι τους κοπιώντας και επεφορτισμένους, προσέ αυτό καλόν και εναπάβων, ομοί ελθόν καλέσε δικαίους αλλά αμαρτωλούς εις μετάνοιαν, και καθάρισόν με από παντός μολυσμού σαρκός και πνεύματος, δίδαξόν με επιτελήν αγίωσήν είναι εμφόβος σου, είναι εν καθαρό το μαρτυρίο της συνειδήσεώς μου των αγιασμάτων σου τη μερίδαν υποδεχόμενος, ενωθώ το αγίο σώματί σου και αίματι και έξωση εν εμή, κατοικούντα και μένοντας συν το πατρί και το αγίο πνεύματι. Ναι, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός μου, και μη εις κρίμα μη γέννητο η μετάληψη των αχράντων και ζωοποιών σου μυστηρίων σου. Μη δε ασθενείς γεννήμη ψυχήτε και σώματι εκ του αναξίως αυτών μεταλαμβάνει, αλλά δώσμη μέχρι τελευταίας μου αναπνοής, ακατακρίτως υποδέχεστε τη μερίδαν των αγιασμάτων σου εις πνεύματος Αγίου κοινωνίαν, εις εφόδιον ζωής αιωνίου και εις ευπρόσδεκτον απολογίαν την επί του φοβερού βήματός σου. Όπως καγός συν βάση της εκλεκτής σου μέτοχος γένομαι, τον ακυράτου σου αγαθόν ονειτήμασας της αγαπώς σε Κύριε. Εν εις δε δοξασμένος υπάρχεις εις τους αιώνας αμήν. Είδα Κύριε ότι αναξίως μεταλαμβάνω του αχράντου σου σώματος και του τιμίου σου αίματος, και ένοχος ημί και κρίμα εμ' αυτό εστίο και πίνων μη διακρίνουν το σώμα και το αίμα σου του Χριστού και Θεού μου. Αλλά τη συκτηρμή σου θαρών προσέρχω μέση το υπόντι. Ο τρόγο μου τη σάρκα και πίνω μου το αίμα είναι μη μένει καγό εν αυτού. Σπλαχνίστη του Κύριε και μη παραδειγματίσει με τον αμαρτωλόν. Αλλά πίεσου με τεμού κατά το έλεό σου. Και γενέστο μη τα άγια ταύτα εσίεσιν και κάθαρσιν και φωτισμόν και φυλακτήριον και σωτηρίαν και αγιασμόν ψυχής και σώματος. Εις αποτροπήν πάσης φαντασίας και πονηράς πράξεως και ενεργίας διαβολικής, κατά διάνοιαν της εντιμέλεσή μου ενεργουμένης. Εις παρησίαν και αγάπη την προσέ, εις διόρθωσιν βίου και ασφάλειαν, εις αύξησιν αρετής και τελειότητος, εις πλήρωσιν εντολών, εις πνεύματος Αγίου κοινωνίαν, εις εφόδιον ζωής αιωνίου και εις ευπολογίαν ευπρόσδεκτον την επί του φοβερού βήματός σου, μη εις κρίμα ή εις κατάκριμα.
1: Κύριε ο Θεός μου, είδα ότι είμαι άξιος σου δε ικανός ή να μου υποτιστέγινεις έλθεις του οίκου της ψυχής, διότι όλη έρημος και καταπέσουσα εστί. Και ουκ έχεις παρεμήν το πονάξιον του κλείνει την κεφαλήν. Άλλος εξύψους και διημάσαι ταπείνωσα σε αυτόν, συμμετρίασον και νυν την ταπεινώση μου. Και ως κατεδέξω εν σπηλαίο και εν φάτνη αλόγων ανακληθήνε, ούτω κατάδεξε και εν τη φάτνη της αλόγου μου ψυχής και το εσπηλωμένο μου σώμα της ερθήν. Και ως ουκ απηξίωσας εις ερθήν και συνειδυπνήσε αματωλής εν τη οικίας ήμονος του λεπρού, ούτω κατάδεξε εις ερθήν και εις τον οίκον της ταπεινής μου ψυχής του λεπρού και αμαρτωλού. Και όσου καπόσον την ομοία μη υπόρνην και αμαρτωλών προσερχομένη και αυτομένη σου, ούτως πλαχνίστητη και επεμή το αμαρτωλό προσερχομένο και αυτομένο σου. Και όσου και τελείξω το ρυπαρόν εκείνη στόμα και εναγές καταφυλούν σε, μη δε μου δελήξει το ρυπαρότερο εκείνη στόμα και εναγέστερον, μη δεν τα έμισα και ακαθαρτά μου χείλη και βέμιλα και την ακαθαρτοτέρα μου γλώσσαν. Αλλά γενέστομοι ο άνθραξ του Παναγίου σου σώματος και του τιμίου σου αίματος, εις αγιασμόν και φωτισμόν και ρώσιν της ταπεινής μου ψυχής και του σώματος, εις κουφισμόν του βάρους των πολλών πλημελημάτων, εις φυλακτήριον πάσης διαβολικής ενεργίας, εις αποτροπήν και εμπόδιον της φαύλης μου και πονηράς συνηθίας, εις απονέκρωση των βαθών, εις περιποίηση των εντολών σου, εις προστίκη της Θείας σου χάριτος και της εις βασιλείας οικείωση. Ούγαρ ως καταφρονών προσέρχομέση, Χριστέ ο Θεός, αλλώς θαρών τη αφάτος σου αγαθότητη και η να μη, επί πολύ αφιστάμενος της κοινωνίας σου, θηριάλωτος υπό του νοητού λύκου γένομαι. Διό δέο μέσου, ως μόνος ον Άγιος Δέσποτα, αγίασό μου την ψυχή και το σώμα, το νου και την καρδία, τους νεφρούς και τα σπλάχνα, και όλο με ανακαίνισον και ρίζωσον το φόβο σου εν της μέλεσή μου και τον αγιασμό σου ανεξάλληπτον απαιμού ποιήσον. Και γινούμι βοηθός και αντιλήπτων, κυβερνών εν ειρήνη τη ζωή μου, καταξιώμε και της εκ των δεξιών σου παραστάσεως μετά τον Αγίο σου, ευχές και πρεσβείες της Παναχράντου σου Μητρός, τον αήλο σου λειτουργών και αχράντων δυνάμεων και πάντων των Αγίων, τον απαιώνος ή ευαρεστησάντων. Αμήν.
2: Ούκ είμαι ικανός Δέσποτα, Κύριε, είναι εισέλθεις υπό τη στέγη της ψυχής μου, αλλά επειδή βούλησε ως φιλάνθρωπος, εκείνεν ημίν, θαρών προσέρχομαι, και λέβεις, αναπετάσω τα σπήλα σας ημώνου σε δημιούργησας, και εισέρχει με τα φιλανθρωπίας ως πέφικας, εισέρχει και φωτίζεις των εσκοτισμών ως μουν λογισμών. Πιστεύω, ως τούτο ποιήσεις, ούγαρ πόρνην προσελθούσας με τα δακρύων απέφυγες, ουδέ τελώνει να απεβάλλουμε τα νοήσαντα, ουδέ ληστήν επιγνώντα της βασιλείας σου απεδίωξας, ουδέ διώκτην με τα νοήσαντα κατέλειπε σωήν, αλλά τους της υπό της μετανοίας υπροσαχθέντας, άπαντας εν το χωρό των φίλων κατέταξας. Ο μόνος υπάρχον ευλογημένος πάντοτε, νυν και εις τους απεράντους αιώνας. Αμήν. Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός μου άνεσάφης, η λάστητη και συγχώρησό μη το αμαρτωλό και αχρίο και αναξιοδούλο σου, τα πτέσματα και πλημελήματα και παραπτώματά μου, όσα σύ εκ νεότητός μου μέχρι της παρούσης ημέρας και ώρα σήμαρτων, είτε εγνώση και αγνία, είτε ελόγης ή έργης ή ενθυμίμασιν ή διανοήμασιν και επιτιδέμας και πάσης μου τες αισθήσεις, και την πρεσβεία της ασπόρος και εισάσεις επαναχράντου και υπαρθένου Μαρίας της Μητρός μου, της μόνης ακατεσχύντου ελπίδας και προστασίας και σωτηρίας μου. Καταξίωσόν με ακατακρίτους μεταλαβήν των αχράντων και αθανάτων και ζωοποιών και φρικτών μυστηρίων σου, εις άφεσιν αμαρτιών και ζωήν αιώνιων, εις αγιασμών και φωτισμών και ρώσιν και ίαση και υγεία ψυχής και σώματος, και εις εξάλληψιν και παντελή αφανισμών των πονηρών μου λογισμών και ενθυμίσεων και προλήψεων και νυκτερινών φαντασιών των σκοτεινών και πονηρών πνευμάτων, ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα και η τιμή και η προσκύνηση, συν το Πατρί και το Αγίο Πνεύμα την ίν και η και σου άνας των αιώνων. Αμήν. Δέσποτα Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ο μόνος έχων εξουσίαν ανθρώπης εφιέν αμαρτίας, ως αγαθός και φιλάνθρωπος, πάρει δε μου πάντα τα εγνώση και αγνία πτέσματα και αξίω σώμα κατακρίτως με τα λαβήν των θείων και ενδόξων και αχράντων και ζωοποιών σου μυστηρίων. Μη εις κόλασιν, μη εις προσθήκην αμαρτιών, αλλά εις καθαρισμών και αγιασμών και αραβώνα της μελούς ζωής και βασιλείας, εις τείχος και βοήθειαν και ανατροπήν των εναντίων και εις εξάλληψη των πολλών πλημελημάτων. Σίγαρι ο Θεός ελέος και εκτιρμών και φιλανθρωπίας και στην δόξα να πέμουν, συν το Πατρί και το Αγίο Πνεύμα την ίν και η και σώνα στον αιώνα να μην. Απορεί παρών χιλέων από βδελιράς καρδίας, από ακαθάρτου γλώσσης εξ ψυχής ερυπωμένης. Δέξε δε εσύ Χριστέ μου και μη παροσάν με νόμου. Μη τους λόγους, μη τους τρόπους, μη δε την ανισχυντίαν. Δώσ' μη παρησία λέγει να βεβούλε με Χριστέ μου. Μάλλον δε και δίδαξό με τι με δίν πειν και λέγει. Ήμαρτον υπέρ την πόρνη μαθούσα που κατάγεις μύρον εξονισαμένη. Ήλθε τολμηρός αλήψε του σου πόδας του Χριστού μου, του Δεσπότου και Θεού μου. Ως εκείνη ούκα πόσο προσελθούσανε καρδίας. Μη δε με ευδελίξεις λόγιες, σους δε παρεσκέμι πόδας. Και κρατήσε και φιλήσε και το ρήθρο των δακρύων. Ως πολυτιμή το μύρο τούτου τολμηρός αλήψε. Πλήνων με τη άκρησή μου κάθαρον αυτής με λόγια. Άφες και τα πτέσματά μου και συχνό με παρασκέμι. Είδα στον κακόν το πλήθος, είδα και τα τραύματά μου και τους μόλο πασοράς μου. Αλλά και την πίστην είδα και την προθυμία βλέπεις και τους τεναγμούς ακούεις. Ούλαν θάνησε Θεέ μου, πυρτά μου, λυτρωτά μου, ουδέστα λαγμός δακρύων, ουδέστα λαγμού τιμέλους. Το μεν ακατέργαστόν μου έγνωσαν οι οφθαλμοί σου. Επί το βιβλίο δέ σου και τα μήπο πεπραγμένα γεγραμμένα συντυχάνει. Είδε την ταπεινωσή μου, είδε μου τον κόπο νόσος και τα αμαρτίας πάσας. Άφες μη Θεέ των όλων, είναι καθαρά καρδία περί τρόμο διανύε και ψυχή συντετριμένη. Τον αχράντο σου μετάσχουν και πανάγνων μυστηρίων, εις ζωούτε και θεούτε πάσο τρόγωσε και πίνων εξειλικρινούς καρδίας.
1: Σιγαρύπας δεσποτά μου, πάσο τρόγω μου τη σάρκα και πίνω δέ μου και το αίμα. Εν εμή μεν ούτως μένει, εν αυτό δε εγώ τη χάνω. Αληθείς ο λόγος πάντος του Δεσπότου και Θεού μου. Το γαρθίον ο μετέχων και θεοποιών χαρίτων. Ουμένουν ουκ έστι μόνος, αλλά μετά σου Χριστέ μου του φωτός σου τρισιλίου, του φωτίζοντος τον κόσμο. Είναι αγούμι μόνος μένω. Δίχα σου του ζωοδότου, της πνοής μου, της ζωής μου, του αγαλιάματός μου. Της του κόσμου σωτηρίας, δια τούτος η προσήθων, ως οράς, με τα δακρύων και ψυχής συντετριμένης, λύτρων των αιμών πτεσμάτων οικετεύων του λαβήμε, και το σών ζωοπαρόχων και αμέμπτων μυστηρίων με τα σχήνα κατακρήτως, ή να μένεις καθώς είπας με τεμού του τρισαθλίου, ή να μη χωρίς ευρώ με της ισχάριτος ο πλάνος, αφαρπάσει με δονείος και πλανήσας, απαγάγιν των θεοποιός λόγων. Δια τούτος η προσπίπτω και θερμός αναβώση, ως τον άσο τον εδέξω και την πόρνη προσελθούσα, ούτω δέξα με τον πόρνον και τον άσο των εκτίνμων, εν ψυχή συντετριμένη νη με προσέρχομένον σοι. Είδα σώτερ, ότι άλλο ως εγώ, ουκ έπεσε εσύ ουδέ έπραξε τας πράξεις, ας εγώ κατεργασάμιν. Αλλά τούτο πάλιν είδα, ως ου μέγεθος θεσμάτων, ου χαμαρτημάτων πλήθος, υπερβαίνει του Θεού μου την πολύ μακροθυμίαν και φιλανθρωπίαν άκρα. Αλλά λέω συμπαθίας τους θερμός μετανοούντας και καθαίρης και λαμπρίνης και φωτός ποιείς μετόχους. Κοινωνούς θεότητός σου εργαζόμενος αυθόνος και το ξένον και αγγέλης και ανθρώπης διανύες ομιλείς αυτής πολλάκης ως περφίλης σου γνησίες. Ταύτα τολμηρών ποιείμαι, ταύτα με πτέρι Χριστέ μου και θαρώνται σε πλουσίες προς ημάς εμπεργεσίες, χαίρονται και τρέμον άμα του πυρός μεταλαμβάνω, χόρτωσον και ξένο θαύμα, δροσιζόμενος αφράστος, ως περούν οι βάτος πάλι οι αφλέκτος και ομένοι. Τι είναι ευχαρίστω γνώμη, ευχαρίστω δε καρδία, ευχαρίστως μέλεσή μου, της ψυχής μου, της σαρκός μου, προσκυνών και μεγαλύνω και δοξάζω σε Θεέ μου, ως ευλογημένον όντα νύτε και εις τους αιώνας. Ο μόνος καθαρός και ακύρατος Κύριος, ο δίκτων φιλανθρωπίας ανεκδίκητον το ημέτερον όλων προσλαβόμενος φύραμα, εκ των αγνών και παρθενικών αιμάτων της υπερφιός και εισάσης σε πνεύματος Θείου επελεύσει και ευδοκία Πατρός Αηδίου, Χριστέ Ιησού, Σοφία Θεού και ειρήνη και δύναμης. Ο το προσδήματί σου τα ζωπιά και σωτήρια πάθη καταδεξάμενος, το σταυρών, τους ίνους, την λόχη, των θάνατων, νέκρος όμου τα ψυχοφθόρα πάθη του σώματος, ότι τα φύσου τα του άδου χιλέσσας βασίλεια, Θάψω μου δια των αγαθών λογισμών τα πονηρά διαβούλια, κοίτα τη πονηρία πνεύματα διασκέδασον. Ότι τριημέρο σου και ζωηφόρο αναστάσει, τον πεπτοκότα προπάτορα αναστήσας, ανάστη σώμε τη αμαρτία κατολιστήσαντα, τρόπους μη μετανοίας υποτιθέμενος, ότι ενδόξου σου αναλήψει τη σαρκός Θεός σας το πρόσδελμα, και τούτο ότι δεξιά καθέδρα τιμή σας του Πατρός. Και αξίω σώμε δια της των Αγίων σου μυστηρίων μεταλήψιος, της δεξιάς μερίδος των σωζωμένων τυχήν, ότι η επιδημία του παρακλήτου πνεύματος σκεύει τίμια του ιερού σου μαθητάς εργασάμενος, δοχείο καμέν της αυτού ανάδειξον επελεύσεως. Ο μέλλον πάλι έρχεστε, κρίνε την οικουμένη, εν δικαιοσύνη, ευδόκησον καμέ προϋπαντήσας οι ενεφέλες, το ποιητή και πλάστη μου στην πάση της Αγίης σου, ή να ατελευτήτως δοξολογών και ανυμνώσε, συν το ανάρχο σου πατρί, και το Παναγίο και αγαθό και ζωπιό σου πνεύμα την ίν και αίκαιες τους αιώνας των αιώνων αμήν. Πρωτοθερών του ναού σου παρέστηκα και τον δεινό λογισμόν ου καφίσταμε, αλλά ασύ Χριστέ ο Θεός, ο τελών η δικαιό σας και χανανέαν ελεήσας και το ληστή παραδείσου πύλας ανοίξας, άνοιξ' όμητας πλάχναν της φιλανθρωπίας σου και δέξε με προσερχόμενον και αυτόμενό σου, ως την πόρνη και την εμόρουν, η μέγαρ του κρασπέδου σου αψαμένη, ευκαιρός την ία συνέλαβεν, η δε τους σους αχράντους πόδας κρατήσασα τη λύση των αμαρτημάτων εκομίσαντο. Εγώ δε ο ελεηνός, όλο σου το σώμα τολμών δέξαστε, μη καταφλεχθείν, αλλά δέξε με ως περεκίνας και φώτισό μου τα της ψυχής αισθητήρια, καταφλέγω μου τα της αμαρτίας εγκλήματα, πρεσβείας της ασπόρος στεκούσισε και των επουρανίων δυνάμεων, ό,τι ευλογητό εσύ εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
2: Πιστεύω, Κύριε, και ομολογώ ότι εσύ αληθώς ο Χριστός, ο Υιός του Θεού του Ζώντος, ο ελθόν εις τον κόσμο αμαρτωλούς όσων πρώτος είμαι εγώ. Έτι πιστεύω ότι τούτο αυτό εστί το άχραντον σώμα σου και τούτο αυτό εστί το τίμιο αίμα σου. Δέομαι ούν σου, ελέησόν με και συγχώρησόν με τα παραπτώματά μου τα εκούσια και τα εκούσια, τα εν λόγω, τα εν έργο, τα εν γνώση και αγνία, και αξίω σώμα κατακρίτως με τα σχήν των αχράντων σου μυστηρίων, εις άφησιν αμαρτιών και ζωήν αιώνιων. Αμήν. Ιδού βαδίζω προς θείαν κοινωνίαν, πλαστουριέ μη φλέξ με τη μετουσία. Πύργαρ υπάρχει στους αναξίους φλέγων, άλλουν κάθαρον εκ πάσης με κυλίδους. Του δείπνου σου του μυστικού σήμερον η έθεου κοινωνών με παράλμε. Ο μίγαρ της εχθρής των μυστήριων ύπων οφείλει μας ειδός καθάπρε ο Ιούδας. Αλλός ο ληστής ομολογώσει, μνήστη τι μου Κύριε εν τη βασιλεία σου. Θεουργών εμ' αφρίξων άνθρωπε βλέπουν, άνθραξ γάρεστη τους αναξίους φλέγουν. Θεού το σώμα και Θεοί με τρέφει, Θεού το πνεύμα το δενούν τρέφει ξένους. Έθελξα σπόθω με Χριστέ και ηλίωσα στο θείο σου έρωτη, αλλά κατάφλεξον, πυρία έλου της αμαρτίας μου και εμπληστήνη της εσύ τρυφής καταξίωσον. Είναι τας δύο σκυρτώ μεγαλήνω αγαθέ παρουσία σου. Εν τες λαμπρότης τον Αγίο σου πως σελεύσω μ' ανάξιος, εάγατο μίσο συνεισελθύνη στον υφόνο σιτών μελέχη, ότι ουκέστη του γάμου και δέσμιο συγφαλούμπο των αγγέλων, καθάρισον Κύριε το ρήπο της ψυχής μου και σώσου με ως φιλάνθρωπος. Δέσποτα φιλάνθρωπε Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός μου, μη εις κρίμα μη γέννητο τα Άγια ταύτα δια των ανάξεων είναι με, άλλης κάθαρς και αγιασμών ψυχής και σώματος και εις αραβώνα της μελούσης ζωής και βασιλείας. Εμεί δε το προσκολάστε το Θεό αγαθόν εστί, τίθεστε εν το Κυρίο την ελπίδα της σωτηρίας μου. Του δείπνου σου του μυστικού σήμερον η έθεου κοινωνών με παράλαβε, ο μίγαρ της εχθρίας των μυστήριων ύπων ο φίλη μας ειδός καθάπερ Ιούδας, αλλός ο ληστής ομολογώσει, μνήστη τι μου Κύριε εν τη βασιλεία σου.
1: Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημών.

Αγαπητοί ακροατές, συνδεόμαστε με τον Ιερό Ενωριακό Ναό Αγίου Γεωργίου Πόρου, από όπου θα παρακολουθήσουμε την ακολουθία του όρθρου και τη Θεία Λειτουργία.

0: Ευλογητός ο Θεός ημών πάντοτε, νυν και εκεί στους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αεί και σε αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε λάστη τες αμαρτίες ημών, Δέσποτα συγχώρεσον τας ανομίας ημίν, Άγιε επίσκεψε και ιάς τα ασθενίας ημών εν έκεν του ονόματός σου. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αεί και σε αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου, ως εν ουρανώ και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσεων δώσει μην σήμερον, και άφηση μην τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών, και εμείς ενέγξεις μας πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
0: Ότι σου έστειν η βασιλεία και δύναμη και δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνες των αιώνων.
1: Αμήν. Σώσον Κύριε τον λαό σου και ευλόγησον την κληρονομία σου. Νίκα στις βασιλεύσεις κατά βαρβάρων το ρούμενος και το σώφυλά των δια του σταυρού σου πολίτευμα. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, ο υψωθήσεν το σταυρό εκουσίως, τη επωνύμω σου καινή πολιτεία, του συχτηρμού σου δόρισε Χριστέ ο Θεός, έφρανον εν τη δυνάμεις τους πιστούς βασιλείς ημών, νίκας χορηγών αυτής κατά των πολεμίων, τη συμμαχία έχει επισύν, όπλων ειρήνης αίτη των τρόπεων, καινήν και αεί και σε αιώνας των αιώνων αμήν, προστασία φοβερά και ακατέσχυντε, μη παρήδης αγαθή τα σηκεσία ημών, πανύμνητε Θεοτόκε, στήριξον Ορθοδόξων πολιτεία, ο Ζεούς εκέλευσας βασιλεύειν, και χορήγη αυτή ουρανώθε την νίκην, διότι έτε και στο Θεόν μόνη ευλογημένη.
0: Ελέησον ημάς ο Θεός κατά το μεγαλείο σου, δεόμεθά σου επάκουσον και ελέησον.
1: Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον.
0: Και τη δεόμεθα υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών.
1: Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον.
0: Και τη δεόμεθα υπέρ του αρχιεπισκόπου ημών ευγενίου.
1: Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον.
0: Κύριε λέημον και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχει και εσύ διδόξαν αναπέμπω με το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την Ινκέη και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν εν ονόματι Κυρίου ευλόγησον Πάτε.
0: Δόξα τη Αγία και ομοσία και ζωπιό και διαιρέτω τριάδι πάντοτε Ινκέη και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν. Δόξα εν υψής Θεό και πηγής ειρήνη εν ανθρώπης ευδοκία. Δόξα εν υψής Θεό και πηγής ειρήνη εν ανθρώπης ευδοκία. Δόξα εν υψής Θεό και πηγής ειρήνη εν ανθρώπης ευδοκία. Κύριε τα χείλη μου ανοίξει και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσή σου. Κύριε τα χείλη μου ανοίξει και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσή σου. Κύριε τι επιπλήθησαν οι θλίβοντες με. Πολύ επανίστατε επ' εμέ. Πολλοί λέγουν στη ψυχή μου, ουκ και σωτηρία αυτό εν το Θεό αυτού. Σίδε Κύριε αντιλήπτορ μου, η δόξα μου και υψώ την κεφαλήν. Φωνή μου προς Κύριον και έκραξα και πήξε με εξ όρους Αγίου αυτού. Εγώ δε κοιμήθην και ύπνωσα εξηγέρθην ότι Κύριος αντιλήψετε μου. Ου φοβηθήσω με από μυριάδων λαού το κύκλο συνεπεθεμένο μη. Ανάστα Κύριε σώσον ο Θεός μου, ότι εσύ επάδαξες πάντα στους εχθρέοντας ματαίως οδόντας αμαρτωλών συνέτριψας. Του Κυρίου η σωτηρία και επί το λαό σου ευλογία σου. Εγώ εκοιμήθην και ύπνωσα, εξηγέρθην ότι Κύριος αντιλήψετε μου. Κύριε μη το θυμό σου ελέξεις με, με διέτη οργή σου παιδεύσεις με. Ότα βέλησον επάγησαν και επεστήριξας επ' εμέ την χείρα σου. Ούκα στην ίαση εν της αρκή μου από προσώπου της οργή σου. Ούκα στην ειρήνη εν της σωστές μου από προσώπου των αμαρτιών μου. Ότε ανομία μου υπερήρα την κεφαλή μου, όσοι φορτίο βαριέ βαρύθησαν επ' εμέ. Προσώζησαν και σάψαν με όλο πέσμα από προσώπου της αφροσύνης μου. Εταλαιπώρησα και κατεκάθινε ως τέλους όλη την ημέρα σκυθροπάζωνε πορευόμην. Ό,τι εψώμεν πλήσανε μπεγμάτων και ουκαστηνίας εν της αρκή μου. Εκακώθην και εταπεινώθηνε ως φόδρα οριόμην από στεναγμού της καρδίας μου. Κύριε αντίος πάσε επιθυμία μου και ο στεναγμός με πεσού καπεκρίβει. Η καρδία με ταράχθη εγκατέλειπε με ισχύς μου και το φως των οφθαλμών μου και αυτό ουκαστηνέται μου. Οι φίλοι μου και επτυσίων με ξεναντίον μου ίγκυσαν και έστησαν και έγκυστά μου από μακρόθεν έστησαν. Και ξεβιάζοντο οι ζητούντε στην ψυχή μου και οι ζητούντε στα κακά με ελάλησαν ματιότητα και δολιότητα όλη την ημέρα μελέτησαν. Εγώ δε ω οικοφό σου και κόν και ω η άλαλο σου κανήγον το στόμα αυτού. Και γενόμενο ή άνθρωπο σου κακόν και έχω έχουνε το στόμα τη αυτού ελεγμού. Ό,τι επί σύ, κύριε, ήλπισα, σύ ακούσει, κύριε ο Θεό μου. Ό,τι είπων, μήποτε επιχαρώσει μη εχθροί μου και εν του αλευθύν επόδα με πεμέ μεγαλωριμόνησαν. Ό,τι εγώ εσμάστηγα έτοιμο και αλγιδό μου ενώπιόν με στη διαπαντό. Ό,τι ανομία με εγώ αναγγελώ και με ρημνήσω υπέρ τη αμαρτία μου. Οι δε εχθροί μου ζώσει και κρατέονται υπέρ εμέ και πληθύνθησαν οι μισούντε με αδίκω. Οι ανταποδιδόντε μη κακά αντιαγαθών ενδιεβαλώμεν, επίκατε δίωκον αγαθοσύνην. Μη εγκαταλείπει με, κύριο Θεό, μη αποστεί απ' εμού. Πρόσχεσαι στη βοήθειά μου, κύριε τη σωτηρία μου. Μη εγκαταλείπει με, κύριο Θεό μου, μη αποστεί απ' εμού. Πρόσχεσαι στη βοήθειά μου, κύριε τη σωτηρία μου. Ο Θεό μου, προσέω θρίζω. Εδίψε η ψυχή μου πω απλώ ει άρξουμε εγγύη και αβάτο και ανίδρο. Ούτως εν το Αγίο Όφθης του ειδίν την δύναμή σου και την δόξα σου. Ότι κρίσω το έλεος σου υπέρ ζωάς, τα χείλη με πενέσου είσαι. Ούτως ευλογήσου εν τη ζωή μου και εν το όνοματί σου αρώτας χείρας μου. Ως εξθέατος και ποιότος εμπληστεί η ψυχή μου και χείλη αγαλιάσου εν έσου το στόμα μου. Η εμνημονευό σου επ' της τρομνής μου εν της όθρησε μελέτων είσαι. Ότι εγεννήθης βοηθός μου και εν της κλέπτο πτερίγος αγαλιάσω με. Εκολύθη η ψυχή μου πίσω σε μου δε αντελάβετο η δεξιά σου. Αυτοί δε εις μάτινε ζήτησαν την ψυχή μου, εισελεύσονται εις τα κατώτατα της γης. Παραδοθήσονται εις χείρας δροφέας μερίδες αλλοπέκονέσονται. Ο δε βασιλεύς εφρανθίστε επ' το Θεό, επενεθίστε πάσο μνίον εν αυτό, ό,τι εν εφράγει στόμα λαλούν τον άδικα. Εν της όθησε μελέτων εις ό,τι εγεννήθης βοηθός μου, και εν της κρέπει το πτερίγος αγαλιάσομαι. Εκολύθη ψυχή μου πίσω σου, εμού δε αντελάβετο η δεξιά σου. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αΐ και σε αιώνας των αιώνων αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αΐ και σε αιώνας των αιώνων αμήν. Κύριε ο Θεός σωτηρίας μου ημέρας, η τσέκραξα και ανοιχτή εναντίον σου. Εισελθέτω ενώπιό σου η προσευχή μου.

0: και εξομολογήσω ντέση. Μη διηγήσετε σεν το τάφο το έλεό σου και την αλήθειά σου εν τη απολία. Μη γνωστήσετε εν το σκότα θαυμάσια σου και η δικαιοσύνη σου εγγύη επιλελισμένη. Καγώ προσε Κύριε και έκραξα και το πρωί η προσευχή μου προφθάσει. Ήνατι Κύριε αποθεί την ψυχή μου. Αποστρέψει το πρόσωπό σου απ' εμού. Το χώσι με εγώ και κόψε εκ νεότητος μη ψωθείς δε ταπεινώθην και εξυπορήθην. Επεμέδι ήλθον εοργές σου, οι φοβερισμοί σου εξετάραξαν με. Εκύκλωσαν με ως είδωρ όλη την ημέρα περιέσχον με άμα. Εμάκνας απ' εμού φίλων και πλησίων και τους γνωστούς μου από ταλαιπωρίας. Κύριε ο Θεός, σωτηρίας μου ημέρασε και έκραξα και ανοιχτή εναντίον σου. Εισελθέ το ενώπιό σου η προσευχή μου, κλείνω το ους στη δέησή μου. Ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριον και πάντα τα εντός μου το όνομα το Άγιον αυτού. Ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριο και μη επιλανθάνου πάσα τα σανταποδώσεις αυτού. Τον ευηλατεύοντα πάστα σαν ομοία στον ιόμενο πάστα νόσου. Τον λυτρούμενο ευθορά τη ζωή σου, τον στεφανούντα εν ελέη και εκτιρμή. Τον επιπλώντα εν αγαθή στην επιθυμία σου, ανακαινιστή στο σαε του η νεότη σου. Ποιόν ελεημοσύνα ο Κύριο και κρίμα πάστα αδικουμένη. Εγνώρισε τα σοντού αυτού το Μωυσή τη Ισραήλ, τα θελήματα αυτού. Ιχτήρμον και ελεήμον ο Κύριο μακρόθυμο και πολυέλεο. Ούκ ει τέλο οργιστή θεουδέη στον αιώνα μηνύη. Ου κατά σαν ομοία Σιμών επίησε ημίν, ουδέ κατά σαν αμαρτία Σιμών ανταπέδω και ανημίν. Ό,τι κατά το ύψος του ουρανού από της γης εκρατέωσε Κύριος το έλεος αυτού επί τους φοβουμένους αυτών. Καθώς ον απέχουσε ανατολέ από δυσμών εμάκνα φημών τα σαν ομοία Σιμών. Καθώς η κτήρη πατήρι ους, οκτήρισε Κύριος τους φοβουμένους αυτών. Ό,τι αυτός έγνω το πλάσμα ημών εμνήστη ο τυχούς εσμέν. Άνθρωπος ο συγχόρτο σε ημέρα αυτού, ο άνθρωπος του αγρού, το εξανθίσει. Ότο πνεύμα διήλθεν αυτό, και ούχ υπάρξει, και ούχ επιγνώστε τον τόπον αυτού. Το δέλος του Κυρίου από του αιώνος και έως του αιώνος επί τους φοβουμένους αυτών. Και η δικαιοσύνη αυτού επί ίσιον της φυλάς την διαθήκη αυτού και με μνημένη στον εντολό αυτού του ποιήσε αυτάς. Κύριος εν το ουρανό, η τίμα στο θρόνο αυτού και η βασιλεία αυτού πάντων δεσπόζει. Ευλογείτε τον Κύριο, πάντες οι άγγελοι αυτού, δυνατοί ισχύοι, ποιούνται στον λόγον αυτού. Του ακούσε τη φωνή των λόγων αυτού. Ευλογείτε τον Κύριο, πάσε δυνάμεις αυτού, λειτουργεί αυτού, οι ποιούνται στο θέλημα αυτού. Ευλογείτε τον Κύριο, πάντα τα έργα αυτού, εν παντή τόπος δεσποτείας αυτού. Ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριο. Εν παντή τόπος δεσποτείας αυτού, ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριο. Κύριε, εισάξον τη προσευχή μου, ενώτησε τη δέησή μου εν τη αληθεία σου. Εισάξον με τη δικαιοσύνη σου. Και μη εισέλθει κρίση μετά του δούλου σου, ότι ου δικαιωθήσετε ενώπιον σου πανζών. Ότι κατεδίωξον εχθρό την ψυχή μου, εταπείνωσε εις γην τη ζωή μου. Εκάθισε με σκοτεινή ω νεκρού αιώνο και κυρίασε με το πνεύμα μου. Ενεμία ταράχθη η καρδία μου. Εμνήστη μερών. Αρχαίων εμελέτησαν εμπά τη έργη σου, εν ποίημα στο χειρό σου εμελέτων. Διεπέδασα προσέτα χείρα μου, η ψυχή μου ω γιάννη δρόση. Ταχύ άκουσον μου, Κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου. Μη αποστρέψει το πρόσωπό σου απ' εμού και ομοιωθήσω με τη κατεβαίνωση ει λάκων. Ακουστών πίσω μου το πρωί το ελαιό σου, ότι επισύλπισα. Γνώρισό μου, Κύριο Δόν, εν υπορεύσω με ότι προσέειρα την ψυχή μου. Εξελούμε εκ των εχθρών μου, Κύριε, προσέκατε έφυγον, δίδαξόν με του ποιή το θέλημά σου. Ότι εσύ ο Θεός μου, το πνεύμα στο αγαθόν οδηγήσει με εγγύη ευθεία είναι και το ονόματος σου Κύριε ζήσεις με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξε θλίψω στην ψυχή μου και εν το ελέη σου εξολοθρεύσεις εχθρούς μου. Και απολύς πάντα σου λείβοντας την ψυχή μου ότι εγώ δούλος σου ημί. Εισάξον μου Κύριε εν τη δικαιοσύνη σου και μη σέλθεις κρίση μετά του δούλου σου. Εισάξον μου Κύριε εν τη δικαιοσύνη σου και μη σέλθεις κρίση μετά του δούλου σου. Το πνεύμα στο αγαθόν οδηγήσει με εγγύη ευθεία. Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι και νυν και αΐ και σε αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Η ελπίσιμον Κύριε, δόξα σοι.
1: Κύριε του Κυρίου δεηθώμεν.
2: Κύριε λέσου.
1: Υπέρ της άνωθεν ειρήνης και της σωτηρίας των ψυχών ημών του Κυρίου δεηθώμεν.
2: Κύριε λέσου.
1: Υπέρ της ειρήνης του σύμπαντος κόσμου, ευσταθίες των Αγίων του Θεού Εκκλησιών και της των πάντων ενώσεως του Κυρίου δεηθώμεν.

0: Της εν Χριστώ διακονίας, παντός του κλήρου και του λαού του Κύριε δεηθόμεν.
1: Ελέησον.
0: Υπέρ της πόλεως ταύτης, πάσης πόλεως χώρας,

0: Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί, και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν. Ως αυτόπτας του Λόγου και υπηρέτας Χριστού, του σοφούς Αποστόλους ανεφημίσομεν, ενώδες πνευματικές και ίμνης και άπαντες πιστοί, των Χριστών γαρεκτήν.

0: πάνω.
1: Σπάσαν τη γυναίξη θενοφθόγκος αυτών και εις τα πέρατα της οικουμένης τα ρήματα αυτών. Τους Αποστόλους συμφώνωσαν εφημίσωμένος κηρύξαντας πάση πιστής την άψεστον και ορθόδοξον του Κυρίου διδαχήν και εκδιώξαντας τη των αιρέσεων ακνή και φωτισμό πνευματικών εκλάψαντας εν το κόσμο τη χάρητη των δογμάτων και δισοπούς

0: Αυτόπτασου Λόγου και Θείου Κήρυκας και των Εθνών Πνευματικούς αγίνευτα σαφώς, ότι προσήγαγον ημάς εις την επίγνωση Χριστού, χρυσάμενη εκ της πλάνης, το γένος το των ανθρώπων και βασιλείας καταξίωσα.
1: Οι ουρανοί διηγούνται δόξαν θεοποίησιν δε χειρών αυτού αναγγέλει το στερέωμα. Μάθητε του σωτήρος τι αποστολή σωτήριων λόγων εγκατασπήραντες εις τα πέρατα της γης και καταβγάσαντες τους εντοσκότη και σκιά καθημένους την εμην φωτή.

0: Ο Χαλεπών, ελευθέρωσον αγνή πρεσβεύουσα το Υιόσο, συν της αυτού Αποστόλη σωθήνε πάντας, του συμνούντας ε.
1: Ελεησόν με ο Θεός κατά το μέγα ελαιό σου και κατά το πλήθος των νυκτηρμών σου εξάλειψαν το ανομιμά μου. Επιπλέον πλύνω με από τις ανομίες μου και από τις αμαρτίες μου καθαρισόν με. Ό,τι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιόν μου εστίδια παντός. Σύμωνο ήμαρτον και το πονηρόν ενώπιόν σου επίησα, όπως αν δικαιωθήσαν τις λόγοι σου γενικής σε εντοκρίνες θέσαι. Ιδούγαρα εν ανομίες συνελήφθην και εν αμαρτίες εκείσι σε με η μήτυρ μου. Ιδούγαρα αλήθεια νιγάπησα στα άδειλα και τα κρύφια της σοφίας σου εδηλωσάς με. Ραντίς με ισόπο και καθαριστήσω με, πληνείς με και υπέρ Υιόν αλευκανθήσω με. Ακουτιείς μη αγαλίασαν και φροσύνη να αγαλιάσουν τα οστέτε ταπεινωμένα. Απόστρεψε το πρόσωπό σου από των αμαρτιών μου και πάστας ανομίας με εξάλειψον. Καρδίαν καθαράν κτίσον εν εμεί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγγέννησον εν της εγκάτης μου. Μη απορρίψεις με από του προσώπου σου και το πνεύμα στο Άγιον μη αντανέλης απ' εμού. Απόδος με την αγαλίαση του σωτηρίου σου και πνεύμα τη γεμονικό στηριξών με. Διδάξω ανώμους τα σοδού σου και ασεβείς επί σε επιστρέψουση. Ρίσε με ξεμάτων ο Θεός της σωτηρίας μου. Αγαλιάσε τη γλώσσα μου την δικαιοσύνη σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ενεσύν σου. Ότι ή θέλησα θυσία εδώ καν, ολοκαυτώματα ούκ ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό, πνεύμα συντετριμένων, καρδίαν συντετριμένη και τεταπεινωμένην ο Θεός σου και εξουδενώσει. Αγάθινον Κύριε, εν τη ευδοκία στην Σιών και οικοδομηθεί το τατήχη Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίς θυσία δικαιοσύνης αναφοράν και ολοκαυτώματα. Τότε ανήσου συνέπειτο θυσιαστηριών σου μόσχους.
0: Υπόν και αναβάτην εις θάλασσαν ερυθράνου συντρίβων πολέμου συν υψηλό βραχίον Χριστός εξετείναξιν Ισραήλ δέσου συν επινικίον ύμνον άδοντα. Αποστολή του Χριστού πρεσβεύσατε υπέρ ημών έλαμψη πρωτοδότος την φωτοδότηδα τους αρχιομιλείς ευρωτής καταξιώσαντος πλουτίσαντες ένδοξη της ψυχής βουλήσατε πάντα ζώφων θεία Απόστολη. Απόστολη του Χριστού πρεσβεύσατε υπέρ ημών την ασκαθά περβέλη των θείων τόξων ημάς εις το σύμπαντα κόσμου να πέστειλεν Απόστολη τα βέλη συντρίβοντας του βέλη αράπαντα και ιωμένους πίστον τα τραύματα. Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς

0: υπέρ ημών. Πίστη και ποθό Πάτερ οικείωθη στο Θεό τα Πανάγια τούτου, επλήρωσας θελήματα διόν εχρημάτισας, κατά πάντα Άγιος Θεοφόρε Πατήρ Νικόλαε.
1: Άγιε του Θεού πρεσβευέ υπέρ ημών, εύχονται σε προστάτη προς τον νυκτήρμο να περιστάσεις ημάκαρ και θύψεσι, κλονούμενοι προς εκαταφεύγομεν δίδου χείρας όζουσαν, από πάσης είμαστε νόσεως.
0: Άγιε του Θεού πρεσβευέ υπέρ ημών, μύρον αρχιερέα Χριστός έχρισεν, ευωδίες θαυμάτων ημάς ευωδιάζοντα, όθεν δισοπού.

και μετά όρισε σα και το βρίθουσαν. Επί την ασάλευτον Χριστέ πέτρα των εντολών σου, την εκκλησία σου στερέωσον. Μόνο αγαθέ και

Πρόσεψατε υπέρ ημών, σαν κίνη των πρεσβειών ημών, παμακάριστη εκβηθού κακίας του πολεμήτωρος και εκτρικημίας λογισμών, παθότε ψυχοφθόρων, αναγαγόντε.

μονός μου τας αμαυρώσεις, πάσας απέλασον, σου τες έλας φόρους ευχές την κόλα, εκόπασον τους άλλων των παθών, κυβερνήσον με πάτερ προς απαθίες ορμονδέ.

0: Αμήν. Τους ασφαλείς και θεοφθόγκους κήρυκα στην κορυφή των μαθητών σου, Κύριε, προσελάβου εις απόλαυσιν τον αγαθό σου και ανάπαυσιν. Τους πόνους γάρ εκείνων και το θάνατον εδέξω υπερπάσαν ολοκάρποσιν. Ο μόνος γινώσκοντα εγκάρδια.
1: Ο μόνος γινώσκοντα εγκάρδια.
0: Εν της μύρης Άγιε Ιερουργός ανεδείχθης, του Χριστού γαρώσιε το Ευαγγέλιο πληρώσας, έθηκα στην ψυχή σου υπέρ λαού σου, έσωσα τους αθώους επ' του θανάτου, δια τούτο υγειάστης ως μέγας μίστης Θεού της χάριτος.
1: Ως μέγας μίστης Θεού της χάριτος.
0: Τη 16η του αυτού μηνός μνήμη του Αγίου Ιερομάρτυρος Αθηνογένους Επισκόπου Πιδακτήσης. Τη αυτή ημέρα μνήμη του Αγίου Μάρτυρα Φάστου. Τη αυτή ημέρα μνήμη του Αγίου Μάρτυρος Αντιόχου, αδελφού του Αγίου Μάρτυρος Πλάτωνος. Οι Άγιοι 15.000 μάρτυρες, οι εν πισιδία ξύφοι τελειούνται. Τες αυτών Αγίες Πρεσβείες ο Θεός ελέησε.

0: Ενείτε τον Κύριον εκ των ουρανών, ενείτε αυτόν εν της υψίστης. Ενείτε αυτόν πάντες οι άγγελοι αυτού, ενείτε αυτόν πάσε δυνάμεις αυτού. Ενείτε αυτόν ήλιος και σελήνη, ενείτε αυτόν πάντα τα άστρα και το φως. Ενείτε αυτόν οι ουρανοί των ουρανών και το ίδωρο το υπεράνω των ουρανών. Ενεσάτωσαν το όνομα Κυρίου ότι αυτός είπε και γεννήθησαν, αυτός ενετήλατο και εκτίστησαν. Έστησεν αυτά εις τον αιώνα και εις τον αιώνα του αιώνος. Πρόσταγμα έθετο και ού παρελεύσετε. Ενείτε τον Κύριον εκ της γης, δράκοντες και πάσε άβυση. Πυρ, χάλα, ζαχιών, κρίσταλος, πνεύμα καταιγίδος, τα ποιούντα των λόγων αυτού. Τα όρη και πάντες η βουνή, ξύλα καρποφόρα και πάσε κέδρη. Τα θηρία και πάντα τα κτίνη, ερπετά και πετεινά πτερωτά. Βασιλείς της γης και πάντες λαοί, άρχοντες και πάντες κριτέ γης. Νεανίσκοι και παρθένοι, πρεσβύτεροι με τα νεωτέρων, ενεσάτουσαν το όνομα Κυρίου, ότι υψώθη το όνομα αυτού μόνου. Η εξομολόγηση αυτού επί γης και ουρανού και υψώση κέρας λαού αυτού. Ύμνος πάση της οσίης αυτού της Ιης Ισραήλ λαό εγγίζονται αυτό. Άσατε το Κυρίο άσμα κενών, η ένεση αυτού εν εκκλησία οσίων. Εμφανθεί το Ισραήλ επιτοπίσαντι αυτών και οι Ιης Ιών αγαλιάστοσαν επί το βασιλεί αυτών. Ενεσάτωσαν το όνομα αυτού εν χορό, εν την πάνω και ψαλτηρίο ψαλάτωσαν αυτό. Ό,τι ευδοκεί Κύριος εν το λαό αυτού και υψώσει πραείς εν σωτηρία. Καυχήσονται όσοι εν δόξη και αγαλιάσονται επί των κοιτών αυτών. Υψώσεις του Θεού εν το λάριν γι' αυτών και ρομφαία δίστομοι εν τες γερσίν αυτών. Του ποιήσε εκδίκησιν εν τις έθνες εν ελεγμούς εν της λαΐς. Του δίσε τους βασιλείς αυτών εν πέδες και τους εν δόξους αυτών εν χειροπέδες σιδηρές. Του ποιήσε εν αυτής κρίμα έγραπτον, δόξα αυτή έστε πάση της οσίης αυτού. Ενείτε τον Θεόν εν της Αγίης αυτού, ενείτε αυτόν εν στερεώματι της δυνάμεως αυτού, ενείτε αυτόν επί της δυναστείας αυτού, ενείτε αυτόν κατά το πλήθος της μεγαλοσύνης αυτού, ενείτε αυτόν εν ήχος άλπιντος, ενείτε αυτόν εν ψαλτηρίο και κιθάρα, ενείτε αυτόν εν τυμπάνο και χορό, ενείτε αυτόν εν χορδές και οργάνο, ενείτε αυτόν εν κυμβάλης βύχης, ενείτε αυτόν εν κυμβάλης αλλαλαγμού, πάσα πνοή εν εσάτω τον Κύριον.
1: Συ δόξα πρέπει Κύριο Θεός ημών και συ την δόξα να παίρνουμε τον Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την είχε και εις αιώνας των αιώνων.
0: Αμήν. Δόξα νυψίστης Θεό και πηγής ειρήνη εν ανθρώπης ευδοκία. Υμνούμεν σε, ευλογούμεν σε, προσποινούμεν σε, δοξολογούμεν σε, ευχαριστούμεν σε ίδια τη μεγάλη σου δόξα. Κύριε Βασιλεύ Επουράνιε Θεέ Πάτερ Παντοκράτορ, Κύριε Ιε Μονογενέση Ιησού Χριστέ και Άγιο Πνεύμα, Κύριε ο Θεός ο Αμνός του Θεού Υιός του Πατρός, ο αίρον την αμαρτία του κόσμου, ελέησον ημάς ο αίρον τας αμαρτίας του κόσμου. Πρόσδεξε τη δέηση ημών ο καθήμενος εν δεξιά του Πατρός και ελέησον ημάς, ότι σύ ημώνος Άγιος, σύ ημώνος Κύριος Ιησούς Χριστός, εις δόξα Θεού Πατρός αμήν. Καθεκάστην ημέραν ευλογήσωσε και ενέσω το όνομά σου στον αιώνα και στον αιώνα του αιώνος. Κύριε καταφυγία γεννήθηση μήνε γενεά και γενεά, εγώ είπα, Κύριε ελέησόν με, ίασε την ψυχή μου ό,τι μαρτώνσει. Κύριε προσέ κατέφυγο, δίδαξόν με του ποιήν το θέλημά σου ότι εσύ ή ο Θεός μου. Ό,τι παρασύ πηγή ζωή αν το φωτίσω ψώμεθα φως, παράτηνον το ελαιό σου της γινός που είσαι. Καταξίωσον Κύριε τη μέρα ταύτη αναμαρτή τους φυλαχθήνε ημάς. Ευλογητός η Κύριε ο Θεός των πατέρων ημών και ενετών και δεδοξασμένων το όνομά σου στους αιώνας αμήν. Γέννητο Κύριε το ελαιό σου εφημάς καθά περιλπίσαμε νεπισέ. Ευλογητός η Κύριε διδαξών με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός η Δέσποτα συνετισών με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός η Άγιε φωτισών με τις δικαιώμασή σου. Κύριε το ελαιός εις τον αιώνα τα έργα των χειρών σου μη παρήδεις. Συ πρέπει ένος, συ πρέπει ύμνος, συ δόξα πρέπει το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι. Νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων αμήν.
2: Κυρώσουμε την αυτή δέηση ημών του Κυρίου.

άφησος και αντίτης μετά των κακούργων καταδίκης ή μετά των αγγέλων διάγωγη ευχές αυτών.

0: το προετοέλαιό σου και την αλήθειά σου και το νύχτα.
1: Αμήν, Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε ηλάστε της αμαρτίας ημών, Δέσποτα συγχώρησο τας ανομίας ημών. Άγιε επίσκεψε και ίασε τας ασθενείας ημών, ένε και εν το όνοματός σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον, και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφίεμεν τους οφειλέτες ημών. Και μη εις ενέγκης ημάς εις πειρασμών, αλλά ρίσ' ημάς από του πονηρού.
0: Ότι σου έστειν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Άγιου Πνεύματος, νυν και αεί, εις τους αιώνας.

0: Θεού Εκκλησιών και της των πάντων ενώσεως του Κυρίου δεηθόμεν.
1: Κυρία ελέησον.
0: Του Αγίου οίκου τούτου και του μεταπίστεως ευλαβίες και φόβου Θεού εσύ.

0: της εν Χριστώ διακονίας, παντός του Κύρ και του λαού του Κυρίου δεηθόμεν.
1: Υπέρ
0: της πόλεως ταύτης, πας εις πόλεως.

0: Πάντων εχμαλώτων και τη σωτηρία αυτών του κυρίου Δεϊθόμε.
1: Ελέησον.
0: Παίρνουν στην ύμα σε αποφάσει θλίψε.

Παναγία σε χράντο, υπερευλογημένη σε δόξου, δεσποίνη σημών Θεοτόκου και αϊπαρθένου Μαρίας, με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντες, εαυτούς και αγγέλους και πάσαν τη ζωή.

0: το Υιό και το Άγιο Πνεύμα την ίδιαι και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν. Αγαθόν το εξομολογήστε το

0: σου.
1: Της Παναγίας εκράνου υπερευλογημένης εν δόξου, Δεσποίνης ημών Θεοτόκου και υπαρθένου Μαρίας, με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντες σε αυτούς και ανήμους και πάσα.

0: και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν. Εν η ψυχή μου τον Κύριον ενεργήσει.

0: Θεέν Μαρίας, με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντες, εαυτούς και άγγελους και πάσαν την ζωή ημών, Χριστό του Θεού παραθώμεθα.
1: Σε Κύριε.
0: Και αγαθός και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις, και σε τη δόξα να αναπέμπουμεν, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αΐ, και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν. Θαυμαστός ο Θεός εν της Αγίας αυτού.

Λείψη δε της αρκή, έξου συνητιούτη, εγώ δε ημών φίδομαι. Τούτο δε θυμή αδελφή, ο καιρός είναι σταλμένος το λοιπόν εστί. Είναι και οι έχοντες γυναίκας, ως μη έχοντες σώσει, και οι κλαίοντες, ως μη κλαίοντες, και οι χαίροντες, ως μη χαίροντες, και οι αγοράζοντες, ως μη κατέχοντες, και οι χρώμενοι το κόσμο.

Ο άγαμνος με ρημνάτα του Κυρίου, πώς αρέσει το Κυρίο. Ο δε γαμίσας με ρημνάτα του κόσμου, πώς αρέσει τη γυναίκη. Με μέριστε και η γυνή και η παρθένος, η άγαμος με ρημνάτα του Κυρίου, είναι η Αγία και σώματι και πνεύματι. Η δε γαμίσασα με ρημνάτα του κόσμου, πώς αρέσει το άνδρι. Τούτο δε προς το ημών αυτών συμφέρον λέγω, ουχή να βρόχων ημίν επιβάλλω, αλλά προς το εύσημον και ευπάρεδρον.

πάσα ποιτία, εινού και φύτευσεν ο πατήρ μου ουράνιος, εκκριδωθήσετε, άφετε αυτούς οδηγήσει τυφλή τυφλών, τυφλός δε τυφλών εάν οδηγεί, αμφότεροι εις βοθυμών πεσούνται. Αποκριθείς δε ο Πέτρος, είπεν αυτόν, πράσον ημίν την παράβολη τ' αυτή. Ο δε Ιησούς είπεν, αχ μην και εμείς ασυνετίεστε, όπου νοείτε ότι πας εισπυρωμένον στο στόμα και κυρίω χωρί και σα πεθρό να εκβάλλετε. Τα δε εκπερευόμενα εκ του στόματος, εκ της καρδίας εξέρχεται κακίνα κυγή των άνθρωπων και γά της καρδίας εξέρχεται διαλογισμή πονηρή, φόνη, μοιχή, πορνή, κλοπέ, ψευδομαρτυρία, βλαστημία, ταύτανε στην τα κινούντα των άνθρωπων. Το δε τον ύπτης χερσήν φαγήν που κινεί τον άνθρωπον και εξεδόν εκείδον ο Ιησούς ανεχώρησε στα μέρη της.

Λειτουργεί στο Άγιον και... Χαίρουζε. Του Παναγίου και αγαπητού.

σε χράντε υπερευλογημένη εν δόξου, Δεσποινής ημών Θεοτόκου και η Παρθένου Μαρίας, με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντες, εαυτούς και ανήμους υπάρχοντες,

Πιστεύω εις ένα Θεόν Πατέρα Παντοκράτορα, ποιητήν ουρανού και γης ορατώνται πάντων και αοράτων. Και εις ένα Κύριον Ιησού Χριστόν, τον Υιόν του Θεού τον μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προπάντων των αιώνων. Φως εκ φωτός, Θεόν αληθινών εκ Θεού αληθινού, γεννηθέντα, ου ποιηθέντα, ομοούσιον το πατρίδιου τα πάντα ηγένετο. Τον διημάς τους ανθρώπους και δια την ημετέρα σωτηρίαν, κατεμφθόντα εκ των ουρανών και σαρκωθέντα εκ πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και ενανθρωπίσαντα. Σταυρωθέντα τα υπερημών επί Ποντίου Πιλάτου και παθώντα και τα φέντα. Και αναστάντα την τρίτη μέρα κατά τας γραφάς και ανελθόντα εις τους ουρανούς και καθεζόμενον εκ δεξιών του Πατρός. Και πάλι ερχόμενον με τα δόξης, κρίνε ζώντας και νεκρούς, που της βασιλείας σου και έστε τέλος. Και εις το πνεύμα το Άγιον, το Κύριον, το Ζωοποιόν, το εκ του Πατρός εκπορευόμενον, το συμπατρί και Υιός προσκυνούμενον και συντοξαζόμενον, το λαλήσαν διά των προφητών. Εις μίαν Αγίαν Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν, ομολογώ εμβάπτισμα εις άφεσθαν καρδιών, προσδοκώ ανάσταση νεκρών και ζωή.

κεφάλι του καπέζι. Υπέρ τούτο να πάντα ευχαριστούμε στο μονογενήσιο το πνεύμα τη του Αγίου. Υπέρ πάντων ονείσμε του με το φανερόν και φανών ευεργεσιό τη μα γεννημένου. Ευχαριστούμε σε υπέρ τη λειτουργία τάφτην εκ των χειρμών δέξα και δεξίωση τσί τη υπαριστήκα σε χιλιάδε αρχαγγέλων και μυριάδε αγγέλων. Τα χέρου βήμ και τα σέραπη με εξαπτέρια πολιώματα μετά σε πτερούτα.

Άγιος, Άγιος Κύριος Σαββαώθ, Λύρης ουρανός και γη της δόξης σου, ως ανά εν της ύψης της, ευλογημένος ο ερχόμενος.

0: μας εν την ζωή ημών. Χριστό το Θεό παραθέμεθα.
1: Σε Κύριε.
0: Και κατά εξίωσον ημάς δέσποτο με τα Παρισίεσαι κατά Κρήτος. Τολμάν επικαλήσεσαι των επουράνιων Θεών. Πατέρα και λέγειν.
2: Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου. Ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου, ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσιμην σήμερον, και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών. Και μη εις εν έγκυς ημάς εις πειρασμών, αλλά ρίσιμα.

Συν το Παναγίο και αγαθό και ζώπιο σου πνεύμα την ίδια η εις τους αιώνας των αιώνων. Και κατέξω στην κρατέα σου με τον τόνο τα χάνω σώματο και με άμα το σχέδι μου παντολό. Ο Θεός λάστη τιμ το μαρτυρό και λύσον, ο Θεός λάστη τιμ το μαρτυρό και λύσον, ο Θεός λάστη τιμ το μαρτυρό και λύσον. Ρώσουμε τα Άγια της Αγίας. Μελίζεται και διαμερίζεται.

φίλοι μας ως κατάπερ, ο Ιούδας άλλος ο Ιούδας. Ο Ισπανός.

0: Αυτή των ετισάμενη, εαυτούς και έλληνους και πάσαν τη ζωή ημών, Χριστό το Θεό, παραθένεθα.
1: Σε Κύριε.
0: Συλλογιασμός ημών και εσύ τη δόξα να αναπέμπουμε, του Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την Ικαία, εις τους αιώνας.

αγιάζουν τους εξυπηκτώτες, σώσον το λαό σου και ευλόγησον την κληρονομία σου, το πλήρωμα της εκκλησίας σου φύλαξον, αγίωσον τους αγαπώντες την επρέπεια του ήχου σου, σύ αυτούς αντιδόξασον τη θεϊκή σου δυνάμει και μην καταλείψε μας τους ελπίζοντας σε ψέμ. Ειρήνη τον κόσμο σου δώρησε, της εκκλησίας της ιερεύσης, της βασιλεύσης ημών, το στρατό και πατή το λαό σου, ότι πάσα δώσα κατ' υπανόρεμα τέλειον άνωθεν εστί κατεβαίνει του Πατρός στον πόρτο. Και συντηλώξαν και ευχαριστίαν και προσκύνησαν απέμπωμεν.

0: Κανείς αυτόν το θυμάστε από το τι εχάρτη και φιλανθρωπία μου. Πάντοτε είναι και στους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν.
0: Δόξα σοι ο Θεός, η ελπίση μου, δόξα σοι. Χριστός ο αληθινός Θεός μόντες, τραζίες, Παναχράν και Παναμωμαγίες από το Μητρός. Δυνάμει του τιμή και ο ζωπιού σταυρού. Προστασίες του τιμή να πουρανιού δυνάμενο σωμάτων. Οικεσίες του τιμή ενδόξου προφήτου προδρόμου και παπτιστού Ιωάννου. Τον Αγίου ενδόξου πανεφήμων Αποστόλων. Τον Αγίου ενδόξου καλλινικών μαρτύρων. Τον Σύν και Θεοφόρων Πατέρων ημών. Τον Αγίου Πατρός ημών Ιωάννου Ρετσικό Κωνσταντίνου Πόλου του Χρυσοστόμου. Τον Αγίου και Δίκαιο Θεοπατώρων Ιακήμ και Άνης. Τον Αγίου Μεγαλομάρτυρος Γεωργίου Τροπεοφόρου. Τον Αγίου Ιερομάρτυρος Αθηνογένους Επισκόπου Πιδαχθόης

0: Κύριον Πατέρον ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημών.
1: Αγαπητοί ακροατές, είχαμε συνδεθεί με τον Ιερό Ενωριακό Ναό Αγίου Γεωργίου Πόρου, από όπου και παρακολουθήσαμε την ακολουθία του όρθρου και τη Θεία Λειτουργία.

0: Ραδιοφωνικός σταθμός Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης.
1: Το απολυτίκιο της ημέρας.

Αγαπητοί ακροατές, καλή σας ημέρα. 16 Ιουλίου. Μνήμη του Αγίου Ιερομάρτυρος Αθηνογένους, επισκόπου Πυδαχθώης και των 10 μαθητών αυτού. Ενώ μενόταν σε όλη την αυτοκρατορία ο διωγμός κατά των χριστιανών που εξαπέλυσε ο Διοκλητιανός και συνέχισε ο Γαλέριος περί το 305, καλώντας τα παιδιά να καταγγέλουν τους γονείς τους και σκροπώντας παντού αίμα και τρόμο, ο διοικητής Φιλόμαχος εισήλθε στη σεβάστια της μικρής Αρμενίας με προπομπή ιερέων, αυλητών και κυμβαλιστών. Μόλις εγκαταστάθηκε στο δικαστήριό του, ένας κήρυκας ανήγγειλε ότι όλος ο πληθυσμός έπρεπε να παρουσιαστεί για να θυσιάσει στους θεούς του αυτοκράτορα. Το πλήθος όμως απάντησε με μία φωνή: «Είμαστε χριστιανοί και δεν θα θυσιάσουμε στα είδωλα». Ακολούθησε μεγάλη σφαγή που έστειλε ενώπιον του Θεού στρατιά ολόκληρη γενναίων μαρτύρων. Κάποιος Νικόλαος ανέφερε τότε στον διοικητή ότι ο χορεπίσκοπος Αθηνογέννης που διέμενε σε μοναστήρι της Πυδαχθώης ενεθάρρυνε τον πληθυσμό να αντισταθεί στα διατάγματα του αυτοκράτορα. Στρατιωτικό απόσπασμα εστάλει τότε στη Μονή και μη βρίσκοντας εκεί τον Άγιο συνέλαβε τους 10 μαθητές του που οδηγήθηκαν σιδηροδέσμοι στη Σεβάστια. Ο διοικητής διέταξε να τους ρίξουν στη φυλακή και πρόσταξε να βρουν τον δάσκαλό τους. Επιστρέφοντας στο μοναστήρι την άλλη ημέρα, ο Άγιος Αθηνογέννης αναζήτησε παντού τους μαθητές του και με δάκρυα στα μάτια ανέπεμψε προσευχή στο Θεό. Το ελάφι που είχε να αναθρέψει στο μοναστήρι πλησίασε τότε τον Άγιο, του φίλησε τα πόδια και με ανθρώπινη φωνή του φανέρωσε ότι είχαν συλληφθεί από στρατιώτες και οδηγήθηκαν στη Σεβάστια για να μαρτυρήσουν. Ο Άγιος ευλόγησε το πλάσμα του Θεού και έσπευσε στην πόλη. Φτάνοντας στο δικαστήριο, φώναξε στον τύρανο ότι θα επέσυρε πάνω του την οργή του Θεού για όλες τις δοκιμασίες τις οποίες υπέβαλε τους χριστιανούς. Φυλακίστηκε αμέσως και με χαρά μεγάλη βρήκε εκεί τους μαθητές του, που ενεθάρρυνε να μείνουν στέρεοι στην πίστη μέχρι το τέλος του αγώνα, για να λάβουν μέρος στην πανδεσία στην οποία τους είχε καλέσει ο Χριστός. Την επόμενη ημέρα παρουσιάστηκαν ενώπιον του Φιλόμαχου, ο οποίος υποσχέθηκε να τους παραδώσει σε φρικτά βασανιστήρια, όπως και τους άλλους χριστιανούς που είχαν προηγηθεί αν αρνούνταν να θυσιάσουν. Ο Άγιος Επίσκοπος απάντησε ότι οι αείδημοι εκείνοι μάρτυρες συγχόρευαν με τους αγγέλους και ότι ένα πράγμα επιθυμούσαν οι ίδιοι τώρα, να πάνε να τους συναντήσουν. Ο διοικητής πρόσταξε να δέσουν στο τιμωρητικό ξύλο τους μαθητές του Αγίου και να τους ξεσχίσουν τα πλευρά. Καθώς αυτοί παρέμεναν ακλόνητοι και λιδωρούσαν τον τύρανο, την ώρα του μαρτυρίου, αποκεφαλίστηκαν και εισήλθαν στον παράδεισο. Έφεραν τότε και τον Αθηνογέννη και ο Φιλόμαχος του είπε: «Πού είναι ο Χριστός σου, γιατί δεν ήρθε να σώσει τους συντρόφους σου?» Ο Άγιος δέθηκε με τη σειρά του στο ξύλο και δάρθηκε στα πλευρά. Καθώς τον χτυπούσαν, ανέκραξε: «Σε σένα, Κύριε, εναποθέτω την ελπίδα μου, σώσε με εν τη ευσπλαχνία σου». Τότε ακούστηκε φωνή εξ ουρανού: «Έχε θάρρος, εκλεκτέ μου, και μη φοβάσαι, γιατί είμαι μαζί σου, φύλακά σου». Καθώς οι δήμοι είχαν παραλύσει, ο Φίλιππος, σύμβουλος του διοικητή, φώναξε: «Σου του είχα πει ότι είναι μάγος. Απάλαξέ μας γρήγορα από αυτόν». Ο Φιλόμαχος τότε απήγγειλε τη θανατική ποινή, αλλά μετά από αίτημα του Αγίου συνένεσε να λάβει χώρα η εκτέλεση στο μοναστήρι του. Καθώς η πομπή έφτανε κοντά στο μοναστήρι, το ελάφι έτρεξε και γονάτισε στα πόδια του Αγίου. Ο Αθηνογέννης του είπε: «Στερήθηκε στα αδέλφια σου και σύντομα θα στερηθείς και αυτόν που σε ανέθρεψε. Ο Θεός να δώσει να μην πέσουν ποτέ σε χέρια κυνηγών τα νεογνά σου, υπό τον όρο να προσφέρεις κάθε χρόνο ένα από τα ελαφόπουλά σου για θυσία την ημέρα της μνήμης μας». Και το άφησε να φύγει εν ειρήνη ευλογώντας το. Ανέπεμψε κατόπιν προσευχή στο Θεό υπέρ εκείνων που θα εορτάζουν τη μνήμη του, και αφού έλαβε εξ ύψους την ανταπόκριση στο αίτημά του, έκλεινε τον αφιένα κάτω από το ξύφος για να υπάγει προς συνάντηση των μαθητών του και να γευθεί μαζί του στην ουράνια μακαριότητα των εκλεκτών. Η ευχή του Αγίου εισακούστηκε και κάθε χρόνο στην εορτή του Αγίου, τη στιγμή της ανάγνωσης του Ευαγγελίου κατά τη Θεία Λειτουργία, ένα ελάφι έμπαινε στην εκκλησία φέρνοντας ένα ελαφόπουλο που απέθεται στην βάση του θυσιαστηρίου και μετά έφευγε. Οι χριστιανοί θυσίαζαν το ζώο και έτρωγαν προς δόξαν Θεού και προς τιμήν του Αγίου Αθηνογένους.

του Αγίου Μάρτυρος Αθηνογένους Πυρή Τελειοθέντος. Μνήμη του Αγίου Μάρτυρος Φαύστο. Συλληφθής κατά τον διωγμό του Δεκίου το 251, ο Άγιος Φαύστος ομολόγησε με ανδρεία τον Χριστό. Σταυρώθηκε και υπέμεινε το μαρτύριο επί 5 ημέρες προτού παραδώσει την ψυχή του εις χείρας Θεού τροφής από βέλη. Μνήμη του Αγίου Μάρτυρος Αντιόχου. Ο Άγιος Αντίοχος καταγόταν από τη Σεβάστια και ήταν αδελφός του Αγίου Πλάτωνος. Ασκούσε το ιατρικό επάγγελμα και διέτρεχε πόλεις και ύπαιθρο για να φροντίζει τους αρρώστους. Σε μία από τις περιοδίες του σε Γαλατεία και Καπαδοκία συνελήφθη από τον διοικητή Αδριανό. Αμέσως τον κρέμασαν σε ικρίωμα και του ξέσχισαν τα πλευρά καίγοντας τις πληγές του. Έμεινε ακλόνητος στα βασανιστήρια και αφού τον άφησαν μία νύχτα στη φυλακή, τον έριξαν το πρωί σε λέβητα με καυτό λάδι. Έμεινε εκεί 7 ολόκληρες ημέρες και βγήκε αυλαβής ακτινοβολώντας τη χάρη του Θεού. Τον έριξαν τότε στα θηρία, αλλά τα ζώα δεν τόλμησαν να τον πλησιάσουν. Λίγο αργότερα με την προσευχή του συνέδριψε όλα τα είδωλα και τα έκανε σκόνη. Αποκεφαλίστηκε τότε λαμβάνοντας τον στέφανο του μαρτυρίου. Όταν η κεφαλή του έπεσε κάτω από το ξύφος, από τον αυχένα του έτρεχε γάλα μαζί με το αίμα. Μπροστά στο θαύμα αυτό, ο Δήμιος Κυριακός ομολόγησε τον Χριστό και αναθεμάτισε τον Αδριανό και τα είδωλα. Αποκεφαλίστηκε και αυτός και ανήλθε στους ουρανούς για να συναγάλλεται με τον Αντίοχο στις αυλές των Αγίων.

μάρτυρες η NPC βία, όντες χιλιάδες 15 και γυναίκες πολέγουσε υπό της Αγίας Μαρίνης μεταστραφέντες ξύφι τελειούνται.

Και αυτή η μέρα μνήμη της Αγίας Μάρτυρος Ιουλίας της εν Κορσική. Η Αγία Ιουλία καταγόταν από την Καρχεδόνα, συνελήφθη κατά τη διάρκεια περσικής εισβολής και πουλήθηκε δούλη σε Σύρο Έμπορα, τον Ευσέβιο που ήταν ιδωρολάτρης. Προσπάθησε επανειλημμένα να την κάνει να αρνηθεί τον Χριστό, αλλά η δούλη του Κυρίου, άψογη στις οικιακές υπηρεσίες της, παρέμενε ακλόνητη σε θέματα πίστεως. Μια ημέρα ο Ευσέβιος ναύλωσε πλοίο και απέπλευσε με την Ιουλία για την Γαλατεία. Φτάνοντας στον κάβο Κορσική, έπιασαν σκάλα και ο Ευσέβιος πήγε σε μια ιδωρολατρική εορτή, ενώ η Ιουλία έμεινε στο καράβι θρηνώντας για αυτές τις άλογες ακολασίες. Μαθαίνοντας για την παρουσία της χριστιανής δούλης, ο διοικητής του τόπου, Φίλιξ, πρότεινε στον Ευσέβιο να του την παραχωρήσει με αντάλλαγμα 4 από τους καλύτερους σκλάβους του. Ο τελευταίος αρνήθηκε και ο Φίλιξ τον μέθησε. Την ώρα που κοιμόταν έστειλε να βρουν την Ιουλία στο πλοίο και της πρότεινε να της δώσει την ελευθερία της αν θυσίαζε στους θεούς. Εκείνη όμως αποκρίθηκε: «Είμαι ελεύθερη, όσο υπηρετώ τον Ιησού Χριστό, και ποτέ δεν θα εξαγόραζα την ελευθερία με τίμημα μια δειλή αποστασία». Ο διοικητής την παρέδωσε τότε στα βασανιστήρια, όπου με καρτερία υπέμεινε την αφαίρεση των μαστών της. Κατόπιν διέταξε να κρεμάσουν σε σταυρό το μολοπισμένο από τις μαστιγώσεις σώμα της. Η Ιουλία έδειξε τότε μεγάλη χαρά που αξιώθηκε να κοινωνήσει ακόμη βαθύτερα το πάθος του Χριστού, ενώ όταν εξέπνευσε η ψυχή της πέταξε με τη μορφή λευκής περιστεράς. Άγγελοι εμφανίστηκαν τότε σε μοναχούς που ζούσαν στην ίσο Μαργαρίτα, Γοργόνα, λέγοντάς τους να πάρουν το σκήνομα της Αγίας και να το θάψουν με τιμή. Έφεραν το τίμιο λείψανο στη μονή τους, από όπου μεταφέρθηκε στην Πρέσια, κατόπιν διαταγής του Λομβαρδού βασιλέα Ντεζιντέριους το 763. Τιμάται ως πολιούχος της Κορσικής και του Λιβόρνο.

0: σαν σήμερα.
1: Ένα σύντομο ταξίδι στο χρόνο.
0: Παρουσιάζουν η Αμαλία Γιαναράκη
1: και η Βασιλική Τζουανάκη.
0: Επιμέλεια κειμένων Αμαλία Γιαναράκη.

0: 16 Ιουλίου. Σαν σήμερα, το 1054, ο καρδινάλιος Ουμβέρτος και δύο λεγάτοι εισέρχονται στην Αγία Σοφία κατά τη διάρκεια της Θείας Λειτουργίας και επιδίδουν παπική βούλα, σύμφωνα με την οποία αφορίζεται ο Πατριάρχης Κωνσταντινούπολεως Μιχαήλ ο Πρώτος Κυρουλάριος. Το γεγονός οδήγησε στο σχίσμα του 1054 που διέρεσε τη Δυτική και Ανατολική Χριστιανική Εκκλησία.
1: Το 1790 η Ουάσιγκτον ορίζεται ως η πρωτεύουσα των Ηνωμένων Πολιτειών.
0: Σαν σήμερα, το 1826, ο Γεώργιος Ακτούρης και ο Κωνσταντίνος Κανάρης νικούν τον τουρκικό στόλο κοντά στη Σάμο.
1: Το 1874 πεθαίνει στο Βουκουρέστι ο Απόστολος Σαρσάκης, Έλληνας βλαχικής καταγωγής, γιατρός, λόγιος και πολιτικός στη Ρουμανία, όπου διετέλεσε και πρωθυπουργός της. Ήταν ένας από τους σημαντικότερους ευεργέτες στην Ελλάδα του 19ου αιώνα. Με δικές του δαπάνες βοήθησε στην αποπεράτωση του μεγάρου της φιλοεκπαιδευτικής εταιρείας επί της Οδού Πανεπιστημίου, ενώ διέθεσε μεγάλα ποσά για την ανέγερση σχολείων και ναών στην Ελλάδα. Το 1850 το Διοικητικό Συμβούλιο της Φιλοεκπαιδευτικής Εταιρείας τον ανακήρυξε μεγάλο ευεργέτη και ονόμασε τα σχολεία της Αρσάκια.
0: Το 1906 εξοντώνεται ο ελληνισμός της Ανατολικής Ρωμιλίας εξαιτίας καταστροφών ελληνικών ιδρυμάτων, εκκλησιών και σχολείων της Φιλιππουπόλεως από τους Βουλγάρους.
1: Σαν σήμερα, το 1914, αρχίζουν οι πρώτες διώξεις εναντίον των Ελλήνων της Μικράς Ασίας. Εξορίζονται όλοι οι ελληνικοί πληθυσμοί, Πόντι, κυρίως της Σινόπης και της Κασταμονής.
0: Σαν σήμερα, το 1945, ιδρύεται το Εθνικό Ίδρυμα Ραδιοφωνίας.
1: Το 1969 εκτοξεύεται από το Διαστημικό Κέντρο Kennedy στη Φλόριντα η αποστολή Apollo 11 με τους αστροναύτες Neil Armstrong, Buzz Aldrin και Michael Collins. Είναι η πρώτη αποστολή με στόχο την προσεδάφιση αστροναυτών στη Σελήνη.
0: Σαν σήμερα, το 1989, φεύγει από τη ζωή ο Herbert von Karajan, ελληνικής καταγωγής αυστριακός διευθυντής ορχήστρας. Υπήρξε ο κύριος διευθυντής ορχήστρας της Φιλαρμονικής Ορχήστρας του Βερολίνου για συνολικό χρονικό διάστημα διάρκειας 34 ετών. Σύμφωνα με συγκεκριμένη εκτίμηση, αποτέλεσε τον κορυφαίο σε επίπεδο πωλήσεων ηχογραφήσεων καλλιτέχνη κλασικής μουσικής όλων των εποχών, έχοντας πωλήσει εκτιμόμενο συνολικό αριθμό της τάξεως των 200 εκατομμυρίων ηχογραφήσεων.
1: Το 1999 σκοτώνεται σε δυστύχημα με το ιδιωτικό του αεροπλάνο ο Τζον Φιτζέραλντ Κένεντι, Αμερικανός δικηγόρος και εκδότης, γιος του δολοφονηθέντα Προέδρου των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής Τζον Φιτζέραλντ Κένεντι και της Ζακλίν Μπουβιέ Κένεντι.
0: Σαν σήμερα, το 2003, φεύγει από τη ζωή ο καταγόμενος από το Ρέθυμνο Μανούσος Μανούσακας, ιστορικός, φιλόλογος, καθηγητής πανεπιστημίου και μέλος της Ακαδημίας Αθηνών. Επίκεντρο των ερευνών του ήταν η ιστορία της Βυζαντινής και μεταβυζαντινής περίοδου και κυρίως η περίοδος της Βενετοκρατίας. Ιδιαίτερη σημασία είναι το ταξινομητικό, καταλογραφικό και εκδοτικό έργο του στο Ινστιτούτο Βυζαντινών και Μεταβυζαντινών Σπουδών της Βενετίας. είχε αναγορευτεί μέγας υπομνηματογράφος του Οικουμενικού Πατριαρχείου, επίτιμος διδάκτορ το 1991 από το Πανεπιστήμιο της Μπολόνια, ενώ το 1994 έλαβε το χρυσό μετάλλιο του Πανεπιστημίου της Κρήτης και το 2001 έλαβε το παράσημο του ανώτερου ταξιάρχη του Φίνικος. Σαν σήμερα.
1: Ένα σύντομο ταξίδι στο χρόνο.
0: Παρουσίασαν η Αμαλία Γιαναράκη
1: και η Βασιλική Τζουανάκη.

Ραδιοφωνικός σταθμός Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης στους 99,7. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

θα κινηθούμε σε ένα χώρο οικείο και ξένο ταυτόχρονα, τον αρχαίο μοναχισμό της Ιρλανδίας, τον οποίο είχα την ευλογία να μελετήσω μέσα στο φως της ελληνικής Ανατολής, ώστε να φανερωθούν οι κοινές πνευματικές ρίζες των δύο μοναστικών παραδόσεων και το οικουμενικό τους μήνυμα. Με την ευκαιρία του συνεδρίου αυτού επιχειρούμε μια εγκύτερη ματιά σε μια πτυχή αυτής της συγγένειας, πτυχή που εμπεριέχει τα ουσιώδη της μοναστικής και πνευματικής ζωής. Σε ηκετεύω με τη ζωή της θεωρίας. Σε ηκετεύω με τη ζωή της πράξεως. Είναι ένας απέριτος στίχος από την λεγόμενη Λιτανία της Κτήσεως, έναν Ιρλανδικό λιτανευτικό ύμνο του 10ου αιώνα. Ο προσευχόμενος έχει δύο ζωές, ή μάλλον δύο τρόπους κοινωνίας με τον Θεό και τον κόσμο, την θεωρία και την πράξη, το ένδον και το έξω. Η διαλεκτική τους έχει προκαλέσει αρκετή συζήτηση, αρκετές πολλώσεις και μονομέρειες. Η διάκριση μεταξύ θεωρίας και πράξεως βρίσκεται στους Έλληνες πατέρες της Εκκλησίας και ταυτόχρονα αποτελεί ένα ιδιαίτερο στοιχείο ταυτότητας της κελτικής χριστιανικής παραδόσεως, η οποία διατηρεί μάλιστα τους ελληνικούς όρους «Β' θεώρικα, β' πράκτικα». Ας οριοθετήσουμε ακριβέστερα το θέμα μας. Θεωρία μπορούμε να ονομάσουμε την διασυμβόλων όραση του Θεού, την πραγματική κοινωνία των θείων μυστηρίων μέσα στο χώρο της ησυχίας. Ως πράξη εννοούμε αφενός την ασκητική για την καταπολέμηση των παθών, αφετέρου τη δράση που εκφράζει την οριζόντια κοινωνικότητα του μοναχού. Πράξη λοιπόν είναι και η νηστεία και η φιλανθρωπία και οι μετάνοιες και η φροντίδα του πλησίου. Τώρα, η σύνδεση της θεωρίας με την άσκηση ήταν και μένει αδιαμφισβήτητη, παρότι έχει υποστηριχθεί η ύπαρξη διαλυσμού μεταξύ μυστικής και ασκητικής γραμμής στην Ανατολή. Πράγματι, στη θεωρία του Θεού οδηγούμαστε μέσα από την κάθαρση και το λαμπικάρισμα του οπτικού οργάνου της ψυχής. Εκείνο όμως που έχει προκαλέσει αρκετό πονοκέφαλο και συζήτηση είναι η σύνδεση της θεωρίας ησυχίας με την οριζόντια κινητικότητα του μοναχού. Γι' αυτό μέσα στο ευρύτερο ζεύγος θεωρία και πράξη θα εστιάσουμε πιο συγκεκριμένα στη σχέση της ησυχίας με την κοινωνική δράση στις ποικίλες εκφράσεις της. Η θεωρία συνδέεται άμεσα με τον ησυχαστικό χαρακτήρα του μοναχισμού. Αναφύεται μέσα στο περιβάλλον της ησυχίας, που αποτελεί ενεργοποίηση και εγρήγορση του εσωτερικού πεδίου του ανθρώπου. Όλοι γνωρίζουμε ή υποπτευόμεθα τα αγαθά της ησυχίας, την οποία ο Μέγας Βασίλειος περιγράφει ως επιστροφή προς εαυτόν και διε αυτού προς την περί Θεού έννοια και την υπό του Θεού έλαμψη. Ποια είναι η θέση της θεωρίας στον αρχαίο Ιρλανδικό μοναχισμό? Ο μοναχισμός των Ιρλανδών θεωρήθηκε περισσότερο ως ιεραποστολικός παρά ησυχαστικός. Το ημαρτυμένο αυτό συμπέρασμα συνήχθη από το ιστορικό αποτέλεσμα. Πράγματι, ο Ιρλανδικός μοναχισμός ανακαίνισε το πρόσωπο της εκβαρβαρισμένης τότε από τα γερμανικά φύλλα Ευρώπης, αφού οι Ιρλανδοί αυτοεξόριστοι μοναχοί ίδρυαν παντού μοναστήρια, κομίζοντας την αγάπη τους για τα γράμματα. Όμως, όραμα όλων αυτών των αυτοεξόριστων δεν ήταν η Ιεραποστολή. Η ιεραποστολική ή κεπημαντική δράση δεν ήταν ο λόγος υπάρξεως της μοναστικής ιδιότητας, ούτε ο σκοπός λειτουργίας μιας μονής. Ακόμα και ο κοινοβιάρχης Άγιος Κολούμπα, που μεταμορφώνει το πρόσωπο της Σκωτίας, εγκομιάζεται περισσότερο ως ο ασκητής της θεωρίας παρά ως ιεραπόστολος. Η έμφαση λοιπόν δεν ήταν σε ένα προγραμματικό στόχο, αλλά στην κλίση. Και η κλίση δεν ήταν άλλη από το «έξελθε εκ της γης σου και εκ της συγγενείας σου και εκ του οίκου του πατρός σου και δεύρω εις την γη την αν σε δείξω». Κλίση προς αναζήτηση του Χριστού. Γι' αυτό και κατά τον κελτικό μοναστικό κανόνα είναι η ησυχία που κάνει την ευσέβεια καρποφόρα. Έτσι για παράδειγμα ο Άγιος Μεντόκ,
εξαιτίας της ηρωής μαθητών αναχωρεί από την επαρχία του ώστε να είναι άγνωστος εν μέσω αγνώστου. Όσο για την Αγία Μπρίγκιτ, την αντιπροσωπευτικότερη ίσως μορφή του γυναικείου μοναχισμού στην Ιρλανδία, ο βιογράφος της μας πληροφορεί ότι από την αρχή της μοναχικής της ζωής δεν κοίταξε δίπλα της, παρά μόνο ίσια, μπροστά της, σε απερίσπαστη νοερή εργασία, έχοντας οφθαλμόν μη επιταπλάγια περιεγόμενων κατά την έκφραση του Καπαδόκη. Ήταν ένα πουλί πάνω στο βράχο, μας λέει ο Κέλτης ποιητής. Πριν από όλους όμως, ο φωτιστής της Ιρλανδίας, ο Άγιος Πατρίκιος, ακινητοποιείται στο βάθος της υπάρξεως έως να δεχθεί την φωνή του Κυρίου. Ο μοναχός κατά τον Άγιο Νείλο σχολάζει στην άσκηση της ηθικής και φυσικής και θεολογικής θεωρίας. Αυτό είναι το πρότυπο και του Ιρλανδικού μοναχισμού. Η θεωρία για τους Ιρλανδούς πατέρες αποτελεί την ύψιστη βαθμίδα, το τελευταίο στάδιο της πνευματικής πορείας. Άρχεται από την πίστη στην Τριάδα, συνεχίζει προς την τελειότητα του πρακτικού βίου για να φτάσει στη βαθμίδα που φέρει καρπό εκατονταπλάσιο. Οι έλαφοι κήρυκες του λόγου φεύγουν επί τα υψηλότερα του τέστη τον θεωρητικό βίο, μας λέει ο Άγιος Κολουμπάνος. Όλα λοιπόν αποβλέπουν στον παρά τους πόδας του Ιησού βίο, στην θεωρία της Τριάδος. Εδώ έχουμε την τυπολογία της Μάρθας και της Μαρίας. Στο συμβολικό αυτό ζεύγος, οι Έλληνες διατρανώνουν την ανωτερότητα και αναγκαιότητα της νύψεως. Μήπως δεν θα χαρακτηρίσουμε ανώτερη από τη Μάρθα τη Μαρία, την οποία ο Κύριος προτίμησε δια το απερίσπαστον, μας λέει ο Όσιος Νείλος. Η τυπολογία αυτή, Μάρθας και Μαρίας, πράξεως και θεωρίας, βρίσκει εφαρμογή και στο ζεύγος Πέτρος και Ιωάννης κατά την επίσκεψή του στο κενό μνημείο. Ο Ιωάννης δηλώνει την εκκλησία της θεωρίας και ο Πέτρος την εκκλησία της πράξεως. Ωστόσο, η διάκριση αυτή είναι σχηματική. Δεν σημαίνει διαχωρισμό ανάμεσα σε εκείνους που ασκούν τον πρακτικό βίο και σε εκείνους που ασκούν την θεωρία. Δεν δηλώνει ξεχωριστές τάξεις, αλλά στάδια πνευματικής προόδου. Έτσι, με την έκρωση του σαρκικού φρονήματος και την κάθαρση της καρδίας, ο άνθρωπος περνά από τον πρακτικό στο θεωρητικό βίο και έτσι αξιώνεται να λάβει το όνομα του Ισραήλ, που σημαίνει τον άνθρωπο ή τον νου που βλέπει τον Θεό, μας λέει ο Ιρλανδός θεολόγος. Σύμφωνα με άλλο Ιρλανδικό κείμενο του 7ου αιώνα, πρότυπο της ενιαίας αυτής υποστάσεως του θεωρητικού και πρακτικού ανθρώπου είναι ο ίδιος ο Χριστός. Ανερχόμενος το όρος να προσευχηθεί και κατερχόμενος τον λαό, δηλώνει εν ταυτό την θεωρία και την πράξη. Και εμείς, λέγει ο Άγιος Κολουμπάνος, από τη θεωρία καλούμεθα να επιστρέψουμε στο πρακτικό βίο. Είναι παρόν βεβαίως και στον Ανατολικό και στον Κελτικό μοναχισμό το ιδεώδες της απόλυτης αναχωρήσεως. Στην Ιρλανδική παράδοση εκπροσωπείται από τη μορφή, τη θρηλυκή μορφή του Παύλου του Απλού, η οποία μεταφέρεται αυτούσια από την Ανατολή στην Ιρλανδική έρημο που είναι ο ωκεανός. Μοναδικό του έργο η θεωρία και η συνομιλία με το Θεό, μια άλλη βαθιά έκφραση κοινωνικότητας. Πάντως, κάθε προσωπική δωρεά παρέχεται για την κοινωνία της αγάπης, έτσι ώστε να κατοικεί ο Θεός ανάμεσά μας, πιστεύουν οι Κέλτες μοναχοί. Γι' αυτό, και καθώς μας λέγει ο Ιρλανδός δια Χριστών Σαλός, η ευσεβής καρδία φανερώνεται στην άσκηση της φιλανθρωπίας. Επομένως, η στροφή προς εαυτόν δεν γίνεται ποτέ ανιστορικός μυστικισμός. Αυτή η αίσθηση της κοινωνικής ευθύνης απορρέει από την αρχή της συμπαθίας, που αποτελεί έκφανση της κοινής φύσεως. Έτσι, η διακονία των πλησίων και της ευρύτερης κοινωνίας θεωρήθηκε μία πτυχή, βεβαιότατα αναφέρεται, της ησυχίας. Είναι η φυσιολογική λειτουργία των μελών του σώματος,
διότι στην κελτική όσο και στην ανατολική παράδοση είναι ισχυρή η έμφαση στην παύλια εικόνα του σώματος. Αν λοιπόν παρακολουθήσουμε την οριζόντια κινητικότητα στον Ιρλανδικό μοναχισμό, μέσα από τον λόγο, τη φιλανθρωπία και την κοινωνική παρέμβαση, πραγματικά θα εκπλαγούμε. Οι μεγάλοι Άγιοι και Ηγούμενοι είναι μορφές ιεραποστολικές ή ακριβέστερα αποστολικές και προφητικές. Άλλωστε, η ίδια η προφητεία αποτελεί παρέμβαση του Θεού για τη σωτηρία του κόσμου. Στο βίο του Αγίου Κολούμπα και της Αγίας Μπρίγκιτ, έζησαν και οι δύο τον 6ο αιώνα, βασικό χαρακτηριστικό αποτελεί το κήρυγμα και η ποιμαντική διακονία. Συνήθιζε η Αγία Μπρίγκιτ να σπείρει ανάμεσα σε όλους τον πολύτιμο σπόρο του Θείου Λόγου. Και ο Κολουμπάνος αναφέρει, «Στην νεομηνία προσταζόμεθα να ηχήσουμε με τη σάλπιγγα, δηλαδή με το νέο φεγγάρι, διότι ο άνθρωπος που φωτίζεται από τη σελήνη της γνώσεως δεν πρέπει να πάψει να κηρύσει στους άλλους». Και τα λόγια αυτά εκφέρονται από ανθρώπους που επιμελώς ασκούσαν την ησυχία και είχαν φτάσει σε καταστάσεις θεοπτίας. Όμως, ο ζήλος του Θεού και ο πόθος για τη σωτηρία των ανθρώπων δεν αφήνει τους μοναχούς να αδιαφορούν για την κατάσταση του κόσμου και τη διάδοση της αληθείας. Και η Ανατολή δεν υστερεί καθόλου σε τούτο. Καθώς αναφέρεται για τον Άγιο Υπάτιο, έζησε τον 5ο αιώνα, έγινε μέσον για τη μεταστροφή πολλών από την ιδωλολατρία, ενώ αρκετοί εξ αυτών εγίνοντο καταφρονούντες του κόσμου. Θα πρέπει όμως να τονίσουμε ότι η ιεραποστολική αυτή δράση είναι ευκαιριακή, δηλαδή είναι απάντηση σε συγκεκριμένες και πραγματικές συνθήκες, ανάγκες και προκλήσεις. Η ιεραποστολή δια του κηρύγματος γίνεται συστατικό μέλος της μοναχικής επαγγελίας στο βίο του Οσίου Αλεξάνδρου των Ακινήτων. Το αναχωρητικό ιδεώδες, τουλάχιστον για τον Όσιο Αλέξανδρο, δεν πρέπει να απομακρύνει τον ασκητή από το χρέος του Ευαγγελισμού. Ωστόσο, η ίδια η Αποστολική Μέρημνα εκφράζεται και από Αγίους με φαινομενολογικά τελείως διαφορετικό τρόπο ζωής. Ο Άγιος Αλίβιος ο Κιονίτης επιλέγει την ακινησία στον τόπο και όχι την περιοδία, όπως ο Όσιος Αλέξανδρος. Γλυκής και ακόρεστος για τον κόσμο, προκειμένου να σώσει την πνευματική του κατάσταση, ανεβαίνει στον Κίωνα, στο στήλο. Μένει στο ίδιο σημείο, στον αέρα. Όμως, ο στήλος δεν τον εμποδίζει να βρίσκεται και να παρεμβαίνει στην καρδιά των κοσμικών πραγμάτων με τους τρόπους που ορίζει το πνεύμα. Μάλιστα, εγκλισμός και κοινωνικότητα κάποτε αποτελούν ένα παράδοξο ζεύγος. Ο Όσιος Δανιήλ κλείνεται μέσα στο ναό, φράζοντας την είσοδο και αφήνοντας μικρή θηρίδα. Αλλά ο εγκλισμός του ενδύνει την κοινωνική παρουσία του, διότι η φήμη διέδραμεν περί αυτού και είναι ειδήν ποταμιδών άνδραστε και γυναίκας προς τον Όσιον απειώντας και θαυμάζοντας τον ποτετιού των άγριων τόπων και αδειόδευτον εν τυτιάφτη ημερότητη διάγει. Η απόδοση της αποστολικής ιδιότητας στο μοναχό συνδέεται με το ζήλο για την ωφέλεια και σωτηρία του κόσμου, χαρακτηριστικό που ανήκει στον κύκλο της πνευματικής πατρότητος. Ο Όσιος Αλέξανδρος των Ακινήτων αποκαλείται αποστολικός ανήλ, διότι ούπερι της ιδίας σωτηρίας δε φρόντισε μόνο. Αυτού του ανέστιου και ακτήμονα η κοινωνική παρέμβαση ήταν καταλυτική και τους πτωχούς διέτρεφε ως πατήρ και τους πλουσίους εδίδασκε να αγαθοποιεί έτσι ώστε μπροστά του να φέρουν και να καίνε τα κατά των χρεοφυλετών γραμμάτια. Έτσι η αποστολική μέρημνα εκφράζεται και μέσα από την κοινωνική παρέμβαση. Οι Κέλτες μοναχοί επίσης βρίσκονται κοντά στα καθημερινά προβλήματα των ανθρώπων. Πρωτοβουλίες για τη θέσπιση νόμων βασισμένων στο Ευαγγελικό ιδεώδες, παρέμβαση στην κοινωνική αδικία, απελευθέρωση δούλων και εχμαλώτων, είτε με εξαγορά είτε εν δυνάμει.
με θαύμα δηλαδή. Ακόμη και φοροαπαλλαγές του λαού βαραίνουν πολύτιμα την Ιρλανδική αγιολογία. Η συνεχής αυταπάρνηση και η μνήμη του θανάτου όχι μόνο δεν αποσπά τον μοναχό από την ιστορία, αλλά και υπαγορεύει τη μέρημνα προς όλους. Ανάλογη ευαισθητοποίηση και κοινωνική εμπλοκή συναντάμε στους ασκητές της Ανατολής. Στην πρώνη άφη για τους πτωχούς, ο Όσιος Αλέξανδρος φροντίζει να υποδομηθεί ξενοδοχείο και να συντηρείται με χρήματα των πλουσίων. Ακόμη και ως νεόφυτος μοναχός, ο Όσιος Υπάτιος ασκεί την ησυχία, ενώ παρακαλεί να του επιτραπεί η περιποίηση των αρρώστων, μοναχών και κοσμικών, διότι έτσι θεωρεί ότι εφαρμόζει την εντολή του Χριστού. Αργότερα η φήμη του στην Κωνσταντινούπολη θα δημιουργηθεί από το ζήλο του να υπερασπίζεται τους αδικουμένους μέχρι θανάτου, ενώ έχοντας ο ίδιος πληροφορία επερχόμενου λοιμού, μεριμνά για την ευρύτερη περιοχή. Σε αντίστοιχη περίπτωση, ο Άγιος Κολούμπα ομολογεί: «Είναι χρέος μας να σπλαχνιζόμαστε και να βοηθάμε τους ανθρώπους». Και στη μονή της Αγίας Μακρίνας, τον καιρό της Ιτωδίας, η ερημία γίνεται πόλης. Ο ίδιος ο Αυτοκράτορας δέχεται τις υπομνήσεις του στυλίτου Δανιήλ για τους συνεχομένους επιπραγμάτων. Και ο Άγιος Θεόδωρος ο Σικαιώτης συντρέχει όσους πέφτουν θύματα καταδυνάστευσης, μεριμνώντας και για τον αδικούμενο και για τον αδικούντα. Ιδιαίτερο κεφάλαιο είναι η φιλοξενία. Αποτελεί όχι απλώς κεφάλαιο της αρετολογίας, αλλά ουσιώδη όρο της χριστιανικής υπάρξεως για τους Κέλτες. Σύμφωνα με τον ύμνο του Αγίου Κολούμπα, ο Άγιος ήταν ένα άφθονο κέρδος για τους προσκυνητές, γιατί έκανε τα πάντα για την ωφέλεια των ξένων. Και βέβαια, όχι λιγότερο, το ξενοδοχείας και φιλαδελφίας επιμελήστε βρίσκεται στην καρδιά του Βυζαντινού μοναστικού παραδείγματος. Είναι αλήθεια ότι η προσευχή ως κοινωνικότητα κατακόρυφη θεωρείται ότι υπερέχει της διακονίας. Σε όσους δεν μπορούν να προσκαρτερούν στην προσευχή, μας λέει ο Άγιος Μάρκος, ο ερημίτης, είναι καλό να παραμένουν στη διακονία. Σε εκείνους όμως που μπορούν, είναι καλύτερο να μην αμελούν του βελτίωνος. Η σύσταση αυτή του Αγίου Μάρκου είναι ρεαλιστική, διότι ο Αββάς γνωρίζει πως η εξωτερική δραστηριότητα επιφέρει διάσπαση. Όμως, τελικώς, εκείνο που στερεώνει το νου δεν είναι ούτε το περιβάλλον, ούτε η τεχνική. Είναι η ίδια η χάρη του Θεού. Ο Άγιος Υπάτιος όντως αισθάνεται ότι στη μέρημνα των αδελφών χάνει το καθαρόν της διανοίας που είχε προς τον Θεό. Αλλά, καθώς κάποιος αδελφός του αποκρίνεται, «Κύριε Αβά, τότε εαυτόν έσωσες δια του Θεού, νυν δε πολλούς, και αεκεί εζημιώθεις, ένθεν διπλά να σώζεις. Ο γάρ Κύριος ήλθε ή να τους πάντα σώσει». Έτσι ο νους του Υπατίου τυχίζεται από τη χάρη του Θεού και ενώ περισπάται σε διάφορες υποχρεώσεις, σε αρρώστους, σε ανάγκες ξένων, φτωχών ή αδελφών, ο ίδιος ομολογεί: «Πιστεύω στη χάρη του Θεού και αν είναι άλλη τόση, ο νους μου στον Θεό παραμένει νυφάλιος». Στις διηγήσεις του Παλαδίου που αναφέρονται σε ερημίτες, βλέπουμε επίσης την κίνηση προς τους πτωχούς και τους αναξιοπαθούντες. Όχι απλώς ελεημοσύνη, αλλά κινητοποίηση για την παροχή ουσιαστικής στηρίξεως, ενδιαφέρον για την αποκατάσταση της αδικίας και την ειρήνευση των μαχωμένων, όλα μέσα από την αυταπάρνηση που συνιστά και τον πυρήνα του ασκητικού ιδεώδους. Πράγματι, ακόμη και στις περιπτώσεις των αναχωρητών, η αποταγή συνδυάζεται με την υπηρεσία των φτωχών. Αλλά και στον χώρο του κελτικού ερημητισμού επίσης εγκεντρίζεται η κοινωνική μέρημνα. Υμνώντας ο Ιρλανδός ποιητής το ερημητικό ιδεώδες στον κατάλογο των πνευματικών και σωματικών ασκήσεων, στην καταρρυθμεί την επιμελή φροντίδα των ασθενών. Η ησυχαστική ζωή και η έμπρακτη αγάπη προς τον πλησίον αποτελούν δύο ομόκεντρους κύκλους. Η θαυμαστή ενότητα νύψεως και πράξεως στον κελτικό μοναχισμό
απορρέει από μια βαθύτατη κοινωνική ευαισθησία. Αναφέρεται για τον ηγούμενο Κόγκαλ ότι ενώ ο νοερός οφθαλμός κατευθύνεται με ζήλο προς τον ουρανό, εκείνος δείχνει τη συμπάθειά του με τη δόση της δεξιάς του και σε όλα τα έργα του φέρνει στο νου του τα έργα του Κεντιδίωνα, του Εκατόντανου. Στην Αγία Βρίκητ επίσης, το μίσος του κόσμου αποτελεί την μία όψη της φιλανθρωπίας και γενναιοδορίας της. Ο εγκομιαστής της μας λέγει «Στην παιδιάδα η Βρίκητ έκτισε κοινόβιο, έργο επετέλεσε στο μέσο της παιδιάδας για να ασφαλίζει τους ανθρώπους στο δρόμο προς την Βασιλεία». Κι όμως, μόλις κάθισε στην άμαξά της για ένα ταξίδι ποιμαντικής μέρημνας, άρχισε η Μπρίγκιτ να ασκεί πάνω στη γη τη ζωή του ουρανού όπως συνήθιζε δια της θεωρίας. Έπεσε σε θεοπτία η Αγία και είναι χαρακτηριστικό ότι την θεωρία αυτή ασκεί ξεκινώντας να συμμετάσχει σε συνέλευση του λαού για ένα κοινό ζήτημα και όχι σε περιβάλλον εξωτερικής ησυχίας. Οι μέρημνές της είναι πολλές, κι όμως η ίδια ομολογεί ότι από τότε που έγινε μοναχή δεν έστρεψε ποτέ το βλέμμα της δεξιά ή αριστερά. Ήταν η Αγία εντός του κόσμου και στο κέντρο του κόσμου. Κάθε αναφορά στις μορφή και τη ζωή της αποπνέει και εμπνέει ήθος παγκοσμιότητας. Αλλά και ο φωτιστής της Ιρλανδίας, Άγιος Πατρίκιος, ασκητής της αδιάλειπτης προσευχής και των θεοφανιών, είναι φωτιστής την ψυχή υπέρ των προβάτων. Βέβαια, όπως ήδη λέχθηκε, το αποστολικό έργο μέσα στον κόσμο δεν είναι ο σκοπός του μοναχικού θείου. Μάλιστα, επισημαίνονται οι κίνδυνοι ενός άλματος έξω από τα όρια, νοητά αλλά και κάποτε αισθητά της ερήμου. Στην Ανατολή των Άστεων τα όρια αυτά είναι πιο φανερά, οι αντιθέσεις και προκλήσεις μεγαλύτερες σε μια εκκλησία γεμάτη κοσμική λαμπρότητα και κοινωνική δράση. Ο άνθρωπος πρέπει να είναι ζώων κοινωνικών, ωφελώντας όσο μπορεί και να παρουσιάζει κάθε φροντίδα ως απόδειξη της συμπαθίας, μας λέει ο Άγιος Νίδος. Τούτο όμως δεν δικαιώνει την έξοδο του μοναχού από την έρημο. Πολλοί από τους μοναχούς που διέπνευσαν στην έρημο, εξηγεί ο Όσιος Νίλος, πήγαν προς τον κόσμο για να θεραπεύσουν τον κόσμο και έπεσαν οι ίδιοι. Ο πειρασμός έρχεται συχνά από την εικόνα μιας τριαμβευούσης εκκλησίας με έντονη διακονία και πνευματική δραστηριότητα, τα οποία όμως συχνά καλύπτουν μια διάσταση λόγων και βίου και αποτελούν οδό εκοσμίκευσης. Ο Όσιος Νίλος αφορμάται από την πείρα του πράγματος και προσπαθεί να προστατεύσει από το δαίμονα της καινοδοξίας που χρησιμοποιεί ενίοτε το δόλωμα της κοινωνικής προσφοράς. Στην Ιρλανδία δεν βρίσκουμε παρόμοια αντιπαράθεση άστεως και ερήμου. Ο λόγος είναι η απουσία αστικής οργανώσεως με την οποία συνδέεται, αν και όχι αιτιοδός, η φαλκίδευση της πνευματικής ζωής. Η θέση πάντως να μην εγκαταλείπει ο μοναχός τη μονή του χάρη ιεραποστολικού έργου παραμένει στον κελτικό μοναχισμό. Τι άλλο μπορεί να σημαίνει ο χαρακτηρισμός της μονής ως τόπου αναστάσεως των μοναχών της. Αρκεί η φυχαστική ομολογία του Αγίου Κολουμπάνου, ο οποίος ζει στην ατμόσφαιρα και τις συνθήκες της Δυτικής Ευρώπης. Παραπέμποντας στο Μέγα Βασίλειο, λέει πως οι αρετές των παιδιών, ταπείνωση, αμνησικακία, αγνότητα, ευθύτητα καρδίας, καλλιεργούνται περισσότερο από εκείνον που παραμένει στην ησυχία, παρά από εκείνον που παρακολουθεί και ακούει τα πάντα. Το έργο της Ιεραποστολής είναι κάλεσμα Θεού και φτάνει κατά κανόνα μετά από πολύχρονη δοκιμασία. Στον Άγιο Πατρίκιο, για παράδειγμα, φτάνει διαγγέλου η κλίση της αλληλείας αφού, καθώς μας λέει ο βιογράφος του, με υπομονή και υπακοή έμαθε, αγάπησε, εξάσκησε γνώση, σοφία και αγνότητα και κάθε αγαθή κίνηση πνεύματος και ψυχής, μόνον τότε. Ο Άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος, τέλος, παρουσιάζει σε θεωρητική βάση μια δυναμική σύνθεση της εγκύτητας και της απομάκρυνσης. Η επαφή με τους ανθρώπους, παιδαγωγή.
η αναχώρηση πάλι μυσταγωγή. Στη μία πρέπει να διαφυλαχθεί η άλλη ως εσωτερική ποιότητα. Στο κοινόν πρέπει να διαφυλαχθεί το άκυλον, στο άμικτον το φιλάδελφον. Αυτήν ακριβώς τη συζυγία προσπαθούν να διαφυλάξουν και τα τέσσερα κεφάλαια για τα οποία αγωνίζεται ο Ιρλανδός μοναχός. Αφιέρωση στο Θεό, ευγένεια προς τους ανθρώπους, καλή θέληση προς κάθε άνθρωπο και καθημερινή μνήμη θανάτου. Όλα αυτά, τα τέσσερα κεφάλαια, είναι καρπός του πνεύματος που επιβλέπει επί τους ταπεινούς, αφανείς και αληθινούς. Και για τις δύο παραδόσεις λοιπόν, η ουσία των πραγμάτων βρίσκεται στο τέλειο έργο. Και το τέλειο έργο δεν είναι η κοινωνική δράση, αλλά η νέκρωση του θελήματος που τρέφει το σαρκικό φρόνημα. Γι' αυτό και ο βιογράφος της Αγίας Μπρίγκιτ αναφέρει ότι η Αγία ενεργεί πάντα σύμφωνα με το θείο θέλημα. Με την έξοδο από την εγωκεντρική και φύλακτη διάθεση, ο άνθρωπος μπορεί να δει τον Θεό περνώντας από την πράξη και δια της πράξεως στη θεωρία. Έτσι, η αγάπη και η υπακοή μυσταγωγούν και βρίσκουν την πλήρωσή τους στη θεωρία του Θεού, από την οποία πάλι ξεχύνονται σαν πηγή για να φωτίσουν τον κόσμο. Θεωρία και πράξη είναι το έργο της αγάπης και ο ένας καρπός του πνεύματος. Αυτήν την ενότητα πρέπει βέβαια να τη δούμε στην ποικιλία των χαρισμάτων, αφού ο ένας καρπός του πνεύματος είναι τα ποικίλα και ξεχωριστά χαρίσματα. Ας μου επιτραπεί και μία τελική αναφορά στο παρόν. Ζούμε στην εποχή της προσομοίωσης, όπου τα πάντα είναι ακριβώς ή περίπου σαν τα αληθινά. Γι' αυτό και θρασαίως οικειοποιούνται την ταυτότητα του αληθινού. Η μοναχική μας ζωή έχει κάπως επηρεαστεί από αυτόν τον πολιτισμό της προσομοίωσης. Συχνά είμαστε ακριβώς ή περίπου σαν κοινοβιάτες, σαν ερημίτες, σαν πνευματικοί πατέρες, σαν κοινωνικοί εργάτες, σαν αδελφοί, σαν διάκονοι του Ευαγγελίου. Συχνά, αν ψάξουμε λίγο βαθύτερα, βλέπουμε ότι ικανοποιούμε ψυχολογικές ανάγκες. Ότι τα κίνητρα που δρούν στον χώρο της συνειδήσεως ή κάτω από την συνείδηση είναι άλλα από τα προβαλλόμενα. Έτσι, από τη μια μεριά, η ησυχαστική απόσυρση μπορεί να αποτελεί καταφύγιο αγοραφοβίας και ατομισμού, και από την άλλη η έφεση κοινωνικής παρουσίας, χαρισματικής και διακονικής, μπορεί να υποκρύπτει την μανία ισχύως και εξουσίας. Έτσι και η ησυχία μας είναι σαν ησυχία και η πράξη μας είναι σαν πράξη, παντομήμες του τελείου έργου. Ένας επιπλέον λόγος που παθαίνουμε τούτο είναι η επιφανειακή αποδοχή της παραδόσεως, σαν κάποιες περιουσίες που αυτόματα περιέρχεται σε μας με τη θεσμική πολιτογράφησή μας σε μια κοινωνία. Στο παραπάνω πλαίσιο, αντί να θριαμβολογούμε αυτάρεσκα για τα κατορθώματα των πατέρων μας σε μια προσπάθεια επικοινωνιακής ανάδειξης της κληρονομιάς μας, θα ήταν καλό να στρεφόμεθα εις εαυτούς και αλλήλους με ταπείνωση, αίσθημα αυτοκριτικής και αίσθηση της ταυτότητας και της κλίσεώς μας. Γνωρίζοντας ότι η παράδοση δεν είναι ένα βαλιτσάκι ιδεών και μορφών, αλλά συνεχώς ενεργούμενο γεγονός, δεν προσφέρεται αυτόματα και μαγικά, διότι είναι αλήθεια ζωής και εμπειρίας, κρυμμένη στα απλά, στα καθημερινά πράγματα, που όμως απαιτούν από μας αλήθεια και εντιμότητα. Η ενότητα θεολογίας και ζωής, λόγου και εμπειρίας, ησυχίας και πράξεως, αυτή η ενότητα του ανθρώπου με τον εαυτό του, των πλησίων του και τη δημιουργία, η ενότητα που φτάνει στην υπέρτατη ενότητα με την Αγία Τριάδα, είναι το όραμα του αρχαίου μοναχισμού, το οποίο καλούμεθα σήμερα να βιώσουμε, ώστε να είμεθα σε συνεχή μεταμορφωτικό διάλογο με την ψυχή μας και με την εποχή μας.

0: Ραδιοφωνικός σταθμός Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης.
1: Ραδιοφωνικός σταθμός Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Ακολουθούν ανακοινώσεις.
2: Ξύπνα, είδα ένα όνειρο και θέλω να σου το πω.
3: Ναι, κι εγώ είδα ένα όνειρο. Ξύπνα.
4: Τι έγινε, παιδιά, ησυχάστε. Πείτε μου τι είδατε, πρέπει να ήταν όμορφο.
3: Εγώ είδα ένα μεγάλο κήπο με πολλά και ωραία δέντρα.
2: Ναι, κι εγώ είδα ότι ο κήπος είχε και σκηνές. Και πολλά παιδιά να φωνάζουν, να γελάνε.
3: Πω πω, κι εγώ έτσι το είδα. Και αγόρια να τρέχουν, να παίζουν σε γήπεδα.
2: Ναι, κι εγώ είδα γήπεδα μεγάλα, για διάφορα παιχνίδια. Μόνο που εγώ είδα κορίτσια να παίζουν. Αχ ναι, τι ωραία που ήταν.
4: Τώρα γιατί κατσουφιάσατε?
3: Γιατί δεν υπάρχουν τέτοια μέρη.
2: Ναι, μόνο στα όνειρα υπάρχουν.
4: Νομίζω ότι έχετε άδικο σε αυτό. Θυμάστε που μιλούσαμε με τη θεία σας και λέγαμε για την κατασκήνωση της Άνω Πόλης?
2: Στην κατασκήνωση που πάνε τα παιδιά κάθε χρόνο.
4: Ακριβώς, αυτό το μέρος είναι σαν αυτό που ονειρευτήκατε.
3: Ωραία, να πάμε κι εμείς.
4: Ηρέμησε Δημήτρη μου, μη σηκώσουμε τη γειτονιά στο πόδι. Πρέπει να γραφτούμε πρώτα.
2: Τέλεια, και πότε θα πάμε κατασκήνωση?
5: Η κατασκήνωση Άνω Πόλης της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης ανοίγει την αγκαλιά της και αναμένει τα παιδιά να ζήσουν υπέροχες κατασκηνωτικές εμπειρίες. Οι εγγραφές έχουν ξεκινήσει. Πληροφορίες και τα σχετικά έγγραφα βρίσκονται στην ιστοσελίδα της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Μπορείτε να τα αναζητήσετε είτε στο διαδίκτυο ή στο βιβλιοπωλείο της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης στην πλατεία του Αγίου Μινά. Τηλέφωνο 2811 80 10 30.
2: Μαμά, μην το ξεχάσεις, να προλάβουμε.
4: Ναι, Ασπασία μου.
3: Ανυπομονώ.
2: Κι εγώ.

0: Το Μουσείο Αγίας Εκατερίνης Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης αποτελεί τμήμα του Επικοινωνιακού Μορφωτικού Ιδρύματος. Βρίσκεται στο κέντρο της πόλης του Ηρακλείου, στην πλατεία Αγίας Εκατερίνης, δίπλα στο Μητροπολιτικό Ναό του Αγίου Μινά. Στεγάζεται στο Ναό της Αγίας Εκατερίνης, ναός που υπήρξε το καθολικό της περίφημης Μονής των Συναϊτών στα χρόνια της Βυζαντινής και Ενετικής περίοδου. Το Μουσείο της Αγίας Εκατερίνης φιλοξενεί τα σημαντικότερα έργα της κρητικής εικονογραφικής τέχνης από τον 14ο αιώνα, όπως έργα του Άγγελου Ακοτάντου και του Μιχαήλ Δαμασκηνού, δημιουργών που εντάσσονται στο καλλιτεχνικό ρεύμα της κρητικής σχολής. Λιθόγλυπτα, ιερά σκεύη, χειρόγραφα και παλέτυπα, άμφια, νομίσματα, έξεργα ιερά αντικείμενα συνθέτουν μαζί με τις φορητές εικόνες και τις τοιχογραφίες την ξεχωριστή συλλογή του μουσείου. Ο επισκέπτης στο χώρο του Μουσείου της Αγίας Εκατερίνης αντιλαμβάνεται την ιδιαίτερη καλλιτεχνική και πολιτισμική προσφορά της κρητικής αναγέννησης μέσα από έργα χριστιανικής τέχνης. Το ωράριο λειτουργίας του Μουσείου κατά την θερινή περίοδο έως και τέλος Οκτωβρίου έχει ως εξής. Καθημερινά, από Δευτέρα έως Παρασκευή, από τις 9 το πρωί έως τις 5 το απόγευμα. Σάββατο και Κυριακή κλειστό.
1: Την Παρασκευή 17 Ιουλίου, εορτή της Αγίας Ενδόξου Μεγαλομάρτυρος Μαρίνης, πανηγυρίζει ο Φερόνιμος Ιερός Ναός της Ενορίας Γαζίου Μαλεβιζίου. Ο Ιερός Ναός βρίσκεται επί της Εθνικής Οδού Ηρακλείου Χανίων. Ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός θα τελεστεί στις 7.30 το απόγευμα της 5ης 16 Ιουνίου, χωροστατούντος του Θεοφιλεστάτου Επισκόπου Κνωσού Κυρίου Μεθοδίου. Ο όρθρος θα τελεστεί στις 7 το πρωί της Παρασκευής και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία ιερουργούντος του Σεβασμιωτάτου Αρχιεπισκόπου Κρήτης κυρίου Ευγενίου. Το απόγευμα της Παρασκευής και ώρα 7.30 θα τελεστεί ο Μεθεόρτιος Εσπερινός και η Ιερά Παράκληση της Αγίας Μεγαλομάρτυρος Μαρίνης χωροστατούντος του Θεοφιλεστάτου Επισκόπου Απαμίας κυρίου Παϊσίου. Την Παρασκευή 17 Ιουλίου, εορτή της Αγίας Ενδόξου Μεγαλομάρτυρος Μαρίνης, πανηγυρίζει ο Φερόνιμος Ιερός Ενοριακός Ναός στο Τσαλικάκι. Ο πανηγυρικός Εσπερινός θα τελεστεί στις 7.30 το απόγευμα της 5ης 16 Ιουλίου, χωροστατούντος του Σεβασμιωτάτου Αρχιεπισκόπου Κρήτης κυρίου Ευγενίου. Ο όρθρος θα τελεστεί στις 7 το πρωί της Παρασκευής και θα ακολουθήσει Θεία Λειτουργία και η Λιτάνευση των Ιερών Λειψάνων ιερουργούντος του Θεοφιλεστάτου Επισκόπου Κνωσού κυρίου Μεθοδίου. Το απόγευμα της Παρασκευής στις 7 θα τελεστεί ο Μεθεόρτιος Εσπερινός και η Ιερά Παράκληση προεξάρχοντος του Πανοσιολογιωτάτου Αρχιμανδρίτου Βαρθολομαίου Βοιατζόγλου, πρωτοσυγγέλου της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης.
2: Την Παρασκευή 17 Ιουλίου, εορτή της Αγίας Ενδόξου Μεγαλομάρτυρος Μαρίνης, πανηγυρίζει ο Φερόνιμος Ιερός Ναός της Ενορίας Βορίτσιου Παιδιάδος. Ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός θα τελεστεί στις 7 το απόγευμα της 5ης 16 Ιουλίου, χωροστατούντος του Θεοφιλεστάτου Επισκόπου Απαμίας κυρίου Παϊσίου. Ο όρθρος θα τελεστεί στις 7 το πρωί της Παρασκευής και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία προεξάρχοντος του Πανοσιολογιωτάτου Αρχιμανδρίτου Νικηφόρου Κουνάλη, Γενικού Αρχιερατικού Επιτρόπου και Ιεροκήρυκος της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης.
1: Την Παρασκευή 17 Ιουλίου, εορτή της Αγίας Ενδόξου Μεγαλομάρτυρος Μαρίνης, πανηγυρίζει ο Φερόνιμος Ιερός Ναός της Ενορίας Σγουροκεφαλίου Πεδιάδος. Ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός θα τελεστεί στις 7 το απόγευμα της 5ης 16 Ιουλίου, προεξάρχοντος του Πανοσιολογιωτάτου Αρχιμανδρίτου Διονυσίου Κασιμάτη, ηγουμένου της Ιεράς Μονής Αγίου Γεωργίου Επανοσύφη. Όρθρος θα τελεστεί στις 7 το πρωί της Παρασκευής και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία.
3: Την Παρασκευή 17 Ιουλίου, εορτή της Αγίας Ενδόξου Μεγαλομάρτυρος Μαρίνης, πανηγυρίζει ο Φερόνιμος Ιερός Ναός της Ενορίας Αυγενικής. Ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός θα τελεστεί στις 7 το απόγευμα της 5ης 16 Ιουλίου. Ο Όρθρος θα τελεστεί στις 7 το πρωί της Παρασκευής και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία.
2: Την Παρασκευή 17 Ιουλίου, εορτή της Αγίας Ενδόξου Μεγαλομάρτυρος Μαρίνης, πανηγυρίζει ο Φερόνιμος Κημητηριακός Ναός της Ενορίας κάτω Ασιτών Μαλεβιζίου. Ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός θα τελεστεί στις 7:30 το απόγευμα της 5ης. Ο Όρθρος θα τελεστεί στις 7:30 το πρωί της Παρασκευής και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία.
0: Την Παρασκευή 17 Ιουλίου, εορτή της Αγίας Ενδόξου Μεγαλομάρτυρος Μαρίνης, πανηγυρίζει τον νότιο κλήτος του Ιερού Ναού Ευαγγελισμού της Θεοτόκου της Ενορίας Γουρνών Πεδιάδος. Ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός θα τελεστεί στις 7:30 το απόγευμα της 5ης 16 Ιουλίου. Ο Όρθρος θα τελεστεί στις 7 το πρωί της Παρασκευής και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία.
4: Την Παρασκευή 17 Ιουλίου, εορτή της Αγίας Ενδόξου Μεγαλομάρτυρος Μαρίνης, πανηγυρίζει ο Φερόνιμος Ιερός Ναός στο Ρογδιανό Φαράγγι, στην θέση τρεις εκκλησιές της Ενορίας Ρογδιάς Μαλεβιζίου. Ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός θα τελεστεί στις 7 το απόγευμα της 5ης 16 Ιουλίου. Ο Όρθρος θα τελεστεί στις 7 το πρωί της Παρασκευής και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία. Την Παρασκευή 17 Ιουλίου, εορτή της Αγίας Ενδόξου

0: Το βιβλιοπωλείο της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης βρίσκεται στο κέντρο του Ηρακλείου, στην πλατεία του Αγίου Μινά και στεγάζεται στο Μέγαρο της Αρχιεπισκοπής. Από το 1998 αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του Επικοινωνιακού και Μορφωτικού Ιδρύματος της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Διαθέτει πληθώρα βιβλίων που καλύπτουν πλήρως τις πνευματικές ανάγκες του αναγνωστικού κοινού της πόλης μας και όχι μόνο, καθώς και εικόνες και είδη εκκλησιαστικής λατρείας. Η δραστηριότητα του βιβλιοπωλείου δεν περιορίζεται μόνο στην πώληση, αλλά και στη συμμετοχή του στα πολιτιστικά δρόμενα του Ηρακλείου. Παρακολουθώντας την έκδοση νέων τίτλων βιβλίων, διοργανώνουμε βιβλιοπαρουσιάσεις με τη συμμετοχή του συγγραφέα, αλλά και γενικότερα ανθρώπων του χώρου του βιβλίου. Επιπλέον, πραγματοποιούμε ομιλίες πνευματικού περιεχομένου με καλεσμένους σημαντικές προσωπικότητες της θρησκευτικής και πολιτιστικής ζωής του τόπου. Εντός του βιβλιοπωλείου, ο αναγνώστης θα μπορεί να επιλέξει βιβλία τα οποία διατίθεται σε προσφορά με σημαντική έκπτωση καθ' όλη τη διάρκεια του έτους. Τέλος, από το 2021, ανταποκρινόμενοι στις σύγχρονες απαιτήσεις της εμπορικής δραστηριότητας, λειτουργεί στο βιβλιοπωλείο μας ηλεκτρονικό κατάστημα e-shop. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκεφτούν την ιστοσελίδα μας στο www.bookstore.eac.gr, μέσα από την οποία είναι δυνατή η παραγγελία και η άμεση παραλαβή των ειδών του βιβλιοπωλείου μας.
1: Ένας ασθενής με θαλασσεμία χρειάζεται 3 έως 4 φιάλες αίματος το μήνα. Στο Βενιζέλιο Νοσοκομείο παρακολουθούνται 110 ασθενείς με θαλασσεμία και δρεπανοκυταρική νόσο. Δίνοντας αίμα, δίνεις ζωή. Σύλλογος Θαλασσεμίας Ηρακλείου Λασιθίου.

0: Ραδιοφωνικό σταθμός Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης στους 99,7.
1: Κατά Ματθαίον, κεφάλαιον 15. Τότε προσέρχονται το Ιησού οι από Ιεροσολύμων γραμματείς και φαρισαίοι λέγοντες: «Διατί οι μαθητές σου παραβαίνουν σε την παράδοση των πρεσβυτέρων, ουγ αρνύπτονται τα σχήρας αυτών όταν άρτων εσθίωσιν?» Ο δε αποκριθής είπεν αυτής: «Διατί και εμείς παραβαίνετε την εντολήν του Θεού δια την παράδοσιν ημών? Ο γάρ Θεός εν ετήλατο λέγον: Τίμα τον πατέρα και την μητέρα, και ο κακολογών πατέρα ή μητέρα, θανάτω τελευτάτω. Εμείς δε λέγεται: Όσαν είπε το πατρί ή τη μητρή, δώρον ο εάν εξαιμού ωφεληθείς, και ου μη τιμήσει τον πατέραν αυτού ή τη μητέρα αυτού, και εκυρώσατε την εντολήν του Θεού δια την παράδοση ημών. Υποκριτέ, καλώς προεφύτευσε περί ημών Ισαΐας λέγον: Εγγίζει μη ο λαός ούτως το στόματι αυτών και τις χείλες ή με τιμά, η δε καρδία αυτών πόρο απέχει απ' εμού. Μάτιν δε σέβονται με, διδάσκοντες διδασκαλίας εντάλματα ανθρώπων. Και προσκαλεσάμενος των όχλων είπεν αυτής: Ακούετε και συνείετε. Ούτω εισερχόμενον εις το στόμα κινεί των άνθρωπων, αλλά το εκπορευόμενον εκ του στόματος τούτο κινεί των άνθρωπων. Τότε προσελθόντες οι μαθητές αυτού είπον αυτό: Είδας ότι οι Φαρισαίοι εσκανδαλίστησαν ακούσαντες των λόγων? Ο δε αποκριθής είπε: Πάσα φυτεία ινού και φύτευσεν ο πατήρ μου ο ουράνιος εκριζωθήσετε. Άφετε αυτούς, οδηγεί εσύ τυφλή τυφλών. Τυφλός δε τυφλών εάν οδηγεί, αμφότεροι εις βόθινον πεσούνται. Αποκριθής δε ο Πέτρος είπε

Χριστό. Φράσον ημίν την παραβολήν ταύτην. Ο δε Ιησούς είπεν. Ακ μην και ημί σας σύνετοι εστέ. Ούπο νοείτε ότι πάντο εισπορευόμενον εις το στόμα εις την κοιλίαν χωρεί και εις αφεδρώνα εκβάλλεται. Τα δε εκπορευόμενα εκ του στόματος εκ της καρδίας εξέρχεται. Κακίνα κίνη των άνθρωπων. Εκ γάρ της καρδίας εξέρχονται διαλογισμοί πονηροί, φόνη, μοιχείε, πορνίε, κλοπέ, ψευδομαρτυρίε, βλασφημίε. Ταύτα εστί τα κινούντα των άνθρωπων. Το δε ανύπτης χερσή φαγήν ουκίνη των άνθρωπων. Και εξερθών εκείθεν ο Ιησούς ανεχώρησεν στα μέρη Τύρου και Σιδόνους. Και ειδού γιν είχαν ανέα από τον ορίον εκείνων, εξελθούσα εκράβγασεν αυτολέγουσα. Ελέησον με Κύριε Ιε Δαβίδ, η θυγάτηρ μου κακός δαιμονίζεται. Ο δε, ουκ απεκρίθη αυτή λόγον. Και προσελθόντες οι μαθητέ αυτού ιερώτων αυτών λέγοντες, απόλυσον αυτήν ότι κράζει όπισθεν ημών. Ο δε αποκριθείς είπεν, ουκ απεστάλλην ημί εις τα πρόβατα τα απολωλώτα οίκου Ισραήλ. Η δε ελθούσα, προσεκίνησεν αυτό λέγουσα, Κύριε, βοήθημη. Ο δε αποκριθείς είπεν, ουκ εστί καλόν λαβήν των άρτων των τέκνων και βαλήν της κιναρίης. Η δε είπε, ναι Κύριε, και γάρτα κινάρια αισθεί από των ψυχίων των πιπτόντων από τις τραπέζες των κυρίων αυτών. Τότε αποκριθείς ο Ιησούς, είπεν αυτή, «Ω γίνε, μεγάλη σου η πίστης, γεννηθήτωση ως θέλεις». Και η άθη θυγάτηρ αυτής από της ώρας εκείνης. Και μεταβάσε κήθεν ο Ιησούς, ήλθεν παρά την θάλασσα της Γαλιλαίας και αναβάσει στο όρος εκάθητο εκεί. Και προσήλθον αυτό όχλοι πολλοί έχοντες μετέ αυτών χολούς, τυφλούς, κοφούς, κυλούς και εταίρους πολλούς και έριψαν αυτούς παρά τους πόδας του Ιησού και εθεράπευσεν αυτούς, ώστε τους όχλους θαυμάσε βλέποντας, κοφούς ακούοντας, αλάλους λαλούντας, κυλούς υγιείς, χολούς περιπατούντας και τυφλούς βλέποντας και εδόξασαν τον Θεόν Ισραήλ. Ο δε Ιησούς, προσκαλεσάμενος τους μαθητάς αυτού, είπε, «Σπλαχνίζομαι επί των όχλων, ότι ήδη η μέρε τρεις προσμένου σήμη και ουκ έχουσι τη φάγωση. Και απολύσε αυτούς νύστη σου θέλω, μήποτε εκληθώσιν εν τη οδό». Και λέγουσιν αυτό οι μαθητέ αυτού, «Πόθεν ημίν εν ερημία άρτη το σούτι, ώστε χορτάσε όχλων το σούτων». Και λέγει αυτής ο Ιησούς,

0: ας γίνει όπως το θέλεις. Και από εκείνη την ώρα γιατρεύτηκε η θυγατέρα της. Ο Ιησούς έφυγε από εκεί και ήρθε κοντά στη λίμνη της Γαλιλαίας. Ανέβηκε σε ένα βουνό και καθόταν εκεί. Και πήγε και τον βρήκε κόσμος πολλής, έχοντας μαζί τους κουτσούς, τυφλούς, κοφάλαλους, κουλούς και άλλους πολλούς. Και τους έβαλαν μπρος τα πόδια του Ιησού και τους θεράπευσε. Έτσι το πλήθος θαύμασε που είδε κουφούς να ακούνε και άλαλους να μιλούν, κουλούς να γίνονται καλά, κουτσούς να περπατούν και τυφλούς να βλέπουν. Και δόξασαν το Θεό του Ισραήλ. Ο Ιησούς κάλεσε τότε τους μαθητές του και τους είπε: «Σπλαχνίζομαι αυτόν τον κόσμο. Τρεις μέρες τώρα είναι μαζί μου και δεν έχουν τι να φάνε. Και δεν θέλω να τους διώξω νηστικούς, μην αποκάμουν στο δρόμο». Και του λένε οι μαθητές: «Πού να βρούμε εδώ στην ερημιά τόσα ψωμιά για να χορτάσει τόσους κόσμους?» Τους λέει ο Ιησούς: «Πόσα ψωμιά έχετε?» 7 και λίγα ψαράκια», το απαντούν. Και αφού πρόσταξε τον κόσμο να καθίσουν κατά γης για φαγητό, πήρε τα 7 ψωμιά και τα ψάρια, είπε ευχαριστήρια προσευχή, τα έκοψε κομμάτια και τα έδωσε στους μαθητές και οι μαθητές στον κόσμο. Έφαγαν όλοι και χόρτασαν. Και όταν μάζεψαν τα κομμάτια που περίσσεψαν, γέμισαν 7 καλάθια. Αυτοί που έφαγαν ήταν 4.000 άντρες χωρίς γυναίκες και παιδιά. Έπειτα άφησε τον κόσμο να φύγει, πήγε στο καΐκι και ήρθε στην περιοχή της Μαγδαλά.
1: Ραδιοφωνικός σταθμός Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης στους 99,7. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.
2: Στη συνέχεια του ραδιοφωνικού μας προγράμματος μπορείτε να ακούσετε τις εκπομπές. Στα μονοπάτια των Αγίων, σπουδή στη ζωή και στις διδαχές τους με την κυρία Πινελόπη Κυριακάκη. Στα μονοπάτια της ιστορίας με τον Κωστή Παπαγεωργίου. Φιλοκαλή Ανεπτικών Πατέρων με τον Θεοφιλέστατο Επίσκοπο Απαμίας κύριο Παΐσιο. Λόγια Αγίου Παϊσίου του Αγιορείτου διαβάζει ο πατέρας Δημήτριος Μιχούδης. Επώνυμα διηγήματα από την ελληνική και την παγκόσμια λογοτεχνία. Χρονολόγιο, μία εκπομπή της Κρήτη TV με την κυρία Βούλα Νεωνάκη. Η θεραπευτική των πνευματικών νοσημάτων με τον πατέρα Νικόλαο Κριτσοτάκη.

Ραδιοφωνικός σταθμός Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. 99,7 στα FM. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

Ένας νέος αστήρ στο στερέωμα της Ορθοδόξου Εκκλησίας έλαμψε με τη ζωή, τη διδασκαλία και το έργο του όχι μόνο στην Ιερά Μητρόπολη των Πατρών, όπου κυρίως αναπτύχθηκε η ποιμαντική δράση του, αλλά και στην εν γέννη Ελλαδική Εκκλησία, αφού είναι ο ιδρυτής των ενωριακών κατηχητικών σχολείων και των εκκλησιαστικών νηπιαγωγείων. Η βιωτή του κρυστάλλινη, αγιοπατερική, αυστηρός κριτής των ιερών παραδόσεων, διακρίθηκε για τη διεισδυτικότητα και την προορατικότητα του θεολογικού λόγου του. Η διδασκαλία του επίκαιρη, όσο και προφητική, διαπερνάει την ψυχή του κάθε πιστού που αγωνιά για τη σωτηρία της ψυχής του. Ο λόγος για τον Άγιο Ποιμένα των Πατρών, τον Άγιο Γερβάσιο Παρασκευόπουλο, έναν πραγματικό ουρανοδείκτη, το βίο του οποίου θα παρακολουθήσουμε μέσα από τις σελίδες του βιβλίου «Άγιος Γερβάσιος, ο θεολόγος και κατηχητής» του αρχιμανδρίτου Κυρίλου Κωστοπούλου.

Κεφάλαιο δεύτερο. Θύραθεν παιδεία, πορεία προς το Άγιο Θυσιαστήριο. Η χειροτονία του Αγίου σε διάκονο. Θεού γάρ διάκονος εστίν σύ, εις το αγαθόν. Θεού γάρ διάκονος εστίν, έκδικος εις οργήν, το κακόν πράσοντι. Το έτος 1904, ο Κύριος καλεί τον Άγιο Γερβάσιο να λάβει τον πρώτο βαθμό της ιεροσύνης. Στην από 27 Νοεμβρίου 1903 αίτησή του προς το Ηγουμένο Συμβούλιο της Ιεράς Μονής Γυροκομείου, ο ευλαβής μοναχός πατήρ Γερβάσιος, αποδεικνύοντας από την νεαρή ηλικία του το σεβασμό και την αφοσίωσή του προς τους ιερούς κανόνες της Εκκλησίας, γράφει: «Ο ευσεβάστος υποσημειούμενος, άγων ήδη το 25-26 έτος της ηλικίας μου και έχων ούτω την υπό των ιερών κανόνων οριζομένην ηλικίαν, όπως χειροτονηθώ ιεροδιάκονος, λαμβάνω την τιμήν να παρακαλέσω το σόν ηγούμενο συμβούλιον, όπως ευαρεστούμενον, εάν με κρίνει κατάλληλον και άξιον, ενεργήσει αρμοδίως και εγκριθεί η εις ιεροδιάκονον χειροτονία μου». Το Ηγουμένο Συμβούλιο της Ιεράς Μονής Γυροκομείου, αφού έλαβε υπόψην την εν γέννη δοκιμασίαν αυτού εν τη Μονή, ετείται στις 29/11/1903 τη χειροτονία του Αγίου Γερβασίου και επιβεβαιώνει ότι επέδειξε βίον ηθικών και άμεμπτων. Πράγματι, το Μάρτιο του 1904 εγκρίνεται η χειροτονία του και λαμβάνει τον πρώτο βαθμό της ιεροσύνης από τα χέρια του Μητροπολίτου Άρτης Γεναδίου, ο οποίος ήταν μέλος της Ιεράς Συνόδου. Πόσο πλούσιος έγινε ο ζηλωτής μοναχός! Το δέντρο της ψυχής του, το οποίο τόσο πολύ χτυπήθηκε από τον άνεμο, απέκτησε βαθιές ρίζες και άφθονοι καρποί γέμισαν τα κλονάρια του. Ο Θεός, έπειτα από τόσους κόπους, του επεφύλαξε τα πλουσιότερα και ακριβότερα δώρα.

Ως διάκονος, ο Άγιος Γερβάσιος συνεχίζει τις σπουδές του στο Τρίτο Ελληνικό Σχολείο Πατρών και κατόπιν εγγράφεται στο ανώτερο φροντιστήριο της Ριζαρίου Σχολής 1905-1907. Διευθυντής τότε της Ριζαρίου ήταν ο Άγιος Νεκτάριος. Ο νεαρός Γερβάσιος φλεγόταν από ιερό ζήλο. Τον έθελγε ο αγώνας για την απόκτηση των αρετών. Έτσι, άρχισε να αντιγράφει πιστά τον Άγιο εκείνο άνδρα και την Αγία Ζωή του. Η εκείνου Αγιώτης επέδρασε τα μέγιστα εις την προδιατεθειμένην, προπαρασκευασμένην και καλλιεργημένην εκείνην γην. Την λεπτήν, την απαλήν, την μεταρσιωμένην ψυχήν του νεαρού σπουδαστού Γερβασίου. Ως ιεροδιάκονος υπήρξε υπόδειγμα ιεροσπουδαστού στη Ριζάριο Σχολή και μετέδωσε την ιερά φλόγα της ψυχής του και σε μερικούς συσπουδαστές του. Γράφει ένας από αυτούς. Ο πατήρ Γερβάσιος διεκρίνεται δια την πνευματική του φωτεινότητα και δια την ψυχική του καλοσύνη. Θα αναφέρω εις μνήμη του 2-3 περιστατικά που έμειναν βαθιά χαραγμένα σε όλους τους συμμαθητάς του εξόχου αυτού κληρικού. Ο Νεκτάριος μας εδίδασκε ποιμαντικήν, την οποίαν διήνθιζε στις παραδόσεις με ποίηματα προς την Θεομήτωρα, μελοποιημένα από τον ίδιον. Σε ένα μάθημά του σχετικός με τα καθήκοντα του ποιμένος, εγείρεται ο νεαρός Γερβάσιος και ζητεί ευλαβώς την άδεια να ομιλήσει. «Ποιμήν καλώς λέγει» είναι όχι ο κατεπάγγελμα τυπικός ενασκών τα καθήκοντά του, αλλά ο ολοψύχος και ενσυνειδήτως αφιερωμένος στην Εκκλησίαν, που αδιάκοπα αγωνίζεται να κάνει βίωμα του ποιμνίου του τα συποθήκας του Ευαγγελίου και των Γραφών, υπησερχόμενος εις τας ουσίας και εκλαϊκεύων αυτάς. Οστιλιτεύοντας αντιδράσεις και αντιμετωπίζων των φαρισαϊσμών με το μαστίγιον, όπως ο Κύριος στο ναό του Σολομώντος. Ο γενόμενος υπόδειγμα λιτότητος και αφιλοχρηματίας. Στοργικός προς φίλους και εχθρούς και εαυτόν προσφέρον θυσίαν, προκειμένου να περισσώσει το απολωλός πρόβατον. Εν μία λέξη, ο αδιάβλητος εν παντή και πάντοτε και υποπάντων. Με συγκίνηση ο Νεκτάριος τον καλεί κοντά του. Τον ευλογεί και μας λέγει. Τι ούτως εμπρέπει ημίν ποιμήν. Και ανυψών τους δακρύβρεκτους οφθαλμούς του προς τον ουρανόν, προσθέτει προφητικά. Εις το πρόσωπόν του βλέπω τον αυριανόν ταγόν της Εκκλησίας μας, τον πραγματικό ποιμένα του Χριστεπονίμου πληρώματος, ο Κύριος μετ' αυτού. Και η προφητεία του Αγίου Νεκταρίου επαλήθευσε.

Συνεχίζοντας τη διήγησή του, αναφέρεται και σε ένα άλλο περιστατικό, το οποίο αποδεικνύει την προσαρμογή του πατρός Γερβασίου στην ουσία των πραγμάτων. Παιδιά ήμασταν, τα μεγαλύτερα δεν θα φθάναν τα 18 χρόνια των. Πιο μεγάλοι από μας ήταν μερικοί διάκοι, μεταξύ αυτών και ο Γερβάσιος, που θα ήταν τότε γύρω στα 27 χρόνια. Φυσικόν ήτο να κάνουμε λάθη και αταξίες ή και ζαβολιές παιδιάστικες. Πνευματικός πατήρ της σχολής μας ήτο τότε ο ηγούμενος της Ιεράς Μονής Πεντέλης, αρχιμανδρίτης Πανάρετος Δουλιγέρης, άνθρωπος σεβάσμιος, ενάρετος, μα τρομερά στενόκαρδος. Τον ονοματίζαμε Ιεροεξεταστή. Στις εξομολογήσεις μας μετρούσε τα ατοπήματά μας και για κάθε ένα μας έβαζε ποινήν μετανοίας αριθμών γονικλησιών. Οι άτακτοι πολλοί και οι μετάνοιες σωρό. Τις εδεχόμεθα ευχάριστα, διότι το βράδυ στον κοιτώνα, κατά την εκτέλεσή των, είχαμε πανηγύρι. Το μαξιλάρωμα έδινε και έπαιρνε. Ο Γερβάσιος με το ευρύ μυαλό, όταν το έμαθε, επενέβη εις τον Εκτάριον και οι μετάνοιες σταμάτησαν προς λύπην μας μεγάλην. Και ανταυτόν, παιδαγωγικέ ομιλίε και νουθεσίε από τους παιδονόμους μας, κατάλληλες για τα αφρόντιστα νιάτα, όπως έλεγε χαριτολογών ο Γερβάσιος. Έτσι τον πρωτογνώρισα και ένιωσα τον Γερβάσιο, καταλήγει ως σπουδαστής του, ορθολόγο, βαθιστόχαστο ερευνητή και μαχητή ακατάβλητο. Τελείωσε τη σχολή και όχι μόνο αρίστευσε, αλλά και βραβεύτηκε. Κατόπιν, συνέχισε τις σπουδές του στη Θεολογική Σχολή Αθηνών με την υποτροφία που του πρόσφερε η Γορτίνια Εκατερίνη Μαντζούνη. Κατά τα χρόνια των σπουδών του, έδειξε το ασίγαστο ενδιαφέρον του για την ανάδειξη και υπεράσπιση των εκκλησιαστικών και εθνικών θεμάτων. Γι' αυτό και συμμετείχε στο Φοιτητικό Σύλλογο ο Μέγας Φώτιος ως μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου. Έκαμε αγώνες, εμπνέοντας και τους συμφοιτητές του. Ενίσχυε οικονομικά με ειδικό ταμείο που είχε ιδρύσει τους πτωχούς συσπουδαστές του και επεδείκνυε το γενικότερο ενδιαφέρον του για την επάνωδο της Εκκλησίας επί τα σπηγάς των ζωηρήτων ναμάτων της Ορθοδόξου Ιεράς Παραδόσεως. Τόσο ξεχώριζε εν μέσω των συμφοιτητών του, ώστε ο τότε Αρχιεπίσκοπος Αθηνών Θεόκλητος Μινόπουλος τον τοποθέτησε στην τιμητική και υπεύθυνη θέση του Πρωτεκδίκου της Αρχιεπισκοπής Αθηνών. Κατά αυτήν την περίοδο εργάστηκε με τόσο ζήλο για την κάθαρση και τον εξαγνισμό του κλήρου, ώστε ο Εδέσης Διονύσιος έγραψε ότι επατάχθη η σαπίλα που επεκράτη εις την Μητρόπολην Αθηνών. Από πολύ νωρίς επέδειξε ο Άγιος Γερβάσιος την προσήλωσή του στην ακρίβεια της τηρήσεως των Ιερών Κανόνων, γιατί φοβόταν, όπως ο Μέγας Βασίλειος, ότι η εγκατάλειψή τους και η αδιαφορία για αυτούς σύντομα θα οδηγήσει εις παντελήν σύγχυσιν τα της Εκκλησίας πράγματα.

ιερεύς του υψίστου, ηγούμενος ιεράς μονής γυροκομείου, επί της ηρικόσιμη οδεύσομεν εις τα σαυλάς του Κυρίου, εφράνθη μου το πνεύμα, συγχαίρει η καρδία. Πόσο εφρενόταν η καρδιά του Αγίου Γερβασίου όταν έψαλε αυτόν τον αναβαθμό. Από την στιγμή κατά την οποία παρέλαβε από τον Κύριό του διαχειρών του Μητροπολίτου Πατρών Αντωνίου Παράσχη την Ιερά Παρακαταθήκη, λαμβάνοντας και τον δεύτερον βαθμό της ιεροσύνης, τον του Προσβυτέρου, στις 13 Σεπτεμβρίου 1910, τίποτε άλλο δεν επιθυμούσε, παρά μόνον να βρίσκεται νύχτα και ημέρα στις αυλές του Κυρίου. Η χειροτονία του έλαβε χώρα στο καθολικό της πεφυλημένης του Ιεράς Μονής Γυροκομείου, την οποία αγάπησε υπερμέτρος και εργάστηκε για αυτήν με όλες του τις δυνάμεις. Ήταν ήδη διετής φοιτητής της Θεολογικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών και είχε την ηλικία του Χριστού, 33 ετών όριμος, να βγει στον θερισμό στο Γεώργιο της Ορθοδόξου Εκκλησίας. Γι' αυτό και κατά τα αίτη των σπουδών του ακόμη, σύμφωνα με προσωπική του μαρτυρία, δεν παρέλειπε την διακονία του θυσιαστηρίου. Υπηρέτησε ως διάκονος μεν εν το Ιερό Ναό Μοναστηρακίου των Αθηνών, επί μήνας δε εν το αυτόθη Ιερό Ναό Χρυσοσπηλαιωτήσεις ως ιερεύς. Όπως ήταν αναμενόμενο, αρίστευσε στην Θεολογική Σχολή και κατέστη προλήτης της Θεολογίας στις 19 Μαρτίου 1914. Παράλληλα, έλαβε και το οφίκιο του Αρχιμανδρίτου. Με υπέρμετρο πλέον ζήλο και ολοκληρωμένος θεολογικά, δόθηκε στον υπέρ της Εκκλησίας αγώνα. Υπηρέτησε για λίγο ως ιεροκήρυκας στη Μητρόπολη Ίδρας και ως καθηγητής θεολογίας στο Γυμνάσιο Σύρου το 1915. Προηγουμένως, την πρόοδο των σπουδών του είχε ανακόψει ο πόθος της ψυχής του να υπηρετήσει την πατρίδα. Ήταν οι δύσκολες ημέρες του 1912-1913 και έσπευσε ως ιερέας των Ευζωνικών Ταγμάτων να λάβει εθελοντικά μέρος σε όλους τους Βαλκανικούς πολέμους, όπου διακρίθηκε και παρασημοφορήθηκε από τους διοικητές του. Μετά τις ανεπανάληπτες νίκες του ελληνικού στρατού, οι οποίες επανέφεραν στους κόλπους της μητέρας Ελλάδος τα αλήτρωτα εδάφη της, και αφού εκπλήρωσε και αυτόν τον πόθο της καρδίας του προς την λατρευτή του πατρίδα, επέστρεψε για να συνεχίσει το έργο το οποίο θα τον αναδείκνυε νέο πατέρα και διδάσκαλο της Εκκλησίας. Την εποχή εκείνη, δυστυχώς, οδηγήθηκε σε δίκη στο στρατοδικείο. Ήσαν οι πονηρές ημέρες του 1917. Ο Αθηνών Θεόκλητος Μηνόπουλος, μετά την εκθρόνηση του βασιλέως Κωνσταντίνου, ήταν στη φυλακή για τα γνωστά γεγονότα. Αλλά ο Άγιος Γερβάσιος, πιστός και σταθερός στη φιλία και στο βαθύτατο σεβασμό προς τον Αρχιεπίσκοπο, υπερασπιζόταν με τη γνωστή του παρησία τον κρατούμενο στις φυλακές Συγκρού, ιεράρχη του. «Παρέστην και εγώ», γράφει ο καθηγητής Παναγιώτης Τρεμπέλας, εν μέσω ακροατηρίου, υπερπληρούντος την αίθουσα του στρατοδικείου. Η ατμόσφαιρα, ήτο, κατεξοχήν ηλεκτρισμένη. Αλλά ο πατήρ Γερβάσιος εστάθη ευθυτενής και ήρεμος, χωρίς την παραμικράν εκδήλωσεν ανησυχίας ή φόβου. Εις τας ερωτήσεις των στρατοδικών, απήντα ευθέως, χωρίς υποχωρήσεις ή υπεκφυγάς. Θαραλέος και ειλικρινής, πεπαρησιασμένος αλλά και με αρκετήν ευστροφίαν, κατόρθωσε να διαφύγει τας εκτινωμένας προς αυτού παγίδας και ηθοώθη από τα παταγώδη χειροκροτήματα του ακροατηρίου. Μετά την πανηγυρική αθώωσή του, πολύ σύντομα επανέρχεται στη Μονή της Μετανοίας του για να επαναλάβει τα ποιμαντικά του καθήκοντα. Ήδη οι πατέρες της Μονής είχαν δει ήδη τα πολλά πνευματικά και διοικητικά του χαρίσματα και τον είχαν εκλέξει ηγούμενο στις 9 Οκτωβρίου 1916. Έτσι, τον έθεσαν επικεφαλής στην ανακαίνιση της Μονής. Την εκλογή αυτή αποδέχθηκε με χαρά ο Μητροπολίτης Πατρών Αντώνιος.
Ωστόσο, η προηγούμενη διοίκηση της Μονής άρχισε να πολεμά και να φέρνει προσκόμματα στη διακονία του ζηλωτού ηγουμένου. Ο Άγιος Γερβάσιος βρέθηκε αμέσως μέσα σε ένα κυκαιώνα διωγμών και ασυστόλων συκοφαντιών. Δεν μπόρεσε η ομάς των παλαιοκαλογύρων να αντέξει την σύγκριση της δικής της σκοτεινής διοικήσεως με το καθαρό φως της γνήσιας μοναστικής ζωής που διαχύθηκε στην Ιερά Μονή του Γυροκομείου με την ανάληψη των καθηκόντων της ηγουμενίας από τον λαμπρόν και αγνό πατέρα Γερβάσιο.

πρώτο μέλημά του ήταν να αναδιοργανώσει τον μοναστικό βίο στο πρότυπο του κοινοβίου. Γι' αυτό και εφάρμοσε αμέσως το κοινοβιακό σύστημα στη λειτουργία της μονής, η οποία έως τότε ήταν ιδιόρυθμη. Ενήργησε για την πιο συμφέρουσα οικονομικά διαχείριση της περιουσίας της μονής, αλλά κυρίως για την κάθαρση της πνευματικής ζωής των μοναχών, επιβάλλοντας την ακριβή τήρηση των παραδεδομένων ασκητικών προσταγμάτων στο πρόγραμμα της μονής. Οι αντιδράσεις των παλαιοκαλογύρων συνεχίζονταν αμύωτες, διαταράσσοντας την ομαλή λειτουργία του μοναστηριού και απομυζώντας τις δυνάμεις του σεβαστού ηγουμένου. Χρησιμοποιούσαν κάθε αθέμητο μέσο για να προσβάλλουν τον ηγούμενο και να αμαυρώσουν ή να μειώσουν τις αιματηρές προσπάθειες τις οποίες κατέβαλε για την ανόρθωση του μοναστηριού. Η κατάσταση αυτή κούρασε υπερβαλλόντως τον Άγιο Γερβάσιο, ο οποίος πάντοτε αναζητούσε την ειρήνη της μοναστικής πολιτείας. Γι' αυτήν άλλωστε ανάλωσε όλες τις δυνάμεις του ως ηγούμενος. Βλέποντας ότι δεν μπορεί να εφαρμόσει τα όνειρά του για την ανόρθωση του πνευματικού βίου της αγαπημένης του μονής, υπέβαλε την παραίτησή του από τη θέση του ηγουμένου στις 7 Ιουνίου του 1919. Οι πατέρες της μονής με πρώτον τον πατέρα Γαβρίλη Φραγκούλη λυπήθηκαν σφόδρα για την απώλεια τέτοιου πατρός, αλλά οι παρακλήσεις τους δεν μετέβαλαν την απόφαση του Αγίου να αφοσιωθεί στο εξής, στο ιεροκηρυκτικό έργο. Στο κείμενο της παραιτήσεώς του από τις θέσεις του ηγουμένου διαφαίνεται η ανεξικακία του, η αγάπη του προς την Εκκλησία και τους ιερούς κανόνες, η ταπεινοφροσύνη του απέναντι στους οικοφάντες του, αλλά και η αφοσίωσή του στην σωτηρία της ψυχής του. Γράφει χαρακτηριστικά: «Ευσεβάστος αναφέρω, επειδή οι θέσεις του ηγουμένου ειν ήδη κατέχω, γίνεται πρόσκομα σοβαρών εμεί, εν το κηρύγματι του Θείου Λόγου, ουμήν αλλά και πολλοίς, όσους συγχαίουσιτας ευαγγελικάς αληθείας προς τα σπιθαρχικάς διατάξεις της Αγίας Γραφής, των Ιερών Κανόνων και των Παραγγελμάτων των Αγίων Πατέρων, και επειδή επιθυμώ ή να ασχοληθώ ειδικός και επιμελώς εις το Θείον Κήρυγμα, υποβάλλω την από του αξιώματος και της θέσεως του ηγουμένου της Ιεράς Μονής Γυροκομείου παραίτησή μου και θερμώς παρακαλώ, όπως χάριν αυτής της ψυχικής μου σωτηρίας ή στιμιότερον και πολυτιμότερον ουδαυτός ο σύμβας κόσμος διεμέ και πάντα χριστιανών, αποδεχτείτε ταύτην εξής ουδόλως θέλουσε ζημιωθεί τα συμφέροντα της εις προείσταμε ευαγούς μονής, διότι υπάρχουσιν εν αυτή ικανότεροι εμού και εμπειρότεροι περί την οικονομική διοίκηση αδελφοί, ήτινες δύναντε να αντικαταστήσωσιν τον μεταβαθητά του σεβασμού και πολλής της ευπηθείας υποσημειούμενον. Απεχώρησε μετά πόνου ο ανεξίκακος Άγιος Γερβάσιος από την αγαπημένη του μάνδρα, της κυρίας γυροκομήτησας, και με την ευλογία της τότε επισκοπικής αρχής κατέρχεται στην πόλη για να επιδοθεί στο μεγαλύτερο αγώνισμα του διδασκάλου και αγρευτού ψυχών. Ποτέ όμως δεν λησμόνησε τη μονή της μετανοίας του, για την οποία κατέβαλε τόσους κόπους, ώστε να την δει να λάμπει ως διαμάντι πάνω από την πόλη του πρωτοκλήτου, Αποστόλου Ανδρέου.

Κεφάλαιο τρίτο. Η ποιμαντική δράση του. Ο ζηλωτής εφημέριος. Μέρος πρώτο. Ο τοποτηρητής της Επισκοπής Πατρών, αρχιμανδρίτης Σοκράτης Οικονομίδης, διόρισε καταρχήν τον Άγιο Γερβάσιο εφημέριος στον Ιερό Ναό της Αγίας Παρασκευής, ενώ στις 30 Ιουνίου 1919 εκλέχθηκε τακτικός εφημέριος στον Ιερό Ναό του Αγίου Δημητρίου. Γράφει ο ίδιος για εκείνη την περίοδο της ζωής του. Όταν ανέλαβα μετά το Πάσχα του Σωτηρίου έτους 1919 καθήκοντα προσωρινού εφημερίου στον Εν Πάτρες ενωριακό ναό της Αγίας Παρασκευής, την 4η Αυγούστου ιδίου έτους τακτικού εφημερίου στον της Ιδίας Πόλεως Ναών του Αγίου Δημητρίου, από τον πρώτον ημερών της εφημεριακής ιεράς διακονίας μου, στάθηκα με ιδιαίτερη προσοχή στο χωρίο των Ιερών Πράξεων. Ήσαν δε προσκαρτερούντες τη διδαχή των Αποστόλων και τη κοινωνία, τη κλάση του άρτου και τις προσευχές. Ως εφημέριος τοποθετείται επί την λιχνίαν και λάμπει πάσιν της εν τη οικία. Γνωρίζει από κοντά όλα τα πρόσωπα της ενορίας του και στρέφεται με ζήλο κυρίως προς τους νέους. Κατηχητικά, κηρύγματα, εξομολογήσεις, θεία λειτουργία 4 φορές την εβδομάδα, επισκέψεις σε ασθενείς. Τα πάντα έκαμε ο ζηλωτής εφημέριος. Ζηλών, εζήλωκα το κυρίο Παντοκράτορη, τον άκουγαν να λέγει συχνά. Επίσης και το της Αποκαλύψεως, όφελον, ψυχρός εις ή ζεστός, ούτως, ότι χλιαρός ή και ούτε ζεστός, ούτε ψυχρός, μέλωσε εμέσε εκ του στόματός μου. Πολλές φορές επανελάμβανε, ο Κύριος, παιδιά μου, θέλει τους εργάτες του λόγου αλλά και όλους τους χριστιανούς ζηλωτάς και όχι χλιαρούς. Τους καλοκαιρινούς μήνες, όταν όλοι σχεδόν αναπαύονταν, ο Άγιος Γερβάσιος συνέχιζε την ποιμαντική του δράση. Και όταν τον παρακαλούσα να διακόπτει τουλάχιστον τους μήνες αυτούς, ώστε να αναπαύεται για λίγο και να επανέρχεται με νέες δυνάμεις στο έργο του, αυτός απαντούσε με τα λόγια του Κυρίου. «Ο πατήρ μου έως άρτη εργάζεται». Και συνέχισε. «Αλλά μήπως ο διάβολος κάμνει διακοπάς? Αν μπορούσαμε τουλάχιστον να τον κλείναμε σε ένα πιθάρι κατά τους θερινούς μήνας, τότε και εμείς θα ησυχάζαμεν. Ακριβώς το καλοκαίρι είναι που εργάζεται και κινείται περισσότερον και ούτε στιγμή δεν κάνει ανακοχή. Δεν είδατε τι γίνεται? Πώς μας ξεγύμνωσε όλους με την ζέστη, με πρόφαση ότι ζεσθενόμαστε? Δεν βλέπετε τι γίνεται στους δρόμους, στις παραλίες? Λοιπόν, δεν έχουμε καιρόν για χάσιμο. Είμεθα υποχρεωμένη να εργαζόμεθα εκ παραλίλου προς αντιπερισπασμών στον δικό μας τύπο, να προφυλάξουμε τα πρόβατα από τον λύκο».

στα μονοπάτια των Αγίων, σπουδή στη ζωή και τις διδαχές τους. Επιμελείται και παρουσιάζει η Πηνελόπη Κυριακάκη.

στα μονοπάτια της ιστορίας. Κείμενα, επιμέλεια, παρουσίαση Κωστής Παπαγεωργίου. Μια παραγωγή της Crete TV.

Στομικό του κόλπου του αλμυρού της επαρχίας από Κορώνου βρίσκεται η ωραία παραθαλάσσια πόλη Γεωργιούπολη. Μια πόλη που αναδύθηκε κυριολεκτικά μέσα από τους Βάλτους.

1500 στρέμματα έλι κάλυπταν ολόκληρη την περιοχή στην οποία βρίσκεται η σημερινή πόλη και οι άνθρωποι δεν πλησίαζαν εκεί από τον φόβο των πειρατικών επιδρομών.

ένας περιηγητής του 19ου αιώνα που πέρασε από αυτό το μέρος αναφέρει στις σημειώσεις του: «Όσο βλέπει το μάτι, δέντρα πολλά και θάμνη ψηλή και αϊθαλής, αλλά και βούρλα τεράστια και βατράχια χιλιάδες, οι ντελάλιδες της Ελωνοσίας». Και είναι αλήθεια ότι η φοβερή επιδημία της Ελωνοσίας είχε αποδεκατήσει τότε τους κατοίκους της περιοχής.

Σε αυτό το αφιλόξενο μέρος ήρθε το 1880 ένας έμπορος από την Αθήνα, ο οποίος εκτίμησε την προνομιακή θέση της περιοχής και αποφάσισε να εκμεταλλευτεί τα άφθονα νερά του Αλμυρού ποταμού για καλλιέργειες. Ο άνθρωπος αυτός ήταν ο Μιλτιάδης Παπαδογιαννάκης, που είχε γεννηθεί στο γειτονικό Καλαμίτσι.

Πολύ σύντομα έκτισε ένα σπίτι στην τοποθεσία Καστελάκια και άρχισε να κάνει επαφές με τους κατοίκους των γύρω περιοχών προκειμένου να τον βοηθήσουν να αποξηράνει τα έλη και να εκμεταλλευτούν την περιοχή. Η προσπάθειά τους διήρκεσε 19 χρόνια, μέχρι το 1899, διότι όλες οι εργασίες γίνονταν χειρονακτικά και τελικά πέτυχαν το σκοπό τους. Τα έλη αποξηράθηκαν, νέοι κάτοικοι εγκαταστάθηκαν στην περιοχή, φυτεύτηκαν εκατοντάδες ευκάλυπτοι και άλλα δέντρα και μια μικρή πόλη εγγενιάστηκε με την ονομασία Αλμυρούπολη, από το όνομα του Αλμυρού ποταμού. Εκείνα τα χρόνια ο οικισμός αποκαλείται και απλά Αλμυρός, αλλά και Χάνια του Αλμυρού.

Στην ανατολική πλευρά της Γεωργιούπολης συναντούμε τον ωραιότατο ενωριακό ναό της Αναλήψεως με τις υπέροχες στιχογραφίες και στην νότια πλευρά του το μικρό παρεκκλήσιο του Σταυρωμένου.

Ο Μιλτιάδης Παπαδογιαννάκης ήταν δικαιωματικά ο πρώτος πρόεδρος της Αλμυρούπολης, ενώ παράλληλα προχώρησε στη σύσταση αγροτικού συνεταιρισμού και στην χορήγηση δωρεάν κινήνης στους κατοίκους για την αντιμετώπιση της ελονοσίας. Μετά την απελευθέρωση της Κρήτης από τον Οθωμανικό ζυγό και την έλευση του πρίγκιπα Γεωργίου ως ΥΠΑ του αρμοστή Κρήτης το 1898, ο Δήμος Μαθέ προς τιμήν του ονόμασε την πόλη Γεωργιούπολη και ορίστηκε ως συμπρωτεύουσα της επαρχίας Φακίων.

Ο ιδρυτής της Γεωργιούπολης, Μελτιάδης Παπαδογεννάκης, πέθανε το 1934 και στην διαθήκη του άφησε μια έκταση 3.000 τετραγωνικών μέτρων για να οικοδομηθεί η Εκκλησία της Αναλήψεως του Σωτήρους. Τελευταία του επιθυμία ήταν να ταφεί στην βραχονισίδα που βρίσκεται σήμερα το εξοκλήσι του Αγίου Νικολάου, που είχε χτίσει κάποιος ναυτικός. Αλλά είναι άγνωστο αν αυτή η τελευταία του επιθυμία πραγματοποιήθηκε.

Τα πρώτα χρόνια της ενετοκρατίας, όταν ήταν δούκας της Κρήτης ο Νικολό Ναβικατζόσο, ο οποίος το 1265 ήταν πρέσβης της Βενετίας στην Κωνσταντινούπολη, στη Γεωργιούπολη υπήρχε ένα βενετσιάνικο κάστρο, το Castrum dell'Almirò. Τότε αποβιβάστηκε στη Σούδα ο αρχοντορωμαίος Στέγκος, που ήταν απεσταλμένος του Μιχαήλ Παλαιολόγου και παρέδωσε επιστολές στους κρητικούς αρχοντορωμαίους, χορτάτσιδες, σκορδίλιδες και μελισσινούς, με την εντολή να καταλάβουν το κάστρο του Αλμυρού όπως και έγινε.

γι' αυτόν ότι ο ανήρ ήτο μεν το δέον μικρός το σώμα, αλλά την καρδία και τα καταρθώματα μέγας και περιώνυμος.

Το στενό του Αλμυρού, όπως αποκαλούσαν τις εκβολές του ποταμού, ήταν για πολλά χρόνια λιμέρι ληστών που αποτελούσαν την μάστιγα των περαστικών και λέγεται ότι εδώ γινόταν μαύρη αγορά της χρυσής τουρκικής λίρας. Ο ποταμός ήταν και τότε πλωτός όπως και σήμερα και πρόσφερε ασφαλές καταφύγιο σε μικρά εστιοφόρα μέχρι και 500 μέτρα από τη θάλασσα.

Κάτω από τη γέφυρα, ανάμεσα στις νησίδες που σχηματίζουν οι εκβολές του ποταμού, βάρκες, ψαροκάικα και μικρά σκάφη συμπληρώνουν μια γραφική εικόνα.

Στις 22 Οκτωβρίου του 1944 οι Γερμανοί είχαν συλλάβει τον αείμνηστο πρωθυπουργό Κωνσταντίνο Μητσοτάκη μαζί με τους χανιώτες Μανούσο Μανουσάκη, Μανούσο Φουντουλάκη, Αναστάσιο Νινολάκη και τον Άγγλο δεκανέα Τζόρτζ Κοέν και τους είχαν καταδικάσει σε θάνατο για την αντιστασιακή τους δράση. Το στρατηγείο των συμμαχικών δυνάμεων στο Κάιρο συμφώνησε τότε με τους Γερμανούς την ανταλλαγή τους με 30 Γερμανούς εχμαλώτους και η ανταλλαγή αυτή έγινε στις 31 Μαρτίου του 1945 στη Γεωργιούπολη. Η συμφωνία για την ανταλλαγή έγινε μεταξύ του στρατάρχη Αλεξάνδερ και του Φόγκ.

Keitel από γερμανικής πλευράς και όπως εκ των υστέρων προέκυψε, η ανταλλαγή αυτή, λόγω της σημασίας της, είχε εγκριθεί από τον ίδιο τον Χίτλερ.

Προς τη βόρεια πλευρά του κόλπου της Γεωργιούπολης, στη θέση Μπλιχάδια, βρίσκεται η εκκλησία της Αγίας Κυριακής, όπου προϋπήρχε πρωτοχριστιανική βασιλική.

Το υφάλμηρο έλος που έχει δημιουργηθεί με τη συγκράτηση των υδάτων της πηγής του Αλμυρού με τεχνητό φράγμα είναι έργο που είχε εκτελεστεί στις αρχές της δεκαετίας του 50 για την παραγωγή ηλεκτρικού ρεύματος.

Ο αλμυρός ποταμός που πήρε την ονομασία του από τα υφάλμηρα νερά που αναβλίζουν από τις πηγές του αποτελεί ένα σημαντικό βιότοπο με πλούσια βλάστηση και η περιοχή προσφέρεται για περίπατο και χαλάρωση κάτω από το νήσιο των αιωνόβιων ευκαλύπτων που φύτεψαν οι πρώτοι κάτοικοι της Γεωργιούπολης.

Η υπέροχη αμμώδης παραλία της Γεωργιούπολης, μήκους 6 χιλιόμετρων που εκτείνεται μέχρι τα όρια του γειτονικού νομού Λεφίμνης, αποτέλεσε την αιτία της αλματώδους τουριστικής ανάπτυξης της περιοχής που αποτελεί πόλο έλξης χιλιάδων επισκεπτών, καθώς συνδυάζει την θάλασσα με το μοναδικό φυσικό τοπίο της ενδοχώρας και τα γραφικά χωριά της επαρχίας από Κορώνα.

Η Γεωργιούπολη υπαγόταν διοικητικά το 1881 στο Δήμο Μαθέ. Από το 1900 μέχρι το 1915 αποτέλεσε έδρα του Δήμου Γεωργιούπολης και από το 1915 έως το 1999 ήταν αυτοτελής κοινότητα, οπότε και ανασυστάθηκε ο Δήμος Γεωργιούπολης, ο οποίος από το 2010 αποτελεί Δημοτική Ενότητα του Δήμου Αποχωρώνου.

Δίπλα στις εκβολές του Αλμυρού ποταμού βρίσκεται και η παλιά εκκλησία της Αγίας Βαρβάρας, που τιμάται ιδιαίτερα στην Κρήτη.

Η Αγία Βαρβάρα μαρτύρησε στην πόλη Ηλίουπολη της Συρίας, το σημερινό Μπάλμπεκ, επί αυτοκράτορα της Ρώμης Μαξιμιλιανού. Τα λείψανά της μεταφέρθηκαν στην Κωνσταντινούπολη τον 6ο αιώνα και 600 χρόνια αργότερα μεταφέρθηκαν στο Κίεβο από την πριγκίπισσα Βαρβάρα, κόρη του Βυζαντινού αυτοκράτορα Αλέξιου Κομνηνού και σύζυγο του Ρώσου πρίγκιπα Μιχαήλ Σβιατοπόλκ εις Γεσλάβιτς. Τα λείψανά της φυλάσσονται τώρα στον καθεδρικό ναό του Αγίου Βλαδίμηρου στο Κίεβο, όπου τιμάται η μνήμη της κάθε τρίτη ημέρα της εβδομάδας.

Όλη η περιοχή της Γεωργιούπολης κρύβει τόπους πανέμορφους μέσα στην ανέγγυκτη φύση, όπως ο σπηλαιώδης ναός της Αγίας Ελεούσας στον οικισμό Καλαμίτσι μέσα σε ένα καταπράσινο τοπίο.

Ο κόλπος της Γεωργιούπολης ήταν το επίνιο της αρχαίας πόλης Λάπα, της σημερινής Αργυρούπολης, η οποία παρουσίασε μεγάλη ακμή κατά την Ρωμαϊκή περίοδο. Στην τοποθεσία Κάστελος, προς τα νότια της Γεωργιούπολης, οι ανασκαφές αποκάλυψαν μινωικό θολωτό τάφο που διατηρείται σε άριστη κατάσταση.

Στην ίδια περιοχή βρίσκεται και η Βυζαντινή Εκκλησία της Αγίας Άννας, μέσα στην οποία δεσπόζει ο τάφος της οικογένειας των Καλλεργών με τον ανάγλυφο δικέφαλο αετό του θηρέου τους.

Στην πλατεία της Γεωργιούπολης υπάρχουν αρκετά καταστήματα για την εξυπηρέτηση των επισκεπτών, όπου μπορούν να απολαύσουν στο ήρεμο περιβάλλον της την παραδοσιακή κρητική κουζίνα και τα τοπικά γλυκίσματα ή να περιπλανηθούν στα καταστήματα με τα είδη λαϊκής τέχνης.

Γεωργιούπολη που το έτος 2024 συμπλήρωσε 131 χρόνια ζωής είναι από τις νεότερες πόλεις της Κρήτης και η αλματώδης ανάπτυξή της δικαίωσε το όραμα του ιδρυτή της Μιλτιάδη Παπαδογεννάκη, ο οποίος έκτισε εδώ το πρώτο σπίτι το 1893.

Ανάμεσα σε όλες τις ομορφιές της Γεωργιούπολης, το πιο πολύτιμο αξιοθέατο είναι η μοναχοκόρη λίμνη της Κρήτης, η λίμνη Κουρνά, που γοητεύει τους επισκέπτες με την απαράμιλη ομορφιά της και τους μυστηριακούς θρύλους που ψιθυρίζουν τα νερά της στους πρόποδες των Λευκών Ωραίων, κάτω από τις βουνοκορφές του Αρκαλέ, του Μαραθόλακου και του Τραγόλιθου.

Η δημιουργία της λίμνης οφείλεται στη δράση καρστικών φαινομένων και κατατάσσεται στην κατηγορία των δολινών. Δημιουργήθηκε από την κατάρρευση της οροφής υπόγειου σπηλαίου λόγω της διάλυσης των ασβεστολιθικών πετρωμάτων κατά τους μεταπλοιοκενικούς χρόνους.

Η λίμνη Κουρνά καταλαμβάνει μια έκταση 14 στρεμμάτων και η επιφάνειά της βρίσκεται 15 έως 20 μέτρα πάνω από την επιφάνεια της θάλασσας. Η ποσότητα του νερού αυξομειώνεται ανάλογα με την εποχή, ώστε το μέγιστο βάθος να φτάνει τα 28 μέτρα και το ελάχιστο τα 23 μέτρα.

Την λίμνη περιβάλλει ένα δαχτυλίδι από λιγαριές, αγριόσφακες, θυμάρια, χαρουπιές, μυρτιές και πουρνάρια, αλλά και ολόκληρη η περιοχή και οι πλαγιές των βουνών είναι κατάφυτες.

Στα νερά της λίμνης ζουν αρκετά είδη ψαριών, χέλια, καβούρια, γαρίδες και νερόφυλλα, τα οποία είναι εντελώς ακίνδυνα. Ανάλογα με την εποχή, υπάρχουν στη λίμνη αρκετοί πληθυσμοί από αγριόπαπιες, φόλεγες, εροδιούς και στις μεγάλες βαριχειμονιές της Ευρώπης φτάνουν εδώ πανέμορφοι κύκνοι για να ξεχειμονιάσουν.

λίμνη Κουρνά αποτελεί ένα από τα σπάνια μνημεία της φύσης που χαρίζει απλόχερα την ομορφιά της στον επισκέπτη μέσα στο μαγευτικό και ήρεμο τοπίο που την περιβάλλει. Δεν γνωρίζουμε αν η λίμνη πήρε το όνομά της από το κοντινό χωριό Κουρνάς ή το χωριό από αυτήν. Το αρχαίο πάντως όνομα της λίμνης ήταν Κορισία και υπήρχε εδώ το ιερό της Κορισίας Αθηνάς, όπως αναφέρει ο Στέφανος Βυζάντιος. Κόριον, τόπος εν Κρήτη, από κόρης στινός και λίμνη Κορισία και Αθηνάς ιερών Κορισίας. Αναφέρεται επίσης ότι στην αρχαιότητα υπήρχε εδώ ιερό αφιερωμένο Ισίπων και Κόριν, το Υποκόριον ή Υποκορώνιον. Άλλη άποψη υποστηρίζει ότι η ονομασία Κουρνάς είναι αραβική λέξη που σημαίνει λουτήρας και μια άλλη ότι η ονομασία της αρχαίας πόλης Υποκορώνιον και αργότερα ολόκληρης της επαρχίας από Κορώνου προήρθε επειδή εδώ έβοσκαν τα άλογα του βασιλιά, δηλαδή της Κορώνας, και όταν ρωτούσαν κάποιον από πού έρχεται απαντούσε Υποκορώνου και κατά παράφραση από Κορώνου. We'll be right back.

Το 1415, που ο Φλωρεντινός ιερωμένος Χριστόφορος Μποντελμόντι πραγματοποίησε τον περίπλου της Κρήτης, όταν έφτασε στη λίμνη Κουρνά, έγραψε στις σημειώσεις του: «Είδαμε μια μικρή αλλά βαθιά λίμνη, της οποίας το τεράστιο βάθος μπορεί κανείς να εκτιμήσει από τη μαυρίλα του σκοτεινού χρώματος. Γι' αυτό η λίμνη τρομάζει τους ανθρώπους που γρήγορα φεύγουν μακριά. Τα χιόνια και οι βροχές των βουνών κατεβαίνουν σε αυτή την κοιλότητα όπου ζουν μεγάλα χέλια.

Σε αυτή την πόλη ζούσε μια πανέμορφη κόρη που η ομορφιά της ήταν εξακουστή σε ολόκληρη την Κρήτη. Η πεντάμορφη κόρη ήταν το στολίδι και το ομορφότερο λουλούδι του τόπου της και οι συμπολίτες της ήταν περήφανοι για αυτήν και ο καθένας την αγαπούσε με έναν τρόπο μοναδικό. Μα και εκείνη πάντοτε κατάφερνε να τους κάνει να γελούν και να χαίρονται με τα χαριτωμένα της καμώματα και τα γλυκά της τραγούδια. Έτσι περνούσαν οι καιροί, χειμώνες και καλοκαίρια και όσο η κόρη μεγάλωνε, η ομορφιά της άνθιζε σαν ένα σπάνιο λουλούδι. Όσοι ξένοι τύχαινε να περάσουν από εδώ, το πρώτο πράγμα που ζητούσαν ήταν να δουν και να καμαρώσουν από κοντά την όμορφη Κρητικοπούλα και όλοι της πρόσφεραν δώρα, μετάξια και μυρωδικά. Εκείνα τα χρόνια ζούσε στην Κρήτη και ένα τρανό Ριγόπουλο, ξακουστό για την αντριοσύνη του στις μάχες και την καλοσυνάδα που έδειχνε στους ανθρώπους στα χρόνια της ειρήνης. Ο Ρήγας, που ήθελε για το γιο του μια άξια νύφη, έμαθε για την πανέμορφη κόρη του Κουρνά και έστειλε ένα μυστικό του να μιλήσει στον πατέρα της και να καλέσει την κόρη στο αρχοντικό του να την γνωρίσει. Το νέο μαθεύτηκε σαν αστραπή στην πόλη και όλοι χάρηκαν για την καλή τύχη της όμορφης κόρης που θα γινόταν αρχοντοπούλα. Σαν ήρθε όμως η μέρα του αποχαιρετισμού, κανείς δεν μπορούσε να συγκρατήσει τα δάκρυά του εκείνη την ώρα που έφευγε. Και μόνο η σκέψη πως δεν θα είχαν πια μαζί τους το όμορφο βλαστάρι της πόλης τους, τους γέμιζε με θλίψη. Η όμορφη κόρη τους χαιρέτησε έναν έναν, λέγοντάς τους πως ετούτη η μέρα ήταν μέρα χαράς και πως σύντομα θα ερχόταν να τους ξαναδεί και άρχισε πρώτη το τραγούδι και όλοι δειλά-δειλά την ακολούθησαν και γίνηκε στην όμορφη πλατεία ένα τρικούβερτο γλέντι και το γέλιο ξανάνθησε στα χείλη όλων. Ύστερα η όμορφη κόρη μαζί με τον πατέρα της πήραν το δρόμο για τη μεγάλη πολιτεία. Περπατούσαν ώρα πολύ και σαν μεσημέριασε σταμάτησαν σε μια πηγή να δροσιστούν και να ξαποστάσουν στο νήσιο ενός μεγάλου πλάτανου. Έλυσε η κόρη τα κατάξανθα μαλλιά της και ένας χρυσός καταράχτης ξεχύθηκε στους ώμους της. Μα εκείνη την ώρα είδε τον πατέρα της να την κοιτάζει με απρεπή τρόπο που έκανε το αίμα της να παγώσει. Και καθώς ο γέρος την πλησίασε, φώναξε με όλη τη δύναμη της ψυχής της μέσα στην αλοφροσύνη και τον τρόμο που την είχαν κυριεύσει. «Βούλα και βουλολίμνα και εγώ στοιχιώ στη λίμνα». Αμέσως ένα φοβερό βουητό ακούστηκε. Ο τόπος ολόκληρος σύστηκε και βούλιαξε και από τα βάθη της γης ξεπετάχτηκαν νερά που πλημμύρισαν τον τόπο και μια λίμνη με σκοτεινά νερά δημιουργήθηκε.

Η όμορφη κόρη από τότε στήχωσε στη λίμνη και οι αλαφροίσιωτοι την βλέπουν άλλοτε στο καταμεσήμερο του καλοκαιριού να κυνηγά ψάρια, χέλια και νεροφίδες και άλλοτε με την Πανσέλινο στο βυθό της λίμνης να υφαίνει τα πρικιά της για το ριγόπουλο και το χρυσάφι από τα κατάξαντα μαλλιά της να ξεχυλίζει στην επιφάνεια της λίμνης.

στα μονοπάτια της ιστορίας. Κείμενα, επιμέλεια, παρουσίαση Κωστής Παπαγεωργίου. Μια παραγωγή της Crete TV.

Φιλοκαλία των υπτικών πατέρων της Εκκλησίας μας. Επιμελείται και παρουσιάζει ο Θεοφιλέστατος Επίσκοπος Απαμίας, κύριος Παΐσιος.

Συνεχίζουμε αγαπητοί ακροατές την περιπλάνηση στα δροσιστικά μονοπάτια της Φιλοκαλίας και συγκεκριμένα βρισκόμαστε στην τέταρτη εκατοντάδα των κεφαλαίων περί αγάπης του Αγίου Μαξίμου του Ομολογητού. Μην νομίσεις ότι έχεις τέλεια απάθεια όταν δεν είναι παρόν το πράγμα που ερεθίζει κάποιο πάθος. Όταν παρουσιαστεί αυτό και εσύ μένεις ανεπηρέαστος και από αυτό και από τη μνήμη του κατόπιν, τότε να γνωρίζεις ότι έφτασε στα όρια της απάθειας. Αλλά ούτε τότε να μην αμελήσεις, γιατί η αρετή που πολυκερίζει νεκρώνει τα πάθη, όπως όταν παραμελείται, αυτά πάλι ξεσηκώνονται. Εκείνος που αγαπά τον Χριστό οπωσδήποτε τον μιμείται όσο μπορεί. Ο Χριστός παραδείγματος χάρη δεν έπαυσε να ευεργετεί τους ανθρώπους και ενώ δεχόταν την αχαριστία και τις βλασφημίες τους έδειχνε μακροθυμία. Και όταν το χτυπούσαν και τον θανάτωναν, υπέμεινε χωρίς καθόλου να λογαριάζει για κανένα το κακό που του έκανε. Αυτά τα τρία είναι τα έργα της αγάπης προς τον πλησίον, χωρίς τα οποία εκείνος που λέει ότι αγαπά τον Χριστό ή ότι θα επιτύχει στη βασιλεία του, ξεγελά τον εαυτό του. Γιατί ο Κύριος λέει, «Δεν θα μπει στη βασιλεία των ουρανών καθένας που με λέει, Κύριε, Κύριε, αλλά όποιος κάνει το θέλημα του Πατέρα μου». Και πάλι, όποιος με αγαπά θα τηρήσει τις εντολές μου. Όλος ο σκοπός των εντολών του Σωτήρα είναι να ελευθερώσουν τον νου από την ακρασία και το μίσος και να τον φέρουν στην αγάπη αυτού και του πλησίον, από τα οποία γεννιέται το φως της ενεργού Αγίας Γνώσεως. Όταν κριθείς άξιος να λάβεις από το Θεό μια μερική πνευματική γνώση, μην αμελείς την αγάπη και την εγκράτεια, γιατί αυτές καθαρίζουν το παθητικό μέρος της ψυχής και διαρκώς ανοίγουν το δρόμο προς την πνευματική γνώση. Δρόμος για τη γνώση είναι η απάθεια και η ταπείνωση. Χωρίς αυτά κανείς δεν θα δει τον Κύριο. Επειδή η γνώση φουσκώνει, ενώ η αγάπη οικοδομεί, ένωσε με τη γνώση την αγάπη και θα είσαι ταπεινός και πνευματικός οικοδόμος που θα οικοδομείς και τον εαυτό σου και όλους εκείνους που σε πλησιάζουν. Η αγάπη κάνει τον άνθρωπο να μην φθονεί, μήτε να πικραίνεται από εκείνους που τον φθονούν, μήτε να κοινολογεί επιδεικτικά το προτέρημα που προκαλεί φθόνο, μήτε να νομίζει ότι πέτυχε πια το σκοπό του. Και για όσα δεν γνωρίζει να ομολογεί χωρίς να ντρέπεται την άγνοιά του. Έτσι η αγάπη κάνει τον νου ταπεινό και να προχωρεί συνεχώς την πνευματική γνώση. Είναι κατά κάποιο τρόπο φυσικά παρεπόμενα της γνώσεως η ίση και ο φθόνος. Και μάλιστα στην αρχή. Και η ίση φυτρώνει μέσα μας μόνο, ενώ ο φθόνος και εσωτερικά και εξωτερικά. Εσωτερικά εναντίον εκείνων που έχουν γνώση. Εξωτερικά από εκείνους που έχουν άγνοια. Η αγάπη λοιπόν ανατρέπει και τα τρία. Την ίση, γιατί η αγάπη δεν φουσκώνει. Τον εσωτερικό φθόνο, γιατί η αγάπη δεν ζηλεύει. Τον εξωτερικό, επειδή η αγάπη δείχνει μακροθυμία και αγαθότητα. Είναι αναγκαίο λοιπόν εκείνος που έχει γνώση να προσθέσει σε αυτή και την αγάπη για να διατηρεί πάντοτε το νου του απλήγωτο. Εκείνος που καταξιώθηκε και έλαβε το χάρισμα της γνώσεως, έχει όμως εναντίον ανθρώπου λύπη, ύμνηση, κακία ή μίσος, είναι όμοιος με εκείνον που τρυπά τα μάτια του με αγκάθια και τριβόλια. Γι' αυτό η γνώση έχει ανάγκη απαραίτητα από την αγάπη. Μην αφιερώνεις όλη σου την επιμέλεια στο σώμα. Όρισε του την άσκηση που μπορεί να κάνει και στρέψε όλο το νου σου προς το εσωτερικό σου. Γιατί η σωματική άσκηση λίγο ωφελεί, ενώ η ευσέβεια είναι σε όλα ωφέλιμη. Εκείνος που είναι στραμμένος ακατάπαυστα στο εσωτερικό του είναι εγκρατής, μακρόθυμος, ευεργετικός, ταπεινός και όχι μόνο αυτά, αλλά και επιδίδεται στη θεωρία και την θεολογία, την προσευχή. Γι' αυτό είναι εκείνο που λέει ο Απόστολος, να ενεργείται σύμφωνα με το φωτισμό του Πνεύματος. Εκείνος που δεν γνωρίζει να βαδίζει το πνευματικό δρόμο δεν ενδιαφέρεται για τα εμπαθή νοήματα, αλλά έχει όλη του την επιμέλεια γύρω από τη σάρκα και ή παρατρώει και είναι ακόλαστος και λυπάται εναντίον του πλησίον του και οργίζεται και μνησικακεί και έτσι σκοτίζει το νου του ή κάνει υπερβολική άσκηση και συγχύζει τη διάνοιά του. Κανένα από όσα μας έδωσε ο Θεός για χρήση δεν καταργεί γραφή, αλλά καταδικάζει την αμετρία και διορθώνει την αλόγιστη χρήση. Για παράδειγμα, δεν εμποδίζει να τρώει κανένας,
ούτε να κάνει παιδιά, ούτε να έχει χρήματα και να τα χρησιμοποιεί σωστά. Εμποδίζει την γαστριμαργία, την πορνεία κτλ. Ούτε και να τα σκέφτεται κανείς εμποδίζει η γραφή, γιατί γι' αυτό έγιναν, αλλά εμποδίζει το να τα σκέφτεται κανείς με πάθος. Αλλά από όσα θεάρεστα κάνουμε είναι κατ' εντολήν και άλλα χωρίς εντολή. Άλλα τα προσφέρουμε θεληματικά. Το να αγαπούμε το Θεό και τον πλησίον, το να αγαπούμε τους εχθρούς, το να μην μοιχεύουμε ή φωνεύουμε κτλ. Είναι κατ' εντολήν. Και όταν τα παραβαίνουμε καταδικαζόμαστε. Χωρίς εντολή είναι η παρθενία, η αγαμία, η αχτιμοσύνη, η αναχώρηση από τον κόσμο. Έτσι, αν από ασθένεια δεν μπορέσουμε να κατορθώσουμε κάποιες από τις εντολές του Χριστού, να εξηλαιώσουμε με τις εκούσιες προσφορές μας τον αγαθό Κύριό μας. Εκείνος που διάλεξε την παρθενία και την αγαμία οφείλει να έχει πάντοτε τη μέση του καλά ζωσμένη και το λιχνάρι του πάντοτε αναμένο. Τη μέση ζωσμένη με την εγκράτεια, το λιχνάρι αναμένο με την προσευχή, την θεωρία και την πνευματική αγάπη. Μερικοί αδελφοί νομίζουν ότι δεν έχουν τα χαρίσματα του Αγίου Πνεύματος. Επειδή έχουν αμελήσει την εργασία των εντολών, δεν γνωρίζουν ότι όποιος έχει ανώθευτη την πίστη του στο Χριστό, έχει όλα μαζί τα χαρίσματα μέσα του. Επειδή εξαιτίας της αργίας μας είμαστε μακριά από την κατενέργεια εν αγάπη προς Αυτόν, η οποία μας δείχνει τους θησαυρούς που έχουμε μέσα μας, δικαιολογημένα νομίζουμε ότι δεν έχουμε τα θεία χαρίσματα. Αν ο Χριστός κατοικεί στις καρδιές μας με την πίστη κατά τον Θείο Απόστολο και όλοι οι θησαυροί της σοφίας και της γνώσεως είναι κρυμμένοι μέσα σε Αυτόν, άρα όλοι οι θησαυροί της σοφίας και της γνώσεως είναι κρυμμένοι μέσα στις καρδιές μας. Γίνονται φανεροί στην καρδιά ανάλογα με την κάθαρση καθενός μέσω της εργασίας των εντολών. Αυτός είναι ο θησαυρός που είναι κρυμμένος στον αγρό της καρδιάς σου, τον οποίο δεν βρήκες ακόμη εξαιτίας της αργίας σου. Γιατί, αν τον είχες βρει, θα πουλούσες τα πάντα για να αγοράσεις αυτό τον αγρό. Τώρα, αφού άφησες τον αγρό, περιποιείσαι τα γύρω του αγρού, στα οποία δεν βρίσκεις τίποτε άλλο εκτός από αγκάθια και τριβόλια. Γι' αυτό λέει ο Σωτήρας, «Μακάρι όσοι έχουν καθαρή καρδιά, γιατί αυτοί θα δουν τον Θεό. Τότε θα δουν Αυτόν και τους θησαυρούς Του, όταν καθαρίσουν τον εαυτό τους με την αγάπη και την εγκράτεια. Και τόσο περισσότερο θα το δουν, όσο καθαρότεροι γίνονται». Γι' αυτό πάλι λέει, «Πουλήστε τα υπάρχοντά σας και δώσετε ελεημοσύνη, και να, θα είναι όλα σας καθαρά, γιατί δεν θα ασχολείστε πια με τα σωματικά, αλλά ο στόχος σας θα είναι να καθαρίζετε από μίσος και ακρασία το νου σας, τον οποίον ο Κύριος ονομάζει καρδιά. Γιατί αυτά με το να μολύνουν το νου, δεν τον αφήνουν να βλέπει τον Χριστό που κατοικεί μέσα του με τη χάρη του Αγίου Βαπτίσματος».

Οδός η γραφή ονομάζει τις αρετές. Μεγαλύτερη από όλες τις αρετές είναι η αγάπη. Γι' αυτό έλεγε ο Απόστολος. Ακόμη σας δείχνω μια εξαίρετη οδό, την αγάπη. Επειδή αυτή μας κάνει να καταφρονούμε τα υλικά πράγματα και κανένα από τα πρόχειρα να μην προτιμούμε από τα αιώνια. Η αγάπη προς το Θεό αντιστέκεται στην επιθυμία, γιατί πείθει το νου να εγκρατεύεται από τις ειδονές. Η αγάπη προς τον πλησίον αντιστέκεται στο θυμό, γιατί κάνει τον άνθρωπο να καταφρονεί τη δόξα και τα χρήματα. Και αυτά είναι τα δύο δινάρια που έδωσε ο Σωτήρας στον Πανδοχέα για να φροντίσει για σένα. Αλλά μη φανείς αχάριστος και σχετίζεσαι πάλι με τους ληστές, μήπως ξαναπληγωθείς. Οπότε δεν θα βρεθείς μισοπεθαμένος αλλά νεκρός. Καθάρισε τον νου σου από την οργή και τη μνησικακία και τους αισχρούς λογισμούς και τότε θα νιώσεις ότι ο Θεός κατοικεί μέσα σου. Ποιος σε φώτισε στην πίστη της Αγίας και ομοουσίου και προσκυνητής Τριάδας ή ποιος σου έμαθε την οικονομία για τη σάρκωση του ενός προσώπου της Αγίας Τριάδας και ποιος σε δίδαξε τους λόγους των ασωμάτων ή τους λόγους περί της δημιουργίας και του τέλους του ορατού κόσμου ή σχετικά με την Ανάσταση των νεκρών και την αιώνια ζωή, τη δόξα της Βασιλείας των Ουρανών και τη φοβερή κρίση. Δεν σου τα έμαθε όλα αυτά η χάρη του Χριστού που κατοικεί μέσα σου, η οποία είναι ο αραβόνας του Αγίου Πνεύματος? Τι μεγαλύτερο από αυτή τη χάρη, ή τι καλύτερο από αυτή τη σοφία και τη γνώση, ή τι υψηλότερο από αυτές τις υποσχέσεις, αν όμως καθόμαστε αργοί και αμελείς και δεν καθαρίζουμε τους εαυτούς μας από τα πάθη που μας μολύνουν και τυφλώνουν το νου μας, ώστε να μην μπορούμε να βλέπουμε καθαρότερα και από τον ήλιο τους λόγους όσων αναφέραμε, να κατηγορούμε τους εαυτούς μας και όχι να αρνηθούμε την κατοίκηση της χάρης μέσα στις καρδιές μας. Ο Θεός, ο οποίος σου υποσχέθηκε τα αιώνια αγαθά και έδωσε ως αραβόνα το πνεύμα του στην καρδιά σου, σου έδωσε εντολή να επιμελήσει το βίο σου, ώστε να καθαριστεί ο εσωτερικός άνθρωπος από τα πάθη και να αρχίσει από τούτον εδώ τον κόσμο την απόλαυση των μελών των αγαθών. Όταν αξιωθείς να φτάσεις τις θείες και υψηλές θεωρίες, φρόντιζε πάρα πολύ να έχεις αγάπη και εγκράτεια για να διατηρείς ατάραχο το θετικό μέρος της ψυχής και να μην εκλείπει ποτέ το φως της ψυχής σου. Το θυμικό μέρος της ψυχής χαλιναγώγησέ το με την αγάπη, το επιθυμητικό μαρανέ το με την εγκράτεια και το λογιστικό φτέρωσέ το με την προσευχή. Έτσι το φως του νου δεν σκοτεινιάζει ποτέ. Αυτά που διώχνουν την αγάπη είναι τα εξής: προσβολή, ζημία, συκοφαντία σε θέματα πίστεως ή διαγωγής, δαρμή, πληγές κτλ. Και αυτά είτε γίνονται στον ίδιο, είτε σε καθένα συγγενή ή φίλο του. Εκείνος λοιπόν που με αυτά διώχνει την αγάπη δεν έμαθε ακόμη ποιος είναι ο σκοπός των εντολών του Χριστού. Φρόντισε όσο μπορείς να αγαπήσεις κάθε άνθρωπο. Αν αυτό δεν μπορείς να το κάνεις ακόμη, τουλάχιστον μη μισήσεις κανένα. Αλλά μήτε αυτό δεν μπορείς να το κάνεις αν δεν καταφρονήσεις τα πράγματα του κόσμου. Βλασφήμησε κάποιος, μη μισήσεις αυτόν αλλά την βλαστημία και τον δαίμονα που τον έβαλε και βλασφήμησε. Αν όμως μισείς εκείνον που βλασφήμησε, μίσησες κάποιον άνθρωπο και έτσι αθέτησες την εντολή. Ό,τι έκανε εκείνος με τον λόγο, εσύ το κάνεις με το έργο. Αν τώρα τηρείς την εντολή, δείξε την αγάπη σου και όσο μπορείς βοήθησέ το να απαλλαγεί από το κακό. Δεν θέλει ο Χριστός να έχεις εναντίον κανενός γενικά ανθρώπου μίσος ή λύπη ή οργή ή μνησικακία για οποιοδήποτε πρόχειρο πράγμα. Και αυτό το φωνάζω στον καθένα τα τέσσερα Ευαγγέλια. Πολλοί είμαστε εκείνοι που λέμε, λίγοι εκείνοι που πράττουν. Κανείς ωστόσο δεν μπορεί να νοθεύει το Λόγο του Θεού από την αμέλειά του, αλλά να ομολογεί ο καθένας την ασθένειά του, χωρίς όμως να κρύβει την αλήθεια του Θεού. Έτσι δεν θα γίνουμε υπόδικοι μαζί με την παράβαση των εντολών και για εσφαλμένη εξήγηση του Λόγου του Θεού. Η αγάπη και η εγκράτεια ελευθερώνουν την ψυχή από τα πάθη. Η ανάγνωση και η θεωρία ελευθερώνουν το νου από την άγνοια. Η αληθινή προσευχή τον φέρνει μπροστά στον ίδιο το Θεό. Όταν μας δουν οι δαίμονες ότι καταφρονούμε τα πράγματα του κόσμου με σκοπό να μην μισήσουμε για χάρη τους ανθρώπους και έτσι ξεπέσουμε από την αγάπη, τότε ξεσηκώνουν εναντίον μας συκοφαντίες για να μισήσουμε τους συκοφάντες μη υποφέροντας τη λύπη. Δεν υπάρχει βαρύτερος πόνος της ψυχής από τη συκοφαντία, είτε στην πίστη είτε στη διαγωγή συκοφαντείται κάποιος.
Και κανείς δεν μπορεί να μείνει αδιάφορος όταν συκοφαντείται, παρά μόνο εκείνος που στρέφει τα μάτια του στο Θεό.

τον καταδιώκουν υπομένει. Όταν τον βλασφημούν παρηγορεί. Όταν τον φωνεύουν προσεύχεται για αυτούς. Τα πάντα κάνει για να μην ξεπέσει από το σκοπό της αγάπης, η οποία είναι αυτός ο Θεός μας. Οι εντολές του Κυρίου μας διδάσκουν να χρησιμοποιούμε λογικά τα πράγματα που δεν οδηγούν σε πάθος. Η λογική χρήση αυτών των πραγμάτων κάνει καθαρή την κατάσταση της ψυχής. Η καθαρή κατάσταση γεννά την απάθεια από την οποία γεννιέται η τέλεια αγάπη. Δεν έχει ακόμη την απάθεια εκείνος που επειδή του έτυχε κάποιος πειρασμός, δεν μπορεί να παραβλέψει το ελάττωμα του φίλου, είτε είναι πραγματικό είτε υποθετικό. Γιατί τα πάθη που υπάρχουν στην ψυχή, όταν ταράζονται, τυφλώνουν το νου και δεν τον αφήνουν να ατενίσει προς το φως της αλήθειας, ούτε να διακρίνει το καλύτερο από το χειρότερο. Άρα ούτε την τέλεια αγάπη δεν απόκτησε ο άνθρωπος αυτός, η οποία αποδιώχνει το φόβο της κρίσεως. Ο πιστός φίλος δεν ανταλλάσσεται με τίποτα, επειδή τις συμφορές του φίλου τις νομίζει για δικές του και υποφέρει μαζί του υπομένοντας μέχρι θανάτου. Υπάρχουν πολλοί φίλοι, αλλά στον καιρό της ευημερίας, στον καιρό του πειρασμού, ζήτημα αν βρεις ένα. Κάθε άνθρωπο πρέπει να τον αγαπούμε με την ψυχή μας, όχι μόνο στο Θεό να έχουμε την ελπίδα μας και με όλη τη δύναμή μας να τον λατρεύουμε, γιατί όσο μας συντηρεί εκείνος και οι φίλοι μας περιποιούνται και οι εχθροί δεν μπορούν να μας βλάψουν. Όταν όμως εκείνος μας εγκαταλείψει και οι φίλοι μας αποστρέφονται και οι εχθροί αποκτούν δύναμη εναντίον μας. 4 είναι γενικά οι τρόποι εγκαταλείψεως. Η κατοικονομία Θεού όπως έγινε στο πάθος του Κυρίου, ώστε με την νομιζόμενη εγκατάλειψη να σωθούν οι άνθρωποι που είχαν εγκαταληφθεί, έπειτα η προσδοκιμή όπως με τον Ιώβ και τον Ιωσήφ για να αναδειχθούν ο πρώτος υπόδειγμα Ανδρίας και ο άλλος υπόδειγμα σοφροσύνης. 3, η πατρική παιδαγωγία όπως με τον Απόστολο Παύλο για να φυλάξει με την ταπεινοφροσύνη την άφθονη χάρη. Τέλος, η εγκατάλειψη λόγω αποστροφής όπως των Ιουδαίων ώστε με την τιμωρία να μαλακώσουν και να λυγίσουν σε μετάνοια. Όλοι αυτοί οι τρόποι είναι σωτήριοι και γεμάτοι από θεία αγαθότητα και φιλανθρωπία. Μόνο όσοι τηρούν πιστά τις εντολές του Θεού και είναι γνήσιοι μύστες των θείων κρίσεων, δεν εγκαταλείπουν τους φίλους οι οποίοι πειράζονται κατά παραχώρηση του Θεού. Οι καταφρονητές όμως των εντολών και οι αμύητοι στις θείες παραχωρήσεις, όταν ο φίλος ευημερεί απολαμβάνουν μαζί του, ενώ όταν ταλαιπωρείται από τους πειρασμούς των εγκαταλείπων. Κάποτε συμμαχούν και με τους εχθρούς του. Οι φίλοι του Χριστού αγαπούν τους πάντες αληθινά, δεν αγαπιούνται όμως από όλους. Οι φίλοι του κόσμου επίσης δεν αγαπιούνται από όλους και οι φίλοι του Χριστού διατηρούν την αγάπη συνεχώς μέχρι τέλους, ενώ οι φίλοι του κόσμου μέχρι ότου συγκρουστούν μεταξύ τους για πράγματα του κόσμου. Ο πιστός φίλος είναι ισχυρό καταφύγιο, επειδή και στην ευημερία του φίλου είναι σύμβουλος αγαθός και συνεργός με όλη του την ψυχή και στις θλίψεις του είναι βοηθός ολότελα ειλικρινής και υπερασπιστής που συμμετέχει απόλυτα στις δυσκολίες. Πολλοί έχουν πει πολλά περί αγάπης. Αν όμως την αναζητήσεις, θα τη βρεις μόνο στους μαθητές του Χριστού, επειδή μόνο αυτοί είχαν την αληθινή αγάπη, δάσκαλο της αγάπης, για την οποία έλεγαν «Αν έχω το χάρισμα της προφητείας και αν γνωρίζω όλα τα μυστικά σχέδια του Θεού και έχω όλη τη γνώση, αν δεν έχω αγάπη δεν ωφελούμε τίποτε». Εκείνος λοιπόν που απόκτησε την αγάπη, απόκτησε το Θεό, επειδή ο Θεός είναι αγάπη. Σε αυτόν ανήκει η δόξα και το κράτος τους αιώνες. Αμήν.

Συνεχίζουμε με τα 200 κεφάλαια προς τον θαλάσσιο περί θεολογίας και της ενσάρκου οικονομίας του Υιού του Θεού, του Αγίου Μαξίμου του Ομολογητού. Πρώτη εκατοντάδα. Ο Θεός είναι ένας, δεν έχει αρχή, είναι ακατάληπτος και έχει όλη τη δύναμη της

υπάρξεώς του γενική. Αποκλείει εντελώς κάθε έννοια για το πότε και πώς είναι, γιατί είναι σε όλους απλησίαστος και σε κανένα από τα όντα δεν είναι γνωστός μέσω κάποιας φυσικής ενδείξεως. Ο Θεός δεν είναι τέτοιας φύσεως ώστε να είναι δυνατόν να τον γνωρίζουμε εμείς οι άνθρωποι. Δεν είναι ούτε αρχή, ούτε μεσότητα, ούτε τέλος, ούτε γενικά κάτι άλλο σχετικό από αυτά που μπορούμε να παρατηρήσουμε στη φύση. Γιατί ο Θεός είναι απροσδιόριστος, αμετάβλητος και άπειρος, επειδή είναι απείρος πέρα από κάθε ουσία και δύναμη και ενέργεια. Κάθε ουσία, επειδή περικλεί μέσα της τον όρο της υπάρξεώς της, είναι εκ φύσεως αρχή της κατά δύναμη κινήσεως που παρατηρείται σε αυτήν. Κάθε φυσική κίνηση προς κάποια ενέργεια, επειδή νοείται μετά την ουσία της, πριν όμως από την ενέργειά της, είναι μεσότητα, επειδή από τη φύση της είναι ανάμεσα σε αυτές τις δύο. Και κάθε ενέργεια που καθορίζεται φυσικώς από τον λόγο της υπάρξεώς της, είναι τέλος της κινήσεως της ουσίας, κινήσεως που έρχεται στο νου πριν από αυτήν. Ο Θεός δεν είναι ουσία, όπως τη λέμε με γενικό ή μερικό νόημα, ώστε να είναι και αρχή, ούτε δύναμη με γενικό ή μερικό νόημα, ώστε να είναι και μεσότητα, ούτε ενέργεια με γενικό ή μερικό νόημα, ώστε να είναι τέλος της καταδύναμη κινήσεως της ουσίας, η οποία κίνηση νοείται πριν από την ενέργεια, αλλά είναι οντότητα ουσιοποιητική και μαζί υπερούσια και θεμέλιο που προκαλεί δύναμη και είναι πέρα από κάθε δύναμη και είναι ικανότητα ατελεύτητη που προξενεί κάθε ενέργεια. Με λίγα λόγια, ο Θεός είναι οντότητα που δημιουργεί κάθε ουσία και δύναμη και ενέργεια, κάθε αρχή και μεσότητα και τέλος. Η αρχή, η μεσότητα και το τέλος είναι γνωρίσματα εκείνων που διαιρούνται ως προς τον χρόνο και θα ήταν αληθινό αν έλεγε κάποιος και εκείνων όλων που θεωρούμε μέσα στην αιωνιότητα. Γιατί ο χρόνος, επειδή έχει κίνηση που τη μετρούμε, προσδιορίζεται αριθμητικά. Η αιωνιότητα, επειδή έχει μαζί με την ύπαρξη συνεπινοούμενη και την κατηγορία του χρόνου, δέχεται μια διάσταση, επειδή έλαβε αρχή του είναι. Αν τώρα ο χρόνος και η αιωνιότητα δεν είναι χωρίς αρχή, πολύ περισσότερο δεν είναι άναρχα όσα περιέχονται σε αυτά. Ένας και μόνος εκ φύσεως πάντοτε ουσιαστικά και απόλυτα είναι ο Θεός, περικλείοντας τον εαυτό του με κάθε τρόπο την απόλυτη ύπαρξη. Και αφού είναι έτσι, καθόλου τίποτε πουθενά από όσα λέμε ότι υπάρχουν δεν έχει την απόλυτη ύπαρξη. Επομένως, απολύτως τίποτε το διαφορετικό κατά την ουσία από το Θεό δεν νοείται ότι συνυπήρχε αιώνια με αυτόν, ούτε ο κόσμος, ούτε ο χρόνος, ούτε κανένα από τα όντα που ζουν μέσα σε αυτά. Γιατί δεν συμπίπτουν ποτέ η απόλυτη ύπαρξη και η μη απόλυτη. Η αρχή, η μεσότητα και το τέλος στο κάθε τι δεν είναι ποτέ ανεξάρτητα από την κατηγορία της σχέσεως. Ο Θεός όμως, επειδή ολότελα είναι άπειρες φορές απείρως ανώτερος από κάθε σχέση, είναι λογικό να μην είναι ούτε αρχή, ούτε μεσότητα, ούτε τέλος, αλλά ούτε γενικώς τίποτε άλλο από εκείνα στα οποία μπορεί να θεωρηθεί η κατηγορία της σχέσεως. Όλα τα όντα λέγονται νοούμενα επειδή έχουν φανερές αρχές, μέσω των οποίων αποκτούμε τη γνώση τους. Ο Θεός όμως δεν ονομάζεται νοούμενος, αλλά τα νοούμενα μας οδηγούν μόνο στο να πιστεύουμε ότι υπάρχει. Γι' αυτό κανένα από τα νοούμενα δεν συγκρίνεται σε τίποτα με αυτόν. Οι γνώσεις των όντων για τη φανέρωσή τους έχουν φυσικώς συναρτημένους τους αντίστοιχους λόγους και μέσω αυτών γίνονται φυσικώς περιγραπτές. Ο Θεός όμως διαμέσου των λόγων που υπάρχουν στα όντα πιστεύεται μόνο και δίνει στους ευσεβείς πιο ισχυρή από κάθε απόδειξη την ομολογία και την πίστη ότι υπάρχει απόλυτα. Γιατί η πίστη είναι η αληθινή γνώση που οι αρχές της δεν επιδέχονται απόδειξη και κάνει χειροπιαστά πράγματα που υπερβαίνουν την πίστη και τη λογική. Ο Θεός είναι αρχή και μεσότητα και τέλος των όντων, ενεργώντας όμως και όχι πάσχοντας. Το ίδιο συμβαίνει όμως και με όλα τα άλλα με τα οποία τον ονομάζουμε. Είναι αρχή γιατί είναι δημιουργός, μεσότητα γιατί είναι προνοητής και τέλος ως καθορισμός. Γιατί λέει ο Απόστολος, τα πάντα προέρχονται από Αυτόν, έγιναν μέσω Αυτού και σε Αυτόν αποβλέπουν. Δεν υπάρχει ψυχή λογική που να έχει κατά την ουσία μεγαλύτερη αξία από άλλη ψυχή λογική.
Γιατί κάθε ψυχή που δημιουργεί κατ' εικόνα του ο Θεός από αγαθότητα, τη φέρνει στην ύπαρξη για να κινείται από μόνη της. Και κάθε μια ανάλογα με την πρόθεσή της, η ίδια λέγει την τιμή ή επισύρει την ατιμία θεληματικά με τα έργα της. Ο Θεός είναι ο ήλιος της δικαιοσύνης, όπως λέει η Γραφή, που ρίχνει επάνω σε όλους χωρίς διάκριση τις ακτίνες της αγαθότητας. Και η ψυχή κατά την προαίρεσή της γίνεται ή κερίαν αγαπά τον Θεό ή πυλώσαν αγαπά την ύλη. Ο πυλός εκφύσεως ξεραίνεται από τον ήλιο, ενώ το κερί φυσικώς μαλακώνει. Έτσι και κάθε ψυχή, φυλό, ηλί και φυλόκοσμη που την ουθετεί ο Θεός και αυτή αντιστέκεται με τη θέλησή της, σκληραίνει σαν τον πυλό και σπρώχνει τον εαυτό της στην απώλεια όπως ο Φαραώ. Ενώ κάθε ψυχή που αγαπά το Θεό, μαλακώνει σαν το κερί και καθώς τυπώνεται και σφραγίζεται με τα θεία, γίνεται κατοικητήριο του Θεού με τη χάρη του Πνεύματος. Εκείνος που καταφώτισε το νου του με τα θεία νοήματα και συνήθισε το λόγο του να δοξολογεί ακατάπαυστα τον Δημιουργό με θείους ύμνους και εξάγνησε με τις αμόλυντες θεωρίες της αισθήσεις του, αυτός το καλό που έχει εκφύσει ως κατ' εικόνα Θεού πρόσθεσε και το καθομοίωση προαιρετικό αγαθό. Φυλάει κανένα στην ψυχή του ακυλίδωτη για χάρη του Θεού, αν αναγκάσει τη διάνοιά του να διανοείται μόνο για το Θεό και τις αρετές του, και αν κάνει το λογικό του ορθό ερμηνευτή και εξηγητή των αρετών του Θεού, και αν διδάξει τις αισθήσεις του να φαντάζονται ευσεβώς τον ορατό κόσμο και όλα όσα βρίσκονται σε αυτόν, μεταδίδοντας στην ψυχή την μεγαλειότητα των λόγων που βρίσκονται στα όντα. Ο Θεός, ο οποίος μας ελευθέρωσε από την πικρή δουλεία των δαιμόνων που μας τυραννούσαν, μας χάρισε φιλάνθρωπο ζυγό της θεοσέβειας στην ταπεινοφροσύνη. Με αυτήν δαμάζεται κάθε διαβολική δύναμη και σε εκείνους που την διάλεξαν δημιουργείται κάθε αγαθό και φυλάγεται απρόσβλητο από ραδιουργίες.

Φιλοκαλία των υπτικών πατέρων της Εκκλησίας μας. Επιμελείται και παρουσιάζει ο Θεοφιλέστατος Επίσκοπος Απαμίας, κύριος Παΐσιος.

Λόγοι Αγίου Παϊσίου του Αγιορείτου. Οικογενειακή ζωή. Έκδοση του Ιερού Ησυχαστηρίου Ευαγγελιστής Ιωάννης ο Θεολόγος, Σουρωτής Θεσσαλονίκης. Διαβάζει ο εδεσιμολογιότατος πρωτοπρεσβύτερος Πατήρ Δημήτριος Μιχούδης.

ή συμμετοχή στον πόνο των άλλων. Όταν ο άνθρωπος πονάει για τον συνάνθρωπό του, ο Θεός κατά κάποιο τρόπο συγκινείται, χαίρεται, γιατί ο άνθρωπος αυτός, με την αγάπη που έχει, συγγενεύει μαζί του και του δίνει θεία παρηγοριά. Αλλιώς δεν θα μπορούσε να αντέξει τον πόνο

Γέροντα, πώς μπορείς να νιώσεις τον πόνο των άλλων? Όταν έχεις και εσύ κάποιον πόνο, σκέφτεσαι τον πόνο του άλλου, έρχεσαι στη θέση του και πονάς πιο πολύ για εκείνον. Ο πόνος ο δικός σου δηλαδή σε βοηθάει να καταλάβεις τον πόνο των άλλων. Και όταν δέχεσαι με χαρά το δικό σου πόνο, δίνεις στους πονεμένους παρηγοριά. Πάντως, άλλο είναι να μαθαίνεις ότι αρρώστησε κάποιος και άλλο είναι να αρρωσταίνεις ο ίδιος. Τότε καταλαβαίνεις τον άρρωστο. Άκουγα χημειοθεραπείες και νόμιζα ότι είναι χημοθεραπείες, δηλαδή ότι κάνουν στους καρκινοπαθείς θεραπεία με χυμούς, με φυσικές τροφές. Πού να ξέρω. Τώρα όμως κατάλαβα τι ταλαιπωρία είναι. Οι χημειοθεραπείες, γέροντα, είναι πιο δύσκολες από τις ακτινοβολίες. Πιο δύσκολες. Όλα, και οι ακτινοβολίες και οι χημειοθεραπείες είναι. Το χειρότερο είναι που σου κόβουν την όρεξη, ενώ πρέπει να φας καλά, δεν μπορείς να φας καθόλου. Και οι γιατροί σου λένε, πρέπει να τρως. Πώς να φας, αφού όλα αυτά σου κόβουν την όρεξη και σε κάνουν πτώμα. Όταν έκανα ακτινοβολίες, ενώ και εγώ μου δεν μπορούσα να πιω καθόλου νερό, μου ερχόταν να κάνω εμετό. Αισθανόμουν απέχθεια ακόμη και για το νερό. Γέροντα, αν κάνατε λίγο νωρίτερα την εγχείρηση. Τι νωρίτερα? Εγώ δεν κάνω προσευχή να περάσει, γιατί έτσι συμπάσχω με τον κόσμο που υποφέρει. Καταλαβαίνω πιο πολύ τους πονεμένους και συμμετέχω στον πόνο τους. Άλλωστε και εμένα με ωφελεί πνευματικά. Ζητάω μόνο να μπορώ λίγο να εξυπηρετούμε και να εξυπηρετώ. Ό,τι θέλει όμως ο Θεός. Όταν έχεις κάποιο πρόβλημα στην υγεία σου και δεν σε απασχολεί αυτό, τότε έχεις κατά κάποιον τρόπο το δικαίωμα να παρακαλείς τον Θεό να βελτιώσει την κατάσταση της υγείας των άλλων. Αλλά και όποιος δεν έχει δικό του πόνο, ας πονάει τουλάχιστον για αυτούς που πονούν. «Να πάρω το γαταδόκο σου», έλεγαν οι φαρασιώτες, δηλαδή τον πόνο σου, το βάσανό σου, το φαρμάκι σου. Γέροντα, με τι τρόπο τον έπαιρναν? Με την αγάπη. Όταν με αγάπη λέει κανείς να πάρω τον πόνο σου, τον παίρνει. Αλλά αν τον πάρει, μετά θέλει πολύ υπομονή, πολύ παλικαριά, πολύ δύναμη για να τον αντιμετωπίσει. Έρχονται μερικοί και μου λένε, «Γέροντα, θέλω να πάρω τον πόνο σου». Μερικοί το λένε από παλικαριά. Μερικοί όμως φοβητσιάριδες, δεν ξέρουν τι λένε. Αυτοί με το παραμικρό τρέχουν στο γιατρό και εύκολα απογοητεύονται. Τον λίγο πόνο τον δικό τους δεν μπορούν να σηκώσουν και λένε να πάρουν το δικό μου πόνο. Καλύτερα να κάνουν υπομονή στο δικό τους πόνο, να δέχονται με χαρά ό,τι επιτρέπει για αυτούς ο Θεός και να μην ζητούν δήθεν από αγάπη να πάρουν την αρρώστια του άλλου. Γιατί αν τυχόν ο Θεός εκπληρώσει το αίτημά τους και ξεχάσουν ότι οι ίδιοι το ζήτησαν, θα γονγίσουν και μπορεί να τα βάλουν και με το Θεό.

Χθες βράδυ, την ώρα που πήγαινα στο ναό για την αγρυπνία, είδα σε μια άκρη ένα πατέρα με ένα παιδάκι σε ένα πυρικό καροτσάκι. Πλησίασα, αγκάλιασα τον μικρό και τον φίλησα. «Είσαι ένας άγγελος», του είπα, «το ξέρεις?» Και στον πατέρα του είπα, «Μεγάλη τιμή για σένα να υπηρετείς έναν άγγελο. Να χαίρεστε, γιατί θα πάτε και οι δύο στον παράδεισο». Έλαμψαν από χαρά τα πρόσωπά τους, γιατί ένιωσαν τη θεϊκή παρηγοριά. Αυτοί που διακονούν αρρώστους, αναπήρους και λοιπά, με αγάπη και υπομονή, αν έχουν αμαρτίες, σβήνουν τις αμαρτίες τους με τη θυσία που κάνουν. Αν δεν έχουν αμαρτίες, αγιάζονται. Κάποτε μια γυναίκα μου διηγήθηκε μερικά γεγονότα από τη ζωή της, πολύ θαυμαστά. Απόρρισα, γιατί ήταν καταστάσεις που συναντούμε στους βίους των Αγίων και αυτή ήταν μια απλή γυναίκα. Όταν μου είπε πώς είχε περάσει τα περισσότερα χρόνια της ζωής της, είδα ότι όλη η ζωή της ήταν μια θυσία. Από νέα ακόμη υπηρετούσε αρρώστους, γιατί στο πατρικό της σπίτι είχαν και τον παππού και τη γιαγιά που ήταν άρρωστη. Όταν παντρεύτηκε, έμενε με τον πεθερό και την πεθερά της, που ήταν επίσης άρρωστη. Μετά αρρώστησε ο άνδρας της, έμεινε κατάκητος και τον υπηρετούσε. Όλη τη ζωή της δηλαδή αυτή η γυναίκα την πέρασε διακονώντας αρρώστους. Διψούσε όλα αυτά τα χρόνια να μελετήσει, να πάει σε κάποια αγρυπνία, αλλά δεν είχε χρόνο. Επειδή όμως ήταν δικαιολογημένη, ο Θεός στο τέλος της έδωσε μαζεμένη την χάρη του. Γέροντα, μερικοί άνθρωποι όταν αρρωσταίνουν αποκτούν πολλές παραξενιές. Ναι, αυτό συμβαίνει, αλλά και οι υγιείς πρέπει να δικαιολογούν λίγο την ανησυχία, την γκρίνια ή την ιδιοτροπία των αρρώστων, γιατί αυτά είναι φυσικά στους αρρώστους. Ειδικά όποιος δεν έχει αρρωστήσει δεν μπορεί να καταλάβει τον άρρωστο, γιατί δεν έχει πονέσει και η καρδιά του είναι λίγο σκληρή. Όσοι υπηρετούν έναν άρρωστο, έναν κατάκητο, χρειάζεται πολύ να προσέξουν, να μην τον κάνουν να γονγκίσει. Μπορεί να τον υπηρετούν για χρόνια, αν όμως μια φορά στο τέλος τον κάνουν να γονγκίσει, τα χάνουν όλα. Είναι βαρύ να φύγει η ψυχή με γονγκισμό από αυτόν τον κόσμο, αλλά και εκείνους μετά ο πονηρός θα τους βασανίζει, λεπταίνοντας δήθεν τη συνείδησή τους. Γέροντα, όταν υπηρετείς έναν άρρωστο, δεν σε καταβάλει μόνο η κούραση αλλά και η στεναχώρια, γιατί βλέπεις ένα δικό σου άνθρωπο σιγά σιγά να σβήνει. Ναι, αλλά και ο Θεός όλους τους οικονομάει. Βλέπεις, όταν αρρωσταίνει ένα μέλος από την οικογένεια, όλη η οικογένεια πονάει. Κι αν τυχόν είναι ο πατέρας και δεν μπορεί να εργαστεί, ολόκληρη η οικογένεια και πονάει και δυστυχεί. Έχει την αγωνία. Θα ζήσει ο πατέρας? Δεν θα ζήσει. Βασανίζεται αυτός, βασανίζονται και οι άλλοι. Σβήνει αυτός, σβήνουν και οι γύρω του. Και η μητέρα τότε πρέπει να δουλέψει περισσότερο, να φροντίσει τα παιδιά, να πάει και στο νοσοκομείο για να κοιτάξει τον άρρωστο. Θέλω να πω, όταν κάποιος αρρωστήσει από μια βαριά αρρώστια και ο ίδιος υποφέρει, κουράζεται και θέλει να πεθάνει, αλλά και οι δικοί του που τον υπηρετούν στενοχωριούνται, ταλαιπωρούνται και κουράζονται. Και όσο περισσότερο δεμένη και αγαπημένη είναι, επιτρέπει στο τέλος ο Θεός και ο άρρωστος και αυτοί που τον υπηρετούν να ταλαιπωρούνται πιο πολύ, να πονούν πιο πολύ, μέχρι να φτάσουν να πούν, ας τον πάρει ο Θεός για να ξεκουραστεί, αλλά για να ξεκουραστούν και αυτοί. Βλέπετε,
Όταν μια οικογένεια είναι πολύ αγαπημένη και οι γονείς πεθαίνουν στα καλά καθούμενα χωρίς να αρρωστήσουν και δεν ταλαιπωρούνται ούτε αυτοί ούτε τα παιδιά τους, γιατί δεν χρειάστηκε να τους υπηρετήσουν, ο πόνος του χωρισμού για τα παιδιά είναι πολύ οδυνηρός. Γέροντα, ο ψυχικός παράγων πόσο μπορεί να επηρεάσει τη σωματική υγεία? Όταν κανείς είναι ψυχικά καλά, ο σωματικός πόνος ελαφρώνει. Όταν δεν είναι καλά ψυχικά, η άσχημη ψυχική κατάσταση επιδεινώνει την υγεία του. Πάρε έναν καρκινοπαθή που τον έχουν ξεγραμμένο οι γιατροί. Αν πιστεύεις στο Θεό και βρεθεί σε μια χαρούμενη πνευματική ατμόσφαιρα, μπορεί να ζήσει περισσότερο. Ενώ διαφορετικά μπορεί να λιώσει από τη στεναχώρια του και να σβήσει μέσα σε λίγες εβδομάδες. Καμιά φορά μπορεί κάποιος από ιατρικής πλευράς να είναι υγιής, οι εξετάσεις να μην δείχνουν τίποτε. Αλλά αν έχει κάτι που τον σακατεύει ψυχικά, τότε να μην είναι πραγματικά καλά. Γιατί οι περισσότερες αρρώστιες από την στενοχώρια ξεκινούν. Όλοι οι άνθρωποι έχουν κάποιο ευαίσθητο σημείο. Μια στεναχώρια άλλον θα τον χτυπήσει στο στομάχι, άλλον στο κεφάλι. Το καλύτερο φάρμακο για μια αρρώστια είναι η πνευματική χαρά, γιατί σκορπάει τη Θεία Χάρη στην ψυχή. Η πνευματική χαρά έχει τη μεγαλύτερη ιαματική δύναμη για όλες τις αρρώστιες. Είναι η θεϊκή αληφή που επουλώνει τις πληγές, ενώ η στενοχώρια τις ερεθίζει.

η ταλαιπωρία του αρρώστου και η εμπιστοσύνη στον Θεό. Γέροντα, αν κάποιος έχει μια βαριά αρρώστια και αποφασίσει να αφαιθεί στο Θεό, θα κάνει καλά? Άμα δεν έχει υποχρεώσεις, ό,τι θέλει κάνει. Άμα όμως έχει υποχρεώσεις, αυτό θα εξαρτηθεί και από τους άλλους. Κι εγώ πήγα στο γιατρό άκον και μη βουλόμενος. Αν δεν πήγαινα για εκείνη την απλή εξέταση που είπε ο γιατρός, θα έκλεινε τελείως το έντερο. Οπότε θα έπινα μόνο λίγα υγρά και μετά πάει, θα τελείωναν όλα. Μια απλή εξέταση, μου είπε, και μπήκα σε ένα τέτοιο κύκλο. Αξονικές από εδώ, καρδιολόγος από εκεί. Τώρα τα λευκά αιμοσφαίρια κατέβηκαν. Τώρα ανέβηκαν, κοψίματα, μπαλώματα. Και τελικά τι βγήκε? Όπως πάω, θα καθίσω εδώ. Συνήθως λέμε, οι άρρωστοι πρώτα να φροντίσουν να βοηθηθούν ανθρωπίνως, και σε ό,τι δεν μπορούν να βοηθηθούν ανθρωπίνως, θα βοηθήσει ο Θεός. Αλλά δεν πρέπει να ξεχνούμε ότι για να βοηθηθούν ανθρωπίνως, οι άνθρωποι που πάσχουν από κάποια βαριά αρρώστια περνούν μεγάλη ταλαιπωρία, ολόκληρο μαρτύριο. Πρέπει να κάνουν ένα σωρό εξετάσεις, εγχειρήσεις, μεταγγίσεις, χημειοθεραπείες, ακτινοβολίες. Τρυπήματα για τις μεταγγίσεις, τρυπήματα για τους σωρούς. Να σπάζουν οι φλέβες, να τους βάζουν την τροφή από τη μύτη, να μην μπορούν να κοιμηθούν. Και όλα αυτά για να γίνει αυτό που γίνεται ανθρωπίνος. Κατάλαβες? Δεν είναι κάτι απλό. Πρόκειται λόγου χάρη για μια πληγή που μάζεψε πίον και πρέπει να σπάσει για να βγει το πίον και μετά θα γίνουν καλά. Εδώ τούτα είναι ολόκληρη διαδικασία. Γι' αυτό δεν πρέπει να επαναπαυόμαστε και να λέμε εντάξει, αυτός ο άρρωστος έπεσε σε καλούς γιατρούς, αλλά να έχουμε υπόψη ότι για να βοηθηθεί ο άρρωστος ιατρικά πρέπει να περάσει μια ολόκληρη ταλαιπωρία και να προσευχόμαστε με πόνο να του δίνει ο Χριστός υπομονή. Να φωτίζει τους γιατρούς, γιατί οι γιατροί μπορεί να κάνουν λάθη, ιδίως αν δεν έχουν ταπείνωση. Βλέπεις, όταν χαλάσει το σπίτι, ο νοικοκύρης του σπιτιού δεν μπορεί να σταθεί. Έτσι και ο νοικοκύρης του σώματος, η ψυχή, δεν μπορεί να σταθεί αν χαλάσει το σπίτι της, το σώμα. Και τώρα προσπαθούν να κρατήσουν τον νοικοκύρη μέσα στο σπίτι με το σίδερο, με το ατσάλι, με βιταμίνες A, B, C. Να βοηθήσουν δηλαδή τους αρρώστους με την επιστήμη, αλλά δεν βοηθούνται όλο και με τη βοήθεια που τους προσφέρουν απλώς παρατείνεται η ζωή τους με πόνο. Παρατείνεται μάλλον ο πόνος. Γιατί δεν φτάνει μόνον η επιστήμη. Χρειάζεται και πίστη και προσευχή. Καμιά φορά βλέπω και εδώ στο μοναστήρι τις αδελφές που είναι γιατροί να θέλουν περισσότερο με την επιστήμη τους να βοηθήσουν τον άρρωστο παρά με την εμπιστοσύνη στο Θεό και με την προσευχή. Η καρδιακή όμως προσευχή θα της δώσει ανώτερο ιατρικό πτυχίο, διότι θα σταματούν την ανθρώπινη επιστήμη. Όταν καλλιεργηθεί η αγάπη με τον πόνο γενικά για όλους τους ανθρώπους, τότε ενεργούν οι θείες δυνάμεις, αρκεί να υπάρχει βαθιά ταπείνωση στην ψυχή για να μην υπερηφανευθεί και αδικήσει τον Θεό, νομίζοντας ότι είναι δικές της αυτές οι δυνάμεις. Δεν πρέπει να ξεχνούμε ότι ο Χριστός μπορεί ακόμη και αυτά που δεν θεραπεύονται από γιατρούς να τα θεραπεύσει, αλλά πρέπει να υπάρχει σοβαρός λόγος και ο πιστός να είναι πολύ πιστός και πολύ δοσμένος στο Χριστό. Δηλαδή, γέροντα, όταν οι άνθρωποι υποφέρουν, να μην ζητούν ιατρική βοήθεια? Δεν εννοώ αυτό, βρε παιδί. Δεν λέω
μην του βάζεις λόγω χάρη οξυγόνο για να σκάσει ο άνθρωπος. Θέλω να πω τι τραβάει ο άρρωστος για να βοηθηθεί ανθρωπίνος και ότι πρέπει να κάνουμε προσευχή να βοηθάει ο Χριστός τους αρρώστους για να μην ταλαιπωρούνται. Αν κάτι είναι σοβαρό, να παρακαλούμε τον Χριστό να το πάρει με ένα χάδι του. Γιατί ο Χριστός, λίγο αν χαϊδέψει τους αρρώστους στο χέρι, φεύγουν όλα και γίνονται καλά. Ούτε φάρμακα χρειάζονται μετά, ούτε φαρμάκια. Κι αν τους χαϊδέψεις το πρόσωπο, είναι ακόμη καλύτερα. Αν τους αγκαλιάσει κιόλας, θα μαλακώσει και η καρδιά τους. Καταλάβατε? Χρειάζεται όμως μεγάλη πίστη. Αν δεν έχει πίστη ο ίδιος ο άρρωστος, δεν γίνεται καλά.

Άρρωστα παιδάκια. Γέροντα, αυτό το άρρωστο παιδάκι που έφεραν σήμερα οι γονείς του, πολύ ταλαιπωρείται. Σιγά σιγά θα ξεπεράσει την αρρώστια του, αλλά θα του μείνει μια ευαισθησία για να θυμάται την αρρώστια του, και αυτή η ευαισθησία θα το βοηθάει πνευματικά. Και τα παιδάκια γέροντα που έχουν λευχαιμία πολύ υποφέρουν. Αυτά πολύ τα βοηθάει η Θεία Κοινωνία. Πολλά παιδάκια ξεπέρασαν την αρρώστια τους μετά τη Θεία Κοινωνία. Όταν διαβάζουμε τον 145ο ψαλμό, με τον οποίο παρακαλούμε το Θεό να σταματήσουν οι αιμορραγίες, να προσευχόμαστε να βοηθήσει ο Θεός τα παιδάκια που έχουν λευχαιμία, αλλά και να υπάρχει αίμα στα νοσοκομεία για τα παιδιά που έχουν μεσογειακή αναιμία. Τα παιδιά αυτά περνούν μαρτύριο μεγαλύτερο και από το μαρτύριο των παιδιών που έσφαξε ο Ηρώδης. Τα παιδάκια έχουν καθαρό μισθό από την ταλαιπωρία της αρρώστιας, γιατί δεν έχουν αμαρτίες. Πόσα μικρούτσικα παιδιά θα δούμε στην άλλη ζωή να είναι με το μαρτυρικό, το αγγελικό τάγμα εκείνων των υπείων. Μωρά 2 μηνών να τα εγχειρίζουν, να τους βάζουν ενέσεις, ορούς. Πού να βρουν φλέβα στα καημένα. Τα τρυπούν από εδώ, από εκεί. Να βλέπεις παιδάκι να έχει όγκο στο κεφάλι και να του κάνουν ακτίνες. Να βάζουν κάτι καλώδια σε ένα τόσο δά κεφαλάκι. Εδώ ένας μεγάλος δεν μπορεί να αντέξει. Πού να αντέξουν τα παιδάκια. Αυτά τα παιδάκια γέροντα τελικά θεραπεύονται ή πεθαίνουν. Πολλά φυσικά πεθαίνουν. Αλλά και οι γονείς πώς να τα αφήσουν. Γέροντα, αξίζει τον κόπο οι παιδίατροι να προσπαθούν να διατηρήσουν στη ζωή τα πρόωρα βρέφη. Οι γιατροί πρέπει να κάνουν ό,τι μπορούν και παράλληλα να προσεύχονται για αυτά. Θεέ μου, να λένε, αν είναι αυτό το παιδί να ζήσει και να υποφέρει σε όλη του τη ζωή, τότε σε παρακαλώ να το πάρεις. Να φροντίζουν όμως να βαπτίζονται τα βρέφη, και τότε θα τους προϋπαντήσουν στον παράδεισο με αναμένη λαμπάδα. Και όταν είναι μεγαλύτερα τα παιδιά, πρέπει οι γιατροί πολύ να προσέξουν πώς θα πουν τη διάγνωση. 8 χρονών παιδάκι, του είπε ο γιατρός, θα τυφλωθείς. Έρχεται και μου λέει και ο πατέρας μπροστά στο παιδί. Το πήγαμε στο εξωτερικό για εξετάσεις και μας είπαν ότι θα τυφλωθεί. Και καλά να είναι το παιδί. Η στενοχώρια μπορεί να το χτυπήσει όπου έχει ευαισθησία. Πόσο μάλλον αν είναι άρρωστο.

Η θυσία για το καλό του αρρώστου. Αν ζητούμε κάτι από τον Θεό, χωρίς να θυσιάζουμε και κάτι, δεν έχει αξία. Αν κάθομαι και λέω, «Θεέ μου, σε παρακαλώ, κάνε καλά τον τάδε άρρωστο», χωρίς να κάνω κάποια θυσία, είναι σαν να λέω απλώς καλά λόγια. Ο Χριστός θα δει την αγάπη μου, τη θυσία μου, και τότε θα εκπληρώσει το αίτημά μου, αν βέβαια αυτό είναι για το πνευματικό καλό του άλλου. Γι' αυτό όταν οι άνθρωποι σας ζητούν να προσευχηθείτε για κάποιον άρρωστο, να τους λέτε να προσευχηθούν και αυτοί, ή τουλάχιστον να αγωνιστούν να κόψουν τα κουσούρια τους. Μερικοί άνθρωποι έρχονται και μου λένε, «Κάνε με καλά, έμαθα ότι μπορείς να με βοηθήσεις». Θέλουν όμως να βοηθηθούν χωρίς οι ίδιοι να καταβάλουν καθόλου προσπάθεια. Λες λόγου χάρη στον άλλον, «Μην τρως γλυκά, κάνε αυτή τη θυσία για να σε βοηθήσει ο Θεός», και σου λένε, «Γιατί, δεν μπορεί να με κάνει καλά ο Θεός». Δεν κάνουν μια θυσία για τον εαυτό τους, πόσο μάλλον να θυσιαστούν για τον άλλον. Άλλος δεν τρώει γλυκά για να βοηθήσει ο Χριστός όσους πάσχουν από ζάχαρο, ή δεν κοιμάται για να δώσει λίγο ύπνο ο Χριστός σε αυτούς που πάσχουν από αϊπνίες. Έτσι συγγενεύει ο άνθρωπος με τον Θεό. Τότε ο Θεός δίνει τη χάρη του. Εγώ όταν μου λέει κάποιος πως δεν μπορεί να προσευχηθεί για κάποιον δικό του που είναι άρρωστος, του λέω να κάνει και αυτός μία θυσία για τον άρρωστο. Συνήθως του λέω να κάνει κάτι που θα είναι καλό και για τη δική του υγεία. Ήρθε κάποτε από τη Γερμανία στο Καλύβι ένας πατέρας που το κοριτσάκι του είχε αρχίσει να παραλύει. Οι γιατροί τον είχαν ξεγράψει. Ήταν ο καημένος τελείως απελπισμένος. «Κάνε κι εσύ μία θυσία», του είπα, «για την υγεία του παιδιού σου. Να κάνεις μετάνοιες δεν μπορείς. Να προσευχηθείς δεν μπορείς. Εντάξει. Πόσα τσιγάρα καπνίζεις την ημέρα?» 4,5 κουτιά», μου λέει. «Να καπνίζεις ένα κουτί», του λέω, «και τα χρήματα που θα έδινες για τα υπόλοιπα να τα δίνεις σε κανένα φτωχό». «Να γίνει πάτερ καλά το παιδί», μου λέει, «και εγώ θα το κόψω το τσιγάρο». Τότε δεν θα έχει αξία. Τώρα πρέπει να το κόψεις. «Πέταξε το τσιγάρο», του λέω. «Δεν αγαπάς το παιδί σου?» «Εγώ δεν αγαπώ το παιδί μου? Από τον 5ο όροφο πετιέμαι κάτω για την αγάπη του παιδιού μου», μου λέει. «Εγώ δεν σου λέω να πεταχτείς από τον 5ο όροφο κάτω, αλλά να πετάξεις το τσιγάρο. Αν κάνεις μια παλαβομάρα και πεταχτείς από τον 5ο όροφο κάτω, θα αφήσεις το παιδί σου στο δρόμο και εσύ θα χάσεις την ψυχή σου. Εγώ σου λέω να κάνεις κάτι εύκολο. Να, πέταξε τώρα τα τσιγάρα». Με κανέναν τρόπο δεν ήθελε να τα πετάξει. Και τελικά έφυγε έτσι και έκλαιγε. Πώς να βοηθηθεί αυτός ο άνθρωπος? Ενώ όσοι ακούν βοηθούνται. Μια άλλη μέρα ήρθε ένας που αγκομαχούσε από την πεζοπορία. Κατάλαβα ότι κάπνιζε πολύ και του είπα, «Βρε ευλογημένε, γιατί καπνίζεις τόσο? Θα πάθεις κακό?» Μόλις ξελαχάνιασε και μπόρεσε να μιλήσει, μου είπε, «Η γυναίκα μου είναι πολύ άρρωστη και κινδυνεύει να πεθάνει. Σε παρακαλώ, κάνε μια προσευχή να γίνει κανένα θαύμα». Οι γιατροί σήκωσαν τα χέρια. «Την αγαπάς τη γυναίκα σου?» τον ρωτάω. «Την αγαπώ», μου λέει. «Τότε γιατί δεν κάνεις κι εσύ κάτι για να τη βοηθήσεις?» Αυτή έκανε ό,τι μπορούσε. Οι γιατροί έκαναν ό,τι μπορούσαν. Και τώρα έρχεσαι εδώ για να μου πεις να κάνω κάτι και εγώ, να προσευχηθώ για να βοηθήσει ο Θεός. Εσύ όμως τι έκανες για να βοηθηθεί η γυναίκα σου? «Τι μπορώ να κάνω εγώ, γέροντα?» με ρωτάει. «Αν σταματήσεις το κάπνισμα», του λέω, «η γυναίκα σου θα γίνει καλά.
σκέφτηκα ότι αν ο Θεός δει ότι δεν συμφέρει πνευματικά στη γυναίκα του να γίνει καλά, τουλάχιστον θα γλιτώσει αυτός από το κακό που κάνει το τσιγάρο. Ύστερα από ένα μήνα ήρθε χαρούμενος να με ευχαριστήσει. «Γέροντα, σταμάτησε το κάπνισμα», μου είπε, «και η γυναίκα μου έγινε καλά». Μετά από ένα διάστημα ξαναήρθε αναστατωμένος να μου πει ότι ξανάρχισε κρυφά να καπνίζει και η γυναίκα του έπεσε πάλι βαριά άρρωστη. «Το φάρμακο τώρα το ξέρεις», του είπα. «Κόψε το τσιγάρο».

Η προσευχή για τους αρρώστους. Γέροντα, παρακάλεσαν να σας πούμε να προσευχηθείτε για ένα άρρωστο παιδάκι και ρωτούν αν θα γίνει καλά. Τι να τους πούμε? Πέστε τους, ο γέροντας θα προσευχηθεί. Ο Χριστός αγαπάει το παιδί και θα κάνει ό,τι είναι για το καλό του. Αν δει ότι το παιδί όταν μεγαλώσει θα γίνει καλύτερο, θα ακούσει την προσευχή του. Αν δει όμως ότι αργότερα δεν θα είναι σε καλή πνευματική κατάσταση, τότε, επειδή το αγαπάει, θα το πάρει. Ζήτησε, λέει, και θα σου δώσω. Αλλά θα μου το δώσει ο Θεός αν εγώ είμαι δοσμένος στο Θεό. Αλλιώς, τι να μου δώσει την ζωή για να ξεφύγω? Εγώ χαίρομαι είτε γίνει καλά, είτε πεθάνει ένας άρρωστος για τον οποίο προσεύχομαι. Γέροντα, είναι καλό να προσευχόμαστε για την υγεία μας. Καλύτερα είναι να ζητούμε από τον Θεό να ελευθερωθούμε από τα πάθη μας. Να ζητούμε δηλαδή πρώτα τη Βασιλεία του Θεού. Αν παρακαλούμε το Θεό να μας κάνει καλά, τρώμε την ουράνια περιουσία. Όταν όμως δεν αντέχουμε τους πόνους της αρρώστιας, τότε να παρακαλούμε τον Θεό να μας θεραπεύσει και Εκείνος θα ενεργήσει ανάλογα. Γέροντα, το αν βοηθηθεί ένας άρρωστος από την προσευχή που κάνουμε εξαρτάται και από το τι ζητάει και ο ίδιος από τον Θεό. Ο άρρωστος, αν ζητάει από τον Θεό να γίνει καλά μόνον εκείνος και δεν προσεύχεται να γίνουν καλά και οι άλλοι άρρωστοι, δεν κάνει καλά. Εσύ, αδελφοί, όταν ήσουν στον κόσμο και εργαζόσουν στο νοσοκομείο, τι έκανες όταν ο άρρωστος δεν μπορούσε να λέει την ευχή? Την έλεγα εγώ, γέροντα. Καλά εσύ, αλλά και ο άρρωστος έπρεπε να λέει κάποια προσευχή. Έλεγε και εκείνος «Παναγία μου» ή «Παναγία μου σώσε με». Αλλά, γέροντα, και η υπομονή στον πόνο δεν είναι προσευχή? Ναι, μπράβο, είναι και αυτό. Εσείς όταν σας ζητάει κάποιος να κάνετε προσευχή, γιατί την τάδε ημέρα θα μπει στο χειρουργείο, να προσεύχεστε από τη στιγμή που σας το ζητάει. Να μην περιμένετε την ώρα που θα μπει στο χειρουργείο να προσευχηθείτε. Και στις ακολουθίες, όταν λέει ο ιερέας υπέρ των εν ασθενείες κατακειμένων, να λέτε με πόνο το Κύριε λέησον. Αν κάνετε με το διαπασόν βου για να πείτε Κύριε λέησον μουσικό, ο νου σας θα είναι στο βου και στο χαβά, και οι άρρωστοι, οι καημένοι που υποφέρουν, θα περιμένουν από σας λίγη βοήθεια. Εκείνοι έχουν τον πόνο τους. Εσύ που δεν έχεις πόνο, προσευχή σου για εκείνους να βοηθηθούν. Αφού δεν αναστενάζεις στο κρεβάτι, αναστέναξε τουλάχιστον στην προσευχή για τους αρρώστους. Αν οι υγιείς δεν κάνουν λίγη προσευχή για τους αρρώστους, θα τους πει μεθαύριο ο Χριστός: είχατε την υγεία σας και δεν κάνατε προσευχή για αυτούς που υπέφεραν, ουκ είδα ημάς. Αν για έναν άρρωστο δεν κάνουμε προσευχή, η αρρώστια θα ακολουθήσει τη φυσική της πορεία, ενώ αν κάνουμε προσευχή μπορεί να αλλάξει δρόμο. Γι' αυτό πάντα να κάνετε προσευχή για τους αρρώστους.

Λόγοι Αγίου Παϊσίου του Αγιορείτου. Οικογενειακή ζωή. Έκδοση του Ιερού Ησυχαστηρίου Ευαγγελιστής Ιωάννης ο Θεολόγος, Σουρωτής Θεσσαλονίκης. Διαβάζει ο Εδεσιμολογιότατος Πρωτοπρεσβύτερος Πατήρ Δημήτριος Μιχούδης.

0: Άνθος του γυαλού. Επί πολλάς νύκτας κατά συνέχειαν έβλεπε ο Μάνος του Κορονιού εκεί που έδαινε τη βάρκα του κάθε βράδυ κοντά στα κοτρόνια του Ανατολικού Γυαλού ανάμεσα εις δύο υψηλούς βράχους και κάτω από ένα παλαιόν ερημόσπιτον κατηρυπωμένων. Εκεί έστρωνε συνήθως την κάπα επάνω στην πλώρη της βάρκας και κοιμάτο χορευτών και νανουρισμένων ύπνων τρεις πιθαμές υψηλότερα από το κύμα, θεωρών τα άστρα και μελετών την πουλιαν και όλα τα μυστήρια του ουρανού. Έβλεπε, λέγω, ανοιχτά εις το πέλαγος, έξω από τα δύο ανθισμένα νησάκια, τα φυλάτοντα ως κοπή το στόμιον του λιμένος, εν μελαγχολικόν φως, κανδύλι, φανών, λαμπάδα ή άστρων πεσμένων, να τρεμοφέγγει εκεί μακράν, εις το βάθος της μελανωμένης εικόνος, επιπολύσει στο κύμα και να στέκει επί ώρας, φαινόμενον ως να έπλεε και μένον ακίνητον. Ο Μάνος του Κορονιού, λεμβούχος ψαράς, ήταν αδύνατος στα μυαλά όπως και πασθνητός. Αρκετόν ήταν το ίδιο που έδαινε την βάρκαν του κάθε βράδυ εκεί, δίπλα στους δύο μαυρισμένους βράχους, κάτω από το ερημόσπιτον εκείνο, το λόρθον άψυχον φάντασμα, το οποίον είχε φήμην ότι το στοιχειωμένον. Εκαλεί το κοινός της λουλούδος το καλύβι. Διατί? Κανείς δεν ήξευρεν. Ή αν υπήρχον ολίγα γραίδια λαδικά ή και δύο-τρεις γέροι γνωρίζοντες παλαιάς ιστορίας εις των τόπων, ο Μάνος δεν έτυχε ευκαιρίας να τους ερωτήσει. Έβλεπε βραδιές τώρα το παράδοξον εκείνο με μακρισμένο φως να τρέμει και να φέγγει εκεί στο πέλαγος, ενώ ήξευρεν ότι δεν ήταν εκεί κανείς φάρος. Η κυβέρνηση δεν είχε φροντίσει δι' αυτά τα πράγματα εις τα μικρά μέρη, τα μη έχοντα ισχυρούς βουλευτάς. Τι λοιπόν ήταν το φως εκείνο? Ισθάνετο επιθυμίαν, επειδή σχεδόν καθημερινώς επένα με τη βάρκα του από εκείνο το πέραμα, ανάμεσα εις τα δύο κλωερά νησάκια, και δεν έβλεπε κανένα ίχνος εκεί την ημέραν, το οποίο να εξηγεί την παρουσία του φωτός τη νύχτα, να πλεύσει τα μεσάνυχτα, διακόπτων των μακάριων ύπνων του και τους ρεμβασμούς του προς τα άστρα και την πουλιαν, να φτάσει προς τα εκεί, να ειδεί τι είναι και εν ανάγκη να το κυνηγήσει το μυστηριώδες εκείνο φέγγος. Όθεν ο Μάνος, επειδή το ασθενής άνθρωπος, καθώς είπομεν, νέος 20 ετής, εκάλεσεν επίκουρον και το γυαλίν της Φαφάνας, 10 έτη μεγαλύτερών του, αφού του διηγήθη το νυχτερινόν όραμά του, δια να του κάνει συντροφιάν εις την ασυνήθη εκδρομήν. Επήγαν μία νύχτα, όταν η σελήνη ήταν 9 ημερών και έμελε να δύσει περί την μίαν μετά τα μεσάνυχτα. Το φως εφαίνεται εκεί, ακίνητον, ως καρφωμένον, ενώ ο πύρινος κολοβός δίσκος κατέβαινε ηρέμα προς δυσμάς και έμελε να κρυφθεί ο πίσω του βουνού. Όσον έπλεαν αυτοί με την βάρκαν, τόσον τους έφευγε, χωρίς να κινείται ο θαλμοφανός, ο μυστηριώδης πυρσός. Έβαλαν δύναμη στα κοπιά, εξεπλατίστηκαν, το φως εμακρύνετο, εφαίνετο απότερον ολονέν, ή το άφθαστον. Τέλος έγινε άφαντον από τους οφθαλμούς των. Ο Μάνος μαζί με τον Φαφάναν έκαμαν πολλούς σταυρούς. Αντίλαξαν ολίγας λέξεις.
1: Δεν είναι φανάρι, δεν είναι καΐκι, όχι.
0: Και τι είναι?
1: Είναι...
0: Ο γυαλής της Φαφάνας δεν ήξευρε τι να είπε. Τη νύχτα της τρίτης ημέρας και πάλιν 2 ή 3 ημέρες μετά αυτήν, οι δύο ναυτίλοι επεχείρησαν εκ νέου την εκδρομή. Πάντοτε έβλεπον τη μυστηριώδη λάμψη να χορεύει στα κύματα. Ήτα όσο επλησίαζον αυτοί, τόσον το όραμα έφευγε. Και τέλος έγινε το άφαντον. Τι άρα ήτο? Εις μόνον γείτον είχε παρατηρήσει τα σεπανηλυμένας νυχτερινάς εκδρομάς των δύο φίλων με την βάρκαν. Ο Λίμπος ο Κόκογιας, άνθρωπος 50, είχε διαβάσει πολλά παλαιά βιβλία με τα ολίγα κολυβογράμματα που ήξευρε και είχε νομιλήσει με πολλάς γραία σοφάς. Έτινες υπήρξαν το πάλε. Εκάθητο όλη τη νύχτα αγρυπνών, σημάει στο παράθυρόν του,
1: βλέπων προς την θάλασσα και πότε διάβαζε τα βιβλία του, πότε ερέμβαζε προς τα άστρα και προς τα κύματα. Η καλύβη του, όπου έρημος και μόνος εκατοικούσε, έκυτο ολίγους βράχους παραπέρα από το σπίτι της Λουλούδος, όπου έδαινε την βάρκαν του ο Μάνος, ανάμεσα στο σπίτι της Βάσος του Ραγιά και της Γκαβολογίνας. Μία νύχτα, ο Κορονιός και ο εγγονός της Φαφάνας ετοιμάζονται να λύσουν την βάρκα και να κοπηλατήσουν τετάρτην φοράν και να κυνηγήσουν το ασύλληπτον θυραμάτων. Ο Λύμπος ο Κόκογιας τους είδεν. Εξήλθεν από την καλύβη του, φορών άσπρων σκούφων και ράσων μακρύ, όπως εσυνήθιζε κατοίκον, επίδησε δύο-τρεις βράχους προς τα εκεί και έφτασε παραπάνω από το μέρος όπου ευρίσκονται οι δύο φίλοι. «Για πού αν θέλει ο Θεός, παιδιά?» τους φώναξεν. «Είναι βραδιές τώρα που τρέχετε έξω από το λιμάνι χωρίς να γυαλεύετε, χωρίς να πυροφανίζετε και τα ψάρια σας δεν είδαμε. Μήπως σας ονείρεψε και σκάφτεται πουθενά για να βρείτε τίποτε θησαυρό?» Ο Μάνος παρεκάλεσε τον Κόκο για να κατεβεί παρακάτω και να ομιλήσει γανότερα. Ήτα δεν εδίστασε να του διηγηθεί το όραμά του. Ο Λύμπος ήκουσε με τα προσοχής. Ήτα εγέλασε. «Αν πού να τα ξέρετε αυτά εσείς οι νέοι», είπε, σιών σφοδρός στην κεφαλήν. «Των παλαιών καιρών τέτοια πράγματα, σαν αυτό που είδες Μάνο, τα έβλεπαν όσοι ήταν καθαροί. Τώρα τα βλέπουν μόνον οι αλαφροίσκιωτοι. Εγώ δεν βλέπω τίποτε. Το ίδιο και ο Γυαλής βλέπει αυτό που λες πως βλέπεις». Ο Γυαλής είναι αγκάστη με συστολήν κατωτέραν της ηλικίας του να ομολογήσει ότι δεν έβλεπε το φως, περί ο λόγος, αλλά επίθετο εις την διαβεβαίωση του Μάνου, ως της έλεγε ότι το βλέπει. Ο Κόκογιας ήρχισε τότε να διηγείται. «Ακούστε να σας πω, παιδιά. Εγώ που με βλέπετε, έφτασα τη γριά Κοεράνο το Ραγιά, τη μανού αυτής της Βάσος της γειτόνισσας, καθώς και τη μάνα της Γκαβαλογίνας, ακόμα κι άλλες γριές. Μου είχαν διηγηθεί πολλά πρωτινά παλαιϊκά πράγματα, καθώς και αυτό που θα σας πω τώρα. Βλέπετε αυτό το γάλασμα, το καλύβι της Λουλούδος, που λένε πως είναι στοιχειωμένο. Εδώ των παλαιών καιρών εκατοικούσε μια κόρη, η Λουλούδο, όπου την είχαν ονοματίσει για την ομορφιά της. Έλαμπε ο ήλιος, έλαμπε και αυτή μαζί με τον πατέρα της το Γεροθεριά, ελληνικά τον έλεγαν Θηρέα, όπου κυνηγούσε όλους τους δράκους και τα στοιχιά, με την ασημένια σαγίτα και με φαρμακωμένα βέλη. Ένα βασιλόπουλο από τα ξένα την αγάπησε την όμορφη Λουλούδο. Της έδωκε το δαχτυλίδι του και κίνησε να πάει στο Σεφέρι και της έταξε με όρκον ότι άμα νικήσει τους βαρβάρους την ημέρα που θα γεννηθεί ο Χριστός θα έρθει να τη στεφανωθεί. Επήγε το βασιλόπουλο. Έμεινε η Λουλούδο ρίχνοντας τα δάκρυά της στο κύμα, στον αέρα στέλνοντας τους αναστεναγμούς της και την προσευχή στα ουράνια να βγει νικητή στο βασιλόπουλο, να έρθει η μέρα που θα γεννηθεί ο Χριστός, να γυρίσει ο πιστικός της να τη στεφανωθεί.

έπεσαν και προσκύνησαν το θείο βρέφος. Είχαν ειδεί τον άγγελον αστραπόμορφων, με χρυσογάλανα λευκά φτερά. Είχαν ακούσει τα αγγελούδια που έψαλαν «Δόξα εν υψίστης Θεό». Έμειναν γονατιστοί με εκστατικά μάτια κάτω από το παχνί πολλήν ώρα και λάτρευαν αχόρταγα το θάμα το ουράνιο. Να, τώρα θα έρθει το βασιλόπουλο να πάρει τη λουλούδο. Έφτασαν και τρεις μάγοι, καβάλα στις καμήλες τους. Είχαν χρυσές μήτρες στο κεφάλι και φορούσαν μακριές γούνες με πορφύρα κατακόκκινη. Και τα αστεράκι, ένα λαμπρό χρυσό αστέρι, εχαμήλωσε και κάθισε στη σκεπή της σπηλιάς και έλαμπε με γλυκό ουράνιο φως που παραμέριζε τις νυχτός στο σκοτάδι. Οι τρεις βασιλικοί γέροι ξεπέζεψαν από τις καμήλες τους, εμβήκαν στο σπήλαιο και έπεσαν και προσκύνησαν το παιδί. Άνοιξαν τα πλούσια τα δυσάκια τους και πρόσφεραν δώρα χρυσών και λίβανων και σμύρναν. Να, τώρα θα'ρθει το βασιλόπουλο να πάρει τη λουλούδο. Πέρασαν τα Χριστούγεννα. Τελειώθηκε το μυστήριο. Έγινε η σωτηρία και το βασιλόπουλο δεν ήρθε να πάρει τη λουλούδο. Οι βάρβαροι είχαν πάρει σκλάβο το βασιλόπουλο. Το φουσάτο του είχε νικήσει στην αρχή, τα φλάμπουρά του είχαν κυριέψει με αλλαγμό τα κάστρα των βαρβάρων. Το βασιλόπουλο είχε χυμίξει με ακράτη την ορμία πάνω στο μούστομα και στη μέθη της νίκης. Οι βάρβαροι με δόλο τον είχαν εχμαλωτήσει. Τα δάκρυα της κόρης επίκραναν το κύμα ταρμυρό. Η αναστεναγμή της εδιαλύθηκαν στον αέρα και η προσευχή της έπεσε πίσω στη γη, χωρίς να φτάσει στο θρόνο του μεγάλου δύναμου. Ένα λουλουδάκι αόρατο, μοσχομυρισμένο, φύτρωσε ανάμεσα στους δύο αυτούς βράχους, όπου το λένε άνθος του γυαλού. Αλλά μάτι δεν το βλέπει. Και το βασιλόπουλο που είχε πέσει στα χέρια των βαρβάρων επαρακάλεσε να γίνει σπίθα, φωτιά του πελάγους, για να φτάσει εν καιρός ως την ημέρα που γεννάται ο Χριστός, να φυλάξει τον όρκο του που είχε δώσει στη λουλούδο. Μερικοί λένε πως το άνθος του γυαλού έγινε ανθός, αφρός του κύματος, και η σπίθα εκείνη η φωτιά του πελάγου που είδες, Μάνου, είναι η ψυχή του βασιλόπουλου που έλειωσε, σβήστηκε στα σίδερα της κλαβιάς και κανείς δεν τη βλέπει πλέον, παρά μόνον όσοι ήταν καθαροί των παλαιών καιρών και οι αλαφροίσκιωτοι στα χρόνια μας.

Φώτη Κόντογλου, καπετάνιος αγιογράφος. Σαν σήμερα, Χριστούγεννα, στα 1864, έκανε μεγάλη φουρτούνα με χιονιά. Στα αγριωμένο πέλαγο δεν φαινότανε πουθενά πανί. Μονάχα ένα μικρό καέκι πάλευε με το χάρο ανοιχτά από την Τίνο. Ήτανε ενός καπετάν Γιώργη από την Άξο, φορτωμένο κρασιά από τη Σαντορίνη. Όλη την μέρα αγαντάριζε στον αγέρα, μα σα σκοτίνιασε, ο βοριάς σκύλιαξε και έσπασε τάρμπουρο. Έβγαλε και το τιμόνι από τα βελόνια. Οι άνθρωποι προφτάξανε και ρίξανε τη βάρκα στη θάλασσα και μπήκανε μέσα. Δεν είχανε αλλαργάρει ως μια τουφεκιά τόπο και βούλιαξε το καίκι. Τη βάρκα την άρπαξε το μπουρίνι και την πήγαινε όπου ήθελε, μέσα στην πίσα της νύχτας. Οι τρεις νοματέοι που βρισκόντανε μέσα ήταν ο καπετάν Γιώργης και άλλοι δύο γεμιτζίδες σε ελεηνή κατάσταση, βρεμένοι μέχρι κόκαλο με εκείνο το χιονιά, πουντιασμένοι

από το τάντανο, δίχως καμιάν ελπίδα πως θα γλιτώνανε. Πιάσανε και κλαίγανε σαν τα μωρά και τάξανε και οι τρεις να πάνε να καλογερέψουνε, αν λάχαινε να γλιτώσουνε. Και ο Θεός άκουσε τις φωνές που τον παρακαλούσανε, γιατί βγαίνανε σαν του Ιωνά μέσα από τις καρδιές, απελπισμένες. Και εκεί που δεν ξέρανε πού βρισκόντανε, σαν ξημέρωσε, είδανε πως ο καιρός καλοσύνεψε ανέλπιστα και πως βρισκόντανε κοντά στη σύρα. Ήβγανε γερί όξο και τους μαζέψανε κάτι ψαράδες. Δεν αρρώστησε κανένας. Καθίσανε 2-3 μέρες στη σύρα και είπανε πως έχουνε χρέος να κάνουνε το τάξιμό τους. Πουλήσανε τη βάρκα και με εκείνα τα λεφτά μπαρκάρανε και πήγανε ίσια στο Άγιον Όρος. Και γινήκανε και οι τρεις καλογέροι, δίχως να ειδοποιήσουν τα σπίτια τους πως γλιτώσανε, αφού είπανε πως είναι πια πεθαμένοι για τον κόσμο. Ο καπετάν Γιώργης πήγε και ασκήτεψε στη σκήτη της Αγίας Άννας και έφταξε σε μεγάλα μέτρα, με προσευχή, με νηστεία και με σκληρή κακοπάθηση του κορμιού, τόσο που ξακούστηκε η αγιοσύνη του σε όλο το όρος. Έμαθε και την τέχνη κοντά σε ένα γέροντα μάστορα και έγινε σπουδαίος αγιογράφος. Η γυναίκα του τον είχε για πνιγμένον και έκανε κάθε χρόνο τα κολυβά του. Δεν έμαθε πως γλίτωσε και πως καλογέρεψε ο άντρας της. Μαυροφόρεσε αυτή και τα δύο παιδιά της τα πιο μεγάλα, γιατί το μικρό ήταν μωρό βυζανιάρικο, και ο καπετάν Γιώργης, που γέννηκε πάτερ Γεράσιμος, δεν θέλησε να μάθει τίποτα για το σπίτι του, μην τύχει και το νικήσει η αγάπη των παιδιών του. Αλλά σαν περάσανε 2-3 χρόνια, δυνάμωσε η ψυχή του με τη Θεία Χάρη και ήθελε να βγει για λίγο καιρό από το όρος, όπως βγαίνανε και άλλοι πατέρες για ελέη, και να πάει στην Άξο να δει τα παιδιά του και τη γυναίκα του, δίχως να φανερωθεί. Μάλιστα, σαν διάβασε το συναξάρι Τάγιου Γιάννη του Καλυβίτη, που ήταν μοναχογιός και αρχοντόπουλο, και πήγε κρυφά και καλογέρεψε, και για να πονέσει ακόμη πιο πολύ η καρδιά του για την αγάπη του Χριστού, πήγε στο πατρικό το σπίτι του και έκανε τον υπηρέτη δίχως να τον ξέρουν οι γονείς του, και έτσι παράδωσε το πνεύμα του στο Θεό. Σαν διάβασε λοιπόν ο πάτερ Γεράσιμος τούτη τη συγκινητική την ιστορία, αποφάσισε σίγουρα να πάει στην Άξο. Πήρε λοιπόν την ευχή από το γέροντά του και μπήκε σε ένα καίκι και τον έβγαλε στην Πάρο. Εκεί κάθισε κανένα μήνα και επειδή είχε πάρει μαζί του και τα σύνεργα της ζωγραφικής, ζωγράφησε και κάμποσα εικονίσματα που του παραγγείλανε. Και τόση ήταν η ευλάβειά του και η σεβασμιότητα που είχε το παρουσιαστικό του, που ξακούστηκε στα γύρω Αθενησιά πως τα εικονίσματα που ζωγράφιζε ήτανε έθαρμα, θαυματουργά, γιατί δεν έτρωγε λάδι, παρέβαζε μονάχα λίγο με του φτερού την άκρη στο φαγητό του την Κυριακή που δεν δούλευε, και τρώγε και το ψωμί με μέτρο και το νερό ακόμα που πίνε. Τα γόνατά του ήταν πληγωμένα από τις μετάνοιες που έκανε όλη τη νύχτα και ο ύπνος του ήταν μοναχά 1-2 ώρες και τον έπαινε καθιστός απάνω στο σεντούκι που είχε τα εργαλεία του, είτε πλαγιαστός απάνω στο χώμα. Και από τα λιγοστά λεφτουδάκια που έπαιρνε για τα κονίσματα που έκανε, για τη συντήρησή του ξόδευε τα πιο λίγα και τ' άλλα τα δίνε κρυφά στους φτωχούς. Πήγανε λοιπόν από την Άξο 2-3 ευλαβείς χριστιανοί και τον παρακαλέσανε να πάγει και στο νησί τους. Και δεν τον γνωρίσανε, γιατί είχε αλλάξει ολότερα το πρόσωπό του από τα γένια και από τα μαλλιά και από τη μεγάλη εγκράτεια και πιο πολύ από την αγιοσύνη. Και εκείνος χάρηκε πολύ και σαν βρέθηκε μοναχός του έκλαψε και ευχαρίστησε το Θεό, γιατί ήταν φανερό πως θέλημά του ήταν να πάγει στην πατρίδα του να δοκιμαστεί η πίστη του ως χρυσός εν χωνευτηρίο. Βγήκε λοιπόν στην Άξο 6 χρόνια από τότε που γίνηκε καλόγερας. Οι θεοφοβούμενοι χριστιανοί κατεβήκανε και τον πήραν από τη βάρκα και ο καθένας ήθελε να τον πάρει στο σπίτι του για να έχει την ευλογία του. Πλην ο Χριστός έδειξε πάλι πως τον θεωρούσε στερεόν στην πίστη του και ήρθανε τα πράγματα τέτοιας λογής
ώστε να τον βάλουν επιτρόπη της εκκλησίας σε ένα κελί που ήταν αντίκριστο σπίτι του. Δεν περάσανε 2-3 μέρες και πήρε παραγγελιά να ζωγραφίσει κάμποσες εικόνες και πιάσε και δούλευε. Τη μέρα ήταν κλεισμένο στο κελί του και δεν κοίταξε καθόλου από το παράθυρο. Μοναχά τη νύχτα, σαν να ανάβανε τη λάμπα στο σπίτι του, καθόταν στα σκοτεινά δίχως να τον βλέπουνε και κοίταζε μέσα από τη χείρα τη γυναίκα του και τα παιδιά του μαυροντημένα που καθόνταν στο τραπέζι για να φάνε. Τότες τρέχανε σαν βρύσες στα μάτια του και έπεφτε σε προσευχή και παρακαλούσε τον Θεό να τον βαστάξει με το δυνατό χέρι του για να μην λυγίσει, ώστε να βγάλει πέρα του τον μεγάλον αγώνα που ήταν παραπάνω από όσο μπορεί να αντέξει άνθρωπος. Γονάτιζε και έκλαιγε γονατιστός. Έλεγε το ψαλτήρι και η καρδιά του σαν να θέλει να βγει από το στήθος του, σαν περιστέρι να πετάξει. Πού να πετάξει? Στο σπίτι του ή στον Θεό, που είπε «Όποιος αγαπά πατέρα ή μητέρα, η γυναίκα ή παιδιά, περισσότερο από μένα, αυτός δεν είναι άξιός μου». Και έλεγε με κλάψιμο «Έως τίνος θύσω με οδύνασεν την καρδία μου, ημέρας και νυχτός, επίβλεψον, εις άκουσον μου, Κύριος ο Θεός μου, φώτισον τους οφθαλμούς μου, μήποτε υπνώσω εις θάνατον, μήποτε είπε ο εχθρός μου, ίσχυσα προς αυτόν. Κύριε, εν σύ ρισθήσω με από πειρατηρίου και εν το Θεό μου υπερβήσω με τείχος. Σύ μου ή καταφυγή από θλίψος της περιεχούσης με. Κύριε, εναντίον σου πάσα η επιθυμία μου και ο στεναγμός μου από σου ούκα πεκρύβει. Πάντες οι μετεωρισμοί σου και τα κύματά σου επεμέδιλθον. Τις δώσει μη πτέρυγα σωσή περιστεράς και πεταστήσομαι και καταπαύσω. Ο Θεός την ζωή μου εξήγγυλάσει, έθου τα δάκρυά μου ενώπιόν σου, επί το Θεό ήλπισα, ού φοβηθήσομαι, ότι ερήσω την ψυχή μου εκ του θανάτου, τους οφθαλμούς μου από δακρύων, τους πόδας μου από ολισθήματος. Εκοπίας ακράζων, ευραγχίασε ο λάρινξ μου, εξέλιπον η οφθαλμή μου από του ελπίζειν με επί των θεών μου. Και από τον πολύν αγώνα τον έπαιρνε ο ύπνος κατά τα ξημερώματα και άνοιγε τα μάτια του και έβλεπε τη μέρα που γλυκοχάραζε και στάλαζε ειρήνη στην καρδιά του σαν να ήταν άλλος άνθρωπος. Έβαζε με το νου του το θρήνο που έκανε τη νύχτα και έλεγε με σιγανή φωνή «Το εσπέρας αυλισθήσεται κλαθμός και στο πρωί αγαλίασης. Κύριος εγεννήθη βοηθός μου, έστρεψα στον κοπετόν μου εις χαρά ανεμή, διέριξα στον σάκον μου και περιέζωσάς με εφροσύνην». Έτσι περνούσαν οι μέρες και δυνάμωνε η ψυχή του τόσο που απορούσε και δόξαζε τον Θεό. Γιατί έφταξε να καλημερίζει τα αγοράκι του που έβγαινε το πρωί από το σπίτι του να πάει να δουλέψει σε ένα τσαγκαράδικο και το μικρό το κοριτσάκι του που ήταν βυζανιάρικο τον καιρό που θαλασσοπνίγηκε πήγαινε κάθε τόσο στο κελί του και του φιλούσε το χέρι και κουβεντιάζανε μαζί. Ήτανε τότε ως 6 χρονών και το λέγανε Καλλιοπίτσα. Πήγαινε λοιπόν η Καλλιοπίτσα στον παππού και του δίνε κρύο νερό από τη στέρνα και σαπούνιζε και τις βρούτσες που ζωγράφιζε και δεν ήθελε να φύγει από κοντά σαν να νιώθε πως την τραβούσε το αίμα. Και εκεί που μιλούσανε, ώρες-ώρες, γύριζε ο πάτερ Γεράσιμος στο πρόσωπό του και σφούγγιζε τα μάτια του και έλεγε πάλι «Κτηνώδησε γεννήθην παρασύ, καγώ διαπαντός μετά σου ήγον. Σαν τ' ανέστητο το ζώο γίνηκα για σένα, Θεέ μου, μα εγώ παντοτινά είμαι μαζί σου». Μια μέρα χτύπησε η πόρτα του κελιού του και σαν άνοιξε
βλέπει μπροστά του τη γυναίκα του. Και σαν να ήταν από πέτρα και όχι άνθρωπος με κορμί, δεν απόδειξε τίποτα. Κι ούτε ταράχτηκε στο παραμικρό. Κι εκείνη δεν το γνώρισε ολότελα και του λέγει «Καλημέρα γέροντα» και φίλησε το χέρι του. Κι εκείνος της λέγει «Ο Θεός να σε ευλογεί, τέκνο μου». Και σαν μπήκανε μέσα, κάθισε ο παπαγεράσιμος στο σκαμνί του και εκείνη κάθισε ντροπαλή και πικραμένη στο σεντούκι. Και θέλοντας να μιλήσει, η κακομήρα δάκρυσε. Η γυναίκα που δεν γνώρισε τον άντρα της, δάκρυσε. Και εκείνος που την γνώρισε, δεν δάκρυσε. Μήτε ταράχτηκε. Μήτε τίποτα απόδειξε. Παρακαθότανε με χαροποιό πρόσωπο, σαν τους μάρτυρες την ώρα που τους καίγανε και που ξεσκίζανε τα κορμιά τους. Λέγει του η γυναίκα δακρυσμένη «Ήρθα γέροντα να σε παρακαλέσω να μου φτιάξει μια εικόνα τα Αγίου Γιώργη σε μνημόσυνο του Μακαρίτη Ταντρός μου που πνίγηκε ανήμερα τα Χριστούγεννα πριν από 6 χρόνια». «Μετά χαράς», λέγει ο καλόγερας, «βοήθειά σου. Δεν είναι καλό να κλαις γιατί βαραίνεις την ψυχή του. Είσαι χείρα γυναίκα. Δεν θέλω τίποτα για τον κόπο μου». Η γυναίκα του κάνε μετάνοια και έφυγε. Την άλλη μέρα πρωί-πρωί ο πάτερ Γεράσιμος έβαλε μπροστά την εικόνα. Όσο καιρό τη δούλευε, τα μάτια του τρέχανε σαν βρύσες. Οι μπογιές με τα δάκρυα ήταν ζυμωμένες. Στο απάνω μέρος ζωγράφισε τον Άγιο Γιώργη αρματωμένον και θλιμμένον καβάλα στο άλογο. Και από κάτω το θεριό λαβωμένο από το κοντάρι του και η βασιλοπούλα κοίταζε τρομαγμένη και έμοιαζε στην καλλιοπίτσα. Και στο κάτω μέρος χώρισε ένα μέρος και ζωγράφισε ένα καράβι που βούλιαζε. Και 3 ναύτες που θαλασσοπαλεύανε μέσα στα άγρια τα κύματα και έγραψε «Το Ναυάγιον». Και σε μια γωνιά έγραψε πάλι τούτα τα λόγια «Υπεραναπαύσεως της ψυχής του δούλου του Θεού Γεωργίου Ανδρή, όν περ κατέπιε υδατόστρωτος τάφος εν έτη 1864 μηνύ Δεκεμβρίου 25». Και από κάτω έγραψε «Διαχειρός Ιερασίμου Μοναχού του Αμαρτωλού, έτους 1870». Ύστερα από κανέναν μήνα, ο πάτερ Γεράσιμος μίσεψε από την Άξο για να γυρίσει στο Όρος. Περνώντας από τη Σύρα έγραψε στη γυναίκα του πως έμαθε από έναν άλλον καλόγερα πως ο καπετάν Γιώργης ζει και πως είναι στο Όρος και πως να στείλει εκεί πέρα το γιο της, τον μεγάλο, για να του δώσει τις παραγγελιές του. Σαν γύρισε πίσω στη σκήτη της μετανοίας του, πήρε ένα γράμμα από το γιο του πως σε λίγες μέρες θα πήγαινε να τον ανταμώσει. Κατέβηκε στη Δάφνη και τον περίμενε. Σαν βγήκε από τη βάρκα, τον καλωσόρισε ο πατέρ Γεράσιμος. Καθίσανε και κουβεντιάζανε για την Άξο, για το σπίτι τους. Κάθε τόσο ρωτούσε το παιδί «Ούτε θα έρθει γέροντα ο πατέρας μου». Και εκείνος του λέγε «Πήγε ως του ξηροποτάμου και όπου να είναι θα έρθει». Πάλι σε λίγο ξαναρωτούσε «Πότε θα έρθει γέροντα ο πατέρας μου». Όπου σε μια στιγμή τον πήρανε τα δάκρυα το γέροντα και λέγει του παιδιού του «Εγώ είμαι παιδί μου, ο πατέρας σου. Εγώ ήμουνα μια φορά ο καπετάν Γιώργης. Μα θα ήμουν πνιγμένος αν δεν με γλίτωνε ο Θεός και τα ξαναγίνω καλόγερας. Τώρα εσύ δεν είσαι ορφανό, μα εγώ είμαι πια πεθαμένος για τον κόσμο. Έτσι θέλεις ο παντοδύναμος που είπε πως θα αφήσει γονιούς και παιδιά και γυναίκα όποιος τον αγαπά. Γεννηθεί το θέλημά του».

0: Ραδιοφωνικός σταθμός Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης 99,7 στο FM.
1: Τι γυρεύει κανείς ταξιδεύοντας το χρόνο? Ίσως κάποιες τριμωγμένες αναμνήσεις που μπορεί να ξεχαστούν.
2: Χρονολόγιο. Μια παραγωγή της Κρήτη TV.

σημείο καμπής χρονολογία του 1923. Μικρασιάτες, έλευση των Μικρασιατών στην Κρήτη. Φέρνουν τα πάνω κάτω, αλλάσουν τα πάντα. Πληθυσμιακά, διπλασιάζεται ο πληθυσμός της πόλης. Και όχι μόνο της πόλης, αλλά και στην ενδοχώρα. Δεύτερο, φτηνό εργατικό δυναμικό. Όλοι αυτοί έρθουν εδώ και πρέπει να επιβιώσουν. Μας φέρνουν τη γνώση τους. Μας φέρνουν τον τρόπο ζωής. Μας φέρνουν καινούργια προϊόντα, όπως είναι παραδείγματος χάρη η σουλτανίνα. Η σουλτανίνα δεν παραγόταν στην Κρήτη. Είχαμε το ταχτά. Ένα προϊόν το οποίο, ναι, με νόστιμο, ναι, αλλά λόγω που είχε το κουκούτσι μέσα, δεν είχε την εμπορευματικότητα που είχε η σουλτανίνα. Η σουλτανίνα μας τη φέρνουν οι Μικρασιάτες. Μας φέρνουν τον τρόπο παραγωγής της σουλτανίνα, που φέρνει όμως τα πάνω κάτω, αλλάσσουν τα πάντα. Εξερσώνονται εκτάσεις, βγάζουν ελαιόδεντρα, παλιά ελαιόδεντρα που υπήρχαν και τα λοιπά, και καλλιεργούν τη σουλτανίνα. Θα μου πείτε, ήταν μόνο η σταφίδα? Όχι, δεν ήταν μόνο η σταφίδα. Ήταν σε πάρα πολλά προϊόντα. Το σίκο, παραδείγματος χάρη, τα καπνά, από το λινάρι. Ένα από τα προϊόντα που είχαμε στην Κρήτη, που είχε μεγάλη εμπορευματική αξία, ήταν το λινάρι. Όχι μόνο οι ίδιοι οι άνδρες που μπαίνουν στην παραγωγική διαδικασία, αλλά είναι και η γυναίκα. Βάζουμε λοιπόν μέσα στις βιοτεχνίες, γιατί οι βιομηχανίες αυτές θέλανε και χέρια, και πιο αδύναμα χέρια μπορούσαν να δουλέψουν. Επομένως η γυναίκα βρίσκει εργασία. Να πούμε και το άλλο, ότι υπήρχε και ένας γνωστικό επίπεδο των Μικρασιατών, ήταν σε πολύ καλύτερο επίπεδο από ό,τι ήταν των Ελλήνων. Και αυτό είναι εξηγήσιμο, γιατί εμείς εδώ των Κρητικών, θα έλεγα, οι Κρητικοί έχουμε μείνει πίσω στο θέμα της εκπαίδευσης και της γνώσης σε σχέση με τους Έλληνες της Μικράς Ασίας, που έχουν προχωρήσει το εκπαιδευτικό του σύστημα πολύ πιο μπροστά από ό,τι σε εμάς εδώ, και αυτό λόγω του τρόπου λειτουργίας της τουρκοκρατίας στην Κρήτη.

0: Η δεκαετία 70 ήταν η αρχή μιας καλής εποχής για τη Σουλτανίνα, παρά το γεγονός ότι δεν υπήρχαν σύγχρονες καλλιέργειες και, εν πάση περιπτώσει, επιδοτήσεις τέτοιες που να βοηθούν το προϊόν να αναπτυχθεί και να είναι κερδοφόρο.
1: Από το 1969 απαγορεύτηκε η φύτευση νέων σταφυδαμπέλων και θεσπίστηκαν οικονομικά κίνητρα για την εκρίζωση μέρους της. Η φύτευση νέων επιτρεπόταν μόνο όταν γινόταν εκρίζωση ανάλογη σε έκταση της παλιάς σταφυδαμπέλου και κάτω από ορισμένες προϋποθέσεις. Με τα μέτρα αυτά επιχειρήθηκε ο εντοπισμός της καλλιέργειας στις πιο κατάλληλες περιοχές και ο περιορισμός των οικονομικά σύμφορων αμπελώνων, ώστε να αντιμετωπιστεί ο οξύς ανταγωνισμός στη διάθεση του προϊόντος.
0: Μετά από την είσοδο στην Ευρωπαϊκή Ένωση, θεσπίστηκαν κάποιοι κανονισμοί οι οποίοι προστάτευαν το προϊόν. Από την άλλη μεριά, καθιερώθηκε συγκέντρωση για λογαριασμό του παραγωγού, αλλά με τιμές εγγυημένες από την κοινότητα. Μέχρι τότε είχε ενταχθεί στα μεταποιημένα απορροκυπευτικά σε ένα γενικότερο πλαίσιο, δεδομένου ότι δεν υπήρχε άλλη χώρα παραγωγική στην κοινότητα σταφίδας. Και με αυτή την έννοια δεν είχαμε και καμιά βοήθεια από κάποιο, καμιά συνδρομή. Όπως ήταν με το λάδι που είχε Ιταλία και Ισπανία, δυναμικές χώρες κτλ. Που βοήθησαν στην διαμόρφωση κανονισμών και τιμών για το ελαιόλαδο. Στη σταφίδα δεν υπήρχε, έτσι χρειάστηκε πολλή προσπάθεια και πολλής αγώνας και ιδιαίτερα και από τους συνεταιριστικούς οργανώσεις με τη βοήθεια φυσικά του κράτους και κάποια στιγμή κατορθώσαμε και είχαμε εγγυημένη στις αρχές του 80 εγγυημένη τιμή για τον παραγωγό, συγκέντρωση για λογαριασμό του παραγωγού που σήμαινε και πώληση από την ελληνική πλευρά. Για λογαριασμό όμως του παραγωγού που σήμαινε, εάν πουλούσαν παραπάνω από την εγγυημένη τιμή κάποια στιγμή, θα είχαμε και καθάριση προς τον παραγόν. Τότε λοιπόν δημιουργήθηκε από το Υπουργείο Γεωργίας μια επιτροπή διαθέσεως Σουλτανίνας, στην οποία επιτροπή πρόεδρος ήταν ο αείσμνηστος Παναγιώτης Σακύρης και γραμματέας εγώ, ο οποίος ήμουνα και ο εισηγητής, ο κύριος εισηγητής. Στην επιτροπή μετήχαν φυσικά πολλά πρόσωπα από απόψεως συνεταιριστικών οργανώσεων, παραγωγή και εξαγωγής.

Υπήρχαν παλιότερα εργοστάσια που σερβάζαν τη σταφίδα, τον ταχτά ή τη μαύρη σταφίδα. Στη συνέχεια έχουμε τις, που ήρθαν οι μικρασιάτες και φέρανε τη Σουλτανίνα, έχουμε τα σταφιδεργοστάσια της Σουλτανίνας. Υπήρχε πάντα όμως και το εργοστάσιο, δηλαδή και οι σταφίδες και τα άλλα προϊόντα παρήγαγαν. Δεν σταμάτησε η παραγωγή της μαύρης σταφίδας ή του ταχτά. Αλλά προφανώς είχαν χαμηλότερη τιμή, δεν είχαν το κέρδος που είχαν η Σουλτανίνα. Και την είχαν και την εμπορική αξία. Αυτά τα πρώτα εργοστάσια δημιουργούνται μετά το 23, 23, 24, αρχίζουν και δημιουργούνται και τα πρώτα σταφιδεργοστάσια. Θα έλεγα προς το 30 όμως που έχει ανθίσει η παραγωγή, έχει μεγαλώσει η παραγωγή, τότε έχουμε και τα εργοστάσια, τα οποία είναι πάρα πολλά. Αυτά που είναι γνωστά όμως, ότι η πόλη μέσα είναι του Διαλυνά, το μοναδικό που υπήρχε μέσα στα τείχη, όλα τα υπόλοιπα δημιουργούνται στη δυτική πλευρά της πόλης, ξεκινώντας 62 Μαρτύρων και καλοκαιρινού. Πολύ μεγάλο εργοστάσιο είναι της Ξός. Στην αρχή λοιπόν της Αρχιεπισκόπου Μακαρίου έχουμε το εργοστάσιο του Φωστηρόπουλου. Και αριστερά και δεξιά είναι όλα στα φιδεργοστάσια να κατέβει μέχρι τον παραλιακό δρόμο. Πολύ μεγάλο εργοστάσιο είναι εκεί που είναι του Βλαντή, τώρα αν θυμάμαι καλά, που έχει έπιπλα κτλ. Αλλά και από μια μέρα και από την άλλη της Ένωσης είναι το εργοστάσιο εκεί που είναι τώρα οι δημόσιες υπηρεσίες, μηχανολογικό κτλ. Και κατά μήκος της 62 Μαρτύρων έχουμε το εργοστάσιο του Γαλενιανού, ιδιωτικά εργοστάσια. Κωνσταντινίδη, ένα τεράστιο εργοστάσιο, είχε και νομίζω και σε κάποιο άλλο μέρος Κόρινθο, παρόλα αυτά το έκλεισε και το έφερε εδώ, γιατί εδώ τον προφανώς το συνέφερε καλύτερα. Δηλαδή έχουμε ένα τεράστιο αριθμό εργοστασίων επεξεργασίας και τυποποίησης σταφίδας.

Ηράκλειο υπήρχαν, τα 95%, ένα στη Στία του Θαλασσινού, στην Πάτρα, στο Αίγιο του Κουνινιώτη και στην Καλαμάτα του Παπαδημητρίου. Τα υπόγεια ήταν εδώ όλα, στο Ηράκλειο.

Αρχικά έχουμε την αποθήκευσή τους από τους δημιουργούντες συνεταιρισμοί. Τη δεκαετία 30 έχουν τους πρώτους συνεταιρισμούς στα χωριά. Που συνήθως αυτοί μαζεύουν τη σταφίδα για λογαριασμό του κράτους, αλλά και σε δεύτερη φάση για λογαριασμό των ιδιωτών σταφιδεργοστασιαρχών. Για αυτούς μαζεύουν τη σταφίδα, η οποία αποθηκεύεται σε αποθήκες στα χωριά και μέσα στα τσουβάλια, και μετά μεταφέρεται και είτε γίνονται διαγωνισμοί και αγοράζουν οι ιδιώτες από τους συνεταιρισμούς την σταφίδα αυτή και την οποία την επεξεργάζονται.

Τα σταφυδεροχθάσια που υπήρχαν στο Ηράκλειο ήταν πάρα πολλά. Από αυτά, συνεταιριστικά ήταν τρία. Η Ένωση Σουλτανοπαραγών, η οποία ήταν και το πρώτο σταφυδεροχθάσιο που δημιουργήθηκε γύρω στο 1935. Η Αγρέξ, λίγο πιο πάνω αριστερά, η Αγρέξ, η οποία έκανε και σταφύλια. Η Ξός μεταφέρθηκε μετά στο Τζάμπο. Εμείς μεταφερθήκαμε στη βιομηχανική σε ένα υπερμοντέρνο εργοστάσιο, που σας είπα, και ενοικιάσαμε τα χτίρια αυτά σε διάφορους επαγγελματίες, με αποτέλεσμα και τα έσοδα που αποκομίζαμε πήγαινα στην αγροτική, γιατί είχαμε πάρει δάνειο το εργοστάσιο. Δάνειο 300 τόσα ή κάτι πιο λίγο, σε μια εποχή που άρχισε να φτύνει η σταφίδα. Καταλαβαίνετε τώρα τι σημαίνει αυτό.

Εμείς δεν είχαμε άλλα έσοδα. Ίσως είχε πολυκατοικίες στο Κολωνάκι, με μαγαζιά, καταλαβαίνετε. Και ένα σωρό άλλα έσοδα, γιατί μέχρι κάποια εποχή που γινόταν η συγκέντρωση σταφίδος, έπαιρνε αυτή, ας πούμε, μια δραχμή στο κιλό και έδινε στους συνεταιρισμούς που συγκεντρώνουν και κάνουν τη δουλειά, πενταροδεκάρες. Οπότε καταλαβαίνετε τι έσοδα είχε. Το μόνο έσοδο που είχαμε, και θα το πω και αυτό, παρόλο που ίσως δεν θα έπρεπε, ήταν το εξής. Εγώ ήμουνα ανωτάς εμπορικής, είχα προσληφθεί εκεί και με είχαν προσλάβει πίπα στη Σουλτένωση. Με είχαν προσλάβει στις μηνοϊκές γραμμές. Στη θέση του Παναγιώτου Κασαπάκη, ο οποίος πήγε εκ των υστέρων, συμφοιτητής και φίλος. Όταν πήγα λοιπόν στη Σουλτένωση, είδα ότι είχε μετοχές πολλές στο μηνοϊκό γραμμό. Με τη βοήθεια του Παναγιώτη, αν θέλετε, άρα αυτά ήταν κοινά μυστικά. Επέραν αποφάσεις αυξήσεως κεφαλαίου με διανομή δωρεάν μετοχών και εγώ της εταιρείας της μετοχές τις αύξανα. Πώς? Με εισηγήσεις προς το Διοικητικό Συμβούλιο πάντων και με τροχοπέδι τους της αγροτικής. Ο διευθύντης της αγροτικής και ο τεχνικός προϊστάμενος ήταν αντιπρόεδρος, ήταν ο διευθύντης στην Ένωση των Παραγών. Και μου λέει, άκουσε ένα Ζιάννη, εδώ δεν είμαστε χρηματιστηριακή εταιρεία. Λέω, μα εγώ παίζω στα ίσα, στα σοβαρά. Δηλαδή, αγόραζα τη δεδομένη στιγμή που έπαιρνα τα δικαιώματα, αγόραζα τις συμμετοχές, προς χίλιες δραχμές και πουλούσα την επαύριο το πρωί. Είχα γεμίσει τους μεσίτες με αγγελίες και τις πουλούσα με 3-4 χιλιάδες. Μετά, από δεύτερη-τρίτη μέρα, συνεπέφτανε οι μετοχές. Για να κατέβουν στις χίλιες τόσες και να ξαναχύνουν σιγά σιγά με την επόμενη αύξηση. Έτσι λοιπόν μια στιγμή έφτασε η Σουλτένωση να είναι χωρίς λεφτά τρίτη σε αριθμό μετοχών των μηνοϊκών γραμμών. Οι μετοχές αυτές επολύθηκαν όταν έφυγα εγώ, δηλαδή το 1998, τότε που άρχισε να πέφτει το χρηματιστήριο, επολύθηκαν και τα έσοδα έμειναν μόνο 5.000, οι οποίες υπάρχουν ακόμα. Τα έσοδα αυτά ήταν 250 εκατομμύρια. Και τα οποία πήγαν, βέβαια, αυτά δεν τα είδε η Σουλτένωση, πήγαν στην αγροτική, στα δάνεια. Και έτσι η Σουλτένωση ήταν κατά κάποιο τρόπο εξηγιασμένη από ζημιές που δημιουργούνταν από τα τοιχοχρηλήσια, τα οποία δεν μπορούσαν να καλυφθούν. Τα σταφιδεργοστάσια από εκεί που ξεκινήσαμε ήταν τα 3 συνεταιριστικά και πάρα πολλά ιδιωτικά. Δεν τα έχω μετρήσει αυτή τη στιγμή, αλλά μπορώ να αρχίσω να παριθμώ. Και λέω, εκεί ήτανε Ναθαναήλ Χρονάχης, ήτανε Περδικογιάννης, ήτανε Μελισσίδης μέσα στην πόλη, Κοκολακάκης στο παραλιακό μέτωπο. Ήτανε μετά, ήταν Διαλυνάς, ο οποίος είναι εδώ ο Διαλυνάς, απέναντι στο σταυροστάσιο και οι οποίοι κάποια στιγμή τη δεκαετία, τέλη της δεκαετίας του 70 έφυγαν, αυτός και κάποιοι άλλοι που κάνανε, ήτανε Βουρεξάκης, ήτανε πολλοί άλλοι, οι οποίοι κάνανε συνεταιρισμό, Παπαδογιωργάκης. Αυτοί κάνανε κάποιους συνεταιρισμούς και δημιουργήσανε με δάνεια, με υψηλά επιτόκια, δεκαετία του 70, τέλη της δεκαετίας του 70 και άρχισε. Δημιουργήσανε σύγχρονα εργοστάσια, αλλά εν πάση περιπτώσει προς τη Φοινικιά, όχι πολύ σύγχρονα. Επειδή βρισκόμαστε στον χώρο που βρισκόμαστε και επειδή ο συγχωρεμένος ο Παύλος, ο Διαλυνάς ήταν μορφωμένος καταρχήν, ήταν ασοέ και αυτός τότε, ήταν λίγοι τότε, γι' αυτό το εννοώ, τώρα είναι μισή Ελλάδα. Και πολύ καλό στη δουλειά του, τον είχαμε πρόεδρο των εξαγωγείων πάντα. 11 Σεπτεμβρίου του 1976 σκοτώθηκε σε αυτοκινητικό δυστύχημα στο Σύση με το αυτοκίνητο που οδηγούσε. Είχε γίνει πλημμύρα. Έφυγε από τον δρόμο λίγο, μπήκε σε ένα φρεάτιο, γύρισε στο αυτοκίνητο και σκοτώθηκε. Και από τότε έκλεισε και η εταιρεία Διαλυνάς με την έννοια ότι τα χρέη ήταν μεγάλα και αυτή λόγω το έχω χρονίσει, όπως και των άλλων εργοστασίων. Και δεν υπήρχε διάδοχος κατάσταση. Εν πάση περιπτώσει, υπήρχαν του Περάκη το εργοστάσιο, του Πεθερού του Λεμπιδάκη, υπήρχε του Γαλονιανού το εργοστάσιο. Υπήρχαν πάρα πολλά εργοστάσια. Τα περισσότερα εξ αυτών, εκεί που ήταν Ιξός, ήταν του Βασιλάκη, Μπαγκόλα, έτσι τον λεγόταν, παρανομιάζαν προφανώς, το οποίο πτώχευσε αυτό και έφυγε.
και έφυγε. Όπως και τα, πολλά από αυτά επτόχευσαν και αναγκάστηκαν να αποχωρήσουν. Και πολλοί οι οποίοι ήταν, και δεν θέλω να δικήσω κανένα, αλλά θυμάμαι δύο αυτή τη στιγμή, ορθολογικοί έμποροι, είδαν ότι η δουλειά δεν βγαίνει από τη σταφίδα και εγκατέλειψε τα εργοστάσια. Μεταξύ των οποίων δύο που θυμάμαι, το εργοστάσιο Γαλενιανού, ο οποίος λέει αποχωρώ διότι δεν βγαίνει. Δεν βγαίνει η δουλειά. Τι θα κάνω στο μελί, πρέπει να κάνω καινούριο εργοστάσιο που δεν βλέπω προοπτικές όπως εσείς. Το ίδιο και ο γιος του Μιχάλη του Περάχη, ο Κώστας του Περάχης. Τα μηχανήματα βασικά προμηθευόταν από μία και μοναδική εταιρεία, η οποία ήταν ο Κατσιγιάννης, Καρατζάς Κατσιγιάννης, οι οποίοι ήταν πολύ καλοί άνθρωποι, αλλά υπήρχε το θέμα ότι τα είχαν μονοπόλιο, δεν μπορούσα να παραγγείλεις από αλλού. Εμείς είχαμε φέρει κάποια μηχανήματα απ' έξω από Αγγλία, χρωματοδιαλογής που έλεγαν, υψηλής τεχνολογίας, τα οποία δεν τα είχαμε πληρώσει. Είχαμε βρει πελάτες που μας τα έφεραν λόγω του συγχρόνου εργοστασίου μας και μας τα είχαν δώσει δωρεάν. Και επεξεργαζόμαστε για λογαριασμό του σταφίδες. Βέβαια, εμείς επεξεργαζόμαστε και για άλλους. Αλλά βασικά τα μηχανήματα ήταν αυτά που παίρναμε από τη μόνη εταιρεία που υπήρχε.

τα εργοστάσια, τα ελληνικά, είχαν εξυγχρονιστεί τέλος της δεκαετίας του 70. Η εταιρεία που ήμουν εγώ εξυγχρονίστηκε τέλος της δεκαετίας του 80 με ένα υπερσύγχρονο εργοστάσιο τότε. Και από εκεί και πέρα, με την έναρξη της εσοδείας 91, θυμάμαι καλά, οι τιμές της Σουλτανίνας έπεσαν, γιατί είχε αυξηθεί πάρα πολύ. Η παραγωγή έπεσε. Οι τιμές έπεσαν. Οι συνεταιριστικές οργανώσεις που είμαστε εμείς, η Ένωση Σουλτανοπαραγωγών, ΑΕ εταιρεία, συμμετοχή της αγροτικής, η οποία συμμετείχε με 20% παραγωγών και συνεταιριστικών οργανώσεων, με υπαρήνθη παρακαλώ αριθμό στο εμπορικό επιμελητήριο 1. Ήταν η πρώτη που γράφτηκε στο εμπορικό επιμελητήριο. Είχε δηλαδή μια ιστορία και ένα καταστατικό, το οποίο ήταν πρωτοποριακό για την εποχή και το οποίο ακολούθησαν μετά και οι μηνοϊκές γραμμές στο ίδιο στυλ και άλλες συνεταιριστικές οργανώσεις.

0: Και μετά η ζωή στο εργοστάσιο, στην τυποποίηση της σταφίδας ήταν πολύ δύσκολη. Η συγκομιδή της σταφίδας, η συσκευασία της αρχικά από το αμπέλι, έφευγε μέσα σε τσουβάλια. Τσουβάλια τα οποία ήταν πάρα πολύ μεγάλα και βαριά. Μπορεί και 100 τόνους, 100 κιλά, 100 κάδες μάλιστα που είχαμε στην αρχή, να ήταν το ένα τσουβάλι. Αυτό είχε σαν αποτέλεσμα, επειδή είχαν και πάρα πολλοί εργάτες, δουλεύανε, να αναπτυχθεί το εργατικό κίνημα του Ηρακλείου από τους σταφιδεργάτες. Έχουμε δηλαδή και τα κλαδικά, μπορούμε να το πούμε έτσι, σωματεία, και οι οποίοι κινητοποιούνται σε διάφορες στιγμές, απεργιών και τα λοιπά. Και έχουμε και τον Μπεργαλίδη, ο οποίος είναι πρόεδρος του εργατικού κέντρου και δολοφονείται.
1: Εμείς πάντα οι εξαγωγείς είχαμε πολύ καλές σχέσεις και μάλιστα πηγαίναμε και στο υποτιθέμενο πάρτι, γιορτή που κάνανε στην Αγία Βαρβάρα στις 4 Νοεμβρίου, που είναι η γιορτή της, και για να ευχηθούμε να μας κεράσουν, ξέρω εγώ, να κονιάξει, ξέρω εγώ, κτλ. Είχαμε καλές σχέσεις πάντα.

0: Μέχρι το 1925 η παραγωγή σταφίδα Σουλτανίνα στην περιφέρεια Κρήτης μειονεκτούσε έναντι της Κορινθίας. Έκτοτε άρχισε να υπερτερεί η παραγωγή του Ηρακλείου. Από το 1953 έως το 1957 η μέση καλλιεργούμενη έκταση στην Ελλάδα έφτασε τα 100.000 στρέμματα και η μέση παραγωγή τους τους 32.000 τόνους. Από αυτήν το 80% περίπου προερχόταν από την Κρήτη και το υπόλοιπο από Πελοπόννησο, ενώ το 87% της κρητικής παραγωγής προερχόταν από τον ομό Ηρακλείου. Η σχέση αυτή μεταξύ των περιοχών διατηρήθηκε μέχρι το 1990 σχεδόν σταθερή, με τη μέση συνολική παραγωγή να φτάνει τους 90.000 τόνους. Μόνο στον ομό Ηρακλείου οι καλλιεργούμενες εκτάσεις έφτασαν τα 300.000 στρέμματα, με την κυριαρχία της Σουλτανίνας στα 250.000 στρέμματα. Το εισόδημα που άφηνε στους παραγωγούς ήταν υψηλό, αλλά εξαιρετικά χαμηλές οι τιμές των προϊόντων των αγροτών, με αποτέλεσμα την εξέγερση των σουλτανοπαραγωγών στο Ηράκλειο.
1: Δεν ήταν πάντα ρόδινα το θέμα με τη σταφίδα, γιατί ανάλογα με την πολιτική κατάσταση διαμορφόταν και η τιμή. Υπήρχε πάντα υπό την προστασία του κράτους η σταφίδα, αλλά έβαζε την τιμή ασφαλείας τη λεγόμενη και πάντα ήταν χαμηλότερη. Να θυμηθούμε τα γεγονότα του 62 ήτανε, ναι, με τους νεκρούς στην Ομαρχία, που είχαν κατέβει όλοι οι αμπελουργοί και με το περίφημο 50ράκι, για τα 50 λεπτά που δεν τα έδινε η κυβέρνηση του Κωνσταντίνου Καραμαλή εκείνη τη εποχή, που ξεσηκώθηκαν ο κόσμος, είχαν καταλάβει την νομαρχία, επέβαινε ο στρατός και είχαμε και νεκρούς. Ο εργάτης και αμπελουργούς.
0: Ήταν 25 Ιουλίου του 1962, όταν σταφιδοπραγωγή του Ηρακλείου κίνησαν μεγάλο συλλαλητήριο, ζητώντας τιμή ασφαλείας για τη σταφίδα που τότε ήταν και το χρυσοφόρο προϊόν του νομού. Το συλλαλητήριο είχε οργανώσει η Ένωση Γεωργικών Συνεταιρισμών με τη συμπαράσταση της Ενώσεως Κέντρου όσο και της ΕΔΑ. Μαζί τους έμποροι, επαγγελματοβιοτέχνες και εργαζόμενοι στήριξαν τη διαμάχη τους με την τότε κυβέρνηση αλλά και την αγροτική πολιτική που εφάρμοζε ο Κωνσταντίνος Καραμαλής. Με μαύρες σημαίες, τρακτέρ και σκαπτικές μηχανές συγκεντρώθηκαν στο τότε θερινό σινεμά Κάστρο που λειτουργούσε στη Λεωφόρο Δημοκρατίας. Εκεί πραγματοποιήθηκαν ομιλίες και έπειτα έγινε πορεία προς την πλατεία Ελευθερίας. Το συλλαλητήριο έκανε πρόδειλη την υποστήριξη του λαού αφού χιλιάδες κάτοικοι της πόλης ενώθηκαν μαζί τους, όπου μετά από επεισόδια κατέληξαν σε κατάληψη της νομαρχίας. Όταν η κατάσταση οξύνθηκε, επενέβησαν οι δυνάμεις καταστολής και ακολούθησαν πολλοί τραυματισμοί και συλλήψεις.
1: Αναπτύσσεται η παραγωγή σταφίδα. Τελευταία στοιχεία που έχουμε είναι μέχρι το 1990, τη δεκαετία του 80, που φτάνουμε στο πικ των 72.000 τόνων παραγωγής σταφίδα.
2: Φανταστείτε ότι στη δεκαετία 80 είχαμε 60 με 80 χιλιάδες τόνους, 60 με 70 μπορώ να πω, ήταν συνηθισμένες παραγωγές μας, αλλά φτάσαμε κάποια εποχή γύρω στο 83 ή 84 ήταν, θυμάμαι καλά, εισοδεία που φτάσαμε τους 100.000 τόνους. Είχαν θεσπιστεί τα λεγόμενα MIP από το 82 νομίζω. Αυτά τι ήταν? Ήταν οι κατώτατες τιμές εισόδου στην κοινότητα μέσα. Εμείς είμαστε μέσα στην κοινότητα, δεν χρειαζόταν να ακολουθούμε αυτό το πράγμα. Οι Τούρκοι λοιπόν, οι οποίοι ήταν ο μεγαλύτερος ανταγωνιστής και ο οποίος με εισοδίες της τάξης των 180 και 200.000 δραχμών τόνων είχε εκείνη την εποχή το πάνω χέρι. Διότι είχε μεγάλη ποσότητα, είχε φτηνό κόστος παραγωγής, αλλά και επεξεργασίας. Τα μεροκάματα εκεί ήταν μηδαμινά. Εάν κάποια τρίτη χώρα επουλούσε χαμηλότερα, έμπαινε ένα πέναλτι, ένα πρόστιμο, το οποίο ήταν αντισταθμική εισφορά, εν πάση περιπτώσει, για να προσεγγίσει τα 200. Ορισμένοι και ιδιαίτερα οι Ολλανδοί, οι οποίοι δεν έπαιρναν ποτέ σταφίδα από εμάς, παρά το ότι υπήρχαν τα MIP και τα λοιπά, είχαν άλλους τρόπους, δηλαδή πουλούσαν φουντούκια με σταφίδα μαζί και βάραν τα φουντούκια σε πολύ χαμηλή τιμή και τη σταφίδα σε πολύ υψηλή, ούτως ώστε να φτάνει τη τιμή των MIP και έκανα τέτοιες δουλειές.
1: Και μετά αρχίζει με την Ευρωπαϊκή Ένωση, αρχίζει ο κυματισμός να πηγαίνει προς τα κάτω, γιατί οι πολιτικές και η πολιτική επιλογή της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι να μην στηρίζει τα προϊόντα, τα αγροτικά προϊόντα και δει τη σταφίδα, με το σκεπτικό ότι το βρίσκει φτηνότερο σε άλλα κράτη όπως είναι η Τουρκία, η Αφγανιστάν κτλ. Που είχαν παραγωγή σταφίδα. Δυστυχώς λάθη της πολιτικής ηγεσίας τότε, αλλά και των συνδικαλιστικών ηγεσιών που δεν προείδαν ότι αυτό τον κίνδυνο και να προστατεύσουν το προϊόν και να βάλουν το βέτο, αν θέλετε, στα τότε που γινόταν και οι διαπραγματεύσεις. Δυστυχώς αυτό δεν έγινε. Την πλήρωσε η σταφίδα, με αποτέλεσμα ήρθε βέβαια και η φιλοξήρα στη συνέχεια, που έδωσε το ολοκληρωτικό κτύπημα της παραγωγής της σταφίδας εκεί τη δεκαετία του 90.

0: Με την έναρξη λοιπόν της δεκαετίας του 90 αρχίζουν τα μεγάλα προβλήματα. Είχε παρουσιαστεί τέλος δεκαετίας η φιλοξήρα, οπότε έχουμε πρόβλημα παραγωγής και καταστροφής των αμπελιών. Και βγαίνει ο κανονισμός, ο οποίος ήταν, έφερνε τα άνω κάτω. Δηλαδή, κατάρριση των ένα MIP σταδιακά, 15% κάθε χρόνο. Ένα. Κατάρριση της συγκέντρωσης. Η συγκέντρωση για λογαριασμό του παραγωγού δεν υπήρχε εγγυημένη τιμή. Απ' την άλλη μεριά, εδόθηκαν κίνητρα για εκρίζωση αμπελιών.
1: Πλέον δεν ήταν συμφέρουσα η παραγωγή, γιατί δεν πουλιόταν κιόλας το προϊόν. Το κόστος παραγωγής ήταν πολύ μεγάλο. Δεν υπήρχε καμία προστασία από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Δελέαζε τον αγροτικό πληθυσμό με τις επιδοτήσεις και με αποτέλεσμα να εγκαταλειφθούν τεράστιες εκτάσεις παραγωγής σουλτανίνας.
2: Τι γυρεύει κανείς ταξιδεύοντας το χρόνο? Ίσως κάποιες τριμωγμένες αναμνήσεις που μπορεί να ξεχαστούν.
3: Χρονολόγιο. Μια παραγωγή της Crete TV.

Ραδιοφωνικός σταθμός Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης, 99,7 στα FM. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

Η θεραπευτική των πνευματικών νοσημάτων του Ζαν Κλοντ Λαρσέ, διδάκτορος θεολογίας. Διαβάζει ο πρωτοπρεσβύτερος Νικόλαος Κριτσοτάκης.

Παθολογία της επιθυμίας και της ειδονής. Η μεταστροφή της επιθυμίας και η διαστροφή της ειδονής. Ο άνθρωπος δημιουργήθηκε για να ενωθεί με το Θεό. Η επιθυμητική δύναμη, η επιθυμία, δηλαδή επιθυμητό, θα χρησιμοποιείται κυρίως η λέξη επιθυμία. Ο όρος επιθυμητικός αναφέρεται και στο τρίτο μέρος της διαίρεσης της ψυχής κατά τον Πλάτωνα. Τέθηκε στη φύση του για να μπορεί να επιθυμεί το Θεό. Να τίνει και να ανυψώνεται προς Αυτόν και να ενώνεται με Αυτόν. Για τον άνθρωπο, η φυσιολογική χρήση αυτής της δύναμης προσυδειάζεται στη φύση της, η οποία συντελεί στη διαμόρφωση της υγείας του. Ο Άγιος Νικόλαος ο Καβάσιλας επιβεβαιώνει ότι ο οφθαλμός μεν κατεσκευάστη ίως προς το φως αρκέσαι και ακοεί προς ήχους και έκαστον εις αρμότη. Ψυχής δε επιθυμία προς τον Χριστόν ίεται μόνον. Η επιλογή του συγκεκριμένου όρου, δηλαδή της ένωσης του ανθρώπου με το Θεό, αποφορτισμένο από τις αριστοτελικές έννοιες της ήγης και του είδους, γίνεται για να αποδώσει το δυνάμιν «ον» και το ενεργίαον που αφορούν στον άνθρωπο και τις δυνάμεις της ψυχής του. Με τον τρόπο αυτό γίνεται ακόμη σαφέστερη η πορεία πνευματικός αγώνας στο οποίο καλείται ο μεταπτωτικός μεταχριστών άνθρωπος, ο εν Χριστώ ανακαινιστής και κατά Χριστόν ζών για τη θεραπεία των πνευματικών νοσημάτων και την απόκτηση των αρετών, καθώς το στοιχείο αυτό της πάγης και του αγώνα διατρέχει όλο το έργο του συγγραφέα, είναι ό,τι πιο επιθυμητό υπάρχει. Και όπως γράφει ο Μέγας Βασίλειος, το ακρότατον των ορεκτών εστίν Θεών. Με κάθε επιθυμία συνδέεται μια ειδονή. Ο άνθρωπος απολαμβάνει έντονη πνευματική τέρψη ήδη από το φυσικό προσανατολισμό της επιθυμίας του προς το Θεό. Ο Άγιος Μάξιμος διδάσκει ότι «Ο την φύση των ανθρώπων δημιουργεί σας Θεός, δύναμην την άκατα νουν αυτή προς ειδονήν καθήν αρήτως απολάβην αυτού δινήσετε, εν ετεκτήνατο». Αυτή η θεία και μακαρία ειδονή συνιστά για τον άνθρωπο την πιο μεγάλη χαρά, επειδή από τη μετοχή του στη ζωή του άπειρου Θεού ο άνθρωπος καρπώνεται άμετρη χαρά που ο Χριστός ονομάζει πλήρωμα της χαράς, την οποία με κανέναν άλλο τρόπο δεν θα μπορούσε να φτάσει ο άνθρωπος, καθώς κάθε όν εκτός του Θεού όντως πεπερασμένο θα ένιωθε μια χαρά μερική και περιορισμένη. Και πάλι ο Άγιος Μάξιμος σημειώνει ότι η ειδονήν μη ανεπίσταται την της ψυχής προς τον λόγον, και αλλού επαναλαμβάνει μη αν ειδονήν επίσταμε την των θείων επιτυχίαν. Ο Αδάμ στην προπτωτική του κατάσταση που συνιστά για όλων των ανθρώπινων γίνων στη φυσιολογική του κατάσταση δεν επιθυμούσε τίποτε άλλο παρά την προς τον υπεραυτόν φημίδε των Θεών καθόλην την αγαπητική δύναμη άσχετον κίνησιν, και ελάμβανε από αυτόν κάθε ειδονή χαρά και μακαριότητα. Ο Θεός αποτελούσε για τον άνθρωπο τη μοναδική πηγή χαράς. Ο Άγιος Γρηγόριος Νήσις λέγει ότι ζούμε μόνον του Κυρίου κατατρυφών, και αλλού επεξηγεί ότι ο άνθρωπος στο παράδεισο δεν απελάμβανε καμία χαρά σε ανάμεικτα αγαθά, αλλά τη συγκεχωρημένη τρυφής μίαν ηγείται την χάριν, αυτό το όντως αγαθόν. Επομένως ο άνθρωπος προοπτικά δεν γνώριζε καμία αισθητή ειδονή. Ότι την φύση των ανθρώπων δημιουργεί σας Θεός, ού συνέκτησεν αυτή κατά την αίσθηση την ειδονήν. Ο διάβολος φθονούσε τον άνθρωπο εξαιτίας της πνευματικής μακαριότητας για την οποία προοριζόταν. Εισηγήθηκε λοιπόν σε αυτόν να αποστρέψει την επιθυμία του από το Θεό και να την προσανατολίσει σε κατεύθυνση αντίθετη αυτής που ο Θεός του είχε ορίσει να τηρεί σύμφωνα με την εντολή που του έδωσε. Ο Άγιος Μάξιμος εξηγεί: «Ο διάβολος έπεισε διαπάτη στον άνθρωπον από του συγκεχωρημένου προς το κεκολλημένον της ψυχής με τενέν και την έφεσιν, και προς την της θείας εντολής τραπίνε παράβασιν. Ο άνθρωπος πειράστηκε από τον όφη να χαρεί άλλες ειδονές άγνωστες μέχρι τότε σε αυτόν,
αλλά αμεσότερα και ευκολότερα προσεγγίσιμες σε σχέση με τις πνευματικές χαρές προς τις οποίες η φύση του τον ήλκυε. Την απόλαυση της πνευματικής χαράς γευόταν μέχρι κάποιου σημείου τότε, καθώς η τέλεια κατοχή της χαράς όφιλε να επιτευχθεί με το πέρας της πνευματικής του αύξησης. Οι ειδονές που ο πονηρός πρότεινε στον άνθρωπο συνδέονταν με την επιθυμία των αισθητών, τα οποία ο άνθρωπος αγνοούσε στην προσωπική του κατάσταση. Ο Αδάμ προοριζόταν να απολαύσει τις

Μέγα μυστήριο έκδηλον διε αυτού καταστήσε, την προς άγγυλα των εν της ούσιν άκρων εν αρμονίως, από των προσερχών επί το απόρο και των ητώντων επί τα Κρήτων ακαθεξής ανατατικώς προϊούσαν εις Θεόν από περό τόσας ένωσιν. Ο άνθρωπος είχε ιδιαίτερος προς έργο διαμέσου της γνώσης της θεωρίας των λόγων των όντων και της αγάπης να ενοποιήσει την αισθητή δημιουργία και να ενώσει τα αισθητά με τα νοερά. Εξαιτίας όμως της παράχρησης της ελευθερίας του, ο Αδάμ μεταστράφηκε από το έργο που τελικά έμελε να τον ενώσει με το Θεό και όλη τη δημιουργία εν αυτό. Διέστρεψε έτσι την ίδια του τη φύση, παραφύσιν εκών ανοήτως και κίνητε τη προσένωσιν των διηρημένων δοθεί σε αυτό φυσική δυνάμη κατά την γένεσιν εις την των ηνωμένων μάλλον διαίρεσιν παραχρυσάμνος, λέγει ο Άγιος Μάξιμος. Ο Αδάμ μάλιστα βάρθηκε να θεωρεί και να επιθυμεί τα κτίσματα και να θέλει να τα απολαύσει καθεαυτά μόνος, εγωιστικά, εκτός του Θεού. Απείλαυσε τις αισθήσεως ο Αδάμ δίχα Θεού και προ Θεού και ου κατά Θεόν. Για το λόγο αυτό υποκατέστησε τις σύμφωνες προς τη φύση του επιθυμία και ειδονή με κάποια επιθυμία και ειδονή σαρκικές και παραφύση. Ο Άγιος Γρηγόριος Ονήσιος παρατηρεί ότι η ειδονή τότε διαπάτησε εγγενωμένη της εκπτώσεως ήρξετο και ο Άγιος Κύριλλος ως κυθοπολίτης συμπληρώνει ο Αδάμ προτίμησε του νοητού κάλους το της αρχήνης οφθαλμής φαϊνάν τρεπνών. Εξηγώντας πώς έγινε αυτό, ο Άγιος Μάξιμος διαπιστώνει η επιθυμία το κατέστησιν λίγο της ειδονής απήργη το νου της θείας και συγγενούς των νοητών αντιγύψεως. Πάβοντας να επιθυμεί και να αγαπά το Θεό, ο άνθρωπος καταλαμβάνεται από σαρχική αγάπη προς τον εαυτό του, την οποία οι πατέρες και ιδιαίτερος ο Άγιος Μάξιμος ονομάζουν φιλαυτία. Συνεπώς, στα πλαίσια της αισθητής πραγματικότητος, ο άνθρωπος αντλεί του λοιπού από τον εαυτό του και από τη σαρχική αγάπη κάθε ευχαρίστηση και ειδονή πρωταρχικά με τη μεσολάβηση των αισθήσεών του και άρα του σώματός του. Ο Άγιος Αθανάσιος γράφει ότι οι άνθρωποι κατολιγορήσαντες των κριτώνων και οκνήσαντες περί την τούτων κατάληψην τα εγκυτέρω μάλλον εαυτόν ζήτησαν. Εγκύτερα δε τούτης είναι το σώμα και ετούτου αισθήσεις. Όθεν των μεν νοητών απέστησαν εαυτόν τον νουν, εαυτούς δε κατανοήν ήρξανο. Εαυτούς δε κατανοούντες και του σώματος και των άλλων αισθητών αντιλαμβανόμενοι και ως εν ειδείς απατώμενοι σε αυτόν επιθυμία να έπεσαν τα ίδια προτιμήσαντες της προσταθία θεωρίας. Η συγκεκριμένη μεταβολή και αναστροφή της επιθυμητικής δύναμης του ανθρώπου την εκτρέπει από τον Θεό προς το οποίο ήταν εκφύσεως προσανατολισμένη. Τη στρέφει παραφύσιν ή παραλόγων προς την αισθητή πραγματικότητα θεωρουμένη καθεαυτή. Η απόκτηση της έμφυτης των άνθρωπων επιθυμίες από τον Θεό συνιστά διαστροφή, παραμόρφωση και αποδόμηση της φύσης. Ασθένεια της συγκεκριμένης δύναμης που όπως θα δούμε επηρεάζουν όλη τη φύση του ανθρώπου. Πραγματικά υπενθυμίζει ο Άγιος Μάξιμος το κακόν της προς το τέλος των εγγυημένων τη φύση δυνάμεων ενεργίας εστίν έγκυψης και άλλο καθάπαξ ουδέν ή πάγιν το κακόν των φυσικών δυνάμεων κατεσφαλμένη κρίση εστίν επάλλω παρά το τέλος αλόγιστος κίνησης τέλος δε φημή την των όντων αιτίαν εις φυσικώς εφύεται πάντα. Σχετικά, ο ίδιος πατέρας παρατηρεί ότι η ειδονή των αισθητών εμφανίζεται ως η παραφύσιν ενέργεια της ψυχής, η οποία άγιν αρχιν έχειν, που δυναμένη συστάσεως ή της ψυχής των καταφύσιν πραγμάτων απόθεσιν. Γι' αυτό το λόγο οι πατέρες συχνά μιλούν για την ασθένεια της ειδονής και θεωρούν την φυγκειδονία ως μία από τις πρώτες και πιο σοβαρές ασθένειες του πεπτοκότος ανθρώπου. Στο σημείο αυτό, ο αναγνώστης μπορεί να αναρωτηθεί ποια είναι η πρώτη αιτία της πτώσης του ανθρώπου, τι προηγείται. Ο άνθρωπος άρχισε να προσανατολίζει την επιθυμία του προς την αισθητή πραγματικότητα και κατόπιν αγνώρισε το Θεό ή αφού αγνώρισε το Θεό, στράφηκε προς την αισθητή πραγματικότητα. Οι πατέρες εμφανίζουν την τάση να προκρίνουν την πρώτη λύση.
υπογραμμίζοντας την ανοριμότητα

για την κατάσταση της νηπιότητας του ανθρώπου στον παράδεισο. Ο άνθρωπος ενέδωσε και υπέκυψε στην προτροπή του πονηρού να ιδιοποιηθεί αγαθά, ευκολότερα και αμεσότερα προσεγγίσιμα σε αυτόν. Είδαμε προηγουμένως το Μεγαθανάσιο να το επισημαίνει. Παρόμοια θέση υιοθετεί ο Άγιος Μάξιμος. Τα μάγιστα των φθόνων ευγνίας πράσματα καλύψες ο πονηρός, προς άλλωτι των όντων παρά την αιτίαν, εννοεί δηλαδή την αιτία των όντων το Θεό, κινήσε την έφεση παραπίσας δώρο των άνθρωπων, την της αιτία σε δημιούργησεν άγνοιαν. Είναι όμως εξίσου πιθανό να επιμείνει κάποιος και στην άλλη εκδοχή. Πράγματι υπάρχει αγγελεπίδραση των δύο αιτιών. Μία διαλεκτική, την οποία επικαλεί το Άγιος Μάξιμος στο χωρίο που ακολουθεί, περιγράφει τη διδασκαλία της επτώσης και τη διαδικασία της, όπου παρατηρούμε αφενός μεν την επιθυμία του αισθητού και της απόλαυσής του, αφετέρου δε την άγνοια του Θεού, εξίσου με την ίδια επιθυμία και τη φιλαυτία, να αναπτύσσονται συμμετρικά, να αποτελούν ημέν προϋπόθεση για τις δε και αντίστροφα, και να ενισχύονται και να τροφοδοτούνται αμοιβαία. Όσο νουν κατά μόνη την αίσθηση της των ρωμένων επιμεγείτο γνώσεως ο άνθρωπος, το σου τον επέσφυγγεν εαυτό του Θεού την άγνοιαν. Όσον δε ταύτης της αγνίας συνέσφυγε των δεσμών, το σου το της πείρας αντίχετο των γνωστέν των υλικών αισθητικής απολαύσεως. Όσον δε ταύτης ενεφορείτο, το σου τον της εκτάφτης γενωμένης φιλαυτίας εξύπτε τον έρωτα. Όσον δε επεφροντισμένος περιποιείτο της φιλαυτίας τον έρωτα, το σου τον της ειδονής, ως της φιλαυτίας ούσης και γεννήματος και τέλους, πολλούς επενόει τρόπους συστάσεως. Η επιθυμία έχει πολλές μορφές. Με αυτές ο πεπτωκός άνθρωπος αναζητεί διάφορους τρόπους για να απολαύσει την αισθητή ειδονή, στην οποία στο εξής αφιερώνει την ύπαρξή του. Με τις επιθυμίες συνδέονται επίσης τα μέσα και οι τρόποι και που ο άνθρωπος θέτει σε λειτουργία, ψυχολογικά και φυσικά, για να απομακρύνει τον πόνο, τόσο το φυσικό όσο και το ψυχικό, όπως θα δούμε στη συνέχεια. Οι επιθυμίες και τα μέσα αποφυγής του πόνου στο μεταπτωτικό άνθρωπο συνιστούν τα πάθη, τα οποία εμφανίζονται ως επινοήσεις του ανθρώπου για να απαντήσει στις καινούργιες ανάγκες του. Γράφει σχετικά ο Άγιος Μάξιμος: «Ειδονείς γάρ δια την φιλαυτία αντιποιούμενη και οδύνην δια την αυτήν αιτίαν πάλιν φεύγειν σπουδάζοντες, τας αμυθήτους των θωροποιών παθών επινοούμεν γενέσεις». Και συμπληρώνει περαιτέρω: «Και πάσα των κακών επισύχθη το βίο των ανθρώπων υγιής, διαφόρωστε και ποικίλος, πολυμόρφος συνισταμένη, καθώσον έκαστος των της ανθρωπίνης με τη γυφό των φύσεως, κατά το ποσόντε και ποιόν εν εαυτό ζώσαν, έχει και πράτουσαν την περί το σώμα φιλίαν, αναγκάζουσαν αυτόν δουλοπρεπώς δια την επιθυμίαν της ειδονής και των φόβων της οδύνης πολλάς ιδέας επινοής επαθών. Καθώς η τεκερή συμπίπτωση και τα πράγματα και ο τον διούτον επιδέχεται τρόπος. Η οικονομία της επιθυμίας. Εκ πρώτης όψεως μπορεί κάποιος να πιστεύει ότι υπάρχουν δύο διαφορετικά είδη επιθυμιών αναφορικά με την πηγή τους. Οι πνευματικές επιθυμίες που συγκλίνουν στην επιθυμία για το Θεό και οι αισθητές επιθυμίες, οι σαρκικές. Αυτό όμως δεν συμβαίνει. Στην ανθρώπινη ύπαρξη μία και μοναδική επιθυμητική δύναμη υφίσταται. Η επιθυμία ή επιθυμητικό, όπως είδαμε στην προηγούμενη ενότητα. Στον άνθρωπο που έχουμε ορίσει ως φυσιολογικό, τον Αδάμ πριν το αμάρτημά του, τον Άγιο, τον εν Χριστώ ανακαινιστέντα άνθρωπον, η επιθυμία σύμφωνα με προς τη φύση του βρίσκεται πλήρως στραμμένη προς τον Θεό, ο οποίος είναι το φυσικό και φυσιολογικό αντικείμενο της ανθρώπινης επιθυμίας. Οι αισθητές επιθυμίες που εμφανίζονται στον πεπτωκότα και αμαρτωλό άνθρωπο δεν διαφέρουν κατά βάθος από αυτή την ίδια επιθυμία, που αφού αποστράφηκε το φυσιολογικό και θείο σκοπό της, προσανατολίστηκε, παραφύσει και περιπλήθηκε την αισθητή πραγματικότητα, τη διχασμένη μέσα στην πολλαπλασιότητά της.

Όλες οι επιθυμίες του πεπτοκότους ανθρώπου χαρακτηρίζονται από την παθολογική έκπτωση και την περιβολή της φυσικής και προερχόμενης από το Θεό επιθυμίας. Αυτό οφείλεται στην παραφύση στροφή του ανθρώπου και τη διαστροφή της επιθυμητικής δύναμης. Έτσι λοιπόν οι επιθυμίες γίνονται υποκατάστατα, καθώς η αισθητή, η δονή που προσφέρουν στον άνθρωπο δεν είναι παρά ομοίωμα, είδωλο και παραποίηση της πνευματικής απόλαυσης και του αληθινού αγαθού. Πλήθος πατερικών διδαχών έρχεται να υποστηρίξει τη συγκεκριμένη θέση. Ο Άγιος Μάξιμος αναφέρει: «Δια την προς την σάρκα σχέσιν, η το Θεό μόνο χρεωστουμένη παροιμών αγάπη μερίζεται». Ο Οριγένης, υποδεικνύοντας τις δύο αποκλίνουσες κατευθύνσεις που μπορεί να λάβει η μοναδική ερωτική δύναμη του ανθρώπου, γράφει πιο συγκεκριμένα ότι η αγάπη είναι μία από τις κινήσεις της ψυχής. Τη χρησιμοποιούμε για να αγαπάμε πολύ όταν αγαπάμε τη σοφία και την αλήθεια. Όταν όμως η αγάπη μας εξευτελίζεται στα λιγότερα καλά, τότε αγαπάμε τη σάρκα και το αίμα. Ο Αββάς Ισαΐας με ακριβέστερο τρόπο επιβεβαιώνει: «Του νου έστειν η επιθυμία κατά φύσιν και χωρίς επιθυμία στις Θεών ουδέ αγάπη. Δια τούτο εκλήθη Δανιήλ ανήρ επιθυμιών. Μετήλαξεν ούνο εχθρός αυτήν εις επιθυμίαν εσχράν του επιθυμίες επάσης ακαθαρσίας». Και ο Άγιος Γρηγόριος ο Νήσις αποδεικνύεται επίσης αφέστατος όταν υπενθυμίζει ότι όσοι όλων το επιθυμητικό μεταστρέψαντε και την ορμήν της διανοίας από τον θειωτέρων προς τα ταπεινά και ηλώδη με το χετεύσαντες πολλήνενε αυτοί στην ευρυχωρίαν της πάθης συνήγηξαν. Ως παντελώς της επί το άνου φοράς γίξε και αποξηρανθήνε την επιθυμίαν όλην προς τα πάθη μεταρρύησαν. Σε άλλο σημείο ο Άγιος Γρηγόριος Νήσις ομιλεί κατά τον ίδιο τρόπο για τον άνθρωπο ο οποίος καταμερίζει την καρδία αυτού προς τον Θεό και κόσμων και κλέπτων την εκείνο μόνο χρεωστουμένη αγάπη να ανθρωπίνης αυτήν πάθεσιν προς αναργίσκη. Επιπλέον παρατηρεί το πάντα τα άλλα όσα τα σε επιθυμίες των ανθρώπων εφέρχεται καλά είναι νομιζόμενα και δια τούτο σπουδίστηνος και αποδοχής αξιόμενα ταύτα υπευαίνοντες ως ταπεινάται και πρόσχερα μηδενή τούτον προς αναγκίσκην την επιθυμητικήν ημών δύναμην μήτε μην αργήν και ακίνητον εν εαυτής κατακλείσαντες έχειν. Ένα ουσιαστικό χαρακτηριστικό της επιθυμίας που μαρτυρεί ότι η ανθρώπινη επιθυμία είναι ουσιαστικά μοναδική είναι ότι δεν θα μοιραζόταν μεταξύ του Θεού και της αισθητής πραγματικότητας. Γράφει ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος: «Επειδή ου καρκή πολλές επιθυμίες μία την χάνουσα η ψυχή, αλλιετέρα τη ετέρα λυμμένεται και σχιζωμένη ασθενεστέρα γίνεται, επικρατούσεις της ετέρας και το πάνι σε αυτήν δαπανώσεις». Και ο Άγιος Ισάκος Ήρος σημειώνει: «Ου δυνατε της μετά του πόθου του κόσμου την αγάπη κτίσαστε του Θεού». Και το επιθυμητικό νημόν επιβεβαιώνει με ακρίβεια ο Άγιος Γρηγόριος ο Νήσις: «Φύσιν ουκ έχει ομούτε σωματικές υπηρετήν ειδονές και των πνευματικών με τι ένε γάμων». Και επεξηγεί: «Ούτε γάρ δύο κατά ταυτόν οφθαλμός ειδήν ικανός συστήν. Η μία αναμέρος και η δία εκατέρα των ερωτών επηρήσιν, ούτε η γλώσσα διαφόρης υπηρετεί σε φωνές. Εβραίων τερήματα και εγγύνων εν το αυτό φθεγκωμένη, ούτε η ακοή διηγήσεώς τε πραγμάτων και διδακτικών λόγων κατά ταυτόν ακροάσεται». Είναι σκόπιμο στο σημείο αυτό να θυμηθούμε τη διδασκαλία του Αποστόλου Παύλου: «Η σάρξ επιθυμεί κατά του πνεύματος, το δε πνεύμα κατά της σαρκός. Ταύτα δε αντίκειται αγίγης, ή να μη αν θέγετε ταύτα πείτε». Στην ίδια συνάφεια εφαρμόζεται και ο λόγος του Χριστού: «Ουδείς δύνατε δυσί κυρίες δουλεύειν, ή γάρ τον ένα μισήσει και τον έτερον αγαπήσει, ή ενός αν θέξετε και του εταίρου καταφρονήσει». Επενδύοντας λοιπόν την επιθυμία του σε ένα τομέα, ο άνθρωπος αυτόματα την απομακρύνει από τον άλλο. Ή περί τον ένα σπουδή των του εταίρου χωρισμών αναγκαίων πει. Ο Άγιος Γρηγόριος αναφέρεται στο σωματικό και το πνευματικό γάμο. Διαπιστώνει ο Άγιος Γρηγόριος Νήσις: «Από τότε όσο περισσότερο ο άνθρωπος επιθυμεί και αγαπά τα αισθητά, τόσο λιγότερο επιθυμεί και αγαπά το Θεό». Αναρωτιέται ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος:
και γάρδια τούτο ο περί του, των Χριστών πόθος ασθενέστερος, επειδή πάσα ημίνη δύναμη της ψυχής, εις τούτον καταναλούτε τον έρωτα των παθών. Όποιος δεν επιθυμεί το Θεό, επιθυμεί κατά ανάγκη αισθητά όντα και αγαπά τον κόσμο. Ο την πνευματικήν οδόν οδεύειν μη επιστάμενος, όγκη την σχολήν περί την σάρκα έχει, σημειώνει ο Άγιος Μάξιμος. Και ο Άγιος Γρηγόρης Παλαμάς διαπιστώνει ότι ο άνθρωπος αυτός που διακρίνει και ξεχωρίζει τα πάντα και την είδηση να πάντων δοκών έχει, ήτα περί των κόσμων τούτον το είτε και προς τούτον και νη, το φιλούν της ψυχής, το πάν ή το πλέον και τον υπερπάντα μη εξόγης ψυχής και καρδίας ηγάπησε Θεόν. Αντίστροφα, όποιος επιθυμεί και αγαπά πραγματικά το Θεό, δεν θα ήταν δυνατόν να επιθυμήσει κανένα αισθητό αντικείμενο, ούτε θα δοκίμαζε τις εμπαθείς επιθυμίες, καθώς όλη τη δύναμη της επιθυμίας του την επενδύει σε αυτόν και στα πνευματικά. Ο Απόστολος Παύλος διδάσκει: «Πνεύματι περιπατείτε και επιθυμίαν σαρκώς ου μη τελέσετε». Και ο Άγιος Διάδοχος Φωτικής ερωτά: «Το γάρ υπό της θείας αγάπης στρεφωμένο, ποια εστί επιθυμία των εν κόσμο καλών? Της ανυψώσασι τον νουν προς τον Θεόν και του θείου πόθου την ψυχήν εξαρτημένης και η σάρξ συνανυψούται. Μη δε κατά του πνεύματος επιθυμούσα», λέγει με το ίδιο νόημα ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς. Και από την άλλη πλευρά ο Άγιος Σημεών ο Νέος Θεολόγος γράφει: «Καθάπερ γάρ πως ουδέν το σώμα κινήσε δύνατε δίχα ψυχής, ούτως ουδέ το Θεό διαγάπησε ενωθείς τα ψυχή, συναπάγεστε ισχύει προς τα σου σώματος ειδονάς και ορέξεις, αλλά ουδέ προς άλλας επιθυμίας την άς των ορωμένων ή και ορατών πραγμάτων ομού και παθών. Δέδεται γάρ υπό της γλυκίας αγάπης του Θεού η ορμή της καρδίας αυτής, ή μάλλον υπήν πάσα η ροπή του θελήματος αυτής. Αυτή ουν συνδεθήσα το εαυτής, ως περίρητε ποιητή, πώς δύναται το σώμα τι πυρούστε, ή όλος ιδίας επιθυμίας αποπυρούν ουδαμός». Είναι γεγονός λοιπόν ότι όταν η επιθυμία αποστρέφεται και απομακρύνεται από τον ένα από τους δύο τομείς, πνευματικό ή αισθητό σαρκικό, που είχε περιπληθεί, τότε βρίσκεται περιπεμπλημένη και πάγει τον αντίθετο τομέα. Τούτο εξηγείται με το χαρακτηριστικό της τρεπτότητος. Επειδή οι όροι τρεπτός, τρεπτότης αναφέρονται κυρίως στην ανθρώπινη φύση σε ό,τι αφορά την ψυχή, θα μπορούσαμε να χρησιμοποιήσουμε τον όρο ευκίνητος, όπως ο Μέγας Αθανάσιος. Χωρίς ο όρος τρεπτός να είναι ατυχής, αφού η ψυχή είναι συστατικό της φύσης, της ανθρωπίνης ψυχής. Ο άνθρωπος δηλαδή δεν σταματά να επιθυμεί και επομένως όταν ανακαλεί και αποσύρει την επιθυμία του από το αντικείμενο στο οποίο μέχρι τη στιγμή αυτή την έστρεφε, αμέσως δοκιμάζει την ανάγκη να κατευθύνει την επιθυμία του σε ένα άλλο. Ο Άγιος Νικήτας στη Θάτους εξηγεί ότι τρεπτής ούν η ψυχή ους αφήσεως, τροπήν από νηστάξασα της επιταθίας σχολής υπομένει, υπό το χωικόν κατολιστής σας αφρόνημα. Το ίδιο επιχείρημα χρησιμοποιεί και ο Άγιος Αθανάσιος ο Μέγας, περιγράφοντας την αρχική πτώση. «Η ψυχή ούσα την φύσην ευκίνητος ή και τα καλά απεστράφει, αλλά του κινείστε ού πάβεται. Κινείται ούν ού κέτη μεν καταρετήν, ού δώστε τον Θεόν ωραν, αλλά τα μεν όντα λογιζομένη το εαυτής δυνατόν μεταποιεί, καταχρωμένη τούτο ισός επενόησεν επιθυμίας, επί και αυτε εξούσιος γέγονε. Δύνατε γάρ ως προς τα καλά νεύην, ούτω και τα καλά αποστρέφεστε. Αποστρεφωμένη δε το καλόν παντός τα ενάντια λογίζετε. Πάψαστε γάρ καθόλου του κινήστε ου δύνατε. Την φύσιν ούσα ως προείπων ευκίνητος». Στο επόμενο κεφάλαιο, όταν θα έχουμε μελετήσει τα διάφορα πάθη, θα δούμε ότι υπάρχει οικονομία της επιθυμίας και στο οριζόντιο επίπεδο, μεταξύ των διαφόρων αντικειμένων των παθών. Περιστοιχιζόμενος κάποιος από ένα ή περισσότερα πάθη, άλλο τόσο θα πάμε να απογκυρκείται από άλλα. Στην ενότητα αυτή ασχοληθήκαμε με την οικονομία της επιθυμίας σε κατακόρυφο επίπεδο. Όταν αυτό γίνεται, κάποιος τοποθετείται ή στις πνευματικές ή στις αισθητές πραγματικότητες, προτού αποστραφεί τις μεν για να αναλάβει ως αντικείμενο επιθυμίας της δε.

Η θεραπευτική των πνευματικών νοσημάτων του Jean-Claude Larcher, διδάκτορος θεολογίας. Διαβάζει ο πρωτοπρεσβύτερος Νικόλαος Κριτσοτάκης.

Ραδιοφωνικός σταθμός Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης 99,7 στα FM.

Σίμων ο Κανανίτης και Ιούδας ο Ισκαριώτης, ο και παραδούς αυτών. Τούτους τους δώδεκα απέστειλεν ο Ιησούς, παραγγείλας αυτοίς λέγον, εις οδών εθνών μη απέλθητε και εις πόρης

0: Ραδιοφωνικός σταθμός Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης 99,7 στα FM. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.
1: Το απολυτίκιο της ημέρας.

0: Ραδιοφωνικός σταθμός Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Ακολουθούν ανακοινώσεις.
1: Μαμά, μαμά, ξύπνα. Είδα ένα όνειρο και θέλω να σου πω.
2: Ναι, κι εγώ είδα ένα όνειρο. Ξύπνα.
3: Τι έγινε, παιδιά? Ησυχάστε. Πείτε μου τι είδατε. Πρέπει να ήταν όμορφο.
2: Εγώ είδα ένα μεγάλο κήπο με πολλά και ωραία δέντρα.
1: Ναι, και εγώ είδα ότι ο κήπος είχε και σκηνές. Και πολλά παιδιά να φωνάζουν, να γελάνε.
2: Πω πω, και εγώ έτσι το είδα. Και αγόρια να τρέχουν, να παίζουν σε γήπεδα.
1: Ναι, και εγώ είδα γήπεδα μεγάλα, για διάφορα παιχνίδια. Μόνο που εγώ είδα κορίτσια να παίζουν. Αχ ναι, τι ωραία που ήταν.
3: Τώρα γιατί κατσουφιάσατε?
2: Γιατί δεν υπάρχουν τέτοια μέρη.
1: Ναι, μόνο στα όνειρα υπάρχουν.
3: Νομίζω ότι έχετε άδικο σε αυτό. Θυμάστε που μιλούσαμε με τη θεία σας και λέγαμε για την κατασκήνωση της Άνω Πόλης?
1: Στην κατασκήνωση που πάνε τα παιδιά κάθε χρόνο.
3: Ακριβώς. Αυτό το μέρος είναι σαν αυτό που ονειρευτήκατε.
2: Ωραία. Να πάμε. Να πάμε κι εμείς.
3: Ηρέμησε, Δημήτρη μου. Μη σηκώσουμε τη γειτονιά στο πόδι. Πρέπει να γραφτούμε πρώτα.
1: Τέλεια. Και πότε θα πάμε κατασκήνωση?
4: Η κατασκήνωση Άνω Πόλης της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης ανοίγει την αγκαλιά της και αναμένει τα παιδιά να ζήσουν υπέροχες κατασκηνωτικές εμπειρίες. Οι εγγραφές έχουν ξεκινήσει. Πληροφορίες και τα σχετικά έγγραφα βρίσκονται στην ιστοσελίδα της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Μπορείτε να τα αναζητήσετε είτε στο διαδίκτυο ή στο βιβλιοπωλείο της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης στην πλατεία του Αγίου Μινά. Τηλέφωνο 2811 80 10 30.
1: Μαμά, μην το ξεχάσεις, να προλάβουμε.
3: Ναι, Ασπασία μου.
2: Ανυπομονώ.
1: Κι εγώ.
5: Την Παρασκευή 17 Ιουλίου, εορτή της Αγίας Ενδόξου Μεγαλομάρτυρος Μαρίνης, πανηγυρίζει ο Φερόνιμος Ιερός Ναός της Ενορίας Γαζίου Μαλεβιζίου. Ο Ιερός Ναός βρίσκεται επί της Εθνικής Οδού Ηρακλείου Χανίων. Ο μέγας πανηγυρικός Εσπερινός θα τελεστεί στις 7.30 το απόγευμα της 5ης 16 Ιουνίου, χωροστατούντος του Θεοφιλεστάτου Επισκόπου Κνωσού, κυρίου Μεθοδίου. Ο όρθρος θα τελεστεί στις 7 το πρωί της Παρασκευής και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία, ιερουργούντος του Σεβασμιωτάτου Αρχιεπισκόπου Κρήτης, κυρίου Ευγενίου. Το απόγευμα της Παρασκευής και ώρα 7.30 θα τελεστεί ο Μεθεόρτιος Εσπερινός και η Ιερά Παράκληση της Αγίας Μεγαλομάρτυρος Μαρίνης, χωροστατούντος του Θεοφιλεστάτου Επισκόπου Απαμίας, κυρίου Παϊσίου. Την Παρασκευή 17 Ιουλίου, εορτή της Αγίας Ενδόξου Μεγαλομάρτυρος Μαρίνης, πανηγυρίζει ο Φερόνιμος Ιερός Ενοριακός Ναός στο Τσαλικάκι. Ο πανηγυρικός Εσπερινός θα τελεστεί στις 7.30 το απόγευμα της 5ης 16 Ιουλίου, χωροστατούντος του Σεβασμιωτάτου Αρχιεπισκόπου Κρήτης, κυρίου Ευγενίου. Ο όρθρος θα τελεστεί στις 7 το πρωί της Παρασκευής και θα ακολουθήσει Θεία Λειτουργία και η λιτάνευση των Ιερών Λειψάνων, ιερουργούντος του Θεοφιλεστάτου Επισκόπου Κνωσού, κυρίου Μεθοδίου. Το απόγευμα της Παρασκευής στις 7 θα τελεστεί ο Μεθεόρτιος Εσπερινός και η Ιερά Παράκληση, προεξάρχοντος του Πανοσιολογιωτάτου Αρχιμανδρίτου Βαρθολομαίου Βογιατζόγλου, πρωτοσυγγέλου της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης.
6: Την Παρασκευή 17 Ιουλίου, εορτή της Αγίας Ενδόξου Μεγαλομάρτυρος Μαρίνης, πανηγυρίζει ο Φερόνιμος Ιερός Ναός της Ενορίας Βορυτσίου Παιδιάδος. Ο μέγας πανηγυρικός Εσπερινός θα τελεστεί στις 7 το απόγευμα της 5ης 16 Ιουλίου, χωροστατούντος του Θεοφιλεστάτου Επισκόπου Απαμίας, κυρίου Παϊσίου. Ο όρθρος θα τελεστεί στις 7 το πρωί της Παρασκευής και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία, προεξάρχοντος του Πανοσιολογιωτάτου Αρχιμανδρίτου Νικηφόρου Κουνάλη, Γενικού Αρχιερατικού Επιτρόπου και Ιεροκήρυκος της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης.
5: Την Παρασκευή 17 Ιουλίου, εορτή της Αγίας Ενδόξου Μεγαλομάρτυρος Μαρίνης, πανηγυρίζει ο Φερόνιμος Ιερός Ναός της Ενορίας Σγουροκεφαλίου Πεδιάδος. Ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός θα τελεστεί στις 7 το απόγευμα της 5ης 16 Ιουλίου, προεξάρχοντος του Πανοσιολογιωτάτου Αρχιμανδρίτου Διονυσίου Κασιμάτη, ηγουμένου της Ιεράς Μονής Αγίου Γεωργίου Επανοσήφη. Όρθρος θα τελεστεί στις 7 το πρωί της Παρασκευής και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία.
7: Την Παρασκευή 17 Ιουλίου, εορτή της Αγίας Ενδόξου Μεγαλομάρτυρος Μαρίνης, πανηγυρίζει ο Φερόνιμος Ιερός Ναός της Ενορίας Αυγενικής. Ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός θα τελεστεί στις 7 το απόγευμα της 5ης 16 Ιουλίου. Ο Όρθρος θα τελεστεί στις 7 το πρωί της Παρασκευής και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία.
8: Την Παρασκευή 17 Ιουλίου, εορτή της Αγίας Ενδόξου Μεγαλομάρτυρος Μαρίνης, πανηγυρίζει ο Φερόνιμος Κημητηριακός Ναός της Ενορίας κάτω Ασιτών Μαλεβιζίου. Ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός θα τελεστεί στις 7:30 το απόγευμα της 5ης. Ο Όρθρος θα τελεστεί στις 7:30 το πρωί της Παρασκευής και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία.

Την Παρασκευή 17 Ιουλίου, εορτή της Αγίας Ενδόξου Μεγαλομάρτυρος Μαρίνης, πανηγυρίζει ο Φερόνιμος Ιερός Ναός της Ενορίας επάνω Αρχανών, στην θέση πίσω Λιβάδια. Ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός θα τελεστεί στις 6:30 το απόγευμα της Πέμπτης. Ο Όρθρος θα τελεστεί στις 7 το πρωί της Παρασκευής και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία.

0: Την Παρασκευή 17 Ιουλίου, εορτή της Αγίας Ενδόξου Μεγαλομάρτυρος Μαρίνης, πανηγυρίζει τον Νότιο Κλήτος του Ιερού Ναού Ευαγγελισμού της Θεοτόκου της Ενορίας Γουρνών Παιδιάδος. Ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός θα τελεστεί στις 7.30 το απόγευμα της 5ης 16 Ιουλίου. Ο όρθρος θα τελεστεί στις 7 το πρωί της Παρασκευής και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία.
1: Την Παρασκευή 17 Ιουλίου, εορτή της Αγίας Ενδόξου Μεγαλομάρτυρος Μαρίνης, πανηγυρίζει ο Φερόνιμος Ιερός Ναός στο Ρογδιανό Φαράγγι, στην θέση τρεις εκκλησιές της Ενορίας Ρογδιάς Μαλεβιζίου. Ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός θα τελεστεί στις 7 το απόγευμα της 5ης 16 Ιουλίου. Ο όρθρος θα τελεστεί στις 7 το πρωί της Παρασκευής και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία. Την Παρασκευή 17 Ιουλίου, εορτή της Αγίας Ενδόξου Μεγαλομάρτυρος Μαρίνης, πανηγυρίζει ο Φερόνιμος Ιερός Ενοριακός Ναός της Ενορίας Κούφης της Ιεράς Μητροπόλεως Ρεθύμνης και Αυλοποτάμου. Ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός θα τελεστεί στις 7.30 το απόγευμα της 5ης 16 Ιουλίου. Ο όρθρος θα τελεστεί στις 7 το πρωί της Παρασκευής και θα ακολουθήσει η αρχιερατική Θεία Λειτουργία, ιερουργούντος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Ρεθύμνης και Αυλοποτάμου Κυρίου Προδρόμου.

το καθολικό του Ναού της Αναστάσεως. Απέναντι από τον Πανάγιο Τάφο είναι η είσοδος του καθολικού της Αναστάσεως ή η εκκλησία των Ορθοδόξων. Ο ναός ανήκει στους Ορθοδόξους και εδώ τελούνται καθημερινά οι ακολουθίες. Τη Μεγάλη Εβδομάδα τελούνται εδώ οι ακολουθίες των Αγίων Παθών, καθώς και οι μεγάλες εορτές της Εκκλησίας με πατριαρχικά και συνοδικά συλλήτουργα, πατριαρχικές παρησίες. Επίσης, εδώ τελούνται οι επίσημες δοξολογίες των εθνικών εορτών και η δοξολογία στην ονομαστική γιορτή του Πατριάρχη Ιεροσολύμων. Μπαίνοντας στο καθολικό, ο προσκυνητής συναντά σκαλισμένη μια σφαίρα μέσα σε μια μαρμάρινη λεκάνη ύψους 0,50 μέτρων. Αυτή η σφαίρα συμβολίζει τον ομφαλό της γης. Η παράδοση αυτή προέρχεται από ψαλμικά κείμενα και από μια παλιά ιουδαϊκή δοξασία που παραδίδει ο ιστορικός Φλάβιος Ιώσιπος και σύμφωνα με την οποία ο ναός των Ιεροσολύμων είναι ο ομφαλός της γης. Αλλά έχει και μεταφορική σημασία, αφού ο ναός της Αναστάσεως είναι το πνευματικό κέντρο της χριστιανοσύνης. Η πύλη του καθολικού είναι γνωστή ως Βασιλική Καμάρα. Πάνω από αυτήν υπάρχει επιγραφή «Χαίρε και εφραίνου η νύμφη του βασιλέως του μεγάλου, κατοπτριζωμένη τη λαυγός του σου νυμφίου την ωραιότητα, συν το λαό σου κράζουσα, σε ζωοδότα μεγαλύνομαι». Επίσης, πάνω από την βασιλική καμάρα έχει ζωγραφιστεί σταυρός με λόγχη και σπόγκο που φέρει την επιγραφή «Ιησούς Χριστός νικά, χ, ομνηνός κάλφας, αλφα, ωμέγα, γιώτα». Δεξιά και αριστερά της εισόδου σχηματίζονται δύο εξώστες. Στις κρυπίδες που στηρίζουν τη βασιλική καμάρα αναγράφονται τα εξής: δεξιά Ρώμεωρο, αριστερά Χτίτορ Αγίου Ταφ Αλφα Ωμέγα Γιώτα. Το καθολικό έχει μήκος 31,50 και πλάτος 14,50 μέτρα. Είναι ρυθμού βασιλικής με τρούλο, 29 μέτρα ύψος. Ο τρούλος είναι μεγαλοπρεπής και στηρίζεται σε 4 μεγάλους πεσούς και οι κολόνες έχουν κορινθιακά κυονόκρανα. Έχει λαμπρή ψηφιδωτή διακόσμηση. Δεξιά και αριστερά υπάρχουν δύο επισκοπικοί θρόνοι εξαιρετικής τέχνης. Ο δεξιός θρόνος είναι μόνο για τον Πατριάρχη. Στον αριστερό κάθεται ο προεξάρχων αρχιερεύς του Πατριαρχείου Ιεροσολύμων που προείσταται όταν απουσιάζει ο Πατριάρχης. Το τέμπλο είναι ψηλό, 19 μέτρα, από λευκοπόρφυρο μάρμαρο και έχει 3 σειρές εικόνες αξιόλογης τέχνης. Στο πάνω μέρος του υπάρχει επιγραφή «Χαίρε Σιών Αγία, μήτυρ των εκκλησιών

Θεού κατοικητήριον, σίγαρε δέξω πρώτη άφεσιν αμαρτιών διά της Αναστάσεως. Η κόγχη του Ιερού Βήματος και το μαρμάρινο τέμπλο αποτελούν νεότερες κατασκευές. Το Άγιο Βήμα έχει σχήμα ημικυκλικό και διάμετρο 12,5 μέτρα. Πίσω από την Αγία Τράπεζα, η οποία είναι 2,40 επί 1,30 μέτρα, βρίσκεται το Πατριαρχικό Σύνθρονο. Μέσα στο Άγιο Βήμα υπάρχουν δύο πόρτες. Μία προς βορρά που οδηγεί στο Σκευοφυλάκιο και μία προς νότο που οδηγεί στο Φρικτό Γολγοθά. Μέσα στο ιερό υπάρχει σκαλισμένη σε ορολόγιο η επιγραφή «Πατριάρχης Ιεροσολύμων Πολύκαρπος Α, Ω, Ι, Ι». Γύρω από το κυβόριο της Αγίας Τράπεζας υπάρχουν οι επιγραφές «Νύψω με αθώιστα σχήρας μου», «Το ποτήριόν σου με θυσκόν με», «Φως ηλαρών», «Άγιος, Άγιος, Άγιος, Κύριος Σαββαώθ», «Των επινίκιων ύμνων άδοντα». Στη νότια εσωτερική πλευρά του καθολικού υπάρχει πύλη. Πάνω από αυτή βρίσκεται η επιγραφή «Οι αναστήσαντες με το ορθόδοξον γένος Ρωμαίων, οι δε κατεκάψαντες με το αιρετικόν το ασεβέστατον φίλων, ανέστην εκ του πτώματος ισό βλέπετε με κάλος επί της Πατριαρχίας Κυρίου Κυρίου Πολυκάρπου Α, Ω, Ι, κατά μήνα Αύγουστον». Απέναντι από αυτή την πύλη, στη βόρεια εσωτερική πλευρά του ναού, υπάρχει άλλη πύλη. Πάνω από αυτή διαβάζουμε την επιγραφή «Κατακέκαυμε εν έτη Σωτηρίο Α, Ω, Ι, Σεπτεμβρίου, ημέρα Τετάρτη, ώρα της νυχτός ήρξαντο, η ανακαίνησής μου εν έτη Α, Ω, Θ, επιτροπεύοντος Πέτρας Μισαήλ τη Τετάρτη Αυγούστου και Τετάρτη της Εβδομάδος». Στον άμβονα υπάρχει η επιγραφή «Χ κομνηνός κάλφας Α, Ω, Ι». Πάνω από την νότια πόρτα του ιερού υπάρχει η εξής επιγραφή «Εζωγραφήθη και εκοσμήθη το παρόν τέμπλο δαπάνη του πανιερωτάτου Αγίου Φιλαδελφίας Κυρίου Διονυσίου Ιαμπολίτου και του Αγίου πρώην Καμαράση Κυρίου Ιωακή Μοναχού Βυζαντίου Α, Ω, Λάμδα, Θ». Τέλος, σε στυλοβάτη έξω από την βόρεια πόρτα του ιερού διαβάζουμε «Αλφα χ λάμδα αλφα εν μηνύ Αυγούστου ανακαινίστη η παρούσα σκάλα δια των σκοπών και πόθων του πανοσιωτάτου εν ιερομονάχης Ανανίου».

Ας δούμε τώρα πού και πότε λειτουργεί το κάθε δόγμα στο Ναό της Αναστάσεως. Μέσα στο Ναό της Αναστάσεως αντιπροσωπεύονται όλες σχεδόν οι χριστιανικές ομολογίες. Κυρίαρχο όμως και πρωταγωνιστικό ρόλο έχουν οι Ορθόδοξοι, οι οποίοι λειτουργούν στο Καθολικό, στον Πανάγιο Τάφο, στον Γολγοθά, στα παρεκκλήσια του Αδάμ, του Ακάνθινου Στεφάνου, του Εκατόνταρχου Λογκίνου, των Κλαπών και της Φυλακής του Χριστού. Οι Λατίνοι λειτουργούν στον Πανάγιο Τάφο, μπροστά στη θύρα του Αγίου Κουβουκλίου 4 φορές το χρόνο, στο Γολγοθά, στο σπήλαιο της έβρεσης του Τιμίου Σταυρού, στο παρεκκλήσιο Μιμουάπτου. Οι Αρμένοι λειτουργούν στον Πανάγιο Τάφο, στο σπήλαιο της έβρεσης του Τιμίου Σταυρού, στα παρεκκλήσια των Αρμενίων και των Σύρων, στο Διεμερίσαντο και στο θυσιαστήριο της Θεοτόκου. Οι Κόπτες λειτουργούν στο παρεκκλήσιο των Κοπτών που βρίσκεται πίσω από το Άγιο Κουβούκλιο. Οι Σύροι λειτουργούν στο παρεκκλήσιο των Σύρων που είναι η τάφη του Ιωσήφ και του Νικοδήμου απέναντι από το παρεκκλήσι των Κοπτών.

φυλακήν τεχλεύειν και εμπεγμούς εν το πρετορείο καθυπέμεινας Ιησού. Υπό παρανόμων κραζόντων σταυρωθήτο ως άνομος και πλάνος, ο μόνε δίκαιε.

το Πρετόριο. Το Πρετόριο ήταν το δικαστήριο και ταυτόχρονα η κατοικία του Ρωμαίου ηγεμόνα της Παλαιστίνης, που την εποχή του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού ήταν ο Πόντιος Πιλάτος. Εδώ έφεραν τον Κύριο μετά από τον Άννα και τον Καϊάφα για να δικαστεί. Στο χώρο αυτό ο Κύριος χλεβάστηκε από τους στρατιώτες, μαστιγώθηκε, φυλακίστηκε και καταδικάστηκε σε σταυρικό θάνατο. Εδώ τον έντυσαν με κόκκινη χλαμίδα και του έβαλαν στο κεφάλι το ακάνθινο στεφάνι. Στο προσκύνημα αυτό ο προσκυνητής βλέπει τις φυλακές του Κυρίου, του ληστή Βαραβά και των δύο ληστών που σταυρώθηκαν μαζί του, καθώς και τις τρύπες στο βράχο που πέρασαν τα πόδια του φυλακισμένου Χριστού. Βλέπει επίσης τμήμα του λιθόστρωτου, ένα αρχαίο βαπτιστήριο και μια μεγάλη δεξαμενή που ονομάζεται στέρνα της Αγίας Ελένης. Αυτή τη χρησιμοποιούσαν σαν υδραγωγείο των φυλακών. Πλάι στη στέρνα, προς τα ανατολικά, υπάρχει ορθογώνιος χώρος που την εποχή των διωγμών χρησιμοποιήθηκε σαν κατακόμβη. Το σημερινό πρετόριο είναι κτίσμα του 18ου αιώνα και ανήκει στους Ορθοδόξους. Εδώ επίσης υπάρχει και μικρό παρεκκλήσι του Αγίου Βενεδίκτου.

Σταυρών αράμενος λυτρωτά και υπό του όχλου εμπεζόμενος την οδόν του σου μαρτυρίου, ανήρθες πλήρης όμβρων, αιμάτων και υδρότος, πάντι με Κύριε. Το Λιθόστρωτο. Ανατολικά του Πρετορίου βρίσκεται άλλο μεταγενέστερο χτίσμα, το Λιθόστρωτο. Μέσα σε αυτό βρίσκεται το μοναστήρι της Φραγγελώσεως των Φραγκισκανών, καθώς και ένα γυναικείο μοναστήρι των αδελφών της Ιών. Μπαίνοντας σε αυτό το μοναστήρι, κατεβαίνει σε άλλα επίπεδα της πόλης που σήμερα είναι θαμμένα. Μετά την καταστροφή της Ιερουσαλήμ από τον Τίτο το 70 μετά Χριστόν, η ρημοτομία και το σχέδιο της παλιάς Ιερουσαλήμ άλλαξε ριζικά. Η νέα πόλη που έκτισε ο αυτοκράτορας Ανδριανός ήταν εντελώς διαφορετική από την πόλη όπως ήταν στα χρόνια του Χριστού. Σε αυτά τα παλιά επίπεδα της πόλης μπορεί να κατέβει ο προσκυνητής εφόσον μπει στο μοναστήρι των αδελφών της Ιών. Κατεβαίνοντας, αντικρίζει τα ερείπια του ρωμαϊκού πρετορίου, αψίδες από την κεντρική αυλή του, υπόγειες τέρνες, υπολείμματα του λίθινου δαπέδου της κεντρικής αυλής του πρετορίου, που στα εβραϊκά λέγεται Γαβαθά, και είναι το μέρος όπου ο Πιλάτος παρέδωσε το Χριστό στους Ιουδαίους. Οὐν Πιλάτος, ακούσας τούτον των λόγων, ήγαγε έξω τον Ιησούν και εκάθισεν επί του βήματος εις τόπον λεγόμενον Λιθόστρωτον, εβραϊστή δε Γαβαθά. Εδώ υπάρχει καμάρα που λέγεται «Είδε ο άνθρωπος». Εξήλθενουν ο Ιησούς έξω φορών των ακάνθινων στέφανων και το πορφυρούν ημάτιον και λέγει αυτής ο Πιλάτος «Είδε ο άνθρωπος». Εδώ ο Πόντιος Πιλάτος πρότεινε στους Εβραίους να διαλέξουν ανάμεσα στο Χριστό και τον Βαραβά ποιο να απελευθερώσει, και οι Εβραίοι διάλεξαν τον Βαραβά λέγοντας για τον Χριστό «Άρον, άρον σταύρωσον αυτόν και το αίμα αυτού εφημάς και επί τα τέκνα ημών». Εδώ επίσης πήρε το μήνυμα από τη γυναίκα του Πρόκλα, την οποία αργότερα η Εκκλησία ανέδειξε σε Αγία για να μην κάνει κανένα κακό στον Ιησού. Εδώ ο Πιλάτος έπλυνε τα χέρια του λέγοντας «Αθώος ημί από του αίματος του δικαίου τούτου». Στο χώρο αυτό επίσης μπορεί κανείς να δει πάνω στις πλάκες χαραγμένα τα παιχνίδια με τα οποία οι Ρωμαίοι στρατιώτες περνούσαν τον ελεύθερο τους χρόνο.

Ποιος ήταν όμως ο Πόντιος Πιλάτος? Ο Πόντιος Πιλάτος διορίστηκε πέμπτος κατά σειρά διοικητής της Ιουδαίας το 26 μετά Χριστόν, μετά την εξορία του Ηρώδη Αρχελάου, και έφερε τον τίτλο ηγεμόνας. Είχε έδρα την Κεσάρια, αλλά κατά τις επίσημες γιορτές των Ιουδαίων έμενε στα Ιεροσόλυμα. Το όνομά του ήταν Πόντιος. Πιλάτος σήμαινε ακοντιστής. Ανήρθε στη θέση του ηγεμόνα ύστερα από τον γάμο του με την Πρόκλα Κλαυδία, η οποία απολάμβανε την εύνοια του αυτοκράτορα επειδή καταγόταν από τους Κλαυδίους. Ο Πιλάτος ήταν καιροσκόπος, άβουλος, δίστροπος, πεισματάρης, άρπαγας, καταχραστής και τυραννικός. Είχε εμπάθεια στους υπηκόους του και τους μισούσε. Δεν είχε θρησκευτικές αρχές και ήταν δυσιδαίμονας. Κατά τη δίκη του Κυρίου μας Ιησού Χριστού γνώριζε ότι αν δεν συγκατατίθονταν ήταν αδύνατη η εκτέλεση της θανατικής ποινής που είχε επιβάλει το Μέγα Συνέδριο των Ιουδαίων στον Κύριό μας. Επίσης ήταν πεπισμένος ότι ο Χριστός ήταν αθώος και η κατηγορία για Αυτόν ήταν από φθόνο και μίσος του Συνεδρίου. Παρόλα αυτά όμως δεν βρήκε το θάρρος και την τόλμη να απαλλάξει τον αδίκως κατηγορούμενο Κύριό μας από την εσχάτη ποινή, το σταυρικό θάνατο. Αντίθετα, τον παρέδωσε στην αγριότητα των Ιουδαίων, ενώ είχε την εξουσία να τον σώσει ως λειτουργός της Θέμηδος που ήταν. Επειδή ήταν όμως την εξουσία, οι Ιουδαίοι και οι Σαμαρίτες τον μισούσαν και τον κατηγορούσαν στον γενικό διοικητή της Συρίας Βετέλιο, στον οποίο υπαγόταν. Αυτός τον έστειλε υπόδικο στη Ρώμη. Όμως πριν φτάσει στη Ρώμη ο Πιλάτος πέθανε ο Τιβέριος. Ο διάδοχος του Καλιγούλας τον καταδίκασε και τον εξόρισε στη Βιέννη, όπου και αυτοκτόνησε.

ως παρεστώσα του δεσπότου το θρόνο, πρόκλα Θεόφρον συναγγέλων χωρίες, υπερημών οικέτευε δεόμεθα, όπως λυτρωθήμεν πειρασμών και κινδύνων και παντίων θλίψεων και παθών ακαθάρτων και της μελούσης δόξης και χαράς, μετά το τέλος Αγία μετάσχομαι.

Η Εκκλησία μας τιμά την σύζυγο του Πιλάτου Πρόκλα ως Αγία. Για αυτή την Αγία διαβάζουμε στο Ευαγγέλιο ότι όταν ο Πόντιος Πιλάτος δίκαζε τον Χριστό, του έστειλε μήνυμα λέγοντας «Μηδέν σύ και το δικαίο εκείνο, πολλάγαρε παθών σήμερον κατών αρδί αυτών». Ο Πιλάτος όμως ενδιαφερόταν περισσότερο να αρέσει στο λαό και να αποφεύγει κάθε ενόχληση. Έτσι δεν έλαβε υπόψη του την προειδοποίηση της γυναίκας. Ενώ ο σύζυγός της δεν ανέλαβε την ευθύνη να ελευθερώσει τον Χριστό, φοβούμενος τους Ιουδαίους, η σύζυγός του Πρόκλα, μετά το φρικτό θάνατο του Πιλάτου, προσήρθε στη χριστιανική πίστη και αφού έζησε με αγαθότητα και ευσέβεια, παρέδωσε το πνεύμα της ειρηνικά.

Η οδός του μαρτυρίου. Ο δρόμος από το Πρετόριο μέχρι τον Πανίερο Ναό της Αναστάσεως ονομάζεται οδός του μαρτυρίου ή στα λατινικά Via Dolorosa, δηλαδή οδός της θλίψεως, διότι την οδό αυτή ακολουθούν οι προσκυνητές σε ανάμνηση της πορείας που έκανε ο Χριστός όταν μετέφερε το Σταυρό Του προς τον Γολγοθά. Η μαρτυρική αυτή πορεία, της οποίας η αναπαράσταση γίνεται κάθε Μεγάλη Παρασκευή, περιλαμβάνει συνολικά 14 στάσεις. Πρώτη στάση. Πρετόριο. Ο Κύριος καταδικάζεται σε θάνατο. Δεύτερη στάση. Ο Κύριος παραλαμβάνει τον Σταυρό. Τρίτη στάση. Ο Κύριος πέφτει για πρώτη φορά. Τέταρτη στάση. Ο Κύριος συναντά τη μητέρα του. Πέμπτη στάση. Ο Σίμων ο Κυριναίος σηκώνει τον Σταυρό του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού. Έκτη στάση. Η Αγία Βερονίκη σκουπίζει το πρόσωπό του. Έβδομη στάση. Ο Κύριός μας πέφτει για δεύτερη φορά. Όγδοη στάση. Η προφητεία του Κυρίου για την Ιερουσαλήμ. Ο Χριστός παρηγορεί τις γυναίκες της Ιερουσαλήμ. Ένατη στάση. Ο Κύριός μας για τρίτη φορά πέφτει. Δέκατη στάση. Αφαιρούνται τα ενδύματά του. Ενδέκατη στάση. Καρφώνεται στο Σταυρό. Δωδέκατη στάση. Παραδίδει το πνεύμα του. Δέκατη τρίτη στάση. Αποκαθήλωση. Δέκατη τέταρτη στάση. Ενταφιασμός.

Τα πιο αξιόλογα σημεία της μαρτυρικής πορείας του Ιησού είναι τα εξής. Η πύλη της καταδίκης είναι μια αρχαιοτάτη καμάρα που βρίσκεται πλησίον του πρετορίου και σχετίζεται με το κεντρικό τμήμα της κυρίας εισόδου ή στην αγορά του Αδριανού. Αρχικά η είσοδος ήταν τριπλή, αλλά σήμερα οι άλλες καμάρες βρίσκονται εντυχισμένες στα νεότερα κτίρια.

Η πέτρα που φέρει το αποτύπωμα του δεξιού χεριού του Κυρίου, στην οποία ακούμπησε ο Κύριος πέφτοντας κάτω από το βάρος του σταυρού.

το σπίτι του Σίμωνα του Κυριναίου, που ανάγκασαν οι Ιουδαίοι να σηκώσει το Σταυρό του Κυρίου. Σύμφωνα με την παράδοση, ο λόγος για τον οποίο οι Εβραίοι έδωσαν το Σταυρό στον Σίμωνα τον Κυριναίο δεν ήταν ότι λυπήθηκαν τον Χριστό, αλλά διότι βιάζονταν να τον σταυρώσουν όσο γρηγορότερα ήταν δυνατόν, από φόβο μήπως πεθάνει από την ταλαιπωρία. Το σημείο αυτό ο Κύριος γονάτισε από το βάρος του Σταυρού. Τότε στηρίχθηκε με το αριστερό του χέρι στο βράχο, όπου αποτυπώθηκε σε βάθος 5 χιλιοστών η παλάμη. Ο βράχος αυτός με το αποτύπωμα του χεριού του είναι εντυχισμένος στο σπίτι του Σίμωνα του Κυριναίου.

στο σπίτι της αρχοντοπούλας Βερονίκης που σκούπισε το καταϊδρωμένο και αιματοβαμμένο πρόσωπο του Χριστού. Το μαντίλι που χρησιμοποίησε ονομάζεται Άγιο Μαντήλιο και πάνω σε αυτό αποτυπώθηκε με θαυματουργικό τρόπο το πρόσωπο του Ιησού Χριστού. Στο μέρος αυτό υπάρχει παρεκκλήση των Ουνητών. Είναι πολύ συγκινητικό που και σήμερα πολλές ομάδες προσκυνητών που έχουν επικεφαλής ιερείς πορεύονται την οδό του μαρτυρίου από το Πρετόριο μέχρι τον Πανάγιο Τάφο, φέροντες και αυτοί επί τους ώμους τους ένα σταυρό που συμβολίζει εκείνον του Κυρίου. Παλαιότερα, στην είσοδο του Ναού της Αναστάσεως, αγιοταφήτης ιερέας με πετραχύλι παρελάμβανε τους προσκυνητές των Αγίων Τόπων και αυτός τους ερμήνευε τα φρικτά γεγονότα που επιτελέστηκαν σε αυτόν τον Άγιο Τόπο.

Ας γνωρίσουμε όμως και την Αρχοντοπούλα Βερονίκη, δηλαδή την Αγία Βερονίκη. Η Αγία Βερονίκη καταγόταν από την Κεσάρια Φιλίππου, Πανεάς. Θεραπεύτηκε από τον Χριστό από μια αιμόρρια που την βασάνιζε χρόνια. Σε ένδειξη ευχαριστίας έβαλε να φτιάξουν ένα χιτό ριχάλκινο αδριάντα που απεικόνιζε τον Χριστό να δίνει το χέρι σε μια γονατισμένη γυναίκα μπροστά. Στα πόδια του, πάνω στη στήλη, όπου μπορούσε κανείς να διαβάσει την επιγραφή «Στο Θεό σωτήρα του κόσμου», φύτρωσε ένα βότανο με την ιδιότητα να θεραπεύει όλες τις αρρώστιες. Η Βερονίκη τοποθέτησε το άγαλμα μπροστά στο σπίτι της για να το τιμούν όλοι οι περαστικοί και να κρατάζονταν ή τη μνήμη του σωτήρος. Διάγοντας τον υπόλοιπο βίο της με τρόπο θεάρεστο, κοιμήθηκε εν ειρήνη για να απολαύσει στον ουρανό την θέα του Κυρίου. Η λατινική παράδοση αναφέρει ότι η Αγία Βερονίκη ήταν η γυναίκα που σκούπισε το ματωμένο πρόσωπο του Κυρίου την ώρα που κουβαλούσε το σταυρό προς τον Γολγοθά. Τα χαρακτηριστικά του σωτήρος αποτυπώθηκαν στο ύφασμα και έτσι θεωρήθηκε ως μία από τις αχυροποίητες εικόνες. Την πράξη αυτή της Βερονίκης την είδε ο πατέρας της, ο οποίος με ένα μαχαίρι την κυνήγησε για να την σφάξει. Η Βερονίκη τότε, βλέποντας τον πατέρα της, έτρεξε και όπως αναφέρει η παράδοση, διέσχισε τις φλόγες του απέναντι καιόμενου φούρνου για να σωθεί από την οργή του πατέρα της. Μετά από την θαυμάσια αυτή πράξη της, κατετάγει στη χωρία των ομολογητών.

Προς το τέλος της Οδού του Μαρτυρίου βρίσκεται η Ρωσική Εκκλησία Αγίου Αλεξάνδρου Νεύσκη, η οποία βέβαια βρίσκεται ανατολικά της Μονής Αβραάμ. Στο σημείο αυτό τελείωναν τα τείχη της Ιερουσαλήμ τον καιρό του Κυρίου μας, ο οποίος, όπως αναφέρθηκε, σταυρώθηκε εκτός των τείχων της πόλεως. Στο σημείο που είναι σήμερα χτισμένη η εκκλησία του Αγίου Αλεξάνδρου βρίσκονταν η πύλη από την οποία οι Εβραίοι έβγαλαν τον Χριστό για να τον σταυρώσουν στο Γολγοθά. Μέσα σε αυτή την εκκλησία σήμερα σώζονται αρχαία τεμάχια από τον πρώτο ναό της Αναστάσεως. Χτίστηκε το 1896 από τον Μέγα Δούκα Σέργιον Αλεξάνδροβιτς, σύζυγο της Αγίας Ελισάβετ, προς τιμή του Αγίου Αλεξάνδρου Νεύσκη, του Ρώσου, ηγεμόνα, ο οποίος έζησε τον 13ο αιώνα, εις μνήμην του Τσάρου Αλεξάνδρου του Τρίτου. Αγαπητοί μου, σε αυτό το σημείο ολοκληρώσαμε ακόμα μία εκπομπή. Χάριτι του Παναγίου και Ζωοδόκου Τάφου, να είστε καλά. Και ως την επόμενη φορά, γεια και χαρά σας.

Μαθιός και Νεριμάν. Στην Κρήτη των θρύλων, των Αγίων, των Ηρώων. Ένα μυθιστόρημα του Βασιλείου Κυπριωτάκη. Διαβάζει η Δέσποινα Παπαδάκη.

Στο κρυσφύγετο του Ψιλορίτη, η υποδοχή ήταν ενθουσιώδης μόλις έφτασαν οι τέσσερις από το Πετροκεφάλι. Τα συγχαρητήρια έπεφταν βροχή. Όλοι τους αγκάλιαζαν και τους έδειχναν την αγάπη τους. Την ίδια αγάπη όμως έδειξαν και στους άλλους δύο, τον Μιχάλη και τον Μανολιό, και αυτούς με τον ίδιο τρόπο τους υποδέχτηκαν, καλωσορίζοντάς τους. Ένα μικρό γλέντι στήθηκε με την άφηξή τους. Τα κεράσματα βροχή, με τη ρακή να ρέει άφθονη και τις ευχές να βγαίνουν σε αυτοσχέδιες μαντινάδες από πολλών τα χείλη προς τους δύο αφιχθέντες υποψήφιους γαμπρούς. Ο Μανολιός βέβαια δεν άντεξε να ακούει μαντινάδες από άλλον το στόμα και αμέσως εντάκαρε, άρχισε δηλαδή, να λέει τις δικές του. «Να ζήσουνε, να παντρευτούν, να κάνουνε κοπέλια και να έχουνε στο σπίτι τους πάντα χαρές και γέλια». Και ύστερα, κοιτάζοντας τον Μιχάλη, είπε πάλι απευθυνόμενος στους υπόλοιπους άντρες: «Και στις χαρές των άλλων δυο, φίλοι μου, να μας πείτε, και παντρεμένους γλίγορα, και μας να μας εδείτε». Τότε τον αγκάλιασε ο πρωτοκαπετάνιος και του είπε τη δική του μαντινάδα: «Και στα δικά σου, Μανολιό, μαζί και στου Μιχάλη, και στις χαρές σας γω θα πιω ρακί ένα μπουκάλι». Έτσι, με μικρά κλέντια και μικροχαρές, πέρασαν οι μέρες του Σεπτέμβρη γρήγορα και στα τελειώματα του Οκτώβρη έπεσαν τα πρώτα χιόνια στο βουνό. Το κρύο ήταν διαπεραστικό και όλοι προσπαθούσαν να ζεστάνουν το σαρκείο τους στις εστίες που άναβαν σε κάθε οίκημα, μα και στην τσικουδιά που τη θεωρούσαν γιατρικό για κάθε νόσο, σωματική και ψυχική. Το κρύο γινόταν πολλές φορές αφορμή για παρέα και συζήτηση που, όποτε την έκαναν, έντονος ήταν πάντοτε ο προβληματισμός και η απογοήτευση μαζί με την ελπίδα για μια ελεύθερη Κρήτη. Τα μαντάτα που έφταναν για την κατάσταση στο νησί δεν ήταν ενθαρρυντικά. Ο τουρκικός όχλος άρχισε να επιδίδεται σε βιαιότητες κατά του χριστιανικού στοιχείου, θέλοντας να εμποδίσει την εφαρμογή των νέων προνομίων που η πύλη εξαναγκάστηκε από τις μεγάλες δυνάμεις να δώσει, όπως την επαναφορά της σύμβασης της Χαλέπας και τις ευεργετικές παραχωρήσεις για τους χριστιανούς, αφού η κοινή γνώμη στην Ευρώπη είχε ξεσηκωθεί υπέρ της ελευθερίας του κρητικού λαού. Στα Χανιά δολοφονήθηκε ο εισαγγελέας Κριάρης. Στο Ηράκλειο, αλλά και γύρω από τα τουρκοχώρια της Πεδιάδας και στο Μαλεβίζι, έγιναν καινούργιες σφαγές στον χριστιανικό πληθυσμό. Στα λιμάνια του Πειραιά, της Μήλου και της Σύρου, αποβιβάζονται εκατοντάδες πρόσφυγες, κυρίως γυναικόπαιδα, από τον μαρτυρικό τόπο και διηγούνται τις σφαγές και τις θηριωδίες των Τούρκων. Και ο πρωτοκαπετάνιος τριγύριζε σαν το πληγωμένο θεριό, καθώς έβλεπε πόσο καιρός περνούσε και η Κρήτη βαριαναστέναζε ακόμα περισσότερο από τις ομότητες των Οθωμανών. Οι βιαιότητες όμως αυτές του τουρκικού στοιχείου δεν έμειναν χωρίς απάντηση από τους χριστιανούς. Έγιναν μάχες, όπως στο Κεραμούτσι, στο Κανλή Καστέλι και στα χωριά της Μεσαράς. Στη Σιτία σκοτώθηκαν σε μάχες με ένοπλους σιτιακούς 150 Τούρκοι. Στην Αθήνα οι επιτροπές συμπαράστασης εργάζονταν μέρα και νύχτα, κάνοντας εράνους για τους ηρωικούς Κρήτες, στέλνοντας χρήματα, εφόδια αλλά και οπλισμό στο νησί. Το ίδιο και η Εθνική Εταιρεία, η ισχυρή μυστική οργάνωση που ξεσήκωνε τους Έλληνες με σκοπό την απελευθέρωση των σκλαβωμένων εδαφών όπως της Μακεδονίας και της Κρήτης. Έτσι, όλο και έρχονταν ενισχύσεις σε υλικά, μα και σε ανθρώπινο δυναμικό, με εθελοντές από όλη την Ελλάδα, στους όρμους και στα λιμάνια που δεν ελέγχονταν από τους Τούρκους, όπως αυτά που βρίσκονταν στην νότια πλευρά του νησιού, μα και στον βορρά, όπως στη Χερσόνησο και αλλού. Και πέρασε ο καιρός και ήρθε ο νέος χρόνος, 1897. Και μία είδηση που έφτασε στο Κρυσφύγετο έδωσε την αφορμή για τρικούβερτο γλέντι. Η κυβέρνηση Δελιγιάννη στην Αθήνα, μετά από πίεση της αντιπολίτευσης, μα και του οργισμένου λαού, στέλνει στην Κρήτη τον συνταγματάρχη Τιμολέοντα Βάσο,
υπασπιστή του βασιλιά να κάνει κατάληψη του νησιού και να κηρύξει την ένωση με την Ελλάδα. Την προηγούμενη, μία μοίρα ελληνικών πολεμικών πλοίων με επικεφαλή στον μοίραρχο Ράινεκ έφυγε για τις ακτές της Κρήτης με σκοπό να παρεμποδίζει την αποβίβαση στρατού από τουρκικά πλοία και να διευκολύνει τα γυναικόπαιδα να επιβιβαστούν στα πλοία διαφυγής. Όλα αυτά είχαν ανάψει τη φλόγα της ελπίδας στις καρδιές τους, αν και τα γεγονότα που ακολούθησαν δεν βοήθησαν να έρθει τοποθούμενο, αφού οι μεγάλες δυνάμεις παρεμπόδισαν με τα πολεμικά πλοία τους στην όλη επιχείρηση. Όμως το νερό είχε μπει στο αυλάκι και οι εξελίξεις ήταν καταιγιστικές. Τις επόμενες μέρες και αφού οι αρχηγοί έδωσαν τη συγκατάθεσή τους χωρίς να γίνει καινούρια σύναξη, ο Αριστοτέλης Κόρακας ετοιμάζεται να κατέβει στο νησί και να τεθεί αρχηγός των Ανατολικών Επαρχιών της Κρήτης. Μαζί του θα κατέβουν κι άλλοι αξιωματικοί, μα και εθελοντές που θέλουν να πολεμήσουν για τους Κρήτες αδελφούς τους. Στο στρατόπεδο έφτασαν και τρεις φοιτητές που άφησαν τις σπουδές τους για να βοηθήσουν στον αγώνα. Σπούδαζαν ο ένας φιλολογία και οι δύο ιατρική. Φίλοι καρδιακοί που αποφάσισαν να κατέβουν και να πολεμήσουν για τη λευτεριά ενός κομματιού της πατρίδας τους. Έφτασαν στην νότια Κρήτη και από εκεί ο καπετάν Τσικριτζής τους έστειλε στο στρατόπεδο του Σταυρουλογιώργη. Ήθελαν και οι ίδιοι την περιήγηση στα απόκριμνα μονοπάτια του Ψιλορίτη και έτσι έφτασαν στο ξακουστό βουνό. Ο καπετάνιος αμέσως τους υποδέχτηκε με χαρά και κεράσματα. Έγιναν αμέσως κολλητοί, πρώτα με τον διαβασμένο γιο του παπά τον Μιχάλη και κατόπιν με τα δύο αδέλφια Σύφη και Μαθιό, μα και με τον Μανώλη. Ο τελευταίος δεν άντεξε και τους χαιρέτησε όπως συνήθιζε πάντα με την καθιερωμένη μαντινάδα. «Καλώς τα γιατρουδάκια μας και τον καθηγητή μας που ήρθαν και γέμισε χαρά, ντε λόγω η ψυχή μας». Δημήτρης Κυριαζής, Γεώργιος Ρούσης και Ιωάννης Καραγιάννης ήταν τα ονόματά τους. Τις επόμενες μέρες ο Σταυρουλογιώργης έμαθε από τον αφιχθέντα στο στρατόπεδο Τσικριτζή ότι ο Κόρακας αποβιβάστηκε με εθελοντές, αξιωματικούς και οπλισμό στους καλούς λιμένες. Έφερε εγκύκλιο του ίδιου που απευθυνόταν στους αρχηγούς αλλά και σε όσους εκ των χριστιανών δύνανται να φέρουν οπλισμό, όπως έλεγε, και τους καλούσε στα όπλα υπό τις διαταγές του για γενική εκστρατεία κατά της πόλεως του Ηρακλείου. Η Κωμόπολη των Αρχανών θα γινόταν τις επόμενες μέρες το επίκεντρο του αγώνα, μιας και ήταν σε θέση φυσικά οχυρωμένη και κοντά στο μεγάλο κάστρο, όπως έλεγαν οι περισσότεροι το Ηράκλειο. Έτσι, ο Σταυρουλογιώργης αποφάσισε να μην λείψει ούτε αυτός, ούτε οι άντρες του από αυτήν τη μάχη, που θα έκρινε κατά πολύ την υπόθεση της λευτεριάς του νησιού. Έστειλε άντρες να καθαρίσουν τα περάσματα από τα χιόνια στα επικίνδυνα σημεία και άρχισαν οι ετοιμασίες για την αναχώρηση. Συζήτησε με τα αδέλφια Σύφη και Μαθιό το ενδεχόμενο να αφήσει τον Μανώλη και τον Μιχάλη του παπά στο Κρυσφύγετο, αφού θα έμεναν μερικοί άντρες για τα οζά, όπως έλεγε τα ζωντανά, και τη συντήρηση του στρατοπέδου, αλλά τον απέτρεψαν αφού ήξεραν την επιθυμία και των δύο να αγωνιστούν για τη λευτεριά της Κρήτης. Έτσι, αρχές του Φλεβάρι, πριν χαράξει, ξεκίνησαν για την Κωμόπολη των Αρχανών. Μπροστά ο ασύγκριτος με το άλογό του ευλογούσε τα περάσματα με τον σταυρό που κρατούσε για να περάσουν με ασφάλεια οι άντρες και να μην γλιστρήσουν στο παγωμένο χιόνι που υπήρχε σε πολλά σημεία. Μόλις κατέβηκαν στα χαμηλά, συναντήθηκαν με τον καπετάν Τσικριτζή που τους περίμενε με τους άντρες του και με τον 20χρονο γιο του, που αμέσως έτρεξε στην παρέα των εθελοντών αφού τους είχε γνωρίσει πριν ανέβουν στον Ψιλορίτη. Στρατοπέδευσαν στις Δαφνές, όπου στην κεντρική πλατεία είχε στηθεί ένα μεγάλο στρατόπεδο. Εκεί υπήρχε επιτροπή από αξιωματικούς του Κόρακα που μοίραζε πολεμικό υλικό σε όσους από τους επαναστάτες δεν είχαν ατομικό οπλισμό.
Οι άντρες του Τσικριτζή, μα και μερικοί του Σταυρουλογιώργοι που είχαν παλιά του φέκια, πήραν ολοκένουριους γκράδες, γκρατσάκια όπως τα λένε οι κριτικοί, και τα επεδείκνυαν σε όλους πετώντας από τη χαρά τους. Πήρε και ο Μανολιός με τον Μιχάλη κατόπιν μεσολάβησης του καπετάν Τσικριτζή από 1,50 φυσίγκια και ήταν τρισευτυχισμένοι. Όμως η ζήτηση για όπλα ήταν μεγάλη. Είχαν μαζευτεί από όλα τα μέρη του νομού και ζητούσαν την προμήθεια κάποιου είδους οπλισμού, ας ήταν και σκέτο φυσίγκιο. Ένας γραφικός κριτικός με ένα μαύρο φέση που έφτανε μέχρι τα αυτιά του χάιδευε την κάνη ενός πυροβόλου που υπήρχε παραδίπλα και μονολογούσε. Παντέρ μου και να σέχα, πόσους σκύλους μου χαμέτιδες θα είχα καθαρίσει. Δα μπορείς μπρε μύρο να σηκώσει σε τόνε το πράμα. Και να το έχεις ή τα θέλα το κάμεις. Αυτό θέλει αξιωματικούς, σαν ετούτους που το έχουν σπουδάσει στις σχολές του στρατού, αντέτεινε ένας άλλος. Του Σταυρουλογιώργη γελούσαν και τα αυτιά του. Κοίταζε τους συγκεντρωμένους άντρες που ζητούσαν οπλισμό και βλέποντας τη σπίθα στα μάτια τους και τη λαχτάρα τους να μπουν σε μάχη, έλεγε στους διπλανούς του: «Ο καθένας από αυτούς θέλει 10 Τούρκους μόνο για πρωινό». Πολλοί που γνώριζαν τον Μαθιό και τον Σύφη τους αγκάλιαζαν και δεν τους άφηναν μέχρι να τους κεράσουν στο παρακείμενο καφενείο. Είχαν πιει έως τώρα 10 καφέδες και άλλες τόσες δρακές, μέχρι που ο Μαθιός έλεγε σοβαρά στον αδελφό του: «Μόνο πορτακαλάδα από εδώ και πέρα, εζαλίστηκα με τόσες σας δρακές». «Ρίχνε τον μπρε Μαθιέ χάμεμα, έτσι θα το κάνω κι εγώ, άμα ξανοίγουνε αλλού», του λέει ο Σύφης. Διανυκτέρευσαν στο χωριό σε καταλήματα που είχαν στηθεί για τους άντρες, μα και σε σπίτια του χωριού που άνοιξαν τις πόρτες τους για να φιλοξενήσουν τους επαναστάτες. Τον Κόρακα θα τον συναντούσαν οι αρχηγοί την επόμενη μέρα, καθώς είχε μεταβεί στον Άγιο Μύρονα όπου θα περνούσε τη νύχτα. Το πρωί όμως έμαθαν πως σκοτώθηκε σε μάχη στις Αρχάνες ο ιερομόναχος του Επανοσύφη Μισαήλ και τραυματίστηκε ο Γιάννης Μαρής, ο οπλαρχηγός του Μονοφατσίου. Οι Τούρκοι περιέφεραν το κομμένο κεφάλι του ιερομόναχου στο Ηράκλειο σαν τρόπαιο, αλλά αλλάζοντας. Το γεγονός του συντάραξε. Ο Τσικριτζής ήταν ανυπόμονος να μπει στη μάχη και φώναξε τους άντρες του να ετοιμαστούν για να αναχωρήσουν για την Κωμόπολη των Αρχανών. Τα αδέλφια κοίταξαν τον αρχηγό του Ψιλορίτη. Ο Σταυρουλογιώργης πήγε κοντά στον καπετάνιο του Ζαρού και του κουβέντιαζε σιγανά, τρώγοντας το μουστάκι του στην άκρη, και ύστερα έδωσε και αυτό το σύνθημα της αναχώρησης. Τον Κόρακα δεν μπόρεσαν να τον δουν. Έμαθαν όμως πως, αντί να βαδίσει για το Ηράκλειο, αποφάσισε να κάνει πέριξ αυτού πολιορκητική ζώνη. Άφησε τον αδελφό του, τον Ηράκλη ανταυτού, με 5 άντρες να τον συναντήσει με τους υπόλοιπους τοπικούς αρχηγούς και οπλαρχηγούς για να πάρουν οδηγίες, και ξεκίνησαν με σιγανό καλπασμό για τις Αρχάνες. Σε 2 ώρες έφτασαν στο Κανλή Καστέλι, όπου ξεδίψασαν τα άλογα και από εκεί με σόστρατα του ήλιου έφταναν στην Κωμόπολη. Τους υποδέχτηκαν ο Γεώργιος Καπετανάκης, ο αρχηγός, με μερικούς από τους άντρες του και με μία ομάδα γυναικών που κρατούσαν ρακί με σταφίδες και καρύδια για να τους κεράσουν. Είχαν ειδοποιηθεί από τους κοπούς που βρίσκονταν στα νοτικά υψώματα της Κωμόπολης. Τους οδήγησαν στο Δημαρχιακό Μέγαρο, όπου θα συναντούσαν και τους άλλους αρχηγούς και οπλαρχηγούς των επαναστατών που βρίσκονταν στην περιοχή. Εκεί θα γινόταν και η διανομή στα καταλήματα όπου θα έμεναν οι άντρες. Οι Αρχάνες ήταν ήδη μια μικρή πόλη, πλούσια και με πολλούς κατοίκους που ξεπερνούσαν τις 3.000. Τα γυναικόπαιδα όμως που είχαν μαζευτεί τούτη την περίοδο εντός της από το Ηράκλειο και τη γύρω περιοχή δια των φόβων των Τούρκων ήταν 6.000 περίπου. Μόνο η παραγωγή σε κρασί στις Αρχάνες ξεπερνούσε τα 2.000.000 οκάδες, που το περισσότερο εξαγόταν στη Γαλλία. Ήταν πλούσια περιοχή και γι' αυτό ήταν πάντοτε στο μάτι των ατάκτων Τούρκων που ήθελαν να λαιλατίσουν το μέρος.
Οι αρχανιώτες που κρατούσαν όπλα ήταν περίπου 500. Τα όπλα τους βέβαια ήταν τα περισσότερα σε σεπό και σε κακή κατάσταση. Μαζί με τους εθελοντές και τους άλλους επαναστάτες που είχαν έρθει από τις άλλες επαρχίες ήταν περίπου 750 άτομα οι φέροντες οπλισμό. Περίμεναν βέβαια και πολλούς άλλους από τις γύρω επαρχίες αλλά και από το Λασίθι και τον Μιλοπόταμο για να ενισχύσουν την άμυνά τους απέναντι στους Τούρκους που ήταν περισσότεροι από 20.000. Έτσι, όταν έβλεπαν να μπαίνουν επαναστάτες, τους υποδέχονταν με χαρά και ζητοκραυγές, μα και πολλά κεράσματα, αφού η ζωή και η περιουσία τους εξαρτιόταν από τη δυνατότητα να αμυνθούν στις επιθέσεις του τουρκικού στοιχείου. Και αυτή η δυνατότητα αυξανόταν όσο μεγάλωνε ο αριθμός των επαναστατών που έφταναν για την υπεράσπιση της Κωμόπολης. Έτσι υποδέχτηκαν και τους άντρες μόλις έφτασαν στο Δημαρχείο. Γρήγορα ετοίμασαν φαγητό για τους νεοφερμένους που το έφαγαν με όρεξη σε μια μεγάλη αίθουσα παραδίπλα. Τα αδέλφια Σύφης και Μαθιός ακολουθούσαν τους αρχηγούς χωρίς να μιλούν. Ήταν πολύ σκεφτικοί. Συνειδητοποιούσαν τις ιστορικές και κρίσιμες στιγμές που βίωναν σε αυτήν την τελευταία ίσως επανάσταση. Άφηναν τον λόγο στους επικεφαλείς και περίμεναν την πρώτη μάχη που θα έπαιρναν μέρος. Σε αυτά τα 2 χρόνια έζησαν πολλά γεγονότα που τους έδωσαν περισσότερη σοφία από όσοι θα τους προσέφερε η ηλικία τους. Μετά το φαγητό, ο Τσικριτζής με τον Σταυρουλογιώργη, τον Μαθιό και τον Σύφη συναντήθηκαν με τους άλλους αρχηγούς και οπλαρχηγούς που βρίσκονταν στην Επί της Αμήνης Επιτροπή, στο κτίριο που υπήρχε δίπλα και ήταν το αρχηγείο του Καπετανάκη, αφού ήταν και ο πρόεδρός της. Εκεί υπήρχε και η κάμαρα που ο ακούραστος αυτός αρχηγός κοιμόταν τις νύχτες για να μπορεί να είναι στο επίκεντρο του αγώνα και να βοηθά σε όποια ανάγκη θα προέκυπτε. Εκεί συνάντησαν τον Αϊνικολιώτη, τον Τριφίτσο, τον Αυθόνιο από την Αγκάραθο, πολλούς οπλαρχηγούς αλλά και μέλη της Επιτροπής. Οι αγκαλιές και οι φιλοφρονήσεις ήταν θερμές, προπάντων με τον Αϊνικολιώτη, που η φωνή του ακουγόταν έως την άκρη του χωριού καθώς καλωσόριζε τους αφιχθέντες. Οι συζητήσεις και οι γνώμες πολλές σχετικά με την κατάσταση που είχε διαμορφωθεί. Σε λίγο αποχώρησαν προσωρινά για να τακτοποιηθούν στους θαλάμους που τους δόθηκαν για καταλύματα. Ο πρωτοκαπετάνιος πήρε κοντά του τα αδέλφια, μα και τον Μιχάλη και τον Μανολιό. Ήθελε να τους έχει δίπλα του αφού κοντά τους η καρδιά του αναπαυόταν. Το απόγευμα πάλι στην Επί της Αμήνης Επιτροπή συνεδρίαζαν οι αρχηγοί που βρίσκονταν στην Κωμόπολη. Ήταν περίπου 20 άτομα. Μαζί τους και ο αρχηγός του Ψιλορίτη με τον Τσικριτζή, μα και ο Σύφης με τον Μαθιό. Έμαθαν πως οι πλοίαρχοι των θωρικτών που αγκυροβολούσαν στο λιμάνι του Ηρακλείου γνωστοποίησαν πως λαμβάνουν υπό την προστασία τους τις παραλιακές πόλεις της Κρήτης και ότι θα δημιουργήσουν ουδέτερη ζώνη την οποία δεν πρέπει να υπερβαίνουν οι εμπλεκόμενοι χριστιανοί και Οθωμανοί. Αυτή του Ηρακλείου ξεκινούσε από τη Ρογδιά και περιελάμβανε τη γραμμή που ένωνε τα χωριά Γάζη, Καλέσσα, Σταυράκια στο Μαλεβίζι, Κανλή Καστέλη, Σύλαμος, Καλάνη στο Τέμενος και κατέληγε στην Ελιά, διαμέσου του χωριού Επισκοπή στην Πεδιάδα. Οι πρόξενοι των μεγάλων δυνάμεων στο Ηράκλειο έστειλαν επιστολή στον Γενικό Αρχηγό Αριστοτέλη Κόρακα με την οποία τον καλούν σε συνάντηση την επόμενη μέρα στη θέση Γεφυράκια για να του δώσουν μήνυμα διαμέσου του Άγγλου πλοιάρχου σαν αρχαιότερου. Μαζί του θα ήταν και οι άλλοι πλοίαρχοι των θωρικτών που αγκυροβολούσαν στο λιμάνι της πόλης. «Θα μας επούνε πάλι να κάτσομαι καλά και να μην πειράξω με τις αγαπημένους τους Οθωμανούς, αλλά δεν κατέχουνε πως ο ποταμός δεν γεγέρνει ο πίσω. Εδώ ήφταξε η ώρα που η Κρήτη μας θα ενωθεί με τη μάνα της στην Ελλάδα», φώναξε με ενθουσιασμό ο Αϊνικολιώτης. «Άντε κουμπάρε Γιάννη να πιούμε μια και να ευχηθούμε να γεννούνε τα πράγματα όπως τα πες», του φώναξε ενθουσιασμένος ο Σταυρούλιος. Σκούντισαν τα ποτήρια τους με το άφθονο τοπικό προϊόν όπως ήταν η ρακή
Όλοι οι παρευρισκόμενοι και ύστερα συζήτησαν για τους λίγους πλούσιους του τόπου που δεν ήθελαν να υπάρχουν συγκρούσεις με τους Οθωμανούς και ήταν αντίθετοι σε κάθε τι που θα τους προκαλούσε. Και βέβαια ούτε λόγος για να ενταχθούν και να πολεμήσουν με τους υπόλοιπους στην Επιτροπή Αμήνης του Καπετανάκη. Φοβόταν πως αν προκαλέσουν τους κατακτητές θα έχαναν την περιουσία και τα υπάρχοντά τους. Υπήρχαν διάφορες γνώμες και τελικά προθυμοποιήθηκε να το αναλάβει ο καπετάν Γιάννης ο Νικολιωτάκης, όπως ήταν το πραγματικό όνομα του Αϊνικολιώτη, και ήξερε, όπως είπε, αυτός τον τρόπο να τους πείσει. Μερικοί χαμογέλασαν κάτω από τα μουστάκια τους, ξέροντας τις αποτελεσματικές μεθόδους του αρχηγού του Μονοφατσίου όταν ήθελε να επιτύχει σε κάτι που αναλάμβανε. Είτε με το καλό, είτε με το άγριο, πάντα έφερνε εις πέρα στην αποστολή του. Την επομένη το πρωί ξεκίνησαν όσοι διέθεταν άλογα από τους ευρισκομένους στην Κωμόπολη επαναστάτες για να πάνε στη θέση Γεφυράκια, όπου μαζί με τον Κόρακα θα συναντούσαν τους πλοιάρχους των μεγάλων δυνάμεων. Έφτασαν λίγο πριν το μεσημέρι. Όσοι από τους αρχηγούς δεν είχαν ακόμα συναντήσει τον γιο του θρυλικού Μιχάλη Κόρακα, Αριστοτέλη, σταυροφιλήθηκαν μαζί του. Έστεκε καβαλάρης εν στολή με το άλογό του μαζί με τους άλλους αξιωματικούς που έφερε μαζί του από την Αθήνα. 400 ήταν οι υπείς και 2.000 οι οπλίτες που έστεκαν αγέροχοι περιμένοντας τους πλοιάρχους. Το θέαμα ήταν εξαίσιο και θεαματικό συγχρόνως, καθώς κρατούσαν όλοι γαλανόλευκες που τις ανέμιζε ο αέρας. Είχαν ακροβολιστεί στους γύρω λόφους και σε διάφορα σημεία της περιοχής. Εκεί συνάντησε ο Μιχάλης τον αδελφό του, τον Μανούσο, που ήταν παντρεμένος στον Κρουσόνα. Ήταν με την ομάδα των επαναστατών των Κρουσανιωτών. Πάνω στο άλογο και με πολλά τα γένια έμοιαζε πολύ στον πατέρα του, στον Παπαγιάννη. Αγκαλιαστήκανε τα δύο αδέλφια και σταυροφιλήθηκαν. Ο Μανούσος κοίταζε τον αδελφό του και τον καμάρωνε και ύστερα άρχισε να τον πειράζει γελώντας και παίρνοντάς του το μαντίλι από το κεφάλι του. 3 ώρες πέρασαν όταν ένα

ήταν στους αξιωματικούς που περιστήχιζαν τον κόρακα, ανέλαβε να μεταφράσει τα λεχθέντα αφού ήταν άριστος γνώστης της Αγγλικής. Εν ολίγης είπε τα εξής: «Είναι αμαρτία τέτοια παλικάρια να φωνεύονται αδίκως. Η Ευρώπη σας υποστηρίζει διότι έχετε το δίκαιο με το μέρος σας. Προσέξτε, μην το απολέσετε με κάποια αφροσύνη που θα κάνετε. Πρέπει να παύσετε τις επιθέσεις και να μην επιχειρήσετε έφοδο κατά της πόλεως του Ηρακλείου, διότι θα υψωθούν επί των επάλξεων οι σημαίες των διαφόρων εθνικοτήτων και θα έχετε να κάνετε με εμάς πλέον. Στα Χανιά, κύριοι, τα ευρωπαϊκά πλοία εκανονιοβόλησαν το στρατό σας επειδή υπερεύει την και κανονισμένη ζώνη. Το ίδιο θα πράξομεν και εδώ δια εσάς». Σε αυτά τα λόγια ο κόρακας απάντησε τα εξής: «Σεβόμεθα τις συμβουλές και τις διαταγές των μεγάλων δυνάμεων, αλλά θα επιθυμούσαμε να έχουμε τις ίδιες διαταγές και παρά του κυρίου Βάσου, που είναι εκπρόσωπος του βασιλιά μας εν την ίσο ταύτη. Μας λέτε να αναμείνομεν, αλλά αυτή η κατάσταση μπορεί να διαρκέσει ημέρας, μήνας, μπορεί και έτος, και δεν μπορούμε να υποφέρομαι άλλο. Ο σκοπός μας είναι να επιμείνομεν μέχρι σε σχάτων για να πετύχομεν αυτόν που ποθούμε, την ένωση μετά της Μητρός Ελλάδος. Προς το παρόν δεν θα επιτεθούμε στην πόλη του Ηρακλείου, αλλά αν τυχόν εξέλθουν και μας χτυπήσουν οι Οθωμανοί, τότε δεν σας εγγυόμεθα δια τας συνεπίας. Διότι εάν αρχίσει η μάχη, τότε δεν θα μπορούμε να συγκρατήσομεν τους πολεμιστάς ημών. Μας λέτε να μείνουμε ήσυχοι, ενώ έχουμε πληροφορίες ότι εχθές εξοπλίστησαν 600 βασιβουζούκοι για να έλθουν έξωθεν του Ηρακλείου και να καταλάβουν περιουσίες και μετόχια χριστιανών». Τότε ανταπαντά ο Άγγλος πλοίαρχος λέγοντας τα εξής: «Θα αναχωρήσω εις τα Χανιά και θα σας φέρω διαταγάς του κυρίου Βάσου. Πόσο θα διαρκέσει η κατάσταση αυτή δεν γνωρίζω. Ίσως γνωρίζουν οι κυβερνήσεις μας. Αν εξέλθουν της πόλεως οι Τούρκοι, είστε ελεύθεροι να τους προσβάλλετε. Μόνο την πόλη να μην επιχειρήσετε να προσβάλλετε, διότι θα έχετε να κάμετε με εμάς». Ρώτησε ύστερα πόσους οπλοφόρους μπορεί να έχει το τμήμα Ηρακλείου και οι αρχηγοί απάντησαν περί τους 20.000, γιατί από του 14ου έτους της ηλικίας των μέχρι του 70ου οι επαναστάτες λαμβάνουν μέρος στις μάχες και είναι όλοι άριστοι πολεμιστές. Οι πλοίαρχοι κοίταζαν με μεγάλη περιέργεια αλλά και θαυμασμό όλους τους συγκεντρωμένους επαναστάτες. Παρατηρούσαν τον οπλισμό τους, περισσότερο αυτούς που κρατούσαν τουφέ και αγκρά, και θαύμαζαν την κορμοστασιά τους. Ανάμεσά τους και πολλοί ρασοφόροι, ιερομόναχοι και μοναχοί από τα μοναστήρια της περιοχής, μα και παπάδες που είχαν ζωστή φυσεκλίκια και κρατούσαν περήφανα τον οπλισμό τους. Όταν χαιρέτησαν τον κόρακα και τους αξιωματικούς του, πριν να γυρίσουν στα πλοία τους, οι επαναστάτες άρχισαν να σύουν τις σημαίες που κρατούσαν και να ζητοκραυγάζουν δυνατά, αναγκάζοντας τους ξένους να τους χαιρετήσουν και να υποκληθούν μπροστά τους, ενθουσιασμένοι από το θέαμα. Την επόμενη μέρα, ο Γενικός Αρχηγός αποφάσισε, με τη γνώμη και των ντόπιων αρχηγών που βρίσκονταν στον Άγιο Μύρονα, να προσβάλει την πόλη της Ιεράπετρας, αφού δεν είχε συμπεριληφθεί στις πόλεις που είχαν υπό την προστασία τους οι μεγάλες δυνάμεις. Το ίδιο βράδυ έστειλε με αγγελιοφόρο στην Επιτροπή Αμήνης των Αρχανών ένα έγγραφο των αβάρχων που ήρθε στα χέρια του. Αυτό έγραφε πως έθεσαν υπό την προστασία τους τις πόλεις Χανιά, Σούδα, Ρέθυμνο, Ηράκλειο και Σιτία δια την διατήρηση της τάξεως, έως ότου δοθεί οριστική λύση στο κριτικό ζήτημα. Ζητούσαν όπως αποφύγουν κάθε εχθροπραξία και βεβαίωναν ότι η λύση που θα δοθεί θα ικανοποιήσει όλους τους χριστιανούς, φτάνει να συμμορφωθούν σε αυτές τις προτροπές. Το υπέγραφαν οι κυβερνήτες των Διεθνών Ναυτικών Δυνάμεων, ο Γερμανός Κέλνερ,
Ο Άγγλος Χάρη.

ο Αυστριακός Χίνκ, ο Ρώσος Αντρέοφ, ο Γάλλος Ποτιέ και ο Ιταλός Κανεβάρο. Στους επαναστάτες δεν έκαναν καμιά εντύπωση τα γραφόμενα, αφού ήξεραν πως αν οι Τούρκοι επιτεθούν, οι κυβερνήτες δεν θα ήταν σε θέση να τους εμποδίσουν. Και δεν άργησε αυτό να γίνει.

Μαθιός και Νεριμάν. Στην Κρήτη των θρύλων, των Αγίων, των Ηρώων. Ένα μυθιστόρημα του Βασιλείου Κυπριωτάκη. Διαβάζει η Δέσποινα Παπαδάκη.

Για πάρε ξύλο ασφένταμο, δρυγιάρι γη πρινάρι, γύρισε την κατσούνα σου να έχει περίσσια χάρη. Με κέφι και υπομονή, με τέχνη και μεράκι, τ' άγριο ξύλο γίνεται όμορφο κατσουνάκι.

Σε δύσκολες εποχές, οι άνθρωποι σε όλα σχεδόν τα χωριά της Κρήτης, για να κατορθώσουν να επιβιώσουν, κατέφευγαν σε συμπληρωματικά επαγγέλματα και ασχολίες. Έτσι, στις Ίσες και το Ρουμελί μάζευαν λάβδανο. Στον Εξάντη ασχολούνταν με τα ασβεστοκάμινα, στη Δροσιά με τις ψισταριές, το περίφημο ψητό γουρουνόπουλο, στο Μιξόρουμα με την καλαθοπλεκτική, στις Μαργαρίτες με τα πιθάρια, στην Αγιά με τα καρβουνοκάμινα, στα Ανόγια και την Αξό με την υφαντική και τη συλλογή αρωματικών φυτών, όπως η ρίγανη, το φασκόμηλο, το δίκταμο και άλλα. Υπήρχαν όμως και μερακλείδες χωρικοί που γνώριζαν τον τρόπο να φτιάχνουν βέργες, αλλιώς κατσούνες. Η βέργα έχει αρκετές ονομασίες. Μπαστούνα, μπαστούνι, μαγκούρα, σπαθόβεργα, ράβδος, ραβδί, ρόπαλο, βακτηρία, κατσούνα, γλίτσα ή αγκλίτσα, απολυτάρι, χουρχούδα, χουρχουδοκατσούνα, πατερίτσι και χουρχουρόραβδο, δηλαδή ραβδί σε μορφή ρόπαλου.

Η βέργα, η ράβδος, η μπαστούνα είναι ένα μακρύ, λεπτό, κυλινδρικό κομμάτι ξύλου που χρησιμεύει κυρίως στους ηλικιωμένους ή τους ανάπηρους ως στήριγμα στο περπάτημα. Στολίζει επίσης το κριτικό σπίτι. Υπάρχει η ράβδος του μαέστρου, η μπακέτα, η στραταρχική ράβδος, η ποιμαντορική ράβδος του δεσπότη, σύμβολο αρχιερατικής εξουσίας, η μαγική ράβδος του ταχυδαχτυλουργού, η ράβδος του αστυνομικού, το γνωστό κλόμπ, η ράβδος χρυσού, το μπαστούνι που χρησιμοποιείται στο άθλημα του γκολφ και ο χάρακας για σχολική χρήση. Όταν κάποιος συμπεριφέρεται με μεγάλη αγένεια, τον λέμε μπαστουνόβλαχο. Το ξυλοκόπημα λέγεται και ραβδισμός. Στην αρχαία Ελλάδα υπήρχε το αξίωμα του ραβδούχου, ο οποίος κρατούσε ως διακριτικό τη ράβδο. Ο ιδιωτικός σωματοφύλακας, ο Μπράβος, κρατούσε μαγκούρα και λεγόταν μαγκουροφόρος. Διάφορες φράσεις της λαϊκής σοφίας σχετίζονται με τη βέργα. Λέμε «Όταν δεν πίπτει λόγος, πίπτει ράβδος. Θα πέσει Αγία Ράβδος. Του πέξε μια χουρχούδα. Έφαε μια βεργιά στη ράχη. Του πέξε μια με το απολυτάρι». Όταν δέρνουμε κάποιον δυνατά με μια βέργα, λέμε «Τον λιάνισα». Όταν κάποιος βρίσκεται σε δύσκολη κατάσταση, λέμε «Τα βρήκε μπαστούνια». Αν πήγαινε κανείς σε καμιά σοβαρή δουλειά, του έλεγαν «Πάρε και τη βέργα σου για καλό και για κακό». Όταν κάποιος απειλεί με βέργα, ο άλλος του λέει «Πρόσεξε, γιατί η βέργα έχει δύο άκρες».

Οι βοσκοί χρησιμοποιούσαν τις βοσκόβεργες που μετά τον σκύλο τους ήταν απαραίτητο σύντροφος. Έπρεπε να είναι γερή και από σκληρό ξύλο, πρίνος, αγριελιά, δρύς, γιατί μερικές φορές τη χρησιμοποιούσαν και σαν όπλο, αμυντικό ή επιθετικό. Οι βοσκοί είχαν τριών ειδών βέργες. Η χουρχούδα ή χουρχουδόβεργα θύμιζε το ρόπαλο του Ηρακλή ή το απολυτάριν των Ακριτών. Είχε χοντρή λαβή που δεν ήταν γυριστή. Ακουμπούσαν πάνω της ή την έριχναν, την απολυταρούσαν στον αντίπαλο. Η κατσούνα ήταν πιο ελαφριά, πιο λεπτή. Είχε μεγαλύτερο μήκος και γυριστή προς τα κάτω λαβή σε σχήμα ύψιλον. Ήταν λίγο διαφορετική από την κλίτσα της υπηρώτικης Ελλάδος. Με την κατσούνα εκατσούνιζαν, έπιαναν δηλαδή τα ζώα από το πίσω πόδι ή από τον λαιμό. Η σπαθόβεργα είχε σχήμα σπαθιού και ήταν πιο κοντή από την κατσούνα με άνετη σκαλιστή χειρολαβή. Ήταν κυρίως βέργα λούσου, δηλαδή σκολινή, για τις Κυριακές και τις Αργίες. Την κρατούσαν με το δεξί χέρι ή την κρεμούσαν στο λαιμό προς το αριστερό χέρι με ένα μεταξωτό κορδόνι με ωραία φούντα. Σαν βέργα λούσου ήταν κατασκευασμένη από ωραίο ξύλο όπως ο ασφένταμος. Βέβαια σήμερα δεν φτιάχνουν ούτε χουρχούδες, ούτε απολυτάρια, ούτε σπαθόβεργες. Ανήκουν και αυτά στο χθες και λίγοι ασχολούνται με την κατασκευή της κατσούνας.

Ο Μάρκος Κατάκης είναι καλαθάς, αλλά φτιάχνει και κατσούνες από άρτικα. Περιπλανιέται κυρίως στις βουνοπλαγιές των χωριών Κισός, Κρύα Βρύση και Ακούμια, αλλά και σε άλλα χωριά της επαρχίας Αγίου Βασιλείου και ψάχνει να βρει ιδανικούς κορμούς άρτικα για αυτή τη δουλειά. Αφού επιλέξει τον κατάλληλο κορμό, που πρέπει να είναι εύκαμπτος, χλωρός, όριμος και με λίγα παρακλάδια, τον καθαρίζει από τα φύλλα, λυγίζει το πάνω μέρος προσεκτικά σε σχήμα ανεστραμμένου ύψιλον και το δένει με σύρμα. Ύστερα κόβει τον κορμό από τη ρίζα, την πετρώνει για να μην στραβώσει και την αφήνει να ξεραθεί. Μετά από ένα μήνα βγάζει το σύρμα και η κατσούνα είναι έτοιμη. Τις κατσούνες αυτές τις βρίσκουμε στο μαγαζί του, στο Μιξόρουμα, μαζί με άλλα είδη καλαθοπλεκτικής που φτιάχνει με μεράκι. Ο κορμός του άρτικα, με μια κουκουνάρα στην άκρη, αποτελούσε τη ράβδο που κρατούσαν οι λατρευτές του Βάκχου, σύμφωνα με εντολή του ίδιου του Θεού. Ένας σπάνιος και χαρισματικός κατσουνάς είναι ο Μανώλης Βαγιονάκης, που κατάγεται από το κάτω Μαλάκι. Είναι ένας εξαιρετικός καλλιτέχνης, μερακλής, πρωτοχορευτής και γνωστός σε όλο τον ομό. Στο Ρέθυμνο ίδρυσε τον Μουσικοχορευτικό Σύλλογο Ψιλωρίτης, του οποίου είναι πρόεδρος. Εκεί διδάσκει παραδοσιακούς χορούς. Προβάλλει το Ρέθυμνο σε όλη την Ελλάδα, συμμετέχοντας σε πολλές πολιτιστικές εκδηλώσεις. Στον ελεύθερο του χρόνο του αρέσει να φτιάχνει κατσούνες. Γι' αυτό και εγώ, μας λέγει ο συγγραφέας, του αποδίδω το παραδοσιακό επάγγελμα του κατσουνά, που το έμαθε πολύ μικρός από το θείο του και το ασκεί με όρεξη και μεράκι. Δέχτηκε ευχαρίστως να μιλήσουμε για αυτή την τέχνη και τον ευχαριστούμε. Σύμφωνα λοιπόν με τον Μανώλη Βαγιονάκη, το σπουδαιότερο ρόλο παίζει το είδος του ξύλου. Πρέπει να είναι σκληρό, ευλίγιστο και ελαφρύ. Τέτοια ξύλα είναι η αμπελιτσιά, που φυτρώνει μόνο στις μαδάρες, σε υψόμετρο πάνω από 1000 μέτρα. Ο πρίνος, η δρύς, το βελανίδι, ο άγριος λωτός που φυτρώνει στην Κρήτη, η τραμυθιά και άλλα. Κόβει τα κατσουνόξυλα από την άνοιξη μέχρι το φθινόπωρο, προσέχοντας να είναι λίγωση του φεγγαριού, γιατί τότε μόνο δεν σαπίζουν. Τα κομμένα κλαδιά τα βάζει στο νερό για να μην ξεραθούν. Όταν φτιάχνει τις κατσούνες, βάζει τα κλαδιά ένα-ένα στη φωτιά και μετά, χρησιμοποιώντας ένα ειδικό καλούπι, τα γυρίζει από την καλή άκρη για να κάνει την ανάλογη καμπύλη, κατσούνι. Στη συνέχεια, σταθεροποιεί την καμπύλη με σύρμα σφιχτά για αρκετές μέρες, ώστε να διατηρηθεί το καμπύλωμα. Όταν κρίνει ότι είναι έτοιμο, κόβει το σύρμα και βάζει ολόκληρη την κατσούνα ξανά στη φωτιά για να ψηθεί ο φλοιός και να ξεκολλήσει εύκολα. Μετά τρίβει τους ρόζους με τον ξυλοφά και τέλος τρίβει όλη την κατσούνα με ένα γυαλόχαρτο. Η κατσούνα είναι έτοιμη. Δεν χρειάζονται πολλά εργαλεία για να φτιαχτεί μια κατσούνα. Ο ξυλοφάς, ένα πριόνι, ένα μαχαίρι, λίγο γυαλόχαρτο και σύρμα είναι αρκετά. Θέλει όμως γερά χέρια, φαντασία και καλό γούστο. Όλη η δουλειά γίνεται με τα χέρια, χωρίς μηχανήματα. Ο Μανώλης Βαγιονάκης φτιάχνει κατσούνες με καμπύλες για τη Δυτική Κρήτη κυρίως, ίσχυες αλλά και σε διάφορα σχέδια και μεγέθη. Στην έκθεσή του είδαμε κατσούνα μήκους 2,5 μέτρων. Σήμερα, όπως και παλιά, κάθε χωρικός ή βοσκός έχει 2-3 κατσούνες στο σπίτι του. Θυμάμαι παλιά, μας λέγει ο συγγραφέας, οι χωριανοί να πηγαίνουν ακόμη και στην εκκλησία με την κατσούνα και πριν μπουν στο ναό τις κρεμούσαν έξω σε ένα δέντρο. Η κατσούνα έχει και σήμερα πέραση, όπως μας είπε ο Μανώλης. Αγοράζεται
και δωρίζεται, όπως το κρουσάτο μαντίλι και το μαυρομάνικο μαχαίρι. Και τα τρία είναι παραδοσιακά στοιχεία της κρητικής λαογραφίας και αποτελούν μέρος της σημειολογίας της εμφάνισης ενός κρητικού.

Ας ακούσουμε τώρα ένα απόσπασμα από τη συνέντευξη που πραγματοποίησε η δημοσιογράφος κυρία Βούλα Νεονάκη με την εκπομπή της «Ανθρώπων έργα» στο Κρήτη TV, στον μακαριστό πατέρα Χριστόφορο Αλεβιζάκη, ηγούμενο της Ιεράς Μονής Βροντισίου, ο οποίος μες στην αυστηρή του μοναχική ζωή είχε και μοναχικές ενασχολήσεις, όπως την κατασκευή κρητικής κατσούνας. Βάδιζε στις εκτάσεις της Μονής για να τις φροντίσει. Παράλληλα, συνέλεγε τα κατάλληλα ξύλα και έπειτα έφτιαχνε τις κρητικές κατσούνες που θα δόριζε σε βοσκούς της περιοχής ή σε επισκέπτες της Μονής Βροντισίου. Πολλές ευχαριστίες στο Κρήτη TV και στην δημοσιογράφο κυρία Νεονάκη Βούλα για την παραχώρηση του ηχητικού αποσπάσματος.

Στις πλαγιές του Ψιλορίτη, σε ένα σημείο με εκπληκτική θέα προς τον νότο, βρίσκεται η Ανδρική Μονή Βροντισίου. Μια μονή με ξεχωριστή θέση στη μοναστηριακή ζωή της Κρήτης. Η ιστορία της μονής μεγάλη. Η βυζαντινή τέχνη άνθησε εδώ, μαζί με τη χριστιανική παράδοση. Ήταν καταφύγιο επαναστατών, γι' αυτό και η μονή κάηκε και λιλατήθηκε πολλές φορές. Ποτέ όμως δεν την καταδίκασε η εγκατάλειψη.

Στην εξωτερική αυλή, κάτω από δύο αιωνόβια πλατάνια, υπάρχει ένα από τα πιο αξιόλογα ανάγλυφα της κριτικής αναγέννησης. Μια μοναδική κρίνη που και σήμερα δροσίζει τους περαστικούς, θυμίζοντας την ακμή του μοναστηριού.

Η Μονή Βροντισίου στο παρελθόν ήταν ένα από τα σημαντικότερα κέντρα μοναχισμού στην Κρήτη. Από το 1960 φιλοξενείται εδώ στη Μονή ο ηγούμενος Χριστοφόρου, ένας υπέροχος άνθρωπος που μαζί με τον πατήριο Ακίμ φροντίζουν τη Μονή μέχρι και σήμερα. Σήμερα ήρθαμε μέχρι εδώ για να συναντήσουμε τον ηγούμενο Χριστοφόρου. Ο ηγούμενος περνάει τον ελεύθερο του χρόνο διατηρώντας μια παλιά τέχνη. Μια παλιά τέχνη που έχει να κάνει με την κατασκευή της μπαστούνας. Ο ηγούμενος Χριστοφόρου χρόνια τώρα ζει στη Μονή Βροντισίου. Υπηρετεί το Θεό, προσεύχεται και εκτελεί το καθήκον του σε Αυτόν. Οι καθημερινές του ασχολίες είναι πολλές. Μα στον ελεύθερο χρόνο του και περισσότερο το χειμώνα όταν βρέχει που δεν μπορεί να ασχοληθεί με εξωτερικές και γεωργικές δουλειές της Μονής, διατηρεί την τέχνη κατασκευής μαγκούρας. Μια τέχνη που του έμαθε ένας παλιός κάτοικος του Ζαρού.

0: Δύσβατες οι ορεινές περιοχές και τα βοσκοτόπια. Οι βοσκοί συνήθιζαν να περπατούν με τη βοήθεια μιας μαγκούρας. Η μαγκούρα αυτή κατασκευαζόταν από τους ίδιους τον ελεύθερο χρόνο τους και για την κατασκευή χρησιμοποιούσαν δυνατό ξύλο ώστε να αντέχει.
1: Εδώ τώρα έχει καμία έτσι λίγο και θέλει από εδώ λίγο. Να, δεν άρθει. Ορίστε, εδώ τώρα την πας όπου θέλεις. Αν θέλεις σιγά σιγά, γιατί άμα την πατήσεις παραπάνω θα κόψει.

Σήμερα έφτιαξα τα κατσούνια μονάχα. Θα το αφήσω 24 ώρες και μετά θα το ψήσω πάλι και από εδώ και κάτω την επόμενη μέρα για να το ισιώσω, να το βγάλω το φύλλο, να το φτιάξω. Λοιπόν, τώρα είναι έτοιμη για να τη γυρίσουμε. Όταν το γυρίζουμε, το βάλουμε στη φωτιά το πόρτο για να κάνουμε το κατσούνι, το μετράμε. Το μετράμε με το χέρι. Εδώ βλέπεις, παράδειγμα, 1, 2, 3. Αυτό το ξύλο πρέπει να ψήσουμε. Όσο είναι η παλάμη σου, 3 φορές το μετράς, το σημαδεύεις και το ψήνεις αυτό. Αν θα ψήσεις παραπάνω ξύλο, θα σου κάνει μεγάλο κατσούνι. Αν θα ψήσεις πιο λίγο, δεν φτάνει να φτιάξεις το κατσούνι. Θέλει και αυτό την τέχνη. Και πρέπει να το μετρήσεις

0: τώρα σιγά σιγά για να κρυώσει λίγο λίγο. Και να σήξουμε να τη σημώνουμε σιγά σιγά να τη δέσουμε.
1: Το σύρμα αυτό το βάζουμε για να μην μας πάει παραπάνω. Καμιά φορά που θα λυγίσει λίγο και σπάσει, άμα το τυλίξει με το σύρμα αυτό, δεν σπάει, σταματάει. Όμως είναι αυτό τώρα.

0: Και τι κοιτούσατε, ποια είναι η μαεστρία πάνω στην μπαστούνα?
1: Πρέπει να τη δεις όταν θα την ισιώνεις, την κοιτάζεις από την πάνω μεριά μέχρι την κάτω να είναι ίσια. Ωστάσεις τη μέση καμιά γάγλα, αρκεί να καλύβεται η κάτω μεριά με την απάνω, να είναι ίσια. Η αρχήλα της κατσούνας με το τέλος να είναι στην ίδια ευθεία, όπως αν έχει γάγλες στη μέση δεν πειράζει. Πρέπει κάτω μεριά με την απάνω να είναι ίσια. Και όσο μπορούμε, προπαντός εδώ, στο λαιμό που λέμε εμείς στη βέργα, τη γυρνάμε πίσω από εδώ, άμα ψηθεί βέβαια θα την τραβήξω περισσότερο μέχρι εδώ. Ναι. Για να κάνει αυτό το πράγμα, να σταματήσει ίσια. Είναι όπως λέμε ένας άνθρωπος που στέκει λεβέντικα. Και ένας άνθρωπος που καμπουρίζει. Αυτή τώρα καμπουρίζει. Άμα δεν ψηθεί να σταθεί ίσια, δεν μορφίζει το ξύλο.
0: Ο ηγούμενος Χριστοφόρου μας εξηγεί ότι η καλύτερη εποχή για να κοπούν τα ξύλα για την κατασκευή της μαγκούρας είναι τον Αύγουστο ή τον Ιανουάριο με τη λίγωση του φεγγαριού.

0: Όσο είναι σπασμένο πρέπει να φύγει. Για να καθαρίσει να είναι καθαρό και που το κρατάμε στο χέρι να μην μας εγκαρφώνει.
1: Αυτό τώρα τι ξύλο είναι ηγουμένα?
0: Αυτό είναι το πρνάρι, το πρνένιο ξύλο. Είναι το πιο γερό ξύλο από όλα.
1: Να πούμε και όλα τα ξύλα που φτιάχνουμε τις μπαστούνες.
0: Ναι, από πρίντο μπορεί να φτιάξεις, είπαμε. Από άγριο αγρουλί μπορεί να φτιάξεις. Από φουστιά μπορεί να φτιάξεις. Από δρυγιά μπορείς να φτιάξεις. Από σιτιά ένα αλαφρύ μπαστούνάκι για ένα γέρο. Που είναι πολύ, δεν είναι πολύ δυνατό ξύλο, αλλά είναι όμορφο ξύλο. Είναι ελαφρύ όμως για ένα γέρο. Είναι διάφορα. Από κυδονιά μπορεί να γυρίσει. Έχω γυρίσει εγώ ξύλο από κυδονιά. Από ρογδιά γυρίζει. Είναι διάφορα ξύλα που γυρίζονται.
1: Το πιο δύσκολο?
0: Το πιο δύσκολο είναι το πρνένιο, αλλά είναι και το πιο γερό από όλα.
1: Τα ξύλα τώρα από πού τα μαζεύετε, πάτε μόνος σας?
0: Ναι, τα ξύλα πάω μόνος μου και τα κόβω και πρέπει να ξέρεις να διαλέξεις το ξύλο που θα κόψεις, να είναι καθαρό από τη μεριά που έχει το κατσούνι που θα το γυρίσουμε και θέλει να είναι και λίγωσης, το φεγγάρι να είναι στη λίγωσή του, όχι στη γέμωση.
1: Γιατί άμα είναι στη γέμωση...
0: Γιατί άμα είναι στη γέμωση τα ξύλα που θα κόψεις κάνει μαμούνι, τρυπάει και χαλάει, σαπίζεται, σαν θρακιά που λέμε εμείς εδώ το χωριό.
1: Πώς συνεχίζουμε λοιπόν, ηγούμενε?
0: Τώρα το παίρνουμε με τη ράσπα, με τον ξυλοφά που λέμε εμείς εδώ στο χωριό, για να το καθαρίσουμε ακόμα περισσότερο, να καθαρίσει τελείως. Μετά θα το περάσουμε λίγο με ένα κομμάτι γυαλόχαρτο, το οποίο καθαρίζει, μαλακώνει, στρώνει και είναι πολύ βολικό στο χέρι.

0: Θέλει πολλή δουλειά, θέλει πολλή φασαρία. Γιατί θέλει μια μέρα να πάει να βρει τα ξύλα, θέλει μια μέρα να φτιάξει τα κατσούνια, θέλει άλλη μια μέρα να τις φτιάξει με τα ζευγάρια, θέλει μια να τις πελεκίσει, να τις στρώσει. Δεν γίνεται δηλαδή μόνο μια να πει ότι θα φτιάξει μπαστούνα, δεν γίνεται. Χρειάζονται μέρες.
1: Αυτό λοιπόν είναι το τελευταίο στάδιο και πλέον έχει ολοκληρωθεί.
0: Είναι έτοιμο το μπαστούνι, πελακιμένο, φτιαγμένο, ξυλοφαγισμένο. Είναι έτοιμο για να κουμπίζει.
1: Ηγούμενε, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Και εγώ σας ευχαριστώ, παιδιά.
1: Να είστε καλά.
0: Εσείς να είστε καλά.

Χαίρετε αγαπητοί μας ακροατές. Ως περ άγγελος φανείς εν κόσμο εν της έτεση της τελευταίης Χριστομίμητε Παΐσιε Όσιε ασκητικός γαρβιώσας εν άθωνη ως πανφαέστατος ήλιος έλαμψας και κατήβγασας πιστών τα πλήθη τη χάριτη, της ρήμασης, σημείης και της θαύμασης. Η Εκκλησία μας τιμά στις 12 Ιουλίου κάθε χρόνο τη μνήμη του Αγίου Παϊσίου του Αγιορείτου, ενός σύγχρονου Αγίου που η παρουσία του στους πιστούς, κυρίως μέσα από τις δίδαχές του, είναι σχεδόν καθημερινή. Ακριβώς επειδή υπήρξε σύγχρονος των ημερών μας και πολλοί από τους πιστούς τον έχουν γνωρίσει. Όσιος πατήρ Παΐσιος ο Αγιορείτης γεννήθηκε από ευλαβείς γονείς, τον πρόδρομο και την Ευλαμπία Εσνεπίδη, στα Φάρασα της Καπαδοκίας στις 25 Ιουλίου του 1924, λίγες μέρες πριν από τη φυγή των Φαρασιωτών από την Πατρόα Γη για την Ελλάδα. Στη βάπτισή του, ο Όσιος Αρσένιος ο Καπαδόκης, ο πλήρης ημερών και αγιότητος βίου κοσμούμενος ιερέας των Φαράσων, τον ονόμασε Αρσένιο για να τον αφήσει καλόγερο στο πόδι του, όπως χαρακτηριστικά είπε. Στην Ελλάδα, η οικογένεια του μικρού Αρσενίου εγκαταστάθηκε στην Κόνιτσα της Ηπείρου, όπου ο ίδιος πέρασε τα παιδικά και νεανικά του χρόνια. Γαλουχούμενος με τις διηγήσεις για το θαυμαστό βίο του Αγίου Αρσενίου, έλεγε ότι θα γίνει μοναχός από την ηλικία των 5 ετών. Και αφού έμαθε να διαβάζει, αγαπημένη του ασχολία υπήρξε η ανάγνωση των βίων των Αγίων, των οποίων εμιμήτω τους ασκητικούς αγώνες με θερμό ζήλο. Μετά από τις εγκύκλιες σπουδές του, δεν θέλησε να συνεχίσει στα γράμματα, αλλά προτίμησε να μιμηθεί τον Χριστό και μαθήτευσε στην τέχνη του ξυλουργού, την οποία άσκησε με επιμέλεια και δεξιοσύνη. Στην ηλικία των 15 ετών, αξιώθηκε της θέας του Κυρίου για ένα μόνο φιλότιμο λογισμό, μέσω του οποίου απέκρουσε μία δαιμονική προσβολή του πειρασμού της απιστίας. Από τότε φούντωσε μέσα του ακόμη περισσότερο η φλόγα της αγάπης του Θεού και ο πόθος για τη μοναχική ζωή. Ακολούθησαν καιροί ταραχής και αναστάτωσης για την Ελλάδα λόγω της ξένης κατοχής και του εμφυλίου πολέμου. Όσιος Παΐσιος όμως, τόσο ως πολίτης, όσο και ως στρατιώτης, κατά τη θητεία του από το 1945 έως το 1949, επέδειξε απαράμιλο θάρρος και αυτοθυσία. Ήταν πρόθυμος να δώσει κάθε στιγμή και τη ζωή του ακόμα για τη σωτηρία των άλλων. Ευρισκόμενος μάλιστα συχνά μέσα στον καταιγισμό των φωνικών πυρών, συνέβη να σώσει με τις θερμές προσευχές του πολλούς στρατιώτες, αλλά να σωθεί και ο ίδιος με τρόπο θαυμαστό. Επειδή το μεγαλύτερο διάστημα της στρατιωτικής του θητείας το υπηρέτησε με την ειδικότητα του ασυρματιστή, πολλές εκδόσεις αφιερωμένες στη ζωή του γέροντα τον αναφέρουν ως ασυρματιστή του Θεού. Μάλιστα, ο γέροντας, φέροντας ως παράδειγμα την ειδικότητά του στον στρατό, απάντησε σε κάποιον που αμφισβητούσε τη χρησιμότητα της μοναχικής ζωής ότι οι μοναχοί είναι ασυρματιστές του Θεού, εννοώντας τη θερμή προσευχή και την έγνοια τους για την υπόλοιπη ανθρωπότητα. Ύστερα και από αυτές τις περιπέτειες, θέλησε να καταταγεί στο αγγελικό τάγμα των μοναχών με τα φτερά που δίνει ο θείος έρωτας. Έτσι, μετέβη στο Άγιον Όρος, αναζητώντας έναν οδηγό για τη ζωή της κατά Θεόν ησυχίας. Δεν κατάφερε όμως να εκπληρώσει αμέσως τον πόθο του. Παράλληλα, οι δικοί του βρέθηκαν την ίδια περίοδο σε μεγάλη οικονομική δυσκολία, οπότε τον κάλεσαν να τους βοηθήσει. Έτσι επέστρεψε στην Κόνιτσα και εργάστηκε ως μαραγκός. Μετά από 3 χρόνια όμως, το 1953, σε ηλικία 29 ετών πλέον, εγκατέλειψε τα πράγματα του κόσμου και επέστρεψε στην Αθωνική Πολιτεία. Αφού περιήλθε σκήτες και καλύβες, ακολούθησε τελικά τη συμβουλή ενός σεβάσμιου γέροντα και εντάχθηκε στην αδελφότητα της Ιεράς Μονής Εσφυγμένου, γνωστής τότε για την αυστηρή της τάξη.
Εκεί έζησε μέσα στην ολοτελή υπακοή και επιδόθηκε σε υπέρμετρη άσκηση, υπερβάλλοντας σε κόπους για χάρη του Χριστού και των αδελφών του. Έτσι, στις 27 Μαρτίου 1954, εκάρη μοναχός. Έλαβε ρασοευχή και το όνομα Αβέρκιος. Έχοντας όμως άσβεστο μέσα του τον πόθο για τον ησύχιο και απράγμονα βίο, πήρε την ευλογία του Ηγουμένου και πήγε να μονάσει στην Ιερά Μονή Φιλοθέου, που ήταν τότε σε κατάσταση ιδιόρυθμη. Εκεί προετοιμάστηκε για τη ζωή του ερημίτη κάτω από την καθοδήγηση ενός διακριτικού και σοφού γέροντα, του γέροντα Σιμεών. Στις 12 Μαρτίου 1956 εκάρη μικρόσχημος μοναχός και έλαβε το όνομα Παΐσιος χάρη στον Μητροπολίτη Κεσαρίας Παΐσιο τον Δεύτερο, ο οποίος ήταν και συμπατριώτης του. Τον Αύγουστο του 1958, υπακούοντας σε Θεία Βουλή, δεν εγκαταστάθηκε στην έρημο για την οποία προετοιμαζόταν, αλλά στην κατεστραμμένη Ιερά Μονή της Παναγίας του Στομίου, που βρίσκεται κοντά στην Κόνιτσα. Σε αυτήν έζησε 4 χρόνια, ζώντας εις άγγελο βίο, παλεύοντας με τους πειρασμούς, ευεργετώντας τους ανθρώπους της περιοχής, σώζοντας πολλούς από τις διδασκαλίες των προτεσταντικών ομάδων που δρούσαν εκεί και ανακαινίζοντας με πολύ μόχθο το μοναστήρι. Το 1962, όταν και ολοκληρώθηκε το έργο της ανακαίνησης και ο κίνδυνος από τις ετερόδοξες ομάδες εξέλιπε, Όσιος παρακαλούσε μέσα στους πειρασμούς που καθημερινά τον πολιορκούσαν, παρακαλούσε θερμά τον Θεό να του δείξει το δρόμο που έπρεπε να ακολουθήσει. Έτσι δέχθηκε ως Θεόσταλτη την πρόσκληση κάποιου ιεροδιακόνου να τον συνοδεύσει στο θεοβάδιστο όρος του Σινά. Πάνω σε εκείνον τον άνυδρο και ξερό τόπο, στο κελί των Αγίων Γαλακτίωνος και Επιστήμης, έζησε επιτέλους αυτό που χρόνια ποθούσε, την προς Θεόν μόνωση. Αγωνιζόμενος με πολλή ταπείνωση, διαρκή νηστεία, ακατάπαυστη αγρυπνία και αδιάλειπτη προσευχή, κατάφερε να υπερνικήσει τις παγίδες του μισόκαλου εχθρού και να απολαύσει την ένωση με το Θεό. Γεμάτος από τη χάρη της Θείας Παρακλήσεως, απολάμβανε την κατά Θεόν εφροσύνη μέσα στο καμίνι της απαράκλητης ερήμου. Έγινε μάλιστα ιδιαίτερα αγαπητός στους Βεδουίνους, δίνοντάς τους τρόφιμα με χρήματα από την πώληση στους προσκυνητές ξύλινων σταυρών που έφτιαχνε ο ίδιος. Δεν θα υπήρχε έτσι κανένας λόγος να εγκαταλείψει το στάδιο εκείνο της αρετής, εάν δεν ενέσκυπτε η σωματική ασθένεια από το τραχή κλίμα, η οποία τον ανάγκασε να επιστρέψει στην κατασάρκα πατρίδα του. Επανερχόμενος στο Άγιον Όρος το 1964, δεν ελάττωσε το πλήθος των ασκητικών αγώνων του, παρά την καταβολή του σώματος, καθώς στο πνεύμα διατηρούσε την πρώτερη ζέση του. Ζώντας λοιπόν ως ξένος και παρεπίδημος στη γη, έφτασε να γίνει πολίτης του ουρανού. Έχοντας συνεπώς την πράξη ως την επίβαση της θεωρίας, έφτασε σε υψηλά μέτρα και έγινε κοινωνός θείων μυστηρίων. Εντρίφησε έτσι και στην ωραιότητα του Κυρίου, ενώ επιπλέον έτυχε και της θεομητορικής ευλογίας. Συνομίλησε με Αγίους που εμφανίστηκαν μπροστά του, βίωσε την όραση του άγγελου φύλακά του, άκουσε αγγελικούς ύμνους και καταβγάστηκε από το ουράνιο φως. Το 1966 ασθένησε σοβαρά και εισήχθη στο κέντρο νοσημάτων θώρακος Βορείου Ελλάδος, στο νοσοκομείο Παπανικολάου. Υποβλήθηκε σε εγχείρηση με αποτέλεσμα μερική αφαίρεση των πνευμόνων. Στο διάστημα μέχρι να αναρρώσει και να επιστρέψει στο Άγιον Όρος, φιλοξενήθηκε στο Ιερό Ησυχαστήριο Αγίου Ιωάννου του Ευαγγελιστού στη Σουρωτή. Επέστρεψε στο Άγιον Όρος μετά την ανάρρωσή του και το 1967 μετακινήθηκε στα Κατουνάκια και συγκεκριμένα στο λαβρεώτικο κελί του Ιπατίου. Στις 12 Αυγούστου 1968, Όσιος Παΐσιος εισήλθε στην Ιερά Μονή Σταυρονικήτα και μόνασε στο κελί του Τιμίου Σταυρού. Το 1979 αφήνει τον Τίμιο Σταυρό και αναζητώντας κελί πηγαίνει στην εγκαταλελειμμένη Παναγούδα. Εκεί ο Όσιος εργάστηκε σκληρά για να δημιουργήσει ένα κελί με ομόλογο, όπου και έμεινε μέχρι και το τέλος της ζωής του.
Από την εποχή που εγκαταστάθηκε στην Παναγούδα, πλήθος λαού τον επισκεπτόταν. Ήταν μάλιστα τόσο το πλήθος, ώστε να υπάρχουν και ειδικές σημάνσεις που επεσήμαναν το δρόμο προς το κελί του, ώστε να μην ενοχλούν οι επισκέπτες τους υπολείπους μοναχούς. Επίσης δεχόταν πάρα πολλές επιστολές. Όπως έλεγε ο γέροντας, στενοχωρεί το πολύ γιατί από τις επιστολές μάθαινε μόνο για διαζύγια και ασθένειες ψυχικές ή σωματικές. Παρά το βεβαρημένο πρόγραμμά του, συνέχιζε την έντονη ασκητική ζωή σε σημείο να ξεκουράζεται ελάχιστα, 2 με 3 ώρες την ημέρα. Εξακολούθησε όμως να δέχεται και να προσπαθεί να βοηθήσει τους επισκέπτες. Συνήθιζε επίσης να φτιάχνει σταμποτά εικονάκια τα οποία χάριζε στους επισκέπτες σαν ευλογία. Σε όλη αυτή την καθημερινή κούραση του γέροντος Παϊσίου έρχονται να προστεθούν και τα προβλήματα υγείας που τον ταλαιπωρούσαν. Τα τελευταία χρόνια της ζωής του υπόνοια από τις διάφορες ασθένειες, όπως η κολίτιδα η οποία του άφησε μόνιμα δυσπεπτικά, βούβονο κύλι και κυρίως από τον καρκίνο που του είχε διαγνωστεί, γίνονταν όλο και περισσότεροι. Παρ' όλα αυτά όμως, αυτός ήταν ήρεμος και υπέμενε χωρίς να διαμαρτύρεται καθόλου. Αντιθέτως, συνέχιζε να προσεύχεται για όλους. Μετά το 1993 παρουσίαζε αιμορραγίες για τις οποίες αρνούνταν να νοσηλευτεί, λέγοντας ότι όλα θα βολευτούν με το χώμα. Το Νοέμβριο του ίδιου έτους βγήκε για τελευταία φορά από το Άγιον Όρος και πήγε στη Σουρωτή, στο ησυχαστήριο του Αγίου Ιωάννη του Θεολόγου για τη γιορτή του Αγίου Αρσενίου στις 10 Νοεμβρίου. Εκεί έμεινε για λίγες μέρες και ενώ ετοιμαζόταν να φύγει, ασθένησε και μεταφέρθηκε στο Θεαγένιο όπου έγινε διάγνωση για όγκο στο παχιέντερο. Θεώρησε τον καρκίνο εκπλήρωση αιτήματός του προς τον Θεό και ωφέλιμο για την πνευματική του υγεία. Στις 4 Φεβρουαρίου του 1994 χειρουργήθηκε. Παρότι η ασθένεια δεν έπαυσε αλλά παρουσίασε μεταστάσεις στους πνεύμονες και στο ΥΠΑΡ, ο γέροντας ανακοίνωσε την επιθυμία του να επιστρέψει στο Άγιον Όρος στις 13 Ιουνίου. Ο υψηλός πυρετός όμως και η δύσπνια τον ανάγκασαν να παραμείνει. Στο τέλος του Ιουνίου οι γιατροί ανακοίνωσαν στον Άγιο Παΐσιο ότι τα περιθώρια ζωής του ήταν 2 με 3 εβδομάδες το πολύ. Τη Δευτέρα 11 Ιουλίου, εορτή της Αγίας Εφημίας, αγαπημένης Αγίας του Γέροντα, κοινώνησε για τελευταία φορά γονατιστός μπροστά στο κρεβάτι του. Τις τελευταίες μέρες της ζωής του αποφάσισε να μην παίρνει φάρμακα ή παυσίπονα παρά τους φρικτούς πόνους της ασθένειάς του. Κοιμήθηκε την 3η 12 Ιουλίου 1994 και ενταφιάστηκε στο Ιερό Ησυχαστήριο του Αγίου Ιωάννη του Θεολόγου στη Σουρωτή Θεσσαλονίκης. Στις 13 Ιανουαρίου του 2015 συνήλθε η Ιερά Σύνοδος του Οικουμενικού Πατριαρχείου και αποφάσισε την κατάταξη του Οσίου Παϊσίου του Αγιορείτου στο Αγιολόγιο της Ορθόδοξης Εκκλησίας. Στις 2 Νοεμβρίου 2017 ο Άγιος Παΐσιος ο Αγιορείτης ανακηρύχθηκε προστάτης του Σώματος των Διαβιβάσεων στον Ελληνικό Στρατό. Ο πρώτος στην Ελλάδα ενωριακός ναός που είναι αφιερωμένος στον Άγιο είναι εκείνος που βρίσκεται στη Νέα Έφεσο. Ο γέροντας Παΐσιος συνέγραψε 4 βιβλία τα οποία έχουν εκδοθεί από το Ιερό Ησυχαστήριο Ευαγγελιστής Ιωάννης ο Θεολόγος, Σουρωτής Θεσσαλονίκης. Τα βιβλία αυτά είναι «Ο Άγιος Αρσένιος ο Καπαδόκης», «Ο Γέρον Χατζηγεώργης ο Αθωνίτης», «Αγιορείτε Πατέρες και Αγιορείτικα» και «Επιστολές». Πολλοί είναι οι άνθρωποι που γνώρισαν τον γέροντα Παΐσιο. Καθένας από αυτούς μπορεί να πει μια ιστορία ή να θυμηθεί την απλότητά του. Υπάρχουν πάρα πολλοί που άκουσαν τη διδασκαλία του, διαπίστωσαν την αγιότητά του και δέχτηκαν τα δώρα της προσευχής του. Όλοι αυτοί ομολογούν πως ο γέροντας Παΐσιος ο Αγιορείτης είναι ένας από τους πιο σημαντικούς Αγίους Ασκητές του 20ου αιώνα. Ο γέρον Παΐσιος ήταν ένας πολύ απλός άνθρωπος, ο οποίος πίστευε στο λόγο του Ευαγγελίου, κάνοντας τρόπο ζωής τον μοναστικό βίο και τις διδαχές της ορθόδοξης ασκητικής παράδοσης. Οι εγκύκλιες γνώσεις του περιορίζονταν στο επίπεδο του δημοτικού.
Παρόλα αυτά, ξεχώριζε για την χαριτωμένη απλότητά του και την έντονη αγωνία που τον διακατήχε για τη βοήθεια των συνανθρώπων του που αναζητούσαν έναν πνευματικό καθοδηγητή. Ο ίδιος αποτελούσε παράδειγμα ανθρώπου αφιερωμένου στο Θεό, αφαιρώντας τις προσωπικές επιδιώξεις και τα προσωπικά θελήματα. Η υπακοή, η άσκηση, η ταπείνωση, η ευσέβεια, το φιλότιμο και πάνω απ' όλα η αγάπη και η μακροθυμία αποτελούσαν τρόπο ζωής για τον ίδιο, αλλά και διδαχές για όσους αποζητούσαν ένα λόγο παρηγοριάς ή κάποια επίλυση προσωπικού προβλήματος. Η διδασκαλία του δεν ήταν διδαχή ή κατήχηση. Το Ευαγγέλιο το είχε κάνει βίωμά του και η διδασκαλία του πήγαζε από τη ζωή του που χαρακτηριστικό γνωρισμά της είχε την αγάπη. Είχε μορφώσει εαυτόν κατά το Ευαγγέλιο, γι' αυτό πρώτα δίδασκε η μορφή του και ύστερα η ευαγγελική αγάπη και ο φωτισμένος λόγος του. Όταν δεχόταν τους ανθρώπους με όλες τις ιδιαιτερότητές τους, δεν άκουγε απλώς υπομονετικά τα προβλήματα που του εμπιστεύονταν, αλλά με την αγία του απλότητα και διάκριση έμπαινε βαθιά στην καρδιά τους και έκανε δικό του τον πόνο, την ανησυχία, το πρόβλημά τους. Και τότε σιγά σιγά γινόταν το θαύμα, η αλλαγή του ανθρώπου. Ο Θεός, έλεγε, κάνει το θαύμα όταν συμμετέχει κανείς με την καρδιά του στον πόνο του άλλου.

Αγαπητοί φίλοι, αυτή ήταν εν συντομία η βιωτή του Αγίου Παϊσίου του Αγιορείτου και εμείς τώρα θα σας διαβάσουμε μερικά αποσπάσματα από τους λόγους του Αγίου που περιέχονται στα βιβλία που έχει εκδώσει το Ιερό Ησυχαστήριο του Αγίου Ιωάννου του Θεολόγου στη Σουρωτή, το οποίο ως γνωστόν ίδρυσε ο ίδιος ο Άγιος τον Οκτώβριο του 1967. Σας διαβάζουμε από το πρώτο βιβλίο που έχει εκδώσει το μοναστήρι του Αγίου Ιωάννου του Θεολόγου, το οποίο τιτλοφορείται «Με πόνο και αγάπη για το σύγχρονο άνθρωπο». Και αρχίζουμε έτσι με κάποια εισαγωγικά από λόγους του Γέροντα. Ο περισσότερος κόσμος της εποχής μας είναι μορφωμένος κοσμικά και τρέχει με την κοσμική μεγάλη ταχύτητα. Επειδή όμως του λείπει ο φόβος του Θεού, αρχή σοφίας φόβος Κυρίου, λείπει το φρένο και με ταχύτητα, χωρίς φρένο, καταλήγει σε γκρεμό. Οι άνθρωποι είναι πολύ προβληματισμένοι και οι περισσότεροι πολύ ζαλισμένοι. Έχουν χάσει τον προσανατολισμό τους. Σιγά σιγά κατευθύνονται προς το να μην μπορούν να ελέγχουν τον εαυτό τους. Αν αυτοί που έρχονται στο Άγιον Όρος είναι τόσο πολύ συγχυσμένοι, τόσο μπερδεμένοι, με τόσο άγχος, σκεφτείτε οι άλλοι που είναι μακριά από το Θεό, από την Εκκλησία, πώς θα είναι. Δεν έχουμε συνειδητοποιήσει ότι ο διάβολος βάλθηκε να καταστρέψει τα πλάσματα του Θεού. Έχει κάνει παγκινιά να καταστρέψει τον κόσμο. Λύσαξε γιατί άρχισε να μπαίνει στον κόσμο η καλή ανησυχία. Είναι πολύ αγριεμένος γιατί γνωρίζει ότι είναι λίγη η δράση του. Τώρα κάνει όπως ένας εγκληματίας που όταν τον κυκλώνουν λέει «Δεν έχω σωτηρία, θα με πιάσουν» και τα κάνει όλα γυαλιά καρφιά. Ή όπως οι στρατιώτες που εν καιρό πολέμου όταν τελειώσουν τα πυρομαχικά βγάζουν τη λόγχη ή το σπαθί και ρίχνονται και ό,τι γίνει. Σου λέει «Έτσι κι αλλιώς χαμένοι είμαστε, ας σκοτώσουμε όσους πιο πολλούς μπορούμε». Ο κόσμος καίγεται, το καταλαβαίνετε, έπεσε πολύς πειρασμός. Τέτοια πυρκαγιά έχει βάλει ο διάβολος που ούτε όλοι οι πυροσβέστες αν μαζευτούν δεν μπορούν να τη σβήσουν. Πνευματική πυρκαγιά. Δεν έχει μείνει τίποτε. Μόνο προσευχή χρειάζεται για να μας λυπηθεί ο Θεός. Βλέπεις και όταν πιάνει πυρκαγιά μεγάλη και οι πυροσβεστικές δεν μπορούν να κάνουν τίποτε, αναγκάζονται οι άνθρωποι να στραφούν στο Θεό και να τον παρακαλέσουν να ρίξει μια βροχή γερή για να σβήσει. Έτσι και για την πνευματική πυρκαγιά που άναψε ο διάβολος, μόνο προσευχή χρειάζεται για να βοηθήσει ο Θεός. Γιατί γέροντα, ενώ κάνουμε τόσο δύσκολα το καλό, πέφτουμε τόσο εύκολα στο κακό? Γιατί για το καλό πρέπει πρώτα ο ίδιος ο άνθρωπος να βοηθήσει, να αγωνιστεί, ενώ στο κακό βοηθάει ο διάβολος. Ύστερα οι άνθρωποι δεν μιμούνται το καλό, ούτε έχουν καλούς λογισμούς. Πολλές φορές φέρνω το εξής παράδειγμα στους λαϊκούς. Ας πούμε ότι έχω ένα αυτοκίνητο και λέω με το λογισμό μου. Τι να το κάνω? Εγώ μπορώ να εξυπηρετηθώ και με κάποιο γνωστό μου και με κανένα ταξί στην ανάγκη. Ας το δώσω σε εκείνο τον οικογενειάρχη που έχει πολλά παιδιά να τα βγάζει λίγο έξω, να τα πάει σε κανένα μοναστήρι, να ξεσκάνε και να βοηθούνται τα καημένα. Αν το δώσω, κανένας δεν θα με μιμηθεί σε αυτό. Αν όμως έχω ένα αυτοκίνητο ίδια μάρκα με το δικό σας και ύστερα αλλάξω και πάρω άλλη καλύτερη μάρκα, να δείτε, δεν θα κοιμηθείτε όλη νύχτα για να βρείτε έναν τρόπο να αλλάξετε αυτοκίνητο και να πάρετε καλύτερο ίδιο με το δικό μου και ας είναι καλά και τα δικά σας αυτοκίνητα. Σε αυτή την περίπτωση θα πείτε, θα πουλήσω, θα δανειστώ για να το αλλάξω. Ενώ στην προηγούμενη περίπτωση κανένας δεν θα με θυμηθεί να πει «Τι να το κάνω κι εγώ το αυτοκίνητο, ας το δώσω». Αλλά μπορεί να πούν ότι είμαι και χαμένος. Οι άνθρωποι εύκολα επηρεάζονται στο κακό. Ενώ στο βάθος αναγνωρίζουν και παραδέχονται το καλό, όμως πιο εύκολα επηρεάζονται και παρασύρονται από το κακό, γιατί εκεί κανοναρχεί το ταγκαλάκι. Τον γλυκό κατήφορο εύκολα τον βρίσκει κανείς, γιατί ο πειρασμός δεν έχει

Το καλό είναι που δεν μας εγκαταλείπει ο Θεός. Ο καλός Θεός τον σημερινό κόσμο τον φυλάει με τα δυο του χέρια. Παλιότερα μόνο με το ένα. Σήμερα μέσα στους τόσους κινδύνους που ζει ο άνθρωπος, ο Θεός τον φυλάει όπως η μάνα το μικρό παιδί όταν αρχίζει να περπατάει. Τώρα μας βοηθούν πιο πολύ ο Χριστός, η Παναγία, οι Άγιοι, αλλά δεν το καταλαβαίνουμε. Πού θα ήταν ο κόσμος αν δεν βοηθούσαν? Το μεγαλύτερο ποσοστό των ανθρώπων παίρνει χάπια και είναι σε μια κατάσταση άλλος μεθυσμένος, άλλος απογοητευμένος, άλλος ζαλισμένος, άλλος από τους πόνους ξενυχτισμένος. Όλοι αυτοί βλέπεις να οδηγούν αυτοκίνητα, μοτοσυκλέτες, να κάνουν επικίνδυνες δουλειές, να χειρίζονται επικίνδυνα μηχανήματα. Είναι όλοι αυτοί σε κατάσταση να οδηγούν? Μπορούσε να είχε σακατευθεί ο κόσμος. Πώς μας φυλάει ο Θεός και δεν το καταλαβαίνουμε? Παλιά θυμάμαι, πήγαιναν οι γονείς μας στα χωράφια και πολλές φορές μας άφηναν στη γειτόνισσα να μας προσέχει μαζί με τα παιδιά τα δικά της. Αλλά τότε ήταν ισορροπημένα τα παιδιά. Μια ματιά έριχνε η γειτόνισσα και έκανε τις δουλειές της και εμείς παίζαμε ήσυχα. Έτσι και ο Χριστός, η Παναγία, οι Άγιοι, παλιά, με μια ματιά παρακολουθούσαν τον κόσμο. Σήμερα και ο Χριστός και η Παναγία και οι Άγιοι τον έναν πιάνουν από εδώ, τον άλλον από εκεί, γιατί οι άνθρωποι δεν είναι ισορροπημένοι. Σαν μια μητέρα να έχει 2-3 προβληματικά παιδιά, το ένα λίγο χαζούλικο, το άλλο λίγο αλήθωρο, το άλλο λίγο ανάποδο, να έχει και κανένα δυο της γειτόνισσας να τα προσέχει και το ένα να ανεβαίνει ψηλά και να κινδυνεύει να πέσει κάτω, το άλλο να παίρνει το μαχαίρι να κόψει το λαιμό του, το άλλο να πάει να κάνει κακό στο άλλο, και αυτή συνέχεια να βρίσκεται σε γρήγορση, να τα παρακολουθεί και εκείνα να μην καταλαβαίνουν την αγωνία της. Έτσι και ο κόσμος δεν καταλαβαίνει τη βοήθεια του Θεού. Με τόσα επικίνδυνα μέσα που υπάρχουν σήμερα, θα είχε σακατευθεί αν δεν βοηθούσε ο Θεός. Αλλά, όπως είπαμε, έχουμε και Πατέρα τον Θεό και Μάνα την Παναγία και αδέλφια τους Αγίους και τους Αγγέλους που μας προστατεύουν. Έρχονται δύσκολα χρόνια. Ο Θεός επιτρέπει να γίνει τώρα ένα τράνταγμα γερό. Έρχονται δύσκολα χρόνια. Θα έχουμε δοκιμασίες μεγάλες. Να το πάρουμε στα σοβαρά, να ζήσουμε πνευματικά. Οι περιστάσεις μας αναγκάζουν και θα μας αναγκάσουν να δουλέψουμε πνευματικά. Καλό όμως είναι να το κάνουμε χαρούμενα και προαιρετικά και όχι από θλίψεις, αναγκαστικά. Πολλοί Άγιοι θα παρακαλούσαν να ζούσαν στην εποχή μας για να αγωνιστούν. Παλιά, όταν γινόταν ένας πόλεμος, ήταν να μείνει κανείς και πήγαινε να αγωνιστεί, να πολεμήσει για να υπερασπίσει την πατρίδα του, το έθνος του. Τώρα, δεν πάμε να υπερασπίσουμε την πατρίδα μας ή να αγωνιστούμε για να μην μας κάψουν οι βάρβαροι τα σπίτια μας ή να μην μας πάρουν την αδελφή μας και μας ατιμάσουν, ούτε πάμε για ένα έθνος ή για μια ιδεολογία. Τώρα πάμε ή για τον Χριστό ή για τον διάβολο. Είναι καθαρό μέτωπο. Στην κατοχή γινόσουν ήρωας γιατί δεν χαιρετούσες ένα Γερμανό. Τώρα γίνεσαι ήρωας γιατί δεν χαιρετάς τον διάβολο. Πάντως θα δούμε φοβερά γεγονότα. Θα δοθούν πνευματικές μάχες. Οι Άγιοι θα αγιαστούν περισσότερο και οι ρυπαροί θα γίνουν ρυπαρότεροι. Νιώθω μέσα μου μια παρηγοριά. Μια μπόρα είναι και ο αγώνας έχει αξία. Γιατί τώρα δεν έχουμε εχθρό τον Αλή Πασά ή τον Χίτλερ ή τον Μουσολίνη, αλλά τον διάβολο. Γι' αυτό θα έχουμε και ουράνιο μισθό. Ο Θεός ας αξιοποιήσει το κακό σε καλό, σαν καλός Θεός.

Για την αδικία. Μεγάλη υπόθεση να έχει ο άνθρωπος την ευλογία του Θεού. Πλούτος είναι. Ό,τι έχει ευλογία στέκει, δεν γκρεμίζεται. Ό,τι δεν έχει ευλογία δεν στέκει. Η αδικία είναι μεγάλη αμαρτία. Όλες οι αμαρτίες έχουν ελαφρυντικά. Η αδικία δεν έχει. Μαζεύει οργή Θεού. Φοβερό. Αυτοί που αδικούν βάζουν φωτιά στο κεφάλι τους. Από

Μια μεριά βλέπεις να κάνουν μια αδικία και από την άλλη να πεθαίνουν δικοί τους άνθρωποι και να μην δίνουν σημασία. Πώς να κάνουν προκοπή άνθρωποι με τόσες αδικίες? Κάνουν αυτά που κάνουν, δίνουν δικαιώματα και στον διάβολο, γι' αυτό μετά περνούν δοκιμασίες, τους βρίσκουν αρρώστιες κλπ. Και σου λένε κάνε προσευχή να γίνω καλά. Τα περισσότερα κακά που συμβαίνουν είναι από αδικίες. Όταν λόγω χάρη μαζεύεται με αδικία η περιουσία, ζουν οι άνθρωποι λίγα χρόνια σαν αρχοντόπουλα και μετά τα δίνουν όσα μάζεψαν στους γιατρούς. Τι λέει ο ψαλμός? «Κρίσον ο λίγον το δικαίο, υπερπλούτων αμαρτωλών πολλήν». Ανεμομαζώματα, ανεμοσκορπίσματα. Όσα μαζεύουν, φεύγουν. Όλα εξανεμίζονται. Ο άδικος και γενικά κάθε ένοχος, όταν δεν ζητήσει συγχώρηση, ταλαιπωρείται από τη συνείδησή του και επιπλέον από την αγανάκτηση του αδικημένου. Γιατί όταν ο αδικημένος δεν τον συγχωρήσει και γονγίζει, τότε ο άδικος ταλαιπωρείται πολύ, βασανίζεται, δεν μπορεί να κοιμηθεί. Γέροντα, πώς να βλέπουμε αυτόν που μας αδικεί? Πώς να τον βλέπουμε? Σαν ένα μεγάλο ευεργέτη μας που μας κάνει καταθέσεις στο ταμιευτήριο του Θεού. Μας κάνει πλούσιους αιώνια. Μικρό πράγμα είναι αυτό? Τον ευεργέτη μας δεν τον αγαπούμε? Δεν του εκφράζουμε την ευγνωμοσύνη μας? Έτσι και αυτόν που μας αδικεί να τον αγαπούμε και να τον ευγνωμονούμε, γιατί μας ευεργετεί αιώνια. Οι άδικοι αδικούνται αιώνια, ενώ όσοι δέχονται με χαρά την αδικία δικαιώνονται αιώνια. Ένας ευλαβής οικογενειάρχης δοκίμασε πολλές αδικίες στη δουλειά του. Είχε όμως πολύ καλοσύνη και όλα τα υπέμεινε χωρίς να γονγίσει. Ήρθε κάποτε στο καλύβι και μου τα είπε. Μετά με ρωτάει, τι μου συμβουλεύεις να κάνω? Έτσι να κάνεις, του λέω. Να αποβλέπεις τη θεία δικαιοσύνη και στη θεία ανταπόδοση και να υπομένεις. Τίποτε δεν πάει χαμένο. Με αυτόν τον τρόπο αποταμιεύεις το ταμιευτήριο του Θεού. Στην άλλη ζωή σίγουρα θα έχεις να λάβεις για αυτή τη δοκιμασία που περνάς. Αλλά να ξέρεις, ο καλός Θεός και σε αυτή τη ζωή αμείβει τον αδικημένο. Αν όχι πάντοτε τον ίδιο, οπωσδήποτε τα παιδιά του. Ξέρει ο Θεός, έχει πρόνοια για το πλάσμα του. Εάν κανείς αδικηθεί σε αυτή τη ζωή από ανθρώπους ή από δαίμονες, δεν ανησυχεί ο Θεός, γιατί κέρδος προξενείται στην ψυχή. Πολλές φορές όμως λέμε ότι μας αδικούν, ενώ στην ουσία δικούμε εμείς. Εδώ θέλει προσοχή, να πιάνουμε τον εαυτό μας.

Γέροντα, είναι σωστό να λέει κανείς για αυτόν που τον αδικεί, ας το βρει από το Θεό? Όποιος το λέει αυτό, κοροϊδεύεται από τον πονηρό και δεν καταλαβαίνει ότι με αυτόν τον τρόπο καταργέται με ευγένεια. Είναι μερικοί που λένε ότι είναι ευαίσθητοι και έχουν αγάπη και λεπτότητα και ανέχονται μεν τις αδικίες που τους κάνουν οι άνθρωποι, αλλά λένε ας το βρουν από το Θεό. Σε αυτή τη ζωή όλοι οι άνθρωποι δίνουμε εξετάσεις για να περάσουμε στην άλλη, την αιώνια, στον παράδεισο. Μου λέει ο λογισμός ότι αυτή η ευγενική κατάρα είναι κάτω από την πνευματική βάση και δεν επιτρέπεται σε χριστιανό, γιατί ο Χριστός δεν μας δίδαξε τέτοιου είδους αγάπη, αλλά το Πάτερ άφες αυτής ουγαρίδαση τι ποιούσι. Όπως επίσης, καλύτερη ευχή από όλες είναι όταν μας καταργούνται άδικα και το δεχόμαστε σιωπηλά με καλοσύνη. Γέροντα, τη βασκανία την παραδέχεται η Εκκλησία? Ναι, υπάρχει και ειδική ευχή. Όταν κανείς λέει κάτι με φθόνο, τότε πιάνει το μάτι. Πολλοί γέροντα ζητούν ματάκια για τα μωρά για να μην τα ματιάζουν. Κάνει να φορούν τέτοια? Όχι, δεν κάνει. Να λέτε στις μητέρες σταυρό να τα φορούν. Πολλές φορές όμως μπορεί να ταλαιπωρείται το παιδί και να φταίει η ίδια η μάνα. Μπορεί δηλαδή η μάνα να είδε καμιά φορά κανένα δύνατο παιδάκι και να είπε «Τι είναι αυτό, τι σκελετωμένο παιδί», να καμάρωνε το δικό της και να κατηγόρησε το ξένο. Και αυτό που είπε με κακία για το ξένο παιδί πιάνει στο παιδί της. Μετά το παιδί ταλαιπωρείται εξαιτίας της μάνας χωρίς να φταίει. Λιώνει το καημένο για να τιμωρηθεί η μάνα και να καταλάβει το σφάλμα της. Τότε φυσικά το παιδί θα πάει μάρτυρας. Τα κρίματα του Θεού είναι άβυσσος.

για το περιβάλλον και τη φύση. Γέροντα, να χαλάσουμε τις χελιδονοφολιές, τα χελιδόνια λερών και μαζεύονται κοργοί. Μπορείς εσύ να κάνεις μια χελιδονοφολιά? Τι έχει κάνει ο Θεός με έναν του λόγο? Τι αρμονία, τι ποικιλία. Όπου και να στραφεί κανείς, βλέπει τη σοφία και το μεγαλείο του Θεού. Δε στα ουράνια φώτα τα στέρια, με πόση απλότητα τα σκόρπισε το θεϊκό του χέρι, χωρίς να χρησιμοποιήσει μαστορικό ράμα και αλφάδι. Πόσο ξεκουράζουν τους ανθρώπους. Ενώ τα κοσμικά φώτα, βαλμένα με τάξη στη σειρά, είναι πολύ κουραστικά. Με πόση αρμονία τα έχει κάνει όλα ο Θεός. Βλέπεις και τα δέντρα σε ένα δάσος που τα φύτεψαν άνθρωποι, είναι σαν στρατός, σαν λόχος. Ενώ τα φυσικά δάση, πόσο ξεκουράζουν. Άλλα δέντρα μικρά, άλλα μεγάλα, με άλλο χρώμα το καθένα. Ένα μικρό λουλούδι του Θεού έχει μεγαλύτερη χάρη παρά ένα σωρός χάρτινα ψεύτικα λουλούδια. Διαφέρουν όσο διαφέρει και το άιλον από το νάιλον. Όλα αυτά που έχει κάνει ο Θεός είναι θαυμάσια. Ο οργανισμός του ανθρώπου είναι ολόκληρο εργοστάσιο. Την καρδιά, το σηκώτη, τα πνευμόνια, όλα τα έχει με σοφία κανονισμένα ο Θεός. Αλλά και τα φυτά πώς τα έχει κάνει. Τότε με την κατοχή βάζαμε 5 στρέμματα πεπόνια ποτιστικά. Μια φορά έκοψα από τις πεπονιές τα μεγάλα φύλλα που είναι κοντά στις ρίζες. Για καλό το έκανα, για να τις καθαρίσω. Εκείνα όμως τα μεγάλα φύλλα, τα κάτω, είναι σαν φίλτρο, είναι τα νεφρά τους και παίρνουν όλη την πικρίλα. Και έγιναν τα πεπόνια, έτρωγε το πεπόνι και έτσουζε η γλώσσα. Γέροντα, εσείς όλα τα παρακολουθείτε. Ναι, από όλα βρίσκω τον Θεό. Και από τα φυτά και από τα ζώα, από όλα. Πώς να μη θαυμάσεις? Βλέπεις ένα τόσο δά πουλάκι να ταξιδεύει, να πηγαίνει στην Αφρική και να γυρίζει χωρίς πηξίδα και να ξαναβρίσκει τη φωλιά του. Και οι άνθρωποι με χάρτες, με πινακίδες να χάνονται. Και δεν είναι ότι τα πουλιά βαδίζουν στη στεριά και βάζουν σημάδια. Πετούν στον ουρανό, πάνω από τη θάλασσα. Πού να βάλουν σημάδια? Μερικά μικρά ανεβαίνουν στους πελαργούς, στα αεροπλάνα. Εκείνα πάνε αεροπορικός. Πόσο όμορφα τα έχει κάνει όλα ο Θεός. Βλέπεις κάτι παρδαλά γατάκια. Τι όμορφα επανοφοράκια έχουν. Να ζηλεύουμε εμείς οι άνθρωποι τα επανοφόρια από τα ζώα. Ούτε βασίλισσα δε φόρεσε τέτοιο επανοφόρι. Όπου και να γυρίσεις θα δεις τη σοφία του Θεού. Παλιά που ήταν όλα φυσικά, πόσο όμορφα ήταν. Ό,τι βλέπετε, ό,τι ακούτε, όλα να τα χρησιμοποιείτε για συγκοινωνία για επάνω. Όλα να σας ανεβάζουν προς τα επάνω. Έτσι κανείς ανεβαίνει, ανεβαίνει από τα δημιουργήματα στο δημιουργό.

Γέροντα, γιατί πληθύνει τόσο πολύ ο καρκίνος, το Τσερνομπίλ και λοιπά, τι έκαναν, από εκεί είναι, αυτά κάνουν οι άνθρωποι, τι σακατεμένος κόσμος υπάρχει, σε ποια εποχή ήταν τόσοι άρρωστοι, παλιά οι άνθρωποι δεν ήταν έτσι, τώρα όποιο γράμμα ανοίξω, καρκίνο ή ψυχοπάθεια ή εγκεφαλικό ή διαλυμένες οικογένειες, αυτά θα συναντήσω. Άλλοτε σπάνια υπήρχε καρκίνος, βλέπεις, ήταν φυσική ζωή. Έτρωγε κανείς φυσικές τροφές και ήταν υγιέστατος. Φρούτα, κρεμμύδια, ντομάτες ήταν όλα καθαρά. Τώρα και αυτές οι φυσικές τροφές σακατεύουν τον άνθρωπο. Αυτοί που τρώνε όλο τέτοιες τροφές παθαίνουν μεγαλύτερη ζημιά γιατί όλα έχουν μολυνθεί. Γέροντα, σκέφτονται να αρχίσουν να καίνε τους νεκρούς για λόγους υγιεινής και για εξοικονόμηση χώρου. Για λόγους υγιεινής, ακούς κουβέντα, δεν ντρέπονται που το λένε. Όλη την ατμόσφαιρα την έχουν μολύνει, τα οστά τους πείραξαν. Τα οστά στο κάτω-κάτω είναι και πλημμένα. Και για εξοικονόμηση χώρου, ολόκληρη Ελλάδα με τόσα ρουμάνια και δεν βρίσκουν χώρο. Έβαλα τις φωνές σε έναν καθηγητή του Πανεπιστημίου για αυτό το θέμα. Πώς για τα σκουπίδια βρίσκουν τόσο τόπο και για τα οστά που είναι ιερά δεν βρίσκουν. Χάθηκε ο τόπος και πόσα οστά Αγίων μπορεί να είναι ανάμεσα σε αυτά. Το σκέφτονται αυτό. Στην Ευρώπη καίνε τους νεκρούς όχι γιατί δεν υπάρχει χώρος να τους θάψουν, αλλά γιατί το θεωρούν πρόοδο. Δεν ανοίγουν κανένα δάσος για να κάνουν χώρο, αλλά καίνε τους νεκρούς, τους κάνουν σκόνη για να ανοίξουν χώρο. Βάζουν τη σκόνη σε ένα τόσο δακουτάκι για περισσότερη ευκολία και αυτό το θεωρούν πρόοδο. Τους καίνε τους νεκρούς γιατί θέλουν οι μηδενιστές να τα διαλύσουν όλα, ακόμη και τον άνθρωπο. Να μην μείνει τίποτε που να θυμίζει τους ανθρώπους, τους γονείς, τους παππούδες, τη ζωή των προγόνων τους. Να ξεκόψουν τους ανθρώπους από την παράδοσή τους. Να τους κάνουν να ξεχάσουν την άλλη ζωή και να τους δέσουν σε αυτή. Το κακό είναι ότι δεν φωνάζουν μερικοί που έχουν κάποια θέση, αλλά συμφωνούν. Η Εκκλησία από τη στιγμή που παρουσιάστηκε αυτό το πρόβλημα πρέπει να πάρει θέση για να λυθεί. Γιατί έτσι αφήνει στους κοσμικούς να χειρίζονται πνευματικά θέματα και να λένε ό,τι θέλουν. Ή να σέβει αυτό. Πώς να έχει την ευλογία από το Θεό ο κόσμος σήμερα. Χαμένα πράγματα. Πάνε σιγά σιγά τον άνθρωπο να τον εξευτελίσουν. Αχ, γι' αυτό θα βρεθεί πολύς τόπος τώρα. Θα βρεθεί πάρα πολύς τόπος. Και την κοσμική μόρφωση και τη γνώση. Γέροντα, πώς εξαγνίζεται η εξυπνάδα? Για να εξαγνιστεί, δεν πρέπει ο άνθρωπος να δέχεται τα τηλεγραφήματα του πονηρού, ούτε και να σκέφτεται πονηρά, αλλά να ενεργεί όλο με καλοσύνη και απλότητα. Έτσι έρχεται η διάβια η πνευματική, ο θείος φωτισμός και τότε ο άνθρωπος βλέπει καρδιές ανθρώπων και δεν βγάζει ανθρώπινα συμπεράσματα. Γέροντα, η διάκριση έχει σχέση με τη γνώση. Η διάκριση έρχεται από το θείο φωτισμό. Ένας μπορεί να διαβάζει πατέρες, να γνωρίζει σωστά ορισμένα πράγματα, να αγωνίζεται και να προσεύχεται. Η διάκριση όμως έρχεται με το θείο φωτισμό που είναι άλλο πράγμα. Παλιά γέροντα ήταν καλύτερος ο κόσμος. Όχι πως ήταν καλύτερος, μόνο που οι παλαιοί άνθρωποι είχαν την απλότητα και τον καλό λογισμό. Σήμερα οι άνθρωποι τα βλέπουν όλα με πονηριά γιατί τα μετρούν όλα μόνο με το μυαλό. Το ευρωπαϊκό πνεύμα πολύ κακό έκανε. Αυτό είναι που σακάτεψε τους ανθρώπους. Οι άνθρωποι τώρα θα ήταν σε πολύ καλή πνευματική κατάσταση γιατί οι πιο πολλοί λίγο πολύ είναι μορφωμένοι και θα μπορούσες να συνεννοηθείς. Αλλά τους δίδαξαν την αθεία, όλα αυτά τα σατανικά, οπότε τους αχρίστεψαν και δεν μπορείς να συνεννοηθείς. Παλιά δεν μπορούσες να συνεννοηθείς με κάποιον αν δεν είχε ευλάβεια, δεν είχε και μόρφωση. Εάν οι άνθρωποι την ταχύτητα του μυαλού τους την φρενάρανε λίγο και το μυαλό τους θα ήταν ξεκούραστο αλλά και η Θεία Χάρις θα τους πλησίαζε εύκολα. Η γνώση δίχως φωτισμό είναι καταστροφή. Όταν κανείς κάνει πνευματική δουλειά στον εαυτό του, όταν αγωνίζεται, τότε φωτίζεται από το Θεό. Έχει θείο φωτισμό, θείες εμπειρίες και όχι δικές του σκέψεις, γι' αυτό και βλέπει μακριά. Όσοι απομακρύνονται από τον Χριστό στερούνται το θείο φωτισμό γιατί αφήνουν το προσήλιο σαν τους ανόητους και πηγαίνουν στο ανήλιο. Έτσι είναι επόμενο να είναι κρυολογημένοι και αρρωστημένοι πνευματικά.
Εάν δεν εξαγνιστεί ο άνθρωπος, αν δεν έρθει ο Θείος Φωτισμός, όσο σωστή κι αν είναι η άλλη γνώση, είναι ένας ορθολογισμός και τίποτε παραπάνω. Δηλαδή, γέροντα, πρέπει να ζητούν επίμονα τον Θείο Φωτισμό οι άνθρωποι? Ναι, γιατί αλλιώς οι λύσεις που δίνουν είναι ενέργεια του μυαλού. Δημιουργείται σύγχυση μετά. Συνέδρια, παρασυνέδρια, και το κακό είναι ότι δεν έχουν γνωρίσει προηγουμένως τον εαυτό τους. Γιατί όσο αξίζει η μία γνώση του εαυτού μας, δεν αξίζουν όλου του κόσμου οι γνώσεις. Όταν ο άνθρωπος αναγνωρίζει ταπεινά τον εαυτό του, αναγνωρίζεται από τους ανθρώπους. Αν μερικοί γνώριζαν τον εαυτό τους, θα έβλεπαν τα χάλια τους και δεν θα μιλούσαν καθόλου. Και όλα αυτά από πού ξεκινούν? Δεν κάνει κανείς δουλειά πνευματική, έχει το λογισμό ότι είναι πνευματικός άνθρωπος και λέει μετά νοησίες. Ένα παιδί με τη φυσική καθαρότητα του νου και με τη λίγη γνώση που έχει θα σου πει σωστά πράγματα. Αντίθετα, ένας με μεγάλη μόρφωση, με το μυαλό του καπνισμένο από τη δαιμονική επίρρεια που έχει λάβει, σου λέει τα πιο βλάσφημα πράγματα. Αυτός είναι ο σημερινός κόσμος. Όλα τα πράγματα τα βλέπουν με την ξερή λογική. Αυτή η λογική είναι καταστροφή. Η γνώση φυσιεί, δεν λέει? Άμα δεν έχει κανείς Θείο Φωτισμό, η γνώση είναι άχρηστη. Όλο το κακό ξεκινάει από το μυαλό, όταν γυρίζει μόνο γύρω από την επιστήμη και είναι τελείως απομακρυσμένο από το Θεό. Γι' αυτό και δεν βρίσκουν αυτοί οι άνθρωποι την εσωτερική τους ειρήνη και την ισορροπία τους. Ενώ όταν ο νους γυρίζει γύρω από το Θεό, χρησιμοποιούν οι άνθρωποι και την επιστήμη για την εσωτερική τους καλλιέργεια και για το καλό του κόσμου, γιατί τότε είναι αγιασμένο το μυαλό. Δηλαδή, γέροντα, η επιστήμη δεν βοηθάει τον άνθρωπο. Η επιστήμη πολύ βοηθάει, αλλά και πολύ θολώνει. Γνώρισα ψυχές με μεγαλύτερη διάβγεια, ενώ έχουν μάθει λιγότερα. Όσοι έχουν θολώσει το μυαλό τους από την επιστήμη, εάν με τη χάρη του Θεού ξεθολώσουν, τότε φυσικά θα έχουν περισσότερα εργαλεία για δουλειά. Ενώ όταν δεν αγιαστούν τα εργαλεία, δεν αγιαστεί η γνώση, μπορούν να χρησιμοποιηθούν μόνο για κοσμική εργασία και όχι για πνευματική. Γρήγορα αγιάζονται αν μπει η καλή ανησυχία. Μπορεί οι άνθρωποι του Θεού πολλές φορές να έχουν λιγότερα πτυχία, αλλά βοηθούν περισσότερο γιατί έχουν πολύ χάρη και όχι πολλά χαρτιά. Θυμάμαι, ήταν ένα γεροντάκι στη Μονή Εσφυγμένου τόσο απλό που και την ανάληψη την όμιζε για Αγία. Έκανε κομποσκίνη και έλεγε «Αγία του Θεού πρέσβευε υπέρ ημών». Κάποτε ένας αδελφός στο γυροκομείο ήταν άρρωστος και δεν είχε τι να του δώσει να φάει. Μια και δυο, κατεβαίνει τις σκάλες, ανοίγει το παράθυρο που έβλεπε προς τη θάλασσα, απλώνει τα χέρια στη θάλασσα και λέει «Αγία μου Ανάληψη, δώσ' με ένα ψαράκι για τον αδελφό». Και αμέσως, ο του θαύματος, ένα τόσο μεγάλο ψάρι ξεπηδάει από τη θάλασσα μέσα στα χέρια του. Οι άλλοι που τον είδαν έμειναν έκπληκτοι. Εκείνος τους κοιτούσε και χαμογελούσε σαν να τους έλεγε «Τι παράξενο βλέπετε». «Εμείς έχουμε γνώσεις. Ξέρουμε πότε γιορτάζει ο ένας ο Άγιος, πώς μαρτύρησε ο άλλος, πότε έγινε η ανάληψη και πού έγινε και πώς έγινε, κι όμως ούτε ένα τόσο δα ψαράκι δεν μπορούμε να έχουμε». Αυτά είναι τα παράξενα της πνευματικής ζωής, τα οποία οι λογικοί όσων διανοουμένων έχουν μέσα τους τον εαυτό τους και όχι τον Θεό, δεν τα συλλαμβάνει, γιατί έχουν τη στήρα κοσμική γνώση με την κοσμική πνευματική αρρώστια και λείπει το Άγιο Πνεύμα. Καλή είναι η γνώση, καλή είναι και η μόρφωση, αλλά αν δεν αγιαστούν είναι χαμένα πράγματα και οδηγούν στην καταστροφή. Ήρθαν μια φορά στο καλύβι μερικοί φοιτητές φορτωμένοι με βιβλία και μου λένε «Ήρθαμε γέροντα να συζητήσουμε για την Παλαιά Διαθήκη. Ο Θεός δεν επιτρέπει τη γνώση». «Ποια γνώση?» τους λέω. «Αυτή που αποκτιέται με το μυαλό?» «Ναι», μου λένε. «Μα αυτή η γνώση», τους λέω, «σε πάει μέχρι το φεγγάρι. Δεν σε ανεβάζει στο Θεό». Καλές είναι οι εγκεφαλικές δυνάμεις που ανεβάζουν τον άνθρωπο στη σελήνη με δισεκατομμύρια έξοδα καυσίμων κλπ, αλλά καλύτερες είναι οι πνευματικές δυνάμεις που ανεβάζουν τον άνθρωπο στο Θεό, που είναι και ο προορισμός του, και με λίγα καύσιμα, με ένα παξιμάδι.

Για τη νέα γενιά. Οι περισσότεροι άνθρωποι σήμερα δεν γεύτηκαν τη χαρά της θυσίας και δεν αγαπούν τον κόπο. Μπήκε η τεμπελιά, το βόλεμα, η πολλή άνεση. Έλειψε το φιλότιμο, η θυσία. Θεωρούν κατόρθωμα όταν καταφέρνουν χωρίς κόπο να πετύχουν κάτι, όταν βολεύονται. Δεν χαίρονται όταν δεν βολεύονται. Ενώ αν αντιμετώπιζαν τα πράγματα πνευματικά, θα έπρεπε τότε να χαίρονται γιατί τους δίνεται ευκαιρία για αγώνα. Όλοι τώρα, μικροί μεγάλοι, κοιτάζουν την ευκολία. Οι πνευματικοί άνθρωποι κοιτάζουν πώς να γιάσουν με λιγότερο κόπο. Οι κοσμικοί πώς να βγάλουν περισσότερα χρήματα χωρίς να δουλεύουν. Οι νέοι πώς να περνούν στις εξετάσεις χωρίς να διαβάζουν. Πώς να πάρουν πτυχίο χωρίς να φεύγουν από την καφετέρια. Και αν είναι δυνατόν να τηλεφωνούν από την καφετέρια για να τους δώσουν τα αποτελέσματα. Ναι, εκεί φτάνουν. Και βλέπεις μερικά παιδιά κουράζονται και ξεκουράζονται με την κούραση. Βλέπω κάτι νερόβραστα παιδιά σήμερα. Να κρίνουν το ένα, να βαριούνται το άλλο, ενώ η καρδιά ούτε κουράζεται ούτε γερνάει ποτέ. Να γίνουν καλόγεροι, βαριούνται. Να παντρευτούν, φοβούνται. Οι νέοι σήμερα μοιάζουν με καινούργιες μηχανές που τα λάδια τους είναι παγωμένα. Πρέπει να ζεσταθούν τα λάδια για να πάρουν μπρος οι μηχανές. Αλλιώς δεν γίνεται.

καημένα τα παιδιά τα καταστρέφουν σήμερα με θεωρίες διάφορες. Γι' αυτό είναι αναστατωμένα, ζαλισμένα. Άλλο θέλει να κάνει το παιδί, άλλο κάνει. Αλλού θέλει να πάει, αλλού το πάει το ρεύμα της εποχής. Μεγάλη προπαγάνδα γίνεται από σκοτεινές δυνάμεις που κατευθύνουν όσα παιδιά δεν τους κόβει πολύ το μυαλό. Στα σχολεία μερικοί δάσκαλοι λένε για να έχετε πρωτοβουλία, να μην σέβεστε, να μην υποτάσσεστε στους γονείς και τα χρηστεύουν. Μετά τα παιδιά δεν ακούνε ούτε γονείς ούτε δασκάλους. Και είναι δικαιολογημένα γιατί νομίζουν πως έτσι πρέπει να κάνουν. Τα υποστηρίζει και το κράτος, τα κανοναρχούν, τα εκμεταλλεύονται και οι άλλοι που δεν νοιάζονται ούτε για πατρίδα, ούτε για οικογένεια, ούτε για τίποτε, για να πραγματοποιήσουν τα σχέδιά τους. Αυτό λίγο πολύ έχει κάνει κακό στη νεολαία σήμερα, πάρα πολύ κακό, μέχρι που καταλήγουν τα παιδιά να έχουν αρχηγό τον διάβολο με τα κέρατα. Η σατανολατρία έχει εξαπλωθεί πολύ. Γέροντα, τα μικρά παιδιά που μεγαλώνουν τώρα χωρίς πειθαρχία, τι θα γίνουν? Έχουν λίγα ελαφρυντικά. Οι γονείς που δεν καταλάβαιναν την πειθαρχία αφήνουν τώρα τα παιδιά τους με μια ελευθερία και τα κάνουν τελείως αλυτάκια. Μια κουβέντα λες, πέντε σου λένε, και με μια ανέδεια. Αυτά μπορεί να γίνουν εγκληματίες. Σήμερα τα ξεβιδώνουν τελείως τα παιδιά. Ελευθερία, μην τα αγγίζετε τα παιδιά. Και τα παιδιά λένε, πού θα βρούμε αλλού τέτοιο καθεστώς? Επιδιώκουν δηλαδή να τα κάνουν ανταρτάκια, να μην θέλουν τους γονείς, να μην θέλουν τους δασκάλους, να μην θέλουν τίποτε, να μην ακούν κανένα. Αυτό τους διευκολύνει στο σκοπό τους. Και βλέπεις τα καημένα είναι σχεδόν δαιμονισμένα. Αν στην πνευματική ζωή η ελευθερία δεν αξιοποιήθηκε, θα αξιοποιηθεί στην κοσμική ζωή? Τι να την κάνεις τέτοια ελευθερία? Είναι καταστροφή. Γι' αυτό και το κράτος πάει όπως πάει. Μπορούν οι σημερινοί άνθρωποι να αξιοποιήσουν την ελευθερία που τους δίνεται? Η ελευθερία, όταν οι άνθρωποι δεν είναι σε θέση να την αξιοποιήσουν στην πρόοδο, είναι καταστροφή. Η κοσμική εξέλιξη με την αμαρτωλή αυτή ελευθερία έφερε την πνευματική σκλαβιά. Ελευθερία πνευματική είναι η πνευματική υποταγή στο θέλημα του Θεού. Έχω προσέξει ότι τα σημερινά παιδιά, ιδίως αυτά που σπουδάζουν, παθαίνουν ζημιά από τα σπίτια τους. Ενώ είναι καλά παιδιά, αχρηστεύονται. Δεν σκέφτονται. Έχουν μια αναισθησία. Τα χαραμίζουν, τα χαλούν οι γονείς. Επειδή οι γονείς πέρασαν δύσκολα χρόνια, θέλουν τα παιδιά τους να μην στερηθούν εκείνο, να μην στερηθούν το άλλο. Δεν καλλιεργούν το φιλότιμο στα παιδιά ώστε να χαίρονται όταν στερούνται. Φυσικά με καλό λογισμό το κάνουν. Το να τα στερήσουν από κάτι χωρίς τα παιδιά να το καταλαβαίνουν είναι βάρβαρο, αλλά να τα βοηθήσουν να αποκτήσουν μοναχική συνείδηση και μόνα τους να χαίρονται που στερούνται κάτι, αυτό είναι πολύ καλό. Τώρα με την καλοσύνη τους, με την αδιάκριτη καλοσύνη τους, τα αποβλακώνουν. Τα συνηθίζουν να τους τα πηγαίνουν όλα στο χέρι, ακόμα και το νερό, για να διαβάσουν και να μην χασομερίσουν, και τα χρηστεύουν και τα αγόρια και τα κορίτσια. Έπειτα τα παιδιά και όταν δεν διαβάζουν, τα θέλουν όλα στο χέρι. Γι' αυτό οι γονείς όσο μπορούν να βοηθούν τα παιδιά όταν είναι μικρά. Τα παιδιά είναι άδειες κασέτες. Αν γεμίσουν Χριστό, θα είναι κοντά του πάντα. Αν όχι, είναι πιο εύκολο όταν μεγαλώσουν να παραστρατήσουν. Αν μικρά βοηθηθούν και να ξεφύγουν αργότερα λίγο, πάλι θα συνέλθουν. Αν ποτιστεί το ξύλο με λάδι, δεν σαπίζει. Λίγο αν ποτιστούν τα παιδιά με ευλάβεια, με φόβο Θεού, δεν έχουν ανάγκη μετά.

για την πρόνοια του Θεού για τον άνθρωπο και την πίστη. Γέροντα, τι θέλει από μας ο Θεός? Ο Θεός από μας θέλει την προαίρεσή μας, την αγαθή μας διάθεση που θα την εκδηλώνουμε με τον έστω και λίγο φιλότιμο αγώνα μας και τη συνέστηση της αμαρτωλότητός μας. Όλα τα άλλα τα δίνει Εκείνος. Δεν χρειάζονται μπράτσα στην πνευματική ζωή. Να αγωνιζόμαστε ταπεινά, να ζητούμε το έλεος του Θεού και να τον ευγνωμονούμε για όλα. Αυτός που εγκαταλείπεται στα χέρια του Θεού χωρίς κανένα δικό του σχέδιο, περνά στο σχέδιο του Θεού. Όσο ο άνθρωπος είναι γαντζωμένος στον εαυτό του, μένει πίσω. Δεν προχωράει πνευματικά, γιατί εμποδίζει το έλεος του Θεού. Για να προκόψει, χρειάζεται πολλή εμπιστοσύνη στο Θεό. Ο Θεός κάθε στιγμή χαϊδεύει με την αγάπη του τις καρδιές όλων των ανθρώπων, αλλά εμείς δεν το καταλαβαίνουμε, γιατί οι καρδιές μας έχουν πιάσει πουρί. Όταν καθαρίσει την καρδιά του άνθρωπος, συγκινείται, διαλύεται, τρελαίνεται, γιατί βλέπει τις ευεργεσίες, τις καλοσύνες του Θεού που όλους τους αγαπά το ίδιο. Όσοι αγωνίζονται και συναισθάνονται την αμαρτωλότητά τους και τις ευεργεσίες του Θεού και εμπιστεύονται τον εαυτό τους στη μεγάλη του ευσπλαχνία, ανεβάζουν την ψυχή τους στον Παράδεισο με πολύ σιγουριά και με λιγότερο κόπο σωματικό. Πρέπει να πιστέψει κανείς στο Θεό φιλότιμα, όχι να θέλει θαύμα για να πιστέψει. Όταν βλέπω μεγάλους να μου ζητούν να δουν κανένα θαύμα για να πιστέψουν, ξέρεις πως γίνομαι? Να ήταν μικροί θα είχαν κάποια δικαιολογία λόγω της ηλικίας, αλλά αυτοί να μην έχουν κάνει τίποτε για το Χριστό και να λένε να δούμε κάτι για να πιστέψουμε, αυτό είναι πολύ φτηνό πράγμα. Μήπως και θαύμα να δουν θα βοηθηθούν? Αυτό που διέκρινε τους απλούς ανθρώπους από τους αγίους, παλαιούς και νέους, είναι το πολύ φιλότιμο, η μεγάλη απλότητα, η ταπείνωση και η πίστη. Οι Άγιοι δεν έβαζαν στη ζωή τους τη λογική που κλονίζει την πίστη. Μεγάλο πράγμα η πίστη. Ζητάμε από το Θεό να μας προσθέτει πίστη, όχι για να κάνουμε θαύματα, αλλά για να τον αγαπήσουμε περισσότερο.

για την εξάρτηση από τον ουρανό. Γέροντα, έχω δυσκολίες στον αγώνα μου. Ζητάς βοήθεια από τον Χριστό ή παλεύεις μόνη σου? Την αδυναμία σου την είπες στον Χριστό. Εσύ δεν ταπεινώνεσαι, δεν ζητάς βοήθεια από τον Χριστό και μετά λες «έχω δυσκολίες στον αγώνα μου». Αν ταπεινώνεται κανείς και ζητά λίγη βοήθεια από τον Χριστό, εκείνος βοηθάει. Πολλές φορές ο άνθρωπος καταβάλει μια εγωιστική προσπάθεια, γι' αυτό δεν βοηθάει ο Χριστός. Πέταξε τον εαυτό σου, μην τον υπολογίζεις και η χάρη του Θεού θα κατοικήσει μέσα σου. Εμείς θέλουμε να αποκτήσουμε αγιότητα με μαγικό τρόπο. Σε λανθασμένη όμως κατάσταση δεν βοηθάει ο Θεός. Έστω και λίγο αν μπαίνει η ιδιοτέλεια, εμποδίζεται η Θεία Βοήθεια. Γέροντα, πολλοί ανησυχούν. Τι θα γίνει με το ένα θέμα, τι θα γίνει με το άλλο? Κοίταξε να δεις. Τώρα ο Θεός και να ήθελε να μας αφήσει, δεν μπορεί. Τι εννοείται, Γέροντα? Να, οι γονείς όταν φέρνουν ένα παιδάκι στον κόσμο, όσο αγωνίζονται να το μεγαλώσουν, τόσο περισσότερο το αγαπούν και το πονούν. Έτσι και ο Θεός μας έφερε στον κόσμο, αγωνίστηκε κατά κάποιο τρόπο, μας μεγάλωσε, κουράστηκε να μας κάνει ό,τι μας έκανε. Τώρα και να θέλει να μας αφήσει, δεν μπορεί, γιατί μας πονάει, αρκεί εμείς να έχουμε λίγο φιλότιμο. Αν έχουμε λίγο φιλότιμο, δεν θα χάσουμε τον παράδεισο. Ό,τι μπορεί να κάνει κανείς ανθρωπίνος, πρέπει να το κάνει, και ό,τι δεν μπορεί, να το αφήνει στο Θεό. Κι αν κάνει λίγο περισσότερο από ό,τι μπορεί, όχι όμως από εγωισμό, αλλά από φιλότιμο, γιατί νομίζει ότι δεν εξύντλησε αυτό που μπορεί να κάνει ανθρωπίνος, πάλι το βλέπει ο Θεός και συγκινείται. Ο Θεός, για να βοηθήσει, θέλει και τη δική μας προσπάθεια. Και πάντα, για κάθε τι που σκέφτεστε να κάνετε, να λέτε «αν θέλει ο Θεός». Μην πάθετε κι εσείς ότι έπαθε κάποιος μια φορά. Είχε αποφασίσει να πάει στο αμπέλι του για δουλειά. Αύριο πρωί-πρωί, λέει στη γυναίκα του, θα πάω στο αμπέλι. Αν θέλει ο Θεός, θα πας, του λέει εκείνη. Θέλει, δεν θέλει ο Θεός, λέει εκείνος, εγώ θα πάω. Την άλλη μέρα ξεκίνησε νύχτα. Στο δρόμο εντωμεταξύ πιάνει τέτοιος κατακλυσμός που αναγκάστηκε να γυρίσει πίσω. Δεν είχε φέξει ακόμη. Χτυπάει την πόρτα. «Ποιος είναι?», ρωτάει η γυναίκα του. «Αν θέλει ο Θεός», λέει εκείνος, «ο άνδρας σου είμαι».

Για τη μετάνοια. Γέροντα, τι μπορεί να βοηθήσει σήμερα περισσότερο τον κόσμο? Σήμερα, αν διδασκόταν η μετάνοια στον κόσμο, μόνον αυτή θα μπορούσε να βοηθήσει. Να διαβάζουμε όσο μπορούμε βίους Αγίων που τονίζουν τη μετάνοια για να βοηθηθούμε. Το να ζητούμε μετάνοια από το Θεό σημαίνει ότι ζητούμε φωτισμό. Όταν ζητούμε μετάνοια και μετανοήσουμε περισσότερο, φυσικά θα ταπεινωθούμε περισσότερο και υποχρεωτικά τότε θα έρθει περισσότερο η Θεία Χάρις, ο Θείος Φωτισμός. Μήπως οι δοκιμασίες γέροντα γίνονται αφορμή να πλησιάσουν οι άνθρωποι στο Θεό? Όσοι έχουν καλή διάθεση βοηθούνται από τις δοκιμασίες. Όσοι δεν έχουν, τα βάζουν με το Θεό, βρίζουν κλπ. Το κακό είναι ότι δεν λένε ήμαρτον, αλλά βασανίζονται. Να βοηθούμε όσο μπορούμε τον κόσμο στη μετάνοια για να δεχθούμε τις ευλογίες του Θεού. Μετάνοια και εξομολόγηση, αυτό χρειάζεται σήμερα. Εγώ συνέχεια συνιστώ μετάνοια και εξομολόγηση για να χάσει τα δικαιώματα ο διάβολος, να κοπούν οι εξωτερικές δαιμονικές επιδράσεις. Δεν έχουμε καταλάβει ότι ο άνθρωπος με την μετάνοια μπορεί να αλλάξει την απόφαση του Θεού. Μόνο όταν συμφιλειωθεί ο άνθρωπος με το Θεό έρχεται και η εσωτερική ειρήνη και η εξωτερική. Για να συμφιλειωθεί όμως ο άνθρωπος με το Θεό πρέπει να έρθει σε συναίσθηση, να μετανοήσει, να ζει σύμφωνα με τις εντολές του Θεού και τότε έρχεται η χάρις και η ειρήνη του Θεού μέσα του, οπότε μπορεί να βοηθήσει και για την ειρήνη γύρω του.

Αγαπητοί μας ακροατές, ακούσατε κάποια αποσπάσματα από τους λόγους του Αγίου Παϊσίου, του Άγιου Ρήτου, όπως έχουν καταγραφεί από τις μοναχές του Ιερού Ησυχαστηρίου του Αγίου Ιωάννου του Θεολόγου στη Σουρωτή Θεσσαλονίκης, στο οποίο βρίσκεται και ο τάφος του Αγίου Παϊσίου. Ο χρόνος μας όμως έφτασε στο τέλος του, μάλλον τον έχουμε υπερβεί κιόλας, και γι' αυτό θα πρέπει να ευχαριστήσουμε ιδιαίτερα σήμερα τον ηχολήπτη μας, τον Παντελή Καλογεράκη. Ας ευχηθούμε η πνευματική σπατάλη που έκανε ο Άγιος Παΐσιος από την πολύ του αγάπη να πιάσει τόπο στις απλές και καλοπροαίρετες ψυχές των ανθρώπων και να πλουτιστούν με την σοφία του Θεού, την και καλυμμένην από σοφών και συνετών και από και καλυμμένην νηπίης. Τον πανέφημον άνδρα του όρους άθωνος, των επεσχάτων των χρόνων, κατάπερ φάος λαμπρών, την σκοτίαν των πιστών διασκεδάσαντα και νοσήματα ψυχών και σαρκός επιφοράς ιόμενων υπερφύσιν, της προοράσεως λίχνων νέων Παΐσιων τιμήσομεν. Χαίρετε.

0: Ραδιοφωνικός σταθμός Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης.
1: Αγαπητοί ακροατές, συνδεόμαστε με τον παλαιό Ιερό Μητροπολιτικό Ναό του Αγίου Μινά, από όπου θα παρακολουθήσουμε την ακολουθία του Εσπερινού.

0: Θα στήσονται τα ξύλα του πεδίου εγκέντρου του Λιβάνου ασαφίτευσας. Εκεί στρουθεί η ανουσέψωση του αεροδιού η κατοικία ηγείται αυτό. Όρη τα υψηλά της λάπης πέτρα καταφυγή της λαγωής. Επίησε σε λίμνης καιρούς ο ήλιος έδωνο τη δύση αυτού. Έθους φώτος και η γέννη των ίξ εν αυτή διελεύσονται πάντα τα θηρία του δρυμού. Σκύμνη οριόμενη του αρβάσα και ζητήσε παρά το Θεό μπρος εν αυτής. Ανέκλαιν ο ήλιος και συνήχθησαν και ήσταν μάνδρας αυτών και τα στήσονται. Εξελεύσεται άνθρωπος επί το έργο αυτού και επί την εργασία αυτού έως εσπέρας. Πόσα μεγαλύθη τα έργα σου, Κύριε, πάντα σου πιεποίησας και πληρώθηκε της κτήσεώς σου. Αυτή η θάλασσα μεγάλη και ευρύχωρος, εκεί έρπετα όνγκες την αριθμός ζώα μικρά με τα μεγάλων. Εκεί πλοία διεκπορεύονται δράκονούν τους τον έπλασσα σε μπέζιν αυτή. Πάντα προσέφρος δοκώσει, δούνε την τροπήν αυτών εις έπκαιρον, δόντος σου αυτής η λέξουσι. Ανοίξαν τόσο τη χείρα, τα σύμπαντα πληστήσονται Χριστότητος. Αποστρέψαν τους δε σου το πρόσωπον, ταραχτίσονται. Αντανελείς το πνεύμα αυτών και εκλείψουσι και εις τον φούν αυτών επιστρέψουσι. Εξαποστελείς το πνεύμα σου και κτιστήσονται και ανακαινείς το πρόσωπο της γης. Ήτο η δόξα Κύριος του αιώνας εμφανθήσεται Κύριος επί της έργης αυτού. Ο επιβλέπων επί την γη και ποιόν απ' την τρέμην ο απτόμενος των ωραίων και καπνίζονται. Άσο το Κύριον της ζωή μου, ψαλώ το Θεό μου έως υπάρχω. Η δυνθεί από τα διαλογή μου, εγώ δεν φρανθήσομαι επί το Κυρίο. Εκλείπει ένα αμαρτωλή από τη γης και άνομη, ώστε μη υπάρχει να αυτούς. Ευλόγει η ψυχή μου τον Κύριον. Ο ήλιος έδινω τη δύση να αυτού, έθου σκότος και γένε τον ίξ. Όσε μεγαλύνθη τα έργα σου, Κύριε, πάντα σοφία επίησας. Δόξα Πατρί και ο Κέγιο Πνεύματι και νυν και οι κυσόνες των αιώνων αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός. Η ελπίσιμο Κύριε, δόξα σε.
1: Είναι του Κυρίου δεηθόμεν. Περτισάνω θεν ειρήνης και της σωτηρίας των ψυχών.

Μαρθένας και μαρτύρων στρατεύμασι, τους εκτελούντας πίστη την μνήμη σου και προσιώντας πιστός τη σκέπη σου. Σώζε πρεσβείε σου και πτεσμάτων άφεση Παραθέου, αίτησε και λύτρωση

Υπενέσετε αυτόν πάντες οι λαοί. Μάρτης Μαρίνα πανέφημε, ούτε βασάντα πλήρ, ο τρυφής η αφούλαξης, ο του κόσμου χάρητης, ο τεχνότης μεότητος, εις προς Χριστόν αγάπησε, χώρισε.

Ιησού Χριστέ, ερχόντες επί την ευνοιωδήσει, ειδώντες φως εσπερινών, ύμνων με Πατέρα Υιόν και Άγιο Πνεύμα Θεόν, άξιον σερβάσει καιρείς, υμνήστε πονές εσείς,

αμαρτή τους πεινακτήνει μας, ευλογητός η Κύριε Θεός των Πατέρων ημών και ενετών και δεδοξασμένα το όνομά Σου στους αιώνας. Αμήν. Γέννητο Κύριε τα λέως επί μας καθά παρελκύσαμεν επί Σε, ευλογητός η Κύριε δίδαξον με τα δικαιώματά Σου. Ευλογητός η Δέσποτα συνέτησον με τα δικαιώματά Σου, ευλογητός η Άγιε φώτισον με τις δικαιώμασή Σου. Κύριε το λαός εις τον αιώνα, τα έργα των χειρών Σου μη παρήγης, συμπρέπει άνεση, συμπρέπει ύμνος, η δόξα, πρέπει το πατρί και το υιό.

Μέση συνεργεία διαβολική και διαλογισμών μαθήνων και ενθυμίσεων πονηρών. Ή το κράτος της βασιλείας σου ευλογημένων και δεδοξασμένων.

0: Νίνα πολύ στον δούλων σου δέσποτα κατά το ρήμα σου εν ειρήνη, ότι είδον οι οφθαλμοί με το σωτηριόν σου, ετοίμασας κατά πρόσωπον πάντων των λαών, φώσεις αποκάλυψην εθνών και δόξα λαού σου Ισραήλ.
1: Άγιος ο Θεός, Άγιος Κυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς, Άγιος ο Θεός, Άγιος Κυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς, Άγιος ο Θεός, Άγιος Κυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς, δόξα Πατρί και Υιώ και Άγιο Πνεύματι και νυν και αιώ και στ' αιώνας των αιώνων, αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε, ηλάσθητε τες αμαρτίες μου, δάσσε τες φόρες μου, τες ανομίες μου. Άγιε επίσκεψε και ίασε τας ασθενείας ημών ένα και το ονόματό σου Κυριελέησον, Κυριελέησον, δόξα Πατρί και Υιώ και Άγιο Πνεύματι και νυν και αιώ και στ' αιώνας των αιώνων, αμήν. Πάντε ρημώνω τη ουρανή αγιεστήτω το όνομά σου, ελπέτε βασιλεία και γεννηθείτε το θέλημά σου ω εν ουρανό και επιδική των άρχων ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερα. Και άφεση μην τα οφείλματα ημών, πώ και εμεί αφήμε τι οφλέτε ημών και εμεί ανέβει πάση πυρεχών. Αλλά ρίξε εμά από το πονηρού

0: ευλογητός Χριστός ο Θεός ημών, πάντοτε νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν. Στερός ο Κύριος ο Θεός την Αγία και αμόμετον πίστην των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών, συν τη Αγία Εκκλησία πάπτη εις αιώνας αιώνων. Αμήν.
0: Δόξα σοι Χριστέ ο Θεός ημών, δόξα σοι. Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες Παναχράν και Παναμόμου Αγίας αυτού Μητρός, δυνάμει του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού, προστασίες των Τιμίων Επουρανίων Θείων Αήλων Δυνάμεων Ασωμάτων, οικεσίες του Τιμίου Ενδόξου Προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων Ενδόξων και Πανεφήμων Αποστόλων, του Αγίου Ενδόξου Αποστόλου Τίτου Πρώτου Επισκόπου Κρήτης, των Αγίων Ενδόξων και Καλλινίκων Μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, του Αγίου Μεγαλομάρτυρος και Θαυματουργού Μινά, του Αγίου Ιερομάρτυρος Γερασίμου, Μητροπολίτου Κρήτης και των συν αυτό εντάφθα μαρτυρισάντων, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης, της Αγίας Μεγαλομάρτυρος Μαρίνης, εις και τη μνήμην επιτελούμεν, και πάντων των Αγίων ελεήσε και σώσε ημάς, ως αγαθός και φιλάνθρωπος.

0: Καλησπέρα σας.
1: Αγαπητοί ακροατές, είχαμε συνδεθεί με τον παλαιό Ιερό Μητροπολιτικό Ναό του Αγίου Μινά, από όπου παρακολουθήσαμε την ακολουθία του Εσπερινού.

Ραδιοφωνικός σταθμός Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης στους 99,7. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: Ραδιοφωνικός σταθμός Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Ακολουθούν ανακοινώσεις.
1: Μαμά, μαμά, ξύπνα. Είδα ένα όνειρο και θέλω να σου το πω.
2: Ναι, κι εγώ είδα ένα όνειρο. Ξύπνα.
3: Τι έγινε, παιδιά? Ησυχάστε. Πείτε μου τι είδατε. Πρέπει να ήταν όμορφο.
2: Εγώ είδα ένα μεγάλο κήπο με πολλά και ωραία δέντρα.
1: Ναι, και εγώ είδα ότι ο κήπος είχε και σκηνές. Και πολλά παιδιά να φωνάζουν, να γελάνε.
2: Πω πω, κι εγώ έτσι το είδα. Και αγόρια να τρέχουν, να παίζουν σε γήπεδα.
1: Ναι, κι εγώ είδα γήπεδα μεγάλα, για διάφορα παιχνίδια. Μόνο που εγώ είδα κορίτσια να παίζουν. Αχ ναι, τι ωραία που ήταν.
3: Τώρα γιατί κατσουφιάσατε?
2: Γιατί δεν υπάρχουν τέτοια μέρη.
1: Ναι, μόνο στα όνειρα υπάρχουν.
3: Νομίζω ότι έχετε άδικο σε αυτό. Θυμάστε που μιλούσαμε με τη θεία σας και λέγαμε για την κατασκήνωση της Άνω Πόλης?
1: Στην κατασκήνωση που πάνε τα παιδιά κάθε χρόνο.
3: Ακριβώς. Αυτό το μέρος είναι σαν αυτό που ονειρευτήκατε.
2: Ωραία. Να πάμε. Να πάμε κι εμείς.
3: Ηρέμησε, Δημήτρη μου. Μη σηκώσουμε τη γειτονιά στο πόδι. Πρέπει να γραφτούμε πρώτα.
1: Τέλεια. Και πότε θα πάμε κατασκήνωση?
4: Η κατασκήνωση Άνω Πόλης της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης ανοίγει την αγκαλιά της και αναμένει τα παιδιά να ζήσουν υπέροχες κατασκηνωτικές εμπειρίες. Οι εγγραφές έχουν ξεκινήσει. Πληροφορίες και τα σχετικά έγγραφα βρίσκονται στην ιστοσελίδα της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Μπορείτε να τα αναζητήσετε είτε στο διαδίκτυο ή στο βιβλιοπωλείο της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης στην πλατεία του Αγίου Μινά. Τηλέφωνο 2811 80 10 30.
1: Μαμά, μην το ξεχάσεις, να προλάβουμε.
3: Ναι, Ασπασία μου.
2: Ανυπομονώ.
1: Κι εγώ.

0: Το Μουσείο Αγίας Εκατερίνης Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης αποτελεί τμήμα του Επικοινωνιακού Μορφωτικού Ιδρύματος. Βρίσκεται στο κέντρο της πόλης του Ηρακλείου, στην πλατεία Αγίας Εκατερίνης, δίπλα στο Μητροπολιτικό Ναό του Αγίου Μινά. Στεγάζεται στο Ναό της Αγίας Εκατερίνης, ναός που υπήρξε το καθολικό της περίφημης Μονής των Συναϊτών στα χρόνια της Βυζαντινής και Ενετικής περίοδου. Το Μουσείο της Αγίας Εκατερίνης φιλοξενεί τα σημαντικότερα έργα της κρητικής εικονογραφικής τέχνης από τον 14ο αιώνα, όπως έργα του Άγγελου Ακοτάντου και του Μιχαήλ Δαμασκηνού, δημιουργών που εντάσσονται στο καλλιτεχνικό ρεύμα της κρητικής σχολής. Λιθόγλυπτα, ιερά σκεύη, χειρόγραφα και παλέτυπα, άμφια, νομίσματα, έξεργα ιερά αντικείμενα συνθέτουν μαζί με τις φορητές εικόνες και τις τοιχογραφίες την ξεχωριστή συλλογή του μουσείου. Ο επισκέπτης στο χώρο του Μουσείου της Αγίας Εκατερίνης αντιλαμβάνεται την ιδιαίτερη καλλιτεχνική και πολιτισμική προσφορά της κρητικής αναγέννησης μέσα από έργα χριστιανικής τέχνης. Το ωράριο λειτουργίας του Μουσείου κατά την θερινή περίοδο έως και τέλος Οκτωβρίου έχει ως εξής. Καθημερινά, από Δευτέρα έως Παρασκευή, από τις 9 το πρωί έως τις 5 το απόγευμα. Σάββατο και Κυριακή κλειστό.
1: Την Παρασκευή 17 Ιουλίου, εορτή της Αγίας Ενδόξου Μεγαλομάρτυρος Μαρίνης, πανηγυρίζει ο Φερόνιμος Ιερός Ναός της Ενορίας Γαζίου Μαλεβιζίου. Ο Ιερός Ναός βρίσκεται επί της Εθνικής Οδού Ηρακλείου Χανίων. Ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός θα τελεστεί στις 7.30 το απόγευμα της 5ης 16 Ιουνίου, χωροστατούντος του Θεοφιλεστάτου Επισκόπου Κνωσού κυρίου Μεθοδίου. Ο όρθρος θα τελεστεί στις 7 το πρωί της Παρασκευής και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία ιερουργούντος του Σεβασμιωτάτου Αρχιεπισκόπου Κρήτης κυρίου Ευγενίου. Το απόγευμα της Παρασκευής και ώρα 7.30 θα τελεστεί ο Μεθεόρτιος Εσπερινός και η Ιερά Παράκληση της Αγίας Μεγαλομάρτυρος Μαρίνης χωροστατούντος του Θεοφιλεστάτου Επισκόπου Απαμίας κυρίου Παϊσίου. Την Παρασκευή 17 Ιουλίου, εορτή της Αγίας Ενδόξου Μεγαλομάρτυρος Μαρίνης, πανηγυρίζει ο Φερόνιμος Ιερός Ενοριακός Ναός στο Τσαλικάκι. Ο πανηγυρικός Εσπερινός θα τελεστεί στις 7.30 το απόγευμα της 5ης 16 Ιουλίου, χωροστατούντος του Σεβασμιωτάτου Αρχιεπισκόπου Κρήτης κυρίου Ευγενίου. Ο όρθρος θα τελεστεί στις 7 το πρωί της Παρασκευής και θα ακολουθήσει Θεία Λειτουργία και η λιτάνευση των Ιερών Λειψάνων ιερουργούντος του Θεοφιλεστάτου Επισκόπου Κνωσού κυρίου Μεθοδίου. Το απόγευμα της Παρασκευής στις 7 θα τελεστεί ο Μεθεόρτιος Εσπερινός και η Ιερά Παράκληση προεξάρχοντος του Πανοσιολογιωτάτου Αρχιμανδρίτου Βαρθολομαίου Βογιατζόγλου, πρωτοσυγγέλου της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης.
2: Την Παρασκευή 17 Ιουλίου, εορτή της Αγίας Ενδόξου Μεγαλομάρτυρος Μαρίνης, πανηγυρίζει ο Φερόνιμος Ιερός Ναός της Ενορίας Βορυτσίου Πεδιάδος. Ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός θα τελεστεί στις 7 το απόγευμα της 5ης 16 Ιουλίου, χωροστατούντος του Θεοφιλεστάτου Επισκόπου Απαμίας κυρίου Παϊσίου. Ο όρθρος θα τελεστεί στις 7 το πρωί της Παρασκευής και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία προεξάρχοντος του Πανοσιολογιωτάτου Αρχιμανδρίτου Νικηφόρου Κουνάλη, Γενικού Αρχιερατικού Επιτρόπου και Ιεροκήρυκος της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης.
1: <Το-> Την Παρασκευή 17 Ιουλίου, εορτή της Αγίας Ενδόξου Μεγαλομάρτυρος Μαρίνης, πανηγυρίζει ο Φερόνιμος Ιερός Ναός της Ενορίας Σγουροκεφαλίου Πεδιάδος. Ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός θα τελεστεί στις 7 το απόγευμα της 5ης 16 Ιουλίου, προεξάρχοντος του Πανοσιολογιωτάτου Αρχιμανδρίτου Διονυσίου Κασιμάτη, ηγουμένου της Ιεράς Μονής Αγίου Γεωργίου Επανοσύφη. Όρθρος θα τελεστεί στις 7 το πρωί της Παρασκευής και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία.
3: Την Παρασκευή 17 Ιουλίου, εορτή της Αγίας Ενδόξου Μεγαλομάρτυρος Μαρίνης, πανηγυρίζει ο Φερόνιμος Ιερός Ναός της Ενορίας επάνω Αρχανών, στην θέση πίσω Λιβάδια. Ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός θα τελεστεί στις 6:30 το απόγευμα της 5ης. Ο Όρθρος θα τελεστεί στις 7 το πρωί της Παρασκευής και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία.

Την Παρασκευή 17 Ιουλίου, εορτή της Αγίας Ενδόξου Μεγαλομάρτυρος Μαρίνης, πανηγυρίζει ο Φερόνιμος Ιερός Ναός της Ενορίας Αυγενικής. Ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός θα τελεστεί στις 7 το απόγευμα της 5ης 16 Ιουλίου. Ο Όρθρος θα τελεστεί στις 7 το πρωί της Παρασκευής και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία.

0: Την Παρασκευή 17 Ιουλίου, εορτή της Αγίας Ενδόξου Μεγαλομάρτυρος Μαρίνης, πανηγυρίζει ο φερόνιμος κημητηριακός ναός της ενορίας κάτω ασιτών Μαλεβιζίου. Ο Μέγας Πανηγυρικός Σπερινός θα τελεστεί στις 7.30 το απόγευμα της Πέμπτης. Ο Όρθρος θα τελεστεί στις 7.30 το πρωί της Παρασκευής και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία.
1: Την Παρασκευή 17 Ιουλίου, εορτή της Αγίας Ενδόξου Μεγαλομάρτυρος Μαρίνης, πανηγυρίζει τον νότιο κλήτος του Ιερού Ναού Ευαγγελισμού της Θεοτόκου της Ενορίας Γουρνών Παιδιάδος. Ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός θα τελεστεί στις 7.30 το απόγευμα της 5ης 16 Ιουλίου. Ο Όρθρος θα τελεστεί στις 7 το πρωί της Παρασκευής και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία.
2: Την Παρασκευή 17 Ιουλίου, εορτή της Αγίας Ενδόξου Μεγαλομάρτυρος Μαρίνης, πανηγυρίζει ο φερόνιμος ιερός ναός στο Ρογδιανό Φαράγγι, στην θέση τρεις εκκλησιές της ενορίας Ρογδιάς Μαλεβιζίου. Ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός θα τελεστεί στις 7 το απόγευμα της 5ης 16 Ιουλίου. Ο Όρθρος θα τελεστεί στις 7 το πρωί της Παρασκευής και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία. Την Παρασκευή 17 Ιουλίου, εορτή της Αγίας Ενδόξου Μεγαλομάρτυρος Μαρίνης, πανηγυρίζει ο φερόνιμος ιερός ενοριακός ναός της ενορίας Κούφης της Ιεράς Μητροπόλεως Ρεθύμνης και Αυλοποτάμου. Ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός θα τελεστεί στις 7.30 το απόγευμα της 5ης 16 Ιουλίου. Ο Όρθρος θα τελεστεί στις 7 το πρωί της Παρασκευής και θα ακολουθήσει η αρχιερατική Θεία Λειτουργία ιερουργούντος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Ρεθύμνης και Αυλοποτάμου Κυρίου Προδρόμου.

0: Το βιβλιοπωλείο της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης βρίσκεται στο κέντρο του Ηρακλείου, στην πλατεία του Αγίου Μινά και στεγάζεται στο Μέγαρο της Αρχιεπισκοπής. Από το 1998 αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του Επικοινωνιακού και Μορφωτικού Ιδρύματος της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Διαθέτει πληθώρα βιβλίων που καλύπτουν πλήρως τις πνευματικές ανάγκες του αναγνωστικού κοινού της πόλης μας και όχι μόνο, καθώς και εικόνες και είδη εκκλησιαστικής λατρείας. Η δραστηριότητα του βιβλιοπωλείου δεν περιορίζεται μόνο στην πώληση, αλλά και στη συμμετοχή του στα πολιτιστικά δρόμενα του Ηρακλείου. Παρακολουθώντας την έκδοση νέων τίτλων, βιβλίων, διοργανώνουμε βιβλιοπαρουσιάσεις με τη συμμετοχή του συγγραφέα, αλλά και γενικότερα ανθρώπων του χώρου του βιβλίου. Επιπλέον, πραγματοποιούμε ομιλίες πνευματικού περιεχομένου με καλεσμένους σημαντικές προσωπικότητες της θρησκευτικής και πολιτιστικής ζωής του τόπου. Εντός του βιβλιοπωλείου, ο αναγνώστης θα μπορεί να επιλέξει βιβλία τα οποία διατίθεται σε προσφορά με σημαντική έκπτωση καθ' όλη τη διάρκεια του έτους. Τέλος, από το 2021, ανταποκρινόμενοι στις σύγχρονες απαιτήσεις της εμπορικής δραστηριότητας, λειτουργεί στο βιβλιοπωλείο μας ηλεκτρονικό κατάστημα e-shop. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκεφτούν την ιστοσελίδα μας στο www.bookstore.eac.gr, μέσα από την οποία είναι δυνατή η παραγγελία και η άμεση παραλαβή των ειδών του βιβλιοπωλείου μας.
1: Ένας ασθενής με θαλασσεμία χρειάζεται 3 έως 4 φιάλες αίματος το μήνα. Στο Βενιζέλιο Νοσοκομείο παρακολουθούνται 110 ασθενείς με θαλασσεμία και δρεπανοκυταρική νόσο. Δίνοντας αίμα, δίνεις ζωή. Σύλλογος Θαλασσεμίας Ηρακλείου Λασιθίου.

0: σαν σήμερα.
1: Ένα σύντομο ταξίδι στο χρόνο.
0: Παρουσιάζουν η Αμαλία Γιαναράκη
1: και η Βασιλική Τζουανάκη.
0: Επιμέλεια κειμένων Αμαλία Γιαναράκη.

0: 16 Ιουλίου. Σαν σήμερα, το 1054, ο καρδινάλιος Ουμβέρτος και δύο λεγάτοι εισέρχονται στην Αγία Σοφία κατά τη διάρκεια της Θείας Λειτουργίας και επιδίδουν παπική βούλα, σύμφωνα με την οποία αφορίζεται ο Πατριάρχης Κωνσταντινούπολεως Μιχαήλ ο Πρώτος Κυρουλάριος. Το γεγονός οδήγησε στο σχίσμα του 1054 που διέρεσε τη Δυτική και Ανατολική Χριστιανική Εκκλησία.
1: Το 1790 η Ουάσιγκτον ορίζεται ως η πρωτεύουσα των Ηνωμένων Πολιτειών.
0: Σαν σήμερα, το 1826, ο Γεώργιος Ακτούρης και ο Κωνσταντίνος Κανάρης νικούν τον τουρκικό στόλο κοντά στη Σάμο.
1: Το 1874 πεθαίνει στο Βουκουρέστι ο Απόστολος Σαρσάκης, Έλληνας βλαχικής καταγωγής, γιατρός, λόγιος και πολιτικός στη Ρουμανία, όπου διετέλεσε και πρωθυπουργός της. Ήταν ένας από τους σημαντικότερους ευεργέτες στην Ελλάδα του 19ου αιώνα. Με δικές του δαπάνες βοήθησε στην αποπεράτωση του μεγάρου της φιλοεκπαιδευτικής εταιρείας επί της Οδού Πανεπιστημίου, ενώ διέθεσε μεγάλα ποσά για την ανέγερση σχολείων και ναών στην Ελλάδα. Το 1850 το Διοικητικό Συμβούλιο της Φιλοεκπαιδευτικής Εταιρείας τον ανακήρυξε μεγάλο ευεργέτη και ονόμασε τα σχολεία της Αρσάκια.
0: Το 1906 εξοντώνεται ο ελληνισμός της Ανατολικής Ρωμιλίας εξαιτίας καταστροφών ελληνικών ιδρυμάτων, εκκλησιών και σχολείων της Φιλιππουπόλεως από τους Βουλγάρους.
1: Σαν σήμερα, το 1914, αρχίζουν οι πρώτες διώξεις εναντίον των Ελλήνων της Μικράς Ασίας. Εξορίζονται όλοι οι ελληνικοί πληθυσμοί, Πόντι, κυρίως της Σινόπης και της Κασταμονής.
0: Σαν σήμερα, το 1945, ιδρύεται το Εθνικό Ίδρυμα Ραδιοφωνίας.
1: Το 1969 εκτοξεύεται από το Διαστημικό Κέντρο Kennedy στη Φλόριντα η αποστολή Apollo 11 με τους αστροναύτες Neil Armstrong, Buzz Aldrin και Michael Collins. Είναι η πρώτη αποστολή με στόχο την προσεδάφιση αστροναυτών στη Σελήνη.
0: Σαν σήμερα, το 1989, φεύγει από τη ζωή ο Herbert von Karajan, ελληνικής καταγωγής αυστριακός διευθυντής ορχήστρας. Υπήρξε ο κύριος διευθυντής ορχήστρας της Φιλαρμονικής Ορχήστρας του Βερολίνου για συνολικό χρονικό διάστημα διάρκειας 34 ετών. Σύμφωνα με συγκεκριμένη εκτίμηση, αποτέλεσε τον κορυφαίο σε επίπεδο πωλήσεων ηχογραφήσεων καλλιτέχνη κλασικής μουσικής όλων των εποχών, έχοντας πωλήσει εκτιμόμενο συνολικό αριθμό της τάξεως των 200 εκατομμυρίων ηχογραφήσεων.
1: Το 1999 σκοτώνεται σε δυστύχημα με το ιδιωτικό του αεροπλάνο ο Τζον Φιτζέραλντ Κένεντι, Αμερικανός δικηγόρος και εκδότης, γιος του δολοφονηθέντα Προέδρου των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής Τζον Φιτζέραλντ Κένεντι και της Ζακλίν Μπουβιέ Κένεντι.
0: Σαν σήμερα, το 2003, φεύγει από τη ζωή ο καταγόμενος από το Ρέθυμνο Μανούσος Μανούσακας, ιστορικός, φιλόλογος, καθηγητής πανεπιστημίου και μέλος της Ακαδημίας Αθηνών. Επίκεντρο των ερευνών του ήταν η ιστορία της Βυζαντινής και μεταβυζαντινής περίοδου και κυρίως η περίοδος της Βενετοκρατίας. Ιδιαίτερη σημασία είναι το ταξινομητικό, καταλογραφικό και εκδοτικό έργο του στο Ινστιτούτο Βυζαντινών και Μεταβυζαντινών Σπουδών της Βενετίας. είχε αναγορευτεί μέγας υπομνηματογράφος του Οικουμενικού Πατριαρχείου, επίτιμος διδάκτορ το 1991 από το Πανεπιστήμιο της Μπολόνια, ενώ το 1994 έλαβε το χρυσό μετάλλιο του Πανεπιστημίου της Κρήτης και το 2001 έλαβε το παράσημο του ανώτερου ταξιάρχη του Φίνικος. Σαν σήμερα.
1: Ένα σύντομο ταξίδι στο χρόνο.
0: Παρουσίασαν η Αμαλία Γεναράκη
1: και η Βασιλική Τζουανάκη.

0: Το τραπέζι της Κυριακής. Μια ραδιοφωνική πρόταση του Ράδιο Ελπίδα από την ομάδα των γυναικών της Αγίας Ολυμπιάδος της Ιεράς Μητροπόλεως Αλεξανδρουπόλεως σε ένα ξεχωριστό τραπέζι κάθε Κυριακή. Η πιο ευχάριστη ραδιοφωνική ατμόσφαιρα στο Ράδιο Ελπίδα κάθε Κυριακή σε ένα τραπέζι πλούσιο σε διάλογο, τραγούδια και νόστιμες συνταγές.
1: Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Και πάλι κοντά σας με το τραπέζι της Κυριακής, μια εβδομαδιαία εκπομπή του Ράδιο Ελπίδα που την επιμελείται η ομάδα εθελοντριών κυριών η Αγία Ολυμπιάδα της Ιεράς μας Μητροπόλεως. Σήμερα θα μας πει συνταγή για ένα ωραίο φαγητό και στη συνέχεια για ένα ωραίο γλύκισμα η κυρία Κιώρογλου Αλεξάνδρα. Αλεξάνδρα μου, καλώς όρισες. Ακούμε την όμορφη συνταγή για το φαγητό που έχεις επιλέξει να μας πεις.
2: Καλώς σας βρήκαμε λοιπόν. Σήμερα λέω να σας πω τον μουσακά το κλασικό. Είναι η απόλυψη της βρώσης. Τρώμε με πολλή όρεξη όλοι ανεξαιρέτως. Η νοστιμιά του κλασικού μουσακά δεν περιγράφεται με λόγια, αλλά με την πρώτη μπουκιά και καταλαβαίνεις την υπέροχη γεύση του που παντρεύει το κρέας με τα λαχανικά και την κρέμα. Κλασικό καλοκαιρινό φαγητό των μικρασιατών προσφύγων και μετέπειτα όλων των νεοελλήνων. Η αλήθεια είναι πως ήξερα να μαγειρεύουν και να τρώνε. Όλα τους τα φαγητά είναι ιδιαίτερα νόστιμα γιατί χρησιμοποιούν απλά υλικά με βάση την εποχή, την γεύση και την απόλαυση.
1: Πράγματι, πολύ όμορφα. Μπράβο σου για αυτήν την εισαγωγή που μας κάνεις.
2: Έχω να το λέω πως η μισή καταγωγή μου κρατάει από την Ένο και τρελαίνομαι για μεζεδάκια που κάνουν οι πρόσφυγες των αλυσμόνητων πατρίδων. Οι πατάτες μπήκανε στο μουσακά επί Καποδίστρια, γιατί μέχρι τότε δεν ήξεραν οι Έλληνες την πατάτα. Ο μακρασιατικός κλασικός μουσακάς είναι χωρίς πατάτες, μόνο με μελιτζάνες, κυμά και κρέμα.
1: Μάλιστα.
2: Αρχίζουμε λοιπόν τα υλικά μας. Υλικά για το ταψί. Ένα ταψί σαραντάρι χρησιμοποιούμε και βάζουμε 6 πατάτες σε φέτες ή κανονίζουμε για μια στρώση στο ταψί μας. 6 μελιτζάνες σε φέτες. Λάδι για το τηγάνισμα. Για τον κυμά μας, 1 κιλό κυμά μοσχαρίσιο, 4 στριμμένες ντομάτες, 2 ψιλοκομμένα κρεμμύδια, 3 σκελίδες σκόρδο, 1 χούφτα μαϊντανό κομμένο, 1 χούφτα ελαιόλαδο, χούφτα,
1: όχι,
2: ένα φλιτζάνι ελαιόλαδο,
1: ωραία, ωραία.
2: Συγγνώμη, μαύρο πιπέρι και 1 κουταλιά του γλυκού ζαχαρίτσα. Αλάτι.
1: Ωραία.
2: Για την κρέμα μας χρησιμοποιούμε 6 κουταλιές της σούπας φυτίνι ή ελαιόλαδο, 8 κουταλιές της σούπας αλεύρι, 1 κουτί ευαπορέ διαλυμένο, 1 και 1, 3 αυγά, 1 φλιτζάνα τριμμένο κεφαλοτήρι και μοσχοκάριδο, μαύρο πιπέρι, λίγο αλάτι αν χρειάζεται. Βάζουμε λοιπόν στην εκτέλεσή μας την κατσαρόλα, τον κυμά και τα τσιγαρίζουμε. Το κρεμμυδάκι, το λάδι, ρίχνω την ντομάτα, το σκόρδο, το αλάτι, τον μαϊντανό, το πιπέρι για 10 λεπτά. Προτιγανίζουμε τις πατάτες και τις μελιτζάνες λίγο. Στρώνω τις πατάτες τέλος στο ταψί και την κρέμα με το τυρί από πάνω. Ψήνουμε σε προθερμενόμενο φούρνο 200 βαθμούς στην κάτω σχάρα και στις αντιστάσεις για 1 ώρα περίπου. Η κρέμα που βάζουμε από πάνω, η λεγόμενη μπεσαμέλ, αποτελείται. Βάζουμε το γάλα, χτυπημένα τα αυγά, αλάτι μπαχαρικά, τσιγαρίζω το αλεύρι στην φυτίνη 3 λεπτά. Βγάζω από τη φωτιά, ρίχνω τα υγρά και ανακατεύω να μην μας βολιάσει. Όταν πηχτώσει η κρέμα, ρίχνω και το τριμμένο τυρί. Αν σβολιάσει η κρέμα, τη χτυπάμε με το ραβδί ή με το σύρμα. Με αυτήν καλύπτουμε την επάνω επιφάνεια του μουσακά. Καλή σας όρεξη λοιπόν και καλή επιτυχία.
1: Να είσαι καλά, ευχαριστούμε. Για το μουσακά έχουμε να πούμε ότι έχει αναδειχθεί σε εθνικό φαγητό, δεδομένου ότι ο τουρισμός μας έρχεται και για το μουσακά στην χώρα μας.
2: Πολύ ωραία.
1: Σε αυτό το σημείο, αγαπητοί ακροατές, θα κάνουμε ένα μουσικό διάλειμμα και σε λίγο και πάλι μαζί σας.

0: Αγαπητοί ακροατές, επιστρέψαμε και πάλι κοντά σας με το τραπέζι της Κυριακής. Έχουμε κοντά μας την κυρία Κιόρογλου Αλεξάνδρα, η οποία θα μας δώσει τώρα τη συνταγή του γλυκού της Κυριακής. Αλεξάνδρα μου, έχεις το λόγο.
1: Σαν γλυκό θα ήθελα να σας πω για το μοσαϊκό ή το λεγόμενο κορμό με ζαχαρούχο γάλα και πτυμπέρ πισκοτάκια. Υλικά: 250 γραμμάρια βούτυρο αγελάδος ή ένα βιτάμ, ένα κουτί ζαχαρούχο γάλα, 3 κουταλιές της σούπας κακάο, 3 κουταλιές της σούπας κονιάκ που βρέχουμε τα πισκοτάκια, 1,5 πακέτο πτυμπέρ. Η εκτέλεση: λιώνω το βούτυρο, προσθέτω το ζαχαρούχο, το κονιάκ, ρίχνω το κακάο και ανακατεύω όλα μαζί. Θρηματίζω τα πτυμπέρ με τα χέρια και τα προσθέτω στο μείγμα. Κόβω αντικολλητικό χαρτί φούρνου και στρώνω με αυτό μια μακρόστρενη φόρμα για κέικ ή μια χρήσεως φόρμα, αφήνοντας λίγο χαρτί να προεξέχει. Αδειάζω το μείγμα και τυλίγουμε το χαρτί που περισσεύει. Το βάζω στην κατάψυξη να σφίξει. Ξετυλίγω, κόβω σε φέτες και σερβίρω. Διατηρείται στο ψυγείο αρκετό καιρό. Καλή επιτυχία λοιπόν και καλή σας όρεξη.
0: Ευχαριστούμε. Είναι ένα απλό γλυκάκι, αλλά αρέσει πραγματικά από το πιο μικρό παιδί μέχρι τον πιο μεγάλο ηλικιωμένο άνθρωπο. Σε ευχαριστούμε, Αλεξάνδρα.
1: Και εγώ ευχαριστώ.
0: Σε αυτό το σημείο, αγαπητοί ακροατές, θα κάνουμε ένα μουσικό διάλειμμα και πάλι και σε λίγο θα είμαστε κοντά σας.

Αγαπητοί ακροατές, στο τραπέζι της Κυριακής, στο κομμάτι που αφορά κάποιες συμβουλές, μια επικοινωνία μαζί σας με θέμα που αφορά την διαπαιδαγώγηση των παιδιών, την ψυχολογία των νέων ανθρώπων, τη σχέση οικογένειας με τα παιδιά, στο μικρόφωνο έχουμε την κυρία Μίνα Καψίδου για να μας αναπτύξει σχετικό θέμα. Θα ήθελα να πω, αγαπητοί ακροατές, ότι τα παιδιά έχουν πάρα πολύ μεγάλη ανάγκη από την παρουσία στη ζωή τους, την ουσιαστική παρουσία και των δύο γονιών, τόσο της μητέρας όσο και του πατέρα. Θα διηγηθούμε εδώ μια ιστορία ενός παιδιού, το οποίο καταδεικνύει την ανάγκη παρουσίας του πατέρα στη ζωή του και στη συνέχεια μια όρημη γυναίκα, μια κυρία, θυμάται με νοσταλγία τα βιώματα που είχε σε ό,τι αφορά την συναισθηματική σχέση με τον πατέρα. Ένας πατέρας γυρίζει σπίτι από την εργασία του αργά, κουρασμένος και εκνευρισμένος, και εκεί βρίσκει τον 5 ετών γιο του να τον περιμένει στην πόρτα. «Γιος, μπαμπά, μπορώ να σε ρωτήσω κάτι?» «Μπαμπάς, ναι βεβαίως, τι είναι?» «Μπαμπά, πόσα παίρνεις σε μια ώρα?» Ο μπαμπάς θυμώνει. «Αυτό δεν είναι δική σου δουλειά.» «Γιος, θέλω ακριβώς να ξέρω, παρακαλώ πες μου, πόσα παίρνεις τη μια ώρα?» «Μπαμπάς, εάν πρέπει να ξέρεις, παίρνω 50 ευρώ την ώρα.» «Γιος, όχ.» Και πρόσθεσε: «Μπαμπά, σε παρακαλώ, μπορείς να μου δανείσεις 25 ευρώ?» Και ο πατέρας εξαγριωμένος: «Εάν ο μόνος λόγος που ρώτησες είναι για να δανειστείς και να πάρεις κάποιο ανόητο παιχνίδι, σε στέλνω τώρα κατευθείαν στο δωμάτιο και στο κρεβάτι σου. Δεν εργάζομαι σκληρά καθημερινά για τέτοιες παιδαριώδεις επιπολαιότητες.» Το μικρό παιδί πήγε ήσυχα στο δωμάτιό του και έκλεισε την πόρτα. Ο μπαμπάς κάθισε σκεπτόμενος την ερώτηση του παιδιού του και νευρίαζε όλο και περισσότερο. Πως τόλμησε να υποβάλει τέτοια ερώτηση για να πάρει μόνο κάποια χρήματα. Μετά από μια ώρα περίπου ο μπαμπάς είχε ηρεμήσει. «Ίσως είναι κάτι, σκέφτηκε, που πρέπει πραγματικά να αγοράσει ο μικρός με τα 25 ευρώ και δεν ζητάει χρήματα πολύ συχνά.» Πήγε στην πόρτα του δωματίου του παιδιού και την άνοιξε. «Γιέ μου, κοιμάσαι?» το ρώτησε. «Δεν κοιμάμαι», απάντησε το αγόρι. «Γιέ μου, σκεπτόμουν ότι ίσως ήμουν πάρα πολύ σκληρός μαζί σου νωρίτερα. Ήταν μια μεγάλη μέρα και έβγαλα την κούρασή μου σε σένα. Εδώ είναι τα 25 ευρώ που μου ζήτησες.» Το παιδί έτρεξε κατευθείαν επάνω του χαμογελώντας. «Σε ευχαριστώ, μπαμπά.» Κατόπιν πάει στο μαξιλάρι του και βγάζει από κάτω κάποια τσαλακωμένα χρήματα. Μόλις ο πατέρας βλέπει ότι το παιδί έχει ήδη κάποια χρήματα, αρχίζει να νευριάζει. Το παιδί μετράει. Ο πατέρας ρωτά: «Γιατί θέλεις περισσότερα χρήματα εφόσον έχεις ήδη μερικά?» «Πατέρα, επειδή δεν είχα αρκετά, αλλά τώρα έχω. Έχω 50 ευρώ. Μπορώ να αγοράσω μια ώρα του χρόνου σου.» «Σε παρακαλώ, πατέρα, έλα αύριο νωρίς στο σπίτι. Θα ήθελα πολύ να φάμε μαζί.» Ο πατέρας ένιωσε συντετριμένος, αγκάλιασε το μικρό γιο του και ικέτευε να τον συγχωρήσει. Η εξομολόγηση λοιπόν τώρα μιας μεγάλης γυναίκας, έτσι όπως θυμάται τη συναισθηματική σχέση όσα χρόνια έζησε με τον πατέρα. «Ο πατέρας μου, θα ήθελα να ξετυλίξω την ψυχή μου», λέει. «Θα ήθελα να

Νιώσω πως ίσως είμαι ικανή να περιγράψω τον πατέρα μου. Προσπάθησα στα αλήθεια, μα φτωχή για εκείνον η πένα μου. Δεν γίνεται, σκέφτομαι. Εκείνο που είναι αδύνατον είναι να περιγράψεις την ψυχή του, την καλοσύνη του και την ντομπροσύνη του, την ενεργετικότητα και τη λεβεδιά του, την μεγαλοψυχία και εκείνη την τιμιότητά του που φώτιζε, λες και έλαμπε εκεί στο τεράστιο μέτωπό του. Να κοιτάς πάντα τον άλλον στα μάτια και να ξέρεις πως είσαι καθαρός απέναντί του. Μυστικό που πρέπει πάντα να τηρείς, μου έλεγε. Σαν νιώσεις πως πρέπει να χαμηλώσεις τα μάτια από ενοχή, έχεις αποτύχει. Ίσια, καθάρια και ίσια στη ζωή σου, όσο κι αν στοιχίζει αυτό. Η ήρεμη συνείδηση, παιδί μου, ο ήσυχος ύπνος σου δεν ανταλλάσσεται με όλο της γης το χρυσάφι. Ήταν πολύ νέος όταν μου απέκτησε και χάρηκε τόσο πολύ που ήμουν κορίτσι και το νιώθα πάντα μέχρι την τελευταία του στιγμή πως ήμουν για εκείνον το παν. Αγάπη που ανάσαινε στον αέρα, που συνόδευε κάθε μου βήμα. Αγάπη που με τύλιγε με σιγουριά και ασφάλεια. Αγάπη που κατάφερε να με ζεσταίνει ακόμα και σπάνε τόσα χρόνια που τον έχασα όταν ήταν 57 ετών μόνο. Ζει πλάι μου, είναι παντού, στον αέρα που αναπνέω, στο δάκρυ που στάζει από τα μάτια, στην ψυχή μου. Είναι πλάι μου όταν γελώ, είναι και εκεί όταν πονάω. Φορές αναρωτιέμαι πώς γίνεται μετά από τόσα χρόνια να μην έχω ξεχάσει το καθαρό του βλέμμα, τη φωνή του, να μην λείψει λεπτό από τη σκέψη μου και εκείνα τα τελευταία του λόγια. Ευτυχία μου, παιδί μου, υποσχέσου μου πως ό,τι και αν γίνει, ό,τι και αν πάθω, δεν θα πικραθείς, θα προχωρήσεις. Ω Θεέ μου, πώς γίνεται να μου ζήτησες κάτι τέτοιο, πατέρα μου, πώς γίνεται να μην πικραίνομαι. Κι όμως προχώρησα και πήρα, πατέρα, από σένα όλα εκείνα που μου δίνες πάντα. Τα έκλεισα μέσα μου φυλαχτό και κουράγιο μου. Και σαν κοιτώ κι εγώ με τη σειρά μου τα μάτια των παιδιών μου, όταν κοιτώ την μεγάλη κόρη μου, σαν αντικρίζω την μικρή μου, νιώθω πως εκείνη η αγάπη που με γέμισες ξεχύνεται τώρα στον δικό του αέρα. Θέλω να ανασένουν σαν και μένα. Θέλω να νιώθω τη ζεστασιά που ένιωσα, τη σιγουριά μου, το δόσιμο της ίδιας της ζωής μου. Θέλω να ξέρουν πως υπάρχω γιατί υπάρχουν, πως τα φτερά που μου δίνει η δύναμη της μάνας, που είμαι σήμερα μάνα, τα έχω πάντα ανοιχτά επάνω τους για να τις ζεσταίνω, για να κουρνιάζουν, για να είναι ευτυχισμένες. Πατέρα μου, τα παιδιά μου, τα παιδιά που ο καημός μου ποτέ σου δεν γνώρισες, είναι η συνέχειά σου. Είναι η ελπίδα και το φως, είναι τώρα πια η ζωή μου. Κι εγώ ό,τι πήρα από σένα το δίνω. Ήταν, πατέρα μου, τόσο πολύ, τόσο ατέλειωτο που θα φτάσει γενναίες και γενναίες να αναστήσει. Η συγγραφέας Ευτυχία Αδυνηλίδη Μουσούλη. Σε αυτό το σημείο, αγαπητοί ακροατές, θα κάνουμε ένα μουσικό διάλειμμα και σε λίγο πάλι μαζί σας.

0: Αγαπητοί ακροατές, και πάλι κοντά σας, κάτι πολύ όμορφο που έχει σχέση με το θέμα που συζητήσαμε νωρίτερα και αφορούσε την επικοινωνία πατέρα, παιδιού, αλλά γενικότερα τώρα θα πούμε 2-3 πράγματα πόσο πολύ βοηθάνε τον χι άγνωστο κάποια ωραία δείγματα συμπεριφοράς από μας. Σκέψεις είναι αυτές που τις έχω βρει κάπου γραμμένες και ήθελα να τις μεταφέρω. Αρκεί ένα απλό καλημέρα για να ομορφαίνεις την ημέρα του αδερφού σου. Αρκεί ένα χαμόγελο να ζωγραφιστεί στο πρόσωπό σου για να δώσεις κουράγιο στον αδελφό σου. Αρκεί το χέρι σου να σκουπίσει το δάκρυ του αδελφού σου για να νιώσει παρηγοριά. Αρκεί να λάμψει το πρόσωπό σου στη χαρά του αδελφού σου για να νιώσει την αληθινή χαρά. Αρκεί μια προσευχή στην πόρα του αδελφού σου για να του δώσεις φτερά να πετάξει και για να δει ο αδελφός σου, αυτός ο άγνωστος συνάνθρωπός σου, στα αλήθεια, τι σημαίνει το να είσαι χριστιανός. Κάπου εδώ, φίλες και φίλοι ακροατές, φτάσαμε στο τέλος της εκπομπής μας. Να σας ευχηθούμε μια όμορφη Κυριακή και θα τα ξαναπούμε την επόμενη Κυριακή την ίδια ώρα στο Ράδιο Ελπίδα. Ως τότε, να είστε όλοι καλά. Χαίρετε.
1: Το τραπέζι της Κυριακής. Μια ραδιοφωνική πρόταση του Ράδιο Ελπίδα από την ομάδα των γυναικών της Αγίας Ολυμπιάδος της Ιεράς Μητροπόλεως Αλεξανδρουπόλεως σε ένα ξεχωριστό τραπέζι κάθε Κυριακή. Η πιο ευχάριστη ραδιοφωνική ατμόσφαιρα στο Ράδιο Ελπίδα κάθε Κυριακή σε ένα τραπέζι πλούσιο σε διάλογο, τραγούδια και νόστιμες συνταγές.

Κόκκινη κλωστή δεμένη στην ανέμη τυλιγμένη. Δώσε κλώτσο να γυρίσει, παραμύθι να αρχινήσει. Ιστορίες και παραμύθια από όλο τον κόσμο. Επιμελείται και παρουσιάζει η πρεσβυτέρα Ειρήνη Νικολάου.

Το μυρμήγκι και η πεταλούδα του Λουδοβίκου των Αναλογίων σε εικονογράφηση του Νίκου Γιαννόπουλου από τις εκδόσεις Σαβάλας.

Ήταν κάποτε ένα νεαρό μυρμήγκι. Κουβαλούσε σπόρους σιτάρι από το λιβάδι στη φωλιά του μέσα στη μεγάλη ζέστη του Ιούλη. Διάλεγε τα πιο βαριά σιτάρια και καμάρωνε για τα μπράβο των μεγαλύτερων μυρμηγκιών, μα πιο πολύ για τον μπράβο της αγαπημένης του. Ιδρωμένο, ακούμπησε το σιτάρι στο χώμα και ξάπλωσε στη σκιά της Μαργαρίτας να ξεκουραστεί. Κοίταξε τον ήλιο ανάμεσα από τα πέταλά της και του είπε: «Αχ, ήλιε μου, πόσο λυπούμε για σένα που δεν μπορείς να καθίσεις στη σκιά». Την ίδια στιγμή μια πεταλούδα με τα κάτασπρα ολομέταξα φτερά της προσανθίστηκε στο στεφάνι της Μαργαρίτας. «Όμορφή μου πεταλούδα», φώναξε το μυρμήγκι, «έλα που ήθελα πάντα να σε γνωρίσω από κοντά». Εκείνη με ένα μικρό πέταγμα κάθισε πανάλαφρη δίπλα του. «Σε ακούω», του είπε. «Σε βλέπω να πετάς παράξενα πάνω κάτω. Δε ζαλίζεσαι? Γιατί δεν πετάς ευθεία?» ρώτησε το μυρμήγκι. «Αν πετάς ευθεία, να ξέρεις ότι γίνεσαι εύκολος στόχος για τον κυνηγό», απάντησε η πεταλούδα. «Ω ναι, δίκιο έχεις. Και για το σώμα σου, δεν είναι μεγάλα τα φτερά?» «Είναι, αλλά εμένα με λένε και ψυχή. Και δεν ξέρεις τι βάρος έχει αυτό». «Μα εσύ είσαι μια σοφή», θαύμασε το μυρμήγκι. «Από πού έρχεσαι?» «Θυμάμαι», συνέχισε η πεταλούδα, «ότι βγήκα από ένα μικρό αυγό, πίσω από ένα πράσινο φύλλο μουριάς. Ήμουν ένα μικρό σκουλικάκι, ολομόναχο. Περιπλανήθηκα μήνες, χωρίς να βρω τίποτα να με ενδιαφέρει. Έτσι αποφάσισα να δώσω τέλος στη ζωή μου. Έφτιαξα το κουκούλι μου, τον τάφο μου δηλαδή. Μπήκα μέσα, έκλεισα τα μάτια και ξάπλωσα. Δεν ξέρω για πόσον καιρό έμεινα έτσι. Ξαφνικά βρέθηκα με ένα ζευγάρι φτερά να πετώ στον αέρα. Τι θαύμα ήταν αυτό? Ο κόσμος από ψηλά. Το τίμημα που πληρώνω βέβαια είναι ακριβό, γιατί μου επιτρέπεται να ζήσω μόνο 20 μέρες. Αλλά πίστεψέ με, πιο πολύ αξίζει να βρεθείς έστω για μια στιγμή στην κορφή του κόσμου παρά μια ζωή ολόκληρη πάνω και κάτω από τη γη», είπε η πεταλούδα. Άνοιξε τα φτερά της και πέταξε για τον κάμπο.

Από τότε το μυρμήγκι άρχισε να ονειρεύεται ουρανό. Παράτησε την κοινότητα, άρχισε να ξενυχτά και να σκέφτεται κάθε στιγμή την πεταλούδα που του πήρε τα μυαλά. Έστω για μια στιγμή στην κορυφή του κόσμου. Ένα βράδυ που έγινε να κοιμηθεί, είδε σαν σε όνειρο μεταξύ ύπνου και ξύπνου πως ένας άγγελος του έφερε δύο φτερά. Τ' άφησε δίπλα του και του ψιθύρισε στο αυτί. Είναι δώρο του Κυρίου και είναι μόνο για μια πτήση. Έχεις χρόνο να το σκεφτείς 3 μέρες. Το χάραμα της 3ης μέρας, πριν βγει ο ήλιος, τελειώνει ο χρόνος που πρέπει να αποφασίσεις. Είπε και έφυγε. Το μυρμήγκι ξύπνησε ταραγμένο και ανήσυχο και πράγματι είδε τα 2 φτερά δίπλα στο προσκεφάλι του. Τα πήρε και τα εξέτασε προσεκτικά. Ήταν φτιαγμένα από λεπτά νεύρα και πανάλαφρη μεμβράνη. Αυτά λοιπόν μπορούν να με ανεβάσουν στην κορφή του κόσμου, σκέφτηκε. Κοίταξε τα δεσίματα των φτερών και αναρωτήθηκε. Μα πώς θα γίνει, αφού εγώ δεν ξέρω να πετώ. Τα έκλειψε καλά και πήγε να πάρει τη γνώμη του σοφού γέροντα Μέρμιγκα. Καθώς περπατούσε, χιλιάδες σκέψεις τριγύριζαν στο μυαλό του. Τι θα έλεγαν τα αδέρφια του, οι φίλοι του? Θα τον κορόιδευαν? Θα τον θαύμαζαν? Θα έμενε στην ιστορία ως το πρώτο μυρμήγκι που πέταξε? Θα ήταν ένας σύγχρονος Ίκαρος που η ιστορία θα τον τιμούσε για την τόλμη του? Μα για μια μόνο πτήση αξίζει? Ταλαντεύτηκε, δίστασε για λίγο. Και μετά τι θα γίνει? Ίσως να μην κατέβω ποτέ ξανά στη γη. Ένιωθε την ευλογία του Θεού που τον τίμησε επιλέγοντάς τον, μα και το τίμημα βαρύ. Μία μόνο πτήση. Αδιευκρίνηστη παρέμενε η διάρκειά της. Είχε ακόμα μια μέρα για να αποφασίσει. Ο γέροντας Μέρμιγκας του μίλησε σαν πατέρας. Ο Θεός σου έστειλε τα φτερά. Δεν σου είπε να πετάξεις, αλλά να αποφασίσεις εσύ αν θα κάνεις αυτή την πτήση. Τέλος, το συμβούλεψε. Άκου την καρδιά σου. Το μυρμήγκι δεν φωτίστηκε από το γέροντα. Η πεταλούδα του είχε πάρει τα μυαλά, έστω για μια στιγμή στην κορφή του κόσμου. Αποφάσισε λοιπόν να φορέσει την ελευθερία, έστω για μία μόνη φορά. Θα έπρεπε με το πρώτο φως να δοκιμάσει. Πήγε δίπλα στα φτερά, τα χάιδεψε, έγειρε δίπλα τους, μα άθελά του αποκοιμήθηκε.

κοίταξε ψηλά τα σύννεφα που κινούνταν κατά τον νότο. Σηκώθηκε γρήγορα, τακτοποίησε τα πράγματά του, φόρεσε το μικρό του σακίδιο και άρχισε να ανεβαίνει το βουνό. Ο κόκκινος βράχος στην κορφή ψωνόταν περήφανος μέχρι τα σύννεφα. Περπάτησε μέρες πολλές. Σαν έφτασε στην κορφή του κόκκινου βράχου, έκλεισε τα μάτια και είδε να περνούν από μπροστά του όλα τα αγαπημένα του πρόσωπα, αυτά που άφηνε πίσω. Σηκώθηκε. Πήρε βαθιές ανάσες. Κοίταξε ψηλά τον ουρανό και αφέθηκε χαρούμενος στο κενό. Ένα θαύμα, του φάνηκε ο κόσμος από ψηλά, όπως ακριβώς του είχε διηγηθεί η Πεταλούδα. Εκείνη τη στιγμή ο άνεμος που περνούσε το πήρε στη χούφτα του, το σήκωσε ψηλά, έσκυψε και του είπε στο αυτί: «Δεν είσαι εσύ μόνο για μια πτήση». Και χάθηκαν στα ύψη, αγκαλιασμένοι και χαμογελαστοί, στα μεγάλα ταξίδια.

θέλετε να δείτε την όμορφη εικονογράφηση της ιστορίας που μόλις διαβάσαμε, επισκεφτείτε την ιστοσελίδα του ραδιοφωνικού σταθμού της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης radioiac.blogspot.com και το link «Παραγωγή εν δράση».

Κόκκινη κλωστή δεμένη στην ανέμη τυλιγμένη. Δώσε κλώτσο να γυρίσει, παραμύθι να αρχινήσει. Ιστορίες και παραμύθια από όλο τον κόσμο. Επιμελείται και παρουσιάζει η πρεσβυτέρα Ειρήνη Νικολάου.

Κριτέ κεφάλαιο πρώτο. Οι άντρες των φιλών Ιούδα και Σιμεών εχμαλωτίζουν τον Αδωνί Βεζέκ. Μετά το θάνατο του Ιησού, οι Ισραηλίτες ρώτησαν τον Κύριο: «Ποια από τις φυλές μας θα πάει πρώτη να πολεμήσει τους Χαναμερούς?» Ο Κύριος απάντησε: «Θα πάνε οι άντρες της φυλής Ιούδα, τους παραδίδω τη χώρα». Τότε οι άντρες της φυλής Ιούδα είπαν στους άντρες της φυλής Σιμεών, αδερφού του Ιούδα: «Ελάτε μαζί μας στη χώρα που μας δόθηκε με κλήρο για να πολεμήσουμε τους Χαναναίους, και εμείς πάλι θα έρθουμε μαζί σας να κατακτήσουμε τη χώρα που κληρώθηκε σε εσάς». Έτσι οι άντρες της φυλής Σιμεών πήγαν και πολέμησαν μαζί με εκείνους της φυλής Ιούδα. Ο Κύριος πράγματι τους παρέδωσε τους Χαναναίους και τους Φερεζαίους και σκότωσαν από αυτούς 10.000 άντρες στη Βεζέκ. Εκεί, μέσα στην πόλη της Βεζέκ, βρήκαν το βασιλιά Αδωνί Βεζέκ. Πολέμησαν εναντίον του και νίκησαν τους Χαναναίους και τους Φερεζαίους. Ο Αδωνί Βεζέκ έφυγε για να σωθεί, αλλά τον καταδίωξαν, τον έπιασαν και του έκοψαν τα μεγάλα δάχτυλα των χεριών και των ποδιών του. Τότε είπε ο Αδωνί Βεζέκ: 70 βασιλιάδες με κομμένα τα μεγάλα δάχτυλα των χεριών και των ποδιών τους μάζευαν ό,τι έπεφτε κάτω από το τραπέζι μου. Ό,τι έκανα, ο Θεός τώρα μου το ανταπέδωσε. Τον έφεραν στην Ιερουσαλήμ και πέθανε εκεί». Οι άντρες του Ιούδα κυριεύουν την Ιερουσαλήμ και τη Χεβρόν. Οι άντρες της φυλής Ιούδα πολέμησαν εναντίον της Ιερουσαλήμ, την κυρίεψαν, κατέσφαξαν τους κατοίκους της και παρέδωσαν την πόλη στη φωτιά. Έπειτα έφυγαν για να πολεμήσουν τους Χαναναίους που κατοικούσαν στην ορεινή περιοχή, στην νότια περιοχή και κάτω στην Πεδιάδα. Χτύπησαν επίσης τους Χαναναίους που κατοικούσαν στη Χεβρόν, πόλη που το όνομά της μέχρι τότε ήταν Κυριάθ Αρβά. Εκεί νίκησαν τις συγγένειες των Σεσαΐ, Αχιμάν και Ταλμαΐ. Ο Οθνιήλ κυριεύει τη Δεβίρ και παντρεύεται την Αχσά. Από εκεί οι άντρες της φυλής Ιούδα έφυγαν για να πολεμήσουν τους κατοίκους της Δεβίρ, που μέχρι τότε το όνομά της ήταν Κυριάθ Σεφέρ. Ο Χάλευ έκανε τη διακήρυξη: «Όποιος χτυπήσει την Κυριάθ Σεφέρ και την κυριέψει, σε αυτόν θα δώσω την κόρη μου Αχσά για γυναίκα». Την κυρίεψε ο Οθνίηλ, γιος του Κενεζή, την νεότερου αδερφού του Χάλευ, και έτσι ο Χάλευ έδωσε σε αυτόν την κόρη του για γυναίκα. Την ημέρα του γάμου, αυτή ζήτησε από τον Οθνίηλ τη συγκατάθεσή του να γυρέψει από τον πατέρα της ένα χωράφι. Χτύπησε τα χέρια της πάνω από το γαϊδούρι και ο Χάλευ τη ρώτησε: «Τι σου συμβαίνει?» Αυτή του απάντησε: «Θέλω να μου δώσεις ένα δώρο. Η περιοχή που μου παραχώρησες νότια είναι άνυδρη. Γι' αυτό να μου δώσεις πηγές με νερό». Έτσι ο Χάλευ της έδωσε τις πηγές στα ορεινά και στα παιδινά. Οι κατακτήσεις των φυλών Ιούδα και Βενιαμίν. Οι Κενέοι, απόγονοι του πεθερού του Μωυσή, έφυγαν από την Ιεριχώ, την πόλη με τις Φοινικές, μαζί με τους άντρες της φυλής Ιούδα και πήγαν να εγκατασταθούν στην έρημο του Ιούδα νότια της Αράδ, ανάμεσα στους Αμαλικίτες. Οι άντρες της φυλής Ιούδα με αυτούς της φυλής Σιμεών, αδερφού του Ιούδα, πήγαν και χτύπησαν τους Χαραναίους που κατοικούσαν στη Σεφάθ και κατέστρεψαν εντελώς την πόλη, η οποία από τότε ονομάστηκε Χορμά, δηλαδή καταστροφή. Οι άντρες της φυλής Ιούδα κυρίεψαν τη Γάζα, την Ασκάλωνα και την Ακαρών μαζί με τα περίχωρά τους. Ο Κύριος ήταν μαζί με τους άντρες της φυλής Ιούδα και κυρίεψαν την ορεινή περιοχή. Δεν μπόρεσαν όμως να εκδιώξουν τους κατοίκους της Πεδιάδας, γιατί αυτοί είχαν σιδερένιες άμαξες. Στο Χάλευ έδωσαν τη Χεβρόν, όπως είχε διατάξει ο Μωυσής. Και ο Χάλευ εκδίωξε τις τρεις συγγένειες των Ανακητών που κατοικούσαν εκεί. Οι Βενιαμίτες όμως δεν μπόρεσαν να εκδιώξουν τους Ιεβουσαίους που κατοικούσαν στην Ιερουσαλήμ, και έτσι αυτοί ζουν ακόμη μαζί τους στην ίδια πόλη μέχρι σήμερα. Οι απόγονοι του Ιωσήφ κυριεύουν τη Βεθήλ. Οι απόγονοι του Ιωσήφ πήγαν να πολεμήσουν εναντίον της Βεθήλ και ο Κύριος ήταν μαζί τους. Πρώτα όμως έστειλαν ανθρώπους να κατασκοπεύσουν την πόλη, που το όνομά της ήταν άλλοτε Λούζ. Οι κατάσκοποι είδαν κάποιον που έβγαινε από την πόλη και του είπαν: «Δείξε μας, σε παρακαλούμε, πώς μπορούμε να εισβάλλουμε στην πόλη και εμείς θα σου φερθούμε με καλοσύνη». Αυτός τους έδειξε τις οχυρές θέσεις της πόλης και έτσι οι απόγονοι του Ιωσήφ μπήκαν σε αυτήν και κατέσφαξαν τους κατοίκους της. Εκείνον τον άνθρωπο όμως τον άφησαν να φύγει μαζί με όλη του την οικογένεια. Αυτός πήγε στη χώρα των Χεταίων και εκεί έχτισε μια πόλη που την ονόμασε επίσης Λούζ. Αυτό είναι το όνομά της μέχρι σήμερα. Περιοχές όπου δεν επικράτησαν οι Ισραηλίτες. Οι απόγονοι του Μανασί δεν μπόρεσαν και αυτοί να εκδιώξουν τους κατοίκους από τις πόλεις Βεθσεάν, Τανάκ, Δόρ και Μεγιδό και από τα περίχωρά τους. Έτσι οι Χαναναίοι συνέχισαν να κατοικούν σε αυτή την περιοχή.
Όταν οι Ισραηλίτες ισχυροποιήθηκαν, υποχρέωσαν τους Χαναναίους να εκτελούν καταναγκαστικά έργα για αυτούς, αλλά δεν μπόρεσαν να τους εκδιώξουν εντελώς. Ούτε οι απόγονοι του Εφραήμ μπόρεσαν να εκδιώξουν τους Χαναναίους που κατοικούσαν στη Γεζέρ, και έτσι οι Χαναναίοι συνέχισαν να κατοικούν μαζί τους στην πόλη αυτή. Επίσης οι απόγονοι του Ζαβουλών δεν μπόρεσαν και αυτοί να διώξουν τους κατοίκους της Κιδρών και της Νααλάλ, και έτσι οι Χαναναίοι συνέχισαν να κατοικούν μαζί τους και να εκτελούν καταναγκαστικά έργα. Ούτε οι απόγονοι του Ασσύρ μπόρεσαν να εκδιώξουν τους κατοίκους των πόλεων Ακό, Σιδώνα, Αλάβ, Αχσίβ, Χελβά, Αφίκ και Ρεχόβ. Γι' αυτό η φυλή Ασσύρ αναγκάστηκε να συγκατοικήσει με τους Χαναναίους που ζούσαν στη χώρα. Επίσης οι απόγονοι του Νεφθαλή δεν μπόρεσαν και αυτοί να διώξουν τους κατοίκους της Βεθ Σέμες και της Βεθ Ανάθ. Έτσι εγκαταστάθηκαν ανάμεσα στους Χαναναίους που κατοικούσαν στη χώρα, αλλά τους υποχρέωσαν να εκτελούν καταναγκαστικά έργα για αυτούς. Οι Αμοραίοι περιόρισαν τους απογόνους του Δαν στα βουνά και δεν τους άφηναν να κατεβούν στην πεδιάδα. Έτσι οι Αμοραίοι συνέχισαν να κατοικούν στην Χαρχέρες, στην Αϊαλόν και στη Σαλβίμ. Όταν όμως οι απόγονοι του Ιωσήφ ισχυροποιήθηκαν, τους υποχρέωσαν να εκτελούν καταναγκαστικά έργα για αυτούς. Βόρεια της Σελά, τα νότια σύνορα των Αμοραίων προχωρούσαν μέσα από την ανοφέρεια της Ακραβίμ. Κριτέ, κεφάλαιο δεύτερο. Ο άγγελος του Κυρίου στη Βοχήμ. Ο άγγελος του Κυρίου ήρθε από τα Γάλγαλα στη Βοχήμ και είπε στους Ισραηλίτες: «Σας έβγαλα από την Αίγυπτο και σας έφερα στη χώρα που είχα υποσχεθεί με όρκο στους προπάτορές σας. Και έχω διακηρύξει ότι δεν θα ακυρώσω ποτέ τη διαθήκη μου μαζί σας, εφόσον εσείς δεν συνάψετε καμία συνθήκη με τους κατοίκους της χώρας αυτής και καταστρέψετε τα θυσιαστήριά τους. Εσείς όμως δεν υπακούσατε σε όσα σας είπα, γιατί το κάνατε αυτό. Σας δηλώνω λοιπόν, δεν θα διώξω από μπροστά σας τους κατοίκους αυτής της χώρας. Θα είναι εχθροί σας και οι θεοί τους θα γίνουν παγίδα για σας». Ενώ ο άγγελος του Κυρίου έλεγε αυτά τα λόγια στους Ισραηλίτες, ο λαός φώναζε δυνατά και έκλαιγε. Γι' αυτό ονόμασαν εκείνο τον τόπο Βοχήμ, δηλαδή Κλαθμός, και πρόσφεραν εκεί θυσίες στον Κύριο. Ο θάνατος του Ιησού του Ναβί. Όταν ο Ιησούς απέλυσε το λαό, οι Ισραηλίτες πήγαν καθένα στο μερίδιο γης που του ανήκει και έτσι κατέλαβαν τη χώρα. Ο λαός λάτρευε τον Κύριο όσο ζούσε ο Ιησούς και μετά το θάνατό του όσο ζούσαν οι πρεσβύτεροι που είχαν δει όλα τα μεγάλα έργα που έκανε ο Κύριος για χάρη των Ισραηλιτών. Ο Ιησούς, γιος του Ναβί, ο δούλος του Κυρίου, πέθανε σε ηλικία 110 ετών. Τον έθαψαν στην περιοχή που του είχε δοθεί με κλήρο, στην Θυμνάθ Χέρες, στην ορεινή περιοχή του Εφραήμ, βόρεια του όρους Γαάς. Πέθανε επίσης και όλη εκείνη η γενιά και ύστερα ήρθε άλλη, που δεν γνώριζε προσωπικά τον Κύριο ούτε τα έργα που είχε κάνει για χάρη των Ισραηλιτών. Οι Ισραηλίτες εγκαταλείπουν τον Κύριο. Έτσι οι Ισραηλίτες δυσαρέστησαν με τις πράξεις τους τον Κύριο και λάτρεψαν τον Βάαλ. Εγκατέλειψαν τον Κύριο, τον Θεό των προγόνων τους που τους είχε βγάλει από την Αίγυπτο, και λάτρεψαν άλλους θεούς, αυτούς που λάτρευαν οι γύρω τους λαοί. Προσκύνησαν αυτούς τους θεούς και εξόργησαν έτσι τον Κύριο. Εγκατέλειψαν τον Κύριο και λάτρεψαν τον Βάαλ και την Αστάρτη. Και ο Κύριος ξέσπασε οργισμένος εναντίον τους. Τους παρέδωσε σε επιδρομείς οι οποίοι τους ρήμαζαν. Τους πούλησε στους γύρω εχθρούς τους και δεν μπορούσαν πια να τους αντιμετωπίσουν. Παντού όπου πήγαιναν να πολεμήσουν, ο Κύριος ήταν εναντίον τους και δεν νικούσαν όπως τους το είχε πει με όρκο. Και αυτό τους έριχνε σε βαθιά κατάθλιψη. Τότε ο Κύριος τους έδωσε για αρχηγούς κριτές, οι οποίοι τους γλίτωναν από τους επιδρομείς. Αλλά ούτε στους κριτές τους υπάκουαν, γιατί επιδίδονταν στη λατρεία άλλων θεών και τους προσκυνούσαν. Πολύ σύντομα ξεστράτησαν από το δρόμο των προγόνων τους, οι οποίοι υπάκουαν στις εντολές του Κυρίου. Ετούτοι δεν τους μιμήθηκαν. Κάθε φορά που ο Κύριος τους έστελνε έναν κριτή, ήταν ο ίδιος μαζί του και γλίτωνε τους Ισραηλίτες από τους εχθρούς τους, όσο καιρό ζούσε ο κριτής. Ο Κύριος τους λυπόταν όταν οι εκμεταλλευτές και οι καταπιεστές τους τους έκαναν να στενάζουν. Όταν όμως πέθαινε ο κριτής, οι Ισραηλίτες ξανάπεφταν στην απιστία, χειρότεροι από εκείνη των προγόνων τους. Επιδίδονταν στη λατρεία άλλων θεών και τους προσκυνούσαν. Δεν απαρνούνταν τις κακές τους πράξεις και τη διαστραμμένη τους συμπεριφορά. Γι' αυτό το λόγο ξέσπασε ο Κύριος οργισμένος εναντίον τους και είπε: «Επειδή αυτό το έθνος αθέτησε τη διαθήκη που είχα διατάξει τους προγόνους τους να τη σέβονται,
και δεν με υπάκουσαν. Γι' αυτό κι εγώ δεν θα διώξω πια από μπροστά τους κανένα από τα έθνη που είχαν παραμείνει στη χώρα τον καιρό που πέθανε ο Ιησούς. Θα χρησιμοποιήσω αυτά τα έθνη για να δοκιμάσω τους Ισραηλίτες αν θα θελήσουν ή όχι να ακολουθήσουν το δρόμο μου και να με υπακούσουν όπως τον ακολούθησαν οι πρόγονοί τους. Έτσι ο Κύριος άφησε να υπάρχουν στη χώρα τα έθνη εκείνα που δεν τα είχε παραδώσει στον Ιησού. Ο Ιησούς δεν είχε βιαστεί να τα εκδιώξει. Κριτέ, κεφάλαιο τρίτο. Τα έθνη που παρέμειναν στη χώρα. Ο Κύριος άφησε ορισμένα έθνη στη χώρα για να δοκιμάσει με αυτά τους Ισραηλίτες εκείνους που δεν είχαν πάρει μέρος σε όλους τους πολέμους για την κατάκτηση της Χαναάν. Επίσης ήθελε να μάθουν την τέχνη του πολέμου οι νέες γενιές, τουλάχιστον εκείνες που δεν είχαν ακόμα πολεμήσει. Αυτά λοιπόν τα έθνη ήταν οι πέντε ηγεμονίες των Φιλιστέων, όλοι οι Χαναναίοι, οι Σιδόνιοι και οι Εβραίοι που κατοικούσαν στα βουνά του Λιβάνου, από το όρος Βαλερμόν ως την είσοδο της Χαμάθ. Αυτοί οι λαοί χρησίμευαν στον Κύριο για να δοκιμάζει με αυτούς τους Ισραηλίτες και να βλέπει αν είχαν σκοπό να υπακούσουν στις εντολές που είχε δώσει στους προγόνους τους με τον Μωυσή. Έτσι οι Ισραηλίτες εγκαταστάθηκαν ανάμεσα στους Χαναναίους, στους Χεταίους, στους Αμοραίους, στους Φερεζαίους, στους Εβαίους και στους Ιεβουσαίους. Πήραν τις κόρες τους για γυναίκες τους και έδωσαν τις δικές τους κόρες στους γιους εκείνων και λάτρεψαν τους θεούς τους. Ο Οθνιήλ. Οι Ισραηλίτες δυσαρέστησαν με τις πράξεις τους τον Κύριο το Θεό τους, τον λησμόνησαν και λάτρεψαν τον Βάαλ και την Αστάρτη. Γι' αυτό ο Κύριος ξέσπασε οργισμένος εναντίον τους και τους παρέδωσε στον Κουσάν Ρισαθαΐμ, βασιλιά της Μεσοποταμίας, και έγιναν οι Ισραηλίτες υποτελείς στον Κουσάν Ρισαθαΐμ για 8 χρόνια. Τότε οι Ισραηλίτες επικαλέστησαν τον Κύριο, και αυτός τους έστειλε τον Οθνιήλ γιο του Κενεζίτη, νεότερο αδερφού του Χάλευ, για να τους ελευθερώσει. Το πνεύμα του Κυρίου ήρθε στον Οθνιήλ και αναδείχθηκε κριτής του λαού Ισραήλ. Βγήκε να πολεμήσει τον Κουσάν Ρισαθαΐμ, βασιλιά της Μεσοποταμίας, και ο Κύριος τον παρέδωσε στην εξουσία του και τον νίκησε ολοσχερός. Η χώρα ησύχασε για 40 χρόνια. Έπειτα πέθανε ο Οθνιήλ, γιος του Κενεζίτη. Ο Εούδ. Οι Ισραηλίτες δυσαρέστησαν πάλι με τις πράξεις τους στον Κύριο. Γι' αυτό ο Κύριος οδήγησε εναντίον τους τον Εγλών, βασιλιά της Μωάβ. Αυτός έκανε συμμαχία με τους Αμμονίτες και τους Αμαλικίτες να επιτεθεί στους Ισραηλίτες και κυρίεψε την Ιεριχώ, την πόλη με τις Φινικές. Έτσι οι Ισραηλίτες έγιναν υποτελείς των Εγλών για 18 χρόνια. Επικαλέστηκαν όμως τον Κύριο και αυτός τους έστειλε ελευθερωτή τον Εούδ, γιο του Γερά από την φυλή Βενιαμίν. Ο Εούδ ήταν αριστερόχειρας. Οι Ισραηλίτες τον έστειλαν να πάει δώρα στον Εγλών, βασιλιά της Μωάβ. Ο Εούδ έφτιαξε ένα δίκοπο ξύφους, ένα πύχη μήκους και το ζώστηκε κάτω από τα ρούχα του στον δεξιό του μυρό. Έπειτα πήγε να προσφέρει τα δώρα στον Εγλών, ο οποίος ήταν πάρα πολύ παχής. Αφού τέλειωσε η προσφορά των δώρων, ο Εούδ συνόδεψε τους ανθρώπους που τα είχαν φέρει. Όταν όμως έφτασαν στα αγάλματα των θεών που ήταν στα Γάλγαλα, ο Εούδ γύρισε πίσω και είπε στον Εγλών: «Έχω ένα απόρριτο μήνυμα για σένα, βασιλιά». Ο βασιλιάς διέταξε τότε τους υπηρέτες του να βγουν όλοι έξω. Ο Εούδ πήγε κοντά του, ο βασιλιάς καθόταν μόνος του στο δροσερό ανόγι και του είπε: «Έχω ένα μήνυμα για σένα από το Θεό». Ο Εγλών σηκώθηκε από το θρόνο του. Τότε ο Εούδ άπλωσε το αριστερό του χέρι και έπιασε το ξύφος που ήταν στο δεξιό του μυρό και το έχωσε στην κοιλιά του βασιλιά τόσο βαθιά, ώστε μπήκε μέσα του και η λαβή μαζί με τη λεπίδα και το πάχος ήρθε και έκλεισε από πάνω. Και χωρίς να τραβήξει πίσω το ξύφος, βγήκε από το παράθυρο. Βγήκε και από τον προθάλαμο, αφού πρώτα έκλεισε την πόρτα του δωματίου πίσω του και την κλείδωσε. Όταν πια είχε φύγει, ήρθαν οι δούλοι του βασιλιά, είδαν ότι οι πόρτες ήταν κλειδωμένες και σκέφτηκαν πως θα έκανε την ανάγκη του στο αποχωρητήριο στο δροσερό ανόγι. Περίμεναν αρκετή ώρα, ώσπου άρχισαν να ανησυχούν που ο Εγλών δεν άνοιγε τις πόρτες του δωματίου. Πήραν τότε το κλειδί, ανοίγουν και τι να δουν. Ο Κύριός τους ήταν ξαπλωμένος κατά γης, νεκρός. Στο μεταξύ ο Εούδ, όσο αυτοί καθυστερούσαν, είχε φύγει. Πέρασε τα αγάλματα των θεών και κατέφυγε ασφαλής στη Σεϊραθά. Όταν έφτασε εκεί, σάλπισε με τη σάλπιγγα προς την ορεινή περιοχή της φυλής Εφραήμ για να συγκεντρώσει τους Ισραηλίτες.
Όταν αυτοί κατέβηκαν από το βουνό και ήρθαν μαζί του, ο Εούδ μπήκε επικεφαλής τους και τους είπε: «Ακολουθήστε με, γιατί ο Κύριος θα σας παραδώσει τους εχθρούς σας, τους Μωαβίτες». Τον ακολούθησαν και έπιασαν τα περάσματα του Ιορδάνη αντίκρι στη Μωάβ και δεν άφηναν κανένα να περάσει. Εκείνη την ημέρα σκότωσαν περίπου 10.000 Μωαβίτες. Ήταν όλοι τους Ρωμαλαίοι και γεροί πολεμιστές, αλλά δεν γλίτωσε κανείς τους. Έτσι εκείνη την ημέρα οι Μωαβίτες έγιναν υποτελείς στους Ισραηλίτες και η χώρα ησύχασε για 80 χρόνια. Ο Σαμγάρ. Μετά τον Εούδ αναδείχθηκε ο Σαμγάρ, γιος του Ανάθ, ο οποίος με ένα βούκεντρο σκότωσε 600 Φιλιστέους στρατιώτες και ελευθέρωσε κι αυτός το λαό Ισραήλ. Κριτέ, κεφάλαιο τέταρτο. Η Δεβόρα και ο Βαράκ. Όταν πέθανε ο Εούδ, οι Ισραηλίτες δυσαρέστησαν πάλι με τις πράξεις τους στον Κύριο και ο Κύριος τους παρέδωσε στον Ιαβίν, ένα Χαναναίο βασιλιά που βασίλευε στην Ασόρ. Αρχηγός του στρατού του ήταν ο Σίσερα που κατοικούσε στη Χαρόσεθ των Εθνών. Αυτός είχε 900 σιδερένιες άμαξες και καταπίεζε σκληρά τους Ισραηλίτες 20 ολόκληρα χρόνια. Έτσι οι Ισραηλίτες επικαλέστηκαν τον Κύριο να τους ελευθερώσει. Εκείνο τον καιρό κριτής του Ισραήλ ήταν η προφήτισσα Δεβόρα, γυναίκα του Λαπιδόθ. Αυτή καθόταν συνήθως κάτω από ένα φίνικα που αργότερα ονομάστηκε φίνικας της Δεβόρας, μεταξύ των πόλεων Ραμά και Βεθήλ στην ορεινή περιοχή της φυλής Εφραήμ, και οι Ισραηλίτες πήγαιναν σε αυτήν για να δικάζει τις υποθέσεις τους. Μια μέρα η Δεβόρα έστειλε και κάλεσε τον Βαράκ, γιο του Αβινοάμ, από την Κέδες στην περιοχή της φυλής Νεφθαλή και του είπε: «Ο Κύριος, ο Θεός του Ισραήλ, δίνει αυτή την προσταγή. Πάρε μαζί σου 10.000 άντρες από τις φυλές Νεφθαλή και Ζαβουλών και πήγαινε στο όρος Θαβόρ. Και εγώ θα ξεσηκώσω το Σίσερα, αρχιστράτηγο του Ιαβίν, να έρθει να σου επιτεθεί με τις άμαξές του και το πεζικό του στο χήμαρο Κισών, και θα τον παραδώσω στην εξουσία σου». Ο Βαράκ της είπε: «Αν έρθεις κι εσύ μαζί μου, θα πάω. Αν όχι, δεν πάω». Εκείνη του απάντησε: «Θα έρθω λοιπόν μαζί σου. Η εκστρατεία όμως αυτή δεν θα φέρει δόξα σε σένα, γιατί ο Κύριος θα παραδώσει το Σίσερα σε μια γυναίκα». Έτσι η Δεβόρα σηκώθηκε και πήγε με το Βαράκ στην Κέδες. Ο Βαράκ συγκέντρωσε εκεί τις φυλές Ζαβουλών και Νεφθαλή. 10.000 άντρες ανέβηκαν στο βουνό ακολουθώντας τον. Ανέβηκε και η Δεβόρα μαζί του. Κοντά στην Κέδες ζούσε ο Χέβερο Κενέος. Αυτός είχε αποχωριστεί από τους άλλους Κενέους απογόνους του Χοβάβενο, συγγενή του Μωυσή, και είχε στήσει τη σκηνή του κοντά στη βελανιδιά Σαανανίμ. Όταν ανάγγειλαν στο Σίσερα ότι ο Βαράκ, γιος του Αβινοάμ, ανέβαινε το όρος Θαβόρ, αυτός συγκέντρωσε τις 900 σιδερένιες άμαξές του και όλο το στρατό του και πήγε από τη Χαρόσεθ των Εθνών στον ποταμό Κισών. Τότε είπε η Δεβόρα στο Βαράκ: «Πάμε, γιατί σήμερα ο Κύριος θα σου παραδώσει το Σίσερα. Ο Κύριος ο ίδιος βαδίζει μπροστά σου». Ο Βαράκ κατέβηκε από το όρος Θαβόρ με τις 10.000 άντρες πίσω του. Και όταν αυτός εξαπέλυσε επίθεση, προκάλεσε ο Κύριος σύγχυση στο Σίσερα, στις άμαξές του και στο στρατό του. Ο ίδιος κατέβηκε από το αμάξι του και έφυγε πεζός. Αλλά ο Βαράκ καταδίωξε τις άμαξες και το στρατό των εχθρών ως τη Χαρόσεθ των Εθνών και κατέσφαξε όλους τους στρατιώτες του Σίσερα. Δεν έμεινε ούτε ένας ζωντανός. Ο θάνατος του αρχιστρατήγου των αντιπάλων. Ο Σίσερα κατέφυγε τρέχοντας στη σκηνή της Ιαήλ, της γυναίκας του Χέβερ του Κενέου. Εκείνο τον καιρό υπήρχε ειρήνη ανάμεσα στον Ιαβίν, βασιλιά της Ασόρ, και στην οικογένεια του Χέβερ. Η Ιαήλ βγήκε να συναντήσει τον Σίσερα και του είπε: «Έλα, κυρία μου, έλα στη σκηνή μου, μη φοβάσαι». Μπήκε λοιπόν στη σκηνή και αυτή τον έκρυψε με ένα σκέπασμα. Της λέει: «Διψάω, δώσ' μου σε παρακαλώ να πιω λίγο νερό». Εκείνη άνοιξε το ασκί με το γάλα, το έδωσε να πιει και τον ξανασκέπασε. Ο Σίσερα της είπε πάλι: «Στάσου στην πόρτα της σκηνής και αν έρθουν να σε ρωτήσουν αν υπάρχει εδώ κανείς, εσύ να τους απαντήσεις όχι». Αποκαμωμένος καθώς ήταν, κοιμήθηκε βαθιά. Τότε η Ιαήλ πήρε έναν πάσαλο από τη σκηνή και ένα σφυρί, πλησίασε αθόρυβα και έμπηξε το παλούκι στο μενίκι του, έτσι που καρφώθηκε στη γη και ο Σίσερα πέθανε. Τότε έφτασε και ο Βαράκ που καταδίωγε το Σίσερα. Η Ιαήλ βγήκε να τον προϋπαντήσει και του είπε: «Έλα και θα σου δείξω τον άνθρωπο που ζητάς». Ο Βαράκ μπήκε στη σκηνή και είδε το Σίσερα κάτω νεκρό με το παλούκι στο μηνύκι του. Έτσι εκείνη την ημέρα, μπροστά στους Ισραηλίτες, ταπείνωσε ο Θεός τον Ιαβίν, τον Χαναναίο βασιλιά.
Οι Ισραηλίτες εξαπέλυαν όλο και πιο ορμητικές επιθέσεις εναντίον του, ωσότου τον εξουδετέρωσαν. Κριτέ, κεφάλαιο 5. Το τραγούδι της Δεβόρας και του Βαράκ. Εκείνη την ημέρα η Δεβόρα και ο Βαράκ, γιος του Αβινοάμ, τραγούδησαν αυτό τον ύμνο. Τον Κύριο δοξολογήστε, γιατί καλοί αρχηγοί δίνουν στον Ισραήλ προστάγματα, γιατί ο λαός πρόθυμος έτρεξε να πολεμήσει. Ακούστε βασιλιάδες, δώστε ηγεμόνες προσοχή. Εγώ στον Κύριο θα τραγουδήσω, στον Κύριο θα ψάλω, στο Θεό του Ισραήλ. Κύριε, όταν έβγαινες από το όρος Σιήρ, όταν ξεκίναγες από τις Εδόμ τους κάμπους, έτρεμε η γη και οι ουρανοί ταράζονταν και στάλαζαν τα σύννεφα νερό. Έτρεμαν τα βουνά μπροστά στον Κύριο, στον Κύριο του Σινά, μπρος του Κυρίου την παρουσία του Θεού του Ισραήλ. Στις μέρες του Σαμγάρ, γιου του Ανάθ, στις μέρες της Ιαήλ, τα καραβάνια εξαφανίστηκαν και όσοι ταξίδευαν πέρνανε πλάγιους δρόμους. Αρχηγοί δεν υπήρχαν πια, καθόλου πια αρχηγοί του Ισραήλ τη χώρα. Ώσπου εμφανίστηκες εσύ, Δεβόρα, ώσπου εσύ εμφανίστηκες μητέρα για τον Ισραήλ. Νέους διαλέξανε θεούς, θεούς που δεν τους γνώριζαν. Σε 40.000 άντρες των Ισραήλ ζήτημα αν έβρισκες μια ασπίδα ή ένα κόντιο. Είναι η καρδιά μου με του Ισραήλ τους αρχηγούς, με εκείνους από το λαό που πρόθυμοι στον πόλεμο έτρεξαν. Τον Κύριο δοξολογήστε. Εσείς που υπέβετε στις άσπρες γαϊδουρίτσες, εσείς που πάνω σε χαλιά καθόσαστε, και εσείς που μέσα στους δρόμους περπατάτε, σκεφτείτε το. Ακούτε. Φλίαρα πλήθη στα πηγάδια ολόγυρα διηγούνται του Κυρίου τους θριάμβους, τις νίκες του λαού του Ισραήλ. Τότε κατέβει του Κυρίου ο λαός στις πύλες. Εμπρός, εμπρός Δεβόρα. Εμπρός, εμπρός, τραγούδησε. Σήκω Βαράκ, γέ του Αβινοάμ, και ξαναφέρε πίσω τους εχμαλώτους σου. Τότε πολέμησε ως αγενναίος ο Ισραήλ. Του Κυρίου ο λαός πολέμησαν σαν ήρωες. Οι αρχηγοί του Εφραήμ βρίσκονται στην πεδιάδα, πίσω του ο Βενιαμίν με το λαό του. Και κατεβήκαν αρχηγοί από τη συγγένεια του Μαχύρ και από τη φυλή του Ζαβουλών ακούραστοι αξιωματούχοι. Και του Ισάχαρ η αρχηγή ήταν μαζί με τη Δεβόρα. Και όπως ο Ισάχαρ, έτσι και ο Βαράκ όρμησε να τον κυνηγάει στην πεδιάδα. Μα στις τάξεις του Ρουβίν μεγάλες συζητήσεις γίνονταν. Γιατί καθόσασταν στα μαντριά Ρουβίν να ακούς που τα κοπάδια τους φωνάζουν οι βοσκοί? Στις τάξεις του Ρουβίν μεγάλες συζητήσεις γίνονταν. Ο Γαλαάδ έμεινε πέρα από τον Ιορδάνη. Ο Δάν γιατί έχει τα πλοία μόνιμη κατοικία του. Ο Ασύρ καθόταν στην ακρογιαλιά και αναπαυόταν στα λιμάνια του. Ο Ζαβουλών είναι λαός που με το θάνατο έπαιξε και ο Νεφθαλή το ίδιο, στον μαχών τα παιδεία. Ήρθαν οι βασιλιάδες και πολέμησαν, πολέμησαν οι Χαναναίοι βασιλιάδες στην πολιτεία Τανάχ, κοντά στις Μεγιδώτα κεφαλάρια, αλλά δεν πήραν ασημένια λάφυρα. Από τον ουρανό πολέμησαν τα αστέρια. Από τις τροχές τους πολέμησαν τον Σίσερα. Τους πήρε το ποτάμι του Κισών. Ο Κισών το πανάρχιο ποτάμι. Περπάτησε με δύναμη ψυχή μου. Τότε μορμή χτυπήσαν τον αλόγων οι οπλές, καθώς καλπάζουν φεύγοντας οι καβαλάριδες. «Καταραστείτε τη Μυρός», είπε ο άγγελος Κυρίου. «Σκληρά καταραστείτε τους κατοίκους της». Δεν ήρθαν σε βοήθεια του Κυρίου, δεν πολεμήσανε μαζί με τους γενναίους του ήρωες. Η πιο ευλογημένη εσύ είναι από τις γυναίκες η Ιαήλ του Χέβερ, η γυναίκα του Κενέου. Από τις γυναίκες όλες που κατοικούν σε σκηνές, αυτή εσύ είναι η πιο ευλογημένη. Νερό τη ζήτησε ο Σίσερα και εκείνη γάλα του δώσε, γάλα ολόπαχο του πρόσφερε μέσα σε πολύτιμη γαβάθα. Τώρα τη χέρι άδραξε τον πάσαλο και το δεξί τη το σφυρί των εργατών. Και χτύπησε το Σίσερα, το κεφάλι του το κομμάτιασε. Του τρύπησε απ' άκρη σ' άκρη το μιλίκι. Στα πόδια της αυτός οριάστηκε, έπεσε και εκεί έμεινε. Μπροστά στα πόδια της οριάστηκε, έπεσε κάτω. Κι που σοριάστηκε, εκεί έμεινε νεκρός. Κοίταζε μαύρη μάνα του από το παραθύρι και θρηνολόγα του Σίσερα η μάνα μέσα από το καφασωτό. Γιατί αργεί να έρθει η άμαξά του? Γιατί τροχή του τόσο αργά κυλάνε? Από τις πριγκιπέσες της η πιο σοφή της απαντά, και αυτή το ξαναλέει στον εαυτό της. Σίγουρα βρήκαν λάφυρα και τα μοιράζονται. Μια-δυο κοπέλες σκλάβες για κάθε μαχητή. Λάφυρα από υφάσματα πολύχρωμα για το Σίσερα και εντυμένα, μαντήλι πλουμιστό και από τις δυο του όψεις και εντυμένο για το λαιμό του νικητή. Έτσι να καταστρέφονται όλοι οι εχθροί σου, Κύριε, και αυτοί που σ' αγαπούν να σλάμπουνε καθώς ο ήλιος που ανατέλει. Και η χώρα ησύχασε για 40 χρόνια.
Κριτέ, κεφάλαιο έκτο. Ο Γεδεών. Οι Ισραηλίτες δυσαρέστησαν πάλι τον Κύριο με τις πράξεις τους και ο Κύριος τους παρέδωσε στους Μαδιανίτες για 7 χρόνια. Οι Μαδιανίτες καταπίεζαν σκληρά τους Ισραηλίτες και αυτοί για να προστατεύονται έφτιαξαν κρυσφύγετα πάνω στα βουνά, σπηλιές και οχυρά. Όποτε οι Ισραηλίτες έσπερναν, οι Μαδιανίτες, οι Αμαλικίτες και διάφοροι νομάδες της Ανατολής έκαναν επιδρομές εναντίον τους. Στρατοπέδευαν στα χωράφια τους και κατέστρεφαν τις καλλιέργειες ως την είσοδο της Γάζας περίπου. Επίσης δεν άφηναν στους Ισραηλίτες ούτε πρόβατα, ούτε βόδια, ούτε γαϊδούρια. Έρχονταν με τα κοπάδια τους και τις σκηνές τους σαν ακρίδες πολυάριθμες. Αναρρύθμιτοι αυτοί και οι καμήλες τους έμπαιναν στη χώρα και την κατέστρεφαν. Εξαιτίας λοιπόν των Μαδιανιτών, οι Ισραηλίτες είχαν τρομερά εξαθλειωθεί και επικαλέστηκαν τον Κύριο. Και όταν επικαλέστηκαν τον Κύριο, εκείνος τους έστειλε έναν προφήτη, ο οποίος τους είπε: «Ο Κύριος ο Θεός του Ισραήλ λέει: Εγώ σας έβγαλα από την Αίγυπτο, τη χώρα της δουλείας. Σας ελευθέρωσα από την εξουσία των Αιγυπτίων και των άλλων καταπιεστών σας. Έδιωξα τους εχθρούς σας στο πέρασμά σας και έδωσα σε εσάς τη χώρα τους. Και σας είπα: Εγώ είμαι ο Κύριος ο Θεός σας. Μη λατρέψετε τους θεούς των Αμοραίων, στον οποίον τη χώρα έχετε εγκατασταθεί. Αλλά εσείς δεν με υπακούσατε». Η κλίση του Γεδεών. Τότε ήρθε ο άγγελος του Κυρίου στο χωριό Οφρά και κάθισε κάτω από τη βελανιδιά που ανήκει στον Ιωάς της συγγένειας του Αβιέζερ. Ο γιος του Ιωάς, ο Γεδεών, κοπάνιζε σιτάρι μέσα στο πατητήρι για να το κρύψει από τους Μαδιανίτες. Ο άγγελος του Κυρίου εμφανίστηκε στο Γεδεών και του είπε: «Ο Κύριος είναι μαζί σου, γενναίε πολεμιστή». Ο Γεδεών του απάντησε: «Αχ, Κύριέ μου, αν ο Κύριος είναι μαζί μας, γιατί μας βρήκαν όλα αυτά τα δεινά? Και πού είναι εκείνα τα θαυμαστά του έργα που μας διηγούνται οι πατέρες μας και μας έλεγαν πως ο Κύριος τους είχε βγάλει από την Αίγυπτο? Τώρα ο Κύριος μας εγκατέλειψε και μας έχει παραδώσει στους Μαδιανίτες». Τότε ο Κύριος στράφηκε σε αυτόν και του είπε: «Με αυτή τη δύναμη που έχεις, πήγαινε και θα ελευθερώσεις τον Ισραήλ από τους Μαδιανίτες. Εγώ σε στέλνω». «Μα πώς, Κύριέ μου, θα γλιτώσω εγώ τον Ισραήλ?» αποκρίθηκε ο Γεδεών. «Η συγγένειά μου είναι η πιο ταπεινή ανάμεσα στη φυλή Μανασή και εγώ ο πιο μικρός της οικογένειας του πατέρα μου». Τότε του είπε ο Κύριος: «Ναι, αλλά εγώ θα είμαι μαζί σου και θα νικήσεις τους Μαδιανίτες σαν να ήταν ένας μόνον άνθρωπος». Ο Γεδεών του απάντησε: «Λοιπόν, αν έχω την ευνοιά σου, δώσε μου ένα σημάδι ότι εσύ που μιλάς μαζί μου είσαι ο Κύριος. Μη φύγεις, σε παρακαλώ, από εδώ, ώσπου να επιστρέψω. Πάω να φέρω τη θυσία μου που θέλω να σου προσφέρω». Και εκείνος είπε: «Θα μείνω ώσπου να επιστρέψεις». Ο Γεδεών πήγε και ετοίμασε ένα κατσίκι βραστό και έφτιαξε άζυμα ψωμιά με ένα εφά αλεύρι. Έβαλε το κρέας σε ένα καλάθι και το ζουμί σε μια χύτρα, τα έφερε κάτω από τη βελανιδιά και τα πρόσφερε στον άγγελο του Κυρίου. Ο άγγελος του Θεού του είπε: «Πάρε το κρέας και τα άζυμα ψωμιά και βάλε τα σε εκείνο το βράχο και χύσε πάνω του στο ζουμί». Έτσι και έκανε. Ο άγγελος του Κυρίου άπλωσε το χέρι του και με την άκρη του ραβδιού του άγγιξε το κρέας και τα άζυμα ψωμιά. Και βγήκε φωτιά από το βράχο και έκαψε εντελώς το κρέας και τα ψωμιά. Μετά ο άγγελος του Κυρίου έγινε άφαντος. Τότε κατάλαβε ο Γεδεών ότι αυτός ήταν ο άγγελος του Κυρίου και είπε: «Αχ, Κύριε Θεέ, τρομάζω, γιατί στα αλήθεια είδα τον άγγελο του Κυρίου πρόσωπο με πρόσωπο». Και ο Κύριος του απάντησε: «Ηρέμησε, μη φοβάσαι, δεν θα πεθάνεις». Ο Γεδεών έχτισε σε εκείνο το σημείο θυσιαστήριο στον Κύριο και το ονόμασε Ιεωβά Σαλόμ, δηλαδή «Ο Κύριος είναι ειρήνη». Το θυσιαστήριο σώζεται μέχρι σήμερα στην Οφρά, το χωριό της συγγένειας του Αβιέζερ. Ο Γεδεών καταστρέφει το ιδωλολατρικό θυσιαστήριο. Εκείνη τη νύχτα είπε ο Κύριος στο Γεδεών: «Πάρε τον 7χρονο καλοθρεμένο τάβρο του πατέρα σου και κατάστρεψε το θυσιαστήριο του Βάαλ,
που έχει χτίσει ο πατέρας σου και κομμάτιασε την ξύλινη λατρευτική στήλη που είναι δίπλα του. Έπειτα χτίσε θυσιαστήριο στον Κύριο το Θεό σου στην κορυφή αυτού του βράχου με στρώσεις λιθαριών και πρόσφερε τον καλοθρεμένο τάβρο ολοκαύτωμα με τα ξύλα της λατρευτικής στήλης που θα έχεις κομματιάσει. Τότε ο Γεδεών πήρε 10 από τους δούλους του και έκανε όπως του είπε ο Κύριος. Και επειδή φοβόταν να το κάνει τη μέρα για να μην τον δουν από την οικογένεια του πατέρα του ή οι συμπολίτες του, το έκανε τη νύχτα. Το πρωί σηκώθηκαν οι άντρες της πόλης και είδαν το θυσιαστήριο του Βάλ γκρεμισμένο, την ξύλινη λατρευτική στήλη πλάι του κομματιασμένη και έναν τάβρο θυσιασμένο πάνω στο νεόκτητο θυσιαστήριο. Ρωτούσαν λοιπόν ο ένας τον άλλον, ποιος το έκανε αυτό. Ζήτησαν πληροφορίες, ερεύνησαν και ανακάλυψαν πως ο Γεδεών, ο γιος του Ιωάς, το είχε κάνει. Τότε πήγαν στον Ιωάς και του είπαν: «Βγάλε έξω το γιο σου να θανατωθεί για την γκρέμιση του θυσιαστήριου του Βάλ και κατακομμάτιασε την ξύλινη λατρευτική στήλη του». Ο Ιωάς όμως απάντησε σε όλους αυτούς που είχαν ξεσηκωθεί εναντίον του: «Εσείς θα αγωνιστείτε για το Βάλ, εσείς θα τον βοηθήσετε. Όποιος αγωνιστεί για αυτόν θα έχει θανατωθεί ως αύριο το πρωί. Αλλά αν ο Βάλ είναι πραγματικός θεός, ας πάρει εκδίκηση ο ίδιος για τον εαυτό του, αφού κάποιος τον γκρέμισε το θυσιαστήριο». Από τη μέρα εκείνη των Γεδεών τον ονόμασαν Ιερουβάλ, δηλαδή ο Βάλ ας πάρει εκδίκηση. Από τα λόγια που είχε πει ο Ιωάς, ας πάρει ο Βάλ εκδίκηση για τον εαυτό του, αφού κάποιος τον γκρέμισε το θυσιαστήριο. Ο Γεδεών ζητάει σημάδι από τον Θεό. Οι Μαδιανίτες, οι Αμαλικίτες και οι νομάδες της Ανατολής συνενώθηκαν, πέρασαν τον Ιορδάνη και στρατοπέδευσαν στην κοιλάδα Ισραήλ. Αλλά το πνεύμα του Κυρίου εμψύχωσε τον Γεδεών και σάλπισε με τη σάλπιγγα για να καλέσει τους άντρες της συγγένειας του Αβιέζερ να τον ακολουθήσουν. Έστειλε και αγγελιοφόρους σε όλη τη φυλή Μανασί και την κάλεσε και αυτή να τον ακολουθήσει. Έπειτα έστειλε αγγελιοφόρους στις φυλές Ασύρ, Ζαβουλών και Νεφθαλή και οι άντρες τους ήρθαν και ενώθηκαν μαζί του. Τότε ο Γεδεών είπε στο Θεό: «Αν θέλεις πράγματι να χρησιμοποιήσεις εμένα για να γλιτώσεις τους Ισραηλίτες, όπως είπες, κοίτα. Εγώ θα βάλω στο αλώνι μια τουλούπα μαλλί από πρόβατα. Αν τη νύχτα πέσει η δροσιά μονάχα πάνω στο μαλλί και το έδαφος τριγύρω μείνει στεγνό, τότε θα καταλάβω ότι θα με χρησιμοποιήσεις για να γλιτώσεις τον Ισραήλ, όπως είπες». Έτσι και έγινε. Την άλλη μέρα το πρωί, όταν ο Γεδεών σηκώθηκε και έστυψε το μαλλί, βγήκε τόση δροσιά ώστε γέμισε μια χύτρα νερό. Τότε ο Γεδεών είπε στον Θεό: «Μην οργιστείς εναντίον μου αν σου ζητήσω κάτι για τελευταία φορά. Ας δοκιμάσω, σε παρακαλώ, μονάχα μια φορά ακόμα με το μαλλί. Τώρα λοιπόν θέλω να μείνει μόνο το μαλλί στεγνό και να πέσει δροσιά στο έδαφος τριγύρω». Έτσι και έκανε ο Θεός τη νύχτα εκείνη. Μόνο το μαλλί έμεινε στεγνό, ενώ στο έδαφος τριγύρω έπεσε δροσιά.

0: Ευλογητός ο Θεός ημών πάντοτε νυν και αεί και εις τους αιώνες των αιώνων.
1: Αμήν.
0: Δόξα σοι ο Θεός η ελπίσιμον δόξα σοι. Βασιλεύ ουράνιο παράκλητε το πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, ελθέ και σχήνωσον εν ημίν και καθάρισον ημάς από πάσης κυλίδος και σώσον αγαθέτας ψυχάς ημών.
1: Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς, Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε δάστητη της αμαρτίας ημών, Δέσποτα συγχώρησον τας ανομίας ημίν, Άγιε επίσκεψε και ίεσε τας ασθενείας ημών. Ένα και το όνοματό σου, Κύριε Δέησον, Κύριε Δέησον, Κύριε Δέησον, Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιεστείτε το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθείτε το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών τον επιούσου να δώσει μην σήμερον και άφεσε μην τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφήνουμε τους οφειλέτες ημών. Και μη συνέγγιση μας εις πειρασμόν, αλλά ρίσει μας από του πονηρού.
0: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν. Κύριε Δέησον, Κύριε Δέησον, Κύριε Δέησον, Κύριε Δέησον, Κύριε Δέησον, Κύριε Δέησον, Κύριε Δέησον, Κύριε Δέησον, Κύριε Δέησον, Κύριε Δέησον, Κύριε Δέησον, Κύριε Δέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε το Βασιλείμον Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε Χριστό το Βασιλείμον Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε αυτό Χριστό το Βασιλεί και Θεό ημών. Ελέησόν με ο Θεός κατά το μέγα ελέος σου και κατά το πλήθος των νυκτηριμών σου εξάλληψον το νόμιμά μου. Επιπλέον πλύνον με από τις ανομίες μου και από τις αμαρτίες μου καθαρισόν με. Ότι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιόν με στηρία παντός. Σήμωνε ημέρα των κυστοπονηρών ενώπιόν σε ποιήσα, όπως αν δικαιωθήσαν τις λόγεις σου και νικήσαν το κρίνες θέσαι. Ιδού γάραν ανομία συνελήφθην και ένα αμαρτίες και εσείς έμει μήτρ μου. Ιδού γαρα λήθην η γάψη στάδιδα και τα κρύφη της σοφίας σου δίδωσάς με. Ραντίς με ισόπως και καθαριστήσω με, πλυνείς με και υπερχιών να δευκανθήσω με. Ακουτείς με γαλλίεσιν και φροσύνη να γαλλιάσονται ως τέατε ταπεινωμένα. Απόστρεψον το πρόσωπό σου από τον αμάρτιό μου και πάσα στάς ανομίες μου εξάλληψον. Καρδίαν καθαράν κτίσω εν εμεί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγγέννησον εν της εγκάτης μου. Μη απορρίψε με από του προσώπου σου και το πνεύμα σου το Άγιο μη εντενέλης απ' εμού. Απόδος με την αγαλίαση του σωτηρίου σου και πνεύμα τη γεμονικό στήριξον με. Διδάξον όμως τα σωδού σου και σε βείς επισέ επιστρέψουσι. Ρίσε με ξεμάτων Θεός, ο Θεός της σωτηρίας μου, αγαλιάσε τη γλώσσα μου την δικαιοσύνη σου. Κύριε τα χείλη μου ανοίξει και το στόμα μου να αγγελεί την ένεσή σου. Ότι ή θέλει σα θυσία να δοκάνω το καυτόματο ούκο ευδοκίσει. Θυσία του Θεού πνεύμα συντετριμένων, καρδία συντετριμένη και τεταπεινωμένη ο Θεό ούκο εξουδενώσει. Αγάθινον κύριε τη ευδοκία των Σιών και οίκο δομηθεί του τατή Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσει θυσία δικαιοσύνη αναφορά και το καυτόματα, τότε ανίσου συνεπεί το θυσιαστήριο σου Μόσχου.
0: Ο Θεό ει την βοήθειά μου πρόσχε κύριε, στο βοηθήσε με σπεύσον. Εσχυνθήτωσαν και αντραπήτωσαν οι ζητούντες στην ψυχή μου, αποστραφήτωσαν εις τα οπίσω και κατεσχυνθήτωσαν οι βουλόμενοι μη κακά. Αποστραφήτωσαν παραυτήκα εσχυνόμενοι λέγονται έσμι εύγε εύγε. Αγαλιάστωσαν και εφρανθήτωσαν επί σοι πάντες οι ζητούντες σε ο Θεός. Και λεγέτωσαν διαπαντός μεγαλυνθήτω ο Κύριος οι αγαπώντες το σωτήριον σου. Εγώ δε πτωχός ημι και παίνεις ο Θεός βοήθησόν μη. Βοηθός μου και ρίστης μου εσύ Κύριε μη χρονίσεις.
1: Κύριε εισάκουσον της προσευχής μου ενώτησε την δέησή με τα λυθία σου. Εισάκουσον μου τη δικαιοσύνη σου. Και μη εισέλθησης κρίση μετά του δούδου σου ότι ου δικαιωθήσετε ενώπιον σου παζών. Ότι κατεδίωξον εχθρός την ψυχή μου. Εταπείνωσε εις γην την ζωή μου. Εκάθισε με σκοτεινή στους νεκρούς αιώνων και ηχηδίες εν επιμέ το πνεύμα μου, εν εμεί ταράχθη καρδία μου. Εμνή στην ημερών αρχαίων εμελέτησα εν πάση της αίρης σου, εν ποίημες των χειρών σου εμελέτων. Διεπέτασα προς έντας χείρας μου η ψυχή μου ως γη ανιδρώσει. Ταχύς άκουσόν μου Κύριε εξέλιπε το πνεύμα μου, μη αποστρέψει το πρόσωπό σου απ' εμού και ομοιωθήσω με τις καταβαίνουν στην εισδάκων. Ακουστών πίσων μη το πρωί το έλεό σου ότι επισύλπησα. Γνώρισον μη Κύριε εδώ νενή πορεύσομαι ότι προσέειρα την ψυχή μου. Εξαιδούμε εκ των εχθρών μου, Κύριε, προσέκατε έφυγον, δίδαξον με του ποιήν το θέλημά σου, ότι εσύ ο Θεός μου. Το πνεύμα σου το αγαθόν οδηγήσει με υγεία ευθεία, ένε και εν το ονόματό σου, Κύριε, ζήσεις με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξεις, εκθύψου στην ψυχή μου, και εν το ελέη σου εξοδοθρεύσεις στους εχθρούς μου. Και απολύς πάντως σου τίποτε στην ψυχή μου, το εγώ δούλος σου ημί.
0: Δόξα εν υψίστης Θεό και επί γης ειρήνη εν ανθρώπης ευδοκία. Υμνούμεν σε, ευλογούμεν σε, προσκυνούμεν σε, δοξολογούμεν σε, ευχαριστούμεν σε, δια τη μεγάλην σου δόξαν. Κύριε Βασιλεύ, επουράνιε Θεέ, Πάτρε Παντοκράτορ, Κύριε Ιέμονο Γενέση, Ιησού Χριστέ και Άγιον Πνεύμα, Κύριε ο Θεός, ο αμνός του Θεού, ο Υιός του Πατρός, ο αίρον την αμαρτίαν του κόσμου, ελέησον ημάς ο αίρον τας αμαρτίας του κόσμου. Πρόσδεξε την δέησιν ημών ο καθήμενος εν δεξιά του Πατρός και ελέησον ημάς. Ότι σύ ημώνος Άγιος, σύ ημώνος Κύριος Ιησούς Χριστός εις δόξαν Θεού Πατρός. Αμήν. Κάθε κάστην εις πέραν ευλογήσουσε και ενέσω το όνομά σου εις τον αιώνα και εις τον αιώνα του αιώνους. Κύριε καταφυγία γεννήθηση μην εν γενεά και γενεά εγώ είπα. Κύριε ελέησον με, ίασε την ψυχή μου ότι ημαρτώνσει. Κύριε προσέ κατέφυγον, δίδαξον με του ποιήν το θέλημά σου ότι εσύ ο Θεός μου. Ότι παρά εσύ πηγή ζωήσον το φωτίσω ψώμεθα φως. Παράτηνον το έλεο σου της γινώσκους είσαι. Καταξίωσον Κύριε εν τη νυχτή ταύτη αναμαρτή τους φυλαχθήνε ημάς. Ευλογητός η Κύριε Θεός των Πατέρων ημών και ενετών και δεδοξασμένων το όνομά σου εις τους αιώνας. Αμήν. Γέννητο Κύριε το έλεο σου εφημάς καθά περιλυπήσαμεν επί σε. Ευλογητός η Κύριε δίδαξον με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός η Δέσποτα συνέτησον με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός η Άγιε φώτισον με τις δικαιώμασή σου. Κύριε το έλεο σου εις τον αιώνα τα έργα των χειρών σου μη παρήδεις. Συ πρέπει ένος, συ πρέπει ύμνος. Συ δόξα πρέπει το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι. Νύν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
1: Πιστεύω σε ένα Θεόν Πατέρα Παντοκράτορα, ποιητήν ουρανού και γης ορατών τε πάντων και ουράτων, και εις έναν Κύριον Ιησού Χριστόν τον Υιόν του Θεού τον μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προπάντων των αιώνων. Φως εκ φωτός Θεών αληθινών εκ Θεού αληθινού γεννηθέντα, ού ποιηθέντα ομοούσιον το Πατήρι Διού τα πάντα γένετο. Τον δει ημάς τους ανθρώπους και δια την ημετέραν σωτηρίαν κατελθόντα εκ των ουρανών και σαρκωθέντα εκ πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και ενανθρωπίσαντα. Σταυρωθέντα τε υπερημών επί Ποντίου Πιλάτου και παθώντα και τα φέντα και αναστάντα τη τρίτη μέρα κατά τας γραφάς και ανελθόντα εις τους ουρανούς και καθεζόμενον εκ δεξιών του Πατρός και πάλιν ερχόμενον με τα δόξης κρίνεζόντας οι νεκρούς ου της βασιλείας σου καίστε τέλος. Και στο πνεύμα το Άγιον, το Κύριον, το Ζωπιόν, το Αγγλού Πατρός επορευόμενο, το Συμπατρί και Υιό συμπροσκυνούμενο και συνδοξαζόμενο το δαλήσιν δια των προφητών, εις μίαν Αγίαν Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν, ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών, προσδοκώ Ανάσταση νεκρών και ζωή του μέλλοντος αιώνος. Αμήν. Άξιον εστίνος αληθώς μακαρίζεσαι την Θεοτόκον, την αημακάριστον και επαναμόμητον και μητέρα του Θεού ημών, την τιμιωτέρα των Χερουβίμ και ενδοξωτέρα συγκρίτους των Σεραφείμ, την αδιαφθόρωσον λόγων τεκούσαν την όντως εωτόκον σε μεγαλύνομεν.
0: Το προσταχθέν μυστικός λαβών εγνώση εν τη σκηνή του Ιωσήφ που διεπέστη ο ασώματος λέγον τη απειρογάμο. Ο κλίναστη κατά βάση τους ουρανούς χωρείται αναλυώτος όλος εν σύ. Ων και βλέπων εν μήτρα σου λαβώντα δούλου μορφήν εξίστε με κραυγάζουν σύ. Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Τι υπερμάχου στρατηγότα νικητήρια ως λυτρωθήσα των δεινών ευχαριστήρια. Αναγράφωση η πόλη σου Θεοτόκε. Άλλος έχουσα το κράτος απροσμάχη των εκπαντίων με κινδύνων ελευθέρωσον. Ή να κράζωση χαίρε νύμφη ανύμφευτε. Άγγελος πρώτος στάτης ουρανόθεν επέμφθη υπήν τη Θεοτόκο το χαίρε.
1: Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς.
0: Άγγελος πρώτος στάτης ουρανόθεν επέμφθη υπήν τη Θεοτόκο το χαίρε.
1: Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς.
0: Άγγελος πρώτος στάτης ουρανόθεν επέμφθη υπήν τη Θεοτόκο το χαίρε.
1: Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς.
0: Και συν τη ασωμάτω φωνή σωματουμενών σεν θεωρών Κύριε. Εξίστατο και ίστατο κραυγάζον προς αυτήν τη αύτα. Χαιρεδίηση χαρά εκλάμψη, χαιρεδίηση αρά εκλείψη. Χαιρε του πεσόντος αδε άμεοι ανάκλησης, χαίρε των δακρύων της έβας ηλίτρωσης, χαίρε ύψος δις ανάβατον ανθρωπίνης λογισμής, χαίρε βάθος δις θεώρητων και αγγέλων οφθαλμής, χαίρε ότι υπάρχεις βασιλέως καθέδρα, χαίρε ότι βαστάζεις τον βαστάζοντα πάντα, χαίρε αστήρεν φαίνων των ήλιων, χαίρε γαστήρεν θέου σαρκώσεως, χαίρε δις νεουργείται η κτήσης, χαίρε δις βρεφουργείται ο κτίστης, χαίρε νύμφη ανύμφευτε,
1: χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Βλέπουσα η Αγία αυτήν εν αγνία φυσί το Γαβρίλ Θαρσαλέως, το παράδοξον σου τη φωνή, δις παράδεκτον μου τη ψυχή φαίνεται, ασπόρου γαρσιλήψεως την κοίησιν, πώς λέγεις κράζον, αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Γνώσιν άγνωστον γνώνα, η Παρθένο ζητούσα, ευόησε προς τον λειτουργούντα, εκλαγών αγνώνιών, πώς εσύ τεχθήν αδυνατόν, λέγξο μη. Προσύνω κοινο σεύσε εφόρο πλην κραυγάζω νούτο. Χαίρε βουλή απορρή του μίστη, χαίρε σιγή δεωμένων πίστη. Χαίρε των θαυμάτων Χριστού το προήμιον, χαίρε των δογμάτων αυτού το κεφάλαιον. Χαίρε κλίμα ξεπουράνιε δι κατέβει ο Θεό. Χαίρε γέφυρα μετάγουσα του εξ γη προ ουρανών. Χαίρε το των αγγέλων πολυθρύλι τον θαύμα. Χαίρε το των δαιμόνων πολυθρύνη τον τραύμα. Χαίρε το φω αρήτω γεννήσεσα. Χαίρε το πώ μη δεν αδιδάξω. Χαίρε σοφών υπερβαίνουσα γνώσιν, χαίρε πιστών καταβγάζουσα φρένα, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Δύναμη του υψίστου επεσχίασε τότε προσήλυψην τη επιρρογά μου και την εύκαρπον ταύτη νιδίν. Ω αγρόν υπέδειξε νιδίν άπαση τη θέλουση θερίζειν, σωτηρίαν εν το ψάλιν ούτω αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Έχουσα Θεοδόχων υπερθένο τριμήτρα να ανέδραμε προ την Ελισάβετ, το δε βρέφουσε ευχήνη ευθύ. Επιγνών των ταύτισα σπασμών έχερε, και άλμα είναι ο σάσμα είναι βόα προ την Θεοτόκον. Χαίρε βλαστού αμαράντου κλίμα, χαίρε καρπού ακυρά του κτήμα. Χαίρε γεωργών, γεωργούσα φιλάνθρωπων, χαίρε φιτουργών τη ζωή μου φίουσα. Χαίρε άρουρα βλαστάνουσα εφορία νυκτηρμών, χαίρε τράπεζα βαστάζουσα ευθυνή ανηλεσμών. Χαίρε ότι λιμώνα τη τρυφή αναθάλη, χαίρε ότι λιμένα των ψυχών ετοιμάζει. Χαίρε δεκτών πρεσβεία θυμία. Χαίρε παντός του κόσμου εξήλασμα, χαίρε Θεού προς θνητούς ευδοχία, χαίρε θνητών προς Θεών παρησία, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Ζάλιν ένδοθεν έχων λογισμών αφιβόλων ως όφρον Ιωσήφε ταράχθη, προς την άγαμον σε θεωρών και κλεψίγαμον υπονών άμεμτε, μαθώνδε σου την εισήλυψην εκ πνεύματος Αγίου Έφη, αλληλούια.
1: Αλληλούια. Ήκουσαν οι ποιμένες των αγγέλων υμνούν την έσαργο Χριστού παρουσία και δραμώντες ότους προσποιμένα θεωρούσι του των σαμνών άμαμων εν τε γαστρή Μαρίες μας και θέντα είναι υμνούντες είπων χαίρε αμνού και ποιμένος μήτυρ χαίρε αυγή λογικών προβάτων χαίρε ουράτων εχθρών αμυντήριων χαίρε παραδείσου θυρών ανοικτήριων χαίρε ότι τα ουράνια συναγάλλεται τη γη χαίρε ότι τα επίγεια συγχωρεύει ουρανής χαίρε των Αποστόλων το σύγητον στόμα χαίρε των Αθλοφόρων το ανίκητον θάρσος. Χαίρε στερών τη πίστεως έρισμα, χαίρε δαμπρών τη χάρη του γνώρισμα. Χαίρε δίσε γυμνώθει ο άδη, χαίρε δίσε ενεδίθιμε δόξα, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Θεοδρόμων αστέρα θεωρήσαν τι μάγοι, τη δούτο οικοδούθησαν έγκλη. Και ω νύχνο κρατούντε αυτών δι' αυτού ηρεύνου κρατεών άνακτα και φτάσαντε στον άφτα στον εχάρισαν αυτό πόντε. Αλληλούια.
0: Αλληλούια.
1: Είδων πέδε χαρδένε χερσί τη παρθένου των πλάσαντα χειρί του ανθρώπου. Και δεσπότε νοούντες αυτόν και δούλο έλαβ μορφήν, έσπευσαν τις δώρες θεραπεύσει και βοήσει διευδογημένη. Χαίρε αστέρος αδί του μήτυρ, χαίρε αυγή μυστικής ημέρας. Χαίρε της απάτης την κάμινος βέσας, χαίρε της τριάδος τους μίστας φωτίζουσαν. Χαίρε τύρανον απάνθρωπον εκβαλούσα της αρχής. Χαίρε κύριον φιλάνθρωπον επιδείξασα Χριστόν. Χαίρε της βαρβάρου λυτρουμένη θρησκείες, χαίρε του γορβόρου ριωμένη των έργων. Χαίρε πυρός προσκύνησιν παύσασα, χαίρε φλογός παθών απαδάτουσα. Χαίρε πιστών οδηγέ σοφροσύνη, χαίρε πασών γενναιών εφροσύνη, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Κύριε και στεοφόρη γεγονότη, οι μάγοι πέστρεψαν στην Βαβυλώνα. Εκτελέσαντε σου των χρησμών και κηρύξαντε σε των Χριστών άπασιν, Αφέντη στον Ηρόδινο, Ζηρόδη, μη δω τα ψάλι να γυρούει.
0: Αλληλούια.
1: Λάμψα εν τη Αιγύπτου φωτισμών αληθεία. Εδίωξα στου ψέδου το σκότο, στα γάρι του ταύτη. Σωτήρι, μη ενέγκατά σου την συν πέπτοκεν. Ει τούτον δε διστέντε ευών προ την Θεοτόκον. Χαίρε ανόρθωση των ανθρώπων, χαίρε κατάπτωση των δαιμόνων. Χαίρε τη απάτη την πλάνη πατήσα, χαίρε των ειδώλων, των δόλων ελέγξασα. Χαίρε θάλασσα ποντίσα, αφαραώ των νοητών, χαίρε πέτρα υποτίσα, του διψώντε στην ζωή. Χαίρε πύρινε, στήλιο οδηγών του εν σκότη, χαίρε σκέπη του κόσμου, πλατή τέρα νεφέλη. Χαίρε τροφή του μάνα διάδοχη, χαίρε τρυφή αγία διάκονε. Χαίρε γη τη επαγγελία, χαίρε εξή ρε μέλη και γάλα, χαίρε νύμφια νύμφευτε.
0: Χαίρε νύμφια νύμφευτε.
1: Μέλλον του σημεώνο του παρόντο αιώνο, μεθύσταστε το απαταιώνο. Επεδόθη ω βρέφο αυτό, αδεγνώστη τούτο και θεό τέλειο. Διόπερε

0: Εσύ αρεστοργή πάντα πόθον νικόσα, χαίρε νύμφια νύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφια νύμφευτε.
0: Ξένων το ακονιδόντε, ξενεθόμεν του κόσμου, των ύνου ισορρώνων μεταθέντε, δια του το γάρο υψηλό Θεό, επί γη σε φάνη ταπεινό άνθρωπο, βουλόμενο ελκύσε προ το ύψο του αυτοβόοντα. Αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Όλο είναι εν τη κάτω και τον ανουδόλο ο πίνο περίγραπτο λόγο, συγκατάβαση γάρ θεϊκίου μετάβαση δε τοπική γέγονε, και το εκ παρθένου θεολύπτου ακούσει ταύτα. Χαίρε Θεού αχωρή του χώρα, χαίρε σεπτού μυστηρίου θύρα. Χαίρε των απίστων αμφίβολων άκουσμα, χαίρε των πιστών αναμφίβολων κάφημα. Χαίρε όχημα πανάγιον του επί των χερουβίμ, χαίρε ήχημα πανάριστον του επί των σεραφείμ. Χαίρε ήταν αντία εις ταυτό αγαγούσα, χαίρε η παρθενίαν και ελοχίαν ζευγνίσα. Χαίρε διήσε λήθη παράβασης, χαίρε διήσει νύχθη παράδεισος, χαίρε η κλής της Χριστού Βασιλείας, χαίρε ελπίς αγαθών αιωνίων, χαίρε νύμφια νύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφια νύμφευτε.
0: Πάσα φύσης αγγέλων κατεπλάγει το μέγα της εις ενανθρωπίσεως έργων, των απρόσιτων γαρος θεών θεώρη πάση πρόσιτων άνθρωπων, ημίν μεν συνδιάγοντα ακούοντα δε παραπάντων ούτως. Αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Ρήτορα πολυφθόγκου σου συχθεία αφώνου, ορόμεν επισή Θεοτόχε, απορούσι γαρλέγιν το πώ, και παρθένο μένει και τέκιν ίσχυ σα, ημί δε το μυστήριον θαυμάζοντε πιστό βόμεν. Χαίρε σοφία Θεού δοχείων, χαίρε προνοία αυτού ταμείων, χαίρε φιλοσόφου ασόφου δεικνύουσα, χαίρε τεχνολόγου αλόγου ελέγχουσα, χαίρε ότι εμοράνθησαν οι δεινοί συζητητέ, χαίρε ότι εμαράνθησαν. Άνθησαν οι των μύθων πείτε. Χαίρε των Αθηναίων τα σπλοκά διασπόσα. Χαίρε των Αλιέων τα σαγίνα πληρούσα. Χαίρε βυθού αγνία εξέλκουσα. Χαίρε πολλούς εν γνώση φωτίζουσα. Χαίρε ολκάς των θελόντων σωθήνε. Χαίρε λιμήντων του βίου πλωτήρων. Χαίρε νύμφια νύμφευτε. Σώσε θέλων των κόσμων των όλων κοσμήτων προς τούτων αυτεπάγγελτος ήλθε. Και επί μην υπάρχουν ως Θεός δήμας εφάνει καθημάς άνθρωπος. Ομοίο γάρ το όμοιον καλέσας. Ως Θεός ακούει. Αλληλούια.
1: Αλληλούια. Τείχος είδε τον Παρθένο, Θεοτό και Παρθένη και πάντων των εις απροστερχόντων. Ο γάρ του ουρανού και της γης κατασκεύασε σε ποιητής άχραντε, οικίσεις εν τη μήτρα σου και πάντας η προσφωνή εν διδάξας, χαίρε η στήλη της Παρθενίας, χαίρε η πύλη της σωτηρίας, χαίρε αρχηγένοητής αναπλάσεως, χαίρε χορηγέ θεϊκής αγαθότητος, χαίρε σίγαρα νεγέννησα στους ηλιθέντες ασκρός, χαίρε σίγαρα ενουθέτησα στους ηλιθέντες τον νουν, χαίρε τον θωρέα των φερνών καταργούσα, χαίρε τον σφορέα της αγνίας στεκούσα. Χαίρε παστά σα πόρουν ημφέσου, χαίρε πιστού κυρίω αρμόζουσα. Χαίρε καλύκουρο τρόφε παρθένων, χαίρε ψυχών νυμφωστόλε αγίων, χαίρε νύμφια νύμφευτε.
0: Χαίρε νύμφια νύμφευτε.
1: Ήμνο άπαση τάτε συνεκτείνεστε σπέβδων το πλήθη των πολλών νυκτυρμών σου. Ει ρίθμου γάρ τη ψάμο δά, σαν προσφέρω μέση βασιλεύ, άγιε ουδέντε δουμενάξιο νον δέδο κασιμίν, τη ύβωσιν αλληλούια.
0: Αλληλούια.
1: Φωτοδόχνω τα πάντα τη εν σκότη φανή, σαν ωρό με την Αγία Παρθένων. Το γαράιλον απ' του σαφώ οδηγεί προ γνώση θεϊκή άπαντα. Αυγή των ουν φωτίζουσα κραυγείται τιμωμένη ταύτα. Χαίρε ακτή νοητού ηλίου, χαίρε βολή στο δι του φέγγου. Χαίρε αστραπίτε ψυχά καταλάμπουσα, χαίρε βροντί του εχθρού καταπλήτουσα. Χαίρε ότι τον πολύφο τον ανατέλει φωτισμών, χαίρε ότι τον πολύρι τον αναβλύζει ποταμών. Χαίρε τη κολυβήθα γραφούσα των τύπων, χαίρε τη αμαρτία συνερούσα των ρήπων. Χαίρε λουτήρ εκπλήνου συνείδησιν, χαίρε κρατήρ κυρνών αγαλίασιν, χαίρε ως μύτης Χριστού ευωδίας, χαίρε ζωή μυστικής ευοχίας, χαίρε νύμφια νύμφευτε.
0: Χαίρε νύμφια νύμφευτε.
1: Χάρη ντούνε θελήσας ο φλημάτων αρχαίων, ο πάντων χρεολίδης ανθρώπων, επεδίμησε δι' αυτού προς τους αποδήμους της αυτού χάρη τους, και εσύ είσαι στο χειρόγραφο να ακούει παραπάντων ούτως. Αλληλούια.
0: Αλληλούια.
1: Ψάλλονται σου τον τόκο να υμνούμε σε πάντα, ω έμψυχονόν Θεοτόκε, εν τη σίγαρική σα γαστρίου συνέχον πάντα τη χειρή κύριο υγεία, εν εδόξα εν εδίδαξε βοάνση πάντα. Χαίρε σκηνή του Θεού και λόγου, χαίρε αγία αγίων μίζων. Χαίρε κυβωτέ χρυσοθήσα το πνεύμα, τη χαίρε θησαυρέ τη ζωή αδαπάνητε. Χαίρε τίμιον διάδημα βασιλών ευσεβών, χαίρε καύσιμα σεβάσμιον ιερέων ευλαβών. Χαίρε τη Εκκλησία ο ασάλευτο πύργο, χαίρε τη Βασιλεία το πόρθι των τείχο. Χαίρε δι σε γύρονται τρόπια, χαίρε δι σε εχθρή καταπίπτουση. Χαίρε χρωτό του αιμού θεραπεία, χαίρε ψυχή τη εμή σωτηρία. Χαίρε νύμφια νύμφευτε.
0: Χαίρε νύμφια νύμφευτε.
1: ο

0: Ευλογείτε, Μήτερ, ετεκούσα των πάντων Αγίων Αγιώτο των Λόγων.
1: Υπεραγία Θεοτόκε, σώσον ημάς.
0: Ω πανίμητε, Μήτερ, ετεκούσα των πάντων Αγίων Αγιώτο των Λόγων.
1: Υπεραγία Θεοτόκε, σώσον ημάς.
0: Ω πανίμητε, Μήτερ, ετεκούσα των πάντων Αγίων Αγιώτο των Λόγων.
1: Υπεραγία Θεοτόκε, σώσον ημάς.
0: Δεξαμένη την ίδια προσφορά από πάση ρίση συμφορά άπαντα. Και τις μελούσι λύτρωσε κολάσσου του Ιβόντε, αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Τι υπερμάχο στρατηγότα, νικητήρι, ω λυτρωθήσα των δεινών ευχαριστήρια, αναγράφωσε η πόλη σου, Θεοτόκε. Άλλω έχωσα το κράτο από προσμάχη των εκπαντίων με κινδύνων ελευθέρωσον, ή να κράζωση χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Άγιο ο Θεό, Άγιο ισχυρό, Άγιο αθάνατο ελέσουν ημά. Άγιο ο Θεό, Άγιο ισχυρό, Άγιο αθάνατο ελέσουν ημά. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νύν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε δάστητη της αμαρτύρης ημών. Δέσποτα συγχώρησον τας ανομίας ημίν. Άγια επίσκεψε και ίεσε της ασθενίας ημών. Ένεκε το όνοματό σου. Κύριε δέησον, Κύριε δέησον, Κύριε δέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νύν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου, ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον, και άφεσε μην τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφήνουμε τους οφειλέτες ημών, και εμείς ενέγγιση ημάς εις πειρασμόν, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
1: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
0: Αμήν.
1: Ο Θεός των Πατέρων ημών, ο ποιόν αείμεθυμών κατά την συνεπίκιαν, μη αποστήσεις το έλεος σου αφημών, αλλά τες αυτών ηκεσίες εν ειρήνη κυβέρνησον την ζωήν ημών. Τον εν όλο το κόσμο παρτήρων σου ως πορφύραν και βίσω τα αίματα, η Εκκλησία σου στολισεμένη δι' αυτών βοάσει, Χριστέ ο Θεός. Το λαό σου τους συκτριμού σου κατάπεμψον, ειρήνη τη πολιτεία σου δόρισε και τες ψυχές ημών το μέγα έλεος. Δόξο Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, μετά των Αγίων ανάπαυσον Χριστέ τας ψυχάς των δούλων σου, ένθα ούκ έστι πόνος, ού λύπη ού στεναγμός, αλλά ζωή ατελεύτητος, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Τη πρεσβεία Κύριε πάντων των Αγίων και της Θεοτόκου την εσύν ειρήνην δώσει μην, και ελέησον ημάς ως μόνος συκτήρμων. Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον. Ο εν παντή καιρό και πάση ώρα εν ουρανό και επί γης προσκυνούμενος και δοξαζόμενος Χριστός ο Θεός. Ο μακρόθυμος, ο πολυέλεος, ο πολυεύσπλεχνος, ο τους δικαίους αγαπών και τους αμαρτωλούς ελεών, ο πάντας καλών προσωτηρίαν δια της επαγγελίας των μελών των αγαθών. Αυτός Κύριε πρόσδεξε και ημών εν τη ώρα ταύτητας εντεύξης και ήθινον την ζωήν ημών προς τα σεντολά σου. Τα ψυχάς ημών αγίασον, τα σώματα άγνησον, τους λογισμούς διόρθωσον, τα ενίας κάθαρον και ρίσε ημάς από πάσης θλίψεως κακών και οδύνης. Τύχησον ημάς Αγίοι σου Αγγέλης, είναι την παρεμβολή αυτών φρουρούμενοι και οδηγούμενοι καταντήσουμενοι στην ενότητα της πίστεως και στην επίγνωση της απροσίτου σου δόξης, ότι ευλογητός εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, δόξο Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Την τιμιωτέραν των χερουβήμ και ενδοξωτέραν ασυγκρίτως των σεραφείμ, την αδιαφθόρος θεών λόγων τεκούσαν, την όντως θεοτόκων σε μεγαλύνομεν.
0: Εν ονόματι Κύριου ευλόγησον Πάτερ.
1: Ο Θεός εκτηρήσε ημάς και ευλογήσε ημάς, επιφάνε το πρόσωπον αυτού εφημάς και ελεήσε ημάς.
0: Αμήν. Κύριε δέησον, Κύριε δέησον, Κύριε δέησον, Κύριε δέησον. Κύριε δέησον, Κύριε δέησον, Κύριε δέησον, Κύριε δέησον, Κύριε δέησον, Κύριε δέησον, Κύριε δέησον, Κύριε δέησον. Και σώσουν ημάς Παναγία Παρθένε, άσπιδα μόλιντε άφθορε, άχραντε αγνή Παρθένε, θεόνυφε δέσποινα, ήθεων λόγων της ανθρώπης την παραδόξα σου και εις ενώσασα και την αποστήσαν φύση του γένους ημών της ουρανής συνάψασα ή των απελπισμένων μόνη ελπίση και των πολεμουμένων βοήθεια η ετοίμη αντίληψη των εισέ προσερχόντων και πάντων των χριστιανών των καταφύγιων μην βελήξει με τον αμαρτωλόν των εναγείδωνες χρήτης λογισμής και λόγης και πράξης συνόλων με αυτόν αχριώσαντα και τη των ειδνών του βίου αρθυμία γνώμης δούλων γενόμενων. Αδός του φιλανθρώπου Θεού Μήτερ, φιλανθρώπους πλαχνίστητε επί μη το αμαρτωλό και ασώτο και δέξε μου την εκρή παρών χιλέων προσφερωμένη συνδέηση και των σώνιών και ημών δεσπότη και χείριων τη μητρική σου παρησία χρωμένη δυσόπισον ή να ανοίξει καμή τα φιλάνθρωπα τα σπλάχνα της αυτού αγαθότητος και παρεδόν μου τα αναρρύθμιτα πτέσματα επιστρέψιμε προς μετάνοια και τον αυτού εντολών εργά την δόκιμον αναδείξιμε. Και πάρε σώμια ή ω ελεήμο και συμπαθή και φυλάγαθο, εν μεν το παρόντι βίο θερμή προστάτη και βοηθό, τα στον εναντίον εφόδο αποτυχίζουσα και προ σωτηρία εγκαθοδηγούσαμε. Και εν το κυρό τη εξόδου μου την αθλήν μου ψυχή περιέπουσα, και τα σκοτεινά όψη των πονηρών δαιμόνων πόρου αυτή απελάβνουσα. Εν δε τη φοβερά ημέρα τη κρίσεω τη αιωνίου μεριωμένη κολάσεω, και τη απορρίτου δόξη του σου ιού και θεού ημών κληρονόμων με αποδεικνύουσα. Είσαι τύχημη δεσποινά μου, υπεραγία Θεωτό και διατησής μεσητείας και αντιλήψεως, χάρητη και φιλανθρωπία του μονογενού σου Υιού του Κυρίου και Θεού και σωτήρος ημών Ιησού Χριστού. Ω πρέπει πάσα δόξα τιμή και προσκύνησης, συν το ανάρχο αυτού πατρί και το Παναγίου και αγαθό και ζωπιό αυτού πνεύματι, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
1: Και δώσει μην δέσποτα προσύπνο να ποιούσιν ανάπαυσιν σώματος και ψυχής και διαφύλαξον ημάς από του ζωφερού ύπνου της αμαρτίας και από πάσης σκοτεινής και νυχτερινής ειδιπαθίας. Παύσον τα σορμάς των παθών, σβέσον τα πεπειρωμένα βέλη του πονηρού, τα καθημών δολίως κινούμενα, τα στισαρκώς ημών επαναστάσεις κατάστηλον και πάνγιώδες και υλικών ημών φρόνημα κοίμησον. Και δώρησε ημίν ο Θεός γρήγορον ουν σόφρον αλογισμών καρδίαν νύφουσαν, ύπνων ελαφρών και πάσης σατανικής φαντασίας απειλαγμένων. Διανάστησον δε ημάς εν το χειρό της προσευχής εστηριγμένους εν τες εντολές σου και την μνήμη εν των σών κρυμάτων εν εαυτής απαράφραστον έχοντας. Πανίσχυον ημίν την συνδοξολογίαν χάρισε εις το ημνήν και ευλογήν και δοξάζειν. Το πάντιμον και μεγαλοπρεπές όνομά σου, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αή και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
0: Υπερένδοξε αϊπάρθεν ευδογημένη Θεοτόκε, προσάγαγε την ημετέρα προσευχή το Υιό σου και Θεό ημών και αίτηση να σώσει διεσούτας ψυχάς ημών.
1: Η ελπίς μου, ο Πατήρ, καταφυγή μου Υιός, σκέπη μου το Πνεύμα το Άγιον Τριάς Αγία δόξαση.
0: Την πάσαν ελπίδα μου εις ένα τίθιμη Μήτρε του Θεού, φύλαξον με υπό τη σκέπη σου.
1: Επίση χέρι και χαριτωμένη πάσα οι κτήσεις αγγέλων το σύστημα και ανθρώπων το γένους, υγειασμένε να έχει παράδεισε λογικέ, παρθενικών καύχημα εξής Θεός εσαρκώθη και πεδίων γέγον εν προαιώνων υπάρχον Θεός ημών. Την γαρσίν μήτραν θρόνουν επίησε και την συγκαστέρα πλατιτέραν ουρανών απειργάσετο, επίση χέρι και χαριτωμένη πάσα οι κτήσεις δόξαση.
0: Άγιε Άγγελε, ο εφεστός της αθλίας μου ψυχής και ταλαιπώρου μου ζωής, μη εγκαταλείπεις με τον αμαρτωλόν μη δε αποστήσα πεμούδια την ακρασία μου. Μη δω εις χώραν το πονηρό δαίμονι κατά κυριεύση μου, δι κατά δυναστεία του θνητού του σώματος, κράτησον τις αθλίες και παρημένης ηρός μου και οδήγησον μισοδόν σωτηρίας. Ναι, Άγιε Άγγελε του Θεού, οφύλαξες και απαστείς τις αθλίες μου ψυχής και του σώματος, πάντα μη συγχώρησον όσα συέθλιψα πάσα στα σημέρα της ζωής μου και ή τη ήμαρτον τη σήμερον ημέραν. Σκέπασον με την παρούση νυχτή και διαφύλαξον με που βάζει επηρεία στο δικημένο, ή να μην την αμαρτήμα την παροργήσω των Θεών και πρέσβευε πέρα μου προς τον Κύριον του επιστηρίξε με το φόβο αυτού και άξιον αναδείξε με δούλοντας αυτού αγαθότητος. Αμήν.
1: Θεοτό και Παρθένε, χαίρε και χαριτωμένη Μαρία, ο Κύριος μετά σου. Ευλογημένη εσύ εν γυναιξή και ευλογημένος ο καρπός της κοιλίας σου, ότι σωτήρα έτεκες των ψυχών ημών.
0: Θεοτό και Παρθένε, χαίρε και χαριτωμένη Μαρία, ο Κύριος μετά σου, ευλογημένη εσύ εν γυναιξή και ευλογημένος ο καρπός της κοιλίας σου, ότι σωτήρα έτηκε στον ψυχών ημών.
1: Θεοτό και Παρθένε, χαίρε και χαριτωμένη Μαρία, ο Κύριος μετά σου, ευλογημένη εσύ εν γυναιξή και ευλογημένος ο καρπός της κοιλίας σου, ότι σωτήρα έτηκε στον ψυχών ημών. Δόξα σοι Χριστέ ο Θεός, η ελπίσιμον δόξα σοι. Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες εις Παναχράντου και Παναμόμου Αγίας Αυτομητρός, των Αγίων ενδόξων και Πανεφήμων Αποστόλων, του Ασίου και Θεοφόρου Πατρός ημών, Νίκονος του μετανοείται και πάντων των Αγίων, ελεήσε και σώσε ημάς ως αγαθός και φιλάνθρωπος, ευξόμεθα υπέρ ειρήνης του κόσμου, υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών, υπέρ του Αρχιεπισκόπου ημών Ευγενίου και πάσης της εν Χριστό ημών αδελφότητος, υπέρ των απολυφθέντων πατέρων και αδελφών ημών, υπέρ των διακονούντων και διακονισάντων ημών, υπέρ των μισούντων και αγαπώντων ημάς, υπέρ των εντυλαμένων ημών της αναξίης εύχεστε υπέρ αυτών, υπέρ αναρίσεως των εχμαλώτων, υπέρ των ενθαλάσσι καλώς πλέον, υπέρ των ενασθενίες κατακειμένων, ευξόμεθα και υπέρ εφορίας των καρπών της γης, και υπέρ πάντων των προαναπαυσαμένων πατέρων και αδελφών ημών των απανταχού της γης. Είπομεν και υπέρ αυτών το Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
0: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.

0: Ραδιοφωνικός σταθμός Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Ακολουθούν ανακοινώσεις.
1: Μαμά, μαμά, ξύπνα. Είδα ένα όνειρο και θέλω να σου πω.
2: Ναι, κι εγώ είδα ένα όνειρο. Ξύπνα.
3: Τι έγινε, παιδιά? Ησυχάστε. Πείτε μου τι είδατε. Πρέπει να ήταν όμορφο.
2: Εγώ είδα ένα μεγάλο κήπο με πολλά και ωραία δέντρα.
1: Ναι, και εγώ είδα ότι ο κήπος είχε και σκηνές. Και πολλά παιδιά να φωνάζουν, να γελάνε.
2: Πω πω, και εγώ έτσι το είδα. Και αγόρια να τρέχουν, να παίζουν σε γήπεδα.
1: Ναι, και εγώ είδα γήπεδα μεγάλα, για διάφορα παιχνίδια. Μόνο που εγώ είδα κορίτσια να παίζουν. Αχ ναι, τι ωραία που ήταν.
3: Τώρα γιατί κατσουφιάσατε?
2: Γιατί δεν υπάρχουν τέτοια μέρη.
1: Ναι, μόνο στα όνειρα υπάρχουν.
3: Νομίζω ότι έχετε άδικο σε αυτό. Θυμάστε που μιλούσαμε με τη θεία σας και λέγαμε για την κατασκήνωση της Άνω Πόλης?
1: Στην κατασκήνωση που πάνε τα παιδιά κάθε χρόνο.
3: Ακριβώς. Αυτό το μέρος είναι σαν αυτό που ονειρευτήκατε.
2: Ωραία. Να πάμε. Να πάμε κι εμείς.
3: Ηρέμησε, Δημήτρη μου. Μη σηκώσουμε τη γειτονιά στο πόδι. Πρέπει να γραφτούμε πρώτα.
1: Τέλεια. Και πότε θα πάμε κατασκήνωση?
4: Η κατασκήνωση Άνω Πόλης της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης ανοίγει την αγκαλιά της και αναμένει τα παιδιά να ζήσουν υπέροχες κατασκηνωτικές εμπειρίες. Οι εγγραφές έχουν ξεκινήσει. Πληροφορίες και τα σχετικά έγγραφα βρίσκονται στην ιστοσελίδα της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Μπορείτε να τα αναζητήσετε είτε στο διαδίκτυο ή στο βιβλιοπωλείο της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης στην πλατεία του Αγίου Μινά. Τηλέφωνο 2811 80 10 30.
1: Μαμά, μην το ξεχάσεις, να προλάβουμε.
3: Ναι, Ασπασία μου.
2: Ανυπομονώ.
1: Κι εγώ.
5: Την Παρασκευή 17 Ιουλίου, εορτή της Αγίας Ενδόξου Μεγαλομάρτυρος Μαρίνης, πανηγυρίζει ο Φερόνιμος Ιερός Ναός της Ενορίας Γαζίου Μαλεβιζίου. Ο Ιερός Ναός βρίσκεται επί της Εθνικής Οδού Ηρακλείου Χανίων. Ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός θα τελεστεί στις 7.30 το απόγευμα της 5ης 16 Ιουνίου, χωροστατούντος του Θεοφιλεστάτου Επισκόπου Κνωσού, κυρίου Μεθοδίου. Ο Όρθρος θα τελεστεί στις 7 το πρωί της Παρασκευής και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία, ιερουργούντος του Σεβασμιωτάτου Αρχιεπισκόπου Κρήτης, κυρίου Ευγενίου. Το απόγευμα της Παρασκευής και ώρα 7.30 θα τελεστεί ο Μεθεόρτιος Εσπερινός και η Ιερά Παράκληση της Αγίας Μεγαλομάρτυρος Μαρίνης, χωροστατούντος του Θεοφιλεστάτου Επισκόπου Απαμίας, κυρίου Παϊσίου. Την Παρασκευή 17 Ιουλίου, εορτή της Αγίας Ενδόξου Μεγαλομάρτυρος Μαρίνης, πανηγυρίζει ο Φερόνιμος Ιερός Ενοριακός Ναός στο Τσαλικάκι. Ο πανηγυρικός Εσπερινός θα τελεστεί στις 7.30 το απόγευμα της 5ης 16 Ιουλίου, χωροστατούντος του Σεβασμιωτάτου Αρχιεπισκόπου Κρήτης, κυρίου Ευγενίου. Ο Όρθρος θα τελεστεί στις 7 το πρωί της Παρασκευής και θα ακολουθήσει Θεία Λειτουργία και η Λιτάνευση των Ιερών Λειψάνων, ιερουργούντος του Θεοφιλεστάτου Επισκόπου Κνωσού, κυρίου Μεθοδίου. Το απόγευμα της Παρασκευής στις 7 θα τελεστεί ο Μεθεόρτιος Εσπερινός και η Ιερά Παράκληση, προεξάρχοντος του Πανοσιολογιωτάτου Αρχιμανδρίτου Βαρθολομαίου Βοιατζόγλου, πρωτοσυγγέλου της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης.
6: Την Παρασκευή 17 Ιουλίου, εορτή της Αγίας Ενδόξου Μεγαλομάρτυρος Μαρίνης, πανηγυρίζει ο Φερόνιμος Ιερός Ναός της Ενορίας Βορυτσίου Παιδιάδος. Ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός θα τελεστεί στις 7 το απόγευμα της 5ης 16 Ιουλίου, χωροστατούντος του Θεοφιλεστάτου Επισκόπου Απαμίας, κυρίου Παϊσίου. Ο Όρθρος θα τελεστεί στις 7 το πρωί της Παρασκευής και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία, προεξάρχοντος του Πανοσιολογιωτάτου Αρχιμανδρίτου Νικηφόρου Κουνάλη, Γενικού Αρχιερατικού Επιτρόπου και Ιεροκήρυκος της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης.
5: Την Παρασκευή 17 Ιουλίου, εορτή της Αγίας Ενδόξου Μεγαλομάρτυρος Μαρίνης, πανηγυρίζει ο Φερόνιμος Ιερός Ναός της Ενορίας Σγουροκεφαλίου Πεδιάδος. Ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός θα τελεστεί στις 7 το απόγευμα της 5ης 16 Ιουλίου, προεξάρχοντος του Πανοσιολογιωτάτου Αρχιμανδρίτου Διονυσίου Κασιμάτη, ηγουμένου της Ιεράς Μονής Αγίου Γεωργίου Επανοσύφη. Όρθρος θα τελεστεί στις 7 το πρωί της Παρασκευής και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία.
7: Την Παρασκευή 17 Ιουλίου, εορτή της Αγίας Ενδόξου Μεγαλομάρτυρος Μαρίνης, πανηγυρίζει ο Φερόνιμος Ιερός Ναός της Ενορίας επάνω Αρχανών, στην θέση πίσω Λιβάδια. Ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός θα τελεστεί στις 6:30 το απόγευμα της 5ης. Ο Όρθρος θα τελεστεί στις 7 το πρωί της Παρασκευής και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία.

0: Την Παρασκευή 17 Ιουλίου, εορτή της Αγίας Ενδόξου Μεγαλομάρτυρος Μαρίνης, πανηγυρίζει ο Φερόνιμος Ιερός Ναός της Ενορίας Αυγενικής. Ο μέγας πανηγυρικός εσπερινός θα τελεστεί στις 7 το απόγευμα της 5ης 16 Ιουλίου. Ο όρθρος θα τελεστεί στις 7 το πρωί της Παρασκευής και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία.
1: Την Παρασκευή 17 Ιουλίου, εορτή της Αγίας Ενδόξου Μεγαλομάρτυρος Μαρίνης, πανηγυρίζει ο Φερόνιμος Κημητηριακός Ναός της Ενορίας κάτω Ασιτών Μαλεβιζίου. Ο μέγας πανηγυρικός εσπερινός θα τελεστεί στις 7:30 το απόγευμα της 5ης. Ο όρθρος θα τελεστεί στις 7:30 το πρωί της Παρασκευής και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία.
2: Την Παρασκευή 17 Ιουλίου, εορτή της Αγίας Ενδόξου Μεγαλομάρτυρος Μαρίνης, πανηγυρίζει τον νότιο κλήτος του Ιερού Ναού Ευαγγελισμού της Θεοτόκου της Ενορίας Γουρνών Παιδιάδος. Ο μέγας πανηγυρικός εσπερινός θα τελεστεί στις 7:30 το απόγευμα της 5ης 16 Ιουλίου. Ο όρθρος θα τελεστεί στις 7 το πρωί της Παρασκευής και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία.
3: Την Παρασκευή 17 Ιουλίου, εορτή της Αγίας Ενδόξου Μεγαλομάρτυρος Μαρίνης, πανηγυρίζει ο Φερόνιμος Ιερός Ναός στο Ρογδιανό Φαράγγι, στην θέση τρεις εκκλησιές της Ενορίας Ρογδιάς Μαλεβιζίου. Ο μέγας πανηγυρικός εσπερινός θα τελεστεί στις 7 το απόγευμα της 5ης 16 Ιουλίου. Ο όρθρος θα τελεστεί στις 7 το πρωί της Παρασκευής και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία. Την Παρασκευή 17 Ιουλίου, εορτή της Αγίας Ενδόξου Μεγαλομάρτυρος Μαρίνης, πανηγυρίζει ο Φερόνιμος Ιερός Ενοριακός Ναός της Ενορίας Κούφης της Ιεράς Μητροπόλεως Ρεθύμνης και Αυλοποτάμου. Ο μέγας πανηγυρικός εσπερινός θα τελεστεί στις 7:30 το απόγευμα της 5ης 16 Ιουλίου. Ο όρθρος θα τελεστεί στις 7 το πρωί της Παρασκευής και θα ακολουθήσει η αρχιερατική Θεία Λειτουργία ιερουργούντος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Ρεθύμνης και Αυλοποτάμου Κυρίου Προδρόμου.

Το Μουσείο Αγίας Εκατερίνης Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης αποτελεί τμήμα του Επικοινωνιακού Μορφωτικού Ιδρύματος. Βρίσκεται στο κέντρο της πόλης του Ηρακλείου, στην πλατεία Αγίας Εκατερίνης, δίπλα στο Μητροπολιτικό Ναό του Αγίου Μινά. Στεγάζεται στο Ναό της Αγίας Εκατερίνης, ναός που υπήρξε το καθολικό της περίφημης Μονής των Συναϊτών στα χρόνια της Βυζαντινής και Ενετικής περίοδου. Το Μουσείο της Αγίας Εκατερίνης φιλοξενεί τα σημαντικότερα έργα της κρητικής εικονογραφικής τέχνης από τον 14ο αιώνα, όπως έργα του Άγγελου Ακοτάντου και του Μιχαήλ Δαμασκηνού, δημιουργών που εντάσσονται στο καλλιτεχνικό ρεύμα της κρητικής σχολής. Λιθόγλυπτα, ιερά σκεύη, χειρόγραφα και παλέτυπα, άμφια, νομίσματα, έξεργα ιερά αντικείμενα συνθέτουν μαζί με τις φορητές εικόνες και τις τοιχογραφίες την ξεχωριστή συλλογή του μουσείου. Ο επισκέπτης στο χώρο του Μουσείου της Αγίας Εκατερίνης αντιλαμβάνεται την ιδιαίτερη καλλιτεχνική και πολιτισμική προσφορά της κρητικής αναγέννησης μέσα από έργα χριστιανικής τέχνης. Το ωράριο λειτουργίας του Μουσείου κατά την θερινή περίοδο έως και τέλος Οκτωβρίου έχει ως εξής. Καθημερινά, από Δευτέρα έως Παρασκευή, από τις 9 το πρωί έως τις 5 το απόγευμα. Σάββατο και Κυριακή κλειστό.

Το βιβλιοπωλείο της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης βρίσκεται στο κέντρο του Ηρακλείου, στην πλατεία του Αγίου Μινά και στεγάζεται στο Μέγαρο της Αρχιεπισκοπής. Από το 1998 αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του Επικοινωνιακού και Μορφωτικού Ιδρύματος της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Διαθέτει πληθώρα βιβλίων που καλύπτουν πλήρως τις πνευματικές ανάγκες του αναγνωστικού κοινού της πόλης μας και όχι μόνο, καθώς και εικόνες και είδη εκκλησιαστικής λατρείας. Η δραστηριότητα του βιβλιοπωλείου δεν περιορίζεται μόνο στην πώληση, αλλά και στη συμμετοχή του στα πολιτιστικά δρόμενα του Ηρακλείου. Παρακολουθώντας την έκδοση νέων τίτλων, βιβλίων, διοργανώνουμε βιβλιοπαρουσιάσεις με τη συμμετοχή του συγγραφέα, αλλά και γενικότερα ανθρώπων του χώρου του βιβλίου. Επιπλέον, πραγματοποιούμε ομιλίες πνευματικού περιεχομένου με καλεσμένους σημαντικές προσωπικότητες της θρησκευτικής και πολιτιστικής ζωής του τόπου. Εντός του βιβλιοπωλείου, ο αναγνώστης θα μπορεί να επιλέξει βιβλία τα οποία διατίθεται σε προσφορά με σημαντική έκπτωση καθ' όλη τη διάρκεια του έτους. Τέλος, από το 2021, ανταποκρινόμενοι στις σύγχρονες απαιτήσεις της εμπορικής δραστηριότητας, λειτουργεί στο βιβλιοπωλείο μας ηλεκτρονικό κατάστημα e-shop. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκεφτούν την ιστοσελίδα μας στο www.bookstore.eac.gr, μέσα από την οποία είναι δυνατή η παραγγελία και η άμεση παραλαβή των ειδών του βιβλιοπωλείου μας. Thank you.

επισκεφτείτε την ιστοσελίδα του ραδιοφωνικού σταθμού της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης radioiac.blogspot.com. Βρείτε αναλυτικά το πρόγραμμα του ραδιοφωνικού μας σταθμού. Γνωρίστε την ιστορία του, τους πολύτιμους συνεργάτες του, αλλά και άλλα ενδιαφέροντα θέματα. radioiac.blogspot.com.

Όβολος Αγάπης, εκπομπή την οποία επιμελείται και παρουσιάζει η Αθηνά Κυριακάκη Σφακάκη, ξαναγός, συνταξιούχος τραπεζικός και συγγραφέας. Στην ρύθμιση του ήχου, ο κύριος Παντελής Καλογεράκης. Φίλες και φίλοι του ραδιοφώνου της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης στην συχνότητα των 99,7 FM. Είμαστε κοντά σας με την εκπομπή «Ο Βολός Αγάπης», την ρύθμιση του ήχου και την επιλογή της μουσικής έχει ο κύριος Παντελής Καλογεράκης. Στην σημερινή εκπομπή σας προσκαλούμε σε ραδιοφωνική παρουσίαση της εικόνας η οποία φέρει τον τίτλο «Παρήλθεν η σκιά του νόμου» και βρίσκεται στον καθεδρικό ναό του Αγίου Τίτου στο Ηράκλειο Κρήτης. Εισερχόμενοι στον ναό, στον κεντρικό ναό, μετά τον πρόναο, στην δεξιά πλευρά και οι Ηρακλειώτες και οι επισκέπτες της πόλης μας συναντούν, βρίσκονται απέναντι σε μία εικόνα η οποία φέρει τον τίτλο «Παρήλθεν η σκιά του νόμου». Είναι εντυπωσιακή, είναι αυθεντική εικονογράφηση του Στέφανου Νικολαίδη και φέρει τη χρονολογία 1877. Πρόκειται λοιπόν για μια πολυπρόσωπη εικόνα με κεντρική μορφή την Θεοτόκο εστεμένη βρεφοκρατούσα αριστερόθεν. Φαίνεται καθήμενη επιφλεγωμένης βάτου. Οι φλόγες ως πύρινες γλώσσες εμπλέκονται και εξέρχονται από τον φυτικό όγκο μιας βάτου. Στον κεντρικό κάθετο άξονα, άνωθεν της κεντρικής μορφής της βρεφοκρατούσης Θεοτόκου, εικονίζεται η Αγία Τριάδα και κάτωθεν, στο κατώτερο σημείο της εικόνας, ο Ιωάννης Δαμασκηνός. Περιφερειακά της κεντρικής παραστάσεως εικονίζονται προφήτες οι οποίοι φέρουν ηλιτάρια. Εκατέθρωθεν του κεντρικού άξονος αναπτύσσονται σε διάχωρα συνολικά 8 παραστάσεις, 4 σε κάθε πλευρά, επί των οποίων είναι γραμμένο το αναστάσιμο τροπάριο δογματικό Θεοτόκιο, το οποίο ξεκινά με την φράση «Παρήλθεν η σκιά του νόμου». Το δογματικό Θεοτόκιον αποδίδεται στον Ιωάννη Δαμασκηνό και έχει ως εξής: «Παρήλθεν η σκιά του νόμου της χάριτος ελθούσης, ως γαρ η βάτος ούκε και το καταφλεγωμένη, ούτω παρθένος έτεκες και παρθένος έμεινας. Αντί στήλου πυρός, δικαιοσύνης ανέτειλεν ήλιος. Αντί Μωυσέως Χριστός, η σωτηρία των ψυχών ημών».

Τα διάχωρα. Τα σχέδια που κοσμούν το μαφόριον της Θεοτόκου μορφοποιούνται εν είδη ελίκων παχύφυλων φυτών, ελευθέρως αναπτυσσομένων και περιπεπλεγμένων. Φαίνονται ως να επεκτείνονται ή να αντιγράφονται υπερμεγέθη στην επιφάνεια της εικόνας και δημιουργούν τις οριοθετήσεις των διάχωρων. Οι απολύξεις των διακοσμητικών στις κάθετες πλευρές της εικόνας παραπέμπουν στην απόλυξη των διακοσμητικών σχεδίων στο μαφόριον της Θεοτόκου. Το μαφόριον καλύπτει το κεφάλι της και συγκρατείται στο λαιμό με κόσμημα ομοίωμα άνθους. Το ένδυμα του Ιησού Χριστού είναι απλό και χρυσίζον. Στο μαφόριον της Θεοτόκου, στη σύνθεση των διακοσμητικών, διακρίνονται δύο ισόπλευροι σταυροί ως αστεροειδή. Το ένα αστεροειδές εντοπίζεται στο τμήμα που καλύπτει το κεφάλι, στο κέντρο της βάσης του στέματος, στο μέσον του μετώπου. Το δεύτερο βρίσκεται επί του δεξίου ώμου της Θεοτόκου. Μικρογραφίες ομοίων σχεδίων κοσμούν και τα υποδήματα της Θεομήτωρος. Τα μέχρι αυτή τη στιγμή λεχθέντα αποτελούν μια γενική θεώρηση της εικόνας. Ξεκινούμε με αναλυτική παρουσίαση. Στην κορυφή της εικόνας εικονίζεται η Αγία Τριάδα εις οριζόντια διάταξη. Στο κέντρο το Άγιο Πνεύμα εν είδη περιστεράς εντός κυκλικού φωτοστέφανου. Αριστερά του Αγίου Πνεύματος ο Παλαιός των ημερών, ο Πατήρ. Το φωτοστέφανο του Πατρός τριγωνικό φέρει στις τρεις γωνίες τα γράμματα «Ο-ον», «Ο υπάρχον». Στο δεξί χέρι κρατεί φωτεινή ράβδο, η οποία στηρίζεται στο δεξί γόνατο. Με το αριστερό χέρι ευλογεί. Δεξιά του Αγίου Πνεύματος ο Υιός. Το φωτοστέφανο του Υιού είναι κυκλικό και εντός αυτού φαίνονται τα γράμματα «Ο-ον». Με το δεξί χέρι συγκρατεί όρθιο ξύλινο υπερμεγέθης σταυρό. Στο αριστερό χέρι φέρει ανοιχτό βιβλίο στηριζόμενο στο αριστερό γόνατο και στις σελίδες του βιβλίου αναγνώσκεται «Ο εωρακός εμέν εώρα και τον πατέρα, εγώ και ο πατήρ εν εσμέν. Ο πατήρ μου μίζον μου εστί». Σε απλά ελληνικά. Αυτός που με έχει δει τον πατέρα. Εγώ και ο πατέρας είμαστε ένα. Ο πατέρας μου είναι μίζονε μου. Είναι, θα μπορούσαμε να πούμε, μεγαλύτερος μου, ισχυρότερος μου, μίζον σε όλες τις διαστάσεις. Από τις δύο μορφές εκπορεύονται φωτεινές λαμπρές ακτίνες. Περιβάλλονται δε αμφότερες από νεφέλες, από τις οποίες αναδύονται υπτάμενες αγγελικές μορφές. Στο διάχωρο, άνω περιφερειακά, από δεξιά του Υιού προς τα αριστερά του Πατρός, αναγιγνώσκεται η Αγία Τριάς, εις Θεός των όλων. Ομοίως στο ίδιο διάχωρο, στις κάτω γωνίες, αναγράφεται «Όλος ειν εν της κάτω και τον άνω ουδόλος, απειν ο απερίγραπτος λόγος συγκαταβάσιγαρ Θεού Ιησού μετάβασης δε τοπική γέγονε». Η εστεμένη βρεφοκρατούσα Θεοτόκος. Η παράσταση βρίσκεται σε πλαίσιο με περίτεχνους ελικοειδείς και καμπυλοειδείς σχηματισμούς.
οι οποίοι ως σύνολο παραπέμπουν σε μπαρόκ. Η Θεοτόκος φέρει στέμα και χρυσοπίκυλτα ενδύματα. Ο Ιησούς, βρέφος, κάθεται στο αριστερό της γόνατο. Φαίνονται να βρίσκονται επιφλεγωμένες βάτου και κόκκινες φλόγες εξέρχονται εκατέρωθεν των σωμάτων. Η φλεγωμένη βάτος αναφύεται από την κορυφή κατωτέρου διάχορου, στο οποίο βρίσκεται η τρίτη παράσταση του καθέτου άξονος και αυτή η παράσταση είναι η εικόνα του Αγίου Ιωάννη του Δαμασκηνού. Αυτή η σύνθεση παραπέμπει ως υποπόδιο της Θεοτόκου σύννεφο λευκού καπνού. Η Θεομήτωρ τίνει τη δεξιά παλάμη προς το δεξί χέρι του Ιησού. Στο αριστερό της χέρι φέρει ιστό επί του οποίου στηρίζεται η λιτό εν είδη λαβάρου. Αμφότερα βρίσκονται πίσω από το σώμα του καθήμενου Ιησού και επί του ηλιτού αναγράφεται «Ιδού γάρ από του νυν μακαριούσιμε πάσε εγενεέ, ότι επίησέ μη μεγαλεία ο δυνατός και άγιον το όνομα αυτού». Ο Ιησούς, αν και βρέφος, ευλογεί με την δεξιά χείρα και με την αριστερή κρατή λιτάριον, επί του οποίου αναγράφεται «Πνεύμα Κυρίου επεμέ, ου ένε και χρήσεμε, ευαγγελίσαστε, πτωχής, απεσταλκένεμε». Δύο άγγελοι επί νεφέλων, επάνω από το κεφάλι της Θεοτόκου, κρατούν ταινία, επί της οποίας αναγιγνώσκεται. Η προτόκου παρθένος και εν τόκο παρθένος και μετά τόκον πάλι μένεις παρθένος. Πίσω και σε απόσταση από το δεξί πέλμα του αγγέλου στην δεξιά πλευρά της Θεοτόκου, επί του πλέγματος που καθορίζει το κεντρικό διάχορο, αναγράφεται «Η αϊπάρθενος και ελπής των χριστιανών». Αυτή η φράση τέμνεται εις δύο. Οι λέξεις «η αϊπάρθενος και» είναι η μία, στη μία πλευρά και η συνέχεια «ελπής των χριστιανών» βρίσκεται πίσω και σε απόσταση από τα πέλματα του αγγέλου στην αριστερή πλευρά της Θεοτόκου. Εντός των ορίων της παραστάσεως και εκατέρωθεν της εστεμένης βρεφοκρατούσης Θεοτόκου εικονίζονται 6 και 6 σε κάθε πλευρά σύνολον 12 προφήτες. Έκαστος φέρει το χαρακτηριστικό αντικείμενο το δικό του και η λιτάριον επί του οποίου υπάρχει κείμενο αναφερόμενο ή απευθυνόμενο στην Θεοτόκου. Κάθε κείμενο είναι η προφητεία ενός εκάστου των προφητών για την Θεομήτωρα. Η διάταξη των προφητών έχει ως εξής. Δεξιά της βρεφοκρατούσης, στο ύψος του φωτοστέφανου της Θεοτόκου, εικονίζεται ο Δαβίδ. Ακολούθως σε κάθε τη διάταξη ο Εζεκίηλ, ο Ιακώβ, ο Ααρών, ο Ζαχαρίας και ο Ιερεμίας. Στην αριστερή πλευρά της Θεοτόκου, στο ύψος του φωτοστέφανου, εικονίζεται ο Σολομών. Ομοίως σε κάθε τη διάταξη, όπως στην προηγούμενη πλευρά, εικονίζεται ο Μωυσής, ο Δανιήλ, ο Ισαΐας, ο Αβακούμ και ο Γεδεών. Εις ό,τι αφορά τους προφήτες, αρχίζει ενωμένης από τους 6 προφήτες στη δεξιά πλευρά της Θεοτόκου. Πρώτος είναι ο Δαβίδ. Ο Δαβίδ φέρει στέμα και βασιλικό ένδυμα, σκούρο κόκκινο χιτώνα και μανδύα σε αποχρώσεις κιανού χρώματος. Με την αριστερά χείρα εναγκαλίζεται χρυσή κιβωτό.
Από την δεξιά χείρα εξελίσσεται η λιτάριον, επί του οποίου αναγράφεται. Εγώ, κυβωτών υγειασμένην, κόρη και κλικάσε, ο προβλέπων ναού χάριν. Αμέσως κάτω από τον Δαβίδ εικονίζεται ο Εζεκίλ. Ο Εζεκίλ ατενίζει την Θεοτόκο και την φλεγωμένη Βάτο. Φέρει στην αριστερή χείρα και κλεισμένη πύλη, η οποία παριστάνει την παρθενική μήτρα, δια της οποίας θα διήρχεται μόνον ο Ιησούς Χριστός και θα έμενε μετά και κλεισμένη. Η λιτάριον αναδύεται από την δεξιά χείρα του προφήτη, επί του οποίου αναγράφεται η ρίση. «Δούλην του Θεού είδον σε και κλεισμένην, διήλθεν ο πάντων Θεός μόνο». Αμέσως μετά εικονίζεται ο Ιακώβ, με το βλέμμα προσιλωμένο άνωθεν, με την αριστερή χείρα συγκρατεί υπερμεγέθη κλίμακα και με την δεξιά κρατεί στεναρά ηλιτάριον, το οποίο εξελίσσεται προς τα κάτω και επί του οποίου αναγιγνώσκεται η ρίση. Εγώ καθύπνους κλίμακα εωρακάσε, φθάνουσαν εκ γης μέχρι του θείου πόλου. Ο Αρών στη συνέχεια. Στην αριστερή χείρα ο Αρών κρατεί την βλαστήσα σαράβδο, συμβολικό προάγγελο της Θεοτόκου. Το ηλιτάριον στη δεξιά χείρα του προφήτη εκτείνεται οριζοντίως μέχρι του ορίου του καπνού στη δεξιά πλευρά του μοφορίου της Θεοτόκου. Επ' αυτού αναγιγνώσκεται η ρίση. Εμή δε ανθίσε σε τον κτίστην άνθος παρέδος προκατήγγυλεν αγνή μήτυρ Θεού. Ο Ζαχαρίας εικονίζεται κάτωθεν του Αρών. Σε μικρή απόσταση από το ηλιτάριον του Αρών βρίσκεται η επτάφωτος λιχνία, την οποία ο προφήτης Ζαχαρίας φέρει επί της δεξιάς παλάμης και την υπερυψώνει. Με την αριστερά χείρα ο Ζαχαρίας κρατεί ηλιτάριον, το οποίο εκτείνεται επί των γονάτων του. Επί του ηλιταρίου αναγιγνώσκεται. Εγώ λιχνίαν επτάφωτον σε είδον, ως των νοητών αστράψαν τον κόσμο. Τελευταίος εικονίζεται ο Ιερεμίας στην πλευρά αυτή. Με την δεξιά χείρα ο Ιερεμίας επάνω από το ηλιτάριον κρατεί στεναρά συμβολική παράσταση δρόμου ως μετέωρο και λοξό παραλληλόγραμμο. Με την αριστερά χείρα κρατεί το ηλιτάριον, το οποίο αναδύεται κάτω από τον αγκώνα της δεξιάς του χειρός. Επί του ηλιταρίου αναγράφεται «Εγώ σε είδον οδηγούσαν παρθένε ζωή προ τρίβου Ισραήλ κόρη νέο». Συνεχίζουμε με τους έξι προφήτες στην αριστερή πλευρά της Θεοτόκου. Πρώτος αναγνωρίζεται ο Σολομών. Ο Σολομών, διάδοχος του Δαβίδ. Ενδεδειμένος βασιλική περιβολή, φέρει στέμα. Στη δεξιά χείρα κρατεί ο Μιωμακλίνης και με την αριστερά ηλιτάριον, επί του οποίου αναγράφεται. «Εγώ δε κλίνιν και βασιλέως κόρη και κλικάσε, πριν κηρύττων υπάρχει συντομογραφία Ιησού Χριστού, το θαύμα». Ακολούθως προς τα κάτω ο Μωυσής. Η Βάτος η καταφλεγωμένη και μικιωμένη, την οποία είδε ο προφήτης Μωυσής στο όρος Χορεύ, αποτελεί προεικόνηση του αϊπάρθενου της Θεοτόκου. Στην παράσταση αυτή ο Μωυσής ατενίζει την καταφλεγωμένη Βάτο, επί της οποίας
κάθεται η ένθρονος βρεφοκρατούσα. Στοχεύει την Θεοτόκο με τον δείχτη της δεξιάς χειρός, με την οποία φαίνεται να κρατεί μικροσκοπική βάτο. Από την αριστερά χείρα του προφήτη εξελίσσεται η λιτάριον, επί του οποίου αναγράφεται: «Εγώ βάτων σε κέκλικα Θεοτόκε, μυστήριον γαρ είδων εν βάτο». Ακολούθως εικονίζεται ο Δανίλ. Στην αριστερή αγκάλι κρατεί ογκόλιθο κατατετμημένο, αλλά όχι διαχωρισμένο. Στην δεξιά χείρα φέρει λιτάριο και επ' αυτού αναγιγνώσκεται η ρίση. Όρος νοητών, εξού ετμήθη λίθος και κλικάσε πριν αγνή παρθενομήτωρ. Προχωρούμε με τον Ισαΐα. Το βλέμμα του Ισαΐα εστιάζει στην Θεοτόκο. Μπροστά και πλησίον της γενιάδας του υπερίπταται αγγελική μορφή με τεταμένη χείρα προς το στόμα του προφήτη. Εικονίζεται η κάθαρση του Ισαΐα δια του πειρακτωμένου άνθρακος, τον οποίο με λαβίδα άγγελος Κυρίου άγγιξε τα χείλη του. Με τον δείχτη της αριστεράς χείρας ο Ισαΐας στοχεύει τον άγγελο και με την δεξιά του κρατεί λιτάριο, επί του οποίου αναγιγνώσκεται η ρίση. «Εγώ δε πρώην Δαβίδ, ανθρακοφόρον και κλικάσε, αγνή και θρόνον βασιλέως». Επόμενος είναι ο Αβακούμ. Στην παλάμη της δεξιάς χείρας ο Αβακούμ κρατεί ογκώδες μόρφωμα, το όρος. Με την αριστερά χείρα κρατεί λιτάριον, επί του οποίου αναγιγνώσκεται. «Προβλεπτικόν χάρισμα, πνεύματι φέρον, είδον σε δασί και κατάστιον όρος». Τελευταίος εικονίζεται ο Γεδεών. Ο Γεδεών τίνει το βλέμμα προς την Θεοτόκο. Στην δεξιά χείρα κρατεί πόκον. Πόκος είναι μια τουλούπα μαλλιού. Και στην αριστερά αναρτημένο ηλιτάριο. Το λευκό του ερείου του πόκου συμβολίζει την καθαρότητα και αγνότητα της Παρθένου Θεομήτωρος. Δρόσος, ο λόγος του Θεού. Πόκος του Γεδεών θεωρήθηκε και ως εικονογραφικός τύπος της Θεομήτωρος. Στο ηλιτάριον αναγιγνώσκεται: «Πόκον σε καγώ και κλικά σε Θεοτόκε, του γαρ τόκου σου είδον εν πόκο θαύμα». Στον ακάθιστο ύμνο συναντούμε την φράση «Χαίρε ο πόκος ο ένδροσος, ον γεδεών παρθένε προεθεάσατο». Με την παρένθεση αυτή του ακαθίστου ύμνου κλείνει η ενότητα της περιγραφής των προφητών και φτάνουμε στην κάτω πλευρά της εικόνας, όπου υπάρχει η τρίτη παράσταση του καθέτου άξονος, βρίσκεται κάτω από το κεντρικό άκρο της εικόνας και εικονίζεται ο Ιωάννης Δαμασκηνός εντός δωματίου καθήμενος, στηρίζει την δεξιά χείρα σε ξύλινο ερυσίχυρο, ενώ ο χώρος καθορίζεται και οριοθετείται στα δύο τόξα της επίστεψης του χώρου. Αναγράφεται «Ο Άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός». Πίσω από το κάθισμα του Αγίου εικονίζεται κλειστή θύρα. Μεταξύ της θύρας και του καθίσματος υπάρχουν ατάκτως αφημένα αντικείμενα, μεταξύ των οποίων και η λιτάριον επί του δαπέδου. Έμπροστε του Αγίου, πίσω από το αναρτημένο υλιτό υπάρχει τείχος. Πίσω από τον τείχο
εικονίζεται κλίμακα η οποία οδηγεί άνωθεν. Αριστερά του Αγίου υπάρχει ανοιχτό παράθυρο και αριστερά του παράθυρου εικόνα της βρεφοκρατούσης Θεοτόκου. Με τον δείχτη της αριστεράς χείρας, ο Άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός ακουμπά το μεγάλο υλιτό που βρίσκεται αναρτημένο μπροστά του σε έναν από τους έλικες του διάχορου. Στην επιφάνεια του μεγάλου αυτού υλιτού

και ονομάσει την εικόνα. Το βλέμμα του Αγίου είναι έντονο και εστιάζει στον ερχόμενο προς την εικόνα. Με τον τεταμένο δείκτη του φαίνεται να υποδεικνύει το κείμενο και κατ' επέκταση το νόημά του. Επιτρέψατε μου μία σύντομη αναφορά στον Άγιο Ιωάννη το Δαμασκηνό, ο οποίος έζησε περί το 676 έως το 749 μετά Χριστόν. Ήταν μοναχός και ιερέας. Γεννήθηκε στη Δαμασκό, εξού και το προσωνύμιον του Δαμασκηνός. Ο πατέρας του ονομάζεται Σέργιος και ήταν διοικητής της Δαμασκού, που τότε ήταν υποταγμένος στους Σαρακινούς, και ήταν ακόμη ο πατέρας του υπουργός των οικονομικών του Άραβα Χαλίφη Αμπτέλ Μαλέκ. Ο πατέρας του αγόρασε την ελευθερία ενός Ιταλού εκμαλώτου μοναχού και άριστου διδασκάλου, του Κοσμά του Σικελού. Ο Κοσμάς ο Σικελός ανέλαβε την εκπαίδευση του Ιωάννη. Του δίδαξε αριθμητική, γεωμετρία, μουσική, αστρονομία, ρητορική, φιλοσοφία του Πλάτωνα και του Αριστοτέλη. Ο Ιωάννης διαδέχθηκε τον πατέρα του στο αξίωμα της διοίκησης της Δαμασκού. Απαρνήθηκε όμως τα εγκόσμια αξιώματα με προτροπή του Πατριάρχη Ιεροσολύμων Ιωάννη του Πέμπτου, χειροτονήθηκε πρεσβύτερος και εγκαταστάθηκε στην Μονή του Αγίου Σάβα κοντά στα Ιεροσόλυμα. Εκεί έζησε όλη του τη ζωή μελετώντας και συγγράφοντας. Ήταν εικονόφιλος. Εναντιώθηκε στους εικονομάχους αυτοκράτορες, στον Λέοντα τον Τρίτο τον Ίσαυρο και στον γιο του τον Κωνσταντίνο τον Πέμπτο. Με επιστολές του ζητούσε από τον λαό της πόλης να τιμά τις εικόνες. Αναφέρεται ότι ο Λέωνο Τρίτος διέταξε να μιμηθούν τη γραφή του Ιωάννη και να στείλουν στο Χαλίφη πλαστή επιστολή στην οποία να φαίνεται ότι ο Ιωάννης προσέφερε τάχα την Δαμασκό στους Βυζαντινούς. Ο Χαλίφης πίστηκε και του έκοψε το δεξί χέρι. Ο Ιωάννης ζήτησε το κομμένο χέρι του και προσευχόμενος αξιώθηκε το θαύμα επανένωσης και αποκατάστασης της χειρός του. Τότε έγραψε τον πρώτο ιρμό του κανόνα του πρώτου ήχου. «Σου η τροπεούχος δεξιά, θεοπρεπός εν ισχύ δε δόξαστε».

Ο Ιωάννης ο Δαμασκηνός ονομάστηκε και Χρυσορόας λόγω της ευγλωτίας του και μαΐστρο της μουσικής για το πλούσιο μουσικό έργο του. Είναι ο κατεξοχήν ημνητής της Θεοτόκου και η Ορθόδοξη Εκκλησία αλλά και οι Καθολικοί εορτάζουν την μνήμη του στις 4 Δεκεμβρίου. Αξίζει δε να σημειωθεί ότι ο Άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός αναγνωρίζεται και από την Λουθυρανική και από

την Αγγλικανική Εκκλησία. Επιστρέφουμε όμως στην εικόνα «Παρήλθεν η σκιά του νόμου». Το δογματικό αυτό θεοτόκιο αναγράφεται επί της εικόνας διηρημένο σε 8 στροφές, εκάστη των οποίων ως τίτλος υπάρχει σε κάθε μια παράσταση. Ακολούθως το δογματικό θεοτόκιο κατά την γραφή επί της εικόνας και δίδονται οι 8 στροφές προς διευκόλυνση της προσέγγισης. Πρώτη στροφή, παρήλθεν η σκιά του νόμου. Δεύτερη, της χάριτος ελθούσης. Τρίτη, ως γαριβάτος ουκ εκέτο καταφλεγωμένη. Τέταρτη, ούτως παρθένος έτεκες και παρθένος έμεινας. Πέμπτη, αντίστηλου πυρός. Έκτη, δικαιοσύνης ανέτειλεν ήλιος. Έβδομη, αντί Μωυσέως. Και όγδοη, η Χριστός, η σωτηρία των ψυχών ημών. Οι 4 πρώτες βρίσκονται δεξιά της Θεοτόκου και οι 4 τελευταίες αριστερά της Θεοτόκου. Εκατέρωθεν των παραστάσεων του κεντρικού άξονος της εικόνος αναπτύσσονται τα 4 διάχωρα σε κάθε πλευρά. Η ροή του κειμένου και κατά αντιστοιχεία η ακολουθία των παραστάσεων εξελίσσονται σε 2 άξονες παραλλήλως και εκατέρωθεν του προαναφερθέντος κεντρικού άξονα της εικόνας. Ξεκινά δηλαδή η ροή του δογματικού θεοτόκιου από την άνω γωνία στην δεξιά πλευρά της Θεοτόκου. Η δεύτερη πρόταση βρίσκεται στην άνω γωνία της αριστερής πλευράς της Θεοτόκου. Η τρίτη στην δεξιά, η τέταρτη στην αριστερά, η πέμπτη στη δεξιά, η έκτη στην αριστερά, η έβδομη στην δεξιά και η όγδοη στην αριστερή πλευρά. Αυτή η ροή του κειμένου και κατ' επέκταση η εξέλιξη των διάχωρων είναι η ίδια με την ροή του κειμένου και την εξέλιξη των διάχωρων στην εικόνα της γαλακτοτροφούσης Θεοτόκου που είναι έργο του Γεωργίου Καστροφύλακα και κοσμεί το τέμπλο στον παλαιό Άγιο Μινά και ακριβώς σε αυτή την εικόνα της γαλακτοτροφούσης στις 2 πλευρές της κάθετες της εικόνας με 12 και 12 εκατέρωθεν διάχωρα ο Καστροφύλακας κατέγραψε τους 24 οίκους του ακαθίστου ύμνου. Εδώ λοιπόν βλέπουμε μία συνέχεια της παράστασης, της ροής του κειμένου και των διαχώρων. Μία συνέχεια της εμπνεύσεως του Καστροφύλακα. Αρχίζει ενωμένης λοιπόν από την άνω γωνία στην δεξιά πλευρά της βρεφοκρατούσης Θεοτόκου σε αυτό το διάχωρο. Εικονίζεται η νομοδοσία του Μωυσέως. Εικονίζεται το όρος Σινά και στο κιανούν του ουρανού αναγράφεται η πρώτη φράση του δογματικού θεοτόκιου, η φράση «Παρήλθεν η σκιά του νόμου». Στους πρόποδες του όρους αριστερά εικονίζονται σκηνές και συνέχεια αυτών πλήθος Εβραίων τείνουν τα χέρια προς τα άνω ως να προσμένουν παραλαβή, την παραλαβή των νόμων. Στο ανώτερο τμήμα, ο παλαιός των ημερών, συνοδευόμενος από αγγελικά τάγματα εν νεφέλες, εικονίζεται, ενώ πίσω πλήθος κεφαλών σε περιβάλλον πυρός. Ο παλαιός των ημερών τίνει τις πλάκες των νόμων προς τον γονιπετή Μωυσή, ο οποίος με τα 2 χέρια απλωμένα τις παραλαμβάνει. 2 άγγελοι, εκατέρωθεν του Μωυσέως, υποστηρίζουν την παράδοση και παραλαβή. Στους 2 έλικες της εξωτερικής πλευράς του διάχωρου, οι οποίοι άπτονται της περιφέρειας της εικόνας και με φορά από άνω προς τα κάτω, αναγράφεται
Το όρος του Σινά εκάπνιζε το όλον, δια του καταπεβικένε επ' αυτό των θεών εν πυρή. Η φράση «παρήλθεν η σκιά του νόμου» θα μπορούσε να ερμηνευθεί ως «υποχώρησε ο νόμος». Και προχωρούμε της χάριτος ελθούσης. Επειδή ήλθε η χάρις του Θεού. Στο διάχωρο αυτό που βρίσκεται στην άνω γωνία της εικόνος, στην αριστερή πλευρά της Θεοτόκου, εικονίζεται σε διάχωρο ο Ευαγγελισμός της Θεοτόκου και στην άνω δεξιά γωνία αναγιγνώσκεται της χάριτος ελθούσης. Η Παρθένος Μαρία εικονίζεται καθήμενη εντός οικίας. Επί της κεφαλής της κατευθύνεται δέσμη φωτεινή και πνεύμα Άγιο εκπορευόμενο από νεφέλη, η οποία περιβάλλει τον παλαιό των ημερών. Αγγελική μορφή εικονίζεται στο σημείο εκπόρευσης του Αγίου Πνεύματος. Έμπροσθεν της Παρθένου, η περιπτάμενος άγγελος απευθύνεται προς εκείνην. Και άνωθεν του αγγέλου αναγιγνώσκεται της χάριτος ελθούσης. Στον έλικα που οριοθετεί το διάχωρο πίσω από τον άγγελο έχει γραφεί η φράση «Η χάρις και η αλήθεια δια Ιησού Χριστού εγένετο». Η τρίτη φράση «Ως γαρ ιβάτος ουκ και το καταφλεγωμένη» θα μπορούσε να ερμηνευθεί όπως η βάτος κατεφλέγεται αλλά δεν εκαίεται. Η φράση «ως γάρι βάτος ουκ εκαίεται καταφλεγωμένη» βρίσκεται στο ανώτερο τμήμα του διάχωρου και σε αυτό το διάχωρο εικονίζεται το όραμα του Μωυσέως. Στο κατώτερο τμήμα του διάχωρου φαίνεται κοπάδι αμνών. Ο Μωυσής γονιπετής έχει αφήσει τη ράβδο του επί γης και λύνει τα σανδάλια του. Επάνω από το κεφάλι του ένας άγγελος εξέρχεται από την καταφλεγωμένη βάτο. Αυτή την σκηνή μπορείτε να την αναγνώσετε στην Παλαιά Διαθήκη, Έξοδος κεφάλαιο 3 παράγραφος 5. Ο άγγελος του δίνει το μήνυμα «Λύσε το υπόδημα εκ των ποδών σου». Ο γαρ τόπος ενώ σι έστικας γη αγιέστην. Λύσε τα παπούτσια από τα πόδια σου γιατί ο τόπος που στέκεσαι είναι Άγιος. Ο Μωυσής εις ένδειξη υπακοής βγάζει τα σανδάλια του. Απέναντι από τον άγγελο και πίσω από τον γονιπετή Μωυσή εξελίσσεται το όρος Χορίβ. Στην εξωτερική πλευρά της οροσειράς όρθιος ο Μωυσής κρατεί ράβδο με το αριστερό χέρι. Το δεξί χέρι, ως να επιβάλλει σιωπή, ησυχία, κοιτάζει ακριβώς μπροστά την καταφλεγωμένη βάτο. Σε ευθεία με το βλέμμα του Μωυσή ανάμεσα στις φλόγες και στο φύλωμα διακρίνεται εθέρια, ανθρώπινη μορφή, αιωρούμενη ως καθήμενη. Εντός των δύο ελίκων που οριοθετούν το διάχωρο στην περιφέρεια της εικόνας προς τους οποίους τίνει την δεξιά χείρα ο Μωυσής αναγράφεται «Και ώρα ότι η βάτος καίεται πυρή, η δε βάτος ου κατεκαίεται». Συνεχίζουμε με την τέταρτη φράση «Ούτω παρθένος έτεκες και παρθένος έμεινας». Έτσι παρθένε γέννησες και έμεινες παρθένος. Στο διάχωρο εικονίζεται η γέννηση του Ιησού Χριστού, ενώ η φράση του Θεοτόκιου βρίσκεται ακριβώς στην κορυφή του διάχωρου. Εικονίζεται σπήλαιον και άνωθεν αυτού φωτεινή σφαίρα, εντός της οποίας ύπταται αγγελική μορφή. Από την σφαίρα εκπορεύεται δέσμη φωτός και καταλήγει δια των βραχωδών τυχωμάτων του σπηλαίου επί του λίκνου του νεογέννητου Ιησού. Στην κατώτερη περιοχή του διάχωρου εικονίζονται τρεις μορφές ποιμένες. Ο πρώτος ποιμένας κάτω από το λίκνο φέρει έναν αμνό στους ώμους του.
Έμπροστε του προσώπου του εικονίζεται φωλέα από την οποία εξέρχεται ένα ζώο. Δεξιά του πρώτου διακρίνεται το κεφάλι του δεύτερου ποιμένα. Αυτός κρατεί ράβδο με την δεξιά χείρα. Ο τρίτος ποιμένας με τον δείκτη της δεξιάς χείρας στοχεύει την φωλέα. Το ύφος του μοιάζει να ευστά την προσοχή ή να επισημαίνει στον πρώτο ποιμένα το εξερχόμενο από τη φωλεά ζώο. Στην άνω δεξιά γωνία, μεταξύ του πλευρικού διάχωρου και της βουνοκορφής, σχηματίζεται χαώδης σκοτεινή κοιλότητα, προσωμιάζουσα με θαλάσσια έκταση ή λίμνη. Ο υδάτινος όγκος αποδίδεται με σκούρο, κόκκινο, καφέ, χρώμα. Εντός της κοιλότητας φαίνονται κατακριμιζόμενα όντα. Επάνω από τη σκοτεινή κοιλότητα, λευκή νεφέλη σε δύο επίπεδα. Το άνωθεν της κοιλότητας πρώτο νεφελώδες επίπεδο περιλαμβάνει εικόνα υπερυπτάμενης αγγελικής μορφής. Τρεις ακόμη αγγελικές μορφές άνωθεν του πρώτου ακολουθούν. Επί των ελίκων του διάχωρου, αριστερά των αγγέλων, αναγράφονται σε δύο τμήματα οι φράσεις. «Η Παρθένος έτεκε και τα των μητέρων ουκ έγνω». Η πέμπτη φράση είναι αντί στήλου πυρός, αντί στήλου φωτιάς. Στο διάχωρο αυτό εικονίζεται η έξοδος των Εβραίων. Κόκκινη, δρομικά εμφανιζόμενη συμπαγής μάζα διατρέχει το διάχωρο από την άνω δεξιά γωνία προς την κάτω αριστερή. Το τμήμα κάτω από τη φράση αντί στήλου πυρός είναι σκοτεινό. Το υπόλοιπο καλύπτεται από βραχώδη όγκο και από ανθρώπινο πλήθος του οποίου ηγείται έφυπος. Φέρει φωτοστέφανο και φαίνεται να ακολουθεί την πυρακτωμένη δέσμη η οποία εκπορεύεται άνωθεν. Ανάμεσα στο ανθρώπινο πλήθος εικονίζονται καμήλες και άλογα έμφορτα. Ορισμένοι άνθρωποι μεταφέρουν πύλινους πίθους και άλλα αντικείμενα σκεπασμένα με υφάσματα, φαίνονται δε και πολλών ειδών αποσκευές. Στο κατώτερο άκρο εικονίζεται θυμωμένη μορφή να βιοπραγεί. Περισφύγει τον λαιμό της διπλανής μορφής με το αριστερό χέρι και με το δεξί κρατεί κάτι που μοιάζει με ρόπαλο. Η γυναικεία μορφή μεταφέρει στο κεφάλι της κυβότιο. Διακρίνεται και κλωβός μεταφερόμενος. Το διάχωρο στην εξωτερική πλευρά της εικόνας οροθετείται από κατάγραφο κίωνα επιβαθμιδωτής βάσεως. Επί της επιφανίας του κίωνα, δύο πλατήφυλλα χωρίζουν το κείμενο σε δύο ως εξής. Στο ανώτερο τμήμα του κίωνος διαβάζουμε «Και οδήγησεν αυτούς εν νεφέλη». Ενώ μετά το φύλλο μας στην κατώτερη πλευρά του κίωνα διαβάζομαι «Η μέρα και όλη τη νύχτα εν φωτισμό πυρός». Η έκτη φράση «Δικαιοσύνης ανέτειλεν ήλιος». Ανέτειλε ο ήλιος της δικαιοσύνης. Στο διάχωρο αυτό εικονίζεται η Ανάσταση του Κυρίου. Το ανώτερο και μεγαλύτερο τμήμα του διάχωρου καταλαμβάνεται από τον ολόσωμο αναστηθέντα Ιησού Χριστό εν δόξη. Φέρει φωτοστέφανο, επί του οποίου τα γράμματα «Ο-Ον» και στην αριστερή χείρα κόκκινη σημαία με λευκό σταυρό. Φαίνεται να υπερίπταται του κενού τάφου επί νεφέλων. Στα πόδια φέρει τα ίχνη των ύλων, τα ίχνη των καρφιών. Η ταφόπλακα έχει καταγκριμιστεί.
Στο κατώτερο τμήμα του διάχορου, οπλισμένοι Ρωμαίοι στρατιώτες, ατάκτος έχουν καταπέσει επί γης και έντρομοι ατενίζουν τον αναστηθέντα Χριστό. Η εξωτερική πλευρά του διάχορου οριοθετείται από έναν κατάγραφο κείωνα. Στην εσωτερική πλευρά διαφαίνεται κόκκινο μοφόριον, υποδηλώνει γυναικεία παρουσία, η οποία στο χέρι κρατεί κάποιο αντικείμενο. Εφαπτώμενος στον κείωνα άγγελος, μετεταμένο το δεξί χέρι, υποδεικνύει στην γυναικεία μορφή τον αναστηθέντα Ιησού Χριστό. Επί του κείωνος έρπουν δύο φύλλα παχύφυλλου και διαχωρίζουν τη γραφή στα εξής τρία μέρη. Πρώτον, ο γαρ δίνα εν. Δεύτερον, εν τάφο Ιησούς ανέστη λάμψα ηλίου φε δρότερον. Είναι η φράση «Ο γαρδίνα εν τάφο Ιησούς ανέστη, ηλίου, λάμψα ηλίου φεδρότερον». Η έβδομη φράση είναι δύο λέξεις «Αντί Μωυσέως». Εικονίζεται έρημος, φοινικόδεντρα, στο βάθος αμόλοφη και διάσπαρτες λευκές σκηνές. Πλήθος ανθρώπων, πολλοί όρθιοι και άλλοι πεσμένοι στο έδαφος, μοιάζουν να είναι νεκροί. Μαύρα φίδια μεταξύ των ατόμων, πολλά στα σώματα των ανθρώπων περιπεπλεγμένα. Ο Μωυσής όρθιος, πίσω από το σώμα του, μορφές μεμονωμένες και μια γυναικεία μορφή με βρέφος στην αγκαλιά της, φαίνονται να βυθίζονται. Ο Μωυσής κρατεί με την αριστερά χείρα ράβδο και με την δεξιά δείχνει υψωμένο ξύλινο σταυρό, επί του οποίου έχει περιελιχθεί ένα φίδι. Στην κατώτερη πλευρά του διάχορου, τεμαχισμένης δύο από ένα έλικα, αναγνώσκεται η φράση «Καθώς Μωσή ύψωσε τον όφη εν τη ερήμον». Στο σημείο αυτό αξίζει να μια παρένθεση για να εξηγηθεί η παράσταση αυτή. Η παράσταση του Μωυσέως και του όφη, του φιδιού. Κατά τα 40 χρόνια που περιπλανείται ο λαός του Ισραήλ στην έρημο, υπέστη τιμωρίες. Μετά την έξοδο των Εβραίων από την γη της Αιγύπτου, με επικεφαλή στον Θεόπτη Μωυσή, ο Θεός έτρεφε τον λαό του με το θεόσταλτο μάνα. Ο δρόμος μέσα στην έρημο ήταν δύσκολος. Με πολλή δυσκολία έβρισκαν νερό και ο λαός του Ισραήλ άρχισε να γοντίζει στον Θεό και στον Μωυσή, του απίφθινε λόγους σκληρούς γιατί τους ξεσήκωσε από την Αίγυπτο και ο λαός του Ισραήλ άναψε την οργή του Θεού εναντίον του εξαιτίας του γοντισμού τους. Με θεϊκή εντολή εμφανίστηκε μεγάλο πλήθος δηλητηριωδών φιδιών που δάκωναν τους Ισραηλίτες. Χιλιάδες άνθρωποι πέθαιναν. Οι Ισραηλίτες, τρομοκρατημένοι από τα φίδια, οικέτευαν τον Μωυσή να προσευχηθεί στον Θεό για να τους απαλλάξει από αυτή τη σκληρή τιμωρία. Ο Κύριος διέταξε τον Μωυσή να κατασκευάσει ένα μεγάλο χάλκινο φίδι και να το βάλει σε ένα κοντάρι που έμοιαζε με σταυρό. Όποιος δαγκώνεται από φίδι και κοιτάξει με ελπίδα αυτό το χάλκινο όφι, δεν θα πεθάνει. Αυτή ήταν η εντολή του Κυρίου προς τον Μωυσή. Ο Μωυσής υπάκουσε, κατασκεύασε ένα μεγάλο φίδι από χαλκό και το έβαλε πάνω σε ένα κοντάρι όμοιο με σταυρό. Αυτό αποτελούσε μια ολοκάθαρη προτύπωση του Κυρίου, του Ιησού Χριστού. Ο όφης
τον οποίο κατασκεύασε ο Μωυσής και έβαλε σε ξύλο όμοιο με το σταυρό, κατασκευάστηκε από χαλκό, επειδή ο χαλκός θεωρεί το ισχυρότερο μέταλλο που είχαν. Βέβαια, αυτή δεν ήταν η μοναδική φορά που ο Θεός τιμώρησε τον λαό του Ισραήλ εξαιτίας του γονισμού. Και άλλες δύο φορές κατά την διάρκεια των 40 ετών που ο λαός περιπλανήτως στην Αίγυπτο υπέστη την τιμωρία επειδή γόγγιζε εναντίον του Θεού. Η πρώτη φορά ήταν στο όρο Σινά, όπου ο Μωυσής έλαβε από τον Θεό τους νόμους. 40 μέρες και 40 νύχτες ευρίσκεται ο Μωυσής στο όρος. Ο λαός έχασε την υπομονή του και είπε στον Ααρών, τον αδελφό του Μωυσή, να κατασκευάσει χρυσό μοσχάρι. Αυτό το μοσχάρι το ονόμασαν Θεό. Θεωρούσαν ότι αυτός ο Θεός τους έβγαλε από την Αίγυπτο και απαρνήθηκαν τον αληθινό Θεό. Η δεύτερη φορά που ήταν αιτία της οργής του Θεού ήταν η ενταρσία των Κορέ, Δαθάν και Αβυρών και της ομάδας τους που επαναστάτησαν εναντίον του προφήτη Μωυσή και του αδελφού του Ααρών. Αυτή η ανταρσία θεωρήθηκε ανταρσία εναντίον του ίδιου του Θεού, ο οποίος είχε επιλέξει τον Μωυσή για να εκτελέσει το θέλημά του. Αυτό το αμάρτημα είχε σχεδόν το ίδιο βάρος με την προσκύνηση του χρυσού μόσχου στο όρο Σινά. Και καταδεικνύεται ότι η εξέγερση εναντίον του Θεού και εναντίον των εντολών του είναι ίσως το μεγαλύτερο αμάρτημα. Καταληκτικό είναι το διάχωρο στην κάτω δεξιά γωνία της εικόνας, παρήλθεν η σκιά του νόμου, επί του οποίου διάχωρου είναι γραμμένη η φράση «Χριστός η σωτηρία των ψυχών ημών». Νομίζω δεν χρειάζεται μετάφραση, ο Χριστός είναι η σωτηρία των ψυχών μας. Στο διάχωρο αυτό εικονίζεται η Σταύρωση του Ιησού Χριστού. Στο βάθος διακρίνεται περιτυχισμένη πόλη. Ο Σταυρός έχει στηθεί επί βράχου και στο σημείο αυτό εικονίζεται μία νεκροκεφαλή. Δεξιά του Σταυρού του Ιησού, όρθια, υποβασταζόμενη, οδυρωμένη η Θεομήτωρο. Δεξιά αυτής ο Ιωάννης ατενίζει τον Ιησού επί του Σταυρού. Εικονίζονται και άλλες μορφές περίλυπες. Δεξιά της Θεοτόκου γονιπετής γυναικεία μορφή με το χέρι στο πρόσωπο εις ένδειξη οδύνης. Αριστερά του Ιησού πεσμένοι κάτω στη γη έντρομοι στρατιώτες φέρουν περικεφαλαίες και όπλα. Έμπροσθεν της βάσης του Σταυρού διακρίνεται κάλαθος εντός του οποίου βρίσκονται καρφιά, ένα σκεπάρνι και μία τανάλια. Στην κορυφή του Σταυρού του Ιησού η επιγραφή «Γιώτα νι βήτα γιώτα» Ιησούς Ναζωραίος Βασιλεύς των Ιουδαίων, σε τρεις γλώσσες όμως. Στην κατώτερη πλευρά του διάχωρου ένας έλικας διακόπτει εις δύο την εξής φράση. Ούτως υψωθήνε δι των ιών του ανθρώπου. Η εικόνα, την ραδιοφωνική περιγραφή της οποίας ελπίζω να απολαύσατε, είναι έργο του Στέφανου Νικολαίδη. Επελέγει ο τίτλος «Παρήλθεν η σκιά του νόμου» επειδή αυτή η φράση βρίσκεται γεγραμμένη επί της εικόνας. Θεωρείται η αυθεντική φράση και χρησιμοποιήθηκε με την
σύμφωνη γνώμη και των σεβαστών πατέρων του Ιερού Ναού του Αγίου Τίτου, ως τίτλος της εικόνας. Στην πίσω πλευρά της εικόνας υπάρχει χειρόγραφη επιγραφή, η οποία μας πληροφορεί ότι είναι έργο του Στέφανου Νικολαίδη. Η επιγραφή έχει ως εξής: «Έργον Στέφανο Νι Νικολαίδου, Κρητός, έμειναν δε ατελές γράφοντι κατά το 1877. Ο Νικολαίδης θεώρησε το αριστούργημα αυτό που την περιγραφή του ακούσατε ατελές. Επιτρέψατε μου μία σύντομη αναφορά στον Στέφανο Νικολαίδη. Ο Στέφανος Νικολαίδης κατήγεται από το χωριό των Αγίων Παρασκιών της επαρχίας Παιδιάδος. Γεννήθηκε το 1820 και πέθανε στο Ηράκλειο το 1907 από δηλητηρίαση. Το αρχικό του επώνυμο ήταν Τροχαλάκης. Μετονομάστη δε Νικολαίδης από το όνομα του πατέρα του, ο οποίος ονομάζεται Νικόλαος. Και αυτό συνέβη το 1858, όταν σχεδιάστηκε να μεταβεί από την Κρήτη στην Κωνσταντινούπολη ως αντιπρόσωπος της Εκκλησίας της Κρήτης, να συζητήσει το ζήτημα της μισθοδοσίας των ιεραρχών του νησιού. Ήταν αδελφός της μητέρας του αηδήμου επισκόπου Ρεθύμιχ και Αυλοποτάμου Διονυσίου Καστρινογεννάκη, Ευσεβίας. Υπήρξε άνδρας επιφανής κατά την εποχή εκείνη και προσέφερε πολλές υπηρεσίες στους υπόδουλους χριστιανούς της περιφέρειας του Ηρακλείου. Θεωρείται λόγιος. Ασχολήθηκε με την εκκλησιαστική ποιήση, καθώς σε αυτόν αποδίδεται η ακολουθία του Αγίου Μινά. Υπήρξε επίσης σιροψάλτης και ζωγράφος. Είχε διακριθεί μεταξύ των καλύτερων της εποχής του. Από τα έργα του αξιόλογο θεωρείται το έργο της εικόνας που την περιγραφή της ακούσατε, γύρω από την οποία ιστορείται σε 8 εμπνευσμένα διάχωρα και παραστάσεις το δογματικό Θεοτόκιον παρήλθεν η σκιά του νόμου. Με την αναφορά αυτή στον Στέφανο Νικολαίδη κλείνει η εκπομπή της ραδιοφωνικής παρουσίασης της εικόνας «Παρήλθεν η σκιά του νόμου». Η περιγραφή της εικόνας «Παρήλθεν η σκιά του νόμου» υπήρξε ο πυρήνας της δημιουργίας του βιβλίου με τίτλο «Οι Παναγίες του Αγίου Τίτου», το οποίο βιβλίο διατίθεται μόνο από την ενορία του Αγίου Τίτου. Είναι εθελοντική συγγραφή και τα έσοδα από την διάθεση του βιβλίου κατευθύνονται σε σκοπούς που το Ενωριακό Συμβούλιο του Ναού του Αγίου Τίτου αποφασίζει, κυρίως προς επισκευή του κτηρίου του ναού. Από τον κύριο Παντελή Καλογεράκη, που είχε την ευθύνη του ήχου και της επιλογής της μουσικής, και από εμένα προσωπικά, θερμές ευχές για το υπόλοιπο της ημέρας. Υπενθυμίζουμε ότι την 5η ώρα 10 το βράδυ θα μεταδοθεί η εκπομπή σε επανάληψη και το επόμενο ραντεβού μας με νεότερο θέμα καθορίζεται την επόμενη Τρίτη, την ίδια πάντα ώρα 12, στο ραδιόφωνο της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης, στην συχνότητα των FM 99,7.

Όβολος Αγάπης, εκπομπή την οποία επιμελείται και παρουσιάζει η Αθηνά Κυριακάκη Σφακάκη, ξαναγός, συνταξιούχος τραπεζικός και συγγραφέας.

το αλληλέγγυο της Εκκλησίας στην αλληλεγγύη. Μία εκπομπή ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης του κοινού για την άνοια νόσο Αλτσχάιμερ από την Αλληλεγγύη Ηρακλείου, εταιρείας νόσου Αλτσχάιμερ και υγιούς γύρανσης.

Αγαπητοί ακροατές της Αρχιεπισκοπής, καλησπέρα σας. Ονομάζομαι Σεκερτζή Γεωργία και απασχολούμαι ως κοινωνική λειτουργός στο Κέντρο Ημέρας Αλληλεγγύη. Το σημερινό θέμα αφορά στην κακοποίηση των ηλικιωμένων.

Το ενδιαφέρον των ερευνητών στρέφεται όλο και πιο συχνά σε προβλήματα που αφορούν το γύρας. Γιατί συμβαίνει αυτό? Στο ερώτημα αυτό έρχεται να απαντήσει το φαινόμενο της δημογραφικής γύρανσης. Το φαινόμενο της δημογραφικής γύρανσης ορίζεται ως η αύξηση της αναλογίας των ατόμων άνω των 65 ετών στο σύνολο του πληθυσμού. Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας αναφέρει ότι παγκοσμίως υπάρχουν 600 εκατομμύρια άτομα ηλικίας 60 ετών και άνω, όπου ο αριθμός αναμένεται να διπλασιαστεί μέχρι το 2025. Η αύξηση του αριθμού των ηλικιωμένων αποτελεί πρόκληση, θέτοντας τεράστια διλήμματα στη φροντίδα αυτών των ατόμων. Εφόσον γίνονται σταδιακά περισσότερο αδύναμοι σωματικά και ψυχικά, δεν είναι δύσκολο να πέσουν θύματα κακομεταχείρισης όχι μόνο από την κοινωνία, αλλά και από την ίδια τους την οικογένεια. Το φαινόμενο της κακοποίησης αποτελεί μια πραγματικότητα. Εκατοντάδες χιλιάδες ηλικιωμένοι υφίστανται τέτοιου είδους μεταχείριση και παραβίαση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων τους. Δικαιώματα τα οποία έχουν κατοχυρωθεί στον θεμελιώδη χάρτη της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τα ανθρώπινα δικαιώματα. Η Ευρωπαϊκή Ένωση αναγνωρίζει και σέβεται το δικαίωμα των ηλικιωμένων να διάγουν αξιοπρεπή και ανεξάρτητη ζωή και να συμμετέχουν στο κοινωνικό και πολιτιστικό βίο. Φαίνεται ότι το ποσοστό των ηλικιωμένων που κακοποιούνται κυμαίνεται από 4 έως 6%. Ωστόσο, η έρευνα για το πού, πότε και πότε και πόσο συχνά εμφανίζεται η κακοποίηση των ηλικιωμένων είναι ανεπαρκής και δεν έχει ολοκληρωθεί. Να σημειωθεί ότι τα ποσοστά αυτά μπορεί να μην αντανακλούν στην πραγματική εικόνα, καθώς δεν αναφέρονται όλα τα περιστατικά. Οι ηλικιωμένοι δεν αναζητούν πάντα βοήθεια και οι επαγγελματίες δεν αναγνωρίζουν πάντα τα σημάδια κακοποίησης. Οι ηλικιωμένοι αποτελούν μία από τις 4 ομάδες, μαζί με τα παιδιά, τις γυναίκες και τα άτομα με αναπηρίες, που βρίσκονται πιο συχνά εκτεθειμένα στην οικογενειακή και όχι μόνο βία. Αν και αποτελεί πρόκληση η σύγκριση του φαινομένου κακοποίηση ηλικιωμένων με την παιδική κακοποίηση, φαίνεται ότι τελικά υπάρχουν περισσότερες ομοιότητες παρά διαφορές. Το πρόβλημα της κακοποίησης των ηλικιωμένων έχει λάβει σαφώς μικρότερη προσοχή από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, από την κοινή γνώμη και τους ερευνητικούς φορείς. Αντίθετα με τα παιδιά, τα οποία θεωρούνται φορείς μελλοντικής προσφοράς στην κοινωνία, οι ηλικιωμένοι συχνά αντιμετωπίζονται ως βάρος. Και γι' αυτό το φαινόμενο της κακοποίησης στους ηλικιωμένους, αν και είναι πλέον μια πραγματικότητα, έχει λάβει μικρότερης προσοχής. Τι σημαίνει κακοποίηση? Η κακοποίηση ορίζεται ως μια δράση βίαιης συμπεριφοράς, μεμονωμένη ή επαναλαμβανόμενη, ή ακόμα και απουσία κατάλληλης δράσης προκειμένου να προστατευτεί κάποιος. Μπορεί να είναι ενσυνείδητη, σκόπιμη ή αμελής. Προκύπτει σε οποιαδήποτε σχέση στην οποία υπάρχει προσδοκή εμπιστοσύνης, προξενή βλάβη ή ενόχληση σε ένα ηλικιωμένο άτομο και μπορεί να λάβει διάφορες μορφές. Η κακοποίηση λοιπόν αφορά ένα ευρύ φάσμα κακόβουλων ενεργειών και μπορεί να πάρει τη μορφή σωματικής κακοποίησης, σεξουαλικής κακοποίησης, ψυχολογικής, πνευματικής, κοινωνικής, οικονομικής κακοποίησης. Μπορεί να πάρει τη μορφή αμέλειας, εγκατάληψης και την απουσία κατανόησης. Μεταξύ των ηλικιωμένων που έχουν βιώσει τουλάχιστον μία από τις παραπάνω μορφές κακοποίησης, περισσότεροι από τους μισούς έχουν βιώσει και κάποιοι άλλοι από αυτές σε συνδυασμό. Γεννάται επομένως η ανάγκη για εκπαίδευση και μέρημνα σχετικά με τη γύρανση και όλα τα θέματα που την αφορούν. Είναι ιδιαίτερα σημαντικό τα αποτελέσματα των ερευνών χρησιμοποιούνται στην εκπαίδευση του κοινού, των υπηρεσιών παροχής υγείας και όσων εργάζονται για τα ανθρώπινα δικαιώματα όσον αφορά την εφαρμογή πρακτικών σχετικά με την κακοποίηση ηλικιωμένων και τους παράγοντες που την επηρεάζουν. Ο τελικός σκοπός μιας τέτοιας κατανόησης είναι να δημιουργηθούν κατάλληλες στρατηγικές πρόληψεις, οι οποίες θα περιλαμβάνουν τόσο γενικούς όσο και πολιτισμικούς παράγοντες που συμβάλλουν στην κακοποίηση των ηλικιωμένων. Η αναγνώριση της κακοποίησης δεν είναι εύκολη σε ορισμένες περιπτώσεις, όπως παράδειγμα στη σωματική κακοποίηση και βία. Ωστόσο, η κατάσταση περιπλέκεται όταν η κακοποίηση είναι αμυδρή ή όταν δεν έχει άμεσο και ορατό αποτέλεσμα στη ζωή του θύματος. Ερευνητές τονίζουν ότι η οικογενειακή βία γενικά εμφανίζεται συχνότερα σε σπίτια που επικρατούν υψηλά επίπεδα εξωγενούς άγχους, όπως είναι η φτώχεια, ενώ η ακραία κοινωνική απομόνωση ορισμένων ηλικιωμένων και των περιθαλπώντων τους ενδέχεται να δημιουργήσει ευκαιρίες για οικονομική κακοποίηση. Επιπλέον, η απληστία
και όχι τόσο η ανάγκη μπορεί να παίξει σημαντικό ρόλο στην οικονομική κακοποίηση και σε μορφές κακοποίησης που σχετίζονται με αυτή, όπως η σωματική και η συναισθηματική, που έχουν σαν πρωταρχικό στόχο την οικονομική εκμετάλλευση. Έχει φανεί από σχετικές έρευνες ότι από τα ηλικιωμένα άτομα που υφίστανται κακοποίηση, το μεγαλύτερο ποσοστό είναι οι γυναίκες άνω των 75 ετών με προβλήματα μνήμης, κατάθλιψης ή σωματικής μειονεξίας και αναπηρίας που οδηγούν σε εξάρτηση από τους γύρω. Από την άλλη μεριά, οι κακοποιητές έχουν ένα συγκεκριμένο προφίλ. Συνήθως αποτελούν άτομα του στενού οικογενειακού κύκλου που φροντίζουν τον ηλικιωμένο. Μπορεί να είναι άτομα που έχουν αναλάβει τη μακρόχρονη φροντίδα των ηλικιωμένων. Ενδεχομένως να υπάρχει ιστορικό διαπροσωπικών προβλημάτων. Δηλαδή να προϋπήρχαν προβλήματα μεταξύ του ηλικιωμένου και του άτομου που το φροντίζει. Να υπάρχει ιστορικό χρήσης ή κατάχρησης ουσιών. Βέβαια, εκτός από το άτομο του στενού οικογενειακού κύκλου, κακοποιητές μπορεί να είναι και άτομα που φροντίζουν ηλικιωμένους επιπληρωμή. Οι συνέπειες της κακοποίησης του ηλικιωμένους έχει ως αποτέλεσμα τα υψηλά επίπεδα άγχους, έντονης ψυχολογικής πίεσης, διαταραχές ύπνου, όπως είναι η αϋπνία, οι εφιάλτες, η αυξημένη χρήση φαρμάκων ή αλκοόλ, ενώ παρατηρείται μικρότερος χρόνος ζωής συγκριτικά με τα άτομα που δεν κακοποιούνται.

Γιατί τώρα οι ηλικιωμένοι δεν μιλούν όταν βιώνουν κακοποίηση? Αρνούνται να δεχτούν το πρόβλημα. Πολλές φορές αρνούνται ότι η κακοποίηση μπορεί να συμβαίνει στους ίδιους. Φοβούνται τις αρνητικές επιπτώσεις από την αντίδραση των δραστών, που μπορεί να είναι εγκατάλειψη, ιδρυματοποίηση, να υπάρχουν αντίπεινα. Ενδεχομένως ο ηλικιωμένος να έχει λανθασμένες πεποιθήσεις ότι οι ίδιοι ευθύνονται για την κατάσταση που βιώνουν. Μπορεί να αισθάνονται να υπάρχουν αισθήματα ντροπής ή ότι θα στιγματιστούν κοινωνικά. Η σωματική κακοποίηση ανήκει στις πιο συνηθισμένες μορφές κακοποίησης και περιλαμβάνει τη χρήση φυσικής δύναμης που μπορεί να οδηγήσει σε σωματικό τραυματισμό, φυσικό πόνο ή εξασθένηση. Μπορεί να σχετίζεται με πράξεις βίας, όπως χτυπήματα, σπρόξιμο ή οτιδήποτε άλλο μπορεί να δημιουργήσει σωματικό τραύμα, πόνο ή οποιαδήποτε σωματική απώλεια ή βλάβη. Να αφήνει ορατές πληγές, μόλοπες, κατάγματα, εξαρθρώσεις, εσωτερικούς τραυματισμούς, αιμορραγίες. Μπορεί να περιέχει αναγκαστική πρόσληψη τροφής, πρόκληση πόνου, αλλά και παρεμπόδιση από την ανακούφιση του πόνου. Η σωματική παραμέληση του ηλικιωμένου μπορεί να περιλαμβάνει κακή διατροφή, αφυδάτωση, κακές συνθήκες υγιεινής, κατακλείσεις. Προειδοποιητικά σημάδια υπάρχουν. Ωστόσο, υπάρχει δυσκολία αναγνώρισής τους, ειδικά σε περιπτώσεις ασθενών με άνοια. Ενδεικτικά σημεία σωματικής κακοποίησης στους ανήμπορους ηλικιωμένους μπορεί να είναι ο ακάθαρτος ρουχισμός, η κακή ατομική υγιεινή, η απουσία φροντίδας των μαλλιών ή των νυχιών, ασυνήθιστη και ανεξήγητη απώλεια βάρους, εγκάβματα, φουσκάλες, βλάβες στο δέρμα από κάψιμο τσιγάρου και οι εξηγήσεις που δίνονται για τα τραύματα μπορεί να μην ταιριάζουν ή να μην συνάδουν με τις εξηγήσεις που δίνονται για το τι τα προκάλεσε. Σχετικά με τη σεξουαλική κακοποίηση, τι είναι? Ο εξαναγκασμός ενός ηλικιωμένου να πάρει μέρος σε μια μη ηθελημένη σεξουαλική πράξη. Περιλαμβάνει πράξεις που εμπλέκουν ή δεν εμπλέκουν άμεση σωματική επαφή. Επιδειξιομανία, ανεπιθύμητες σεξουαλικές συζητήσεις, σεξουαλικά ανέκδοτα ή σχόλια, εξαναγκασμένη γυμνότητα, σεξουαλική φωτογράφηση. Ενώ οι πράξεις που εμπλέκουν άμεση σωματική επαφή είναι το ανεπιθύμητο άγγιγμα, χάδια, φιλιά και ο βιασμός. Αλλαγές που παρατηρούνται στη συμπεριφορά των ηλικιωμένων που δέχονται σεξουαλική κακοποίηση είναι ο βαρύς ρουχισμός, φοβίες, ύπνος, σεξουαλικά μεταδεδόμενα νοσήματα, διαταραχή μετατραυματικού στρες, περιορισμός κοινωνικών δραστηριοτήτων, η απομόνωση. Ενδεχομένως να υπάρχει απρόσμηνη ασυνήθιστη απόσυρση του ηλικιωμένου από τις συνηθισμένες του δραστηριότητες, αλλαγές στο επίπεδο εγρήγορσής του ή άλλες μορφές ασυνήθιστης συμπεριφορές, μόλοπες γύρω από τους μαστούς ή στη γεννητική περιοχή, ύπαρξη ανεξήγητων σεξουαλικών μεταδόμενων νοσημάτων. Σχετικά με την οικονομική κακοποίηση, υπολογίζεται ότι είναι η δεύτερη κατά σειρά σε συχνότητα και κυμαίνεται από 20 έως 30% όλων των μορφών κακοποίησης σε βάρος των ηλικιωμένων. Έχοντας διανύσει ήδη αρκετές δεκαετίες, ορισμένοι ηλικιωμένοι έχουν τα δικά τους σπίτια, χρήματα στην τράπεζα και άλλα περιουσιακά στοιχεία, γεγονός που τους καθιστά στόχο οικονομικής εκμετάλλευσης όχι μόνο από το άμεσο οικογενειακό περιβάλλον, αλλά και από φίλους ή ακόμη και άγνωστους, οι οποίοι εκμεταλλεύονται είτε την ανημποριά του ηλικιωμένου, είτε τις διαταραχές της μνήμης και την άνοια, προκειμένου να αποσπάσουν με δόλιο τρόπο υπέρογκα χρηματικά ποσά.

Μορφές οικονομικής κακοποίησης είναι κάποιο μέλος να ξοδεύει, να κλέβει χρήματα του ηλικιωμένου, να παίρνουν με τη βία χρήματα ή κοσμήματα, να μην λαμβάνει τις κατάλληλες αποφάσεις ο ηλικιωμένος, να υπάρχει εξαναγκασμένη υπογραφή ηλικιωμένου σε έγγραφα, άρνηση να δανείζουν χρήματα σε περίπτωση ανάγκης, παρεμπόδιση ηλικιωμένων να διαθέσουν όπως θέλουν οι ίδιοι την περιουσία ή το εισόδημά τους. Υπάρχουν τρεις τύποι αυτούργων οικονομικής κακοποίησης. Ο ευκαιριακός, δηλαδή μέλη της οικογένειας, κάποιου συγγενής ή ακόμα και ο ίδιος ο περιθάλποντας, ο κύριος περιθάλποντας, ο λογιστής, ο εργολάβος, μπορεί να είναι ένας γείτονας, ο δικηγόρος της οικογένειας. Τα αποτελέσματα της οικονομικής κακοποίησης είναι ιδιαίτερως καταστροφικά για τους ίδιους, τους ηλικιωμένους, καθώς τους δημιουργεί αισθήματα ενοχής, απελπισίας και πολύ συχνά στερούνται πόρων που προορίζονταν για την υγεία και την ευημερία τους. Αντίθετα με τους νεότερους ηλικία ανθρώπους, οι ηλικιωμένοι δεν έχουν τη δυνατότητα να ανακτήσουν τα χρήματα ή τα υλικά αγαθά που ενδέχεται να χάνουν με αυτόν τον τρόπο. Πάντα βέβαια στις περιπτώσεις που έχουν γνώση της οικονομικής εκμετάλλευσης στην οποία βρίσκονται. Επίσης, πολύ συχνή και ολοέναυξανόμενη είναι η συναισθηματική, ψυχολογική κακοποίηση των ηλικιωμένων, η οποία, αν και συνήθως δυσδιάκριτη, δύναται να έχει καθοριστικές και βλαβερές συνέπειες στους ηλικιωμένους. Εξελίσσεται σταδιακά και συνήθως έχει ήδη εγκατασταθεί μέχρι να φτάσει στο σημείο να γίνει εμφανής. Η συναισθηματική κακοποίηση, είτε λεκτική όπως το να βρίζει κανείς έναν ηλικιωμένο ή μη λεκτική, επιφέρει σημαντική ψυχική οδύνη στο θύμα, το οποίο δυσκολεύεται να κατανοήσει τι ακριβώς έχει κάνει ώστε να λαμβάνει τέτοιου είδους μεταχείριση. Ορισμένα είδη συναισθηματικής ψυχολογικής κακοποίησης τα οποία συναντώνται συχνότερα είναι η έλλειψη προσοχής, η έλλειψη στοργής, η παραμέληση, ο υποτιμητικός τρόπος ομιλίας, τα υποβιβαστικά σχόλια, η εκμετάλλευση, οι απειλές βίας, οι φωνές και ο κοινωνικός περιορισμός. Οι ηλικιωμένοι είναι άτομα που νιώθουν μόνοι και αποκομμένοι. Θέλουν και έχουν ανάγκη να αναγνωρίζονται και να φροντίζονται οι προσωπικές και κοινωνικές τους ανάγκες. Αντί αυτού, πολλές φορές, οι συγγενείς των ηλικιωμένων αποφεύγουν την επαφή μαζί τους, την αγκαλιά, ένα φιλί. Σε συνδυασμό με την απώλεια ενδιαφέροντος, φροντίδας και κατανόησης, φαίνεται πως το αποτέλεσμα είναι να ενισχύεται η σύγχυση του ηλικιωμένου, καθώς και η αναστάτωση και η ενοχή που μπορεί να αισθάνεται. Η παραμέληση μπορεί να έχει τόσο σωματική όσο και ψυχολογική διάσταση και συνέπειες, γι' αυτό το λόγο ανήκει στη συναισθηματική κακοποίηση. Πέρα από απλή έλλειψη προσοχής, η παραμέληση αποτελεί αποτυχία παροχής υπηρεσιών απαραίτητων για την καθημερινή ζωή. Δημιουργείται στους ηλικιωμένους μια αίσθηση υποχωρητικότητας και δουλοπρέπειας στη σχέση τους με τους άλλους και αύξηση συναισθηματικής δυσφορίας. Μπορεί να είναι τόσο εσκεμμένη όσο και ακούσια ή πολλές φορές να οφείλεται σε άγνοια και έλλειψη εκπαίδευσης του περιθαλπόντο, κυρίως στις περιπτώσεις ηλικιωμένων ασθενών με άνοια. Κατά κύριο λόγο, περιλαμβάνει την άρνηση αποτυχία του ατόμου που περιθάλπτει τον ηλικιωμένο να εκπληρώσει οποιαδήποτε από τις υποχρεώσεις ή τα καθήκοντά του. Να τους αφήνουν μόνους για πολλή ώρα, να μην τους φροντίζουν όταν αρρωσταίνουν. Εξίσου σημαντικές μορφές κακοποίησης αποτελούν πράξεις όπως η στέρηση του δικαιώματος, η λήψη αποφάσεων και επιλογής των ατόμων με τα οποία θα συναναστρέφονται. Ο έλεγχος της αλληλογραφίας, η απαγόρευση εκκλησιασμού. Εν συντομία, πρόκειται για συμπεριφορές που εκφράζουν έλλειψη σεβασμού της προσωπικότητας και παραβίαση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων των ηλικιωμένων.

Ένα άλλο είδος συναισθηματικής κακοποίησης είναι ο υποτιμητικός τρόπος ομιλίας, τα υποβιβαστικά σχόλια, που ουσιαστικά υπονοείται η απώλεια της αξίας, της αξιοπρέπειας και προκαλεί εκφοβισμό, ντροπή, δυσφορία και άγχος. Ενώ η εκμετάλλευση θέτει σε παγρύπνηση τους ηλικιωμένους ώστε να μην πέσουν θύματα οικονομικής κυρίως εκμετάλλευσης, με συνέπεια την έλλειψη εμπιστοσύνης εκ μέρους των ηλικιωμένων. Απειλές βίας και πιθανή επικείμενη άσκησή της έχουν σαν αποτέλεσμα την αύξηση του φόβου, της αβοηθησίας και της απελπισίας. Οι φωνές αποπροσανατολίζουν το ηλικιωμένο άτομο, μπορούν να το ερμηνεύουν σαν ένδειξη μίσους και θυμού προς το πρόσωπό τους και ενισχύονται αρνητικά συναισθήματα. Ο κοινωνικός περιορισμός σημαίνει ότι είναι στο σπίτι κλεισμένοι, δεν τους επιτρέπεται να μετακινηθούν σε άλλα δωμάτια ή σε άλλα σπίτια χωρίς να διαθέτουν οποιαδήποτε μορφή αναπηρίας, η οποία να αποτρέπει τη μετακίνησή τους. Ουσιαστικά είναι φυλακισμένοι στο ίδιο τους το σπίτι. Η κοινωνική απομόνωση αποτελεί μια μορφή κακοποίησης, η οποία έχει τα θεμέλια της στη σύγχρονη κοινωνία και στα στερεότυπα που κυριαρχούν σχετικά με τη γύρανση αλλά και την άνοια. Έχει καθιερωθεί η άποψη ότι η έλλειψη νοητικής σωματικής επάρκειας αποτελεί εύλογη αιτία αποκλεισμού των ηλικιωμένων. Συγκεκριμένα, τι συμβαίνει στην περίπτωση ηλικιωμένων με άνοια? Η άνοια πρόκειται για μια εκφυλιστική νόσο του εγκεφάλου. Τα συμπτώματα που χαρακτηρίζουν την έναρξή της είναι η προοδευτική έκπτωση της επεισοδιακής μνήμης και της προσοχής. Κατά την εξέλιξη της νόσου προσβάλλονται νοητικές λειτουργίες όπως η μνήμη, η σκέψη, η αντίληψη, η γλώσσα και η ικανότητα μάθησης και κρίσης. Σε αρκετές περιπτώσεις διαπιστώνεται και αλλαγή της συμπεριφοράς ή της προσωπικότητας.

0: Συμπερασματικά, τόσο από τις έρευνες σε διεθνές επίπεδο, όσο και από την καθημερινή κλινική εμπειρία, φαίνεται ξεκάθαρα η διάσταση του φαινομένου της κακοποίησης των ηλικιωμένων και ανάγκη για περαιτέρω έρευνα, ενημέρωση και κοινωνική μέρημνα. Η εξάπλωση των περιστατικών κακοποίησης οφείλει να ευαισθητοποιήσει όλους τους επαγγελματίες υγείας και να θέσει ερωτήματα σχετικά με τον τρόπο αντιμετώπισης και διαχείρισής τους και με τη στάση που πρέπει να τηρούμε, πάντα με γνώμονα το σεβασμό προς τους ηλικιωμένους και έχοντας ως απότερο στόχο τη διατήρηση της ευημερίας και της αξιοπρέπειάς τους. Σας ευχαριστώ πολύ.
1: Το αλληλέγγυο της Εκκλησίας στην αλληλεγγύη. Μία εκπομπή ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης του κοινού για την άνοια νόσο Αλτσχάιμερ από την αλληλεγγύη

Η ιστορία στο μικρόφωνο. Από την εκδοτική σειρά μαρτυρίες του Ιστορικού Μουσείου Κρήτης.

Η εκπομπή αυτή είναι μια προσφορά της Εταιρείας Κρητικών Ιστορικών Μελετών και του ραδιοφωνικού σταθμού της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Παρουσιάζει η συγγραφέας Κλέρη Μητσοτάκη.

Red Spur, έχοντας και χάνοντας, συνέχεια 8η και τελευταία. Ο δεκανέας Πάσκοου έκανε έναν τελευταίο έλεγχο λίγο πριν βραδιάσει. Σιγουρεύτηκε ότι ήμασταν έτοιμοι για οποιαδήποτε επίθεση, ότι είχαμε τα όπλα μας και ότι γνωρίζαμε όλοι το σύνθημα. Μου φάνηκε πως είχε περάσει πολλή ώρα αφότου νύχτωσε, όταν οι πρώτες σκιώδεις μορφές, σχεδόν σαν φαντάσματα, ήρθαν προς το μέρος μας. Ο Πάσκοου τους καλούσε σιγά, ενώ οι υπόλοιποι είχαμε τα όπλα στραμμένα προς το δρόμο, από όπου νομίζαμε πως ήταν πιο πιθανό να έρθει ο εχθρός. Είμαι σίγουρος πως είχαν σηκωθεί οι τρίχες της κεφαλής μου. Ήταν μια από τις πιο αλόκοτες στιγμές που έχω ζήσει. Ένιωθα να με διαπερνάει ένα ρίγος από το σβέρκο κατά μήκος της σπονδυλικής μου στήλης. Η μία ομάδα σκιών μετά την άλλη ερχόταν προς το μέρος μας, με τον δεκανέα Πάσκοου να καλεί και να δίνεται ψιθυριστά το παρασύνθημα. Ο δεκανέας τους ψιθύριζε να ακολουθήσουν το δρόμο για το λιμάνι. Αυτή η ιστορία έμοιαζε να συνεχίζεται επί ώρες. Κάθε τόσο εκτοξεύονταν από τις εχθρικές θέσεις φωτοβολίδες στο νυχτερινό ουρανό που έμοιαζαν να πέφτουν όλο και πιο αργά κάτω από τα λεξίπτωτά τους. Πού και πού ακούγονταν μερικές ρηπές πολυβόλων ή τουφεκές χωρίς να έχουν συγκεκριμένο στόχο, εκτός και αν έριχναν κάποια κριτική. Τότε ακούστηκε ο γνώριμος βόμβος αεροπλάνου που πετούσε ψηλά. Επρόκειτο ασφαλώς για αναγνωριστικό. Υποπτεύομαι ότι κάθε άνδρας της ταξιαρχίας ένιωσε να του κόβεται η ανάσα. Πέρασε χαμηλόφωνα το μήνυμα ότι αν έριχνε φωτοβολίδα έπρεπε να κοκαλώσουν όλοι σε όποια στάση και αν βρίσκονταν όταν θα άρχιζε να καίει και να παραμείνουν έτσι μέχρι να σβήσει. Φυσικά αυτό το ξέραμε όλοι μας. Αυτό δεν κάναμε επανειλημμένως τις 10 νύχτες που πέρασαν. Το αεροπλάνο έκανε κύκλους για πολλή ώρα όπως μας φάνηκε. Μήπως είχε δει το πλήρωμα κάτι το ύποπτο. Επιτέλους έφυγε. Υπήρξε μεγάλη ανακούφιση. Η ατμόσφαιρα ήταν απίστευτα τεταμένη. Δεν είχε ρίξει καν φωτοβολίδα, η οποία σίγουρα θα φώτιζε το λιμάνι και τα πλοία που ασφαλώς θα είχαν φτάσει πια. Τελικά, η τελευταία δημιουργία, νομίζω η 11η δημιουργία του τρίτου λόχου, έδωσε το παρασύνθημα και πέρασε προς το λιμάνι. Από ό,τι ξέραμε

Εμείς, πέντε άντρες όλοι και όλοι, ήμασταν τώρα οι μόνοι ανάμεσα στον εχθρό και το λιμάνι. Είμαι σίγουρος πως ανατρίχιασα. Αισθάνθηκα ένα μυρμήγκιασμα κατά μήκος της σπονδυλικής μου στήλης. Ο δεκανέας Πάσκο ψιθύρισε. «Σταθείτε, παιδιά, μόνο πέντε λεπτά ακόμα». Ορκίζομαι πως ένιωθα την ένταση των άλλων, καθώς κοιτάζαμε στο σκοτάδι μπροστά μας. Οι σωροί ερυπείων έμοιαζαν με σκιώδη σώματα που έρχονταν έρποντας προς το μέρος μας. Η σιγή ήταν αλόκοτη. Το στόμα μου είχε στεγνώσει, καθώς πασπάτευα τη σκανδάλη του φεκιού μου, ψηλάφιζα να δω αν είχα βγάλει την ασφάλεια, έβγαζα το δεξί μου χέρι να νιώσω την παρηγοριά μιας χειροβομβίδας, σημείωνα πως ο δακτύλιος της περώνης ήταν προς τα αριστερά. Νομίζω πως όλοι μας σταματήσαμε να αναπνέουμε για να ακούσουμε τον παραμικρό θόρυβο αν πλησίαζε ο εχθρός. Ποτέ στη ζωή μου δεν ένιωσα κάτι παρόμοιο. Ένα κομμάτι χαρτί με έκανε να αναπηδήσω όπως το φύσηξε μπροστά μου το αεράκι. Δεν είχα καταλάβει μέχρι εκείνη τη στιγμή ότι τέτοια ένταση κυριολεκτικά προκαλούσε πόνο. Μου ερχόταν να ουρλιάξω. Μετά από ώρες ήρθε ο ψήθυρος. «Ελάτε παιδιά, πάμε, δεν θα μας περιμένουν». Ξεκινήσαμε ο ένας πίσω από τον άλλο. Ο Ντέιβιντ ήταν τελευταίος και εγώ προτελευταίος. Προσπαθούσαμε να μην κάνουμε θόρυβο, αλλά μέσα στο σκοτάδι, σε ορισμένα σημεία ήταν πίσα, ήταν αναπόφευκτο να σκοντάφτουμε σε χαλάσματα. Όλα τα κτίρια ήταν ερυπωμένα. Πού και πού αναγκαζόμασταν να σκαρφαλώνουμε πάνω από σωρούς από πέτρες που κάποτε ήταν μέρος ενός σπιτιού ή μαγαζιού. Περνώντας τα συντρίμια ενός κτηρίου που πρέπει να ήταν τράπεζα, είδαμε πολλά άσπρα χαρτιά που τα έπαιρνε ο αέρας. Μάλλον ήταν χαρτονομίσματα από εκείνα που μας είχαν χρησιμεύσει ως προσάναμα για το τσάι ή τον καφέ. Κάθε τόσο κάποιος έβριζε σιγανά όταν σκόνταυτε σε κάτι. Αν και η ένταση είχε μειωθεί, συνέχιζα να κοιτάζω πίσω μας μήπως μας ακολουθούσε κανείς. Ίσως το γεγονός ότι γύριζα συνέχεια έκανε τον Ντέιβιντ λίγο ανήσυχο, γιατί τότε κοίταζε κι αυτός. Την πορεία μας διευκόλυνε κάπως το γεγονός ότι αναγκαστήκαμε να αφήσουμε πίσω τις κουβέρτες και τα σακίδια μας, αλλά είχα βάλει δύο χειροβομβίδες στις παλάσκες μου. Εδώ και εκεί, όπου υπήρχε αρκετό φως, βλέπαμε ανθρώπινα μέλη να προεξέχουν από τα χαλάσματα, εκεί όπου δεν είχε δοθεί σε κανέναν η ευκαιρία να τα βγάλει. Ήταν λυπηρό θέαμα, ακόμα και στο σκοτάδι. Ο Ντέιβιντ μουρμούριζε συνέχεια, «Διάβολε, πόσο θέλουμε ακόμα?» Η δική μου απάντηση φοβάμαι πως ήταν πάντα ίδια. «Φτάνουμε». Τελικά μου είπε, «Ξαναπέστο και σε σκότωσα». Ομολογώ πως μου φαινόταν ότι παραπηγαίναμε μακριά, επειδή δεν θυμόμουν να είχα κάνει τόση απόσταση όταν ερχόμουν. Το συνεχές καρφάλωμα στα συντρίμια πρέπει να έκανε το δρόμο να μοιάζει μακρύτερος. Πού και πού νόμιζα πως άκουγα βήματα από πίσω μας, εκτός από τα δικά μας. Κοίταζα συνέχεια πίσω και μετά είπα στον Ντέιβιντ, «Είμαι σίγουρος πως ακούω βήματα πίσω μας». Εκείνος απάντησε, «Δεν πρόκειται να σταματήσω για να δω, μη σταματάς μικρέ». Μου φαινόταν ότι περπατούσαμε κάτι αιώνες και ήμουν έτοιμος να ρωτήσω αν πηγαίναμε σωστά όταν φτάσαμε κάπου όπου είχε περισσότερο φως. Ήταν το λιμάνι. Στρίψαμε δεξιά μέσα από μια μεγάλη πύλη ανάμεσα σε κάτι σαν αποθήκες και εκεί, λίγο αριστερά μας, ξεχωρίσαμε τη θολή μορφή ενός αντιτορπιλικού. Όπως πηγαίναμε να ανεβούμε, κάποιος είπε «Πού στο διάβολο ήσασταν? Και έπειτα βιαστείτε για το όνομα του Θεού». Πριν προλάβω να νιώσω το κατάστρωμα κάτω από τα πόδια μου, ένιωσα το πλοίο να φεύγει. Εκείνη τη στιγμή ήρθε κάποιος τρέχοντας προς το μέρος μας στο μόλο, μια μοναχική μορφή. Ένας από το πλήρωμα ψιθύρισε δυνατά, «Πάρτε τον γρήγορα». Είδα άλλο έναν τετορπιλικό, αλλά δεν θυμάμαι αν η μοναχική μορφή κατάφερε να επιβιβαστεί σε αυτό. Όταν είχαμε βγει από το λιμάνι, άκουσα κάποιον να λέει, «Πόση ώρα θέλουμε να πάμε στη Σούδα?» Κάποιος απάντησε,
«Δεν πάτε στη Σούδα, φιλαράκο, πάτε στην Αλεξάνδρεια». Έπεσε σιγή για μερικά δευτερόλεπτα και μετά η πρώτη φωνή είπε: «Αν το ξέρα δεν θα ανέβαινα σε αυτό το παλιόπλοιο». Θυμάμαι πως σκέφτηκα ότι πράγματι έμοιαζε άσχημο παιχνίδι να παρατήσουμε εκείνους τους υπέροχους ανθρώπους που υποτίθεται ότι είχαμε έρθει να βοηθήσουμε. Τα πηγαίναμε τόσο καλά και όμως την κοπανούσαμε. Γιατί? Το αντιτορπιλικό όπου βρισκόμουν ήταν το Imperial. Όλοι οι στρατιώτες, όσο ήταν δυνατόν, έπρεπε να πάνε κάτω για να μην εμποδίζουν το πλήρωμα που ίσως να χρειαζόταν να αποκρούσει επίθεση εχθρικών υποβρυχίων ή αεροπλάνων. Κατάφερα να καθίσω θρημωγμένος με μερικούς άντρες του συντάγματος Leicestershire. Κοντά μας ήταν μια σκάλα που οδηγούσε στο ανοιχτό κατάστρωμα. Νομίζω ο ναυτικός όρος για τη σκάλα είναι gangway. Κάτω από τη σκάλα ήταν καθισμένοι 4 ή 5 Αυστραλοί. Ήταν εύθυμοι επειδή έπιναν ούζο και είχαν κάμποσα μπουκάλια μαζί τους. Φαίνεται πως είχαν βρει ένα απόθεμα ούζο εκεί που ήταν και το δοκίμαζαν εδώ και αρκετή ώρα. Έπιναν ακόμη και απόρρισα πως είχαν καταφέρει να επιβιβαστούν. Αν και ήμασταν πολύ στριμωγμένοι, κάποιοι από το πλήρωμα κατάφεραν να ετοιμάσουν ζεστό κακάο και μοίραζαν κούπες. Πίναμε λίγες γουλιές ο καθένας και το δίναμε στον επόμενο δίπλα μας. Έμοιαζε να τρανταζόμαστε πολύ, αλλά εγώ το απέδωσα στο γεγονός ότι το πλοίο ήταν υπερφορτωμένο με στρατεύματα. Ξαφνικά, μια-δυο ώρες μετά που φύγαμε από το Ηράκλειο, ακούστηκε μια ανακοίνωση από το μεγάφωνο του πλοίου ότι όλοι οι στρατιώτες έπρεπε να βγουν στο κατάστρωμα και ότι θα εγκαταλείπαμε το πλοίο. Όλοι άρχισαν να ανεβαίνουν τη σκάλα στη σειρά με τάξη. Προσπαθήσαμε να βγάλουμε από κάτω τους Αυστραλούς λέγοντας: «Έλα, Αυστραλάκι, βυθίζεται το πλοίο», αλλά αυτή ήταν τάβλα. Τελικά ένας αξιωματικός του πλοίου πέρασε το κεφάλι του από το άνοιγμα και είπε: «Ελάτε, δεν προλαβαίνετε να ασχοληθείτε μαζί τους, θα τους κανονίσουμε εμείς». Όταν ανέβηκα στο κατάστρωμα, περίμενα να δω ανοιχτή θάλασσα τριγύρω, αλλά η Κρήτη ήταν μόνο 2-3 μίλια μακριά και είχε πια χαράξει. Υπήρχε ένα άλλο αντιρτοπιλικό δίπλα και έπρεπε να επιβιβαστούμε σε αυτό. Ήταν το Hotspur. Καθώς δεν ήμουν συνηθισμένος σε τέτοιες ακροβασίες, όπως πήδηξα από το Imperial στο Hotspur, δεν υπολόγισα σωστά την κίνηση των πλοίων και παραλίγο να πέσω ανάμεσά τους, αλλά ένας μεγαλός όμως γεροδεμένος ναύτης με άρπαξε και σχεδόν με πέταξε στο κατάστρωμα του Hotspur λέγοντας: «Είναι πολύ μακριά για να κολυμπήσεις». Παρατήρησα αξιωματικούς του πλοίου με κιάλια που παρακολουθούσαν για εχθρικά αεροπλάνα και άκουγα συνέχεια τον έναν ή τον άλλο να λέει ότι αν έρθουν τώρα είμαστε εύκολος στόχος. Επιτέλους μπορέσαμε να ξεκινήσουμε, αλλά δεν είδα να επιβιβάζονται εκείνοι οι Αυστραλοί. Σταματήσαμε ξανά και είδα να εκτοξεύονται 2 τορπίλες εναντίον του Imperial. Πιστεύω πως το πέτυχαν και οι 2 και το Imperial πήγε στον πάτο για να μην πέσει στα χέρια του εχθρού. Τότε μάθαμε πως είχε πέσει μια βόμβα πολύ κοντά στο Imperial όταν ήταν καθοδόν για την Κρήτη και πως ο μηχανισμός πιδαλιουχήσεως είχε πάθει τόσο σοβαρή ζημιά που το πλοίο δεν μπορούσε να επιστρέψει στην Αίγυπτο. Από την επιβίβασή μας στο Ηράκλειο κάναμε κύκλους και γι' αυτό ήμασταν ακόμα τόσο κοντά στο νησί. Τα υπόλοιπα πλοία που περιλάμβαναν και τα 2 καταδρομικά Orion και Dido είχαν προχωρήσει αφήνοντας το Hotspur να μας περιμαζέψει και να προλάβει την υπόλοιπη νεοπομπή. Διαλέξανε το Hotspur επειδή ήταν το ταχύτερο. Φυσικά το Hotspur όπως και όλα τα άλλα πλοία ήταν ήδη υπερφορτωμένο, αλλά τώρα ακόμα περισσότερο αφού είχε επιβιβάσει όχι μόνο άλλη μια παρτίδα στρατιωτών αλλά και το πλήρωμα του άλλου πλοίου. Μας είπα να προσπαθήσουμε να κατεβούμε κάτω για να μπορέσει το πλήρωμα να κάνει τη δουλειά του όταν θα μας έκαναν επίθεση. Τώρα πια ήταν πραγματικά ζήτημα του όταν και όχι του αν θα μας έκαναν επίθεση.
Πράγματι δεν περιμέναμε και πολύ, προτού μας ορμήσει μια μακριά γραμμή στούκα. Δεν ξέρω πόσα ήταν, απλά έγιραν το ένα μετά το άλλο και μας όρμησαν με μια τρομακτική, φαινομενικά τελείωτη σειρά. Το πλήρωμα του Hotspur έκανε ό,τι μπορούσε. Ήταν υπέροχοι, αλλά δεν μπορούσαν να σταματήσουν τη βροχή από βόμβες που έπεφτε σε ατελείωτο μπαράζ. Ο αέρας γέμισε με το ουρλιαχτό των στούκα, εκρήξεις βομβών και τα αντιαεροπορικά του πλοίου. Κάλεσαν εθελοντές, όποιους στρατιώτες είχαν πολυβόλα μπρεν, να ανέβουν στο κατάστρωμα και να βοηθήσουν στην άμυνα του πλοίου. Φυσικά αυτό θέλαμε και οι περισσότεροι. Δεν μας άρεσε απλώς να καθόμαστε και να περιμένουμε και να ελπίζουμε. Το κατάστρωμα γέμισε στρατιώτες που έριχναν όχι μόνο με μπρεν, αλλά και με τουφέκια. Ορισμένους από τους ψηλότερους τους είχαν βάλει για τρίποδα με τα πόδια των μπρεν περασμένα στους ώμους τους. Οι άντρες σχημάτισαν ομάδες περίπου 4 ατόμων, οπλισμένων με τουφέκια, με άλλον ένα να δίνει τη διαταγή να ανοίξουν πυρ και να καθοδηγεί τα συγκεντρωμένα πυρά 4 τουφεκιών. Παντού στο κατάστρωμα άκουγες αεροσκάφος αριστερά, πυρ, αεροσκάφος δεξιά, πυρ και ούτω καθεξής. Ήταν μια τρομακτική εμπειρία, αλλά νομίζω ότι ήταν μια εμπειρία για την οποία ο καθένας μπορεί να πει μέχρι και σήμερα με υπερηφάνεια «Ήμουν κι εγώ εκεί». Όταν φτάσαμε την υπόλοιπη νεοπομπή, οι αεροπορικές επιθέσεις αυξήθηκαν με σφοδρότητα και αριθμό αεροσκαφών. Τα στούκα έρχονταν εναντίον μας σαν σμήνος από άγριες φύκες. Οι πυροβολητές του ναυτικού έκαναν θαυμάσια δουλειά, όπως εξάλλου και όλοι μας. Μεγάλο ήταν και το θάρρος εκείνων των πιλότων στούκα, καθώς έρχονταν στο ύψος της κορυφής του καταρτιού, μερικά πέφτοντας στη θάλασσα. Θυμάμαι, ήταν ένας που πέρασε ξυστά από την πρίμνη μας πέφτοντας στο νερό. Τα μεγαλύτερα πλοία τώρα έμοιαζαν να τυχαίνουν ιδιαίτερης προσοχής από τα στούκα. Είδα τον Ντάιντο περικυκλωμένο από τεράστιες στήλες νερού όπως έσκαγαν τριγύρω οι βόμβες. Καθώς το χτύπησε μια βόμβα, κάτι που έμοιαζε με ένα από τα μεγάλα κανόνια, πετάχτηκε στον αέρα και έπεσε στη θάλασσα με τεράστιο πάταγο. Ορισμένες στιγμές δεν βλέπαμε το πλοίο λόγω του καπνού και των τεράστιων στυλών νερού όπως έσκαγαν οι βόμβες. Το άλλο καταδρομικό, το Ράιον, υπέστη και αυτό φοβερές ζημιές και τεράστιες απώλειες. Οι Γερμανοί πιλότοι έμοιαζαν να θέλουν να εκδικηθούν τις τεράστιες απώλειες που είχαν υποστεί ελεξιπτωτιστές τους στα χέρια μας και ήταν αποφασισμένοι να μας εμποδίσουν να φτάσουμε στην Αίγυπτο. Μας χτύπησαν βομβαρδιστικά που πετούσαν σε χαμηλό και υψηλό επίπεδο, καθώς τα στούκα έφευγαν βιαστικά για νεφοδιασμό σε καύσιμα και πυρομαχικά. Αργά το απόγευμα, τα μόνα αεροσκάφη που μας έφταναν ήταν πια τα βομβαρδιστικά. Νωρίτερα, ένα από τα πλοία, νομίζω το Hayward, υπέστη τόσο σοβαρές ζημιές που αναγκαστήκαμε να το αφήσουμε μαζί με όλα τα στρατεύματα που είχαν επιβιβαστεί σε αυτό. Πιστεύω ότι το πλοίο προσάραξε στην Κρήτη. Τελικά, κοντά στις Αιγυπτιακές ακτές μας συνάντησαν καταδιωκτικά φούλμαρ της αεροπορίας του στόλου και μας συνόδευσαν αργά αλλά σταθερά στο λιμάνι της Αλεξάνδρειας. Επιτέλους μπορούσαμε να χαλαρώσουμε. Δεν νομίζω πως μπορούσαμε να αντέξουμε για πολύ ακόμα. Όλοι είχαν κάνει άριστα τη δουλειά τους. Δεν αναφέρθηκα σε εκείνους που έφερναν τα πυρομαχικά για τα μπρεν και τα τουφέκια. Ορισμένοι περνούσαν από τους στρατιώτες, κρατώντας τα κράνη τους σαν δισάκια, μαζεύοντας όπου μπορούσαν ό,τι πυρομαχικά έβρισκαν, με μερικούς να έχουν μόνο καμιά δεσμίδα των 5 σφαιρών και άλλους να διάζουν τα όπλα τους για να βγάλουν τις σφαίρες στο κράνος και να τροφοδετήσουν τα μπρεν και τα τουφέκια στο κατάστρωμα. Επίσης, σε διάφορες γωνίες του καταστρώματος υπήρχαν άντρες που γέμιζαν τους γεμιστήρες των μπρεν για να συνεχίσουν να ρίχνουν. Αποβιβαστήκαμε στην Αλεξάνδρεια και μόνο τότε συνειδητοποίησαμε πόσο απόλυτα εξαντλημένοι ήμασταν.
Έπρεπε όμως να κάνουμε αναφορά σε κάποιους που κάθονται σε μια μακριά σειρά από τραπέζια και να τους δώσουμε τα στοιχεία μας, αριθμό, βαθμό, όνομα και σύνταγμα. Υποθέτω ότι αυτό έγινε για να βρουν ποιος έλειπε. Μετά μας είπαν να πάμε σε μια σειρά τραπέζια όπου είχε τσάι, σάντουιτς και ένα κομμάτι κέικ για τον καθένα. Μας περίμενε ένα τρένο που μας πήγε στο Σίντι Μπίσρ. Εκεί μας είχαν στήσει σκηνές με κουβέρτες μέσα. Εμείς απλά πέσαμε σε όποια σκηνή βρήκαμε μπροστά μας, με όποιον άλλον έτυχε και κοιμηθήκαμε. Ξύπνησα το επόμενο πρωί με τον ήχο ενός μακρινού σαλπιγκτή που σάλπιζε αναφορά παραβατών. Αυτό μου θύμισε ότι ο επιτελάρχης της ταξιαρχίας είχε πάρει τα στοιχεία μου εκείνη την πρώτη μέρα της εισβολής. Αναρωτήθηκα αν επρόκειτο να με βγάλει στην αναφορά για απουσία εν ώρα ενεργού υπηρεσίας. Εγώ πάντως δεν το ανέφερα ποτέ και δεν άκουσα ποτέ τίποτα περισσότερο. Σύντομα βρήκαμε που ήταν το μαγειρίο μας και φάγαμε όλοι ένα πρώτης τάξεως πρωινό. Οι μάγειρες είχαν διαταγές να μας σερβίρουν πρωινό ό,τι ώρα και να ερχόμασταν και έτσι νιώθαμε που μας έκαναν μεγάλη τιμή. Μετά όλοι μας τριγυρνούσαμε στον τεράστιο χώρο του στρατοπέδου προσπαθώντας να βρούμε το σύνταγμά μας και προπάντων τους φίλους μας. Τελικά καταφέραμε να τακτοποιηθούμε λίγο πολύ όπως ήμασταν πριν ξεκινήσει η μάχη της Κρήτης. Πρώτα απ' όλα μας έδωσαν καινούρια στολή και προσωπικά είδη. Έπρεπε να παραδώσουμε όλα τα λερωμένα μας ρούχα. Όπως άδειαζα τις τσέπες μου, βρήκα στο αριστερό τσεπάκι του ποκαμίσου μου ένα μικρό εικόνισμα της Παναγίας Βρεφοκρατούσας. Στάθηκα και το κοίταζα στην παλάμη του χεριού μου. Νομίζω ότι πρέπει να το κοίταζα πολλή ώρα. Ξαφνικά αντιλήφθηκα πως ο Ντέιβιτ μου μιλούσε. Είπε «Τι έπαθες μικρέ, είσαι νεροπαρμένος». Δεν μπορούσα να μιλήσω αμέσως. Ένιωσα δύο δάκρυα να κυλούν στο μάγουλό μου. Ο Ντέιβιτ πρέπει να τα είδε. Είπε «Κουράγιο μικρέ, τελείωσε πια». Του έδειξα απλά την εικόνα. Δεν μπορούσα να του εξηγήσω εκείνη τη στιγμή, αλλά του είπα πως θα του διηγόμουν την ιστορία της αργότερα. Μπροστά στα μάτια μου πέρασε η μορφή εκείνης της γριάς που μου την είχε βάλει στην τσέπη όταν περνούσα από το καταφύγιο την πρώτη εκείνη μέρα. Ήταν η πρώτη φορά που έβλεπα το εικόνισμα. Δεν το είχα βγάλει από την τσέπη μου μέχρι αυτή τη στιγμή και λυπόμουν τόσο που αναγκαστήκαμε να αφήσουμε τη γριά και όλους τους άλλους. Τι να το συνέβαινε άραγε τώρα. Σε όλο το στρατόπεδο ξανασμίγανε μικρές παρέες φίλων, αλλά εδώ και εκεί ακουγόταν η ερώτηση «Μήπως είδες τον τάδε?». Μερικές φορές η απάντηση ήταν θετική, άλλες αρνητική. Όσο παράξερο κι αν φαίνεται, συχνά συνέβαινε μήνες μετά να ρωτήσει κανείς για κάποιο λόγο «Δεν έχω δει τον τάδε εδώ και πολύ καιρό, εσύ?». Τότε έπαιρνα την απάντηση «Σκοτώθηκε στην Κρήτη». Οι περισσότεροι λέγαμε ότι όταν θα ερχόταν η ώρα να ξαναγυρίσουμε και να διώξουμε τους Γερμανούς, ελπίζαμε να μας διάλεγαν εμάς για τη δουλειά. Φυσικά κανείς μας δεν ήξερε ότι θα περνούσε πολύς καιρός πριν μας δοθεί ευκαιρία. Είχαμε άλλες μάχες να δώσουμε εντωμεταξύ, μερικές εναντίον άλλων εχθρών και σε άλλες χώρες. Θα πηγαίναμε στην έρημο και θα συμμετείχαμε στην πολιορκία του Τομπρούκ. Θα πολεμούσαμε τους Γάλλους στη Συρία και τους Ιαπωνέζους στη Βερμανία. Πάνω απ' όλα θα αποκτούσαμε τη φήμη ως Long Range Penetration Group, ομάδα βαθίας διείσδυσης, γνωστή με το παρατσούκλι Chinditz. Αλλά όλα αυτά ήταν ακόμα στο μέλλον. Όμως ο μόνος τόπος που θέλαμε όλοι να γυρίσουμε ήταν η Κρήτη. Ξέρω ότι μερικές εμπειρίες της ζωής της ξεχνάς με το πέρασμα του χρόνου. Υπάρχουν όμως και κάποιες που έχουν τόσο μεγάλο αντίκτυπο ώστε κανείς δεν μπορεί να τις ξεχάσει. Δεν διανοούμε πως είναι δυνατόν να ξεχάσεις μόνο και μόνο επειδή το θες ή επειδή κάποιος σε συμβουλεύει να το κάνεις.

Για μένα, ολόκληρο το επεισόδιο της Κρήτης θα μείνει πάντοτε ολοζώντανο στη μνήμη μου, ακόμη και αν τα ονόματα ορισμένων ανθρώπων που σχετίστηκαν με αυτό έχουν σβήσει. Μερικά από τα περιστατικά μπορεί να συνέβησαν λίγο διαφορετικά από ό,τι τα έχω διηγηθεί, αλλά σε γενικές γραμμές είναι όλα αλήθεια, στο βαθμό που τα θυμάμαι. Μπορώ να πω με απόλυτη ειλικρίνεια ότι οι 7 μήνες που πέρασα στο πανέμορφο αυτό νησί είχαν τεράστιο αντίκτυπο στη ζωή μου. Αμφιβάλλω εάν στην ηλικία μου θα μου συμβεί κάτι με μεγαλύτερο αντίκτυπο. Θα ήθελα να περάσω τις υπόλοιπες μέρες μου εκεί και να ταφώ δίπλα σε όλους εκείνους τους άλλους νέους που δεν άφησαν το νησί, αλλά κοίτονται πάνω από τον κόλπο της Σούδας. Αλλά δυστυχώς δεν γίνεται. Όταν πρωτοφτάσαμε, λέγαμε πως θα ήταν ωραίο μέρος για διακοπές, αλλά δεν θα είχαμε ποτέ τα λεφτά. Τώρα λέω ότι ακόμα και σήμερα θα μου στήχιζε πολύ να πεθάνω εκεί. Πιστεύω ότι υπήρξαν ένας δυο που εκπληρώθηκε η τελευταία τους επιθυμία και βρήκαν εκεί τον τόπο της τελευταίας τους ανάπαυσης. Δεν ξέρω όμως κανέναν που να έχει διαλέξει άλλον τόπο μάχης για τον τόπο αναπαύσεώς του. Στον Ντέιβ. Αν τύχει να διαβάσεις αυτό το βιβλίο θα ξέρεις ποιος το έγραψε. Προσπάθησε να επικοινωνήσεις μαζί μου και θα πιούμε εκείνο το ποτήρι που σου υποσχέθηκα αργά τη νύχτα της 20ης ή τις πρώτες πρωινές ώρες της 21ης Μαΐου του 1941. Καλή τύχη φιλαράκο όπου και αν βρίσκεσαι. Όσο για τη Μαρία, πιστεύω πως αν είχα μείνει στο νησί θα την παντρευόμουνα. Αν και δεν νομίζω ότι το είχα καταλάβει τότε, υπήρξε η πρώτη μεγάλη αγάπη της ζωής μου. Δεν την ξανάδα ποτέ, αν και έχω μιλήσει πολλές φορές στα αστεία για τότε που αραβωνιάστηκα χωρίς να το καταλάβω. Μέσα μου νιώθω ότι έπρεπε να είχα προσπαθήσει να την ξαναβρω με τον ένα ή με τον άλλο τρόπο. Πολλές φορές μετά από τις μακρινές εκείνες ημέρες τη φαντάστηκα να περπατάει από τον Πλατανιά μέχρι τους ελαιώνες κοντά στη Σούδα για να με συναντήσει και να βρίσκει τους ελαιώνες έρημους. Θα αναγκάστηκε να ξαναπάρει μόνη το μακρινό δρόμο της επιστροφής. Αναρωτιέμαι αν η Μαρία έλαβε ποτέ το γράμμα που της έγραψε εκ μέρους μου η κοπέλα στο Ηράκλειο και αν το έλαβε αν απάντησε. Συχνά αναρωτιέμαι επίσης αν με σκέφτεται ποτέ. Ίσως να κατάλαβε ότι όντας στρατιώτης έπρεπε να υπακούσω στις διαταγές. Ναι, τούτο το νησί ήταν ο τόπος της πρώτης μου αγάπης. Ήταν επίσης ο τόπος όπου θα την έχανα. Όλα αποτελούν μέρος της εμπειρίας. Δεν κατάφερα ποτέ να ανακαλύψω αν η Μαρία ζει, αν είναι ακόμα στην Κρήτη ή αλλού, αν είναι παντρεμένη ή ανήπαντρη. Νιώθω μόνο τόσο ταπεινό σαν λέω. Με συγχωρείς που δεν μπόρεσα να σου πω ότι έφευγα εκείνη την ημέρα του 1941. Reg Spur.

Η ιστορία στο μικρόφωνο. Από την εκδοτική σειρά μαρτυρίες του Ιστορικού Μουσείου Κρήτης.

Η εκπομπή αυτή είναι μια προσφορά της Εταιρείας Κρητικών Ιστορικών Μελετών και του ραδιοφωνικού σταθμού της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Παρουσιάζει η συγγραφέας Κλέρη Μητσοτάκη.

ραδιοφωνικός σταθμός Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης 99,7 στα FM.

προκαθολικό του Ναού της Αναστάσεως. Απέναντι από τον Πανάγιο Τάφο είναι η είσοδος του Καθολικού της Αναστάσεως ή η Εκκλησία των Ορθοδόξων. Ο ναός ανήκει στους Ορθοδόξους και εδώ τελούνται καθημερινά οι ακολουθίες. Τη Μεγάλη Εβδομάδα τελούνται εδώ οι ακολουθίες των Αγίων Παθών, καθώς και οι μεγάλες εορτές της Εκκλησίας με πατριαρχικά και συνοδικά συλλήτουργα, πατριαρχικές παρησίες. Επίσης, εδώ τελούνται οι επίσημες δοξολογίες των εθνικών εορτών και η δοξολογία στην ονομαστική γιορτή του Πατριάρχη Ιεροσολύμων. Μπαίνοντας στο καθολικό, ο προσκυνητής συναντά σκαλισμένη μια σφαίρα μέσα σε μια μαρμάρινη λεκάνη ύψους 0,50 μέτρων. Αυτή η σφαίρα συμβολίζει τον ομφαλό της γης. Η παράδοση αυτή προέρχεται από ψαλμικά κείμενα και από μια παλιά ιουδαϊκή δοξασία που παραδίδει ο ιστορικός Φλάβιος Ιώσιπος και σύμφωνα με την οποία ο ναός των Ιεροσολύμων είναι ο ομφαλός της γης. Αλλά έχει και μεταφορική σημασία, αφού ο ναός της Αναστάσεως είναι το πνευματικό κέντρο της χριστιανοσύνης. Η πύλη του καθολικού είναι γνωστή ως Βασιλική Καμάρα. Πάνω από αυτήν υπάρχει επιγραφή «Χαίρε και εφραίνου η νύμφη του βασιλέως του μεγάλου κατοπτριζωμένη τη λαυγός του σου νυμφίου την ωραιότητα συν το λαό σου κράζουσα σε ζωοδότα μεγαλύνομαι». Επίσης, πάνω από την Βασιλική Καμάρα έχει ζωγραφιστεί σταυρός με λόγχη και σπόγκο που φέρει την επιγραφή «Ιησούς Χριστός νικά, χ, ομνηνός κάλφας, αλφα, ωμέγα, γιώτα». Δεξιά και αριστερά της εισόδου σχηματίζονται δύο εξώστες. Στις κρυπίδες που στηρίζουν τη Βασιλική Καμάρα αναγράφονται τα εξής: δεξιά Ρω με ορό, αριστερά Χτίτορ Αγίου Ταφ Αλφα Ωμέγα Ιώτα. Το καθολικό έχει μήκος 31,50 και πλάτος 14,50 μέτρα. Είναι ρυθμού βασιλικής με τρούλο, 29 μέτρα ύψος. Ο τρούλος είναι μεγαλοπρεπής και στηρίζεται σε 4 μεγάλους πεσούς και οι κολόνες έχουν κορινθιακά κυονόκρανα. Έχει λαμπρή ψηφιδωτή διακόσμηση. Δεξιά και αριστερά υπάρχουν δύο επισκοπικοί θρόνοι εξαιρετικής τέχνης. Ο δεξιός θρόνος είναι μόνο για τον Πατριάρχη. Στον αριστερό κάθεται ο προεξάρχων αρχιερεύς του Πατριαρχείου Ιεροσολύμων που προείσταται όταν απουσιάζει ο Πατριάρχης. Το τέμπλο είναι ψηλό, 19 μέτρα, από λευκοπόρφυρο μάρμαρο και έχει 3 σειρές εικόνες αξιόλογης τέχνης. Στο πάνω μέρος του υπάρχει επιγραφή «Χαίρε Σιών Αγία, μήτυρ των εκκλησιών Θεού κατοικητήριων, σίγαρε δέξω πρώτη άφεσιν αμαρτιών διά της Αναστάσεως». Η κόγχη του Ιερού Βήματος και το μαρμάρινο τέμπλο αποτελούν νεότερες κατασκευές. Το Άγιο Βήμα έχει σχήμα ημικυκλικό και διάμετρο 12,5 μέτρα. Πίσω από την Αγία Τράπεζα, η οποία είναι 2,40 επί 1,30 μέτρα, βρίσκεται το Πατριαρχικό Σύνθρονο. Μέσα στο Άγιο Βήμα υπάρχουν δύο πόρτες. Μία προς βορρά που οδηγεί στο Σκευοφυλάκιο και μία προς νότο που οδηγεί στο Φρικτό Γολγοθά. Μέσα στο ιερό υπάρχει σκαλισμένη σε ορολόγιο η επιγραφή
Πατριάρχης Ιεροσολύμων Πολύκαρπος, Α, Ω, Ι, Ι. Γύρω από το κυβόριο της Αγίας Τράπεζας υπάρχουν οι επιγραφές. Νύψω με αθώιστα σχήρας μου, το ποτήριόν σου με θυσκόνμε, φως ηλαρών, Άγιος, Άγιος, Άγιος, Κύριος Σαββαώθ, των επινίκιων ύμνων άδοντα. Στην νότια εσωτερική πλευρά του καθολικού υπάρχει πύλη. Πάνω από αυτή βρίσκεται η επιγραφή. Οι αναστήσαντες με το ορθόδοξον γένος Ρωμαίων, οι δε κατεκάψαντες με το αιρετικόν το ασεβέστατον φίλων, ανέστην εκ του πτώματος ισό βλέπετε με κάλος επί της Πατριαρχίας Κυρίου Κυρίου Πολυκάρπου Α, Ω, Ι, κατά μήνα Αύγουστον. Απέναντι από αυτή την πύλη, στη βόρεια εσωτερική πλευρά του ναού, υπάρχει άλλη πύλη. Πάνω από αυτή, διαβάζουμε την επιγραφή. Κατακέκαυμε εν έτη Σωτηρίο Α, Ω, Ι, Σεπτεμβρίου, ημέρα Τετάρτη, ώρα της νυχτός ήρξαντο, η ανακαίνησή μου εν έτη Α, Ω, Θ, επιτροπεύοντος Πέτρας Μισαήλ τη Τετάρτη Αυγούστου και Τετάρτη της Εβδομάδος. Στον άμβονα υπάρχει η επιγραφή Χ κομνηνός κάλφας Α, Ω, Ι. Πάνω από την νότια πόρτα του ιερού υπάρχει η εξής επιγραφή. Εζωγραφήθη και κοσμήθη το παρόν τέμπλο δαπάνη του πανιερωτάτου Αγίου Φιλαδελφίας κυρίου Διονυσίου Ιαμπολίτου και του Αγίου πρώην Καμαράση κυρίου Ιωακή Μοναχού Βυζαντίου Α, Ω, Λάμδα, Θ. Τέλος, σε στυλοβάτη έξω από την βόρεια πόρτα του ιερού διαβάζουμε Α, Χ, Λάμδα, Α, εν μηνύ Αυγούστου, ανακαινίστη η παρούσα σκάλα δια των σκοπών και πόθων του πανοσιωτάτου εν ιερομονάχης Ανανίου.

Ας δούμε τώρα πού και πότε λειτουργεί το κάθε δόγμα στο Ναό της Αναστάσεως. Μέσα στο Ναό της Αναστάσεως αντιπροσωπεύονται όλες σχεδόν οι χριστιανικές ομολογίες. Κυρίαρχο όμως και πρωταγωνιστικό ρόλο έχουν οι Ορθόδοξοι, οι οποίοι λειτουργούν στο Καθολικό, στον Πανάγιο Τάφο, στον Γολγοθά, στα παρεκκλήσια του Αδάμ, του Ακάνθινου Στεφάνου, του Εκατόνταρχου Λογκίνου, των Κλαπών και της Φυλακής του Χριστού. Οι Λατίνοι λειτουργούν στον Πανάγιο Τάφο, μπροστά στη θύρα του Αγίου Κουβουκλίου 4 φορές το χρόνο, στο Γολγοθά, στο σπήλαιο της έβρεσης του Τιμίου Σταυρού, στο παρεκκλήσιο Μιμουάπτου. Οι Αρμένοι λειτουργούν στον Πανάγιο Τάφο, στο σπήλαιο της έβρεσης του Τιμίου Σταυρού, στα παρεκκλήσια των Αρμενίων και των Σύρων, στο Διεμερίσαντο και στο θυσιαστήριο της Θεοτόκου. Οι Κόπτες λειτουργούν στο παρεκκλήσιο των Κοπτών που βρίσκεται πίσω από το Άγιο Κουβούκλι. Οι Σύροι λειτουργούν στο παρεκκλήσιο των Σύρων που είναι η τάφη του Ιωσήφ και του Νικοδήμου απέναντι από το παρεκκλήσι των Κοπτών.

φυλακήν τεχλεύειν και εμπευμούς εν το πρετορείο καθυπέμεινας Ιησού υπό παρανόμων κραζόντων σταυρωθήτο ως άνομος και πλάνος ο μόνε δίκαιε.

το Πρετόριο. Το Πρετόριο ήταν το δικαστήριο και ταυτόχρονα η κατοικία του Ρωμαίου ηγεμόνα της Παλαιστίνης, που την εποχή του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού ήταν ο Πόντιος Πιλάτος. Εδώ έφεραν τον Κύριο μετά από τον Άννα και τον Καϊάφα για να δικαστεί. Στο χώρο αυτό ο Κύριος χλεβάστηκε από τους στρατιώτες, μαστιγώθηκε, φυλακίστηκε και καταδικάστηκε σε σταυρικό θάνατο. Εδώ τον έντυσαν με κόκκινη χλαμίδα και του έβαλαν στο κεφάλι το ακάνθινο στεφάνι. Στο προσκύνημα αυτό ο προσκυνητής βλέπει τις φυλακές του Κυρίου, του ληστή Βαραβά και των δύο ληστών που σταυρώθηκαν μαζί του, καθώς και τις τρύπες στο βράχο που πέρασαν τα πόδια του φυλακισμένου Χριστού. Βλέπει επίσης τμήμα του λιθόστρωτου, ένα αρχαίο βαπτιστήριο και μια μεγάλη δεξαμενή που ονομάζεται στέρνα της Αγίας Ελένης. Αυτή τη χρησιμοποιούσαν σαν υδραγωγείο των φυλακών. Πλάι στη στέρνα, προς τα ανατολικά, υπάρχει ορθογώνιος χώρος που την εποχή των διωγμών χρησιμοποιήθηκε σαν κατακόμβη. Το σημερινό πρετόριο είναι κτίσμα του 18ου αιώνα και ανήκει στους Ορθοδόξους. Εδώ επίσης υπάρχει και μικρό παρεκκλήσι του Αγίου Βενεδίκτου.

Τον αράμενος λυτρωτά και υπό του όχλου εμπεζόμενος την οδόν του σου μαρτυρίου ανήρθες πλήρης όμβρων, αιμάτων και υδρότος πάντι με Κύριε. Το Λιθόστρωτο. Ανατολικά του Πρετορίου βρίσκεται άλλο μεταγενέστερο χτίσμα, το Λιθόστρωτο. Μέσα σε αυτό βρίσκεται το μοναστήρι της Φραγγελώσεως των Φραγκισκανών, καθώς και ένα γυναικείο μοναστήρι των αδελφών της Ιών. Μπαίνοντας σε αυτό το μοναστήρι, κατεβαίνει σε άλλα επίπεδα της πόλης που σήμερα είναι θαμμένα. Μετά την καταστροφή της Ιερουσαλήμ από τον Τίτο το 70 μετά Χριστόν, η ρημοτομία και το σχέδιο της παλιάς Ιερουσαλήμ άλλαξε ριζικά. Η νέα πόλη που έκτισε ο αυτοκράτορας Ανδριανός ήταν εντελώς διαφορετική από την πόλη όπως ήταν στα χρόνια του Χριστού. Σε αυτά τα παλιά επίπεδα της πόλης μπορεί να κατέβει ο προσκυνητής εφόσον μπει στο μοναστήρι των αδελφών της Ιών. Κατεβαίνοντας, αντικρίζει τα ερείπια του ρωμαϊκού πρετορίου, αψίδες από την κεντρική αυλή του, υπόγειες στέρνες, υπολείμματα του λίθινου δαπέδου της κεντρικής αυλής του πρετορίου, που στα εβραϊκά λέγεται Γαβαθά, και είναι το μέρος όπου ο Πιλάτος παρέδωσε το Χριστό στους Ιουδαίους. «Οούν Πιλάτος, ακούσας τούτον των λόγων, ήγαγε έξω τον Ιησούν και εκάθισεν επί του βήματος εις τόπον λεγόμενον Λιθόστρωτον, εβραϊστή δε Γαβαθά». Εδώ υπάρχει καμάρα που λέγεται «Είδε ο άνθρωπος». Εξήλθενουν ο Ιησούς έξω φορών των ακάνθινων στέφανων και το πορφυρούν ημάτιον, και λέγει αυτής ο Πιλάτος, είδε ο άνθρωπος. Εδώ ο Πόντιος Πιλάτος πρότεινε στους Εβραίους να διαλέξουν ανάμεσα στο Χριστό και τον Βαραβά ποιο να απελευθερώσει, και οι Εβραίοι διάλεξαν τον Βαραβά λέγοντας για τον Χριστό, άρον άρον σταύρωσον αυτόν και το αίμα αυτού εφημάς και επί τα τέκνα ημών. Εδώ επίσης πήρε το μήνυμα από τη γυναίκα του Πρόκλα, την οποία αργότερα η Εκκλησία ανέδειξε σε Αγία για να μην κάνει κανένα κακό στον Ιησού. Εδώ ο Πιλάτος έπλυνε τα χέρια του λέγοντας, αθώος ημί από του αίματος του δικαίου τούτου. Στο χώρο αυτό επίσης μπορεί κανείς να δει πάνω στις πλάκες χαραγμένα τα παιχνίδια με τα οποία οι Ρωμαίοι στρατιώτες περνούσαν τον ελεύθερο τους χρόνο.

η οποία απολάμβανε την εύνοια του αυτοκράτορα επειδή καταγόταν από τους κλαβδίους. Ο Πιλάτος ήταν καιροσκόπος, άβουλος, δίστροπος, πεισματάρης, άρπαγας, καταχραστής και τυραννικός. Είχε εμπάθεια στους υπηκόους του και τους μισούσε. Δεν είχε θρησκευτικές αρχές και ήταν δυσιδαίμονας. Κατά τη δίκη του Κυρίου μας Ιησού Χριστού γνώριζε ότι αν δεν συγκατατίθονταν ήταν αδύνατη η εκτέλεση της θανατικής ποινής που είχε επιβάλει το Μέγα Συνέδριο των Ιουδαίων στον Κύριό μας. Επίσης ήταν πεπισμένος ότι ο Χριστός ήταν αθώος και η κατηγορία για Αυτόν ήταν από φθόνο και μίσος του Συνεδρίου. Παρόλα αυτά όμως δεν βρήκε το θάρρος και την τόλμη να απαλλάξει τον αδίκως κατηγορούμενο Κύριό μας από την εσχάτη ποινή, το σταυρικό θάνατο. Αντίθετα, τον παρέδωσε στην αγριότητα των Ιουδαίων, ενώ είχε την εξουσία να τον σώσει ως λειτουργός της Θέμηδος που ήταν. Επειδή ήταν όμως στην εξουσία, οι Ιουδαίοι και οι Σαμαρίτες τον μισούσαν και τον κατηγορούσαν στον γενικό διοικητή της Συρίας Βετέλιο, στον οποίο υπαγόταν. Αυτός τον έστειλε υπόδικο στη Ρώμη. Όμως πριν φτάσει στη Ρώμη ο Πιλάτος πέθανε ο Τιβέριος. Ο διάδοχος του Καλιγούλας τον καταδίκασε και τον εξόρισε στη Βιέννη, όπου και αυτοκτόνησε.

ως παρεστώσα του δεσπότου το θρόνο, πρόκλα Θεόφρον συναγγέλων χωρίες, υπερημών οικέτευε δεόμεθα, όπως λυτρωθήμεν πειρασμών και κινδύνων και παντίων θλίψεων και παθών ακαθάρτων και της μελούσης δόξης και χαράς, μετά το τέλος Αγία μετάσχομαι.

Η Εκκλησία μας τιμά την σύζυγο του Πιλάτου Πρόκλα ως Αγία. Για αυτή την Αγία διαβάζουμε στο Ευαγγέλιο ότι όταν ο Πόντιος Πιλάτος δίκαζε τον Χριστό, του έστειλε μήνυμα λέγοντας «Μηδέν σύ και το δικαίο εκείνο, πολλάγαρε παθών σήμερον κατόναρ δι' αυτόν». Ο Πιλάτος όμως ενδιαφερόταν περισσότερο να αρέσει στο λαό και να αποφεύγει κάθε ενόχληση. Έτσι δεν έλαβε υπόψη του την προειδοποίηση της γυναίκας του. Ενώ ο σύζυγός της δεν ανέλαβε την ευθύνη να ελευθερώσει τον Χριστό, φοβούμενος τους Ιουδαίους, η σύζυγός του Πρόκλα, μετά το φρικτό θάνατο του Πιλάτου, προσήρθε στη χριστιανική πίστη και αφού έζησε με αγαθότητα και ευσέβεια, παρέδωσε το πνεύμα της ειρηνικά.

Η οδός του μαρτυρίου. Ο δρόμος από το Πρετόριο μέχρι τον Πανίερο Ναό της Αναστάσεως ονομάζεται οδός του μαρτυρίου ή στα λατινικά Via Dolorosa.

δηλαδή οδός της θλίψεως, διότι την οδό αυτή ακολουθούν οι προσκυνητές σε ανάμνηση της πορείας που έκανε ο Χριστός όταν μετέφερε το Σταυρό Του προς τον Γολγοθά. Η μαρτυρική αυτή πορεία, της οποίας η αναπαράσταση γίνεται κάθε Μεγάλη Παρασκευή, περιλαμβάνει συνολικά 14 στάσεις. Πρώτη στάση. Πρετόριο. Ο Κύριος καταδικάζεται σε θάνατο. Δεύτερη στάση. Ο Κύριος παραλαμβάνει τον Σταυρό. Τρίτη στάση. Ο Κύριος πέφτει για πρώτη φορά. Τέταρτη στάση. Ο Κύριος συναντά τη μητέρα του. Πέμπτη στάση. Ο Σίμων ο Κυριναίος σηκώνει τον Σταυρό του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού. Έκτη στάση. Η Αγία Βερονίκη σκουπίζει το πρόσωπό του. Έβδομη στάση. Ο Κύριός μας πέφτει για δεύτερη φορά. Όγδοη στάση. Η προφητεία του Κυρίου για την Ιερουσαλήμ. Ο Χριστός παρηγορεί τις γυναίκες της Ιερουσαλήμ. Ένατη στάση. Ο Κύριός μας για τρίτη φορά πέφτει. Δέκατη στάση. Αφαιρούνται τα ενδύματά του. Ενδέκατη στάση. Καρφώνεται στο Σταυρό. Δωδέκατη στάση. Παραδίδει το πνεύμα του. Δέκατη τρίτη στάση. Αποκαθήλωση. Δέκατη τέταρτη στάση. Ενταφιασμός.

τα πιο αξιόλογα σημεία της μαρτυρικής πορείας του Ιησού είναι τα εξής. Η πύλη της καταδίκης είναι μια αρχαιοτάτη καμάρα που βρίσκεται πλησίον του πρετορίου και σχετίζεται με το κεντρικό τμήμα της κυρίας εισόδου ή στην αγορά του Αδριανού. Αρχικά η είσοδος ήταν τριπλή, αλλά σήμερα οι άλλες καμάρες βρίσκονται εντυχισμένες στα νεότερα κτίρια.

Η πέτρα που φέρει το αποτύπωμα του δεξιού χεριού του Κυρίου, στην οποία ακούμπησε ο Κύριος πέφτοντας κάτω από το βάρος του σταυρού.

το σπίτι του Σίμωνα του Κυριναίου, που ανάγκασαν οι Ιουδαίοι να σηκώσει το σταυρό του Κυρίου. Σύμφωνα με την παράδοση, ο λόγος για τον οποίο οι Εβραίοι έδωσαν το σταυρό στον Σίμωνα τον Κυριναίο δεν ήταν ότι λυπήθηκαν τον Χριστό, αλλά διότι βιάζονταν να τον σταυρώσουν όσο γρηγορότερα ήταν δυνατόν, από φόβο μήπως πεθάνει από την ταλαιπωρία. Το σημείο αυτό ο Κύριος γονάτισε από το βάρος του σταυρού. Τότε στηρίχτηκε με το αριστερό του χέρι στο βράχο, όπου αποτυπώθηκε σε βάθος 5 χιλιοστών η παλάμη. Ο βράχος αυτός με το αποτύπωμα του χεριού του είναι εντυχισμένος στο σπίτι του Σίμωνα του Κυριναίου.

στο σπίτι της αρχοντοπούλας Βερονίκης που σκούπισε το καταϊδρωμένο και αιματοβαμμένο πρόσωπο του Χριστού. Το μανδύλι που χρησιμοποίησε ονομάζεται Άγιο Μανδύλιο και πάνω σε αυτό αποτυπώθηκε με θαυματουργικό τρόπο το πρόσωπο του Ιησού Χριστού. Στο μέρος αυτό υπάρχει παρεκκλήση των Ουνητών. Είναι πολύ συγκινητικό που και σήμερα πολλές ομάδες προσκυνητών που έχουν επικεφαλής ιερείς πορεύονται την οδό του μαρτυρίου από το Πρετόριο μέχρι τον Πανάγιο Τάφο, φέροντες και αυτοί επί τους ώμους τους ένα σταυρό που συμβολίζει εκείνον του Κυρίου. Παλαιότερα, στην είσοδο του Ναού της Αναστάσεως, αγιοταφήτης ιερέας με πετραχύλι παρελάμβανε τους προσκυνητές των Αγίων Τόπων και αυτός τους ερμήνευε τα φρικτά γεγονότα που επιτελέστηκαν σε αυτόν τον Άγιο Τόπο.

Ας γνωρίσουμε όμως και την Αρχοντοπούλα Βερονίκη, δηλαδή την Αγία Βερονίκη. Η Αγία Βερονίκη καταγόταν από την Κεσάρια Φιλίππου, Πανεάς. Θεραπεύτηκε από τον Χριστό από μια αιμόρρια που την βασάνιζε χρόνια. Σε ένδειξη ευχαριστίας έβαλε να φτιάξουν ένα χιτό ριχάλκινο αδριάντα που απεικόνιζε τον Χριστό να δίνει το χέρι σε μια γονατισμένη γυναίκα μπροστά. Στα πόδια του, πάνω στη στήλη όπου μπορούσε κανείς να διαβάσει την επιγραφή «Στο Θεό Σωτήρα του Κόσμου», φύτρωσε ένα βότανο με την ιδιότητα να θεραπεύει όλες τις αρρώστιες. Η Βερονίκη τοποθέτησε το άγαλμα μπροστά στο σπίτι της για να το τιμούν όλοι οι περαστικοί και να κρατά ζωντανή τη μνήμη του Σωτήρος. Διάγοντας τον υπόλοιπο βίο της με τρόπο θεάρεστο, κοιμήθηκε εν ειρήνη για να απολαύσει στον ουρανό την θέα του Κυρίου. Η λατινική παράδοση αναφέρει ότι η Αγία Βερονίκη ήταν η γυναίκα που σκούπισε το ματωμένο πρόσωπο του Κυρίου την ώρα που κουβαλούσε το σταυρό προς το Γολγοθά. Τα χαρακτηριστικά του Σωτήρος αποτυπώθηκαν στο ύφασμα και έτσι θεωρήθηκε ως μία από τις αχυροποίητες εικόνες. Την πράξη αυτή της Βερονίκης την είδε ο πατέρας της, ο οποίος με ένα μαχαίρι την κυνήγησε για να την σφάξει. Η Βερονίκη τότε, βλέποντας τον πατέρα της, έτρεξε και όπως αναφέρει η παράδοση, διέσχισε τις φλόγες του απέναντι καιόμενου φούρνου για να σωθεί από την οργή του πατέρα της. Μετά από την θαυμάσια αυτή πράξη της, κατετάγει στη χωρία των ομολογητών.

Προς το τέλος της Οδού του Μαρτυρίου βρίσκεται η Ρωσική Εκκλησία Αγίου Αλεξάνδρου Νεύσκη, η οποία βέβαια βρίσκεται ανατολικά της Μονής Αβραάμ. Στο σημείο αυτό τελείωναν τα τείχη της Ιερουσαλήμ τον καιρό του Κυρίου μας, ο οποίος, όπως αναφέρθηκε, σταυρώθηκε εκτός των τείχων της πόλεως. Στο σημείο που είναι σήμερα χτισμένη η εκκλησία του Αγίου Αλεξάνδρου βρίσκονταν η πύλη από την οποία οι Εβραίοι έβγαλαν τον Χριστό για να τον σταυρώσουν στο Γολγοθά. Μέσα σε αυτή την εκκλησία σήμερα σώζονται αρχαία τεμάχια από τον πρώτο ναό της Αναστάσεως. Χτίστηκε το 1896 από τον Μέγα Δούκα Σέργιον Αλεξάνδροβιτς, σύζυγο της Αγίας Ελισάβου, προς τιμή του Αγίου Αλεξάνδρου Νεύσκη, του Ρώσου, ηγεμόνα, ο οποίος έζησε τον 13ο αιώνα, εις μνήμην του Τσάρου Αλεξάνδρου του Τρίτου. Αγαπητοί μου, σε αυτό το σημείο ολοκληρώσαμε ακόμα μία εκπομπή. Χάριτι του Παναγίου και Ζωοδόκου Τάφου, να είστε καλά, και ως την επόμενη φορά, γεια και χαρά σας.

στα μονοπάτια των Αγίων. Σπουδή στη ζωή και τις διδαχές τους. Επιμελείται και παρουσιάζει η Πηνελόπη Κυριακάκη.

Ένας νέος αστήρ στο στερέωμα της Ορθοδόξου Εκκλησίας έλαμψε με τη ζωή, τη διδασκαλία και το έργο του όχι μόνο στην Ιερά Μητρόπολη των Πατρών, όπου κυρίως αναπτύχθηκε η ποιμαντική δράση του, αλλά και στην εν γέννη Ελλαδική Εκκλησία, αφού είναι ο ιδρυτής των ενωριακών κατηχητικών σχολείων και των εκκλησιαστικών νηπιαγωγείων. Η διωτή του, κρυστάλλινη, αγιοπατερική, αυστηρός κριτής των ιερών παραδόσεων, διακρίθηκε για τη διεισδυτικότητα και την προορατικότητα του θεολογικού λόγου του. Η διδασκαλία του επίκαιρη, όσο και προφητική, διαπερνάει την ψυχή του κάθε πιστού που αγωνιά για τη σωτηρία της ψυχής του. Ο λόγος για τον Άγιο Ποιμένα των Πατρών, τον Άγιο Γερβάσιο Παρασκευόπουλο, έναν πραγματικό ουρανοδείκτη, το βίο του οποίου θα παρακολουθήσουμε μέσα από τις σελίδες του βιβλίου «Άγιος Γερβάσιος, ο θεολόγος και κατηχητής» του Αρχιμανδρίτου Κυρίλου Κωστοπούλου.

Κεφάλαιο δεύτερο. Θύραθεν παιδεία, πορεία προς το Άγιο Θυσιαστήριο. Η χειροτονία του Αγίου σε διάκονο. Θεού γάρ διάκονος εστίν σύ, εις το αγαθόν. Θεού γάρ διάκονος εστίν, έκδικος εις οργήν, το κακόν πράσοντι. Το έτος 1904, ο Κύριος καλεί τον Άγιο Γερβάσιο να λάβει τον πρώτο βαθμό της ιεροσύνης. Στην από 27 Νοεμβρίου 1903 αίτησή του προς το Ηγουμένο Συμβούλιο της Ιεράς Μονής Γυροκομείου, ο ευλαβής μοναχός πατήρ Γερβάσιος, αποδεικνύοντας από την νεαρή ηλικία του το σεβασμό και την αφοσίωσή του προς τους ιερούς κανόνες της Εκκλησίας, γράφει: «Ο ευσεβάστος υποσημειούμενος, άγων ήδη το 25-26 έτος της ηλικίας μου και έχων ούτω την υπό των ιερών κανόνων οριζομένην ηλικίαν, όπως χειροτονηθώ ιεροδιάκονος, λαμβάνω την τιμήν να παρακαλέσω το σόν ηγούμενο συμβούλιον, όπως ευαρεστούμενον, εάν με κρίνει κατάλληλον και άξιον, ενεργήσει αρμοδίως και εγκριθεί η εις ιεροδιάκονον χειροτονία μου». Το Ηγουμένο Συμβούλιο της Ιεράς Μονής Γυροκομείου, αφού έλαβε υπόψην την εν γέννη δοκιμασίαν αυτού εν τη Μονή, ετείται στις 29/11/1903 τη χειροτονία του Αγίου Γερβασίου και επιβεβαιώνει ότι επέδειξε βίον ηθικών και άμεμπτων. Πράγματι, το Μάρτιο του 1904 εγκρίνεται η χειροτονία του και λαμβάνει τον πρώτο βαθμό της ιεροσύνης από τα χέρια του Μητροπολίτου Άρτης Γεναδίου, ο οποίος ήταν μέλος της Ιεράς Συνόδου. Πόσο πλούσιος έγινε ο ζηλωτής μοναχός! Το δέντρο της ψυχής του, το οποίο τόσο πολύ χτυπήθηκε από τον άνεμο, απέκτησε βαθιές ρίζες και άφθονοι καρποί γέμισαν τα κλονάρια του. Ο Θεός, έπειτα από τόσους κόπους, του επεφύλαξε τα πλουσιότερα και ακριβότερα δώρα.

ως διάκονος ο Άγιος Γερβάσιος συνεχίζει τις σπουδές του στο Τρίτο Ελληνικό Σχολείο Πατρών και κατόπιν εγγράφεται στο ανώτερο φροντιστήριο της Ριζαρίου Σχολής 1905-1907. Διευθυντής τότε της Ριζαρίου ήταν ο Άγιος Νεκτάριος. Ο νεαρός Γερβάσιος φλεγόταν από ιερό ζήλο. Τον έθελγε ο αγώνας για την απόκτηση των αρετών. Έτσι, άρχισε να αντιγράφει πιστά τον Άγιο εκείνο άνδρα και την Αγία ζωή του. Η εκείνου Αγιώτης επέδρασε τα μέγιστα εις την προδιατεθειμένην, προπαρασκευασμένην και καλλιεργημένην εκείνην γην. Την λεπτήν, την απαλήν, την μεταρσιωμένην ψυχήν του νεαρού σπουδαστού Γερβασίου. Ως ιεροδιάκονος υπήρξε υπόδειγμα ιεροσπουδαστού στη Ριζάριο Σχολή και μετέδωσε την ιερά φλόγα της ψυχής του και σε μερικούς συσπουδαστές του. Γράφει ένας από αυτούς. Ο πατήρ Γερβάσιος διεκρίνεται δια την πνευματική του φωτεινότητα και δια την ψυχική του καλοσύνη. Θα αναφέρω εις μνήμην του 2-3 περιστατικά που έμειναν βαθιά χαραγμένα σε όλους τους συμμαθητάς του εξόχου αυτού κληρικού. Ο Νεκτάριος μας εδίδασκε ποιμαντικήν, την οποίαν διήνθιζε στις παραδόσεις με ποίηματα προς την Θεομήτωρα, μελοποιημένα από τον ίδιον. Σε ένα μάθημά του σχετικός με τα καθήκοντα του ποιμένος, εγείρεται ο νεαρός Γερβάσιος και ζητεί ευλαβώς την άδεια να ομιλήσει. «Ποιμήν καλώς λέγει» είναι όχι ο κατεπάγγελμα τυπικός ενασκών τα καθήκοντά του, αλλά ο ολοψύχος και ενσυνειδήτως αφιερωμένος στην Εκκλησία, που αδιάκοπα αγωνίζεται να κάνει βίωμα του ποιμνίου του τα συποθήκας του Ευαγγελίου και των Γραφών, υπησερχόμενος εις τας ουσίας και εκλαϊκεύων αυτάς. Οστιλιτεύοντας αντιδράσεις και αντιμετωπίζων των φαρισαϊσμών με το μαστίγιον, όπως ο Κύριος στο ναό του Σολομώντος. Ο γενόμενος υπόδειγμα λιτότητος και αφιλοχρηματίας. Στοργικός προς φίλους και εχθρούς και εαυτών προσφέρων θυσίαν, προκειμένου να περισσώσει το απολωλός πρόβατον. Εν μία λέξη, ο αδιάβλητος εν παντί και πάντοτε και υπό πάντων. Με συγκίνηση ο Νεκτάριος τον καλεί κοντά του, τον ευλογεί και μας λέγει. Τι ούτως εμπρέπει ημίν ποιμήν, και ανυψών τους δακρύβρεκτους οφθαλμούς του προς τον ουρανόν, προσθέτει προφητικά. Εις το πρόσωπόν του βλέπω τον αυριανόν ταγόν της Εκκλησίας μας, τον πραγματικό ποιμένα του Χριστεπονήμου πληρώματος, ο Κύριος μετ' αυτού. Και η προφητεία του Αγίου Νεκταρίου επαλήθευσε.

Συνεχίζοντας τη διήγησή του, αναφέρεται και σε ένα άλλο περιστατικό, το οποίο αποδεικνύει την προσαρμογή του πατρός Γερβασίου στην ουσία των πραγμάτων. Παιδιά ήμασταν, τα μεγαλύτερα δεν θα φθάναν τα 18 χρόνια των. Πιο μεγάλοι από μας ήταν μερικοί διάκοι, μεταξύ αυτών και ο Γερβάσιος, που θα ήτο τότε γύρω στα 27 χρόνια. Φυσικόν ήτο να κάνουμε λάθη και αταξίες ή και ζαβολιές παιδιάστικες. Πνευματικός πατήρ της σχολής μας, ήτο τότε ο ηγούμενος της Ιεράς Μονής Πεντέλης, αρχιμανδρίτης Πανάρετος Δουλιγέρης, άνθρωπος σεβάσμιος, ενάρετος, μα τρομερά στενόκαρδος. Τον ονοματίζαμε Ιεροεξεταστή. Στις εξομολογήσεις μας, μετρούσε τα ατοπήματά μας και για κάθε ένα, μας έβαζε ποινήν μετανοίας αριθμών γονικλησιών. Οι άτακτοι πολλοί και οι μετάνοιες σωρό. Τις εδεχόμεθα ευχάριστα, διότι το βράδυ στον κοιτώνα, κατά την εκτέλεσή των, είχαμε πανηγύρι. Το μαξιλάρωμα έδινε και έπαιρνε. Ο Γερβάσιος με το ευρύ μυαλό, όταν το έμαθε, επενέβη εις των Εκτάριων και οι μετάνοιες σταμάτησαν προς λύπην μας μεγάλην. Και ανταυτόν, παιδαγωγικέ ομιλίε και νουθεσίε από τους παιδονόμους μας, κατάλληλες για τα αφρόντιστα νιάτα, όπως έλεγε χαριτολογών ο Γερβάσιος. Έτσι τον πρωτογνώρισα και ένιωσα τον Γερβάσιο, καταλήγει ως σπουδαστής του, ορθολόγο, βαθιστόχαστο ερευνητή και μαχητή ακατάβλητο. Τελείωσε τη σχολή και όχι μόνο αρίστευσε, αλλά και βραβεύτηκε. Κατόπιν, συνέχισε τις σπουδές του στη Θεολογική Σχολή Αθηνών με την υποτροφία που του πρόσφερε η Γορτίνια Εκατερίνη Μαντζούνη. Κατά τα χρόνια των σπουδών του, έδειξε το ασίγαστο ενδιαφέρον του για την ανάδειξη και υπεράσπιση των εκκλησιαστικών και εθνικών θεμάτων. Γι' αυτό και συμμετείχε στο φοιτητικό σύλλογο ο Μέγας Φώτιος ως μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου. Έκαμε αγώνες, εμπνέοντας και τους συμφοιτητές του. Ενίσχυε οικονομικά με ειδικό ταμείο που είχε ιδρύσει τους πτωχούς συσπουδαστές του και επεδείκνυε το γενικότερο ενδιαφέρον του για την επάνωδο της Εκκλησίας επί τα σπηγάς των ζωηρήτων ναμάτων της Ορθοδόξου Ιεράς Παραδόσεως. Τόσο ξεχώριζε εν μέσω των συμφοιτητών του, ώστε ο τότε Αρχιεπίσκοπος Αθηνών Θεόκλητος Μηνόπουλος τον τοποθέτησε στην τιμητική και υπεύθυνη θέση του πρωτεκδίκου της Αρχιεπισκοπής Αθηνών. Κατά αυτήν την περίοδο, εργάστηκε με τόσο ζήλο για την κάθαρση και τον εξαγνισμό του κλήρου, ώστε ο Εδέσης Διονύσιος έγραψε ότι επατάχθη η σαπίλα που επεκράτη εις την Μητρόπολη Αθηνών. Από πολύ νωρίς επέδειξε ο Άγιος Γερβάσιος την προσήλωσή του στην ακρίβεια της τηρήσεως των Ιερών Κανόνων, γιατί φοβόταν, όπως ο Μέγας Βασίλειος, ότι η εγκατάλειψή τους και η αδιαφορία για αυτούς σύντομα θα οδηγήσει εις παντελήν σύγχυσιν τα της Εκκλησίας πράγματα.

ιερεύς του υψίστου, ηγούμενος ιεράς μονής γυροκομείου, επί της ηρικόσιμη οδεύσομεν εις τα σαυλάς του Κυρίου, εφράνθη μου το πνεύμα, συγχαίρει η καρδία. Πόσο εφρενόταν η καρδιά του Αγίου Γερβασίου όταν έψαλε αυτόν τον αναβαθμό. Από την στιγμή κατά την οποία παρέλαβε από τον Κύριό του, διαχειρών του Μητροπολίτου Πατρών Αντωνίου Παράσχη, την Ιερά Παρακαταθήκη, λαμβάνοντας και τον δεύτερον βαθμό της Ιεροσύνης, τον του Προσβυτέρου, στις 13 Σεπτεμβρίου 1910, τίποτε άλλο δεν επιθυμούσε, παρά μόνον να βρίσκεται νύχτα και ημέρα στις απλές του Κυρίου. Η χειροτονία του έλαβε χώρα στο καθολικό της πεφυλημένης του Ιεράς Μονής Γυροκομείου, την οποία αγάπησε υπερμέτρος και εργάστηκε για αυτήν με όλες του τις δυνάμεις. Ήταν ήδη διετής φοιτητής της Θεολογικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών και είχε την ηλικία του Χριστού, 33 ετών όριμος, να βγει στον θερισμό στο Γεώργιο της Ορθοδόξου Εκκλησίας. Γι' αυτό και κατά τα έτη των σπουδών του ακόμη, σύμφωνα με προσωπική του μαρτυρία, δεν παρέλειπε την διακονία του θυσιαστηρίου. Υπηρέτησε ως διάκονος μεν εν το Ιερό Ναό Μοναστηρακίου των Αθηνών, επί μήνας δε εν το αυτόθη Ιερό Ναό Χρυσοσπηλαιωτήσης ως ιερεύς. Όπως ήταν αναμενόμενο, αρίστευσε στην Θεολογική Σχολή και κατέστη προλήτης της Θεολογίας στις 19 Μαρτίου 1914. Παράλληλα, έλαβε και το οφίκιο του Αρχιμανδρίτου. Με υπέρμετρο πλέον ζήλο και ολοκληρωμένος θεολογικά, δόθηκε στον υπέρ της Εκκλησίας αγώνα. Υπηρέτησε για λίγο ως ιεροκήρυκας στη Μητρόπολη Ίδρας και ως καθηγητής θεολογίας στο Γυμνάσιο Σύρου το 1915. Προηγουμένως, την πρόοδο των σπουδών του είχε ανακόψει ο πόθος της ψυχής του να υπηρετήσει την πατρίδα. Ήταν οι δύσκολες ημέρες του 1912-1913 και έσπευσε ως ιερέας των Ευζωνικών Ταγμάτων να λάβει εθελοντικά μέρος σε όλους τους Βαλκανικούς πολέμους, όπου διακρίθηκε και παρασημοφορήθηκε από τους διοικητές του. Μετά τις ανεπανάληπτες νίκες του ελληνικού στρατού, οι οποίες επανέφεραν στους κόλπους της μητέρας Ελλάδος τα αλήτρωτα εδάφη της, και αφού εκπλήρωσε και αυτόν τον πόθο της καρδίας του προς την λατρευτή του πατρίδα, επέστρεψε για να συνεχίσει το έργο το οποίο θα τον αναδείκνυε νέο πατέρα και διδάσκαλο της Εκκλησίας. Την εποχή εκείνη, δυστυχώς, οδηγήθηκε σε δίκη στο στρατοδικείο. Ήσαν οι πονηρές ημέρες του 1917. Ο Αθηνών Θεόκλητος Μηνόπουλος, μετά την εκθρόνηση του βασιλέως Κωνσταντίνου, ήταν στη φυλακή για τα γνωστά γεγονότα. Αλλά ο Άγιος Γερβάσιος, πιστός και σταθερός στη φιλία και στο βαθύτατο σεβασμό προς τον Αρχιεπίσκοπο, υπερασπιζόταν με τη γνωστή του παρησία τον κρατούμενο στις φυλακές Συγκρού, ιεράρχη του. «Παρέστην και εγώ», γράφει ο καθηγητής Παναγιώτης Τρεμπέλας, εν μέσω ακροατηρίου, υπερπληρούντος την αίθουσα του στρατοδικείου. Η ατμόσφαιρα, ήτο, κατεξοχήν ηλεκτρισμένη. Αλλά ο πατήρ Γερβάσιος εστάθη ευθυτενής και ήρεμος, χωρίς την παραμικράν εκδήλωση ανησυχίας ή φόβου. Εις τας ερωτήσεις των στρατοδικών, απήντα ευθέως, χωρίς υποχωρήσεις ή υπεκφυγάς. Θαραλέος και ειλικρινής, πεπαρησιασμένος αλλά και με αρκετήν ευστροφίαν, κατόρθωσε να διαφύγει τας εκτινωμένας προς αυτού παγίδας και ηθοώθη από τα παταγώδη χειροκροτήματα του ακροατηρίου. Μετά την πανηγυρική αθώωσή του, πολύ σύντομα επανέρχεται στη Μονή της Μετανοίας του για να επαναλάβει τα ποιμαντικά του καθήκοντα. Ήδη οι πατέρες της Μονής είχαν δει ήδη τα πολλά πνευματικά και διοικητικά του χαρίσματα και τον είχαν εκλέξει ηγούμενο στις 9 Οκτωβρίου 1916. Έτσι, τον έθεσαν επικεφαλής στην ανακαίνιση της Μονής. Την εκλογή αυτή αποδέχθηκε με χαρά ο Μητροπολίτης Πατρών Αντώνιος.
Ωστόσο, η προηγούμενη διοίκηση της Μονής άρχισε να πολεμά και να φέρνει προσκόμματα στη διακονία του ζηλωτού ηγουμένου. Ο Άγιος Γερβάσιος βρέθηκε αμέσως μέσα σε ένα κυκαιώνα διωγμών και ασυστόλων συκοφαντιών. Δεν μπόρεσε η ομάς των παλαιοκαλογύρων να αντέξει την σύγκριση της δικής της σκοτεινής διοικήσεως με το καθαρό φως της γνήσιας μοναστικής ζωής που διαχύθηκε στην Ιερά Μονή του Γυροκομείου με την ανάληψη των καθηκόντων της ηγουμενίας από τον λαμπρόν και αγνό πατέρα Γερβάσιο.

πρώτο μέλημά του ήταν να αναδιοργανώσει τον μοναστικό βίο στο πρότυπο του κοινοβίου. Γι' αυτό και εφάρμοσε αμέσως το κοινοβιακό σύστημα στη λειτουργία της μονής, η οποία έως τότε ήταν ιδιόρυθμη. Ενήργησε για την πιο συμφέρουσα οικονομικά διαχείριση της περιουσίας της μονής, αλλά κυρίως για την κάθαρση της πνευματικής ζωής των μοναχών, επιβάλλοντας την ακριβή τήρηση των παραδεδομένων ασκητικών προσταγμάτων στο πρόγραμμα της μονής. Οι αντιδράσεις των παλαιοκαλογύρων συνεχίζονταν αμύωτες, διαταράσσοντας την ομαλή λειτουργία του μοναστηριού και απομυζώντας τις δυνάμεις του Σεβαστού Ηγουμένου. Χρησιμοποιούσαν κάθε αθέμητο μέσο για να προσβάλλουν τον ηγούμενο και να αμαυρώσουν ή να μειώσουν τις αιματηρές προσπάθειες τις οποίες κατέβαλε για την ανόρθωση του μοναστηριού. Η κατάσταση αυτή κούρασε υπερβαλλόντος τον Άγιο Γερβάσιο, ο οποίος πάντοτε αναζητούσε την ειρήνη της μοναστικής πολιτείας. Γι' αυτήν άλλωστε ανάλωσε όλες τις δυνάμεις του ως ηγούμενος. Βλέποντας ότι δεν μπορεί να εφαρμόσει τα όνειρά του για την ανόρθωση του πνευματικού βίου της αγαπημένης του μονής, υπέβαλε την παραίτησή του από τη θέση του ηγουμένου στις 7 Ιουνίου του 1919. Οι πατέρες της μονής με πρώτον τον πατέρα Γαβρίλη Φραγκούλη λυπήθηκαν σφόδρα για την απώλεια τέτοιου πατρός, αλλά οι παρακλήσεις τους δεν μετέβαλαν την απόφαση του Αγίου να αφοσιωθεί στο εξής, στο ιεροκηρυκτικό έργο. Στο κείμενο της παραιτήσεώς του από τις θέσεις του ηγουμένου διαφαίνεται η ανεξικακία του, η αγάπη του προς την Εκκλησία και τους ιερούς κανόνες, η ταπεινοφροσύνη του απέναντι στους οικοφάντες του, αλλά και η αφοσίωσή του στην σωτηρία της ψυχής του. Γράφει χαρακτηριστικά: «Ευσεβάστος αναφέρω, επειδή οι θέσεις του ηγουμένου ειν ήδη κατέχω, γίνεται πρόσκομα σοβαρών εμεί, εν το κηρύγματι του Θείου Λόγου, ουμήν αλλά και πολλής, όσους συγχέουσι τας ευαγγελικάς αληθείας προς τας πειθαρχικάς διατάξεις της Αγίας Γραφής, των Ιερών Κανόνων και των Παραγγελμάτων των Αγίων Πατέρων, και επειδή επιθυμώ ή να ασχοληθώ ειδικός και επιμελώς εις το Θείον Κήρυγμα, υποβάλλω την από του αξιώματος και της θέσεως του ηγουμένου της Ιεράς Μονής Γυροκομείου παραίτησή μου και θερμώς παρακαλώ, όπως χάριν αυτής της ψυχικής μου σωτηρίας ή στιμιότερων και πολυτιμότερων ουδαυτός ο σύμβας κόσμος διεμέ και πάντα χριστιανών, αποδεχτείτε ταύτην εξής ουδόλως θέλουσε ζημιωθεί τα συμφέροντα της εις προείσταμε ευαγούς μονής, διότι υπάρχουσιν εν αυτή ικανότεροι εμού και εμπειρότεροι περί την οικονομική διοίκηση αδελφοί, ήτινες δύναντε να αντικαταστήσωσιν τον μεταβαθητά του σεβασμού και πολλής της ευπηθείας υποσημειούμενον. Απεχώρησε με τα πόνου ο ανεξίκακος Άγιος Γερβάσιος από την αγαπημένη του μάνδρα, της κυρίας γυροκομήτησας, και με την ευλογία της τότε επισκοπικής αρχής κατέρχεται στην πόλη για να επιδοθεί στο μεγαλύτερο αγώνισμα του διδασκάλου και αγρευτού ψυχών. Ποτέ όμως δεν λησμόνησε τη μονή της μετανοίας του, για την οποία κατέβαλε τόσους κόπους, ώστε να την δει να λάμπει ως διαμάντι πάνω από την πόλη του πρωτοκλήτου, Αποστόλου Ανδρέου.

Κεφάλαιο τρίτο. Η ποιμαντική δράση του. Ο ζηλωτής εφημέριος. Μέρος πρώτο. Ο τοποτηρητής της Επισκοπής Πατρών, αρχιμανδρίτης Σοκράτης Οικονομίδης, διόρισε καταρχήν τον Άγιο Γερβάσιο εφημέριο στον Ιερό Ναό της Αγίας Παρασκευής, ενώ στις 30 Ιουνίου 1919 εκλέχθηκε τακτικός εφημέριος στον Ιερό Ναό του Αγίου Δημητρίου. Γράφει ο ίδιος για εκείνη την περίοδο της ζωής του. Όταν ανέλαβα μετά το Πάσχα του Σωτηρίου έτους 1919 καθήκοντα προσωρινού εφημερίου στον Εν Πάτρες, ενωριακό ναό της Αγίας Παρασκευής, την 4η Αυγούστου ιδίου έτους, τακτικού εφημερίου στον της Ιδίας Πόλεως Ναών του Αγίου Δημητρίου, από τον πρώτον ημερών της εφημεριακής ιεράς διακονίας μου, στάθηκα με ιδιαίτερη προσοχή στο χωρίο των ιερών πράξεων. Ήσαν δε προσκαρτερούντες τη διδαχή των Αποστόλων και τη κοινωνία, τη κλάση του άρτου και τις προσευχές. Ως εφημέριος τοποθετείται επί την λιχνίαν και λάμβει πάσιν της εν τη οικία. Γνωρίζει από κοντά όλα τα πρόσωπα της ενορίας του και στρέφεται με ζήλο κυρίως προς τους νέους. Κατηχητικά, κηρύγματα, εξομολογήσεις, θεία λειτουργία 4 φορές την εβδομάδα, επισκέψεις σε ασθενείς. Τα πάντα έκαμε ο ζηλωτής εφημέριος. Ζηλών, εζήλωκα το κυρίο Παντοκράτορη. Τον άκουγαν να λέγει συχνά. Επίσης και το της Αποκαλύψεως. Όφελον, ψυχρός εις ή ζεστός. Ούτως, ότι χλιαρός ή και ούτε ζεστός, ούτε ψυχρός, μέλωσε εμέσε εκ του στόματός μου. Πολλές φορές επανελάμβανε. Ο Κύριος, παιδιά μου, θέλει τους εργάτες του λόγου αλλά και όλους τους χριστιανούς ζηλωτάς και όχι χλιαρούς. Τους καλοκαιρινούς μήνες, όταν όλοι σχεδόν αναπαύονταν, ο Άγιος Γερβάσιος συνέχιζε την ποιμαντική του δράση. Και όταν τον παρακαλούσαν να διακόπτει τουλάχιστον τους μήνες αυτούς, ώστε να αναπαύεται για λίγο και να επανέρχεται με νέες δυνάμεις στο έργο του, αυτός απαντούσε με τα λόγια του Κυρίου. «Ο πατήρ μου έως άρτη εργάζεται» και συνέχισε. «Αλλά μήπως ο διάβολος κάμνει διακοπάς? Αν μπορούσαμε τουλάχιστον να τον κλείναμε σε ένα πιθάρι κατά τους θερινούς μήνας, τότε και εμείς θα ησυχάζαμεν. Ακριβώς το καλοκαίρι είναι που εργάζεται και κινείται περισσότερον και ούτε στιγμή δεν κάνει ανακοχή. Δεν είδατε τι γίνεται, πώς μας ξεγύμνωσε όλους με την ζέστη, με πρόφαση ότι ζεσθενόμαστε? Δεν βλέπετε τι γίνεται στους δρόμους, στις παραλίες? Λοιπόν, δεν έχουμε καιρόν για χάσιμο. Είμεθα υποχρεωμένοι να εργαζόμεθα εκ παραλίλου προς αντιπερισπασμών στον δικό μας τύπο, να προφυλάξουμε τα πρόβατα από τον λύκο».

στα μονοπάτια των Αγίων, σπουδή στη ζωή και τις διδαχές τους. Επιμελείται και παρουσιάζει η Πηνελόπη Κυριακάκη.

στα μονοπάτια της ιστορίας. Κείμενα, επιμέλεια, παρουσίαση Κωστής Παπαγεωργίου. Μια παραγωγή της Κρήτη TV.

Στο μυχό του κόλπου του αλμυρού της επαρχίας από Κορώνου βρίσκεται η ωραία παραθαλάσσια πόλη Γεωργιούπολη. Μια πόλη που αναδύθηκε κυριολεκτικά μέσα από τους Βάλτους.

1500 στρέμματα έλι κάλυπταν ολόκληρη την περιοχή στην οποία βρίσκεται η σημερινή πόλη, και οι άνθρωποι δεν πλησίαζαν εκεί από τον φόβο των πειρατικών επιδρομών.

ένας περιηγητής του 19ου αιώνα που πέρασε από αυτό το μέρος αναφέρει στις σημειώσεις του: «Όσο βλέπει το μάτι, δέντρα πολλά και θάμνη ψηλή και αϊθαλής, αλλά και βούρλα τεράστια και βατράχια χιλιάδες, οι ντελάλιδες της ελονοσίας. Και είναι αλήθεια ότι η φοβερή επιδημία της ελονοσίας είχε αποδεκατήσει τότε τους κατοίκους της περιοχής».

Σε αυτό το αφιλόξενο μέρος ήρθε το 1880 ένας έμπορος από την Αθήνα, ο οποίος εκτίμησε την προνομιακή θέση της περιοχής και αποφάσισε να εκμεταλλευτεί τα άφθονα νερά του Αλμυρού ποταμού για καλλιέργειες. Ο άνθρωπος αυτός ήταν ο Μιλτιάδης Παπαδογιαννάκης, που είχε γεννηθεί στο γειτονικό Καλαμίτσι.

Πολύ σύντομα έκτισε ένα σπίτι στην τοποθεσία Καστελάκια και άρχισε να κάνει επαφές με τους κατοίκους των γύρω περιοχών προκειμένου να τον βοηθήσουν να αποξηράνει τα έλη και να εκμεταλλευτούν την περιοχή. Η προσπάθειά τους διήρκεσε 19 χρόνια, μέχρι το 1899, διότι όλες οι εργασίες γίνονταν χειρονακτικά και τελικά πέτυχαν το σκοπό τους. Τα έλη αποξηράθηκαν, νέοι κάτοικοι εγκαταστάθηκαν στην περιοχή, φυτεύτηκαν εκατοντάδες ευκάλυπτοι και άλλα δέντρα και μια μικρή πόλη εγγενιάστηκε με την ονομασία Αλμυρούπολη, από το όνομα του Αλμυρού ποταμού. Εκείνα τα χρόνια ο οικισμός αποκαλείται και απλά Αλμυρός, αλλά και Χάνια του Αλμυρού.

Στην ανατολική πλευρά της Γεωργιούπολης συναντούμε τον ωραιότατο ενωριακό ναό της Αναλήψεως με τις υπέροχες στιχογραφίες και στην νότια πλευρά του το μικρό παρεκκλήσιο του Σταυρωμένου.

Ο Μιλτιάδης Παπαδογιαννάκης ήταν δικαιωματικά ο πρώτος πρόεδρος της Αλμυρούπολης, ενώ παράλληλα προχώρησε στη σύσταση αγροτικού συνεταιρισμού και στην χορήγηση δωρεάν κινήνης στους κατοίκους για την αντιμετώπιση της ελονοσίας. Μετά την απελευθέρωση της Κρήτης από τον Οθωμανικό ζυγό και την έλευση του πρίγκιπα Γεωργίου ως είπα του αρμοστή Κρήτης το 1898, ο Δήμος Μαθέ προς τιμήν του ονόμασε την πόλη Γεωργιούπολη και ορίστηκε ως συμπρωτεύουσα της επαρχίας Φακίων.

Χρήστη Γεωργιούπολης Μελτιάδης Παπαδογιαννάκης πέθανε το 1934 και στην διαθήκη του άφησε μια έκταση 3.000 τετραγωνικών μέτρων για να οικοδομηθεί η εκκλησία της Αναλήψεως του Σωτήρου. Τελευταία του επιθυμία ήταν να ταφεί στην βραχονισίδα που βρίσκεται σήμερα το εξοκλήσι του Αγίου Νικολάου, που είχε χτίσει κάποιος ναυτικός. Αλλά είναι άγνωστο αν αυτή η τελευταία του επιθυμία πραγματοποιήθηκε.

Castrum de l'Almirò. Τότε αποβιβάστηκε στη Σούδα ο αρχοντορωμαίος Στέγκος, που ήταν απεσταλμένος του Μιχαήλ Παλαιολόγου και παρέδωσε επιστολές στους κρητικούς αρχοντορωμαίους, χορτάτσιδες, σκορδίλιδες και μελισσινούς, με την εντολή να καταλάβουν το κάστρο του Αλμυρού όπως και έγινε. Το κάστρο του Αλμυρού είχε γίνει πολλές φορές θέατρο συγκρούσεων λόγω της στρατηγικής του θέσης εκείνες τις εποχές. Στην Επανάσταση του 1821, ο Χαΐνης Μανούσος Πρωτοπαπαδάκης από το Ασκήφου Σφακίων, που είχε δικό του σώμα επαναστατών από 100 άνδρες φακιανούς και από κορονιώτες, πολιόρκησε τους Τούρκους στο κάστρο του Αλμυρού και το κατέλαβε. Στη συνέχεια τον γκρέμισε από τα θεμέλια και σήμερα δεν υπάρχει τίποτα που να το θυμίζει. Η περιοχή αυτή γύρω από τα χαλάσματα του Φρουρίου ονομάστηκε Καστελάκια ή Παλιοκάστελα. Τον Χαΐνη Μανούσο Πρωτοπαπαδάκη τον αποκαλούσαν Μανουσάκι, επειδή ήταν πολύ μικροκαμωμένος, αλλά έλεγαν γι' αυτόν ότι ο ανήρ ήτο μεν το δέον μικρός το σώμα, αλλά την καρδία και τα καταρθώματα μέγας και περιώνυμος.

Το στενό του Αλμυρού, όπως αποκαλούσαν τις εκβολές του ποταμού, ήταν για πολλά χρόνια λιμέρι ληστών που αποτελούσαν την μάστιγα των περαστικών και λέγεται ότι εδώ γινόταν μαύρη αγορά της χρυσής τουρκικής λίρας. Ο ποταμός ήταν και τότε πλωτός όπως και σήμερα και πρόσφερε ασφαλές καταφύγιο σε μικρά ιστιοφόρα μέχρι και 500 μέτρα από τη θάλασσα.

Κάτω από τη γέφυρα, ανάμεσα στις νησίδες που σχηματίζουν οι εκβολές του ποταμού, βάρκες, ψαροκάικα και μικρά σκάφη συμπληρώνουν μια γραφική εικόνα.

Στις 22 Οκτωβρίου του 1944 οι Γερμανοί είχαν συλλάβει τον αείμνηστο πρωθυπουργό Κωνσταντίνο Μητσοτάκη μαζί με τους χανιώτες Μανούσο Μανουσάκη, Μανούσο Φουντουλάκη, Αναστάσιο Νινολάκη και τον Άγγλο δεκανέα Τζόρτζ Κοέν και τους είχαν καταδικάσει σε θάνατο για την αντιστασιακή τους δράση. Το στρατηγείο των συμμαχικών δυνάμεων στο Κάιρο συμφώνησε τότε με τους Γερμανούς την ανταλλαγή τους με 30 Γερμανούς εχμαλώτους και η ανταλλαγή αυτή έγινε στις 31 Μαρτίου του 1945 στη Γεωργιούπολη. Η συμφωνία για την ανταλλαγή έγινε μεταξύ του στρατάρχη Αλεξάντερ και του Φον Κάιτερ από γερμανικής πλευράς και όπως εκ των υστέρων προέκυψε, η ανταλλαγή αυτή λόγω της σημασίας της είχε εγκριθεί από τον ίδιο τον Χίτλερ.

Προς τη βόρεια πλευρά του κόλπου της Γεωργιούπολης, στη θέση Μπλιχάδια, βρίσκεται η εκκλησία της Αγίας Κυριακής, όπου προϋπήρχε πρωτοχριστιανική βασιλική.

Το υφάλμηρο έλος που έχει δημιουργηθεί με τη συγκράτηση των υδάτων της πηγής του Αλμυρού με τεχνητό φράγμα είναι έργο που είχε εκτελεστεί στις αρχές της δεκαετίας του 50 για την παραγωγή ηλεκτρικού ρεύματος.

Ο αλμυρός ποταμός που πήρε την ονομασία του από τα υφάλμηρα νερά που αναβλίζουν από τις πηγές του αποτελεί ένα σημαντικό βιότοπο με πλούσια βλάστηση και η περιοχή προσφέρεται για περίπατο και χαλάρωση κάτω από το νήσιο των αιωνόβιων ευκαλύπτων που φύτεψαν οι πρώτοι κάτοικοι της Γεωργιούπολης.

Η υπέροχη αμμώδης παραλία της Γεωργιούπολης, μήκους 6 χιλιόμετρων που εκτείνεται μέχρι τα όρια του γειτονικού νομού Λεφίμνης, αποτέλεσε την αιτία της αλματώδους τουριστικής ανάπτυξης της περιοχής που αποτελεί πόλο έλξης χιλιάδων επισκεπτών, καθώς συνδυάζει την θάλασσα με το μοναδικό φυσικό τοπίο της ενδοχώρας και τα γραφικά χωριά της επαρχίας από Κορώνα.

Η Γεωργιούπολη υπαγόταν διοικητικά το 1881 στο Δήμο Μαθέ. Από το 1900 μέχρι το 1915 αποτέλεσε έδρα του Δήμου Γεωργιούπολης και από το 1915 έως το 1999 ήταν αυτοτελής κοινότητα, οπότε και ανασυστάθηκε ο Δήμος Γεωργιούπολης, ο οποίος από το 2010 αποτελεί Δημοτική Ενότητα του Δήμου Αποχωρώνου.

Δίπλα στις εκβολές του Αλμυρού ποταμού βρίσκεται και η παλιά εκκλησία της Αγίας Βαρβάρας, που τιμάται ιδιαίτερα στην Κρήτη.

Η Αγία Βαρβάρα μαρτύρησε στην πόλη Ηλίουπολη της Συρίας, το σημερινό Μπάλμπεκ, επί αυτοκράτορα της Ρώμης Μαξιμιλιανού. Τα λείψανά της μεταφέρθηκαν στην Κωνσταντινούπολη τον 6ο αιώνα και 600 χρόνια αργότερα μεταφέρθηκαν στο Κίεβο από την πριγκίπισσα Βαρβάρα, κόρη του Βυζαντινού αυτοκράτορα Αλέξιου Κομνηνού και σύζυγο του Ρώσου πρίγκιπα Μιχαήλ Σβιατοπόλκ εις Γεσλάβιτς. Τα λείψανά της φυλάσσονται τώρα στον καθεδρικό ναό του Αγίου Βλαδίμηρου στο Κίεβο, όπου τιμάται η μνήμη της κάθε τρίτη ημέρα της εβδομάδας.

Όλη η περιοχή της Γεωργιούπολης κρύβει τόπους πανέμορφους μέσα στην ανέγγυκτη φύση, όπως ο σπηλαιώδης ναός της Αγίας Ελεούσας στον οικισμό Καλαμίτσι μέσα σε ένα καταπράσινο τοπίο.

Ο κόλπος της Γεωργιούπολης ήταν το επίνιο της αρχαίας πόλης Λάπα, της σημερινής Αργυρούπολης, η οποία παρουσίασε μεγάλη ακμή κατά την Ρωμαϊκή περίοδο. Στην τοποθεσία Κάστελος, προς τα νότια της Γεωργιούπολης, οι ανασκαφές αποκάλυψαν μινωικό θολωτό τάφο που διατηρείται σε άριστη κατάσταση.

Στην ίδια περιοχή βρίσκεται και η Βυζαντινή Εκκλησία της Αγίας Άννας, μέσα στην οποία δεσπόζει ο τάφος της οικογένειας των Καλλεργών με τον ανάγλυφο δικέφαλο αετό του θηρέου τους.

Στην πλατεία της Γεωργιούπολης υπάρχουν αρκετά καταστήματα για την εξυπηρέτηση των επισκεπτών, όπου μπορούν να απολαύσουν στο ήρεμο περιβάλλον της την παραδοσιακή κρητική κουζίνα και τα τοπικά γλυκίσματα ή να περιπλανηθούν στα καταστήματα με τα είδη λαϊκής τέχνης.

Γεωργιούπολη που το έτος 2024 συμπλήρωσε 131 χρόνια ζωής, είναι από τις νεότερες πόλεις της Κρήτης και η αλματώδης ανάπτυξή της δικαίωσε το όραμα του ιδρυτή της, Μιλτιάδη Παπαδογεννάκη, ο οποίος έκτισε εδώ το πρώτο σπίτι το 1893.

Ανάμεσα σε όλες τις ομορφιές της Γεωργιούπολης, το πιο πολύτιμο αξιοθέατο είναι η μοναχοκόρη λίμνη της Κρήτης, η λίμνη Κουρνά, που γοητεύει τους επισκέπτες με την απαράμιλη ομορφιά της και τους μυστηριακούς θρύλους που ψιθυρίζουν τα νερά της, στους πρόποδες των Λευκών Ωραίων, κάτω από τις βουνοκορφές του Αρκαλέ, του Μαραθόλακου και του Τραγόλιθου.

Η δημιουργία της λίμνης οφείλεται στη δράση καρστικών φαινομένων και κατατάσσεται στην κατηγορία των δολινών. Δημιουργήθηκε από την κατάρρευση της οροφής υπόγειου σπηλαίου λόγω της διάλυσης των ασβεστολιθικών πετρωμάτων κατά τους μεταπλοιοκενικούς χρόνους.

Η λίμνη Κουρνά καταλαμβάνει μια έκταση 14 στρεμμάτων και η επιφάνειά της βρίσκεται 15 έως 20 μέτρα πάνω από την επιφάνεια της θάλασσας. Η ποσότητα του νερού αυξομειώνεται ανάλογα με την εποχή, ώστε το μέγιστο βάθος να φτάνει τα 28 μέτρα και το ελάχιστο τα 23 μέτρα.

Την λίμνη περιβάλλει ένα δαχτυλίδι από λιγαριές, αγριόσφακες, θυμάρια, χαρουπιές, μυρτιές και πουρνάρια, αλλά και ολόκληρη η περιοχή και οι πλαγιές των βουνών είναι κατάφυτες.

Στα νερά της λίμνης ζουν αρκετά είδη ψαριών, χέλια, καβούρια, γαρίδες και νερόφυλλα, τα οποία είναι εντελώς ακίνδυνα. Ανάλογα με την εποχή, υπάρχουν στη λίμνη αρκετοί πληθυσμοί από αγριόπαπιες, φόλεγες, εροδιούς και στις μεγάλες βαριχειμονιές της Ευρώπης φθάνουν εδώ πανέμορφοι κύκνοι για να ξεχειμονιάσουν.

Η λίμνη Κουρνά αποτελεί ένα από τα σπάνια μνημεία της φύσης που χαρίζει απλόχερα την ομορφιά της στον επισκέπτη μέσα στο μαγευτικό και ήρεμο τοπίο που την περιβάλλει. Δεν γνωρίζουμε αν η λίμνη πήρε το όνομά της από το κοντινό χωριό Κουρνάς ή το χωριό από αυτήν. Το αρχαίο πάντως όνομα της λίμνης ήταν Κορισία και υπήρχε εδώ το ιερό της Κορισίας Αθηνάς, όπως αναφέρει ο Στέφανος Βυζάντιος. Κόριον, τόπος εν Κρήτη, από κόρης τεινός και λίμνη Κορισία και Αθηνάς ιερών Κορισίας. Αναφέρεται επίσης ότι στην αρχαιότητα υπήρχε εδώ ιερό αφιερωμένο Ισίπων και Κόριν, το Υποκόριον ή Υποκορώνιον. Άλλη άποψη υποστηρίζει ότι η ονομασία Κουρνάς είναι αραβική λέξη που σημαίνει λουτήρας και μια άλλη ότι η ονομασία της αρχαίας πόλης Υποκορώνιον και αργότερα ολόκληρης της επαρχίας από Κορώνου προήλθε επειδή εδώ έβοσκαν τα άλογα του βασιλιά, δηλαδή τις κορώνες, και όταν ρωτούσαν κάποιον από πού έρχεται, απαντούσε Υποκορώνου και κατά παράφραση από Κορώνου.

Το 1415, που ο Φλωρεντινός ιερωμένος Χριστόφορος Μποντελμόντι πραγματοποίησε τον περίπλου της Κρήτης, όταν έφτασε στη λίμνη Κουρνά, έγραψε στις σημειώσεις του: «Είδαμε μια μικρή αλλά βαθιά λίμνη, της οποίας το τεράστιο βάθος μπορεί κανείς να εκτιμήσει από τη μαυρίλα του σκοτεινού χρώματος. Γι' αυτό η λίμνη τρομάζει τους ανθρώπους που γρήγορα φεύγουν μακριά. Τα χιόνια και οι βροχές των βουνών κατεβαίνουν σε αυτή την κοιλότητα όπου ζουν μεγάλα χέλια.

Σε αυτή την πόλη ζούσε μια πανέμορφη κόρη που η ομορφιά της ήταν εξακουστή σε ολόκληρη την Κρήτη. Η πεντάμορφη κόρη ήταν το στολίδι και το ομορφότερο λουλούδι του τόπου της και οι συμπολίτες της ήταν περήφανοι για αυτήν και ο καθένας την αγαπούσε με έναν τρόπο μοναδικό. Μα και εκείνη πάντοτε κατάφερνε να τους κάνει να γελούν και να χαίρονται με τα χαριτωμένα της καμώματα και τα γλυκά της τραγούδια. Έτσι περνούσαν οι καιροί, χειμώνες και καλοκαίρια και όσο η κόρη μεγάλωνε, η ομορφιά της άνθιζε σαν ένα σπάνιο λουλούδι. Όσοι ξένοι τύχαινε να περάσουν από εδώ, το πρώτο πράγμα που ζητούσαν ήταν να δουν και να καμαρώσουν από κοντά την όμορφη Κρητικοπούλα και όλοι της πρόσφεραν δώρα, μετάξια και μυρωδικά. Εκείνα τα χρόνια ζούσε στην Κρήτη και ένα τρανό Ριγόπουλο, ξακουστό για την αντριοσύνη του στις μάχες και την καλοσυνάδα που έδειχνε στους ανθρώπους στα χρόνια της ειρήνης. Ο Ρήγας, που ήθελε για το γιο του μια άξια νύφη, έμαθε για την πανέμορφη κόρη του Κουρνά και έστειλε ένα μπιστικό του να μιλήσει στον πατέρα της και να καλέσει την κόρη στο αρχοντικό του να την γνωρίσει. Το νέο μαθεύτηκε σαν αστραπή στην πόλη και όλοι χάρηκαν για την καλή τύχη της όμορφης κόρης που θα γινόταν αρχοντοπούλα. Σαν ήρθε όμως η μέρα του αποχαιρετισμού, κανείς δεν μπορούσε να συγκρατήσει τα δάκρυά του εκείνη την ώρα που έφευγε. Και μόνο η σκέψη πως δεν θα είχαν πια μαζί τους το όμορφο βλαστάρι της πόλης τους, τους γέμιζε με θλίψη. Η όμορφη κόρη τους χαιρέτησε έναν έναν, λέγοντάς τους πως σε τούτη η μέρα ήταν μέρα χαράς και πως σύντομα θα ερχόταν να τους ξαναδεί, και άρχισε πρώτη το τραγούδι και όλοι δειλά-δειλά την ακολούθησαν και γίνηκε στην όμορφη πλατεία ένα τρικούβερτο γλέντι και το γέλιο ξανάνθησε στα χείλη όλων. Ύστερα η όμορφη κόρη μαζί με τον πατέρα της πήραν το δρόμο για τη μεγάλη πολιτεία. Περπατούσαν ώρα πολύ και σαν μεσημέριασε σταμάτησαν σε μια πηγή να δροσιστούν και να ξαποστάσουν στο νήσιο ενός μεγάλου πλάτανου. Έλυσε η κόρη τα κατάξαντα μαλλιά της και ένας χρυσός καταράχτης ξεχύθηκε στους ώμους της. Μα εκείνη την ώρα είδε τον πατέρα της να την κοιτάζει με απρεπή τρόπο που έκανε το αίμα της να παγώσει. Και καθώς ο γέρος την πλησίασε, φώναξε με όλη τη δύναμη της ψυχής της μέσα στην αλλοφροσύνη και τον τρόμο που την είχαν κυριεύσει. «Βούλα και βουλολίμνα και εγώ στοιχιώ στη λίμνα». Αμέσως ένα φοβερό βουητό ακούστηκε. Ο τόπος ολόκληρος σύστηκε και βούλιαξε και από τα βάθη της γης ξεπετάχτηκαν νερά που πλημμύρισαν τον τόπο και μια λίμνη με σκοτεινά νερά δημιουργήθηκε.

Η όμορφη κόρη από τότε στήχωσε στη λίμνη και οι αλαφροίσιωτοι την βλέπουν άλλοτε στο καταμεσήμερο του καλοκαιριού να κυνηγά ψάρια, χέλια και νεροφίδες και άλλοτε με την πανσέλινο στο βυθό της λίμνης να υφαίνει τα πρικιά της για το ριγόπουλο και το χρυσάφι από τα κατάξαντα μαλλιά της να ξεχυλίζει στην επιφάνεια της λίμνης.

60 μονοπάτια της ιστορίας. Κείμενα, επιμέλεια, παρουσίαση Κωστής Παπαγεωργίου. Μια παραγωγή της Crete TV.

Φιλοκαλία των υπτικών πατέρων της Εκκλησίας μας. Επιμελείται και παρουσιάζει ο Θεοφιλέστατος Επίσκοπος Απαμίας, κύριος Παΐσιος.

Συνεχίζουμε αγαπητοί ακροατές την περιπλάνηση στα δροσιστικά μονοπάτια της Φιλοκαλίας και συγκεκριμένα βρισκόμαστε στην τέταρτη εκατοντάδα των κεφαλαίων περί αγάπης του Αγίου Μαξίμου του Ομολογητού. Μην νομίσεις ότι έχεις τέλεια απάθεια όταν δεν είναι παρόν το πράγμα που ερεθίζει κάποιο πάθος. Όταν παρουσιαστεί αυτό και εσύ μένεις ανεπηρέαστος και από αυτό και από τη μνήμη του κατόπιν, τότε να γνωρίζεις ότι έφτασε στα όρια της απάθειας. Αλλά ούτε τότε να μην αμελήσεις, γιατί η αρετή που πολυκερίζει νεκρώνει τα πάθη, όπως όταν παραμελείται, αυτά πάλι ξεσηκώνονται. Εκείνος που αγαπά τον Χριστό οπωσδήποτε τον μιμείται όσο μπορεί. Ο Χριστός παραδείγματος χάρη δεν έπαυσε να ευεργετεί τους ανθρώπους και ενώ δεχόταν την αχαριστία και τις βλασφημίες τους, έδειχνε μακροθυμία. Και όταν τον χτυπούσαν και τον θανάτωναν, υπέμεινε χωρίς καθόλου να λογαριάζει για κανένα το κακό που του έκανε. Αυτά τα τρία είναι τα έργα της αγάπης προς τον πλησίον, χωρίς τα οποία εκείνος που λέει ότι αγαπά τον Χριστό ή ότι θα επιτύχει στη βασιλεία του, ξεγελά τον εαυτό του. Γιατί ο Κύριος λέει, «Δεν θα μπει στη βασιλεία των ουρανών καθένας που με λέει Κύριε, Κύριε, αλλά όποιος κάνει το θέλημα του Πατέρα μου». Και πάλι, «Όποιος με αγαπά θα τηρήσει τις εντολές μου». Όλος ο σκοπός των εντολών του Σωτήρα είναι να ελευθερώσουν το νου από την ακρασία και το μίσος και να τον φέρουν στην αγάπη αυτού και του πλησίον, από τα οποία γεννιέται το φως της ενεργού Αγίας Γνώσεως. Όταν κριθείς άξιος να λάβεις από το Θεό μια μερική πνευματική γνώση, μην αμελείς την αγάπη και την εγκράτεια, γιατί αυτές καθαρίζουν το παθητικό μέρος της ψυχής και διαρκώς ανοίγουν τον δρόμο προς την πνευματική γνώση. Δρόμος για τη γνώση είναι η απάθεια και η ταπείνωση. Χωρίς αυτά κανείς δεν θα δει τον Κύριο. Επειδή η γνώση φουσκώνει, ενώ η αγάπη οικοδομεί, ένωσε με τη γνώση την αγάπη και θα είσαι ταπεινός και πνευματικός οικοδόμος που θα οικοδομήσει τον εαυτό σου και όλους εκείνους που σε πλησιάζουν. Η αγάπη κάνει τον άνθρωπο να μην φθονεί, μήτε να πικραίνεται από εκείνους που τον φθονούν, μήτε να κοινολογεί επιδεικτικά το προτέρημα που προκαλεί φθόνο, μήτε να νομίζει ότι πέτυχε πια το σκοπό του. Και για όσα δεν γνωρίζει να ομολογεί χωρίς να ντρέπεται την άγνοιά του. Έτσι η αγάπη κάνει τον νου ταπεινό και να προχωρεί συνεχώς στην πνευματική γνώση. Είναι κατά κάποιο τρόπο φυσικά παρεπόμενα της γνώσεως η ίση και ο φθόνος, και μάλιστα στην αρχή. Και η ίση φυτρώνει μέσα μας μόνο, ενώ ο φθόνος και εσωτερικά και εξωτερικά. Εσωτερικά εναντίον εκείνων που έχουν γνώση, εξωτερικά από εκείνους που έχουν άγνοια. Η αγάπη λοιπόν ανατρέπει και τα τρία, την ίση γιατί η αγάπη δεν φουσκώνει, τον εσωτερικό φθόνο γιατί η αγάπη δεν ζηλεύει, τον εξωτερικό επειδή η αγάπη δείχνει μακροθυμία και αγαθότητα. Είναι αναγκαίο λοιπόν εκείνος που έχει γνώση να προσθέσει σε αυτή και την αγάπη για να διατηρεί πάντοτε το νου του απλήγωτο. Εκείνος που καταξιώθηκε και έλαβε το χάρισμα της γνώσεως, έχει όμως εναντίον ανθρώπου λύπη, ύμνηση, κακία ή μίσος, είναι όμοιος με εκείνον που τρυπά τα μάτια του με αγκάθια και τριβόλια. Γι' αυτό η γνώση έχει ανάγκη απαραίτητα από την αγάπη. Μην αφιερώνεις όλη σου την επιμέλεια στο σώμα. Όρισέ του την άσκηση που μπορεί να κάνει και στρέψε όλο το νου σου προς το εσωτερικό σου. Γιατί η σωματική άσκηση λίγο ωφελεί, ενώ η ευσέβεια είναι σε όλα ωφέλιμη. Εκείνος που είναι στραμμένος ακατάπαυστα στο εσωτερικό του είναι εγκρατής, μακρόθυμος, ευεργετικός, ταπεινός και όχι μόνο αυτά, αλλά και επιδίδεται στη θεωρία και την θεολογία, την προσευχή. Γι' αυτό είναι εκείνο που λέει ο Απόστολος, να ενεργείται σύμφωνα με το φωτισμό του Πνεύματος. Εκείνος που δεν γνωρίζει να βαδίζει το πνευματικό δρόμο δεν ενδιαφέρεται για τα εμπαθή νοήματα, αλλά έχει όλη του την επιμέλεια γύρω από τη σάρκα και ή παρατρώει και είναι ακόλαστος και λυπάται εναντίον του πλησίον του και οργίζεται και μνησικακεί και έτσι σκοτίζει το νου του ή κάνει υπερβολική άσκηση και συγχύζει τη διάνοιά του. Κανένα από όσα μας έδωσε ο Θεός για χρήση δεν καταργεί γραφή, αλλά καταδικάζει την αμετρία και διορθώνει την αλόγιστη χρήση. Για παράδειγμα, δεν εμποδίζει να τρώει κανένας,
ούτε να κάνει παιδιά, ούτε να έχει χρήματα και να τα χρησιμοποιεί σωστά. Εμποδίζει την γαστριμαργία, την πορνεία κτλ. Ούτε και να τα σκέφτεται κανείς εμποδίζει η γραφή, γιατί γι' αυτό έγιναν, αλλά εμποδίζει το να τα σκέφτεται κανείς με πάθος. Αλλά από όσα θεάρεστα κάνουμε είναι κατ' εντολή και άλλα χωρίς εντολή. Άλλα τα προσφέρουμε θεληματικά. Το να αγαπούμε το Θεό και τον πλησίον, το να αγαπούμε τους εχθρούς, το να μην μοιχεύουμε ή φωνεύουμε κτλ. Είναι κατ' εντολή. Και όταν τα παραβαίνουμε καταδικαζόμαστε. Χωρίς εντολή είναι η παρθενία, η αγαμία, η αχτιμοσύνη, η αναχώρηση από τον κόσμο. Έτσι, αν από ασθένεια δεν μπορέσουμε να κατορθώσουμε κάποιες από τις εντολές του Χριστού, να εξηλαιώσουμε με τις εκούσιες προσφορές μας τον αγαθό Κύριό μας. Εκείνος που διάλεξε την παρθενία και την αγαμία οφείλει να έχει πάντοτε τη μέση του καλά ζωσμένη και το λιχνάρι του πάντοτε αναμένο. Τη μέση ζωσμένη με την εγκράτεια, το λιχνάρι αναμένο με την προσευχή, την θεωρία και την πνευματική αγάπη. Μερικοί αδελφοί νομίζουν ότι δεν έχουν τα χαρίσματα του Αγίου Πνεύματος. Επειδή έχουν αμελήσει την εργασία των εντολών, δεν γνωρίζουν ότι όποιος έχει ανώθευτη την πίστη του στο Χριστό, έχει όλα μαζί τα χαρίσματα μέσα του. Επειδή εξαιτίας της αργίας μας είμαστε μακριά από την κατενέργεια αγάπη προς Αυτόν, η οποία μας δείχνει τους θησαυρούς που έχουμε μέσα μας, δικαιολογημένα νομίζουμε ότι δεν έχουμε τα θεία χαρίσματα. Αν ο Χριστός κατοικεί στις καρδιές μας με την πίστη κατά τον Θείο Απόστολο και όλοι οι θησαυροί της σοφίας και της γνώσεως είναι κρυμμένοι μέσα σε Αυτόν, άρα όλοι οι θησαυροί της σοφίας και της γνώσεως είναι κρυμμένοι μέσα στις καρδιές μας. Γίνονται φανεροί στην καρδιά ανάλογα με την κάθαρση καθενός μέσω της εργασίας των εντολών. Αυτός είναι ο θησαυρός που είναι κρυμμένος στον αγρό της καρδιάς σου, τον οποίον δεν βρήκες ακόμη εξαιτίας της αργίας σου. Γιατί, αν τον είχες βρει, θα πουλούσες τα πάντα για να αγοράσεις αυτό τον αγρό. Τώρα, αφού άφησες τον αγρό, περιποιείσαι τα γύρω του αγρού, στα οποία δεν βρήχεις τίποτε άλλο εκτός από αγκάθια και τριβόλια. Γι' αυτό λέει ο Σωτήρας, «Μακάρι όσοι έχουν καθαρή καρδιά, γιατί αυτοί θα δουν τον Θεό». Τότε θα δουν Αυτόν και τους θησαυρούς Του, όταν καθαρίσουν τον εαυτό τους με την αγάπη και την εγκράτεια, και τόσο περισσότερο θα το δουν, όσο καθαρότεροι γίνονται. Γι' αυτό πάλι λέει, «Πουλήστε τα υπάρχοντά σας και δώσετε ελεημοσύνη, και να, θα είναι όλα σας καθαρά, γιατί δεν θα ασχολείστε πια με τα σωματικά, αλλά ο στόχος σας θα είναι να καθαρίζετε από μίσος και ακρασία το νου σας, τον οποίον ο Κύριος ονομάζει καρδιά. Γιατί αυτά με το να μολύνουν το νου, δεν τον αφήνουν να βλέπει τον Χριστό που κατοικεί μέσα του με τη χάρη του Αγίου Βαπτίσματος».

Οδός η γραφή ονομάζει τις αρετές. Μεγαλύτερη από όλες τις αρετές είναι η αγάπη. Γι' αυτό έλεγε ο Απόστολος. Ακόμη σας δείχνω μια εξαίρετη οδό, την αγάπη. Επειδή αυτή μας κάνει να καταφρονούμε τα υλικά πράγματα και κανένα από τα πρόχειρα να μην προτιμούμε από τα αιώνια. Η αγάπη προς το Θεό αντιστέκεται στην επιθυμία, γιατί πείθει το νου να εγκρατεύεται από τις ειδονές. Η αγάπη προς τον πλησίον αντιστέκεται στο θυμό, γιατί κάνει τον άνθρωπο να καταφρονεί τη δόξα και τα χρήματα. Και αυτά είναι τα δύο δινάρια που έδωσε ο Σωτήρας στον Πανδοχέα για να φροντίσει για σένα. Αλλά μη φανείς αχάριστος και σχετίζεσαι πάλι με τους ληστές, μήπως ξαναπληγωθείς. Οπότε δεν θα βρεθείς μισοπεθαμένος αλλά νεκρός. Καθάρισε τον νου σου από την οργή και τη μνησικακία και τους αισχρούς λογισμούς και τότε θα νιώσεις ότι ο Θεός κατοικεί μέσα σου. Ποιος σε φώτισε στην πίστη της Αγίας και Ομοουσίου και Προκυνητής Τριάδας ή ποιος σου έμαθε την οικονομία για τη σάρκωση του ενός προσώπου της Αγίας Τριάδας και ποιος σε δίδαξε τους λόγους των ασωμάτων ή τους λόγους περί της δημιουργίας και του τέλους του ορατού κόσμου ή σχετικά με την Ανάσταση των νεκρών και την αιώνια ζωή, τη δόξα της Βασιλείας των Ουρανών και τη φοβερή κρίση. Δεν σου τα έμαθε όλα αυτά η χάρη του Χριστού που κατοικεί μέσα σου, η οποία είναι ο αραβώνας του Αγίου Πνεύματος? Τι μεγαλύτερο από αυτή τη χάρη, ή τι καλύτερο από αυτή τη σοφία και τη γνώση, ή τι υψηλότερο από αυτές τις υποσχέσεις, αν όμως καθόμαστε αργοί και αμελείς και δεν καθαρίζουμε τους εαυτούς μας από τα πάθη που μας μολύνουν και τυφλώνουν το νου μας, ώστε να μην μπορούμε να βλέπουμε καθαρότερα και από τον ήλιο τους λόγους όσων αναφέραμε, να κατηγορούμε τους εαυτούς μας και όχι να αρνηθούμε την κατοίκηση της χάρης μέσα στις καρδιές μας. Ο Θεός, ο οποίος σου υποσχέθηκε τα αιώνια αγαθά και έδωσε ως αραβώνα το πνεύμα του στην καρδιά σου, σου έδωσε εντολή να επιμελήσει το βίο σου, ώστε να καθαριστεί ο εσωτερικός άνθρωπος από τα πάθη και να αρχίσει από τούτον εδώ τον κόσμο την απόλαυση των μελών των αγαθών. Όταν αξιωθείς να φτάσεις τις θείες και υψηλές θεωρίες, φρόντιζε πάρα πολύ να έχεις αγάπη και εγκράτεια για να διατηρείς ατάραχο το θετικό μέρος της ψυχής και να μην εκλείπει ποτέ το φως της ψυχής σου. Το θυμικό μέρος της ψυχής χαλιναγώγησέ το με την αγάπη, το επιθυμητικό μαρανέ το με την εγκράτεια και το λογιστικό φτέρωσέ το με την προσευχή. Έτσι το φως του νου δεν σκοτεινιάζει ποτέ. Αυτά που διώχνουν την αγάπη είναι τα εξής: προσβολή, ζημία, συκοφαντία σε θέματα πίστεως ή διαγωγής, δαρμή, πληγές και τα λοιπά. Και αυτά είτε γίνονται στον ίδιο, είτε σε καθένα συγγενή ή φίλο του. Εκείνος λοιπόν που με αυτά διώχνει την αγάπη δεν έμαθε ακόμη ποιος είναι ο σκοπός των εντολών του Χριστού. Φρόντισε όσο μπορείς να αγαπήσεις κάθε άνθρωπο. Αν αυτό δεν μπορείς να το κάνεις ακόμη, τουλάχιστον μη μισήσεις κανένα. Αλλά μήτε αυτό δεν μπορείς να το κάνεις αν δεν καταφρονήσεις τα πράγματα του κόσμου. Βλασφήμισε κάποιος, μη μισήσεις αυτόν αλλά την βλαστημία και τον δαίμονα που τον έβαλε και βλασφήμισε. Αν όμως μισείς εκείνον που βλασφήμισε, μίσησες κάποιον άνθρωπο και έτσι αθέτησες την εντολή. Ό,τι έκανε εκείνος με τον λόγο, εσύ το κάνεις με το έργο. Αν τώρα τηρείς την εντολή, δείξε την αγάπη σου και όσο μπορείς βοήθησέ του να απαλλαγεί από το κακό. Δεν θέλει ο Χριστός να έχεις εναντίον κανενός γενικά ανθρώπου μίσος ή λύπη ή οργή ή μνησικακία για οποιοδήποτε πρόχειρο πράγμα. Και αυτό το φωνάζω στον καθένα τα τέσσερα Ευαγγέλια. Πολλοί είμαστε εκείνοι που λέμε, λίγοι εκείνοι που πράττουν. Κανείς ωστόσο δεν μπορεί να νοθεύει το Λόγο του Θεού από την αμέλειά του, αλλά να ομολογεί ο καθένας την ασθένειά του, χωρίς όμως να κρύβει την αλήθεια του Θεού. Έτσι δεν θα γίνουμε υπόδικοι μαζί με την παράβαση των εντολών και για εσφαλμένη εξήγηση του Λόγου του Θεού. Η αγάπη και η εγκράτεια ελευθερώνουν την ψυχή από τα πάθη. Η ανάγνωση και η θεωρία ελευθερώνουν το νου από την άγνοια. Η αληθινή προσευχή τον φέρνει μπροστά στον ίδιο το Θεό. Όταν μας δουν οι δαίμονες ότι καταφρονούμε τα πράγματα του κόσμου με σκοπό να μην μισήσουμε για χάρη τους ανθρώπους και έτσι ξεπέσουμε από την αγάπη, τότε ξεσηκώνουν εναντίον μας συκοφαντίες για να μισήσουμε τους συκοφάντες μη υποφέροντας τη λύπη. Δεν υπάρχει βαρύτερος πόνος της ψυχής από τη συκοφαντία, είτε στην πίστη είτε στη διαγωγή συκοφαντείται κάποιος.
Και κανείς δεν μπορεί να μείνει αδιάφορος όταν συκοφαντείται, παρά μόνο εκείνος που στρέφει τα μάτια του στο Θεό, όπως η Σωσάνα, ο οποίος μόνος μπορεί να λυτρώσει από τον κίνδυνο και να φανερώσει στους ανθρώπους την αλήθεια, όπως έκανε στην περίπτωση της Σωσάνας, και να παρηγορήσει την ψυχή με την ελπίδα. Όσο εσύ προσεύχεσαι με την ψυχή σου για χάρη εκείνου που σε συκοφάντησε, τόσο και ο Θεός πείθει για την αθωότητά σου όσους σκανδαλίστηκαν λόγω της συκοφαντίας. Φύση αγαθός είναι μόνο ο Θεός. Κατά την προαίρεση αγαθός είναι μόνο εκείνος που μιμείται τον Θεό. Δηλαδή ο σκοπός του είναι να ενώσει τους πονηρούς με εκείνον που είναι φύση αγαθός για να γίνουν αγαθοί. Γι' αυτό όταν εκείνοι τον λιτορούν, αυτός ευλογεί. Όταν τον καταδιώκουν, υπομένει. Όταν τον βλασφημούν, παρηγορεί. Όταν τον φωνεύουν, προσεύχεται για αυτούς. Τα πάντα κάνει για να μην ξεπέσει από το σκοπό της αγάπης, η οποία είναι αυτός ο Θεός μας. Οι εντολές του Κυρίου μας διδάσκουν να χρησιμοποιούμε λογικά τα πράγματα που δεν οδηγούν σε πάθος. Η λογική χρήση αυτών των πραγμάτων κάνει καθαρή την κατάσταση της ψυχής. Η καθαρή κατάσταση γεννά την απάθεια, από την οποία γεννιέται η τέλεια αγάπη. Δεν έχει ακόμη την απάθεια εκείνος που, επειδή του έτυχε κάποιος πειρασμός, δεν μπορεί να παραβλέψει το ελάττωμα του φίλου, είτε είναι πραγματικό είτε υποθετικό. Γιατί τα πάθη που υπάρχουν στην ψυχή, όταν ταράζονται, τυφλώνουν το νου και δεν τον αφήνουν να ατενίσει προς το φως της αλήθειας, ούτε να διακρίνει το καλύτερο από το χειρότερο. Άρα ούτε την τέλεια αγάπη δεν απόκτησε ο άνθρωπος αυτός, η οποία αποδιώχνει το φόβο της κρίσεως. Ο πιστός φίλος δεν ανταλλάσσεται με τίποτα, επειδή τις συμφορές του φίλου τις νομίζει για δικές του και υποφέρει μαζί του, υπομένοντας μέχρι θανάτου. Υπάρχουν πολλοί φίλοι, αλλά στον καιρό της ευημερίας, στον καιρό του πειρασμού, ζήτημα αν βρεις ένα. Κάθε άνθρωπο πρέπει να τον αγαπούμε με την ψυχή μας, όχι μόνο στο Θεό να έχουμε την ελπίδα μας και με όλη τη δύναμή μας να το λατρεύουμε. Γιατί όσο μας συντηρεί εκείνος, και οι φίλοι μας περιποιούνται και οι εχθροί δεν μπορούν να μας βλάψουν. Όταν όμως εκείνος μας εγκαταλείψει και οι φίλοι μας αποστρέφονται και οι εχθροί αποκτούν δύναμη εναντίον μας. 4 είναι γενικά οι τρόποι εγκαταλείψεως. Η κατοικονομία Θεού, όπως έγινε στο πάθος του Κυρίου, ώστε με την νομιζόμενη εγκατάλειψη να σωθούν οι άνθρωποι που είχαν εγκαταληφθεί, έπειτα η προσδοκιμή, όπως με τον Ιώβ και τον Ιωσήφ, για να αναδειχθούν ο πρώτος υπόδειγμα Ανδρείας και ο άλλος υπόδειγμα σοφροσύνης. 3, η πατρική παιδαγωγία, όπως με τον Απόστολο Παύλο, για να φυλάξει με την ταπεινοφροσύνη την άφθονη χάρη. Τέλος, η εγκατάλειψη λόγω αποστροφής, όπως των Ιουδαίων, ώστε με την τιμωρία να μαλακώσουν και να λυγίσουν σε μετάνοια. Όλοι αυτοί οι τρόποι είναι σωτήριοι και γεμάτοι από θεία αγαθότητα και φιλανθρωπία. Μόνο όσοι τηρούν πιστά τις εντολές του Θεού και είναι γνήσιοι μύστες των θείων κρίσεων, δεν εγκαταλείπουν τους φίλους οι οποίοι πειράζονται κατά παραχώρηση του Θεού. Οι καταφρονητές όμως των εντολών και αμύητοι στις θείες παραχωρήσεις, όταν ο φίλος ευημερεί, απολαμβάνουν μαζί του, ενώ όταν ταλαιπωρείται από τους πειρασμούς τον εγκαταλείπουν. Κάποτε συμμαχούν και με τους εχθρούς του. Οι φίλοι του Χριστού αγαπούν τους πάντες αληθινά, δεν αγαπιούνται όμως από όλους. Οι φίλοι του κόσμου επίσης δεν αγαπιούνται από όλους, και οι φίλοι του Χριστού διατηρούν την αγάπη συνεχώς μέχρι τέλους, ενώ οι φίλοι του κόσμου μέχρι ότου συγκρουστούν μεταξύ τους για πράγματα του κόσμου. Ο πιστός φίλος είναι ισχυρό καταφύγιο, επειδή και στην ευημερία του φίλου είναι σύμβουλος αγαθός και συνεργός με όλη του την ψυχή, και στις θλίψεις του είναι βοηθός, ολότελα ειλικρινής και υπερασπιστής που συμμετέχει απόλυτα στις δυσκολίες. Πολλοί έχουν πει πολλά περί αγάπης. Αν όμως την αναζητήσεις, θα τη βρεις μόνο στους μαθητές του Χριστού, επειδή μόνο αυτοί είχαν την αληθινή αγάπη, δάσκαλο της αγάπης, για την οποία έλεγαν: «Αν έχω το χάρισμα της προφητείας και αν γνωρίζω όλα τα μυστικά σχέδια του Θεού και έχω όλη τη γνώση, αν δεν έχω αγάπη δεν ωφελούμε τίποτε». Εκείνος λοιπόν που απόκτησε την αγάπη απόκτησε το Θεό, επειδή ο Θεός είναι αγάπη. Σε αυτόν ανήκει η δόξα και το κράτος τους αιώνες. Αμήν.

Συνεχίζουμε με τα 200 κεφάλαια προς τον θαλάσσιο περί θεολογίας και της ενσάρκου οικονομίας του Υιού του Θεού, του Αγίου Μαξίμου του Ομολογητού. Πρώτη εκατοντάδα. Ο Θεός είναι ένας, δεν έχει αρχή, είναι ακατάληπτος και έχει όλη τη δύναμη της υπάρξεώς του γενική. Αποκλεί εντελώς κάθε έννοια για το πότε και πώς είναι, γιατί είναι σε όλους απλησίαστος και σε κανένα από τα όντα δεν είναι γνωστός μέσω κάποιας φυσικής ενδείξεως. Ο Θεός δεν είναι τέτοιας φύσεως, ώστε να είναι δυνατόν να τον γνωρίζουμε εμείς οι άνθρωποι. Δεν είναι ούτε αρχή, ούτε μεσότητα, ούτε τέλος, ούτε γενικά κάτι άλλο σχετικό από αυτά που μπορούμε να παρατηρήσουμε στη φύση. Γιατί ο Θεός είναι απροσδιόριστος, αμετάβλητος και άπειρος, επειδή είναι απείρος πέρα από κάθε ουσία και δύναμη και ενέργεια. Κάθε ουσία, επειδή περικλεί μέσα της τον όρο της υπάρξεώς της, είναι εκ φύσεως αρχή της κατά δύναμη κινήσεως που παρατηρείται σε αυτή. Κάθε φυσική κίνηση προς κάποια ενέργεια, επειδή νοείται μετά την ουσία της, πριν όμως από την ενέργειά της, είναι μεσότητα, επειδή από τη φύση της είναι ανάμεσα σε αυτές τις δύο. Και κάθε ενέργεια που καθορίζεται φυσικώς από τον λόγο της υπάρξεώς της, είναι τέλος της κινήσεως της ουσίας, κινήσεως που έρχεται στο νου πριν από αυτή. Ο Θεός δεν είναι ουσία, όπως τη λέμε με γενικό ή μερικό νόημα, ώστε να είναι και αρχή. Ούτε δύναμη με γενικό ή μερικό νόημα, ώστε να είναι και μεσότητα. Ούτε ενέργεια με γενικό ή μερικό νόημα, ώστε να είναι τέλος της καταδύναμη κινήσεως της ουσίας, η οποία κίνηση νοείται πριν από την ενέργεια. Αλλά είναι οντότητα, ουσιοποιητική και μαζί υπερούσια, και θεμέλιο που προκαλεί δύναμη και είναι πέρα από κάθε δύναμη, και είναι ικανότητα ατελεύτητη που προξενεί κάθε ενέργεια. Με λίγα λόγια, ο Θεός είναι οντότητα που δημιουργεί κάθε ουσία και δύναμη και ενέργεια, κάθε αρχή και μεσότητα και τέλος. Η αρχή, η μεσότητα και το τέλος είναι γνωρίσματα εκείνων που διαιρούνται ως προς τον χρόνο και θα ήταν αληθινό αν έλεγε κάποιος και εκείνων όλων που θεωρούμε μέσα στην αιωνιότητα. Γιατί ο χρόνος, επειδή έχει κίνηση που τη μετρούμε, προσδιορίζεται αριθμητικά. Η αιωνιότητα, επειδή έχει μαζί με την ύπαρξη συνεπινοούμενη και την κατηγορία του χρόνου, δέχεται μια διάσταση, επειδή έλαβε αρχή του είναι. Αν τώρα ο χρόνος και η αιωνιότητα δεν είναι χωρίς αρχή, πολύ περισσότερο δεν είναι άναρχα όσα περιέχονται σε αυτά. Ένας και μόνος εκ φύσεως πάντοτε ουσιαστικά και απόλυτα είναι ο Θεός, περικλείοντας τον εαυτό του με κάθε τρόπο την απόλυτη ύπαρξη. Και αφού είναι έτσι, καθόλου τίποτε πουθενά από όσα λέμε ότι υπάρχουν δεν έχει την απόλυτη ύπαρξη. Επομένως, απολύτως τίποτε το διαφορετικό κατά την ουσία από το Θεό δεν νοείται ότι συνυπήρχε αιώνια με αυτόν, ούτε ο κόσμος, ούτε ο χρόνος, ούτε κανένα από τα όντα που ζουν μέσα σε αυτά. Γιατί δεν συμπίπτουν ποτέ η απόλυτη ύπαρξη και η μη απόλυτη. Η αρχή, η μεσότητα και το τέλος στο κάθε τι δεν είναι ποτέ ανεξάρτητα από την κατηγορία της σχέσεως. Ο Θεός όμως, επειδή ολότελα είναι άπειρες φορές απείρως ανώτερος από κάθε σχέση, είναι λογικό να μην είναι ούτε αρχή, ούτε μεσότητα, ούτε τέλος, αλλά ούτε γενικώς τίποτε άλλο από εκείνα στα οποία μπορεί να θεωρηθεί η κατηγορία της σχέσεως. Όλα τα όντα λέγονται νοούμενα επειδή έχουν φανερές αρχές, μέσω των οποίων αποκτούμε τη γνώση τους. Ο Θεός όμως δεν ονομάζεται νοούμενος, αλλά τα νοούμενα μας οδηγούν μόνο στο να πιστεύουμε ότι υπάρχει. Γι' αυτό κανένα από τα νοούμενα δεν συγκρίνεται σε τίποτα με αυτόν. Οι γνώσεις των όντων για τη φανέρωσή τους έχουν φυσικώς συναρτημένους τους αντίστοιχους λόγους, και μέσω αυτών γίνονται φυσικώς περιγραπτές. Ο Θεός όμως διαμέσου των λόγων που υπάρχουν στα όντα πιστεύεται μόνο και δίνει στους ευσεβείς πιο ισχυρή από κάθε απόδειξη την ομολογία και την πίστη ότι υπάρχει απόλυτα. Γιατί η πίστη είναι η αληθινή γνώση που οι αρχές της δεν επιδέχονται απόδειξη και κάνει χειροπιαστά πράγματα που υπερβαίνουν την πίστη και τη λογική. Ο Θεός είναι αρχή και μεσότητα και τέλος των όντων, ενεργώντας όμως και όχι πάσχοντας. Το ίδιο συμβαίνει όμως και με όλα τα άλλα με τα οποία τον ονομάζουμε. Είναι αρχή γιατί είναι δημιουργός, μεσότητα γιατί είναι προνοητής
και τέλος ως καθορισμός. Και τι λέει ο Απόστολος, τα πάντα προέρχονται από Αυτόν, έγιναν μέσω Αυτού και σε Αυτόν αποβλέπουν. Δεν υπάρχει ψυχή λογική που να έχει κατά την ουσία μεγαλύτερη αξία από άλλη ψυχή λογική. Γιατί κάθε ψυχή που δημιουργεί κατ' εικόνα του ο Θεός από αγαθότητα, τη φέρνει στην ύπαρξη για να κινείται από μόνη της. Και κάθε μια ανάλογα με την πρόθεσή της, η ίδια λέγει την τιμή ή επισύρει την ατιμία θεληματικά με τα έργα της. Ο Θεός είναι ο ήλιος της δικαιοσύνης, όπως λέει η Γραφή, που ρίχνει επάνω σε όλους χωρίς διάκριση τις ακτίνες της αγαθότητας. Και η ψυχή κατά την προαίρεσή της γίνεται ή καιρή αν αγαπά τον Θεό ή πυλός αν αγαπά την ύλη. Ο πυλός εκφύσεως ξεραίνεται από τον ήλιο, ενώ το κερί φυσικώς μαλακώνει. Έτσι και κάθε ψυχή, φυλό, ηλί και φυλόκοσμη που την ουθετεί ο Θεός και αυτή αντιστέχει

αν αναγκάσει τη διάνοιά του να διανοείται μόνο για το Θεό και τις αρετές του, και αν κάνει το λογικό του ορθό ερμηνευτή και εξηγητή των αρετών του Θεού, και αν διδάξει τις αισθήσεις του να φαντάζονται ευσεβώς τον ορατό κόσμο και όλα όσα βρίσκονται σε αυτόν, μεταδίδοντας στην ψυχή την μεγαλειότητα των λόγων που βρίσκονται στα όντα. Ο Θεός, ο οποίος μας ελευθέρωσε από την πικρή δουλεία των δαιμόνων που μας τυραννούσαν, μας χάρισε φιλάνθρωπο ζυγό της θεοσέβειας στην ταπεινοφροσύνη. Με αυτήν δαμάζεται κάθε διαβολική δύναμη και σε εκείνους που την διάλεξαν δημιουργείται κάθε αγαθό και φυλάγεται απρόσβλητο από ραδιουργίες.

Φιλοκαλία των υπτικών πατέρων της Εκκλησίας μας. Επιμελείται και παρουσιάζει ο Θεοφιλέστατος Επίσκοπος Απαμίας, κύριος Παΐσιος.

Λόγοι Αγίου Παϊσίου του Αγιορείτου. Οικογενειακή ζωή. Έκδοση του Ιερού Ησυχαστηρίου Ευαγγελιστής Ιωάννης ο Θεολόγος, Σουρωτής Θεσσαλονίκης. Διαβάζει ο Εδεσιμολογιότατος Πρωτοπρεσβύτερος Πατήρ Δημήτριος Μιχούδης.

ή συμμετοχή στον πόνο των άλλων. Όταν ο άνθρωπος πονάει για τον συνάνθρωπό του, ο Θεός κατά κάποιο τρόπο συγκινείται, χαίρεται, γιατί ο άνθρωπος αυτός, με την αγάπη που έχει, συγγενεύει μαζί του και του δίνει θεία παρηγοριά. Αλλιώς δεν θα μπορούσε να αντέξει τον πόνο

Γέροντα, πώς μπορείς να νιώσεις τον πόνο των άλλων? Όταν έχεις και εσύ κάποιον πόνο, σκέφτεσαι τον πόνο του άλλου, έρχεσαι στη θέση του και πονάς πιο πολύ για εκείνον. Ο πόνος ο δικός σου δηλαδή σε βοηθάει να καταλάβεις τον πόνο των άλλων. Και όταν δέχεσαι με χαρά το δικό σου πόνο, δίνεις στους πονεμένους παρηγοριά. Πάντως, άλλο είναι να μαθαίνεις ότι αρρώστησε κάποιος και άλλο είναι να αρρωσταίνεις ο ίδιος. Τότε καταλαβαίνεις τον άρρωστο. Άκουγα χημειοθεραπείες και νόμιζα ότι είναι χημοθεραπείες, δηλαδή ότι κάνουν στους καρκινοπαθείς θεραπεία με χυμούς, με φυσικές τροφές. Πού να ξέρω. Τώρα όμως κατάλαβα τι ταλαιπωρία είναι. Οι χημειοθεραπείες, γέροντα, είναι πιο δύσκολες από τις ακτινοβολίες. Πιο δύσκολες. Όλα.

Οι ακτινοβολίες και οι χημειοθεραπείες είναι. Το χειρότερο είναι που σου κόβουν την όρεξη, ενώ πρέπει να φας καλά, δεν μπορείς να φας καθόλου. Και οι γιατροί σου λένε πρέπει να τρως. Πώς να φας, αφού όλα αυτά σου κόβουν την όρεξη και σε κάνουν πτώμα. Όταν έκανα ακτινοβολίες, ενώ και εγώ μου δεν μπορούσα να πιω καθόλου νερό, μου ερχόταν να κάνω εμετό. Αισθανόμουν απέχθεια ακόμη και για το νερό. Γέροντα, αν κάνατε λίγο νωρίτερα την εγχείρηση. Τι νωρίτερα? Εγώ δεν κάνω προσευχή να περάσει, γιατί έτσι συμπάσχω με τον κόσμο που υποφέρει. Καταλαβαίνω πιο πολύ τους πονεμένους και συμμετέχω στον πόνο τους. Άλλωστε και εμένα με ωφελεί πνευματικά. Ζητάω μόνο να μπορώ λίγο να εξυπηρετούμε και να εξυπηρετώ. Ό,τι θέλει όμως ο Θεός. Όταν έχεις κάποιο πρόβλημα στην υγεία σου και δεν σε απασχολεί αυτό, τότε έχεις κατά κάποιον τρόπο το δικαίωμα να παρακαλείς τον Θεό να βελτιώσει την κατάσταση της υγείας των άλλων. Αλλά και όποιος δεν έχει δικό του πόνο, ας πονάει τουλάχιστον για αυτούς που πονούν. «Να πάρω το γαταδόκο σου», έλεγαν οι φαρασιώτες, δηλαδή τον πόνο σου, το βάσανό σου, το φαρμάκι σου. Γέροντα, με τι τρόπο τον έπαιρναν? Με την αγάπη. Όταν με αγάπη λέει κανείς «να πάρω τον πόνο σου», τον παίρνει. Αλλά αν τον πάρει, μετά θέλει πολύ υπομονή, πολύ παλικαριά, πολύ δύναμη για να τον αντιμετωπίσει. Έρχονται μερικοί και μου λένε «γέροντα, θέλω να πάρω τον πόνο σου». Μερικοί το λένε από παλικαριά, μερικοί όμως φοβιτσιάριδες, δεν ξέρουν τι λένε. Αυτοί με το παραμικρό τρέχουν στο γιατρό και εύκολα απογοητεύονται. Τον λίγο πόνο τον δικό τους δεν μπορούν να σηκώσουν και λένε να πάρουν το δικό μου πόνο. Καλύτερα να κάνουν υπομονή στο δικό τους πόνο, να δέχονται με χαρά ό,τι επιτρέπει για αυτούς ο Θεός και να μην ζητούν δίθεν από αγάπη να πάρουν την αρρώστια του άλλου. Γιατί αν τυχόν ο Θεός εκπληρώσει το αίτημά τους και ξεχάσουν ότι οι ίδιοι το ζήτησαν, θα γονγίσουν και μπορεί να τα βάλουν και με το Θεό.

Χθες βράδυ, την ώρα που πήγαινα στο ναό για την αγρυπνία, είδα σε μια άκρη ένα πατέρα με ένα παιδάκι σε ένα πυρικό καροτσάκι. Πλησίασα, αγκάλιασα τον μικρό και τον φίλησα. «Είσαι ένας άγγελος», του είπα, «το ξέρεις?» Και στον πατέρα του είπα, «Μεγάλη τιμή για σένα να υπηρετείς έναν άγγελο. Να χαίρεστε, γιατί θα πάτε και οι δύο στον παράδεισο». Έλαμψαν από χαρά τα πρόσωπά τους, γιατί ένιωσαν τη θεϊκή παρηγοριά. Αυτοί που διακονούν αρρώστους, αναπήρους και λοιπά, με αγάπη και υπομονή, αν έχουν αμαρτίες, σβήνουν τις αμαρτίες τους με τη θυσία που κάνουν. Αν δεν έχουν αμαρτίες, αγιάζονται. Κάποτε μια γυναίκα μου διηγήθηκε μερικά γεγονότα από τη ζωή της, πολύ θαυμαστά. Απόρρισα, γιατί ήταν καταστάσεις που συναντούμε στους βίους των Αγίων και αυτή ήταν μια απλή γυναίκα. Όταν μου είπε πώς είχε περάσει τα περισσότερα χρόνια της ζωής της, είδα ότι όλη η ζωή της ήταν μια θυσία. Από νέα ακόμη υπηρετούσε αρρώστους, γιατί στο πατρικό της σπίτι είχαν και τον παππού και τη γιαγιά που ήταν άρρωστη. Όταν παντρεύτηκε, έμενε με τον πεθερό και την πεθερά της, που ήταν επίσης άρρωστη. Μετά αρρώστησε ο άνδρας της, έμεινε κατάκητος και τον υπηρετούσε. Όλη τη ζωή της δηλαδή αυτή η γυναίκα την πέρασε διακονώντας αρρώστους. Διψούσε όλα αυτά τα χρόνια να μελετήσει, να πάει σε κάποια αγρυπνία, αλλά δεν είχε χρόνο. Επειδή όμως ήταν δικαιολογημένη, ο Θεός στο τέλος της έδωσε μαζεμένη την χάρη Του. Γέροντα, μερικοί άνθρωποι όταν αρρωσταίνουν αποκτούν πολλές παραξενιές. Ναι, αυτό συμβαίνει, αλλά και οι υγιείς πρέπει να δικαιολογούν λίγο την ανησυχία, την γκρίνια ή την ιδιοτροπία των αρρώστων, γιατί αυτά είναι φυσικά στους αρρώστους. Ειδικά όποιος δεν έχει αρρωστήσει δεν μπορεί να καταλάβει τον άρρωστο, γιατί δεν έχει πονέσει και η καρδιά του είναι λίγο σκληρή. Όσοι υπηρετούν έναν άρρωστο, έναν κατάκητο, χρειάζεται πολύ να προσέξουν, να μην τον κάνουν να γονγίσει. Μπορεί να τον υπηρετούν για χρόνια, αν όμως μια φορά στο τέλος τον κάνουν να γονγίσει, τα χάνουν όλα. Είναι βαρύ να φύγει η ψυχή με γονγισμό από αυτόν τον κόσμο, αλλά και εκείνους μετά ο πονηρός θα τους βασανίζει, λεπταίνοντας δήθεν τη συνείδησή τους. Γέροντα, όταν υπηρετείς έναν άρρωστο, δεν σε καταβάλει μόνον η κούραση, αλλά και η στεναχώρια, γιατί βλέπεις ένα δικό σου άνθρωπο σιγά σιγά να σβήνει. Ναι, αλλά και ο Θεός όλους τους οικονομάει. Βλέπεις, όταν αρρωσταίνει ένα μέλος από την οικογένεια, όλη η οικογένεια πονάει. Κι αν τυχόν είναι ο πατέρας και δεν μπορεί να εργαστεί, ολόκληρη η οικογένεια και πονάει και δυστυχεί. Έχει την αγωνία. Θα ζήσει ο πατέρας? Δεν θα ζήσει. Βασανίζεται αυτός, βασανίζονται και οι άλλοι. Σβήνει αυτός, σβήνουν και οι γύρω του. Και η μητέρα τότε πρέπει να δουλέψει περισσότερο, να φροντίσει τα παιδιά, να πάει και στο νοσοκομείο για να κοιτάξει τον άρρωστο. Θέλω να πω, όταν κάποιος αρρωστήσει από μια βαριά αρρώστια και ο ίδιος υποφέρει, κουράζεται και θέλει να πεθάνει, αλλά και οι δικοί του που τον υπηρετούν στενοχωριούνται, ταλαιπωρούνται και κουράζονται. Και όσο περισσότερο δεμένοι και αγαπημένοι είναι, επιτρέπει στο τέλος ο Θεός και ο άρρωστος και αυτοί που τον υπηρετούν να ταλαιπωρούνται πιο πολύ, να πονούν πιο πολύ, μέχρι να φτάσουν να πούν, ας τον πάρει ο Θεός για να ξεκουραστεί, αλλά για να ξεκουραστούν και αυτοί. Βλέπετε,
Όταν μια οικογένεια είναι πολύ αγαπημένη και οι γονείς πεθαίνουν στα καλά καθούμενα χωρίς να αρρωστήσουν και δεν ταλαιπωρούνται ούτε αυτοί ούτε τα παιδιά τους, γιατί δεν χρειάστηκε να τους υπηρετήσουν, ο πόνος του χωρισμού για τα παιδιά είναι πολύ οδυνηρός. Γέροντα, ο ψυχικός παράγων πόσο μπορεί να επηρεάσει τη σωματική υγεία? Όταν κανείς είναι ψυχικά καλά, ο σωματικός πόνος ελαφρώνει. Όταν δεν είναι καλά ψυχικά, η άσχημη ψυχική κατάσταση επιδεινώνει την υγεία του. Πάρε έναν καρκινοπαθή που τον έχουν ξεγραμμένο οι γιατροί. Αν πιστεύεις στο Θεό και βρεθεί σε μια χαρούμενη πνευματική ατμόσφαιρα, μπορεί να ζήσει περισσότερο. Ενώ διαφορετικά μπορεί να λιώσει από τη στεναχώρια του και να σβήσει μέσα σε λίγες εβδομάδες. Καμιά φορά μπορεί κάποιος από ιατρικής πλευράς να είναι υγιής, οι εξετάσεις να μην δείχνουν τίποτε, αλλά αν έχει κάτι που τον σακατεύει ψυχικά, τότε να μην είναι πραγματικά καλά. Γιατί οι περισσότερες αρρώστιες από την στενοχώρια ξεκινούν. Όλοι οι άνθρωποι έχουν κάποιο ευαίσθητο σημείο. Μια στεναχώρια άλλον θα τον χτυπήσει στο στομάχι, άλλον στο κεφάλι. Το καλύτερο φάρμακο για μια αρρώστια είναι η πνευματική χαρά, γιατί σκορπάει τη Θεία Χάρη στην ψυχή. Η πνευματική χαρά έχει τη μεγαλύτερη ιαματική δύναμη για όλες τις αρρώστιες. Είναι η θεϊκή αληφή που επουλώνει τις πληγές, ενώ η στενοχώρια τις ερεθίζει.

η ταλαιπωρία του αρρώστου και η εμπιστοσύνη στον Θεό. Γέροντα, αν κάποιος έχει μια βαριά αρρώστια και αποφασίσει να αφαιθεί στο Θεό, θα κάνει καλά? Άμα δεν έχει υποχρεώσεις, ό,τι θέλει κάνει. Άμα όμως έχει υποχρεώσεις, αυτό θα εξαρτηθεί και από τους άλλους. Κι εγώ πήγα στο γιατρό άκον και μη βουλόμενος. Αν δεν πήγαινα για εκείνη την απλή εξέταση που είπε ο γιατρός, θα έκλεινε τελείως το έντερο. Οπότε θα έπινα μόνο λίγα υγρά και μετά πάει, θα τελείωναν όλα. Μια απλή εξέταση, μου είπε, και μπήκα σε ένα τέτοιο κύκλο. Αξονικές από εδώ, καρδιολόγος από εκεί. Τώρα τα λευκά αιμοσφαίρια κατέβηκαν. Τώρα ανέβηκαν κοψίματα, μπαλώματα. Και τελικά τι βγήκε? Όπως πάω, θα καθίσω εδώ. Συνήθως λέμε, οι άρρωστοι πρώτα να φροντίσουν να βοηθηθούν ανθρωπίνως, και σε ό,τι δεν μπορούν να βοηθηθούν ανθρωπίνως, θα βοηθήσει ο Θεός. Αλλά δεν πρέπει να ξεχνούμε ότι για να βοηθηθούν ανθρωπίνως, οι άνθρωποι που πάσχουν από κάποια βαριά αρρώστια περνούν μεγάλη ταλαιπωρία, ολόκληρο μαρτύριο. Πρέπει να κάνουν ένα σωρό εξετάσεις, εγχειρήσεις, μεταγγίσεις, χημειοθεραπείες, ακτινοβολίες, τρυπήματα για τις μεταγγίσεις, τρυπήματα για τους σωρούς, να σπάζουν οι φλέβες, να τους βάζουν την τροφή από τη μύτη, να μην μπορούν να κοιμηθούν. Και όλα αυτά για να γίνει αυτό που γίνεται ανθρωπίνος. Κατάλαβες? Δεν είναι κάτι απλό. Πρόκειται λόγου χάρη για μια πληγή που μάζεψε πίον και πρέπει να σπάσει για να βγει το πίον και μετά θα γίνουν καλά. Εδώ τούτα είναι ολόκληρη διαδικασία. Γι' αυτό δεν πρέπει να επαναπαυόμαστε και να λέμε εντάξει, αυτός ο άρρωστος έπεσε σε καλούς γιατρούς, αλλά να έχουμε υπόψη ότι για να βοηθηθεί ο άρρωστος ιατρικά πρέπει να περάσει μια ολόκληρη ταλαιπωρία και να προσευχόμαστε με πόνο να του δίνει ο Χριστός υπομονή. Να φωτίζει τους γιατρούς, γιατί οι γιατροί μπορεί να κάνουν λάθη, ιδίως αν δεν έχουν ταπείνωση. Βλέπεις, όταν χαλάσει το σπίτι, ο νοικοκύρης του σπιτιού δεν μπορεί να σταθεί. Έτσι και ο νοικοκύρης του σώματος, η ψυχή, δεν μπορεί να σταθεί αν χαλάσει το σπίτι της, το σώμα. Και τώρα προσπαθούν να κρατήσουν τον νοικοκύρη μέσα στο σπίτι με το σίδερο, με το ατσάλι, με βιταμίνες A, B, C. Να βοηθήσουν δηλαδή τους αρρώστους με την επιστήμη, αλλά δεν βοηθούνται όλο και με τη βοήθεια που τους προσφέρουν απλώς παρατείνεται η ζωή τους με πόνο, παρατείνεται μάλλον ο πόνος. Γιατί δεν φτάνει μόνον η επιστήμη. Χρειάζεται και πίστη και προσευχή. Καμιά φορά βλέπω και εδώ στο μοναστήρι τις αδελφές που είναι γιατροί να θέλουν περισσότερο με την επιστήμη τους να βοηθήσουν τον άρρωστο παρά με την εμπιστοσύνη στο Θεό και με την προσευχή. Η καρδιακή όμως προσευχή θα της δώσει ανώτερο ιατρικό πτυχίο, διότι θα σταματούν την ανθρώπινη επιστήμη. Όταν καλλιεργηθεί η αγάπη με τον πόνο γενικά για όλους τους ανθρώπους, τότε ενεργούν οι θείες δυνάμεις, αρκεί να υπάρχει βαθιά ταπείνωση στην ψυχή για να μην υπερηφανευθεί και αδικήσει τον Θεό, νομίζοντας ότι είναι δικές της αυτές οι δυνάμεις. Δεν πρέπει να ξεχνούμε ότι ο Χριστός μπορεί ακόμη και αυτά που δεν θεραπεύονται από γιατρούς να τα θεραπεύσει, αλλά πρέπει να υπάρχει σοβαρός λόγος και ο πιστός να είναι πολύ πιστός και πολύ δοσμένος στο Χριστό. Δηλαδή, γέροντα, όταν οι άνθρωποι υποφέρουν, να μην ζητούν ιατρική βοήθεια? Δεν εννοώ αυτό, βρε παιδί. Δεν λέω
μην του βάζεις λόγω χάρη οξυγόνο για να σκάσει ο άνθρωπος. Θέλω να πω τι τραβάει ο άρρωστος για να βοηθηθεί ανθρωπίνος και ότι πρέπει να κάνουμε προσευχή να βοηθάει ο Χριστός τους αρρώστους για να μην ταλαιπωρούνται. Αν κάτι είναι σοβαρό, να παρακαλούμε τον Χριστό να το πάρει με ένα χάδι του. Γιατί ο Χριστός, λίγο αν χαϊδέψει τους αρρώστους στο χέρι, φεύγουν όλα και γίνονται καλά. Ούτε φάρμακα χρειάζονται μετά, ούτε φαρμάκια. Κι αν τους χαϊδέψεις το πρόσωπο, είναι ακόμη καλύτερα. Αν τους αγκαλιάσει κιόλας, θα μαλακώσει και η καρδιά τους. Καταλάβατε? Χρειάζεται όμως μεγάλη πίστη. Αν δεν έχει πίστη ο ίδιος ο άρρωστος, δεν γίνεται καλά.

Άρρωστα παιδάκια. Γέροντα, αυτό το άρρωστο παιδάκι που έφεραν σήμερα οι γονείς του πολύ ταλαιπωρείται. Σιγά σιγά θα ξεπεράσει την αρρώστια του, αλλά θα του μείνει μια ευαισθησία για να θυμάται την αρρώστια του, και αυτή η ευαισθησία θα το βοηθάει πνευματικά. Και τα παιδάκια γέροντα που έχουν λευχαιμία πολύ υποφέρουν. Αυτά πολύ τα βοηθάει η Θεία Κοινωνία. Πολλά παιδάκια ξεπέρασαν την αρρώστια τους μετά τη Θεία Κοινωνία. Όταν διαβάζουμε τον 145ο ψαλμό, με τον οποίο παρακαλούμε το Θεό να σταματήσουν οι αιμορραγίες, να προσευχόμαστε να βοηθήσει ο Θεός τα παιδάκια που έχουν λευχαιμία, αλλά και να υπάρχει αίμα στα νοσοκομεία για τα παιδιά που έχουν μεσογειακή αναιμία. Τα παιδιά αυτά περνούν μαρτύριο μεγαλύτερο και από το μαρτύριο των παιδιών που έσφαξε ο Ηρώδης. Τα παιδάκια έχουν καθαρό μισθό από την ταλαιπωρία της αρρώστιας, γιατί δεν έχουν αμαρτίες. Πόσα μικρούτσικα παιδιά θα δούμε στην άλλη ζωή να είναι με το μαρτυρικό, το αγγελικό τάγμα εκείνων των υπείων. Μωρά 2 μηνών να τα εγχειρίζουν, να τους βάζουν ενέσεις, ορούς. Πού να βρουν φλέβα στα καημένα. Τα τρυπούν από εδώ, από εκεί. Να βλέπεις παιδάκι να έχει όγκο στο κεφάλι και να του κάνουν ακτίνες, να βάζουν κάτι καλώδια σε ένα τόσο δά κεφαλάκι. Εδώ ένας μεγάλος δεν μπορεί να αντέξει. Πού να αντέξουν τα παιδάκια. Αυτά τα παιδάκια γέροντα τελικά θεραπεύονται ή πεθαίνουν. Πολλά φυσικά πεθαίνουν, αλλά και οι γονείς πώς να τα αφήσουν. Γέροντα, αξίζει τον κόπο οι παιδίατροι να προσπαθούν να διατηρήσουν στη ζωή τα πρόωρα βρέφη. Οι γιατροί πρέπει να κάνουν ό,τι μπορούν και παράλληλα να προσεύχονται για αυτά. Θεέ μου, να λένε, αν είναι αυτό το παιδί να ζήσει και να υποφέρει σε όλη του τη ζωή, τότε σε παρακαλώ να το πάρεις. Να φροντίζουν όμως να βαπτίζονται τα βρέφη, και τότε θα τους προϋπαντήσουν στον παράδεισο με αναμένη λαμπάδα. Και όταν είναι μεγαλύτερα τα παιδιά, πρέπει οι γιατροί πολύ να προσέξουν πώς θα πουν τη διάγνωση. 8 χρονών παιδάκι, του είπε ο γιατρός, θα τυφλωθείς. Έρχεται και μου λέει και ο πατέρας μπροστά στο παιδί. Το πήγαμε στο εξωτερικό για εξετάσεις και μας είπαν ότι θα τυφλωθεί. Και καλά να είναι το παιδί. Η στενοχώρια μπορεί να το χτυπήσει όπου έχει ευαισθησία. Πόσο μάλλον αν είναι άρρωστο.

Η θυσία για το καλό του αρρώστου. Αν ζητούμε κάτι από τον Θεό, χωρίς να θυσιάζουμε και κάτι, δεν έχει αξία. Αν κάθομαι και λέω, «Θεέ μου, σε παρακαλώ, κάνε καλά τον τάδε άρρωστο», χωρίς να κάνω κάποια θυσία, είναι σαν να λέω απλώς καλά λόγια. Ο Χριστός θα δει την αγάπη μου, τη θυσία μου, και τότε θα εκπληρώσει το αίτημά μου, αν βέβαια αυτό είναι για το πνευματικό καλό του άλλου. Γι' αυτό όταν οι άνθρωποι σας ζητούν να προσευχηθείτε για κάποιον άρρωστο, να τους λέτε να προσευχηθούν και αυτοί, ή τουλάχιστον να αγωνιστούν, να κόψουν τα κουσούρια τους. Μερικοί άνθρωποι έρχονται και μου λένε, «Κάνε με καλά, έμαθα ότι μπορείς να με βοηθήσεις». Θέλουν όμως να βοηθηθούν χωρίς οι ίδιοι να καταβάλουν καθόλου προσπάθεια. Λες λόγου χάρη στον άλλον, «Μην τρως γλυκά, κάνε αυτή τη θυσία για να σε βοηθήσει ο Θεός», και σου λένε, «Γιατί, δεν μπορεί να με κάνει καλά ο Θεός». Δεν κάνουν μια θυσία για τον εαυτό τους, πόσο μάλλον να θυσιαστούν για τον άλλον. Άλλος δεν τρώει γλυκά για να βοηθήσει ο Χριστός όσους πάσχουν από ζάχαρο, ή δεν κοιμάται για να δώσει λίγο ύπνο ο Χριστός σε αυτούς που πάσχουν από αϊπνίες. Έτσι συγγενεύει ο άνθρωπος με τον Θεό. Τότε ο Θεός δίνει τη χάρη του. Εγώ όταν μου λέει κάποιος πως δεν μπορεί να προσευχηθεί για κάποιον δικό του που είναι άρρωστος, του λέω να κάνει και αυτός μία θυσία για τον άρρωστο. Συνήθως του λέω να κάνει κάτι που θα είναι καλό και για τη δική του υγεία. Ήρθε κάποτε από τη Γερμανία στο Καλύβι ένας πατέρας που το κοριτσάκι του είχε αρχίσει να παραλύει. Οι γιατροί τον είχαν ξεγράψει. Ήταν ο καημένος τελείως απελπισμένος. «Κάνε κι εσύ μία θυσία», του είπα, «για την υγεία του παιδιού σου. Να κάνεις μετάνοιες δεν μπορείς. Να προσευχηθείς δεν μπορείς. Εντάξει. Πόσα τσιγάρα καπνίζεις την ημέρα?» 4,5 κουτιά», μου λέει. «Να καπνίζεις ένα κουτί», του λέω, «και τα χρήματα που θα έδινες για τα υπόλοιπα να τα δίνεις σε κανένα φτωχό». «Να γίνει πάτερ καλά το παιδί», μου λέει, «και εγώ θα το κόψω το τσιγάρο». Τότε δεν θα έχει αξία. Τώρα πρέπει να το κόψεις. «Πέταξε το τσιγάρο», του λέω. «Δεν αγαπάς το παιδί σου?» «Εγώ δεν αγαπώ το παιδί μου? Από τον 5ο όροφο πετιέμαι κάτω για την αγάπη του παιδιού μου», μου λέει. «Εγώ δεν σου λέω να πεταχτείς από τον 5ο όροφο κάτω, αλλά να πετάξεις το τσιγάρο. Αν κάνεις μια παλαβομάρα και πεταχτείς από τον 5ο όροφο κάτω, θα αφήσεις το παιδί σου στο δρόμο και εσύ θα χάσεις την ψυχή σου. Εγώ σου λέω να κάνεις κάτι εύκολο. Να, πέταξε τώρα τα τσιγάρα». Με κανέναν τρόπο δεν ήθελε να τα πετάξει. Και τελικά έφυγε έτσι και έκλαιγε. Πώς να βοηθηθεί αυτός ο άνθρωπος? Ενώ όσοι ακούν βοηθούνται. Μια άλλη μέρα ήρθε ένας που αγκομαχούσε από την πεζοπορία. Κατάλαβα ότι κάπνιζε πολύ και του είπα, «Βρε ευλογημένε, γιατί καπνίζεις τόσο? Θα πάθεις κακό?» Μόλις ξελαχάνιασε και μπόρεσε να μιλήσει, μου είπε, «Η γυναίκα μου είναι πολύ άρρωστη και κινδυνεύει να πεθάνει. Σε παρακαλώ, κάνε μια προσευχή να γίνει κανένα θαύμα». Οι γιατροί σήκωσαν τα χέρια. «Την αγαπάς τη γυναίκα σου?» τον ρωτάω. «Την αγαπώ», μου λέει. «Τότε γιατί δεν κάνεις κι εσύ κάτι για να τη βοηθήσεις?» Αυτή έκανε ό,τι μπορούσε. Οι γιατροί έκαναν ό,τι μπορούσαν. Και τώρα έρχεσαι εδώ για να μου πεις να κάνω κάτι και εγώ, να προσευχηθώ για να βοηθήσει ο Θεός. Εσύ όμως τι έκανες για να βοηθηθεί η γυναίκα σου? «Τι μπορώ να κάνω εγώ, γέροντα?» με ρωτάει. «Αν σταματήσεις το κάπνισμα», του λέω, «η γυναίκα σου θα γίνει καλά.
σκέφτηκα ότι αν ο Θεός δει ότι δεν συμφέρει πνευματικά στη γυναίκα του να γίνει καλά, τουλάχιστον θα γλιτώσει αυτός από το κακό που κάνει το τσιγάρο. Ύστερα από ένα μήνα ήρθε χαρούμενος να με ευχαριστήσει. «Γέροντα, σταμάτησε το κάπνισμα», μου είπε, «και η γυναίκα μου έγινε καλά». Μετά από ένα διάστημα ξαναήρθε αναστατωμένος να μου πει ότι ξανάρχισε κρυφά να καπνίζει και η γυναίκα του έπεσε πάλι βαριά άρρωστη. «Το φάρμακο τώρα το ξέρεις», του είπα. «Κόψε το τσιγάρο».

Η προσευχή για τους αρρώστους. Γέροντα, παρακάλεσαν να σας πούμε να προσευχηθείτε για ένα άρρωστο παιδάκι και ρωτούν αν θα γίνει καλά. Τι να τους πούμε? Πέστε τους, ο γέροντας θα προσευχηθεί. Ο Χριστός αγαπάει το παιδί και θα κάνει ό,τι είναι για το καλό του. Αν δει ότι το παιδί όταν μεγαλώσει θα γίνει καλύτερο, θα ακούσει την προσευχή του. Αν δει όμως ότι αργότερα δεν θα είναι σε καλή πνευματική κατάσταση, τότε, επειδή το αγαπάει, θα το πάρει. Ζήτησε, λέει, και θα σου δώσω. Αλλά θα μου το δώσει ο Θεός αν εγώ είμαι δοσμένος στο Θεό. Αλλιώς, τι να μου δώσει την ζωή για να ξεφύγω? Εγώ χαίρομαι είτε γίνει καλά είτε πεθάνει ένας άρρωστος για τον οποίο προσεύχομαι. Γέροντα, είναι καλό να προσευχόμαστε για την υγεία μας. Καλύτερα είναι να ζητούμε από τον Θεό να ελευθερωθούμε από τα πάθη μας. Να ζητούμε δηλαδή πρώτα τη Βασιλεία του Θεού. Αν παρακαλούμε το Θεό να μας κάνει καλά, τρώμε την ουράνια περιουσία. Όταν όμως δεν αντέχουμε τους πόνους της αρρώστιας, τότε να παρακαλούμε τον Θεό να μας θεραπεύσει και Εκείνος θα ενεργήσει ανάλογα. Γέροντα, το αν βοηθηθεί ένας άρρωστος από την προσευχή που κάνουμε εξαρτάται και από το τι ζητάει και ο ίδιος από τον Θεό. Ο άρρωστος, αν ζητάει από τον Θεό να γίνει καλά μόνον εκείνος και δεν προσεύχεται να γίνουν καλά και οι άλλοι άρρωστοι, δεν κάνει καλά. Εσύ, αδελφοί, όταν ήσουν στον κόσμο και εργαζόσουν στο νοσοκομείο, τι έκανες όταν ο άρρωστος δεν μπορούσε να λέει την ευχή? Την έλεγα εγώ, γέροντα. Καλά εσύ, αλλά και ο άρρωστος έπρεπε να λέει κάποια προσευχή.